Ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλή σου βάρδια, κορίτσι μου, βεβαίως θα τα πούμε και συνέχεια. Βεβαίως. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ελένα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τέλεια, τέλεια. Δεν ξέρω τι μέτρα μου έπαιρνε. Οικονομικά πάντως μέτρα όχι, δεν μου έπαιρνε. Δεν μου έπαιρνε. Άλλα μέτρα έπαιρνε. Λοιπόν, Έφη μου, Πετρούπολη, πάμε να τα ακούσουμε. Και με τριούλα μας εδώ. Το τραγουδάκι φανταστικό με την Κατερίνα της Στανίση, έτσι. Το τότε δεν το συζητάμε. Έχει παρέμβει τη στόχο πει της Κατερίνας Στανίση. Έχει παρέμβει αρκετές φορές εδώ η Κατερίνα Στανίση στο Μάχη 99,8 με την εκπομπή μας. Και τη στόχα θυμάμαι σε κάποια αναφορά που κάναμε με το τραγούδι αυτό με το τότε. Λέει πολλά. Βαγγέλη μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Ταξιτζή μου, έρχεται και το δικό σου. Μια και μου λες τη μέτρα σου παίρνει ο Πέτρος. Οικονομικά, όχι. Απλά σου λέω όχι με κεφαλαίο σαν αυτό που είχε πει ο Μεταξάς τότε. Όχι, ούτε καν. Άλλα. Άλλα μέτρα. Θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Να σε καλά, Φίφη μου.

Φανταστικό, υπέροχο. Λοιπόν, τα παιδιά, Βαγγέλη μου, τα παιδιά, ο φίλος μου ο Γιάννης, ο φίλος ο Γιάννης και ο συνονόματος ο Μιχάλης, είναι εκεί και δουλεύουν, έτσι. Είναι εκεί και δουλεύουν. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας μπροστά. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Είπαμε το πρώτο. Τα πρώτα βραβεία. Είμαστε στους καλύτερους με τα καλύτερα. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Πλιαράκου. Εποχή φορολογικών δηλώσεων. Εφή μου, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Λοιπόν, έμαθα δύο λεξούλες σήμερα, έτσι, διορυκτικά. Και το άλλο εδώ πέρα που έχει γράψει ένα κορίτσι. Να το δω. Και η άλλη λεξούλα, δύο λεξούλες. Μαθαίνω κι εγώ, τη σημειώνω κι εγώ στο τέτοιο, έτσι. Ευθυτενής. Δεν την ήξερα. Μαθαίνω, ρε παιδάκια. Τώρα κάνω τα πρώτα μου βηματάκια. Αλήθεια. Τώρα αρχίζω και κάνω τα πρώτα μου βηματάκια. Το 373. Να το δω. Να το θυμηθώ. Να το θυμηθώ.

Έφη μου, με ευχαριστείς. Κοίτα να είσαι καλά, Πετρούπολη, ειλικρινά στο λέω. Κοίτα να ανεβαίνουμε. Είναι κι αλλού πορτοκαλίες, λέει, παροιμία που κάνουν πορτοκάλια και χωρίς κουκούτσια.

0: Αν περάσει 40 κύματα, έχει καλό να ξέρει μπάνιο. Έχει καλό. Ξέρει μπάνιο, τα περνά. Που λένε Μιχαλάκι, πατώνει. Το παιδάκια δεν. Την έχω πει την αμαρτία μου πολλέ φορέ. Λοιπόν, στην φίλη μου την ημέρη, η Μερλά μου Παγκράτη, επειδή στο διάβασα το μηνυματάκι πάλι, έκανα μία επανάληψη. Δεν έχει γράψει κάτι τέτοιο για την φίλη σου, για την παρέα. Ειλικρινά στο λέω, το κοίταξα ότι δεν έχω κάνει αναφορά. Μα δεν έχω δει μηνυματάκι γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ελαστικά το 178, καλημέρα Λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες να μου έχετε, να περνάτε καλά. Λοιπόν, ο φίλος μου έχει ζητήσει ένα τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Γεια σου Μιχάλη μου, λέει, και συγχαρητήρια, λέει, για την υπέροχη εκπομπή. Είναι το τραγουδάκι αυτό με τον Μαζονάκη, Γεράσιμος Κουμάντος. Γεράσιμε, πάμε να τα ακούσουμε. Έχουμε παιδάκια πάρα πολύ ώρα, μην μου αγχώνετε. Είμαστε εδώ για να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Προλαβαίνουμε τα πάντα όλα. Αλήθεια. Γεράσιμε το τραγουδάκι να τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, θα τα προλάβουμε. Τώρα 3 ώρες δεν είναι και λίγες. Θα πάρεις γλυκά, θα πεις μέσα, θα σου δώσει γλυκά το παλικάρι, μια και πας στο φούρνο, είναι εκεί και δουλεύουνε.
1: Στα ζυγωτιά, στα χείλη.
0: Και θα τα πας εκεί στο ισόγειο. Γιαννάκη Τζούνιορ, φουρνιάρι.

Αυτό είναι, λεβέντη μου, στο δικό μου χέρι. Αυτό είναι στο δικό μου χέρι, ότι θέλουν, θέλουν, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο φιλαράκος εκεί. Εντάξει, μπορεί να το έλεγε για καλό σκοπό. Άκουσα χθες, λέει, μηνυματάκι έχει έρθει, ε. Κανόνισε, θα περάσει κάποιος, θα χτυπήσει την πόρτα, για έχει λίγο το νου σου, Γιαννάκο μου, επιτρέπεται ναι ή όχι. Εκεί με το πετρόμιλο το φούρνο εννοώ, παιδά, και γίνεται ένας χαμός, έτσι, το έχετε καταλάβει. Άκουσα χθες, λέει, ότι κάποιοι, λέει, θέλουν να σε βγάλουν, λέει, στη σύνταξη. Έναν κολοσσό, λέει, δεν τον βγάζουν ποτέ σε σύνταξη. Λοιπόν, να νιαουρίζουν τα κατάκια. Πάμε να ακούσουν τραγουδάκι η Αλεξάνδρα και ο Νίκος. Πρώτη φορά στέλνουν. Θέλουν πάνω κι άμμο. Θέλουν κι άμμο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που θέλουν, λέει, βάλε μας κι άμμο. Εγώ έβαλα κι άμμο φωτιά με φωτιά. Είναι καλό να παίρνουμε, να κυγόμαστε, να ανανενόμαστε. Όχι να κάνουμε ανακύκλωση, δεν είναι θέμα. Στράτο μου, τι κάνει. Καλημέρα, λεβεντάκο μου. Καλό στο Τζάνιο, εφημερεύει ναι ή όχι. Συθέμελα.

0: Λοιπόν, Έφη μου, εγάλεο, μας κάνεις κολπάκια πάντα. Μας κάνεις κολπάκια καλά. Καλό είναι ότι σε βλέπω τις τελευταίες μέρες. Επειδή δεν μιλάω, σε βλέπω όντως ανανεωμένη. Έχεις μια αναζωπήρωση. Δεν ξέρω, ίσως τα κοντομάνικα. Μπορεί. Ίσως να έχεις πάρει φωτιά στην καρδιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασιλάκο μου από τον Ταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με την Τζένι τη Γατσίγιανη. Τώρα λέει για σένα ζω. Για να το δω αυτό το μηνυματάκι. Α, η Δανάη. Και η Γεωργία. Δανάη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Περιστέρι. Το έλεγα χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρα, να δει τραγουδάκι. Δεν έχω πει ποτέ να μην δει τραγουδάκι. Βεβαίως και να στείλει τραγουδάκι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
0: Μέτριο και γλυκό, έτσι. Αλλά τα άλλα με σοκολάτα πάνω.
2: Ρε παιδιά, η Τζένι. Ποια Τζένι, η Κατσίγιανη.
0: Τώρα για σένα εγώ ζω. Για σένα ζω εγώ τώρα. Το κλειδί, το κλειδί. Ολαλά. Άλλαξε το κορίτσι, έπιασε βάρδια. Έπιασε βάρδια και άλλαξε.

άλλη ερώτηση τώρα με την Μερούλα μας. Λοιπόν, Μέρη μου, από το Παγκράτη το ισιώνεις, βλέπω σιγά σιγά. Το ισιώνουμε, το πάμε καλά στο τέτοιο έτσι. Δεν ξέρω κάτι, λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στην Ανθή, είναι παρέιτσα. Με βότκα πορτοκάλι, δεν ξέρω το πώς ταιριάζει. Εντάξει, αυτά είναι γούστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Μερούλα μας 82-84 και στην φίλη της την Ανθή. Δεν το είχα δει, ειλικρινά, δεν το είχα δει, αλλά είδες ότι δεν είχες γράψει το ονοματάκι. Θέλω να κάνω λάθος. Η εκπομπή είναι δική σας, δεν είναι δική μου. Χριστάκο μου, καλημέρα στα Πετράλωνα μεριά. Λοιπόν, μου έχει γράψει να καλημερίσω και τον φίλο μου που θα είναι να ακούσει το τραγουδάκι, τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν έχω πει και δεν έχω ανακοινώσει ποτέ κάτι, νομίζω. Εσύ Μερούλα μου χθες προχθές έστειλες μηνύματα και για υποψηφιότητα και κάτι. Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο από το στοματάκι το δικό μου. Δεν έχετε ακούσει κάτι τέτοιο. Ω Παναγία. Χριστέ μου. Το είπα και δεν το θυμάμαι. Αλήθεια.

Πάμε για το Παγκράτη να ακούσουν τα κορίτσια του τραγουδάκι που μπαίνει και την βότκα. Τώρα έχει αλλαγές, έχει κάνει και η Λένα με αυτή τη Φιλαδέλφια με τη βότκα. Κουτάκια, δεν είναι ότι κάνω διαφήμιση, μου τα στέλνετε, μου τα λέτε. Μανώλη μου, καλημέρα. Πέτρο μου, χίλια συγγνώμη. Λιγνά Λεβεντάκο μου με την Έφη. Διαβάζω μηνυματάκια, παιδιά, από πέντε σημεία. Θέλω να δείξετε λίγο την κατανόησή σας. Λοιπόν, ανάσα δεν έχω πάρει. Μου έχετε πει να σηκωθώ, να πιω λίγο νερό. Καν δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, για την ημέρη μας, το 82-84 και για την φίλη της την Αμφή. Είναι στην περιοχή στο Παγκράτη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βελόπουλος πέρασε από εκεί. Να στο λέω, Μερλά μου. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μέρι, Μέρι. Δεν την είπα Μαρία και παρεξηγήθηκε. Αλήθεια.

0: Καλημερίζω. Καλημερίζω το παιδί. Φίλος εδώ έχει με την, να κάνει με την μουσική. Λεβεντάκο μου, δεν έχεις πάει ακόμα στη ζωή. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου από την Αμπελόκηπους. Δεν έχεις πάει ακόμα σε ζώνη. Λεβέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Παναγιώτης και Αλεξία. Ήταν να δεις που είναι πάλι μαζί. Πήγε να πάρει το κοπέλι του, το αστέρι του. Παναγιώτη μου, να είστε πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Φίλος μου ο Βαγγέλης με το ταξί. Τώρα δεν ξέρω, πάει κοντά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Αν καταφέρει και πάρει κανένα σιροπάκι, κανένα σιρόπι, σιροπιαστό με τα γλυκίσματα, το έχουμε. Τυλάκια έχουμε χάσει. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Είναι με το ταξί. Δουλεύουν τα παιδιά έτσι. Τα βαριά τιμόνια. Λοιπόν, Δημητρούλα, δεν με κουράζεις. Και πονοκέφαλο έχω και στομαχόπονο έχω, τα πάντα όλα. Δεν το κρύβω. Δεν έχω να το κρύψω. Πες μου τραγουδάκι. Έχουμε 28-27 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Θα τα προλάβουμε. Μην ξεχνάτε, συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8, ναι. Γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που προσφέρει τα πάντα όλα. Και το Παγκράτη. Άμα είναι και το Παγκράτη.
1: Άντες του παραδείσου την πόρτα.
0: Μικάλης και Αυγερινού, θα το πω γιατί θέλουν και τραγουδάκι.

0: Βαγγέλη μου, χτύπα την πόρτα. Χτύπα, είναι ανοιχτή, λέει η πόρτα. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Για κάθε λέει αυξενικό θηλυκό. Χτυπά την πόρτα, είναι μέσα. Και ακούνε και το τραγουδάκι. Θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι με την Ιουλία Καλυμάνη. Το είχε πει ο Στέφανος ο Χίος τον ταυτέ. Δεν παίρνει κανένα Ιουλία.
1: Τι για του κόσμου.
0: Τον φίλο μου τον Δημήτρη, το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Πέτρο μου είναι για την Έφη. Εσύ αγοράκι, για να πάω να φάζεις.

Άκου τώρα για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Για τα μάτια του κόσμου. Πώς μπορείς σε παντρεύεσαι. Ναι, γίνεται, γιατί. Τι θα πει το Θεαθήνε. Ε, τι θα πει. Εδώ έχουμε αλλάξει από βίλες, από πισίνες, σημείο, γηπεδάκι. Τι πιο όμορφο. Απένας απέναντι. Να υπάρχει ηρεμία, χαμόγελο. Λοιπόν, Πέτρο μου, πάμε να ακούσεις το τραγουδάκι. Είναι για την Εφη από τον Πέτρο, που είναι στην Παρασκευή των Φαρμάκων και στην ταινία. Τώρα, αν είναι σταγόνες αυτή τα αυτιά ή για τα ματάκια, έχω χάσει λίγο. Έχω χάσει λίγο. Λεβέντη μου, προλαβαίνεις τα πάντα όλα. Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, πλάκα κάνουμε. Μη μου αγχώνεσαι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, φίλια Κροατές και μαχόμενοι. Λοιπόν, από τα Μέγαρα έχει έρθει το μηνυματάκι. Γεωργία, να σε καλά, Γεωργία μου, να σε πάντα καλά. Δεν πιστεύω να έχεις φάει για χόρτα. Δεν πιστεύω να έχεις φάει, άκουγες την εκπομπή μετά που κάνα για χόρτα που λένε και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω. Μέγαρα, καλημέρα. Αμάνικο νομοβουλία, αμά. Εδώ και έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται Σαββατοκύριακο.

βάλετε και λίγο τέρμα. Βάλε το τραγουδάκι να τα ακούσει ο Πέτρος τώρα με την Έφη λίγο δυνατά. Όπως έρχεσαι. Να περάσεις για το στόπο θέλω, με τη μία.

0: Και όχι μάλλον, εσείς είχε δίκιο ο φίλος ο Πέτρος που θέλει να το χαρίσει στην Εύη. Απόλυτο δίκιο. Πέτρο μου θα τα ακούνε, στην παραγωγή είναι, δεν τελειώνουν οι βάρδιες τώρα, έτσι τελείως, συνεχίζονται. Έχω Μάκη μου. Λοιπόν, στον φίλο μου το Μάκη το 588. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρες, όμορφες. Να περάσει, εγώ δεν τα μεταβιβάζω, Λεβέντη μου. Καθένας βγάνει το δικό του πρόγραμμα. Να πω εγώ να περάσει και από τα πετράλωνα, τη λαϊκή των πετρελώνων. Μας ακούνε, νομίζω.
1: Μια ζωή.
0: Βγάζουν κάποιο πρόγραμμα, Λεβέντη μου.
1: Σαν που με ράγησαν, σαν γυαλί.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Λεμονιά μου. Να είσαι πάντα καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να λέω και εγώ σε ευχαριστώ. Σιδέρωσες έτσι, πέρασε η βραδιά, σιδέρωσες. Ορίστε τι κάνει η εκπομπή του Μιχάλη. Έβγαλε το σιδέρωμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το σιδέρωμα. Αμάν. Λοιπόν, έναν οικονομόπουλο, Νίκο, για το Μιχάλη Μπουρουμπούρου. Σιγά σιγά να φυγώ και εγώ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι. Αλλά δύο ζωές με τον οικονομόπουλο δεν είναι τυχαίο. Σιδέρωσε τα ρουχαλάκια σου εσύ και δωρεάν. Θα μου πεις τώρα η ψυχή σου και η καρδιά σου, το ξέρεις πώς θα σιδέρωσε.

εκεί πάνω που λέμε έχουμε ρίξει πολλή δουλειά. Τυχαίο δεν είναι τίποτα, παιδιά. Έχουμε ρίξει πάρα πάρα πολλή δουλειά στο χαμόγελο. Μια σταγόνα στον ωκεανό. Λοιπόν, λίγα τα λεπτάκια, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Δεκά λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. 2-3 τα προλαβαίνουμε. Χαρούλα μου, καλό σου βράδυ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε υγεία και χαμόγελο. Λοιπόν, και στην φίλη μου την Μέρη και την Άνφη που θα ζητήσω όντως συγγνώμη, έτσι. Να, δεν το είχα δει, δεν το είχα δει. Περάσουμε λίγο στα βαριά για να δούμε και τον φίλο μου τον Βαγγέλη τώρα. Έχει κάνει κάτι, έχει πράξει κάτι, Βαγγέλη μου, δεν πειράζει. Η γνωριμία έγινε με τα παιδιά. Να είστε πάντα

Καλά. Λοιπόν, Μερούλα, είπες κάτι. Το αφήνω λίγο στην άκρη αυτό. Παγκράτη, θα το παραλείψω. Θα κάνω μια παράληψη. Είναι σαν να μην το είδα, σαν να μην το άκουσα. Κάτι τέτοιο, δεν πειράζει. Ανέμορφο τα ροχδάκια της, θέλω να το ακούσω. Όταν δεν μπορεί να υποστηρίξεις κάτι...

ακούσει πολλές φορές, λέει. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Το έχω ακούσει πολλές φορές, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Γιατί τέτοια ώρα, τέτοια να είμαστε συγκινημένοι. Γιατί τέτοια ώρα να φέρνουμε και να έχουμε συγκίνηση. Είδατε ένα τραγούδι που κάνει και αυτό τη διαφορά τη δική του. Λοιπόν, Βασίλη μου Παπαγιάννη, ευχόμαι καλή συνέχεια σε όλες τις βάρδιες. Εμείς συνεχίσουμε τη βαρδιά μας, λέει. Είναι τα παιδιά με τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Θέλω να μου είστε καλά. Αυτό είναι το νυχτοκάματο, παιδιά.

0: Θέλουμε να βλέπουμε το άλλο μας μισό, να πονάει. Θέλουμε να το βλέπουμε, όχι. Πράγματα και καταστάσεις που φέρνει η ζωή, κανείς δεν τα ξέρει. Πώς τα φέρνει, προσπαθούμε να είμαστε. Ναι, αλλά θα τα αναλύσουμε από εβδομάδα πρώτα ο Θεός. Να ευχηθώ όμως ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο να έρχεται. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Άλλη μια εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο έφτασε στο τέρμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Τώρα το αν ξέχασα κάτι, αν έγινε μια μικρή παράλυψη και θέλετε να με συγχωρέσετε, κάντε το. Δεν θέλετε, να υπάρχει αυτό που λέμε γλωσσοφαγία. Εγώ έχω πει πολλές φορές και βλέπουμε και ακούμε. Και βλέπουμε και ακούμε. Τίποτα τυχαίο δεν είναι. Ακούτε που λέγεται ένα πρέταντορ. Τι κυκλοφορεί, πώς κυκλοφορεί. Τι παρακολουθούν, πώς θα παρακολουθούν. Και βλέπουμε και ακούμε. Συγκρατήστε μόνον αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα όμορφο και καλό βράδυ. Και ξέρουμε τι μας γίνεται και μαθαίνουμε τι γίνεται. Άλλο όταν δεν μιλάμε.
1: Εσένα διάλεξα.
0: Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνυματάκια. Απλά θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Από Δευτέρα μαζί. Το κλειδί της καρδιάς, τι πάει να πει το κλειδί. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λεβέντη μου, δεν το έχω διευκρινίσει. Το κλειδί της καρδιάς. Θα στα πω από Δευτέρα, κλικατζή. Ωλαλα!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλησπέρα σας. Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, 4 λεπτά μετά τις 8, μια ακόμα εκπομπή. Γκολ από τα αποδυτήρια είναι κοντά σας για ένα αθλητικό διώρο. Ένα διώρο γεμάτο ενημέρωση σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γι' αυτό το διώρο στην ρύθμιση του ήχου θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Σακουλής. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Και βέβαια το καλύτερο για σας θα είναι να παρεμβαίνετε εσείς στην εκπομπή αυτή, γιατί εσείς μπορείτε να τη διαμορφώσετε με τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας ανησυχίες, τις δικές σας παρατηρήσεις στο 210-71-08000, 210-71-08000. Και βέβαια αν θέλετε να σημειώσετε κάποια πράγματα, κάποιες ερωτήσεις, κάποιες επισημάνσεις, στο Viber στο 6943-635451, επαναλαμβάνω 6943-635451.

ξεκινάμε φυσικά με το μπάσκετ. Να πούμε αυτό το που προέχει τώρα. Είναι η ΑΕΚ που περίπου σε 55 λεπτά από τώρα θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού για το Basketball Champions League. Η ομάδα του Dragan Sakota αντιμετωπίζει την Λία του Βοζρίτα, στην ομάδα από τη Λιθουανία. Μια ΑΕΚ που έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία στη τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε 16 παιχνίδια, σε ένα ταξίδι 16 αναμετρήσεων, η κυτρινόμαυρη με απολογισμό 14 νικών. Προχθές έκαναν εκπληκτική εμφάνιση, επικράτησαν πολύ εύκολα της Μάλαγα, μια Μάλαγα η οποία έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για τα δεδομένα της διοργάνωσης, ξεπερνάει τα 11-12 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ έχοντας στοχοπροσύλωση με φόντο ότι πολύ καλή της άμυνα περιόρισε τα μεγάλα του της ισπανικής ομάδας, προηγήθηκε στο ημίχρονο με διαφορά 16 πόντων 37-21 και διαχειρίστηκε το προβάδισμά της ως το τέλος, παρά το μικρό ξέσπασμα της ισπανικής ομάδας που έφερε τη διαφορά μέχρι τους 6 πόντους. Η αρμάδα του Dragan Sakota έφτασε στον τελικό και απόψε σε 55 λεπτά ρίχνεται στη μάχη του πολύ μεγάλου τελικού απέναντι σε Λία του Βοζρίτας, μια ομάδα που είναι γνωστή στο ευρύ μπασκετικό κοινό, αλλά περισσότερες παρουσίες είναι σε διοργανώσεις όπως το Champions League, όπως το Europe Cup. Δεν έχει παίξει Ευρωλίγκα, δεν είναι ομάδα η οποία δεν είναι το φόβητρο. Πλην όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Λιθουανοί στον ημιτελικό απέκλεισαν το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης που ήταν άλλο από την Τενερίφη. Να θυμίσουμε ότι το Final Four διεξάγεται στην Βαρκελόνη. Η Μπανταλώνα ήταν η ομάδα, ήταν η διοργανώτρια, όμως η ΑΕΚ έκανε την έκπληξη για πολύ κόσμο. Για κάποιον που ξέρει μπάσκετ δεν ήταν έκπληξη, νομίζω ήταν φυσικό επακόλουθο, καθότι το συγκρότημα του Dragan Sakota, εκμεταλλευόμενο τον παράγοντα έδρα που είχε στις αναμετρήσεις με την Μπανταλώνα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δύναμη της Ανέλ Αρίνα, του κλειστού των αναλυωσίων, και έχοντας την στήριξη 4.000 ενωσιτών πήρε μια πρόκριση για το Final Four για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε πέρσι η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε διοργανώσει την τελική φάση του Final Four στη Σανέλ Αρίνα, όμως δεν τα είχε καταφέρει κοντρά στη Μάλαγα, πήρε μια revenge και τώρα ρίχνεται στην μάχη του απόψινου τελικού με φόντο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αν τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα βάλει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τροποδίκη της και ο Dragan Sakota θα μπει σε μια ειδική κατηγορία προπονητών που θα έχει κατακτήσει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια. Το πρώτο θυμίζουμε το έχει κατακτήσει με τον ΠΑΟΚ το μακρινό 1994, πολύ μακριά, και από εκεί και πέρα με την ΑΕΚ είχε κατακτήσει το προηγούμενο Champions League το 2018 κόντρα στην Μονακό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μια ΑΕΚ που είχε στο ξεκίνημά της αρκετούς παίχτες που στη συνέχεια κάνανε εξαιρετική πορεία στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, όπως ο Γιαννούλης Λαρετζάκης για παράδειγμα, που παίζει στον Ολυμπιακό από το 2020. Μια πλειάδα πολύ ικανών παιχτών που έφτασε στο τρίτο της, το τελευταίο τώρα ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Θέλουμε να πιστεύουμε δεν θα είναι το τελευταίο, γιατί νομίζω το αξίζει η ΑΕΚ με την εκπληκτική της φετινή πορεία. Άλλωστε αυτό το καταδεικνύουν οι πολλές διακρίσεις που έχουν αρκετοί παίχτες, όπως ο Γκρέι, όπως ο Μπάρτλεϊ, πολύ σημαντική συνεισφορά ο Νάναλη, πρωταλής Ευρώπης με την Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Ευρωλίγκα, ένας παίχτης που αποτελεί πολυτέλεια για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, με πολύ μικρότερο μπάτζετ συγκριτικά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που όλα αυτά τα χρόνια μεγαλουργούν στην Ευρωλίγκα, σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία στις διεθνείς διοργανώσεις. Νομίζουμε ότι είναι ευκαιρία για τους κυτρινόμαυρους να κατακτήσουν το Champions League και να επιστρέψουν από την Βαρκελόνη με το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στις αποσκευές τους.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός του Champions League, εκεί όπου η Ιουνικά Χαμάλαγα ήταν η ομάδα που κέρδισε τον μικρό τελικό της Παρηγοριάς, η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο. Κέρδισε τον Ισπανικό εμφύλιο επικρατώντας τις Τενερίφες και έτσι ολοκλήρωσε με την Παρηγοριά της τρίτης θέσης. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με 85-80, έτσι το σκορ, 85-80, στο Palau Municipal Sports, με αμφότερες ομάδες να παίρνουν στα σοβαρά το παιχνίδι και να διεκδικούν την νίκη μέχρι το τέλος. Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Chase Ondich με 15 πόντους, 3 rebound και 3 assist, ενώ 13 πόντους από πλευράς νικητών είχε ο Kylian Tilly, 12 ο Tyler Kalinowski και 11 ο Oleg Baltzerovski. Σε ό,τι έχει να κάνει την Tenerife, 23 πόντους πέτυχε ο Πάτι Μίλς, αλλά δεν αρκούσαν ώστε να αλλάξει τη μοίρα της άμετρησης.

Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχαμε αναμετρήσει για τους δύο Ιωνίους. Με αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος την περασμένη Τρίτη στο κλειστό του Πριγκιπάτου ήταν εκπληκτικός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί και εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, στα δικά μου μάτια είναι η πιο πλήρης ομάδα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέσα στο 2026. Αυτό το πιστοποίησε σε όλο το μεγαλείο η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ, πήρε από το λαιμό την ομάδα του Mike James και τη διέσυρε με το εντυπωσιακό 82-105, κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο και με σκούπα 3-0 την πρόκριση για το Final Four που θα διεξαχθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το τρίμερο 22-24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, με κορυφαίο όλων τον Εβάν Φουρνιέ, την αυτοέξοχό της, τον Γάλλο Σουπεράστο, τον πρώην αστέρα του NBA, με 22 πόντους, 6-10 τρίποντα, 5 ασίστ, εκπληκτικός ο Γάλλος, ήταν ο αρχιστράτηγος σε μια μπασκετική ορχήστρα που χτυπούσε μελωδικά στα αυτιά εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού. Ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός, συνέχεια, φυσική συνέχεια των ευρείων νικών του απέναντι στην ομάδα του Μονακό. Θυμίζουμε στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός διέσυρε και στα δύο παιχνίδια που είχε δώσει τη γαλλική ομάδα. Μια ομάδα που τον είχε κερδίσει φέτος και στο Ειρήνης και Φιλίας και στο Μονακό με 81-80. Ο Ολυμπιακός ήταν συναρπαστικός, συγκλονιστικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια στο Ειρήνης και Φιλίας, και κερδίσει, θυμίζουμε, 91-70. Και στο παιχνίδι του δεύτερο πρώην ημιτελικό με 94-64, έχοντας πάρα πολλούς πρωταγωνιστές σε πολύ καλή βραδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι της Τρίτης, πάμε αυτό εξοχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 6-10 τρίποντα. Εκπληκτικός ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους, οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί ο πρώην άσος της Μπασκόνια και της ΑΣΕΚΑ. 18 πόντους με πολύ καθοριστικά καλάθια τις στιγμές που επιχειρούσε η ομάδα του του Μονακό μια αντεπίθεση να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μας να μην επενέσουμε για ακόμη μια φορά τον Τόμας Γουόκαπ, που πραγματικά μέσα στο 2026 συνδυάζει ιδανικά τόσο το κομμάτι της οργάνωσης όσο και το εκτελεστικό κομμάτι. Πάρα πολύ καθοριστικός με 14 πόντους, πολύ εύστοχος από τη γραμμή των 6.75, μοίρασε και 7 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν οι τρεις πυλώνες, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος αστερίσας από τους ερυθρόλευκους. Εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο Βεζέκο με 10 πόντους σε καθοριστικά σημεία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο που βρήκε την ομάδα του Μάρκο Ισβίλη να προηγείται με 13, έχοντας πολύ καυτό τον Mike James έξω από τη γραμμή των 6.75. Συνέχεια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επέβαλε πλήρως τους κανόνες της. Αρχικά με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου να βρίσκει στόχο από τα 6.75 και συνεχεία τους Φουρνιέ, Γουόκαπ να είναι πάρα πολύ καθοριστική. Ο Ολυμπιακός απέκτησε διαφορά 20 πόντων, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 21 πόντων, 40-61, και από εκεί πέρα παράσταση για έναν, με κονσέρτο για πολυβόλα με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει μια νίκη 23 πόντων. Η πρώτη σκούπα για τον Ολυμπιακό σε αυτό το φορμάτ που κρίνονται στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε, η προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί με σκούπα ήταν στις δύο νίκες, το μακρινό 1997, όταν με προπονητή του Σανδρικόβιτς είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με 2-0 στον εμφύλιο πρώιμη τελικό, 49-69 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 65-57 την Πορταπριλιά των 97. Στην πορεία προς την κατάκτηση του θρυλικού Triple Crown, ο Ολυμπιακός στις 24 Απριλίου κατέκτησε την πρώτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, σκορπίζοντας τους 5 ανέμους στην Μπαρτσελόνα με 73-58, έχοντας κορυφαίο τον David Rivers. Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν και τώρα στον Ολυμπιακό με άλλους πρωταγωνιστές, με αρχιμάστορα, με πρωτομάστορα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και από εκεί πέρα παίχτες τεράστιας αξίας όπως είναι ο Εβάν Φουρνιέ, όπως είναι ο MVP της φετινής EuroLeague και πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ, όπως είναι ο εκπληκτικός φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει πάρει την πακέτα του σκόρερ. Πρώτο στα τρίποντα ο Τάιλερ φέτος με 103 τρίποντα μαζί με τον Φρανσίσκο στην κανονική διάρκεια. Τον πρώτο rebounder της Ευρώπης, τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, με πολλές προσωπικές διακρίσεις για τους πρωταθλητές Ελλάδος στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση. Και από εκεί πέρα πολλούς μαχητές, πολύ ανεβασμένο τον Τόμας Γόκαπ, εξαιρετικό τον Νότα Χολ, τον κορυφαίο σέντερ, σε ό,τι έχει να κάνει τη βελτίωσή του και την εξίσωσή του στα αγωνιστικά θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα, έναν εκπληκτικό Άλεκ Πίτερς, ο οποίος διανύει την τέταρτη περίοδο στο μεγάλο λιμάνι. Πολλά ακούγονται για το μέλλον του, αλλά πιστέψτε με, νομίζω ότι όσο μακριά φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο παραμονής του, άλλο τόσο κοντά, καθότι ο Blossom Game οδεύει προς άλλες πολιτείες. Ο Blossom Game, ο άσος της Μονακό, μια Μονακό η οποία πλέον θα φύγουν όλοι οι μεγάλοι άσοι. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για τον Αλφα Ντιαλό, τον πρώην παίχτη του Λαβρίου, ποιος τα τελευταία 3 χρόνια τρώει παντεσπάνι στο Μονακό. Φαίνονται να μονομαχούν τόσο η Μπαρτσελώνα όσο και η Ντουμπάι για τον Αλφα Ντιαλό. Ό,τι έχει να κάνει τον Blossom Game, όλα δείχνουν τα κλείσει στην Ντουμπάι. Ένα στόχο που έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό, για τη θέση 4, και το συνέδεαν με ενδεχόμενο χωρισμό του Ολυμπιακού με τον Άλεκ Πίτερς. Όλα αυτά θα τα πούμε βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ο Άλεκ Πίτερς, που είναι έντονα συναισθηματικά δεμένος με τον Ολυμπιακό και τον οποίο έφερναν οι πληροφορίες τις προηγούμενες εβδομάδες να είναι κοντά στην μετακίνησή του στην Αρμάνη, νομίζω δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη αν παραμείνει και τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια στον Ολυμπιακό.

Και μια και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον ημιτελικό του Final Four στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν θα είναι άλλη από την περσινή πρωτάθλητρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιάσκεβίτσιος σε ένα συγκλονιστικό χθεσινό τέταρτο προημιτελικό νίκησε την Ζάλγκυρης Κάουνας, Ζαλγκύριο Αρίνα με 94 στην παράταση. Και έτσι θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Να πούμε ότι η Λιθουανία έφτασε μια ανάσα στο να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Όμως ο Wade Baldwin, ένας πρώην Ερυθρόλευκος, είχε άλλη άποψη με τις Ζαλγκύρες να παίρνουν προβάδισμα χάρη στο δύσκολο δίποντο του Σλίβα. Ο Αμερικανός γκάρντ απάντησε με τρομερή ενέργεια και καλάθι ένα δευτερόλεπτο από το φινάλι της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ανέλαβε δράση ο Χόρτον Τάκερ, ο Αμερικανός, εξαιρετικός φετινός παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Πέτυχε 7 γρήγορους πόντους, έδωσε τεράστια όθηση στη Φενέρ και μαζί με το μεγάλο τρίποντο που πέτυχε ο Μέλι έφερε την τουρκική ομάδα αγκαλιά με την πρόκριση, εκμεταλλευόμενος παράλληλα τα συνεχόμενα λάθη της γηπεδούχου Ζάλγκυρης.

0: Πάμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνης.
0: Έλα Αντώνη μου, έλα, σε γνώρισα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Εσύ.
0: Μια χαρούλα εδώ, λέγαμε για τον μπάσκετ τώρα, λέγαμε και για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Φενέρμπαχτσε, στο Final Four. Νίξε πολύ δύσκολα χθες. 90-94 στη Ζαλγκύριο Αρίνα μετά από παράταση, έχοντας κορυφαίο τον Baldwin, ένα πρώην Ερυθρόλευκο, και τον Χόρτον Τάκερ. Μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός φέτος την αντιμετώπισε δύο φορές στην κανονική περίοδο, ιτήθηκε στην πόλη 89-80. Χωρίς να υπολογίσει ένα παιχνίδι που δεν είχε αγωνιστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού. Στο Ειρήνης και Φιλίας όμως ήταν η υπόθεση των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ με ένα σοου μπασκετικό. Ολυμπιακός είχε διασύρει την ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους με 104-87 και έστειλε από τότε μηνύματα σε όλη την Ευρώπη ότι φέτος δεν αστείευεται ο Ολυμπιακός. Σ' ακούω.
1: Η Φενέρ πέρασε τις Αλγύριες εχθές, όπως είπες, έτσι.
0: Στο τέταρτο παιχνίδι, έγινε το 3-1.
1: Και πήγε παράταση, νομίζω.
0: Ναι, παράταση. Στην 94 ήταν στην παράταση, ναι.
1: Κοίτα, εδώ που έχουν φτάσει τώρα πλέον τα πράγματα, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου για το σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ποιος κίνησε το παιχνίδι.
0: Αυτό δηλαδή θα έλεγα. Λοιπόν, ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος στα δικά μου μάτια αυτοκτόνησε, πια από την άποψη ότι δεν γίνεται μια ομάδα που έχει κοσμήσει στην τροπεδοθήκη της 7 Ευρωλίγκες, εκ των οποίων η τελευταία πριν από δύο χρόνια με τον ίδιο προπονητή, τον Αταμάν. Ο κορμός, ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της 7ης Euroleague στο Βερολίνο, ο Κέντρικ Νάν, καλά, ο Λούκας είναι τραυματίας, ο Γκραντ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, πολύ σημαντικοί πρωταγωνιστές, είναι και στην τωρινή ομάδα. Νομίζω έχει το know-how ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη στιγμή που έκανε τις δύο νίκες στη Βαλένθια, κάπου ίσως το μυαλό να ηρεμήσει, δεν ξέρω. Διακρίναμε ένα Παναθηναϊκό που δεν είχε σφιγμό. Με εξαίρεση. Με εξαίρεση.
1: Ότι είχε επαναπαυτεί.
0: Δεν ξέρω. Ίσως να παρασύρθηκε και από τον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Βαλένθια στην Ισπανία με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο πρώτο παιχνίδι που έκανε το πρώτο break με 67-68, επιστράτευσε τη σκληρή του άμυνα, τον μπασκετικό ξύλο που έβγαλε εκτός ρυθμού την πολύ γρήγορη ομάδα. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι η Βαλένθια είχε μόλις 6-33 τρίποντα, 18% από τη γραμμή της, των 6-75, μια ομάδα που σουτάρει πάνω 50%, έτσι. Και με όπλο την πολύ καλή του άμυνα κέρδισε. Στο δεύτερο παιχνίδι το μάτς πήγε σε ψηλό τέμπο. Εναλλασσόταν το προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε στο πρόσωπο του Χέινς Ντέιβιτς τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής που σοκάρε την Ισπανική ομάδα. Αλλά στο ΆΚΑ είδαμε ένα Παναθηναϊκό να ακολουθεί το ρυθμό της Βαλένθια. Και στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο μάτς, ειδικά στα πρώτα 35 λεπτά, η Βαλένθια ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Έφτασε στο σημείο να προηγείται ακόμα και με διαφορές 16 και 18 πόντων. Και στα τελευταία 3-4 λεπτά, η απειρία, θα έλεγα εγώ, η απειρία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ σε ειδικές καταστάσεις, καθότι η Βαλένθια μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μια προημιτελική φάση της Ευρωλίγκας, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, κάνει πάρα πολλά εύκολα λάθη. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε μέχρι ενός σημείου, γιατί ενώ θα μπορούσε να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ, στα τελευταία λεπτά στόχισε σε 2-3 ελεύθερα τρίποντα με τον Ρογκαβόπουλο, κυρίως με τον Ρογκαβόπουλο και άλλα δύο του Ναν. Και έτσι έχασε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με 87-91. Εχθές ήταν μια άλλη ιστορία το παιχνίδι. Γιατί κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Κρίνεται στον πόντο, κρίνεται στο σουτ. Όμως χάνει η ομάδα η οποία κάνει τα περισσότερα λάθη. Ο Παναθηναϊκός εχθές, για παράδειγμα, μπήκε πάλι ποτονικά στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκε να κυνηγά ακόμα και με 13-14 πόντους στη Βαλένθια, που είχε σε εκπληκτική μέρα τον Μοντέρο, έναν εκπληκτικό παίχτη, έναν παίχτη ορχήστρα για την ομάδα της Βαλένθια. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά του Σακό, που πήρε πάρα πολλά επιθετικά rebound. Τομέα στον οποίο υστέρησε ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια που έδωσε στο ΟΑΚΑ, σε παιχνίδια που πραγματικά η Βαλένθια επέβαλε πλήρως το ρυθμό, γιατί ήλεγε πλήρως τη μάχη των rebound. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εχθές στο τρίτο δεκάλεπτο έδειχνε να βρίσκει ρυθμό και να έχει σε καλή βραδιά και τον κυρίως τον Τούρκο, τον Οσμάν και τον Κέντρικ Νάν, και τον Κέντρικ Νάν να μπαίνει δυναμικά στην εξίσωση, να πετύχει καρφώματα, να βάζει τρίποντα και να μειώνει ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα να προσπερνάει σε δύο περιπτώσεις, 51-50 και 53-52, σε εκείνο το σημείο οι παίκτες του Αταμάν, παρασυρώμενοι και από κάποιες συμπεριφορές του προπονητή τους, που με το παραμικρό διαμαρτύρονταν για ψιλοπίδημα, παρασύρθηκε το μυαλό τους, δώσαν δυνατότητα στην Ισπανική ομάδα να βάλει δύο μεγάλα τρίποντα, να πάει στο σκορ στο 53-58, να λήξει τρίτη περίοδος με 56-60 και να αγκομαχεί ο Παναθηναϊκός ακολουθώντας μέχρι το τέλος την Ισπανική ομάδα. Θεωρώ ότι σημείο κλειδί στον χθεσινό τέταρτο αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κεφαλαιοποίησε στο τρίτο δεκάλεπτο το πολύ δυναμικό του ξεκίνημα, εκεί που βρέθηκε να ανατρέπει διαφορά των 7 και 10 πόντων, που προηγήθηκε ένα πόντο και δεν κεφαλαιοποίησε αυτό. Έπαιξε κάποιες καλές άμυνες, αλλά στην επίθεση είχε πολλές βιαστικές επιλογές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με το παραμικρό διαμαρτύρονταν οι παίκτες του. Χαλασμένο μυαλό είδα.
1: Σωστό. Υπήρχε ένας εκευρισμός, υπήρχε μια ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ενώ έβλεπε η Βαλένθια ήταν πιο ομάδα. Κυκλοφορούσε την μπάλα, τυχαία, δίνανε πάσεις ο ένας τον άλλον. Ήταν πιο εύστοχοι, βάζανε τρίποντα.
0: Ακριβώς.
1: Και καλάθι από κάτω που ένας το ψηλώσαν, κάρφωνε μόνος. Δηλαδή, θα μπορούσαν μέσα από τα επικοινωνία και τα λοιπά, αλλάζανε τα συστήματα και έφευγε άλλος, βάζανε εύκολα καλάθια. Δεν είχε καλή άμυνα Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς.
1: Όπως το λέγαμε.
0: Και μια και το αναφέρεις τώρα, να πούμε ότι ο Ζαν Μοντέρο, γιατί είναι τωρινή, πριν από λίγο την είδαμε αυτή την είδηση, πραγματοποιώντας εχθές μια εκπληκτική εμφάνιση, ήταν συγκλονιστικός. Εκπληκτικός. Απλά άκου να σου πω. Ο Δομινικανός Γκάρτ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 45 βαθμούς αξιολόγησης. Διέλυσε, θα λέγαμε, τη στατιστική. Μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σε αγώνα play-off από τη σεζόν 2004-05, από τη χρονιά, την πρώτη χρονιά που πήρε η Μακάμπη, το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Όταν καθιερώθηκε το συγκεκριμένο φορμάτ στη EuroLeague με τις τρεις νίκες. Παράλληλα, η επίδοσή του σοφαρίζει την κορυφαία συνολικά σε παιχνίδι post-season μέσα στον 21ο αιώνα και είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στην διοργάνωση. Να πούμε ότι ο Άσος Βαλένθια που ήταν ασταμάτητος πέτυχε 29 πόντους, αριθμό που αποτελεί σοφάρι του προσωπικού του ρεκόρ καριέρας, είχε 7 rebound και 7 assist, προσφέροντας λύση σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Εξαιρετικά τα ποσοστά ευστοχίας του, καθώς μέτρησε 5 στα 6 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 7 σε 7 βολές, ενώ συμπλήρωσε η στατιστική του με 3 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ σε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του play-off.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό.
0: Ένας παίκτης ορχήστρα, πραγματικά ένας παίκτης ορχήστρα, έτσι.
1: Και έδειξε εμπειρία στο παιχνίδι. Ενώ είναι πόσο χρόνο, δεν είναι. Είναι 25.
0: 25 χρόνια, είναι 23 χρόνων. 22 στα 23.
1: Ούτε 25, ναι, είναι 22 στα 23.
0: Ένας εκπληκτικός παίκτης.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και έχει όλο το μέλλον. Αυτός θα μπορούσε, πιστεύω. Και εγώ σαν Ολυμπιακός εδώ, θα μπορούσε να το χτυπήσει. Ή ελληνική, οποιαδήποτε. Και ο Παναθηναϊκός,
0: Υπήρχαν κάποιες αναφορές, πριν από λίγες εβδομάδες που ήθελαν τον Ολυμπιακό να έχει ήδη κάνει μια πρώτη κρούση στην πλευρά του Μοντέρο.
1: Α, έχει υπάρξει δηλαδή κάποια επαφή.
0: Ναι. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Έχει υπάρξει επαφή του Ολυμπιακού. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακός στο Μακιντάρια του χρόνου, τον Άσο του Ερυθρού Αστέρα για 3 χρόνια, βλέπει στο πρόσωπο του Μοντέρο έναν παίκτη ο οποίος θα αποτελέσει ένα δεύτερο βιολί δίπλα στον Μακιντάιρ, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναφέρεται το γεγονός ότι θα θέλει λιγότερο χρόνο συμμετοχή ο ίδιος λόγω του προβλήματος πέντε στη μέση. Ένας Τόμας Γουόκαπ που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική συνισταμένη στη γενικότερη αγωνιστική εκτόξευση του Ολυμπιακού μες το 2026. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα εκπληκτικά ποσοστά που έχει στα τρίποντα φέτος μες το 26 Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ. Πάλι πέτυχε 4 τρίποντα στο Μονακό. 4 τρίποντα έχει σημειώσει και στο δεύτερο προημιτελικό στο Ερής και Φιλίας κόντρα στην Μονακό, στο Άνετο το 94-64. Και γενικότερα βλέπουμε έναν παίκτη που εκτός από τη δεδομένη ποιότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού και το υψηλό μπασκετικό του IQ να αξιοποιήσει παίκτες, σκοράρει και με μοναδική μαεστρία στα τελευταία παιχνίδια. Βοηθάει πολύ και στον εκτελεστικό τομέα τον Ολυμπιακό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, έτσι όπως είναι η σειρά στο 2-2, τι βλέπεις στην Ισπανία, πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεκλειδώσει την άμυνα και να μπορέσει να πάρει την νίκη όπως πήρε στις δύο
0: πρώτες. Η σειρά είναι στο 50-50, γιατί μιλάμε για ένα μάτσο, έτσι, μιλάμε για ένα μάτσο.
1: Ναι, μια και έξω. Μπράβο,
0: αν ο Παναθηναϊκός θυμηθεί το τι έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια και έφυγε νικητής στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι, και έφυγε νικητής από την έδρα της Βαλένθια, νομίζω έχει πιθανότητα να το καταφέρει. Αλλά Πλέον η Βαλένθια έχει βρει ρυθμό. Δεν είναι η Βαλένθια του πρώτου αγώνα που μπήκε μουδιασμένη και πνιγμένη στο άγχος. Γιατί ήταν, θα το λέγαμε, στα χτωπούτα σε πρώιμη τελική φάση της Ευρωλίγκα. Γιατί πάντα ο πρωτάρης έχει ένα άγχος, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Το είδαμε αυτό με τη πολύ κακά ποσοστά ευστοχίας που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι η Βαλένθια είναι αυτή που βάζει τους κανόνες στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Και ειδικά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα 80 συνολικά λεπτά που δίρξαν τα δύο παιχνίδια, στα 78 λεπτά ήταν αυτή που είχε το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν η Βαλένθια που έλεγχε το ρυθμό, ήταν η Βαλένθια που επέβαλε τους δικούς κανόνες και αυτή που όριζε τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Να σου πω και θεωρώ πως έτσι όπως ήταν, δεν είναι τυχαίο ότι είσαι δεύτερη στην Ευρωλίγκα στην κατάταξη τελική κατάταξη. Τελικά αποδεικνύεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εξαιρετική ομάδα.
1: Και να έχει χάσει 2-0 μέσα στην έδραση και να άρχισε και στον Παναθηναϊκό, έτσι με τις μονάδες που έχει και τους παίκτες που έχει, και να άρχισε παρόλο την απειρία σου και τα λοιπά και να κάνει το 2-2, και αν μπορέσει και το κάνει και 3-2, αποκλειστεί, πλέον μπαίνει στο παραφόρο πολύ δυναμικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πρέπει και ο Ολυμπιακός και οι άλλοι ομάδες να την υπολογίσουν.
0: Η Βαλένθια έχει κάνει το 3-3 στο ΆΚΑ φέτος. Έχει κερδίσει την κανονική περίοδο τον Παναθηναϊκό και το ξανακέρδισε άλλες δύο φορές.
1: Άρα μην πούμε και την πάει και το γήπεδο.
0: Εντάξει. Πες το και έτσι. Αλλά νομίζω εντάξει.
1: Ναι, όχι, εντάξει
0: διαφορετικό να παίζεις με τον Παναθηναϊκό, διαφορετικό να παίζεις ένα Final Four.
1: Σίγουρα. Και διαφορετικό να παίζεις και τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τελείως άλλο στυλ.
0: Και τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ θα σου βάλω στην εξίωση που είναι και ισπανικό ντέρμπι. Έτσι, γιατί ένα ημιτελικός θα είναι Ολυμπιακός Φανέρ και αν περάσει η Βαλένθια θα δούμε ένα ισπανικό εμφύλιο. Ρεάλ Βαλένθια. Με ό,τι ιδιαιτερότητες έχει αυτός.
1: Ναι, όντως. Πανικός επίδοσης θα είναι. Ρεάλ Βαλένθια. Τώρα, εφόσον την Τετάρτη, πότε είναι ο επόμενος αγώνας, δηλαδή...
0: Ο αγώνας είναι Τετάρτη, 10 η ώρα, γιατί δεν πρέπει να πω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα πω πιο έτσι μετά. 10 η ώρα την Τετάρτη, 13 του μήνα. Ένα παιχνίδι, είπαμε, μια ζαριά και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να θυμηθεί τι καλό έκανε και που του έδωσε τις δύο νίκες στην Ισπανία. Να επιστρατεύσει λίγο μπασκετικό ξύλο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν αρχίσει και σκοράρει με συνέπεια έξω από την γραμμή του 75, είναι μια πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα και βεβαίως μια ομάδα πολύ αθλητική, με έφεση στα επιθετικά rebound. Και νομίζω ο σημαντικότερος παράγοντας που οδήγησε την Βαλένθια στην ισοφάρη της σειράς εδώ στο ΆΚΑ είχε να κάνει με τη συνέπειά της στα επιθετικά rebound.
1: Ναι, όντως. Και ανανέωνε πολύ τις επιθέσεις. Δηλαδή έβλεπες ότι πέρανε πολλά επιθετικά rebound και ξανά είχε και το χρόνο υπέρ της.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο να πούμε... Τώρα, αύριο παίζουμε με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός είναι η ΑΕΚ που είναι πρώτη. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Η ΑΕΚ, η οποία είναι στο ΣΥΝ 6, με 67 βαθμούς έναντι 61, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού που είναι βαθμούς δεύτερη θέση, ντέρμπι, δεύτερη θέση στο Καραϊσκάκης. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, καθότι έχει βγει τέταρτος πολύ πίσω βαθμολογικά με 50 βαθμούς, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ψάχνει καλές εμφανίσεις όμως ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό είναι να συνεχίσει με καλές εμφανίσεις, με πιστικές εμφανίσεις, για να στείλει μηνύματα για την επόμενη χρονιά. Έτσι λένε. Τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αυτό αναφέρουν. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ.
1: Θα είναι, γιατί διάβασα ότι μπορεί να έχει απουσίες του Παναθηναϊκός. Δηλαδή αύριο. Ναι. Εγώ ναι. Φοβάμαι, δηλαδή και σαν Ολυμπιακός το λέω και σαν. Έχουν ενδείξει η ιστορία αυτό δείχνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως δεν πολύ θέλει να χτυπήσει για να κόψει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή παίζει με την ΑΕΚ.
0: Νομίζω σου εξήγησα ότι ναι. Πέρα από το πιο βαθμολογικό κίνητρο που δεν έχει ο Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Κάποιοι παίκτες παίζουν το μέλλον του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν συμβολιάκια που έχουν μπει τεράστια ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Από τον Ράφα Μπενίτεθ που έχει ξεκινήσει αυτή η προπονητολογία εδώ και ένα μήνα, μέχρι τον τελευταίο παίκτη που είχε αποκτηθεί πέρσι. Δεν θα σου πω τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Δεν γίνεται.
1: Νομίζω
0: ότι θα παίξουν όλοι για την ιστορία τους και θα παίξουν για τα συμβόλαιά τους.
1: Μακάρι.
0: Σίγουρα, σίγουρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαντάζει στα μάτια όλων ως η πιο πλήρης ομάδα, ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα, ως η ομάδα που ειδικά σε αυτό το μίνι μαραθώνιο των play-off έχει επιβάλει τους δικούς τους κανόνες, έχει πάρει ήδη 7 βαθμούς με διπλό στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό, ευρία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και ένα οικονομικό 0-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε ένα μάτς που ήξερε το αποτέλεσμα της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είχε και αυτό το σινιάκ το πώς θα διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Τώρα όμως να θυμίσουμε ότι από αύριο μέχρι το τέλος των play-off όλα τα παιχνίδια θα γίνονται την ίδια ώρα, 7.30, 7.30 στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7.30 την ίδια ώρα στην Allwyn Arena ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον θα είναι τεράστιο, δεν υπάρχει κανένα σενάριο χαλάρωσης, όλοι παίζουν για όλα, όλοι παίζουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, είναι πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, θα το τονίσω αυτό. Είναι πάρα, αν τυχόν και δεν μπορέσει η ομάδα του με τη Λίμπαρ να καλύψει τη διαφορά των 6 βαθμών από την ΑΕΚ, νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση οφείλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους την δεύτερη θέση, που της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό της στο Champions League της επόμενης περίοδου μέσω των προκριματικών του καλοκαιριού. Ως
1: δηλαδή,
0: στους χείρους.
1: Αν έρθει δεύτερος Ολυμπιακός, ναι, θα παίξει προκριματικά Champions League.
0: Ναι, δύο προκριματικούς γύρους, ως ισχυρός. Ως ισχυρός.
1: Και αν περάσει μπαίνει μετά ιστορικά.
0: Ναι.
1: Ναι βέβαια, εδώ που έχουμε φτάσει και εγώ πλέον καταρχάς πιστεύουμε στο πρωτάθλημα ακόμα, είμαι στο Ολυμπιακός, το έχει αποδείξει πολλά χρόνια ότι μπορεί και να τρέπει και έχει τη βαριά τη φανέλα και τους παίχτες. Και φέτος παρόλο τα στραβοπατήματα και αυτά μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το Champions League να επιβαρύνει τη ομάδα.
0: Βέβαια. Και στο Champions League, κάποιοι το Δεκέμβρη είχαν βιαστεί να ξεγράψουν τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε μέσα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να πετύχει δύο τεράστια διπλά. Έτσι. Ειδικά το ένα στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ ήταν τεράστιο. Και να κερδίσει και την Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκης με 2-0 και να φτάσει 18ος να είναι στη Λιγκ Φερίς. Να παίρνει μια πολύ παλικαρίσια πρόκληση.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν νομίζω άλλη ελληνική ομάδα να μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Πλέον όπως το Champions League, κάναμε τρεις συνεχόμενες νίκες εκεί που δεν μας περίμενε κανείς. Αλλά δηλαδή, μας κάνα που το είπες τώρα και το μας το δίνει. Δεν είναι πιο κατόρθωμα. Έτσι, μετά εντάξει, σίγουρα επιδέχαμε. Πες το πάντως δείχνει την κορυφαία διαστημική διοργάνωση. Τώρα με τον ΠΑΟΚ, πώς ο ΠΑΟΚ θα κατέβει, θα έχει λύσει.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, μια και με ρωτάς τώρα, ωραία, μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα από και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε ένα απρόοπτο με τον Σάντσες, τον Ισπανό μέσο, στην τελευταία προπόνηση στάθηκε ενοχλή στη μέση, τέθηκε εκτός πλάνων του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκτός πλάνων, εκτός μάχης έχουν τεθεί ο Λόβρεν, έχει τεθεί βέβαια ο Γιακουμάκης, ο οποίος έκανε ατομικό. Αλλά από και πέρα, στα θετικά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι η επιστροφή του Δημήτρη Χατσίδη, του νεαρού μέσου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή με 3-1 στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αναζητεί ένα νικηφόρο σερί που αφενός μεν θα το επιτρέψει να διεκδικήσει μέχρι τέλους την δεύτερη θέση, και γιατί όχι και το πρωτάθλημα, θυμίζουμε η επόμενη αγωνιστική που η οποία θα διεξαχθεί μεσούς της εβδομάδας, μέσα σε διάστημα 7 ημερών οι 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα θα δώσουν 3 αγωνιστικές. Αρχίζει μέσα από την Κυριακή που είναι η 4η αγωνιστική των play-off. Ακολουθεί η 5η αγωνιστική στις 13 Μαΐου σε 7.30 ώρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Ενώ η τελευταία αγωνιστική στις 17 Μαΐου, την επόμενη Κυριακή, θα βρει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να έχει και τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τον τίτλο πρωταθλητή, αλλά και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ενώ την ίδια ώρα, στην άδεια Λεωφόρο, καθότι ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη ΒΕΑΒ με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, μια πάρα πολύ θα λέγα εγώ αυστηρή απόφαση από μέρους της ΒΕΑΒ, για κάποια καπνογόνα που είχαν ανάψει ο παδού του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ. Μια τελείως, στα μέτρα δικά μου, πολύ αυστηρή απόφαση σε ένα ιστορικό παιχνίδι, που θα ήταν το αντίο του Παναθηναϊκού από την ιστορική Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμίζουμε του χρόνου η ομάδα του Τριφυλιού θα δώσει τα παιχνίδια της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως σε χώριες οργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις στο ΟΑΚΑ για τελευταία χρονιά πριν μετακομίσει στο Βοτανικό την σεζόν 27-28.
1: Ωραία, αυτά Κώστα μου. Δεν έχω κάτι άλλο, να δούμε αυτό τι θα γίνει το μπάσκετ τώρα με τον Παναθηναϊκό και να κλείσει δηλαδή και την τελευταία ομάδα που θα περάσει.
0: Βέβαια, βέβαια. Να πούμε βέβαια το Final Four τελείως διαφορετική ιστορία. Έτσι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήδη τη μια κατάρα την εξόντωσε. Μια κατάρα η οποία ήθελε τους Πυριώτες όποτε διεξαγόταν Final Four εντός ελληνικού χώρου να μην πηγαίνει σε Final Four. Θυμίζουμε το 1993 στο πρώτο Final Four που είχε διεξαχθεί στο Ειρήνης και Φιλίας. Θα ήταν Ολυμπιακός γηπεδούχος, αλλά είχε αποκλειστεί από την Λιμός με εκείνο το θρυλικό πάτημα της γραμμής του Ζάρκο Πάσπαλ. Λίγα δευτερόλεπτα από τη λήξη του τρίτου προημιτελικού, τότε θυμίζουμε η προημιτελική κρίνοντας στις δύο νίκες με την ομάδα της Λιμός, την ομάδα του Μπόσταρ, του Μάλκοβιτς, να κερδίζει 2-1 με το καλάθι του Γιούρι Σντόφ, δύο δευτερόλεπτα από το τέλος, 65-58. Θυμίζουμε εκείνη, το πήρε η Λιμός μετά σε ένα Final Four που μετήχε ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε αποκλειστεί από την Μπένετον του Ραγκάτσι. Στη συνέχεια το 2000 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την Ευρωλίγα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Μακάμπη και το 2007 σε ένα ντεζαβού με το φετινό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε πάρει το εισιτήριο για το Final Four και κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγα της ιστορίας του νικώντας την JSK σε ένα παιχνίδι που έχουν λευθεί πολλά για τις βολές. Όχι, για τις βόλες που είχε. Για τις βόλες.
1: Α, συγγνώμη, δεν προλένε. Πολλά είχαν δεχτεί γιατί είχε πολλές βολές. Ο Παναθηναϊκός είχε ρεκόρ βολών. Ναι. Απλά.
0: Είχαν υποθεί πολλά, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, είχε ρεκόρ υπέρ του όλες τόσες πολλές βολές.

Πέρα στο Παναθηναϊκό, είπαμε και ακούσατε και στην τηλεφωνική παρέμβαση που είχαμε με τον φίλο μας τον Αντώνη. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Διπλή αυτοκτονία για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός αφέθηκε στις δάφνες των δύο πολύ μεγάλων εικών που πέτυχε στην Ισπανία. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε μπασκετικό ξύλο. Δεν ήταν η ομάδα η οποία είχε το ρυθμό, αυτό τον είχε η Βαλένθια με έναν εκπληκτικό μοντέρο, ειδικά χθες είπαμε σε 29 πόντους με 45 βαθμούς αξιολόγηση. Ακούσατε πιο πριν εκπληκτικά πράγματα από τον εντυπωσιακό Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο. Και έτσι η σειρά πήγε στο 2-2 με 86-89. Ένας Παναθηναϊκός που ήταν στο σημείο να κυνηγάει ακόμη και με 13 και 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε ντεμαρά στο τρίτο δεκάλεπτο, βρέθηκε να προηγείται 51-50 και 53-52. Δεν κεφαλαιοποίησε όμως αυτό το ξεσπασμά του και κάποια μεγάλα τρίποντα της ισπανικής ομάδας, συνδυασμού με την απόλυτη κυριαρχία τους στο κομμάτι του rebound, έφεραν τη Βαλένθια σε αυτό το 2-2. Να θυμίσουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, που θα κρίνει και την τέταρτη ομάδα που θα δώσει το παρόν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα θυμηθεί τον καλό του εαυτό και θα φύγει θριαμβευτής για τρίτη φορά φέτος από την έδρα της Βαλένθια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας σε προημιτελική φάση της EuroLeague. Θυμίζουμε, η πρώτη ομάδα που το είχε πετύχει αυτό ήταν η Real Madrid το 2023 στους αξέχαστους προημιτελικούς με την Παρτίζαν. Αξέχαστη για το ξύλο που είχε πέσει, αν θυμάστε, στον δεύτερο προημιτελικό στην Μαδρίτη, με τις πολλές δυσκαλυφιέ, με τις πολλές αποβολές που ανέτρεψαν τη σειρά των τελικών. Η Real Madrid είχε βρει το κουράγιο να ανατρέψει το 0-2 φεύγοντας με δύο τεράστια διπλά από την Βελιγράδη, και στο πέμπτο παιχνίδι που είχε διεξαχθεί στην Μαδρίτη να πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Κάουνας, το οποίο και κατέκτησε το βράδυ της 21ης Μαΐου του 23 απέναντι στον Ολυμπιακό με το καλάθι στα 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος από τον Γιούλ με 79-78.

Πάμε να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου σήμερα είχαμε τα τρία παιχνίδια της φάσης των play-out. Στο πρώτο χρονικό μάτς η Κηφισιά πέτυχε τεράστια νίκη στις Σέρες. Επικράτησε του Πανσεραϊκού με 2-1 με ένα κάτω σαν ανατροπή και κοντά στο κορυφαίο τον Θεοδωρίδη που πέτυχε γκολ και έδωσε και ασίστ. Μια νίκη που έφερε την Κηφισιά στην 10η θέση με 37 βαθμούς. Ουσιαστικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κλείδωσε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την παραμονή της στα σαλόνια της Super.

Λίγκια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στο άλλο μάτς της ημέρας, Αστέρας Άκτορ, μάλλον Λάρισα, Αστέρας Άκτορ 1-1.

Οι αρκάδες προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό με τον Μακέντα, τον πρώην, τον Ιταλό πρώην άσο του Παναθηναϊκού. Με τους Βυθινοί να ισοφαρίζουν στο 38 με τον Πασά. Στο δεύτερο μέρος ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, αλλά το πήρε πίσω όταν εξετάστηκε τη φάση στο VAR. Ενώ η μεγαλύτερη στιγμή στο φινάλε δεν ήρθε από την ΑΕΛ που θεωρητικά κινούνται πιο πολύ για την νίκη, αλλά από τον Αστέρα Σάκτορ, καθώς το σουτ του Μπαρτόλου ανάγκασε το Βενετικίδη σε μια σπουδαία απόκρουση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου παραμένει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 29 βαθμούς και στο συνένα από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος λίγη ώρα νωρίτερα είχε ιτηθεί 1-2 από την Κηφισιά, και στο συν 3 από την Ουραγό ΑΕΛ Νόβιμπετ που έχει 26 βαθμούς. Και ενώ απομένουν 3 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση αυτού του μίνι πρωταθλήματος στο play-out. Να θυμίσουμε ότι μεγάλο παιχνίδι έχουμε την επόμενη αγωνιστική στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό σε ένα ντέρμπι παραμονής, ένα παιχνίδι το οποίο έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τη Λάρισα, το σύνολο του Τζανλούκα Φέστα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ίδια ώρα το επόμενο Σάββατο 12 Μαΐου.

Αυτή την ώρα διεξάγεται στο Περιστέρι άμετρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό. Πριν από λίγο, ο Πανετολικός πήρε προβάδισμα σκορ με 1-2. Έχει κάνει την πλήρη ανατροπή η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Συγκεκριμένα, ο Γκαρσία πήρε φορά και εκτέλεση με δύναμη στο κέντρο της εστίας και βίωσε τον Αθανασίου για το 2-1 από το σημείο του πέναλτι. Να σας πούμε ότι το σκορ το είχε ανοίξει ο Ατρόμητος στο 7ο λεπτό με τον Τσούμπερ, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος με εξαιρετική ενέργεια στην κίνηση βέβαια σε περιθώρια αντίδραση στον Κουτσαρένκο. Η αντίδραση όμως του Πανετολικού ήταν άμεση. Με την άρχηση του δεύτερου ημιχρόνου στο 51 συγκεκριμένα, ο Ουκάκα έκανε λάθος στην άμυνα του Τρομήτου. Ο Σμυρλής πήρε την μπάλα και την έσπασε στον Ματσάν, ο οποίος με άψογο τελείωμα έκανε το 1-1 για να ακολουθήσει στο 62ο λεπτό η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκαρσία για το 1-2.

0: Πάμε λοιπόν και στο αυριανό πρόγραμμα, είπαμε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε στην τελική ευθεία που είναι πιθανό από αύριο, σε ένα ακραίο σενάριο, να ξέρουμε και το προβλητή της επόμενης νέας περίοδου. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός 7.5. Η ΑΕΚ που είναι στην κορυφή με 67 βαθμούς. Στο συν 6 από Ολυμπιακό, και πάω ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Δικέφαλο του Βορρά. Και αυτό σε 7.5 παιχνίδι. Πλέον είναι ευθυγραμμισμένα τα παιχνίδια για βαθμολογικούς λόγους. Η ΑΕΚ, αν εφόσον Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μείνουν στοχοί και κερδίσει η ίδια τον Παναθηναϊκό, θα είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα περιμένουμε τις επόμενες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε εμβόλυμη για τα play-off στο 1-4. Στις 7.30 και τα δύο παιχνίδια, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενεί στην ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, για να πάμε στην τελευταία αγωνιστική της 17ης Μαΐου με το ντέρμπι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην Old Wing Arena. Αν και εφόσον δεν έχει κριθεί πιο πριν η υπόθεση τίτλος, είναι πολύ πιθανό αυτό το παιχνίδι να κρίνει τον νέο πρωταθλητή. Την ώρα όπου ο Παναθηναϊκός στην άδεια λεωφόρο θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην ιστορική του έδρα. Επίσης αύριο στις 5 η ώρα έχουμε τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 για τα play-off, τα οποία δεν έχουν πλέον καμία σημασία βαθμολογική μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη σε βάρος του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι ως κυπελούχος θα εκπροσωπήσει, θα αποτελέσει τον πέμπτο εκπρόσωπο της χώρας μας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις επόμενης χρονιάς, με την κριτική ομάδα μάλιστα να έχει πάρει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, να είναι η ομάδα η οποία θα δώσει play-off στο Europa League, δηλαδή εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή θέση, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού ο Όφη θα εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στη League Phase του Conference League. Σε διαφορετική περίπτωση, αν προκριθεί, ο Όφη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη League Phase του Europa League, στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Για αυτή τη μία ακόμα ώρα κοντά σας θα έχετε δυνατότητα να πάρετε το τηλέφωνο στο 210-71-08000. Επαναλαμβάνω, 210-71-08000, να εκφράσετε τις όποιες απορίες, επισημάνσεις σας, να το οποιοδήποτε ερωτηματολόγητα θέλετε εσείς δεν μορφώνετε σε αυτήν την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51. Πάμε να περάσουμε και στα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Ξεκινώντας από την Πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία έχει μια ιστορική ευκαιρία αύριο να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα, να πετύχει μια ακόμα νίκη αυτή τη φορά απέναντι στον Παναθηναϊκό και να έρθει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Δηλώσεις για το αυριανό πολύ σπουδαίο ντέρμπι παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ TV, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να δει το κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα ως τελικό. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης χαρακτήρισε πρόκληση τα τρία συνεχόμενα ντέρμπι σε 7 ημέρες, ενώ στάθηκε και στα αγωνιστικά δεδομένα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια πράγματα που τόνισε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, αναφορικά για τη σκέψη του ενώπιον του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι καταρχάς μια μικρή ανάλυση των play-off μιας στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία ως συν 2 και από τώρα, μετά από τις 3 αγωνιστικές, είμαστε στο συν 6. Οπότε δημιουργήσαμε μια επιπλέον διαφορά 4 πόντων από τους ανταγωνιστές μας. Και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό, ειδικά να στην υπολογίσουμε ότι παίξαμε 2 εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο σπίτι μας. Μιλώ μόνο για τα γεγονότα. Επίσης, γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμής στα play-off. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν όμως και πολύ καλές. Τώρα, πριν το δεύτερο γύρο το play-off, είμαστε στο συν 6. Χρειαζόμαστε μαθηματικά 4 βαθμούς για να κατακτήσουμε πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως έχω πει ξανά, πρέπει να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, να παίξουμε το επόμενο σαν να είναι τελικός. Χωρίς καμία συγκεκριμένη ψυχολογική πίεση, απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε στη διάρκεια όλης της σεζόν. Έχουμε παίξει 50 παιχνίδια στη φετινή αγωνιστική περίοδο και πρέπει να παίξουμε 3 μάτς ακόμη. Είναι κρίσιμο να παίξουμε αυτά τα 3 παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε τα προηγούμενα 50 και όπως είπα, είμαστε σε μια καλή θέση, αλλά τίποτε δεν έχει τελειώσει ακόμη, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Και όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο θεωρεί ο ίδιος ως πρόκληση το γεγονός ότι έχει τα 3 επόμενα παιχνίδια, λέει ότι είναι τεράστια πρόκληση για όλους μας. Φυσικά το να παίξει 3 ντέρμπι σε 7 ημέρες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είχα απαντήσει σε αυτό στο πρώτο παιχνίδι ότι προσωπικά μου αρέσει περισσότερο αυτό και νομίζω ότι και στην ομάδα μας αρέσει περισσότερο αυτό σε σχέση με εκείνες τις μεγάλες παύσεις που τελείως ασυνήθιστο για μένα είχαμε στα play-offs. Γιατί ήμασταν σε ένα καταπληκτικό σερί, σε ένα εκπληκτικό ρυθμό αγώνων πριν από αυτό. Παίξαμε στο Καρεσκάκι, μετά στη Μαδρίτη και μετά τη Ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τέλος το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ένας δυνατός ρυθμός, αλλά ήμασταν καλά σωματικά, πνευματικά, ποδοσφαιρικά. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αύριο με έναν δυνατό τρόπο για να παίξουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν. Ήταν οι σημαντικότερες ατάκες του Μάρκο Νίκολιτς.

Και μια και αφαιρόμαστε στην ΑΕΚ, σε ακόμη μια παραμονή ενός σπουδαίου ντέρμπι, αρκετοί οπαδοί της Ένωσης ακολούθησαν την αγαπημένη τους συνήθεια. Πάνω από 6-7 χιλιάδες βρέθηκαν στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Όλγουιν Αρίνα, όπως έχει μετονομαστεί πλέον η έδρα της ΑΕΚ, ώστε να ενισχύσουν ψυχολογικά την αγαπημένη τους ομάδα για τις ανάγκες του αυριανού ντέρμπι των Παναθηναϊκών. Το συνηθίζουν αυτό οι οπαδοί της ΑΕΚ στις τελευταίες εβδομάδες. Δείχνουν με τον τρόπο τους μια πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στην ομάδα που λατρεύουν. Τους το έχει δώσει το δικαίωμα αυτό και η Ένωση με τη γενικότερη αγωνιστική της εικόνα και συνέπεια στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει και αποτελεί γενικότερα κόσμος της ΑΕΚ τον 12ο παίκτη της ομάδας του Μάρκο Νικολίτσα.

Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα το μεγάλο τελικό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, η ΑΕΚ προηγείται 12-8 της Ρήτα, έχοντας ιδιαίτερα ζεστούς και τον Γκρέι και τον Μπάρτλεϊ που οδηγούν επιθετικά την ΑΕΚ. Είναι καλό το ξεκίνημα για την ομάδα του Τράγκαν Σάκοτα.

Πάμε να κάνουμε μια γέφυρα στο βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε πρωταθλητή. Και αυτό συμβαίνει άλλο από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση στο τέταρτο τελικό που έχει διεξαχθεί, που διεξήχθησε απόψε στην Πηλαία. Ο Παναθηναϊκός με εικόνα πρωταθλητή επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ και κάνει το 3-1 στη σειρά και κατέξει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και 22ο στην ιστορία του, ιστορικό ντάμπλ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε στα 4, ενώ το έκανε μετά από 41 χρόνια και συγκεκριμένα από το μακρινό 1985. Σπουδαίο πρωτοσέτ για τον Παναθηναϊκό, που άφησε τον ΠΑΟΚ χωρίς τίτλο στα 100 του χρόνια, κλείνοντας μια ονειρική σεζόν. Και βέβαια, σίγουρα ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα στην σειρά των τελικών. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας, το εκμεταλλεύτηκε και στο τέταρτο παιχνίδι ήταν η ομάδα που είχε το know-how. Κατέξει το πρώτο σετ εύκολα ο Παναθηναϊκός με 22-25. Από και πέρα ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο δεύτερο σετ, σοφάρισε σε 34-32, έχοντας πολύ καλή βραδιά τον πρώην πράσινο τον Ερνάντεθ. Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, μάλλον είναι πολύ μεγάλη μάχη, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε προηγείται με διαφορές 4 πόντων, 19-15 και 20-16, όμως ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους τους Νίλσεν και Γιάντσουκ έκανε την αντεπίθεση, πήρε το σετ με 24-26 για να ακολουθήσει το τέταρτο σετ που ήταν υπόθεση των πράσινων, με τον Νίλσεν να κάνει καταπληκτική εμφάνιση και τον Βουλκίδη να προσφέρει πολύ σημαντικές λύσεις. Το τριφύλι του Δημήτρη Αρδεόπουλου κατέκτησε το τέταρτο σετ με 21-25 και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά.

Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Πάμε στον Ολυμπιακό, και όπου εχθές είχα μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και φυσικά δεν είναι άλλη από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ο 29χρονος Τούρκος ο μέσος είχε ραντεβού με την Αττική στην προπόνηση της Πέμπτης, χτύπησε το γόνατό του και εξετάσεις οι οποίες υποβλήθηκε ανέδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ρίξη πρόσθετου χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε πάθει τη ζημιά πριν από 19 μήνες στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, που ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 1-0, σε ένα μάτς που ο Τούρκος μεσοπιθετικός είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ένα μαύρο ντεμπούτο για τον Τούρκο, που στα 20 λεπτά που είχε αγωνιστεί προλάβει και είχε υποστεί τη ρήξη χιαστών. Δεύτερη ρήξη χιαστών σε διάστημα 19 μηνών και τρίτη συνολικά τα τελευταία 6 χρόνια. Μια πολύ άτυχη συνθήκη για τον Τούρκο μεσοπιθετικό. Ο Ολυμπιακός ως οργανισμός από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Θα υποβληθεί σε απαραίτητες στην εγχείρηση και από εκεί πέρα θα κάνει αποκατάσταση με τις ιατρικές νοηματεύσεις να τον θέλουν να μένει εκτός δράσης τουλάχιστον για τους επόμενους 7 με 8 μήνες. Καλή δύναμη θα χρειαστεί ο Τούρκος μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τους παίκτες που είχαν ευνοηθεί ότι έχει να κάνει τη διαχείριση του υλικού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά σε κάθε περίπτωση όποτε χρειάστηκε φανέρωσε πτυχές του ταλέντου και της ποιότητάς του. Ένας παίκτης ο οποίος όποτε του δόθηκε ευκαιρία βέβαια να βγει μπροστά, να σκοράρει, να πετύχει κάποια σημαντικά γκολ για τον Ολυμπιακό, αλλά η μοίρα το έφερε έτσι ως το τέλος της φετινής περίοδου να βρει τον Τούρκο μεσοπιθετικό με έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Ολυμπιακός πάνω με ομαδική ουσιαστικά απουσία αυτή του Γιούσουφ Γιαζίτση που θα μείνει για αρκετό χρόνο εκτός δράσης. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι πλέον, ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι διαθέτει 7 ξένους μη κοινοτικούς, φέρνει τον Χωσέ Λουις με τον Λίμπαρ στη δύσκολη θέση να αφήνει εκτός πλάνων 2 παίχτες. Έτσι λοιπόν, από εκεί πέρα δεν έχει λυθεί ο γρίφος αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα αριστερά ή αν θα έχει διαθέσιμο τον Κλέιτον ή τον Λουίς τους. Έτσι πήρε όλους τους παίχτες μαζί στην αποστολή και θα αποφασίσει για ποιους δύο θα κόψει λίγη ώρα πριν από την έναρξη αναμέτρηση. Θα πούμε την αποστολή, τη συγκροτούν οι Τζολάκης, Κουράκλης, Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πυρόλα, Πιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέη, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσενα, Σιμέντο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Λιατσικούρας, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέρσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ταρέμι, Κλέιτον και Κάμπι.

Θα περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχαμε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος έμεινε εκτός πλάνων του Ραβάν Λουτσέσκου για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Από και πέρα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με την ομάδα που παρέταξε τον Νικηφόρο 3-1 κοντά στον Ολυμπιακό στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή. Με τον Γέρα Μέγεφ να διατηρείται στην κορυφή της επίθεσης. Από και πέρα, πίσω από τον Σουηδό Σεντερφόρ, αναμένεται να ξεκινήσει η ίδια επιθετική τριπλέτα, αποτελούμενη από τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, οι οποίοι προέρχονται από εξαιρετική εμφάνιση. Μάλιστα, ο Ζίβκοβιτς ήταν και σκόρερ του τέρματος του 2-1 του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Από και πέρα, το μοναδικό ανοιχτό μέτωπο ό,τι έχει να κάνει τη θέση των άξονα δίπλα στον Ζαφίρι, με τους Μεϊτέος Ντοεφ να διεκδικούν μια θέση στο βασικό σχήμα. Και από εκεί πέρα δεν νομίζουμε να υπάρξει κάποια άλλη σοβαρή διαφοροποίηση. Ο Παυλένικα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι θα είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Μπάμπα στο αριστερό. Ο Μιχαηλίδης με τον Κεντζιούρα θα αποτελέσουν το αμυντικό κεντρικό δίδυμο του ΠΑΟΚ.

Σου λέει να κάνει τώρα το τι κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Προηγείται 31-34-21. Με τον Νάνα Λινά έχει μπει πολύ δυναμικά στην εξίσωση, να έχει πετύχει 7 συνεχόμενους πόντους και να οδηγεί αυτό στην ΑΕΚ προς την νίκη. Εξαιρετικός είναι και ο Λεκαβίτσιος και στο κομμάτι της οργάνωσης αλλά και στους σκοράρες, που έχει πετύχει 4 πόντους ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Ζάλγκιρις Κάουνας. Και από εκεί πέρα Μπάρτλεϊ από το ξεκίνημα που σας είπαμε στην πρώτη σύνδεση που είχαμε το γήπεδο της Μπανταλώνα, ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που είχε οδηγήσει αυτή την ΑΕΚ στη διαφορά των 13 πόντων που είχε αποσπαστεί η ομάδα του Dragan Sakota 6 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Πάμε να περάσουμε και στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τις προθέσεις του Μπενίτεθ, ο Ισπανός προπονητής δεν έχει, φαίνεται, να ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα ξεκινήσει με τετράδα στην άμυνα ή θα προτιμήσει την πεπατημένη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Τώρα, σου έχει να κάνει το καθαρά προπονητικό κομμάτι. Η τελευταία προπόνηση του Τριφυλλίου για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ολοκλήρωθηκε με ένα πρόβατο. Και αυτό έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Τάσου Μπακασέτα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε σε ένα μέρος της προπόνησης λόγω των ενοχλήσεών του και αρκέστηκε σε ατομικό πρόγραμμα, θεωρώντας εαυτόν εκτός πλάνων του προπονητή του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ εκτός πλάνων έχουν τεθεί οι Σάντσες Κάτρις με τους Ίγκασον, Πελίστρι και Τβάι, Ντέσσερ και Σισοκό να είναι οι μόνιμα απόντες. Αναλυτικά, την αποστολή του Τριφυλλίου για το αυριανό παιχνίδι συγκροτούν οι Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσεριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσης.

Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αναμέτρηση, η τρίτη αναμέτρηση που έχει να κάνει το πρόγραμμα των Play Out με τον Πανετολικό να πετυχαίνει μια τεράστια νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον γηπεδούχο Ατρόμητο με 2-1. Ένα τρίποντο το οποίο τον εκτοξεύει βαθμολογικά σε ό,τι έχει να κάνει την προσπάθειά του για την αποφυγή του υποβιβασμού. Θυμίζουμε ο Ατρόμητος μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε μόλις το 7ο λεπτό με τον Τσούμπερ. Με τους Αγρινιώτες μέσα σε 10 λεπτά να φέρουν τα πάνω κάτω, αρχικά με τον Ματσόν στο 52 και με το εύστοχο πέναλτι του Γκαρσία στο 62 έφτασαν στο τελικό 1-2. Έτσι, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ξέφυγε 6 βαθμούς από το Πανσεραϊκό, χτίζοντας μια πολύ σημαντική διαφορά την ώρα που απομένουν 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε αυτού του μίνι μαραθωνίου.

ο Αμβέχερ έγινε στο Champions League και γενικότερα στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις. Να ξεκινήσουμε το Champions League, όπου έγινε γνωστό το ζευγάρι του μεγάλου τελικού που θα διασταυρώσει το ταξίδι του στις 30 του Μάη στην Βουδαπέστη. Για πρώτη φορά οι δύο φιναλίστ θα μετρηθούν τόσο νωρίς, σε 7 η ώρα, ώρα Ελλάδος, 7 η ώρα Ελλάδος, ο μεγάλος τελικός, αυτός που θα γίνει ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Η Paris, η οποία θα συμμετάσχει στην αυτή τη γιορτή του τελικού του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη φορά στην ιστορία τους. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 κόντρα στην Bayern, που είχε τηθεί 1-0. Η δεύτερη πέρσι στο εντυπωσιακό 5-0 κόντρα στην Inter, και τώρα απέναντι στην ομάδα του Mikel Arteta. Η Paris, η οποία υπερασπίστηκε το 5-4, το εντυπωσιακό 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας, παίρνοντας το 1-1 στο Μόναχο. Μια Paris που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με την Bayern να ισοφαρίζει με τον Harry Kane στο 24ο λεπτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, δεν μπορεί να φτάσει στην ανατροπή. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, μάλλον στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο προημιτελικό που έγινε την Τρίτη, η Arsenal με τον γκολ του Σακά επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και επέστρεψε σε μεγάλους τελικούς μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζουμε, η προηγούμενη φορά που η Arsenal μετήχε σε ένα τελικό της κορυφαίας δεσμευτικής οργάνωσης ήταν το μακρινό 2006, όταν είχε ηττηθεί 2-1 από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο και του Μέση.

Πάμε και στο Europa League, εκεί όπου η Aston Villa, μια εντυπωσιακή Aston Villa του Unai Emery, διέσυρε με 4-0 την Nottingham Forest και έτσι ανέτρεψε το σκορ της ήττας με 1-0 στο πρωτοπαιχνίδι. Μια Aston Villa η οποία επιστρέφει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης από μετά τον μακρινό 1982, όταν η χωριά της είχε κατακτήσει το Champions League εκείνης της χρονιάς, με τον Unai Emery να διεκδικεί το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της προπονητικής του καριέρας. Ένας προπονητής που είχε κατακτήσει 4 Europa League, τα 3 ως προπονητής της Σεβίλης και το 1 ως τεχνικός της Villarreal στη ζώνη 2020-2021. Η Aston Villa θα αντιμετωπίσει την Freiburg, η οποία στο άλλο ζευγάρι της βραδιάς επικράτησε με 3-1 της Μπράγκα, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που η γερμανική ομάδα βρέθηκε να προηγείται με 3-0. Η Πορτογάλη μείωσε σε 3-1 στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω, να διεκδικήσουν στη συνέχεια κάτι καλύτερο. Ενδεχομένως με το 3-2 να πηγαίναν σε παράταση, αλλά δεν το κατάφεραν. Δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι, αλλά στάθηκαν αρκετά άτυχοι. Από και πέρα, στο Conference League, η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία στην προηγούμενη φάση είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, ήταν η ομάδα η οποία πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη Γαλλία τη Στρασμπούργ με 1-0. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι, η Ισπανική ομάδα είχε επικρατήσει με 1-0. Με εκπληκτικό παιχνίδι, πάρα πολύ στοχοπροσιλωμένο μάτς. Πολύ καλή εμφάνιση η Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν το λογικό outsider. Εγκλώβησε τη Στρασμπούργ. Μια Στρασμπούργ η οποία έχασε πέναλτι στο 24ο λεπτό, αλλά τίποτε παραπάνω. Έτσι λοιπόν, η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν η μία φιναλίστ που θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace στον μεγάλο τελικό της 27ης Μαΐου. Η Crystal Palace, η οποία είχε επικρατήσει 3-1 εκτός έδρας της Σαχτάρ στο πρώτο παιχνίδι, στον επαναληπτικό, με μια πάρα πολύ μεστή εμφάνιση, νίκησε με 2-1 και τσέκαρε το ιστήριο της πρόκρισης και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της, ένα μεγάλο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κόντρα στο πολύ μεγάλο θεωρητικά φαβορή που δεν ήταν άλλο από τη Σαχτάρ.

Πάμε να κάνουμε και μια γέφυρα στο Πόλο. Εκεί όπου η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού κάνει μια παράσταση πρωταθλητή. Συνέτρεψε στον πρώτο ημιτελικό τον play-off την Βουλιαγμένη με το εντυπωσιακό 20-10 στο Πέτρος Καπαγέροφ. Η ομάδα του Πειραιά, η ομάδα του Φάτοβιτς έδειξε τα πρώτα λεπτά στη διαθέση της, επιβάλλει σε ψηλό ρυθμό, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο παίχτη παραπάνω και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα στην άνετη επικράτηση με το 20-10 λίγες ημέρες πριν το πολύ καθοριστικό εκτός ένας παιχνίδι για το Champions League απέναντι στην Μπρέσια. Θυμίζουμε, την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ιταλικής ομάδας σε μια αναμέτρηση που η Νταμπλούχη Ελλάδα θα επιδιώξουν τη νίκη πας θυσία, καθότι αυτή θα τους σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four που θα δεξαχθεί φέτος στο κολυμπητήριο της Μάλτας, εκεί που θα γίνει και το Final Four και των γυναικών, εκεί που η άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, του Γιώργου Ντόσκα, το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαΐου θα κληθούν να υπερασπιστούν το τεράστιο εκτός έδρας τρίαμβο απέναντι Σαμπαντέλ με 17-12 και μπροστά στο ένθερμο κοινό τους να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four της Μάλτας, εκεί που ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Τα κορίτσια του Χρήστου Ντόσκα, ένας Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει 3 φορές την Ευρωλίγκα, ισάριθμα ευρωπαϊκά Super Cup και ένα FINA Cup, το πρώτο στην ιστορία κόντρα στη Φιρέντσε το 2014. Πολλές οι διακρίσεις για την ομάδα Απόλλου του Ολυμπιακού. Μου πεις ότι έχει να κάνει τους άντρες. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει κόντρα στη Βουλιαγμένη έχει οριστεί για το επόμενο Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 στο κολυμπητήριο του Λεμού, εκεί όπου η μεν Βουλιαγμένη θα επιδιώξει να εσωφαρίσει τη σειρά, ο δε Ολυμπιακός να κάνει το 2-0 και να κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκληση στους τελικούς της Α1 Πόλο.

στο Etihad και μείωσε τη διαφορά στους δύο από την πρωτοπόρο Arsenal. Μια Arsenal η οποία αύριο θα αντιμετωπίσει την West Ham σε ένα πολύ σπουδαίο ντέρμπι στο Λονδίνο. Ο Ντοκού ήταν εκείνος ο οποίος με συμπλήρωση μιας ώρας άξιο σκορ για τη City, ενώ στο 75ο λεπτό ο Μαρμούς έγραψε το 2-0, ενώ το κερασάκι στην τούρτα της νίκης έβαλε για τη City ο Μαρμούς το δεύτερο προσωπικό τέρμα, διαμορφώντας το τελικό 3-0. Να πούμε ότι στο παιχνίδι που άνοιξε σήμερα την αυλαία της 36ης αγωνιστικής, Liverpool-Chelsea 1-1, η ομάδα του Σλότ άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Χράφενμπεργκ για να σοφαρίσει η Chelsea στο 35 με τον Φερνάντες. Από εκεί πέρα είχαμε Brighton Wolves 3-0 με τον Χίσελγκουτ να ανοίγει το σκορ στο πρώτο λεπτό. Στο 5 ο Τάνκ έκανε το 2-0. Στο 86 ο Μίντε το 3-0. Fulham Bournemouth 0-1 με τον Ράγια να κάνει το, στο 53 να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Η Sunderland εντυπωσιακή συνέτρεψε με 3-0 τη Manchester United. Και από εκεί πέρα το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής το κυρίως πιάτο γίνεται αύριο, όπου η Burnley στις 4 υποδέχεται την Aston Villa. Την ίδια ώρα η Crystal Palace μενοπές ακόμα τις Δάφνες από τη σπουδαία πρόκληση των τελικών σε βάρος της Σαχτάρ φιλοξενεί την Everton. Επίσης την ίδια ώρα στις 4 η ώρα Nottingham Forest φιλοξενεί την Newcastle, θέλει να αποτινάξει ο Pounds την πίκρα του αποκλεισμού από την Aston Villa κόντρα στην Newcastle. Ενώ στις 6.30 είναι προγραμματισμένο το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη West Ham και την Arsenal. West Ham η οποία βρίσκεται κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού με 36 πόντους, κόντρα στην Arsenal που πηγαίνει ολοταχώς προς την κατάξυψη του φετινού πρωταθλήματος. Ενώ το πρόγραμμα της 36 αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε ό,τι έχει να κάνει το κυνήγι της σωτηρίας. Στις 10 το βράδυ η Tottenham φιλοξενεί τη Leeds.

Έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία με την ΑΕΚ να έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση και να προηγείται με 42-25 της Νίτας. Ένας εκπληκτικός Γκρέι, ένας εντυπωσιακός Νάναλι οδηγούν την Ένωση προς την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ιστορίας της. Μια εμφάνιση στον οποίο θα έλεγα φωτοκοπιά με το νημιτελικό. Θυμίζουμε στο νημιτελικό η ΑΕΚ είχε ισοπεδώσει το θεωρητικό φαβορί Μάλαγα και είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με διαφορά 16 πόντων, 37-21. Κάτι ανάλογο συμβαίνει τώρα, 42-25 στο 17 η ομάδα του Dragan Sakota. Αν και εφόσον γίνει σωστή διαχείριση του υπέρ της αποτελέσματος, η ΑΕΚ θα επιστρέψει από την Βαρκελόνη με το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο στην ιστορία της.

Πάμε και στην Ιταλία, όπου είχαμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Λάτσιο και Ίντερ. Ένα ντέρμπι το οποίο ήταν στα χαρτιά, καθότι η προαλήτρια Ιταλίας Ίντερ ήταν το μεγάλο αφεντικό και στο απόψινο παιχνίδι. Θυμίζουμε, οι δύο απόψινοι μονομάχοι θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στον μεγάλο τελικό του κυπέλου Ιταλίας την ερχόμενη Τετάρτη, με φόντο το επιβλητικό κύπελο Ιταλίας. Όμως η ομάδα του Μιλάνο ήταν εντυπωσιακή, παρά το εκτεταμένο rotation που ακολούθησε η τεχνική ηγεσία της Ίντερ, δεν την επηρεάσε καθόλου. Ο Μάρκος Τουράμ στο έκτο λεπτό πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά από πλάγιο out του Μπίσεκ, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες από πολύ κοντά άνοιξε το σκορ για την Ίντερ. Το δεύτερο γκολ για τους Νερατζούρι ήρθε στο 39, με τον Λαουτάρο να συμμετέχει ξανά καθοριστικά στη φάση. Ο Αργεντίνος συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ντιούφ και έστρωσε την μπάλα στον Πέταρ Σουίσιτς, ο οποίος με όμορφη προσπάθεια έκανε το 0-2. Η κατάσταση δυσκόλεψε πολύ για τη Λάτσιο, καθώς λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Αλέσιο Ρωμανιόλι αποβλήθηκε μέσω VAR για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Από εκεί πέρα η Ίντερ διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της σκορ και καθάρισε το παιχνίδι στο 76ο λεπτό, όταν ο Μχιταριάν βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: συνθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρόμοι.
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
11: Σιγά τα αίματα, καλέ.
12: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
13: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
14: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
15: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα και Χριστός Ανέστη βέβαια. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6, η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. 69-074-83-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες, βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω και θέλετε να μας το στείλετε εδώ πέρα μέσα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι των Metallica. Γιατί τώρα? Γιατί δώσανε μια μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα. Όσοι πήγατε είσαστε τυχεροί που το ζήσατε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω άμα θα ξαναγίνει, αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν κάτι μοναδικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά ωραία είναι να γίνονται. Και όσοι ήσασταν τυχεροί και πήγατε εκεί πέρα στο ΆΚΑ, που η αλήθεια είναι ότι και το σεισμολογικό κέντρο μετρούσε αν το πλήθος του κόσμου που πήγε στο ΆΚΑ μπορούσε να δημιουργήσει στο έδαφος ταλαντώσεις. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας μικρός, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, σεισμός. Αυτά είναι τα ωραία να συμβαίνουν. Όχι οι σεισμοί, αλλά αυτού του είδους οι συναυλίες και τα λοιπά είναι κάτι μοναδικό. Βέβαια μετά όσοι παρευρεθήκαν έτσι και ήταν άνω των 50, νομίζω ότι μια βόλτα ρεν χρειαζόταν. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 80%, με 17 ξημερώνει η Αττική, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 79%. Αναμένουμε λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγη συννεφιά, αλλά και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται φτιάχνει ο καιρός, αρχίζει να δείχνει έτσι το καλοκαιρινό του πρόσωπο. Καιρός νομίζω ήταν. Καλημέρες εδώ στο Viber, καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας, ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα στη Δέσποινα, στον Πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και αληθώς Ανέστη, καλημέρα στην Ντίνα, αληθώς Ανέστη, καλή εβδομάδα με υγεία, όμορφο πρωινό Δευτέρας, στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, καλημέρα, καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλή εβδομάδα Λίνα, έχουμε καλημέρα και στην Χριστίνα. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκή στέλνει την καλημέρα του. Ιέρη επίσης, είμαστε εδώ, λέει, και σε ακούμε για να πάει καλά η μέρα μας. Καλημέρα στον Πασκάλη από τους νέους επιβάτες. Ανακάλυψης, λέει, τους Μετάλλικα. Έκλεισε παρένθεση της άνοιξης. Πάμε ολοταχώς για καλοκαίρι. 13,5 βαθμοί στους νέους επιβάτες. Αλλά δεν ήξερα εγώ τους Μετάλλικα, είπα. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Χρήστο, καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περαστικά σου, λέει. Νομίζω ότι είμαι καλά σήμερα. Πρέπει να ακούγεται καλά η φωνή μου. Δεν νιώθω κάτι περίεργο. Γιατί οι προηγούμενες ημέρες ήταν δραματικές, μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, το καταφέραμε, βγάλαμε την εκπομπή. Μια χαρά. Με τα ζόρια, αλλά βγήκε. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο πίσω από το βαρύ τιμόνι της παρέας.

πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας, καιρικά τουλάχιστον σήμερα, και να επανέλθουμε.

Με τριαντάρια από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει η εβδομάδα σήμερα, αφού σύμφωνα με την πρόγνωση υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα για τον καιρό αυτό θα είναι γενικά αιθρίο σε ολόκληρη τη χώρα, με αέρες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βορειοπυρωτικά της μεσημβρινής προς απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές νεφώσεις στους Όμβρους και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνώνουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε υψηλά και πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνώνουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμάνθει από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν το ξαναπούμε, το είπαμε. Καλημέρα. Για να ξαναπέξει ο καιρός, αλλά... Οπότε λοιπόν, καλό το σκηνικό του καιρού. Ίσως να έχουμε λίγο βροχούλα εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι προς το απόγευμα, αλλά εντάξει, ψηλό πράγματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Καλές θερμοκρασίες, αφού στην Κρήτη θα αγγίξει και τους 31 βαθμούς Κελσίου, λογικά εκεί πέρα μπορεί να κάνετε και μπάνιο στη θάλασσα εσύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, αν μ' ακούει.

Καλημέρα Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, άντε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Γιατί σας βλέπω πολύ έτσι. Μάλλον επειδή είναι Δευτέρα. Σαν καλό Δευτέρα για την ακρίβεια.

Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Α, είναι Κυρίλλου και Μεθοδίου σήμερα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Επίσης είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγαρο Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο κατασκεύσης βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. Σαν σήμερα το 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλο απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καρμαλής κερδίζουν πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η Νέα Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1970, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 483 έρχεται στην ζωή ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1720 έρχεται στη ζωή ο βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης, ο οποίος ταύτισε το όνομα του με την τερατολογία και το ψέμα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επαναστάσεως. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 912 φεύγει από τη ζωή ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Λέων Έκτος ο Σοφός. Σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ. Ενώ σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα, Στράτος Διονυσίου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε και από τη ζωή ο Στράτος ο Διονυσίου. Μπορεί να ήταν το 1990, μπορεί να ήμουν μωρό ακόμη. Αλλά το θυμάμαι πραγματικά. Θυμάμαι την αναγγελία θανάτου του από τα κανάλια. Θυμάμαι που δείχνανε την κηδεία του. Δεν ξέρω, το θυμάμαι πολύ έντονα. Αλλά σαν σήμερα και το 1981 έφυγε και ο Μπομπ Μάρλι. Πριν γεννηθώ εγώ, οπότε αυτό δεν το θυμάμαι. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα με το Volvo, είναι αυτό ότι είναι από τον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα ο Βασίλης. Όχι, δεν είναι Volvo, Scania πρέπει να είναι, από το, έτσι όπως το βλέπω. Καλημέρα στον φίλο το Σταύρο στην Αθήνα, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Ο Πασχάλης λέει ACDC ακούω, καλά το πας αυτή τη στιγμή. Ναι, ACDC ακούς, το Thunderstruck. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη. Έπιασα τα ροκ σήμερα, δεν ξέρω, είπα να βάλω αυτήν την. Επειδή είναι Δευτέρα, για να ανοίξει λίγο το μάτι. Γιατί άμα δεν ξεκινήσεις με μια ροκιά 6 ώρα το πρωί, ρε παιδί μου, πότε θα το βάλεις, δεν γίνεται, κατάλαβες? Οπότε είναι και hard rock, δεν είναι? Οπότε απολαύστε το τώρα που το έχετε, κατάλαβες, δεν είναι?

Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Παναγιώτη στο Μόναχο. Και το εξωτερικό εδώ πέρα είναι, σταθερά μας ακούει. Ψάχνω να βρω που είναι η Κρήτη, δεν βλέπω καμιά καλημέρα από Κρήτη μεριά. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει σήμερα γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Γιατί γιορτάζει ο Μητσοτάκης σήμερα, τι, ναι. Ούτε Κύριλλος, ούτε Μεθόδιος, ούτε Αργύρης. Γιατί γιορτάζει ο Μητσοτάκης σήμερα. Έχει να κάνει με την ημέρα πρόληψης των θαλάσσιων ατυχημάτων. Θα μου πεις και αυτός έχει παραδεχτεί ότι ήταν ατύχημα, αλλά... Να τι τραβάμε τώρα. Α, ο Μιχάουζεν. Έτσι ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα με γρήγορες διαδικασίες. Σπίτι μου 2 για να προλάβετε. Αν έχετε βρει σπίτι, αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο τροφή, φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Αποσυναρμολογήθηκε τον ντρόν, μίλησε ότι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφησή του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή, που έγινε φύλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας την οποία προσφέρει. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ και εσύ επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί καρφώνη και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα. Οι άλλοι ονειρεύονται καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Πιο ψηλά από ποτέ η Γαλανόλευκη. Μήνυματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. Καραντίνα και ψυχραιμία, εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόνο Έλληνας. Νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό ΑΕΚΑΡΑ, πρωταθλήτρια με ανατροπή. 1-1 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Η Day Tour Ofelas 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διεθνής ποδηλατικός γύρος. 2-0 τη Ρεάλ, σήκωσε την Κούπα η Μπάρτσα. Εφημερίδα Κόντρα, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ήταν στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν για τον Έλληνα. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρ σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο Χαστούκι στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Στοιχεία Ελστάτ, ένα στους δύο γάμους οδηγείται σε διαζύγιο. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Εφημερίδα των συντακτών, εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Πως η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυπτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισες. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός. Η Καλαμαριά πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Μαρίνα Ρετσούς ενώνει Δήμο και κατοίκους και το παλατάκι τους χωρίζει. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ναι όχι της Τεχεράνης, στις αμερικανικές αξιώσεις. Super League της Ένωσης, η ΑΕΤ, πρωτάθλημα σήκωσαν. Εφημερίδα Δημοκρατία, Predator Gate, τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Ομοβροντία Βενιζέλου Μενουδάκου, Ράμου και Λαζόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρώτον πυλών μητέρα όλων των, των προκλήσεων, τουρκική εισβολή διανόμου. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μίλγετ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάσους Μπέλι. Ήγγηκεν η ώρα του νέου μεγάλου όχι. Έσχος, κυβερνητική αφωνία για τον πλεισμένο ντρόν, το οποίο βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Συνταγματική αναθεώρηση, ύποπτα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Λέσβος, αποκάλυψη όβια θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Για 14η φορά, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ σε ματς θρίλερ. Εφημερίδα απογευματινή, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρασκευή και στο Μετροπόλιταν Expo αρχίζουν οι εργασίες. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια. Συναγερμός για τα απάνωτα κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα Χοντίους. Κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Πρωταθλήτρια ΙΑΚ για 14η φορά. Προβάδισμα ΠΑΟΚ για ΣΥΕΛ ΕΛΕΟ ΕΛΚΑΜΠΗ. Εφημερίδα One Voice, ρεζίλοι των σκυλιών ΙΕΡ τρέχουν να μαζέψουν το σκάνδαλο. Οι διαρροές από διάφορους κύκλους δεν διαψεύδουν τη μηνυτήρια αναφορά ούτε τις καταγγελίες. Ρεπορτάζ κυρίαρχος ΟΤΕ στις νέες επενδύσεις και στην οπτική ανάπτυξη στη χώρα χωρίς ισχυρή Κοσμοτέ δεν γίνεται. ψηφί μέσα από το Μαξίμου για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Ανάλυση: ο πραγματικός πληθωρισμός είναι αυτός που πληρώνουμε στο ταμείο. Θαλάσσιο ντρόουν Λευκάδα, τσιμουδιά από την κυβέρνηση για την αθλειότητα Ζελένσκι. Χανταϊός, καθησυχαστικός ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Υπουργείου Υγείας, μιλά στην One Voice. Εφημερίδα Μανιφέστο, Λάουρα Κοβέση, διαρκές παραλήρημα μεγάλο από την αδέκαστη Ρουμάνια εισαγγελέα. Μήλος τσουνάμι νέων αδειών έφερε η ρύθμιση για πάγωμα δόμησης. Λαϊκισμός με το τσουβάλι, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Συνέντευξη ποταμός, ο Ανδρουλάκης στρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Σοφία Βούλτευση, συναλλαγή η Μακεδονία και το σκοτσέζικο ντου στις κομισιόν. Και όποιος αντέξει, πόλεμος μεταξύ των πολιτικών άκρων για τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Εφημερίδα Πολίτικα, όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου. Αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Σκανάρουν την πλωτή βόμβα. Άρχισε να μιλά τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Σκηνές Φαρουέστ στην Καλυθέα. Πιστολέρο με τα Ούζα. Έβγαλε Ούζι και έσπηρε τον δρόμο. Το κρυφό χαρτί του Ισραήλ, μυστική βάση σε έρημο, χίλια μόλις μίλια από την Τεχεράνη που άλλαξε το παιχνίδι. Σπίτι μου δύο, ποιοι και γιατί κερδίζουν ένα ακόμη διαμέρισμα. Πασόκ, βλέπουν εκλογές και φουλάρουν τις μηχανές για τα ψηφοδέλτια. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Εφημερίδα Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας, η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, Κάσους Μπέλη, Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και ένα αεριοχώρο. Ποιους κινδύνους βλέπει για την ελληνική οικονομία ο Φίτς, αξίζει να διαβάσετε Βενιζέλος κατά Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Έφτασε το τέλος του δικοματισμού στη Βρετανία, τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, αγρότες με δορυφορικό χάρτη και χρήση AI, ο έλεγχος επιδοτήσεων. Έρευνα δέσμια των ζωονόσων ικτινοτροφίας στις 540.000 θανατώσεις ζώων, στα 600 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζημιά, μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ οι αποζημιώσεις, το 3-5% των εκτροφών σε αναγκαστική αδράνεια. Η ναυτεμπορική χαρτογράφηση όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενισχύσεις, δάνεια και φοροαπαλλαγές, δεξαμένη 7,6 δισεκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακίνητα έως το τέλος Ιουνίου σε παραγωγική λειτουργία το ΜΙΤΑ. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ηλεκτρονικό οπλοστάσιο για το κυνήγι της εσχροκέρδειας και της φοροδιαφυγής. Απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Ντόναλντ Τραμπ αρκούν 2 επιπλέον εβδομάδες επιθέσεων. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία, αναβιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία. Σούπερ Λίγκα, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ. Εισηγημένες οι συνθέσεις επενδύσεων των κατασκευαστικών ομίλων.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Τώρα θέλω να ξεκινήσω από τον Πρωθυπουργό ή από αυτό που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, τέλος πάντων. Βρέθηκε εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Βασικά βρέθηκε στην έκθεση για την ακρίβεια και πήγε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη μια βόλτα μαζί με όλη την κουστοδία την οποία είχε, περιπολικά, αστυνομικούς, τα λοιπά, ξέρετε, όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς, εννοείται. Και θέλω να ακούσετε τον μέσο ψηφοφόρο νεοδημοκράτη τώρα, που τον τζακώνει μια κυρία εκεί πέρα, πηγαίνει κοντά του, τον πλησιάζει, του μια γυναίκα η οποία είναι ηλικιωμένη, προφανώς συνταξιούχος. Πλησιάζει τώρα τον άνθρωπο, ο οποίος της έκοψε τη σύνταξη, την αναγκάζει να πληρώσει δεκαπλάσια τιμή στο ρεύμα, πληρώνει στα ύψη τα καταναλωτικά αγαθά εκεί στο σούπερ μάρκετ, την διέλυσε με τους φόρους και η κυρία τι γυρνάει και του λέει, ότι αν δεν τον βγάλει, λέει, πρωθυπουργό, θα πεθάνει. Άκουσον, άκουσον.
1: Μια κυρία του μιλάει στο αυτή.
0: Τι είναι αυτά που λέτε?
2: Ποιος είπε ότι θέλει να πει
0: Άκουσον, άκουσον, άμα δεν σε βγάλω, λέει, πρωθυπουργό, θα πεθάνω. Όχι, κύριε, από τέτοια μου δεν ξέρω πώς έλεγα. Άμα τον βγάλεις πρωθυπουργό, θα πεθάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα ξέρετε ποιο είναι? Αυτή η κυρία να είναι γύρω, έτσι όπως την κόβω, γύρω στα 80 παίζει να είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο σημερινός 80ης αποφασίζει για την τύχη του σημερινού 18άρη. Και είναι τραγικό αυτό το πράγμα, γιατί ο 18άρης δεν γνωρίζει τι γίνεται στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχει πλήρη άγνοια, γιατί αυτό φροντίσανε κάποιοι να κάνουν. Οι νέοι να απαξιώσουν την πολιτική, να μην ασχολούνται. Με αποτέλεσμα ο σημερινός 80άρης, ο οποίος πλησιάζει προς το τέλος της ζωής του, αποφασίζει για τον άνθρωπο ο οποίος τώρα θα βγει στην αγορά εργασίας, αποφασίζει για εκείνον ο οποίος έχει σπουδάσει, για εκείνον ο οποίος έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο, έχει κάποια πτυχία στα χέρια του, έχει κάποιες ικανότητες. Και η απόφαση είναι αυτή, ότι για να μπορέσεις να βρεις εργασία στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πρέπει να είσαι βυσματίας, θα πρέπει να είσαι δικτυωμένος ή θα πρέπει να είσαι κολόφαρδος. Ένα από τα τρία. Δηλαδή κάτι δεν παίζει. Δεν υπάρχει. Έτσι, ακόμη και σερβιτόρος να πας να δουλέψεις πρέπει να έχεις γνωστό πλέον. Τραγικό, ναι. Συμβαίνει, ναι. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι αυτά εδώ πέρα τα βλέπουν ότι εντάξει δεν τρέχει. Και εντάξει, το κατανοώ, όταν είσαι σε μια μεγάλη ηλικία και αυτά δεν μπορείς να αλλάξεις μέχρι και... Αλλά οι νέοι, το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν αλλάζουν οι νέοι, ότι δεν σκέπτονται, ότι δεν γνωρίζουν το τι γίνεται. Εδώ τώρα θα μου πεις, όταν ο Μητσοτάκαρος με τα εμβόλια τους είχε δώσει δωρεάν γιγκαμπάιτ, το θυμάστε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Έδωσε δωρεάν γιγκαμπάιτ στο κινητό και πήγανε και εμβολιαστήκανε. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα να γίνει, δηλαδή πόσο απόλυτα κατευθυνόμενοι μπορεί να είμαστε, τέλος πάντων. Ειλικρινά δηλαδή.

Και πραγματικά λες ρε παιδί μου ότι πώς θα γίνει να μπορέσουμε να ταρακουνήσουμε λίγο τους νέους ανθρώπους να σκεφτούν λίγο κανονικά, να σκεφτούν λίγο δυναμικά τα πράγματα.

0: Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μίλησε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτά τα οποία λέει. Μίλησε για το δημόσιο χρέος. Θα σας βάλω λίγο να τα ακούσετε, γιατί είναι άξια σχολιασμού αυτά τα οποία είπε. Μίλησε για το δημόσιο χρέος και είπε ότι μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία, ώστε λέει η νέα γενιά να μην υποστεί το βάρος το οποίο υπέστη η δική μας η γενιά. Γιατί ξαφνικά ο Μητσοτάκης, ας πούμε, νοιάστηκε για την επόμενη γενιά.
1: Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα. Που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της?
0: Ενώ τώρα μπορεί.
1: Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco?
0: Μιλάμε για φοβερές
1: σταθερότητα και ανάπτυξη.
0: Ειδικά η Pfizer.
1: Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών?
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ρε Μητσοτάκη? Ότι και εμείς που είμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να επιλέξουμε την ίδια μας τη χώρα για να κάνουμε διακοπές. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές, γιατί δεν βγαίνουν τα μισθά, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Οπότε πέρυσι το 50% των Ελλήνων δεν πήγε διακοπές. Γιατί δεν μπορούσε να πάει. Οπότε λοιπόν, τι να το κάνω, να μου έρθει το ξένος εδώ πέρα, ο οποίος και φράγκα δεν θα αφήσει και θα έρθει να κάνει τις διακοπές του εδώ πέρα στις ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι ξένων συμφερόντων ως επιτοπλίστων, και να μην μου αφήνει για λεφτά και εγώ να μην μπορώ να πάω πουθενά.
1: Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται
0: ναι.
1: με 2% και.
0: Ωραία, ανατρίχιασα μόλις το είπα αυτό το πράγμα. Με 2% και αναπτύσσεται η οικονομία μας. Εμείς γιατί δεν βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Να μην πάθουμε τίποτα μόνο, γιατί ειλικρινά από την τόση συγκίνηση.
1: Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή.
0: Ναι.
1: Όταν ισχυρότατα κράτη
0: όπως
1: δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση.
0: Ενώ εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ύφεση. Μας η οικονομία μας φεύγει ευζήν. Καλά που δεν έβγαλε και τον Άδωνη να το πει αυτό το πράγμα.
1: Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, Μητσοτάκη, ότι το κράτος δανείζεται. Και το πρόβλημα είναι ότι το κράτος δεν θα έπρεπε να δανείζεται. Το κράτος θα έπρεπε να παράγει για να έχει δικό του χρήμα. Αλλά δεν έχετε αφήσει και τίποτα όρθιο.
1: Αποκρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν.
0: Ήσουν και πολιτικός κρατούμενος εσύ όταν μεγαλώνες, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος.
0: Ναι, είχες άγχος.
1: Του δημοσίου χρέους.
0: Είχε ένα μεγάλο βάρος ο άνθρωπος. Δηλαδή στεναχωριότανε για το δημόσιο χρέος, έλεγε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, που κάποια στιγμή είχε πει ότι πούλησε και ακίνητα για να σπουδάσει τα παιδιά του. Αυτό είχε καταραμένει.
1: Αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος?
0: Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική.
0: Το πρόβλημα είναι ότι το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται γιατί ο Μητσοτάκης σκέφτηκε τη νέα γενιά. Που θα μπορούσαμε, γιατί αποπληρώσαμε, λέει, πιο μπροστά την πρώτη δανειακή σύμβαση 10 χρόνια νωρίτερα, που με αυτά τα χρήματα θα μπορούσες να επενδύσεις. Γιατί εφόσον σου δίνει μια δεκαετή περίοδο για να μπορέσεις να αποπληρώσεις ένα χρέος. Κανονικά δεν έχουμε κανένα χρέος, αλλά τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή και πονεμένη. Αυτά τα χρήματα τα επενδύεις ούτως ώστε να αυγατήσουν. Ο Μητσοτάκης τι έκανε? Τα πήρε όλα αυτά, ζεστό χρήμα, και τα έδωσε στις ξένες τράπεζες και τα λοιπά για την αποπληρωμή του χρέους. Γιατί το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης? Φυσικά όχι για τους νέους. Το κάνει γιατί ζεσταίνει καρέκλα στην Ευρώπη ο Μητσοτάκης. Γιατί ξέρει ότι όταν θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει κάπου να πάει. Και ζεσταίνει καρέκλα εκεί πέρα. Γιατί ο Μητσοτάκης όταν θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει κάπου να είναι. Και κάνει το αλυσβερίσι τώρα, κάνει τα χατήρια των ξένων, ούτως ώστε να τον δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες και να πει ότι ο γόρις της σας βοήθησα, στηρίξτε με. Γιατί αν πραγματικά τον ενδιέφερε για τους νέους, θα έκανε άλλα πράγματα. Εμπράκτος θα κατέβαζε αρχικά τους φόρους, όλους τους φόρους, για να μπορεί ο νέος, ο οποίος τώρα ξεκινάει και παίρνει τη ζωή του στα χέρια του, ο σημερινός 18, 19, 20, να μπορεί να απογαλακτιστεί από το πατρικό του σπίτι, από το παιδικό του δωμάτιο, να μπορεί να πιάσει ένα δικό του σπιτάκι, να μείνει, να ξεκινήσει τη ζωή του όμορφα και ωραία. Αλλά ο Μητσοτάκης όχι. Προτίμησε να δώσει χρήματα, ζεστό χρήμα για το χρέος, να το αποπληρώσει πιο μπροστά, για να κάνει τα χατήρια των ξένων. Για κανέναν άλλον απολύτως λόγο δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Μητσοτάκης μίλησε και για πατριωτισμό. Για πατριωτισμό ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι πατριωτισμός, λέει, δεν είναι τα βαρύγδουπα συνθήματα, αλλά τα ραφάλ που πετούν σε ελληνικούς ουρανούς, τα αναβαθμισμένα F-16, τα F-35, η φρεγάτα Κίμων. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχει πέσει χοντρή μίζα από πίσω, όλα αυτά λοιπόν είναι πατριωτισμός. Πατριωτισμός, Μητσοτάκη, ξέρεις τι, βασικά σας βάλω να ακούσετε λίγο αυτό το οποίο είπε και να πάμε να το εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι πατριωτισμός.
1: Κι αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά.
0: Σίγουρα.
1: Υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν

0: Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της. Είναι η πρώτη από τις τέσσερις συνολικά μπελαρά που θα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό σε 18 μήνες από τώρα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, τα Ραφάλ, ναι. Τα Ραφάλ τα οποία η χώρα μας πλήρωσε για μεταχειρισμένα περισσότερα από ό,τι η Αίγυπτος είχε πληρώσει για καινούρια. Αυτά τα Ραφάλ, τα οποία έχουν δώσει προμήθειες στις τσέπες κάποιων. Τα Ραφάλ που ο λαός από κάτω πεινάει από απίστευτους φόρους, απίστευτα υψηλά ενίκια. Πατριωτισμός, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε τι είναι. Και να σας το εξηγήσουμε λίγο. Πατριωτισμός είναι να επενδύσεις στις αμυντικές σου βιομηχανίες. Πατριωτισμός είναι να φέρεις πίσω από το εξωτερικό τους Έλληνες που εσύ έδιωξες να δουλέψουν σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι αναπτυσσόμενες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πατριωτισμός είναι να αγαπάς και να σέβεσαι, αλλά και να αφοσιώνεσαι σε αυτό το θεσμό που λέγεται πατρίδα, στη χώρα σου, το έθνος, τον τόπο καταγωγής σου κτλ. Πατριωτισμός είναι πολλά περισσότερα από το να αγοράσουμε Ραφάλ, Μπελαρά και να βάλουμε στις τσέπες τις δικές μας ή κάποιον άλλον κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ο πατριωτισμός είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει μια συναισθηματική σύνδεση με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τα ήθη, γενικά της χώρας, όλα αυτά τα οποία εσείς πάτε να διαλύσετε. Πρέπει να έχετε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης για όλα αυτά τα οποία σας έχει προσφέρει αυτή η χώρα. Ελευθερία, ασφάλεια, παιδεία, υγεία κτλ. Κάτι το οποίο δεν προσφέρει αυτή η χώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και βέβαια, θα πρέπει να είστε έτοιμοι από τη στιγμή που θεωρείτε τον εαυτό σας πατριώτη. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να συμβάλλετε στην πρόοδο, την υπεράσπιση, αλλά και την διαφύλαξη αυτής της χώρας, ειδικά σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εσείς βέβαια από όλα αυτά δεν το κάνετε. Ενώ έχετε τη δύναμη σαν πρωθυπουργός, σαν κυβερνών κόμμα, θα μπορούσατε να συμβάλλετε στο να προοδεύσει αυτή η χώρα και όχι να βουλιάζει. Θα μπορούσατε να συμβάλλετε στην υπεράσπιση της και όχι, δεν υπερασπίζεστε τη χώρα αγοράζοντας Ραφάλ, που καλό είναι, δεν αντιλέγω, καλό είναι να αγοράζουμε εξοπλισμό. Όμως όταν τα σύνορά μας είναι ανοιχτά και όταν ο καθένας που όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα στη χώρα, όποιος θέλει να μπει, μπαίνει, και αντί να τον διώξετε, τον κρατάτε εδώ πέρα και τον επιδοτείτε. Αυτό, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό διαφορετικά λέγεται. Πατριωτισμός, λοιπόν, σημαίνει όλα αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει. Τα οποία βέβαια εσείς δεν κάνετε και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε. Ό,τι κάνει το κόμμα σας, το χρεοκοπημένο κόμμα σας, το κόμμα το οποίο είναι βουτυγμένο μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στη λαμογιά, μέσα σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία βγαίνουν μέρα με την ημέρα προς τα έξω, δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε για τις θέσεις σας, ενδιαφέρεστε να μην πάτε φυλακή, ενδιαφέρεστε για τους ξένους, για τους ολιγάρχες κτλ. Γιατί εάν πραγματικά σας ενδιέφερε αυτός ο τόπος, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

0: Επίσης μίλησε και για τον φράχτη στον Εύρο. Ναι, είπε ότι προχωράει κανονικά. Η Ελλάδα λέει ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε.

0: Ζούμε το σπίτι μας και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ωραία, κάνουμε το φράχτη στον Εύρο για να φυλάξουμε το σπίτι μας, όπως λέει. Από τη θάλασσα τι γίνεται? Από εκεί πέρα, γιατί από εκεί μας έρχονται ως επιτοπλίστων. Από εκεί τι γίνεται? Γιατί ωραία να μας κοροϊδεύει, ρε παιδί μου, ότι η χώρα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλ και τα λοιπά. Ωραία η φράχτη. Στο Αιγαίο όμως που έρχονται κατά εκατοντάδες οι λάθρομετανάστες. Την Παρασκευή δεν ήταν που φτάσανε πόσοι στο νησί της Κρήτης? Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας ή μήπως δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όπως έλεγε και ο προκατοχός ο Αλέξης Τσίπρας? Ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε και προσπάθησε να μας πείσει ότι ναι, η χώρα είναι φυλαγμένη. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, όλοι εσείς που μου ακούτε, θεωρείτε ότι η χώρα φυλάσσεται? Θεωρείτε ότι τα σύνορα της χώρας μας φυλάσσονται? Θεωρείτε ότι είμαστε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα, ότι ξέρουμε ποιοι βρίσκονται μέσα και ποιοι όχι? Εγώ θεωρώ πως όχι. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν υφίσταται καμία ασφάλεια, δεν υφίσταται καμία προστασία των συνόρων. Διότι από τη μία δεν μπορεί να μου στείνεις φράχτες και από την άλλη να υπάρχουν εκατοντάδες ΜΚΟ εδώ πέρα οι οποίες θησαυρίζουν από όλη αυτή την κατάσταση που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω, δεν ξέρουμε καν το καταστατικό τους. Και να μου έρχονται κατά εκατοντάδες οι λαθρομετανάστες από το Αιγαίο να κατακλείζουν τα ελληνικά νησιά, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι νησιώτες μας. Και όλα μια χαρά, να τους παίρνεις, να τους φέρνεις στην ενδοχώρα, να τους επιδοτείς, να τους τα έχεις όλα πληρωμένα και μια χαρά. Πολλοί εξ αυτών να είναι και εγκληματίες. Αλλά εσύ να συνεχίζεις να τους επιδοτείς. Ωραία πράγματα. Κατά τα άλλα όλα, η χώρα μας είναι προστατευμένη. Όχι, αυτό δεν είναι προστασία. Και δεν είναι προστασία των συνόρων. Προστασία των συνόρων σημαίνει ότι όποιος έρχεται παράνομα εδώ πέρα, με όποιον τρόπο και αν έρχεται, του κλείνω την πόρτα, τον περισυνελέγω. Άντε, δεν λέω να τους σκοτώσουμε τους ανθρώπους, για όνομα του Θεού. Γιατί και αυτοί δεν φταίνε. Αυτή σου λέει, βρήκαμε πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα, θα πάμε εκεί. Χαζί είναι να μην έρθουν. Γιατί όχι? Εμείς φταίμε. Περισυνέλεξέ τους και στείλ τους πάλι πίσω. Γιατί ξέρεις τι, εάν θα γινόταν αυτό το πράγμα, εάν θα γινόταν pushback, δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία οι άλλοι να δίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να περάσουν από τους λαθροδιακινητές στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και να βρεθούν εδώ? Γιατί γίνεται να λησβερίσει το. Και το μυαλό του άλλου μπορεί να πάει παντού. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να το ψάχνουμε, δεν ξέρω τι θα βρούμε. Όλο αυτό το θέμα με την λαθρομετανάστευση. Γιατί η στάση η οποία κρατάει η κυβέρνηση ενισχύει τους λαθρέμπορους. Ενισχύει αυτούς οι οποίοι στέλνουν τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα. Γιατί αυτοί εδώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα έρθουν στην Ελλάδα, θα τους περισυνελέξουμε, θα τους μεταφέρουμε σε κέντρα υποδοχής και θα έχουν όλα τα προνόμια τα οποία έχουν. Εάν λοιπόν αυτά τα προνόμια κοπούνε μαχαίρι, και αν λοιπόν όταν έρχονται εδώ πέρα τους ξαναστέλνουμε καπάκι πάλι πίσω, τι πιστεύετε εσείς ότι θα δίνανε χρήματα στους λαθροδιακινητές για να τους περάσουν απέναντι? Όχι. Αλλά δεν ξέρω εάν όλες αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες υπάρχουν συνεργάζονται με τους λαθροδιακινητές. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Βέβαια, όσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί το μυαλό σου μπορεί να πάει και εκεί. Ότι για να μην αλλάζει όλη αυτή η κατάσταση, μιλάμε για χρόνια τώρα έτσι όλο αυτό το πράγμα, για να ισλαμοποιείται η Ελλάδα μέρα με την ημέρα, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν και κάτι ακόμη πρέπει να παίζει από πίσω. Γιατί δεν θέλετε να κλείσετε δηλαδή τα θαλάσσια σύνορα της χώρας? Γιατί μου λέτε ότι από τον Εύρο κάνουμε φράχτες και ξέρω εγώ τι, και κλείνετε τον Εύρο? Και εντάξει, οκ, να το δεχτώ ότι καλά κάνετε και κλείνετε τον Εύρο. Αλλά από τη θάλασσα τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει.

θέμα είναι ότι κάποιοι ακούνε τα λόγια του Μητσοτάκη και πιστεύουν ότι κάνει έργο. Σε μια χώρα την οποία όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, όποιος θέλει κάνει επιχείρηση όπου του καπνίσει. Οι Τούρκοι μας διατάζουν από την άλλη να φύγουμε από την Κύπρο. Οι Ισραηλινοί βλέπουμε... Άστο, ένας χαμός, πραγματικά. Οι Ουκρανοί κρύβουν ντρόν γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα. Ωραία πράγματα. Και πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, για κάντε μας λίγο τη χάρη να μας πείτε πώς τα τσακίδια έφτασε στη Λευκάδα των ντρόν. Από ποιον ξέφυγε, από ποιον έτσι δικό σας φίλο ξέφυγε και δεν το πήρατε και χαμπάρι τόσο καιρό. Βέβαια, τη μόνη χαρή την οποία θα σας κάνουμε εμείς είναι να σας γυρίσουμε την πλάτη και να σας στείλουμε σε μια πολιτική σπιναλόγκα όταν θα έρθουν οι εκλογές. Αυτή τη χάρη θα σας την κάνουμε. Με μεγάλη ευχαρίστηση, πραγματικά σας το λέω αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα να δούμε και πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα όπου μέρα μεσημέρι πέφτουν πυροβολισμοί, βγαίνουν ούζοι. Ωραία πράγματα. Αυτό έγινε, το ένα περιστατικό είχαμε στην Καλυθέα, ένα άλλο περιστατικό είχαμε στην Κυψέλη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, να δούμε πόσο ασφαλείς νιώθουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα που παρουσιάζει ο Μητσοτάκης ως η τέλεια θεάρεστη χώρα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Σερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας 11 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Έλεγε ο Μητσοτάκης για την φύλαξη των θαλάσσιων των συνόρων μας και τα λοιπά, με συγχωρείτε. Όμως είχαμε και μία δήλωση του κυρίου Δένδια και είπε ότι το ντρόν στη Λευκάδα βρέθηκε, λέει, σε διεθνή ύδατο. Και δεν υπάρχει, λέει, πια περιθώριο για λόγια από όλα αυτά. Δηλαδή, εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν ξέρει ή δεν τολμά να πει ότι η Λευκάδα είναι ελληνικό έδαφος, τότε πρέπει να παραιτηθούν όλοι τους άμεσα. Χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως καθυστέρηση. Δεν μπορεί ο κύριος Δένδιας και αυτή η κυβέρνηση να υπερασπίζεται την κυριαρχία της χώρας τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουν καν τα σύνορά της. Και πάμε να ακούσουμε την, τη δήλωση αυτή του Δένδια που έκανε από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν.
0: Το λέει και χαίρεται.
1: Ξένης χώρας. Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Πράγματα απαράδεκτα, δεν υπάρχει. Είστε επικίνδυνοι, κύριοι, πραγματικά είστε επικίνδυνοι. Πρέπει να φύγετε χθες. Πραγματικά πρέπει να φύγετε χθες. Τώρα ο κύριος Νίκος Πάνος, ο οποίος είναι ναύαρχος λιμενικού σώματος εν υποστρατεία, ήταν σαφής, κατηγορηματικός αλλά και ξεκάθαρος. Το συμβάν, λέει, με τον ντρόν στη Λευκάδα έγινε μέσα στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Είπε ότι πρόκειται για μια παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας μας από ένα άλλο κράτος. Όλο αυτό λοιπόν δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Αντιθέτως, λέει, πρέπει να μας βάλει σε εγρήγορση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε όλα όσα είπε ο κύριος Σπάνος για το ντρόν το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδος.
2: Το γεγονός ότι είτε με πρόθεση είτε εξ αμελίας βρέθηκε αυτό το φωνικό όπλο στα δικά μας νερά, πολύ κοντά στις ακτές ενός νησιού μας, συνιστά παραβίαση εθνικής κυριαρχίας.
3: Μα είναι. Είναι μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας από ένα άλλο κράτος, όποιο μπορεί να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει και από κάπου αλλού, έτσι, όπως είπατε. Και βέβαια θα πρέπει να μας βάλει σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να το περνάμε δηλαδή απαρατήρητο αυτό. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι θέμα καθαρά αξιοπιστίας της χώρας μας, της εθνικής μας ασφάλειας, της ανθρώπινης ζωής, της τουριστικής μας περιόδου και γενικά της φήμης της χώρας μας σε τέτοια θέματα ασφάλειας. Και βέβαια ένα τέτοιο σκάφος θα πρέπει να εξεταστεί εξονυχιστικά. Δηλαδή και οι κάμερες που έχει απάνω και το GPS, το ενσωματωμένο GPS και όλα τα εξαρτήματα του μέσα που έχει θα πρέπει να αναχτηθούν στοιχεία που θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα για την έρευνα και θα πρέπει να κάνουμε ενέργειες γι' αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Και κάτι άλλο. Φοβάμαι ότι μπορεί να είναι τακτική αυτό. Δεν πέφτει ένα ντρόν στη θάλασσα μόνο.
2: Θα υπάρξουν και άλλα, λέτε.
3: Όχι, δεν πέφτει ένα όταν έχει πέσει. Πλέον έχουν πέσει 4-5. Να δούμε πού μπορεί να είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Και κάτι άλλο. Κρύβονται αυτά. Σε σπηλιές, ακούσατε. Σε αυτό δεν ήταν σε σπηλιά, να είμαστε ειλικρινείς. Κρύβονται αυτά. Βγαίνουν το βράδυ και κυκλοφορούν. Και κάνουν, δημιουργούν προβλήματα. Και ελέγχουν, κάνουν και επιτήρηση.
2: Κατανοητό.
3: Άρα ας ψάξουμε.
2: Προσοχή λοιπόν.
3: Ας προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα, μην περιμένουμε πάλι το συμβάν.
2: Βέβαια.
3: Και να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Και να αλλάξουμε και τα πρωτόκολλα, αν χρειαστεί, κυρία Γιαμαλή.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Ο κύριος Σπάνος μας λέει ότι συνήθως δεν υπάρχει ένα ντρόν, υπάρχουν 4-5, τα οποία πάνε και κρύβονται μέσα σε σπηλιές και τα οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να βγουν, να επιτηρούν τα θαλάσσια, τα χωρικά μας ύδατα κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχουν και άλλα. Και τι θα γινόταν σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης γινόταν μία έκρηξη. Και εκεί ο κύριος Πανός ήταν απόλυτα κατηγορηματικός.
2: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινόταν?
3: Ένα νέο κούγκι.
2: Κούγκι.
3: Ένα νέο κούγκι.
0: Δόξα τω Θεώ να λέμε που δεν έγινε καμία στραβή και δεν έσκασε εκείνο το πράγμα. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι στα καλά καθούμενα θα είχαν σκοτωθεί. Γι' αυτό δεν λέει τίποτα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης από το βήμα του προσυνεδρίου δεν είπε τίποτα. Μόνο ο Δένδιας που είπε ότι δεν τόλμησε καν να πει ότι ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Σε εθνικά χωρικά ύδατα. Ντροπή σας, πραγματικά ντροπή σας. Είναι δυνατόν να βγαίνετε και να λέτε ανοησίες ότι δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος? Γιατί, για να μην, να μην κακοκαρδίσετε τους μέσα σε εισαγωγικά κολλητούς σας? Και εν τέλει, αν δεν ήταν στα δικά μας χωρικά έδατα, σε ποιανού ήταν? Στη Ιταλία, στη Αλβανία, πού? Δεν ξέρω πραγματικά, είναι... Γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση είναι απόλυτα επικίνδυνη. Ούτε τα εθνικά μας χωρικά ύδατα δεν είναι ικανοί να μπορέσουν να προστατεύσουν. Που, όπως ακούσατε και από τον κύριο Σπανό, αυτό που είπε είναι ότι ήταν παραβίαση αυτό το πράγμα. Αλλά για τον Μητσοτάκη και την παρέα του προφανώς είναι λίγα, είναι ψηλά γράμματα όλα αυτά. Γιατί έχουν να ασχοληθούν με άλλα σοβαρότερα πράγματα, γιατί έρχεται και τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να, αυτά είναι που δεν μπορεί ο Άδωνης και αφρίζει και τσιρίζει νυχθημερών σε κανάλια, ραδιόφωνο κτλ. Γιατί έρχεται νέα δικογραφία, έρχεται τέταρτη δικογραφία, όπου όπως φαίνεται τα ηχητικά αποκαλύπτουν μια σωρία παρεμβάσεων από βουλευτές, υπουργούς, αλλά και από πολιτικά πρόσωπα, η οποία γίνεται σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο βέβαια να κλειδώσουν κάποιες αγροτικές επιδοτήσεις για ιδιώτες στην περιφέρεια που απαρτίζουν την εκλογική τους πελατεία βέβαια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνει, λένε, όνομα πρώην υπουργού στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς και δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν σχέση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ελέγχονται επίσης άλλα δύο πρόσωπα για απευθείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η τέταρτη δικογραφία είναι πρώτον πυλών.
2: Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έρχεται με αποκλειστικές πληροφορίες για την τέταρτη δικογραφία που ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλουν στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε καλησπερίζω, Βασίλη.
4: Καλησπέρα, Αναστασία. Είναι λοιπόν η δικογραφία για τον επωνομαζόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ 3. Περί ποιο ακριβώς πρόκειται? Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου επεξεργάζει τις συνομιλίες της περίοδου 2021-2022. Τότε, θυμίζω, εκείνη την περίοδο η Ελληνική Αστυνομία, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, είχε κάνει παρακολουθήσει 16 στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπήρχαν πληροφορίες για διαφθορά, χρηματισμούς κτλ. Τότε λοιπόν είχε καταγράψει τις συνομιλίες στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορα άτομα, αλλά και με βουλευτές και υπουργούς που τους τηλεφωνούσαν προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις για διευκόλυνση κάποιων ιδιωτών γνωστών τους από την εκλογική τους πελατεία και αυτά. Αυτή η έρευνα θυμίζω ότι προμερικών μηνών οδήγησε στην άρση ασυλίας 11 συν 2 βουλευτών, που ήταν, ορισμένοι ήταν και πρώην υπουργοί κτλ. Γιατί εξετάστηκε η περίοδος 2021, το χρόνο 2021 αυτής έρευνας, της περίοδου 2021-2022. Τώρα εξετάζουν για τη δεύτερη φάση, την περίοδο του 2022. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τα ονόματα ενός πρώην υπουργού σημαντικού, εξαιρετικά σημαντικού από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
2: Ένας πρώην υπουργός λοιπόν, ναι.
4: Και δύο πολιτικά στελέχη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν συσχετίζονται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι και δύο αυτό ακόμα άτομα τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι συνολικά 5-6 άτομα τα οποία είναι στο μικροσκόπιο και ολοκληρώνεται η έρευνα από την οικονομική αστυνομία, δηλαδή για να αντιστοιχηθούν σε επίμαχες συνομιλίες αν οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παράνομες επιδοτήσεις.
2: Κατασπατάληση πόρων, βέβαια.
4: Και επιπλέον να πω, Αναστασία, ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τότε είχε εκδοθεί ένα βούλευμα Ελληνικού Δικαστικού Συμβουλίου την περίοδο 2021-2022, το 2022, όπου εκτιμούσε ότι η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει να βγουν περαιτέρω άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, να σταματήσουν δηλαδή οι άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, γιατί έκρινε ότι μέχρι, από τα μέχρι, μέχρι τότε στοιχεία δεν προέκυπταν παράνομες πράξεις.
2: Άρα.
4: Έτσι σταμάτησαν οι άσεις και σταμάτησε η έρευνα σε εκείνο το σημείο. Αυτό δηλαδή που έκρινε τότε το Ελληνικό Δικαστικό Συμβούλιο, Αναστασία, ότι δεν υπήρχαν παράνομες πράξεις, τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντοπίζει παράνομες πράξεις και πολλών πολιτικών παραγόντων, πολλών πολιτικών, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτών, τις οποίες προ 4 ετών έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη.
2: Άρα μιλάμε τουλάχιστον για έναν υπουργό, τότε υπουργό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και για κάποιους βουλευτές, σωστά?
4: Πρόκειται για 3 άτομα τα οποία ελέγχονται, εκ των οποίων με υπουργικές θέσεις, κάποιοι συσχετίζονται με το οικονομικό επιτελείο και κάποιοι με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα για ποιο λόγο βγαίνει ο Άδωνης, φωνάζει, σκούζει. Έρχονται κι άλλα. Έρχονται κι άλλα και όσο περισσότερες δικογραφίες έρχονται, τόσο πιο πολύ στριμώχνεται η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Καλά περνάμε. Το θέμα είναι να γίνει κάτι. Το θέμα είναι να γίνει κάτι και να απαλλαγούμε από όλη αυτή τη γάγκρενα η οποία μας έχει βρει τα τελευταία 7 χρόνια και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά.

και το έχουμε πει ότι γι' αυτό βλέπεις ότι κατηγορούν την Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα λοιπά, οι κύριοι της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, δεν μπορούν να παρέμβουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να φωνάζουν, να σκούζουν, να προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο τη στιγμή που δεν έχουν δίκιο. Εδώ πέρα μιλάμε για μια τεράστια κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Τι να λέμε τώρα.

Μιλούσα προηγουμένως και έλεγα για το πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε εδώ πέρα στη χώρα. Σαν Έλληνες πολίτες, παιδί μου, πόσο ασφάλεια μπορεί να νιώθουμε. Είχαμε δύο περιστατικά με πυροβολισμούς. Το ένα ήταν στην Καλλιθέα, έξω από νυχτερινό κέντρο, όπου όπως λένε οι πληροφορίες, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, επί της λεωφόρου Θησαίος, ένας 58χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, μπήκε στο μαγαζί, λέει, φωνάζοντας ότι θα σας σκοτώσω όλους. Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με μια 43χρονη εργαζόμενη, η οποία ήταν και σύντροφος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, και όταν εκείνη δεν του επέτρεψε να μπει μέσα στο μαγάζι, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα όπλο τύπου Uzi και επέστρεψε πυροβολώντας προς την είσοδο του καταστήματος. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο, ενώ όπως είναι λογικό στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ περαστικοί και εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν για να μπορέσουν να προστατευτούν από την μανία του 58χρονου. Μετέπειτα αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν εκεί στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το κατάστημα. Και μάλιστα υπάρχει και βίντεο το οποίο καταγράφει την σύλληψή του. Ένα περιστατικό το οποίο μέρα μεσημέρι πήρε ο άλλος του Uzi, ας πούμε, πήγε στο μαγαζί και άρχισε να ρίχνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε. Είχαμε και άλλο ένα περιστατικό στην περιοχή της Κυψέλης, όπου γύρω στις 8:30 το πρωί έγινε αυτό το περιστατικό. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Οι οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επί της οδού Αμφίας 1, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Δηλαδή πρωί-πρωί, έτσι, 8:30 ώρα το πρωί. Και αυτά εδώ πέρα συμβαίνουν στην Ελλάδα, έτσι. Στο σημείο εκεί πέρα βρέθηκαν δύο κάλικες. Ο ένας ήταν τραυματίας 34 ετών, ημεδαπός, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο δράστης αλβανικής καταγωγής 31 ετών διέφυγε και αναζητείται μέχρι και αυτή την ώρα από τις αρχές. Μέρα μεσημέρι, πρωί-πρωί, χαρά με την βγάζουν όπλα και αρχίζουν και αλληλοπυροβολώνται μεταξύ τους. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή υπάρχει μια έξαρση ακόμη και σε αυτό το φαινόμενο, να βγάλει ο άλλος ένα όπλο και να αρχίσει να ρίχνει στα καλά καθούμενα. Δηλαδή τι τρέλα είναι αυτή? Και όμως ο πολίτης είναι απροστάτευτος από όλες αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι. Γιατί ο άλλος μπορεί να πάρει κάλλιστα ένα όπλο από, να πάει στην Ομόνια, να βρει κάποιον, ας πούμε, να αγοράσει ένα όπλο στα μαύρα, να μην είναι δηλωμένο πουθενά, και να αρχίσει να πυροβολεί, ρε παιδί, να πάρει εκδίκηση για το οτιδήποτε. Πόσο λογικό μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα σε μια χώρα όπου ο πολίτης θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια? Πόσο ασφαλής μπορεί να νιώσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες, που δεν ξέρεις ποιος είναι στο διπλανό αυτοκίνητο από σένα, και άμα τον κορνάρεις, ας πούμε, μπορεί να κατέβει κάτω με το όπλο και να αρχίσει να σου ρίχνει? Δεν είναι δύο μεμονωμένα περιστατικά, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι μια σκληρή καθημερινότητα. Έχουμε γίνει far west πλέον, ιδιαίτερα στην Αθήνα, που τα περιστατικά είναι πολύ μεγαλύτερα και σε μεγαλύτερη έκταση κτλ. Ο τύπος αυτός που παριστάνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο αποτυχημένος, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τι έχει να πει για όλα αυτά? Ο άλλος κάτω στην Κρήτη σκότωσε το παλικαράκι επειδή σε ένα τροχαίο σκοτώθηκε ο γιος του. Και παρότι πηγαίνανε και κάνανε καταγγελίες στην αστυνομία, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή να κινδυνεύω να με σκοτώσουν, να πηγαίνω στην αστυνομία και η αστυνομία να μου λέει ότι αν δεν υπάρχει συμβάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πόσο λογικό είναι αυτό το πράγμα να μην με προστατεύει κανένας? Κατάσταση. Θα μου πεις τώρα, εδώ η άλλη κοπελίτσα πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα και της είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί και τη σκότωσε ο πρώην σύντροφός της, αυτό το ρεμάλι, αυτός ο αλήτης. Yeah. Τζάμπα πήγε η κοπελίτσα, τζάμπα. Μόνο και μόνο από αυτό θα έπρεπε όλη η ηγεσία της αστυνομίας, θα έπρεπε μέχρι και ο Υπουργός Προστασίας να ξυλωθούν. Μόνο και μόνο από αυτό. Αλλά δυστυχώς ακόμη υπάρχουν, ακόμη είναι στις θέσεις τους όλοι. Καμία προστασία στον πολίτη, τίποτα. Άσε που μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος. Πάνε να σου κλέψουν το σπίτι, για παράδειγμα.
πρέπει να αντιδράσεις και να βρεθείς και στο κρατητήριο από το πουθενά. Γιατί αντέδρασες, γιατί σου λέει ότι άμα μπουν στο σπίτι σου κάνε πως κοιμάσαι. Μέχρι πότε όμως αυτός ο λαός θα κάνει πως κοιμάται πραγματικά? Μέχρι πότε δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε την ασφάλεια μας, εφόσον το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να κινδυνεύουμε καθημερινά, δηλαδή να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να λες τώρα μην πέσω σε κανένα λακαμά, ξέρω εγώ, και γίνει το οτιδήποτε. Και το έλεγα για τις προάλλες ότι καλό είναι αυτές τις μαγκές με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά και τα μπινελίκια που ρίχνουμε. Καλό είναι λίγο να τα περιορίσουμε, γιατί δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος. Κατέβει κάτω για, δηλαδή βλέπουμε ότι συμβαίνουν περιστατικά για ανούσιους λόγους, για το τίποτα. Μπορεί να κατέβει ο άλλος, ξέρω εγώ, να βγάλει κανένα μαχαίρι, να βγάλει κανένα όπλο, για το τίποτα και να αρχίσει να ρίχνει. Και όλο αυτό, ξέρετε, διωγγώθηκε από την περίοδο που είχαμε τα lockdown και τα λοιπά. Από εκεί ξεκίνησε να διωγγώνεται όλη αυτή η άσχημη κατάσταση και φτάσαμε στο σήμερα να βγαίνουν όπλα και μαχαίρια στη μέση του δρόμου μέρα μεσημέρι. Από τότε άρχισε να ξεφεύγει. Ήμασταν που ήμασταν από τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Μετά ήρθε και το lockdown και ήταν το κερασάκι στην τούρτα και από τότε το μυαλό πολλών έχει ξεφύγει. Πόσος κόσμος είναι ακόμη με ψυχοφάρμακα, ο αντίκτυπος το lockdown τώρα βγαίνει. Και είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι να μην νιώθεις ασφάλεια. Να ξεκινάς να βγεις από το σπίτι σου και να... Σαν χθες, μην το πάτε μακριά. Σαν χθες ήταν εκείνη η μέρα που είχε βγει ο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη γυναίκα του να γεννήσει και τρεις λαθρομετανάστες την έπεσαν, τον σκοτώσανε, του πήρανε την κάμερα, την οποία κάμερα πούλησαν στην Ομόνοια για 120 ευρώ και όλα μια χαρά. Τόση ασφάλεια νιώθουμε σε αυτό το κράτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα. Τα ίδια και χειρότερα είναι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7:35 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και Χριστός Ανέστη. Τώρα, άκουγα προχθές τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που έκανε εκπομπή εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας, στο Focus FM, και έλεγε για έναν τύπο που είπε, που είναι ψυχολόγος, και είπε για να κατεργηθεί η πρωινή προσευχή στα σχολεία. Αρχικά να πούμε, άμα το πιάσουμε από νομικές απόψεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι ο εκκλησιασμός αλλά και η πρωινή προσευχή είναι συνταγματικά και νόμιμα προβλεπόμενα δικαιώματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Επίσης, μπορούν να έχουν απαλλαγή αλλόθρησκοι ή κάποιοι που δεν πιστεύουν, οι ετερόδοξοι μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μην συμμετάσχουν στην προσευχή, αλλά οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου. Αυτό είναι, αυτό ορίζει το Συμβούλιο της Επικράτειας. Τώρα, το να επιμένουν κάποιοι να καταργήσουν ντε και καλά την προσευχή στα σχολεία, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τι θα κερδίσετε, εσείς νομίζετε ότι θα κερδίσετε κάτι, αλλά... Και είναι ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από τον Focus FM 103,6. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Βγαίνει ένας Γιώργος Λιάγος, ψυχολόγος λέει. Πρέπει να φύγει η προσευχή από τα σχολεία επειδή είναι προσελητιστικό πράγμα. Πράγμα. Αυτός ο Λάγος είναι ψυχολόγος. Και λέει την προσευχή πράγμα. Την προσευχή τη λέει προσελητιστικό πράγμα. Όταν ένας επιστήμον, εντός ή εκτός εισαγωγικός, ψυχολόγος, θεωρεί ότι η προσευχή είναι πράγμα προσελητιστικό, που η προσευχή, κατά την άποψη τη δική μου, οδηγεί στη γαλήνευση της ψυχής, οδηγεί στη διασύνδεση του ανθρώπου με ένα ανώτερο όν, όποιο και είναι αυτό, παιδιά, δεν μιλάω μόνο για την Ορθοδοξία τώρα. Προσεύχεται και ο μουσουλμάνος, προσεύχεται και ο μπουδιστής, διαλογίζεται. Αντί αυτός που είναι ψυχολόγος να πει ότι πρέπει όντως κάθε θρησκεία, και επειδή η Ελλάδα είναι ορθόδοξη χώρα, να έχει την προσευχή της στο σχολείο, γιατί μέσα από αυτήν βγαίνει η γαλήνιότητα, η γαλήνια ψυχή, και μπορείς μέσα από αυτό να περάσεις τα μηνύματα που θέλεις, όχι της εκπόρνευσης, όχι του εκχυδαϊσμού, βγαίνει και λέει να καταργηθεί η προσευχή στο σχολείο. Εντάξει, ψυχολόγος λέει, όταν μιλάς για ψυχή και πνεύμα, κάτι που δεν έχει υλική υπόσταση, εκεί υπάρχει μόνο το υποκειμενικό. Ο καθένας ερμηνεύει την ψυχή και το πνεύμα όπως θέλει. Η Εκκλησία δια της προσευχής την ερμηνεύει όπως θέλει, ή όπως νομίζει, ή όπως πρέπει να είναι. Και ο ψυχολόγος, ο καθένας αυθαίρετα λέει την άποψή του. Τι είναι η ψυχή, τι είναι η ψυχολογία, τι είναι, ξέρω εγώ, το πνεύμα. Δεν ασχολείστε με κάτι άλλο καλύτερα, λέω εγώ. Με τα δικά σας πάθη, με τα δικά σας συμπλέγματα. Λύστε τα δικά σας συμπλέγματα και αφήστε την προσευχή στα σχολεία. Αφήστε την έπαρση στα σχολεία. Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας. Λύθηκε το πρόβλημα της εκπόρνευσης κοινωνίας που οδηγούνται τα παιδάκια μας 16, 17, 18, 19 χρονών στα Ντουμπάι και δεν ξέρω πού αλλού, στα Only Fans, πως λέγονται, και στις visitors, να μην πω κατά κουβέντα, το συγγνώμη για την έκφραση. Θα λυθεί το πρόβλημα με, αν φύγει η προσευχή. Το δοκιμάσαμε κι αυτό. Τα αφαιρέσαμε όλα, ιδανικά αξίες, και είδαμε που οδηγήθηκε η κοινωνία. Δεν έχουμε αξίες, δεν έχουμε ιδανικά, τα παιδιά μας λοξοδρομούν. 15χρονα, 13χρονα, 16χρονα κοριτσάκια μέσα από την ληστική ευδαιμονία περνούν στην πορνεία. Δεν τα βλέπετε αυτά εσείς. Τι μπορεί να ανασχέσει αυτό το πράγμα και γιατί οξύνθηκε αυτό το πράγμα? Διότι οι αξίες που καλλιεργόταν από το σχολείο και οι νόρμες και οι κανόνες της Εκκλησίας ήταν ανάχωμα στον εκχυδαϊσμό, στην εκπόρνευση της κοινωνίας. Πριν 50 χρόνια δεν ήμασταν έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπήρχαν και νόρμες, κανόνες από την Εκκλησία, υπήρχε η πολιτική αγωγή στο σχολείο, υπήρχε η προσευχή, η έπαση, η υποστολή της σημαίας. Τόσο πολύ σας ξενίζει αυτό το πράγμα. Λάγες, εντάξει. Τι να κάνω. Έχει δικαίωμα στην άποψη του. Μπορεί να τη λέει την άποψη του όπως θέλει. Έχω δικαίωμα να έχω και εγώ τη δική μου άποψη. Και είναι άποψη που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, η δική μου άποψη, ότι είναι ταυτόσιμη με την πραγματικότητα. όχι με το φαντασιακό του καθενός. Αν φύγει η προσευχή από το σχολείο, τι κερδίζει η κοινωνία, για πείτε μου. Τι κερδίζει. Εάν επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση προ 50 ετών, τι μπορούμε να κερδίσουμε. Σεβασμό, αγωγή, διαπαιδαγώγηση και το κυριότερο, μια κοινωνία όχι σαν τη σημερινή. Εκπορνευμένη, άνευ ηθικών αξιών και φραγμών και όλα στα πλαίσια της συναλλαγής. Τι μου δίνεις, του σου δίνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν χαθεί βασικές αξίες ανθρώπινες. Και πάνω απ' όλα έχει χαθεί ο σεβασμός. Αρχικά δεν σεβόμαστε ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν τον πλασάρουμε τον εαυτό μας ως ένα αντικείμενο ειδονής, να το πω έτσι, και τον πλασάρουμε στο διαδίκτυο, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, τα OnlyFans και τα λοιπά, εκεί φαίνεται ότι δεν σεβόμαστε ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό. Δυστυχώς έχουν χαθεί όλες αυτές οι αξίες, οι οποίες, όπως είπε και ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από το βήμα του Focus FM, πριν από 50 χρόνια υπήρχαν, και γι' αυτό υπήρχαν και διαφορετικοί άνθρωποι, γι' αυτό βγαίνανε διαφορετικοί άνθρωποι και γι' αυτό δεν ήταν η κοινωνία τόσο αλλοπρόσαλη. Δεν λέω να γυρίσουμε 50-60 χρόνια πίσω, αλλά λέω ότι πρέπει να βρούμε λίγο τις χαμένες αξίες, γιατί η κατάσταση θα πάει όλο ένα και χειρότερα. Τουλάχιστον η επόμενη γενιά, αν αυτή η γενιά είναι κατεστραμμένη, τουλάχιστον η επόμενη γενιά να μπορέσει να γίνει λίγο καλύτερη. Να ξαναβρούμε λίγο τα πατήματά μας. Και το να θέλουν κάποιοι να κατεργηθεί η προσευχή στα σχολεία, νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι. Άλλωστε, δεν είναι και υποχρεωτικό να συμμετάσχεις στην πρωινή προσευχή. Δεν σου λέει κανείς ντε και καλά να είσαι εκεί πέρα στο χώρο που γίνεται η προσευχή, πέρα από το να είσαι στο σχολικό κτίριο. Και η αλήθεια είναι ότι η μόνη θρησκεία η οποία βάλεται τόσο πολύ είναι ο χριστιανισμός. Είναι η μόνη θρησκεία η οποία βάλεται. Ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι βουδιστές, ούτε τίποτα. Μόνο ο χριστιανισμός είναι αυτός ο οποίος πυροβολείται από παντού. Ας αναρωτηθούμε το γιατί.

0: Άσε που πλέον και τα σχολεία έτσι πως έχουν γίνει, οι καθηγητές πλέον δεν έχουν κανέναν σεβασμό από τους μαθητές, δεν έχουν καμία ισχύ. Δηλαδή δεν, ο καθηγητής είναι έρμεο των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να μπουν, να του κάνουν bullying, να τον τραμπουκίσουν, να του πετάξουν νερά. Και εμείς κάναμε φάρσες τους καθηγητάδες μας σαν έφηβοι. Αλλά όταν ο καθηγητής ύψωνε τη φωνή, όλοι ήμασταν σούζα. Γιατί ο καθηγητής θα μας πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή, ο διευθυντής θα καλούσε το γονιό στο σχολείο, και αν ο γονιός ερχόταν και μάθαινε ότι κάναμε κάτι σοβαρό, θα μας τραβούσε και μια-δυο σφαλιάρες και δεν θα μπορούσαμε να πούμε και τίποτα. Τώρα, εάν ο καθηγητής καλέσει το γονιό στο σχολείο, ο γονιός θα μαλώσει τον καθηγητή, ότι ο καθηγητής φταίει. Μιλάμε τώρα για παρανοϊκά πράγματα. Και δυστυχώς όταν τα νέα παιδιά δεν έχουν να φοβούνται και κάτι, τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε στη σύγχρονη κοινωνία. Να πλακώνονται στο ξύλο στα καλά καθούμενα, μιλάμε για ξύλο τώρα, να κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια, με όπλα, με χίλια δυο, να τραμπουκίζουν άλλους οι μαθητές τους. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας η οποία αποτυπώνεται επί καθημερινής βάσεως. Έλεγα προηγουμένως, λίγο πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, για τον άνθρωπο αυτόν που τον λίστεψαν και του είχαν πάρει την κάμερα και τον σκότωσαν κιόλας. Βρήκα ένα σχετικό βίντεο από τότε, από τις 10 Μαΐου του 2011. Πρώτες πρωινές ώρες, ο 44χρονος τότε Μανώλης Καντάρης άρπαξε βιαστικά την κάμερα από το σπίτι του και πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του, να το φέρει μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, για να παραλάβει τη σύζυγό του, όπου ήταν ετοιμόγενη η γυναίκα και θα την πήγαινε στο μεευτήρι. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε γιατί. Γιατί τον σφάξανε δύο Αφγανοί για να του κλέψουν την κάμερα την οποία είχε στα χέρια του, για να βιντεοσκοπήσει την ώρα που θα ερχόταν το παιδάκι του στη ζωή. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω, ότι κάποια χρόνια μετά η γυναίκα πέθανε από καρκίνο. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό το πράγμα, δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω. Αλλά είναι κρίμα αν συνέβη αυτό το πράγμα, γιατί δύο παιδάκια μείνανε ορφανά. Και πάμε λίγο να το θυμηθούμε αυτό το περιστατικό, και γιατί το λέω με αφορμή τους πυροβολισμούς που έπεσαν στις περιοχές Κυψέλη αλλά και Καλυθέα, όπου από τότε μέχρι σήμερα ειλικρινά δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα όσον αφορά την προστασία των πολιτών.
1: Όταν μπόρεσα να καθαρίσω λιγάκι το οπτικό μου πεδίο, τον αντίκρισα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το πίστευα και δεν το πίστευα. Το έβλεπα, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω.
2: Η Σιμώνα Βιρτζίλη, χείρα του Μανώλη Καντάρη, άκουσε σήμερα την απόφαση του εφετείου για τους δύο νεαρούς Αφγανούς που σκότωσαν τον σύζυγό της για μία κάμερα τον Μάιο του 2011 στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα η ποινή ήταν η ανώτερη. Ισόβια, 23 χρόνια κάθειξη και 1.000 ευρώ χρηματική ποινή. Επίσης το εφετείο επέβαλε και τη δικαστική απέλαση για 10 χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι οι δύο δράστες, όταν θα βγουν μετά από 23 χρόνια, θα απελαθούν και δεν θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στη χώρα για 10 χρόνια.
1: Θεωρώ ότι για να μπορέσει να εγγυηθεί η ψυχική ηρεμία και η ασφάλεια και των τεσσάρων παιδιών του, ήταν το δίκαιο και το πρέπον. Κάποιες φορές δυσκολεύομαι ακόμη και εγώ ίδια να το πιστέψω. Μερικές φορές νομίζω ότι είδα ένα εξαιρετικά κακό όνειρο. Ανατράπηκε όλη η ζωή αυτής της οικογένειας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι και ζήσαμε λιγάκι αυτιστικά, αν θέλετε, απομονωμένοι. Εγώ δεν μπορούσα και δεν ήθελα να έχω επαφή με πολύ κόσμο.
0: Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το θυμόμαστε το συγκεκριμένο περιστατικό, όπου λίστεψαν αυτόν τον άνθρωπο, τον σκότωσαν για μία κάμερα την οποία μετέπειτα την πούλησαν στην Ομόνια για 120 ευρώ. Είναι από αυτούς που μας φέρνουν.

μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχει γίνει. Είναι αδιανόητο. Η όλη επίθεση λέγεται ότι κράτησε περίπου 14 δευτερόλεπτα. Το τζάκωσαν, το σκότωσαν, του άρπαξαν την κάμερα, φύγανε. 14 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου από δύο λάθρομετανάστες οι οποίοι ήταν μέσα στην χώρα που δεν ξέραμε καν ποιοι είναι. Μία γυναίκα να μείνει χείρα και δύο παιδιά να μείνουν ορφανά. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, 15 χρόνια από τότε, κι όμως πάλι τα ίδια πράγματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό. Όταν βγαίνει ο καθένας με ένα όπλο στα χέρια και αρχίζει και πυροβολεί αδιαλείπτος και αδιακρίτος. Πολλά τα περιστατικά, πραγματικά πολλά τα περιστατικά.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69074-83-484. Καλημέρα στη Στέλλα από το Γεράνι Ρεθύμνου με 18 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Η μέγιστη σήμερα θα φτάσει τους 31 και θα είναι στην Κρήτη. Αλλά γενικά θα έχουμε καλές θερμοκρασίες με κάποιες ίσως βροχοπτώσεις στις απογευματινές ώρες. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: σαν να ακούω τον Τύρι Χρυσό. Ντροπή, ντροπή. Καλημέρα στον Νικόλα στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα στον Νίκο. Μόλις συντονίστηκα και αντί να ακούσω Ερμέ, λέει: ακούω τον Τρισκατάρατο. Όπως καταλαβαίνεις, τρόμαξα και το έκλεισα αμέσως πρωί-πρωί. Εντάξει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πρωθυπουργός. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει πρέπει να τα σχολιάζουμε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να κάνει παιχνίδι μόνος του. Γιατί τότε θα ήταν σαν να του δίνουμε λευκή επιταγή να συνεχίσει να το κάνει. Καλημέρα στο Φάνη, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλά τα λες, λέει, περί πατριωτισμού, αλλά οι ψηφοφόροι χούλιγκαν είναι αμετανόητοι. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή, όπως τους αναφέρεις, οι ψηφοφόροι χούλιγκαν. Και συνήθως είναι η μεγαλύτερη ηλικία, η οποία, όπως ακούσατε και το πρωί την κυρία, εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη που είχε πάει ο Μητσοτάκης, τον έπιασε και του είπε ότι θα πεθάνω άμα δεν σε βγάλω πρωθυπουργό. Να μου χάθεις. Και αυτό που έλεγα είναι ότι δυστυχώς ο σημερινός ογδοντάρης αποφασίζει για την τύχη την οποία θα έχει ο σημερινός 18άρης, 20άρης που τώρα βγαίνει στον στίβο μάχης της ζωής. Έχει τελειώσει το σχολείο, το πανεπιστήμιο και θα ξεκινήσει να ψάχνει να βρει δουλειά. Και θα είναι μια κατάσταση η οποία θα είναι έτσι αρκετά δύσκολη και δεν θα μπορέσει ποτέ να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, γιατί δεν του το επιτρέπουν. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο. Χριστός ετέχθη, λέει. Κωνσταντίνε και Φόκουερς, καλή εβδομάδα. Ο Δε Γνώριζα, λέει, δωροδοκούσε την αιωλία για τον πόλη με δωρεάν καλό Wi-Fi. Ενώ τώρα το Wi-Fi είναι κακό και πρέπει να το ελέγχουμε. Και στην τελική, γιατί να πληρώνουμε ένα πρωθυπουργό που δεν γνώριζε? Γιατί να έχουμε αυτόν τον τύπο πρωθυπουργό? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ, ονειρεύεται και τρίτη φοιτεία. Ονειρεύεται και τρίτη τετραετία. Άμα κάνουμε το λάθος και του επιτρέψουμε να έχει τρίτη τετραετία, καλύτερα να τα μαζέψουμε όλοι μαζί και να μετακομίσουμε. Γιατί μετά δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Πραγματικά, αν και η αυτοδυναμία είναι βέβαιο ότι δεν θα την έχει, το θέμα είναι με ποιους θα κάνει σύμπραξη. Αν και πιστεύω ότι κατά 80% το βλέπω ότι με το Πασόκ θα συμπορευθεί, άσχετα αν ο Ανδρουλάκης λέει ότι εμείς και να και από εδώ και εδώ, θα επικαλεστούν θέματα εθνικής ασφάλειας και θα πούνε ότι για να μην αφήσουμε το Μητσοτάκη να είναι μόνος του και κάνει κουμάντο μόνο αυτός, θα συγκυβερνήσουμε μαζί. Το γνωστό παραμύθι. Ο Πασχάλης μου λέει: χάνεις τα λόγια σου με τη Ζαβή που το παίζει με πρωθυπουργό. Στο χωριό μου λένε: λύσεις του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα και φύγε. Μεγάλο χωριό η Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μεγάλο χωριό. Ένα χωριό είμαστε, απλά λίγο μεγαλύτερο. Καλημέρα στον Απόστολο. Στείνει τώρα το φράχτη, λέει, για να μην μπορούν να φύγουν όσοι μπήκαν. Ναι, αυτό παίζει. Αυτό παίζει. Μπορεί να συμβαίνει, να διαφυλάξει τα σύνορα της Βουλγαρίας, των Σκοπίων και τα λοιπά. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Γιατί για να διαφυλάξει τα σύνορα τα ελληνικά δεν νομίζω, γιατί δεν μπορεί από τη μία να μου κλείνει την πόρτα και από την άλλη να τα έχεις όλα ανοιχτά για να τους φέρνεις μέσα. Δηλαδή ποιον κοροϊδεύεται κάπου, όπα. Ο Γιώργος μου λέει: το έχουμε καταλάβει, λέει, ότι έχεις ερώτα με το Μητσοτάκη, δεν εξηγούνται τόσες δηλώσεις μας βάζεις να ακούμε, το μίσος είναι κρυφή. Όχι, μίσος δεν έχω, έτσι, μίσος δεν έχω για κανέναν άνθρωπο, το μίσος είναι κακό πράγμα και ούτε εύχομαι να πάθει κάτι κακό ούτε ο Μητσοτάκης ούτε κανένας. Να φύγουν από την πολιτική, αυτό θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο, και βέβαια να μας δώσουν πίσω αυτά τα οποία μας έχουν κλέψει, γιατί μας ανήκουν, δεν είναι δικά τους. Κατά τα άλλα, όλα υγεία να έχουν οι άνθρωποι και μια χαρά να περνάνε με τα δικά μας τα λεφτά, γιατί όχι, αφού τέτοιοι που είμαστε. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό στην Αθήνα. Ο Κώστας από το Γρανίτι της Δράμας. Πατριώτης είναι αυτός, λέει, που πληρώνει από την τσέπη του, όχι να τα πληρώνουν άλλοι για να πενεύεσαι εσύ. Τι να πληρώσει από την τσέπη του?
Δυστυχώς όλα εμείς τα πληρώνουμε. Η Ασπασία λέει καλημέρα Ερμέ, καλή εβδομάδα από Πειραιά. Αυτά που βγήκε να μας πει λέει είναι παραμύθια, δεν ξέρει τι λέει. Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ, δεν με ενδιαφέρει γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα, είναι πραγματικά επικίνδυνη. Το θέμα είναι ότι δεν διαφυλάττουμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να μπαίνει μέσα στην χώρα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι. Και τους έχουμε εδώ, τους επιδοτούμε. Κάνουν ζωάρα αυτοί και ζοριζόμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ο Σπύρος, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Και να σκεφτείς, λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και 154 της Νουδού είναι επικίνδυνη για το κράτος μας. Λες για ποιος θέλει να γίνει αρχηγός, ο Δένδιας? Ναι, γιατί όχι. Το βλέπω μετά από την κάθοδο του Μητσοτάκη. Τον βλέπω να αναλαμβάνει τα ηνία του κόμματος. Στη Μαρία από τις Σικές. Αυτή λέει, αν ξαναβγούν θα πουλήσουν ανοιχτά την πατρίδα μας και αν μάλιστα θα τον προσκυνήσουν, εμείς οι υπόλοιποι θα γίνουμε δούλοι παρακαλώντας για ένα κομμάτι ψωμί. Που έχει αλίμονο αν συμβεί κάτι τέτοιο, να μας λυπηθεί ο Χριστός μας. Μου λέει η Μαρία από τις Σικές. Και μου λέει, γιατί λες ότι δεν φταίνει η λαθρό? Αυτοί έρχονται συνειδητά να καταλάβουν την πατρίδα μας, να τρώνε και να πίνουν τζάμπα και το φωνάζουν. Ρουφούν το αίμα των Ελλήνων και δεν φταίνει. Όχι, δεν φταίνει ρε η Μαρία, γιατί να φταίνει? Αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και σου λέει, εντάξει, εμείς μπορούμε να πάμε εκεί πέρα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς τι κάνουμε, είναι το θέμα. Δηλαδή όταν θα έρθει ο κατακτητής να σου πάρει το σπίτι αύριο μεθαύριο και εσύ του το επιτρέψεις, ποιος φταίει? Φταίει αυτός που θα έρθει τα ηλίρικα να σου πάρει το σπίτι ή φταίς εσύ που το άνοιξες την πόρτα και του είπες, εντάξει μπες μέσα για να μην σπάσεις και την πόρτα? Δεν θα έπρεπε εμείς σαν χώρα να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας? Δεν θα έπρεπε να βάλουμε ένα φρένο, να πούμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κατάσταση? Μέχρι πότε δηλαδή θα το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα? Μέχρι πότε θα υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες κόβουν και ράβουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και έρχονται. Θα ήταν κορόιδα να μην έρθουν. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Τα χάλια μας τα είδες, λέει, με τη χοροδία που ούρλιαζε σε ιερό ναό στην Καβάλα. Λογικά δεν θα υπάρχουν άλλοι χώροι στην πόλη για τέτοιες μαλθακίες. Όχι, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Καλημέρα στην Εμιλία. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αποχριστιανικοποιούν την Ελλάδα μας, λέει, συστηματικά. Έχει δίκιο ο Βελόπουλος σε όλα αυτά που λέει. Καλή εβδομάδα. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχει, αλλά ποιος τον ακούει, εκεί είναι το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα Ντίνο, λέει, Χριστός Ανέστη. Ο ΠΚΠ έχει ψωμί, όχι 4 δικογραφίες θα έρθουν, αλλά 24. Δεν θα αλλάξει τίποτα αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, λέει. Πάρτε το απόφαση, όσο για το Χριστό μας. Δεν ενοχλεί κανέναν και πολεμάται όσο κανείς. Αλλά εγώ, λέει, δεν φοβάμαι όσο έχουμε Χριστό στην ψυχή μας. Ξύπνανε ο Έλληνα κοιμισμένοι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, αυτό είναι το μόνο βέβαια. Όταν έχεις πίστη δεν σε τρομάζει κάτι, δεν σε φοβίζει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξυπνάει ο Έλληνας δυστυχώς. Καλημέρα στον Δημοσθένη στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Πού να δεις τώρα, λέει, γεμίσαμε μαυρίλα. Σωμαλούς, λέει, δεν μπορείς να πας πουθενά με ασφάλεια. Ο Στάθης θέλει την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα και χαιρετισμούς από την Ολλανδία. Καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα. Στον φίλο το Γιάννη, καλημέρα. Κάθε φορά, λέει, που πηγαίνω στα μνήματα του Μελισσοχωρίου, βλέπω το μνήμα του ανθρώπου αυτού. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Η εν λόγω κυρία, λέει, ήρθε πακέτο από την Αθήνα γιατί ήταν μέλος τοπικής από την Αθήνα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Θα κάνουν οθεία σίγουρα, λέει, πρέπει να αποτραπεί. Παιδιά, η οθεία θα γίνει άμα γίνει αυτό με την επιστολική ψήφο. Εκεί πέρα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει οθεία. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Βέρα. Εγώ πάντως αυτό που νιώθω για τη Νέα Δημοκρατία και τους Νεοδημοκράτες, λέει, το ένιωθα για τους Πασόκους και το Πασόκ τη δεκαετία του 90. Απίστευτο μου φαίνεται για μένα, αλλά έτσι είναι. Στον Πάτερ Νεκτάριο, καλημέρα. Τι άλλο να μας κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, μέχρι και Σικάγο μας έκανε. Έλατε, ναι, ορίστε. Ο Νικόλας λέει ότι είμαστε ήδη δούλοι. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηλία. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ωραία, είναι σχεδόν 8.
Ναι, ευχηθώ καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Θεού θέλοντος αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ως πολύ σοβαρό περιστατικό ύψης της ασφαλείας χαρακτηρίζουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον εντοπισμό του φορτωμένου με εκρηκτικά ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, ωστόσο τηρούν σιγή ηχθείως επικαλούμενοι το αυστηρό απόρριτο. Εν μέσω κυβερνητικής αμηχανίας, το μη επανδρωμένο σκάφος που εκτιμάται ότι στόχευε τάν και ρωσικών συμφερόντων, απενεργοποιήθηκε και βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο του πολεμικού ναυτικού για εξονυχιστική ανάλυση. Στη δίνη του σκανδάλου των υποκλοπών βυθίζεται ξανά η χώρα μετά την παραδοχή του ανιψιού και πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη ότι πήρε τα πάντα πάνω του για να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας του Πρωθυπουργού. Η παραδοχή αυτή σε συνέντευξη στο τύπο πυροδοτεί την οργή της αντιπολίτευσης που καταγγέλει τη μεθοδευμένη συγκάλυψη της υπόθεσης. Οι κραυγαλαίες αντιφάσεις του πρώην γραμματέα εκθέτουν το Μέγαρο Μαξίμου. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκε με ειδική στρατιωτική πτήση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius. Το 70χρονο επιβάτη επιβλήθηκε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Αν και ασυμπτωματικός, τέθηκε άμεσα σε αυστηρή απομόνωση βάσει των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλων του ΕΟΔΗ για τον Χανταϊό. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στο 5,4%. Η ακρίβεια έχει μετατοπιστεί από την ενέργεια στον πυρήνα της καθημερινότητας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και η εκτόξευση του κόστου στέγασης ταλανίζουν τα νοικοκυριά και δείχνουν ένα δυσίωνο καλοκαίρι. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση και η στεγαστική κρίση θα συντηρήσουν το ράλι των τιμών τουλάχιστον έως το φθινόπωρο. Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ξανά την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη, γεγονός που εκτείναξε εκ νέου το πετρέλαιο πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι και δυσκόλεψε την πολιτική διευθέτηση στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη με τη σειρά της προειδοποιεί με πλήγματα τη Γαλλία και τη Βρετανία σε περίπτωση ναυτικής επέμβασής τους στο στενό του Ορμούς. Το Ισραήλ εμένει στην πλήρη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και λιγότερη αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αττική, καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στα δυτικά που ξέρω έτσι ότι μας έχετε μια συμπάθεια, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στη Βιωτία, καλημέρα στην Εύβοια. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους, εκτός από αυτούς που απλά βρίσκονται, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους, προσπαθούν να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, προσπαθούν να κάνουν το οτιδήποτε. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, 11 Μαΐου. Πάμε ολοταχώς για καλοκαίρι. Το έτος είναι 2026, εμπρέτους που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν έγινε και κάτι σημαντικό, Χανταϊός, Ιράν, χαμός. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ενώ στον ήχο ο Αλάνθαστος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μουσικές επιλογές, ποιότητα, η ποιότης που βγαίνει προς τα έξω ρε παιδί μου, περνάει από τα χέρια του όλοι. Και φυσικά υπεύθυνος και για τα ψηφιακά μας. Ψηφιακά διότι μπορείτε εκτός από το ραδιόφωνο, πάει σε π.χ. στο αυτοκίνητό σου τώρα, ακούς Mach FM 99,8, φτάνεις εκεί που είναι να πας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ραδιόφωνο στο γραφείο, σχεδόν κανένας δεν έχει ραδιόφωνο στο γραφείο, ας λέμε την αλήθεια. Έχεις όμως λάπτοπ, έχεις κινητό, έχεις σταθερό υπολογιστή. Πας εκεί πέρα που προλογείς www.machfm.gr, μπαίνεις στην ιστοσελίδα, βλέπεις την επικαιρότητα, όλη περνάει από μπροστά από τα ματάκια σου. Έχει και ένα κουμπάκι όμως που λέει ακούστε ζωντανά, κοκκινοπό, για να μην χάνετε. Γι' αυτό είναι κόκκινο. Έτσι, γι' αυτό είναι κόκκινα και τα πυρηνικά, να ξέρεις. Πατάς, ακούστε ζωντανά και ακούς ζωντανά Mach FM όλη την ημέρα. Εάν δεν είσαι πολύ φανατικός και είσαι χάσει κάποια εκπομπή ρε παιδί μου και θες να τη βρεις, πας και στο YouTube, βάζεις Mach FM πάνω σε αυτή τη μπάρα αναζήτησης και βρίσκεις το κανάλι του σταθμού όπου μπορείς να ακούσεις και να, ό,τι οπτικά υπάρχουν τέλος πάντων, να δεις τις εκπομπές τις προηγούμενες. Και φυσικά είπαμε όλους τους συντελεστές εκτός από τους πιο σημαντικούς. Οι πιο σημαντικοί όπως το γνωρίζετε, νομίζω το έχετε καταλάβει, είσαστε εσείς που μπορείτε όλη την ημέρα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού 6943 63 54 51. Επαναλαμβάνω 6943 63 54 51. Δεχόμεθα τις καλημέρες σας, δεχόμεθα το σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, να μας θέσετε υπόψη κάτι το οποίο δεν πιάσαμε, να το πιάσουμε και αυτό. Το στραβό και το παράξενο που είδατε στους δρόμους, είδατε, σκοτώθηκε ο άλλος ο μοτοσυκλετιστής και αρχίσαν τώρα να ζητάνε στα κανάλια για τις λακκούβες στους δρόμους που τα λέμε εμείς εδώ πέρα πόσο καιρό. Αλλά είναι, έπρεπε να φύγει. Κάποιος, όπως έγινε και με τα πατίνια, άρχισαν τώρα να συζητάνε και για τα πατίνια και περιμένουμε τις πρωτοβουλίες του Χρυσοχοίδη. Your... 6943-6353-51 τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε, τα συζητάμε μαζί σας, τα πάντα όλα. Καλώς τα δεχτήκαμε. Έφτασε και ο πρώτος Χανταϊός στην Ελλάδα. Να μην πούμε ότι στερεί. Αυτό ξέρεις γιατί το κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι στο πλαίσιο της σύγκλησης. Της ευρωπαϊκής σύγκλησης. Να μην υστερούμε εμείς. Πήγαμε και τον βρήκαμε. Ο άλλος ήταν Έλληνας επιβάτης τώρα. Καλά κάνανε και τον φέρανε. Δεν λέω εγώ βέβαια. Αλλά εγώ διάβαζα στην αρχή ότι ήταν Ελληνοαμερικάνος, κάτι τέτοια. Αλλά αποφασίσανε να τον. Τώρα έγινε ξαφνικά Έλληνας. Και αποφάσισαν να τον φέρουν στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, δεν ξέρω την κατάσταση του ανθρώπου.
1: Ακριβώς οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι είναι κάτοικος εξωτερικού και ότι διαμένει εκεί μόνιμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, να τον φέρουν στο Αττικό. Στο Αττικό είναι χαλαρά τα πράγματα. Πολύ χαλαρά στο πράγμα, δηλαδή δεν έχει ούτε 200 ράτζα. Δεν έχει. Στο Αττικό είναι νομίζω το καλύτερο σημείο για να φέρει έναν άνθρωπο που φοβάσαι ότι έχει μια μολυσματική ασθένεια. Αλλά μας διαβεβαίωσε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι είναι απείρετος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Είναι ο ίδιος υπουργός που έλεγε ότι δεν υπάρχουν ράτζα Και όταν βγάλανε τα βίντεο με τα ράτζα μέσα από τα νοσοκομεία, βγήκε και είπε: υπάρχουν ράτζα, αλλά εγώ σε 1,5 χρόνο θα τα εξαφανίσω. Σε 1,5 χρόνο στο μεταξύ θα έχουν γίνει εκλογές, θα έχει αλλάξει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι υπουργός υγείας. Τζάμπα είναι, ας πει ό,τι θέλει. Σε 1,5 χρόνο θα φτιάξει γέφυρα στο Αττικό. Άμα το πει, τι έγινε. Θα είναι εκεί πέρα σε 1,5 χρόνο για να του πει κανένας γιατί δεν έχουμε γέφυρα στο Αττικό. Ας πει ότι θα κάνει ελικοδρόμιο. Σαν αυτό που έχουν στη Λάρισα η Ρωμά. Ας πει ό,τι θέλει, παιδί μου. Οχ, βλέπω εδώ πέρα μελίσια φωτογραφία. Κινησούλα ούτε εκεί δεν την γλιτώνουν. Πω πω, άμα είναι έτσι τα μελίσια, σκέψου τι γίνεται προς τα δω. Λοιπόν, Χανταϊός, ωραίος και καλός, έφταζε. Στείλαμε σε 130 για να τον παραλάβει, να μην νιώθει αδικημένος. Από σε 130 γενικά καλά τα πάμε, στέλνουμε για τέτοιες ιστορίες. Ειδικά αν είναι να διαφημιστεί κανένας υπουργός, στέλνουμε αβέρτα. Τελευταία αποστολή ήταν για να φέρουν τους influencers από το Ντουμπάι. Μεγάλη επιτυχία του στρατού για αυτή. Στο μεταξύ βλέπεις κάτι πρόβες, είδες τους Βρετανούς το Σαββατοκύριακο. Για να βοηθήσουν έναν, λέει, με χανταϊό που πηγαίνανε, ρίχνανε αλεξιτοτιστές, πέφτανε μόνο τον ντρόνα από τη Λευκάδα δεν μας πήρανε να το στείλουν εκεί πέρα, παιδιά. Για προληπτικούς λόγους, λοιπόν, θα είναι ο Έλληνας ασθενής στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Κάθε φορά που ακούω από πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι να μην έχει τίποτα. Αλλά κάθε φορά που ακούω από Έλληνα πολιτικό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τσουτσουριάζω, κυρίες και κύριοι, τσουτσουριάζω, γιατί θυμάμαι, πριν τα μνημόνια είμαστε θωρακισμένοι με την οικονομία. Πριν τον κορονοϊό είμαστε θωρακισμένοι. Πάντοτε σε όλα είμαστε θωρακισμένοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Με το που το διαβάζω αυτό αρχίζω και κοιτάζω για μπούνκερ, για καταφύγιο, να ξέρετε. Όχι δικό μου, να δω τι υπάρχει στην περιοχή, ρε παιδί μου, τι εξυπηρετεί. Έχουν αρχίσει οι δημοσιευτικοί μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκυριακό. Πήγανε κάτι μπιλετάκια, πήγαν στο άνθρωπο, λέει, του ήρθε ένα χαρτί από μια υπηρεσία, λέει, το γκαράζ σας έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο και θα έρθουμε να ελέγξουμε αν είναι καλό, αν είναι σε λειτουργική κατάσταση ή όχι, να ξέρετε. Στο μεταξύ, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για να τον φωνάξουν σε καμία σύσκεψη για τον κορονοϊό, άμα κορονοϊό, πού μπερδεύτηκα. Χανταϊό. Ήταν ικανός να πάει να τον απαγάγει, να τον πηγαίνανε πίσω στην Αμερική που ζει ο άνθρωπος κανονικά και να έκανε αεροπειρατεία. Για να τον φέρει στην Ελλάδα να βγει να κάνει δηλώσεις, να συμμετέχει στις διεθνείς διεργασίες που θα γίνουν. Είναι δυνατόν να μείνει ο Σωτήριος Τσιόδρας εκτός από κανένα παγκόσμιο συμβούλιο που θα γίνει εκεί πέρα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το χανταϊό. Μου γράφεται εδώ πέρα, λέει, όλα για το σοου. Κάτω εκεί πέρα στην Τενερίφη κάνανε διαδηλώσεις. Μην τους βαφίστε να κατέβουν εδώ πέρα και τέτοια. Ξέρεις, εμείς θέλουμε τουρισμό, δεν θέλουμε ιούς. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Γιατί φοβόσατε οι άνθρωποι. Εμείς όχι, θα τον πάρουμε με το ζόρι, θα τον εφέρουμε εδώ. Για να δείξουμε ότι είμαστε προοδευμένοι, ότι είμαστε μπροστά. Στο μεταξύ, με αυτή την ιστορία ανεβαίνουν ξανά στην επικαιρότητα ονόματα που είχαμε ξεχάσει. Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Πόσο καιρό είχα να τον ακούσω. Ήρθε ξανά στο στόμα μας το όνομα του Τσιόδρα. Περιμένω να ακούσω τίποτα λοιμοξιολόγους περαιτέρω να βγουν στα κανάλια. Έτσι, να γίνεται ένας τζόγος, να γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστεί ένα lockdown, όχι για το χανταϊό, έτσι, αλλά για να γλιτώσουμε ενέργεια, γιατί τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά και από εκεί. Απαράδεκτο χαρακτήρισε ο Τραμπ το σχέδιο του Ιράν. Καταλαβαίνετε ότι απαράδεκτο το σχέδιο ειρήνευσης σημαίνει ότι θα πάμε σε συνέχιση, αν μη τι άλλο, του ναυτικού αποκλεισμού. Οργισμένη, λέει, η απάντηση του Τραμπ, τον εκνευρίσανε. μπήκε και άρχισε να κάνει post στο Truth Social, απάνω τα ξέρεις αυτό. Όταν ποστάρει πολύ ο Τραμπ στο Truth Social, πρέπει να ανεβαίνουν οι τιμές στα πάντα. Άμα ξεχνάει να ποστάρει, πρέπει να μην, γιατί τώρα έφτασε το δολάριο, τα 104 δολάρια το βαρέλι. Πάρε εσύ fuel pass να έχεις και δεν σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, Ιωάννη Βασιλιάδη, μιας και είμαστε στο fuel pass, άρα στο πετρέλαιο, άρα στη βενζίνη, άρα στην κίνηση, στους δρόμους, στα αμάξια, για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει στην Αττική.
1: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Δευτέρα σήμερα οι οδηγοί.
0: Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα! Δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Χριστός Ανέστη, να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Θα του το λέμε. Και πάμε τώρα. Τώρα πάμε πραγματικά. Δεν θα σε ξαναδιακόψω, στο υπόσχομαι.
1: Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Απλά έλεγα ότι οι πολίτες και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με την υπομονή της εβδομάδας, διότι το αδιαχώρητο επικρατεί στους κεντρικότερους οδικούς άξονες βάσει των οδικών χαρτών που έχω εδώ μπροστά μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις διπλασιάστηκαν μέσα σε κάτι λεπτά που μιλάμε, και είναι τώρα από το κόμβο της Μεταμορφώσεως έως και την Κηφισίας, αγγίζουν τα 25 λεπτά. Κίνηση και έντονη συμφόρηση υπάρχει στη λεωφόρο Φιλής από το Ζεφύρι έως και το Ήλιον. Κίνηση έχουμε στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, αλλά το δυσκολότερο κομμάτι ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών και φτάνει έως και το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Στον οδικό άξονα της λεωφόρου Αθηνών έχουμε κίνηση και συμφόρηση στην έξοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διηλιστήρια στο Σκαραμαγκά, αυτό το γνωστό δύσκολο κομμάτι. Τώρα, κατά τόπους κίνηση υπάρχει σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Θα πω τους πιο δύσκολους, που είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Μετά η κίνηση επεκτείνεται και στη Κηφισίας, όπου αφορά κυρίως σήμερα το ρεύμα καθόδου και όχι ανόδου, που συνηθίζεται ήδη από το ύψος του Μαρουσίου και φτάνει στο κέντρο. Δύσκολα είναι τα πράγματα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Και μετά έχουμε περιμετρικά κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται αν και εσείς έχετε περαιτέρω στοιχεία, αν βλέπετε μπροστά σας κάτι το οποίο δεν περιέγραψε με αρκετή λυρικότητα και γλαφυρότητα ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας, όπως ήδη κάνουν κάποιοι φίλοι. Να δώσουμε χαιρετίσματα έτσι πρωινά με Λύσια, Πετρούπολη, Ελευσίνα στο Θανάση. Ο Θανάσης μάλλον χουντοϊός λέει. Χουντοϊό είχαμε, δεν χρειάζεται. Νομίζω ήμασταν καλά. Πρέπει να έλειψαν, λέει, στους νεοέλληνες οι ακαταδίωκτοι λοιμοξιολόγοι. Ο Νίκ, ενώ ο Δημήτρης στέλνει φωτογραφίες που δεν είναι όμως από κίνηση, είναι από κάτι εκπληκτικά τοπία. Και δεν ξέρω αν στο εορτολόγιο σήμερα έχουν προλάβει να συμπεριλάβουν και τον Άγιο, το νέο μάρτυρα. Ηρωνικά τα λέω αυτό, τώρα μην τα πάει κανένα σοβαρά. Το Γρηγόρη το Δημητριάδη για τη Νέα Δημοκρατία που βγήκε και πήρε τις ευθύνες. Είπε ότι πήρε τις ευθύνες για τις υποκλοπές προκειμένου. Θυσιάστηκε ο ίδιος. Πλήρωσε, λέει, μεγάλο πολιτικό κόστος. Προκειμένου να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα. Για την πατρίδα! Τα πήρα όλα πάνω μου, λέει, για να προστατέψω την παράταξη και την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο τίτλος στην εφημερίδα Real. Και μέσα σε αυτό ξεδιπλώνεται ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα το οποίο, ας πούμε, λέει ότι είναι νεομάρτυρας. Ο Δημητριάδης είναι νεομάρτυρας, όχι του χριστιανισμού, του Μητσοτακισμού. Ένας από τους Αγίους του Μητσοτακισμού που βγήκε και υποφέρει, δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει στην κοινωνία αυτή, διότι, λέει, μαρτύρησε για τα καλά της πατρίδας. Λέει κι άλλα ο κύριος Δημητριάδης, λέει ότι από τη μία, λέει, έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη ένα δικαστή του Μονομελούς για να δείξει ότι δεν υπάρχει και κάτι τρομερό.

0: Καλημέρα κύριε, δεν διευκρίνησε για ποια πατρίδα, την ελληνική ή την τουρκική, για καμία από τις δύο, την νεοδημοκρατική. Είναι η πατρίδα της Καλλιθέας, η πατρίδα της Συγκρού, η πατρίδα της Πειραιός. Με η έδρα φεύγει από τη μία, ήταν, εγώ θυμάμαι πιο μικρός, ήταν στη Συγκρού, δεν τους άρεσε. Εκεί πέρα την πήγανε μετά στην Πειραιός. Αυτό το, πώς λέγανε, όπου γης και πατρίς, πάει όπου γραφεία Νέας Δημοκρατίας και πατρίς. Για τα καλά της παρτίδας, λέει ο φίλος ο Νίκος, δεν μπορώ εγώ, μη μου βάζετε στο στόμα τέτοια λόγια. Όχι, είναι ένας, δεν έχετε ακούσει την έκφραση, κομματικός πατριωτισμός. Αυτή είναι η πατρίδα τους, αυτή την πατρίδα υπηρετούν. Και γιατί πέσανε πάνω του να το φάνε το παιδί, γιατί λέει κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας ξανά. Ξανά για την πατρίδα. Τίποτα δεν κάνει για την πάρτη. Όλα για την πατρίδα. Έδωσε αγώνες ο άνθρωπος και πήγανε να τον φάνε ζωντανό αδικία. Γιατί? Επειδή υπήρχαν οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ που είναι σαφές ότι δεν ήταν ιδιώτες. Και με την ΕΕΠ και με το Predator και με όλα δεν υπήρχε κανένας λόγος. Να γίνει όλο αυτό που έχει γίνει, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, τα έχουμε πει αυτά. Στην κυβέρνηση όλα λειτουργούν πάντοτε για την παρτίδα. Πατρίδα, με συγχωρείτε, ήταν ένα τυχαίο λάθος αυτό που έκανα. Έχει σηκωθεί από εκεί και πέρα όποιος μιλάει ελληνικά και τον κράζει. Τον κύριο Δημητρή, αλλά δεν πειράζει διότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα τον πιστέψουν. Υπάρχει ένα είδος συμπολίτη μας, το οποίο ευδοκιμεί, ρε παιδί μου, ευδοκιμεί στη χώρα αυτή εδώ και όχι τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια, εδώ και αιώνες. Ήταν αυτοί που πάντα ήταν με τον ντοβλέτη. Ήταν πάντα αυτοί που είναι με το κράτος. Που κρατάγανε τα αρχεία του Πασά, ρε παιδί μου, του Βεζίρι που βγαίνανε να μεταδώσουν τις διαταγές. Υπάρχουν ακόμα αυτοί, θα τον πιστέψουν τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Πάμε να δούμε έναν τέτοιο που για άλλο ζήτημα, όχι για τον κομματικό πατριωτισμό, για την ακρίβεια παραδείγματος χάρη.
1: Η ακρίβεια, κοίταξε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
2: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
1: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και να είναι οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
3: Ζάκη, Μητσοτάκη, μην ακυπούσε.
2: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
1: Ας αλλάξω και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
0: Δεν το βάζω το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο ήταν μια κραυγή αγωνίας. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσα μας, τους συναντάς. Θα έλεγα παλιά, τώρα άμα ήμασταν κάναμε εκπομπή το 1990, θα έλεγα τους βλέπεις στο καφενείο. Δεν ξέρω κανέναν που να πηγαίνει σε καφενείο πια. Ας πούμε, υπάρχουν, βλέπω ένα καφενείο με καμπό συνταξιούχου στη γειτονιά, αλλά δεν βλέπω άλλο κόσμο πέραν αυτών να πηγαίνει στο καφενείο. Τους συναντάς στην πλατεία, τους συναντάς στην παιδική χαρά. Τους συναντάς όταν πας στη λαϊκή. Αυτοί που λένε, ο Μητσοτάκης, κάνε άλλη μια δουλειά. Και άλλη μια μετά. Άλλαξε δουλειά. Έχετε βγει εσείς τώρα να κατηγορήσετε πρόεδρε των πλημελιωδικείων το Γρηγόρη το Δημητριάδη, αν είναι δυνατόν. Που τι κάνει, υπερασπίζεται την κομματική παρτίδα, πατρίδα. Γαϊδούρια είστε όλοι σας. Τολμάτε τον άνθρωπο αυτό που θυσιάστηκε. Κανονικά έπρεπε να του κάνουμε υποδοχή ήρωα, να γκρεμίσουμε τα τείχη. Δεν έχουμε τείχη σε απόλυτα, να γκρεμίσουμε τους τείχους στα σπίτια μας. Έτσι δεν θα χρειάζεται να σε παρακολουθεί με Predator, δεν θα έχεις τείχους, θα βλέπει όλοι τι κάνουν. Με ένα σμπάρο, δύο τριγόνια. Αυτό ήταν το είδος του ορθού Χάνου, λέει ο Τζον. Ο Χάνος που ξέρει, που ξέρουν να ψαρεύουν. Ξέρουν όσοι ψαρεύουν, με πιάσε ένα, δεν μπορούσα να διαβάσω καλά. Ποιος Χάνος, ρε, ο τύπος μπορεί να είναι λογικά, άκουσε με τώρα. Αυτός βγαίνει και κάνει δηλώσεις σαν ένας ανώνυμος άνθρωπος. Αυτός μπορεί να είναι συνταξιούχος, ξέρω εγώ, από τράπεζα. Συνταξιούχος, δεν ξέρω κι εγώ, από κάποιο κρατικό οργανισμό. Να τσεπώνει 4 το μήνα και να λέει τα μαγαζιά δουλεύουν. Τα μαγαζιά δουλεύουν, δεν βλέπω κόσμο στα μαγαζιά. Αυτός για να δει πρόβλημα, τώρα όταν φοράς αυτά τα μπλε τα γυαλιά, για να δεις πρόβλημα θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν πέσει πυρηνικά, ρε παιδί μου, να κυκλοφορούν, ξέρεις, με καμπούρα και τρίτο χέρι πάνω από το κεφάλι. Όποιος έπαιζε Fallout παλιά θα έχει δει. Ένα κυκλοπράσινα να λάμπουμε το βράδυ, ρε παιδί μου, για να σου πει αυτός ότι υπάρχει κάποιο προβληματάκι, κάτι δεν κατάφερε καλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έπρεπε, πάνω χάρη, οι ψαράδες με το μαγκούρα, τα μαγκούρα, ωραία ντρόν στα μαγκούρα, ωραία, πολύ ωραία, να είχαν να την αχθεί. Πώς την έχουμε γλιτώσει εκεί, παιδιά, δεν έχει πάρει κανένας χαμπάρι, να ξέρετε, έτσι, στην υπόθεση αυτή με τον ντρόν στη Λευκάδα, το θαλάσσιο. Βρήκαν οι άλλοι ένα μαύρο, μαύρο το βλέπεις, μαύρο ντρόν, χαμηλό, με κάμερες τρεις. Μία να κοιτάει μπροστά, μία δεξιά, μία αριστερά. Και λέει, ας το ψαρέψω. Του ρίξανε σκοινιά και το ρημουλκίσανε. Αυτό είναι φτιαγμένο να εκρήγνεται κατά την πρόσκρουση. Έχει πυροκροτητές πάνω. Μάλλον όταν έλεγε για την ντρόν συστήματα ο Δένδιας που έκανε δηλώσει, θυμάσαι εδώ καιρό, αναπτύσσουμε νους τους ψαράδες. Θα στέλνουν ψαράδες να ψαρεύουν ντρόνς. Σου λέει φτηνή είναι οι ψαράδες, μέλλον δεν υπάρχει στην Αλία. Στέλνε τους, ρε, στέλνε τους. Κι άντε οι ψαράδες δεν ξέρανε. Οι άλλοι οι λιμενικοί πήραν τον ντρόν και το δέσανε, φίλε. Το δέσανε πρώτα στο λιμάνι. Δύο σχολεία στην προβλήτα καθόντουσαν και κοιτάζανε, παιδιά. Και έκανε πλάτς πλάτς τον ντρόν, πήγαινε ερχότανε ανάμεσα στο λιμάνι και στο σκάφος του λιμενικού. Ο άλλος ανέβηκε και πάνω, λέμε, έτσι. Κυκλοφόρησαν διάφορα μέρη, καλά είχα πεθάνει στο γέλιο. Γελάμε βέβαια, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει εκεί πέρα μακελιό, να μην έχει μείνει 100 κιλά εκρηκτικά στο λιμάνι της Λευκάδας. Σκέψου τι θα έχει γίνει. Τι αναμπούρμπουλο. Θα είχε βγει το κράκεν από κάτω από την έκρηξη που θα γινόταν, παιδιά, στο λιμάνι. Αυτά κάνουν έκρηξη στα ανοιχτά, εκτονώνεται πάνω κάτω. Στο λιμάνι μέσα της Λιφάδας που έκανε πλάτς πλάτς τον ντρόνο, άμα έκανε και πλάτς πλάτς μπουμ, θα είχε σκάψει καινούριο. Θα μπαίνανε τα τάνκια στη Λευκάδα να αφήσουν, θα χωράγανε να μπουν μέσα στο λιμάνι. Πω, παιδιά, να φανταστείτε ακόμη εμείς στο εισαγωγικό που παρουσιάζω τα θέματα και έχει πάει 8:30, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Στέλνει και ο Βασίλης την ατζέντα του, κλασικά, σε ευχαριστούμε Βασίλη. Εκτός της μεγάλης αναπτύξεως που μας είπε, ήρθε, ευτυχώς έχουμε και ασφάλεια. Ούζη στην Καλυθέα, πιστόλια στην Κυψέλη. Ναι, εννοείται, τι, δεν καταλαβαίνω, θα τα πούμε και αυτά. Σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα ζούμε. Είμαστε μια ασφαλής χώρα, ευτυχώς ο κύριος Υπουργός Χρυσοχοίδης φροντίζει γι' αυτό. Που ζούμε καμπούλια, λέγε κάποτε ο κύριος Υπουργός. Ξέχασα να σου λατσάνουν και ντρόν στη Λευκάδα. Αυτά λέγαμε τώρα. Σιγά τώρα που σοκαριστήκατε τώρα μεταξύ μας, που στο συγκεκριμένο μαγαζί ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, το ξέρει, το τραστ είναι θαμώνας εκεί. Έβγαλε ένα τύπο σούζι και άρχισε. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό δεν γίνεται μια φορά το μήνα. Να σας πω την αλήθεια, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω, εκπαιδιώθεν τώρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα περίμενα να γίνεται πιο συχνά, ρε παιδί μου, να είναι σαν event. Να είναι σαν event, μια φορά το μήνα να πέφτουνε, αν όχι ούζι, εντάξει, τώρα ούζι είναι και στρατιωτικό όπλο. Πώς το είχε τώρα ο τύπος, κυκλοφορούσε ο άλλος με ένα ούζι. Εκεί πέρα στο μεταξύ παλιά, είχε κάθε μέρα μπλόκο από κάτω, κάθε μέρα μπλόκο. Εκτός αν είχε και τώρα μπλόκο και γι' αυτό τον πιάσανε και τόσο γρήγορα. Τον πήγανε για κατάθεση και ήταν ακόμα μεθυσμένος. Δεν μπορούσε να δώσει κατάθεση γιατί πυροβόλησε, δεν μπορούσε. Θα μου πεις γιατί να μην κυκλοφορεί. Ο άλλος τσακωθήκανε με τη μηχανή και κατέβηκε και του ρίξε δύο στο πόδι. Τσακωθήκανε με τις μηχανές δύο τύποι. Στο μεταξύ στην αρχή διάβαζα πυροβολισμοί στην Κυψέλη, πυροβολισμοί στον Γκίζη. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι ήταν το ίδιο περιστατικό. Λέω, δεν μπορεί οι συνάδελφοι να είναι τόσο διασταλτικές οι ερμηνείες για το που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Τέλος πάντων, ήταν το ίδιο. Ναι, αλλά έχει δυσκολέψει τα πράγματα για αυτούς που κάνουν σκοποβολή. Ο Χρυσοχοίδης άλλαξε τους νόμους. Αν θυμάστε μετά τα βολίδια στην Κρήτη, άλλαξαν νόμοι. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις αθλητική σκοποβολή, να το έχεις δηλαδή δηλωμένο το όπλο νόμιμα, να το κουβαλάς μέσα βάλεις. Αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον. Ή άμα έχει ο παππούς σου μια καραμπίνα, ξέρεις ποιο είναι μεγάλο πρόβλημα. Είχε ο παππούς εσένα μια καραμπίνα. Είσαι εσύ ο κληρονόμος. Δεν ξέρεις καν τι έγινε. Μπορεί να την είχε πουλήσει, μπορεί να την είχε πετάξει ο παππούς. Σου έρχεται τώρα χαρτί για δικαστήριο. Γιατί λέει δεν έχει πάει να παραδώσει την καραμπίνα του παππού μετά από 42 χρόνια, ξέρω εγώ. Ασχολούνται με αυτά. στην αστυνομία ασχολούνται με αυτά. Και κυκλοφορούν οι άλλοι με τα γκάνια, λες και είμαστε σε βίντεο κλιπ, ξέρω εγώ, τραπ. Μόνο Κυψέλη καλθέα αυτό το Σαββατοκύριακο. Α, δε, όχι μόνο. Είχαμε και το και Θεσσαλονίκη. Φίλε Βασίλη, σε πιάνω αδιάβαστο. Είχαμε και Θεσσαλονίκη όπου τον άλλον τον πυροβόλησαν και τον ρίξανε στο ποτάμι. Στο Λουδία. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ό,τι ωραίο περιστατικό. Ψάχνουνε τη σωρό ακόμα διότι... Το βράδυ του Σαββάτου, λίγη ώρα δηλαδή πριν τους πυροβολισμούς στη Κυψέλη, η Γκίζη, και τους πυροβολισμούς στην Καλλιθέα, τρεις άνδρες πήγανε σε ένα σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν σοκ, ότου σοκ, με δύο Ρωμά. Εκεί λέει τσακωθήκαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους, λογικά για ποίηση, τα έχουμε πει γιατί γίνονται αυτά τα περιστατικά, αν πάει το μυαλό σας σε ναρκωτικά, σε ξέπλυμα και τέτοια. Ο ένας ήταν με τον Παλαμά, ο άλλος με τον Ελίτη, ξέρεις, ο ένας οπαδός του Ρένου Αποστολίδη δεν ήθελε και πολύ να ακούμε για Σολωμό παραδείγματος χάρη. Πήρε το πιστόλι και τον εσκότωσε. Στη συνέχεια, ως να ήταν ένα Σάββατο απλό απόγευμα, πήραν τη σωρό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία για να κρύψουν τα ίχνη τους. Ένας περαστικός προφανώς τους είδε να πετάνε ένα πτώμα στο ποτάμι. Γι' αυτό μόνο πέτυχε και περιπολικό στον δρόμο του. Δεν, όχι πήρε, μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και να μην το σηκώνανε, αλλά πέτυχε ένα περιπολικό στον δρόμο και τους το είπε. Οδηγάει ο άλλος, σκέψου, έχει τον καφέ του Σάββατο βράδυ και σταματάνε, μόλις πέταξε ένα πτώμα. Εντόπισαν, λέει, τους δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία όσο και το ότι πέταξαν τη σωρό στον ποταμό. Συνελήφθησαν και ψάχνουν τη σωρό στο ποτάμι. Ένα κλασικό Σαββατόβραδο στα Μάλγαρα.

0: αρκετό καιρό στέλνει εδώ πέρα η Βάνος, το διαβάζω. Ταιριάζει με αυτά που λέγουμε. Είχα πάρει μια κυρία η οποία κουβέντα μου είχε πει ότι αφού δεν βγαίνει οικονομικά, να πα να γίνει delivery ή υπάλληλο. Με τη συνέχεια τη κουβέντα μου είπε ότι ο άντρα τη που ήταν πλακά, κάποιο γνωστό επί εποχή Μπαμπά Μητσοτάκη, τον έβαλε στο νοσοκομείο Μεταξά σαν υπεύθυνο τεχνικό. Και τι καλά που πήρε τη σύνταξη του δημοσίου και δεν πήγαινε και πολύ. Δούλευε τη δουλειά σαν πλακά συνέχεια. Κάτι τέτοια άτομα είναι σαν αυτό που ακούσαμε. Ναι ρε, αυτοί είναι που βγαίνουν και λένε δεν υπάρχει καταλληλότερο στο Μητσοτάκη. Σου έχει διορίσει, ξέρω εγώ, κάπου μία αργομιστία. Υπάρχουν ακόμα αργομιστίες, μην νομίζετε. Υπάρχουν ακόμα αργομιστίες. Και εσύ βγαίνεις και λες δεν υπάρχει πιο κατάλληλος. Κανένας καταλληλότερος. Έλα, αυτό δεν γίνεται παντού. Το άλλο το είδατε, το βιντεάκι του Σαββατοκύριακο με τον τύπο που πήγε να, πήγε να κάνει ρουσφέτη, πολιτική διαμεσολάβηση. Και ψήφισε έναν. Δεν χρειάζεται να πω τώρα το όνομα, έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την περιοχή της Καρδίτσας, αλλά τελικά δεν του πήγε και τόσο καλά.
1: Να σου πω εγώ, από τα ρούχα να καταλάβω ότι είσαι Πασόκ, παλιό Πασόκ.
2: Ναι, yeah.
1: Πασόκ. Δεν
3: υπάρχει. Παλιό Πασόκ είναι ένα ψήφι.
1: Παλιό
3: Δημοκρατία, ψήφι του Κουτσούα.
1: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
2: Yeah. Είπα να βολέψω χώρα.
1: Άμα τα πω χώρα αυτό. Yeah. Για καλύτερα τίποτα. Μια στιγμή τη Γερμανία είστε Λάντζα.
2: Ναι, καλύτερα. Μια στιγμή τη Γερμανία. Yeah.
1: Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
2: Όχι Λάντζα,
0: πήγε στη φάμπρικα. Πήγε στη φάμπρικα στη Γερμανία γιατί. Πολλά λένε, αλλά πρέπει να είσαι καλά δικτυωμένος για να σε φτιάξουν. Αυτό ήταν καλό που είπε ο Τζον. Είσαι πλακάς, μπαίνεις υπεύθυνος τεχνικός σε ένα νοσοκομείο. Τώρα το καλό είναι να είσαι γυψοσανδάς. Με Άδωνη μιλάμε, θα έχεις γίνει έτσι. Θα έχεις φτιάξει όλα τα ξενοδοχεία της Αττικής. Θα τα έχεις κάνει όλα φουλ γυψοσανίδα. Περπατάς και κάτω αντί για πεζοδρόμιο θα βάζουν γυψοσανίδες. Τι κι αν δεν έχουνε ούτε φορεία, τι κι αν βλέπεις. Βλέπεις ράτζα στους δρόμους. Θα έχει βγει και τάπε. Έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Που στο μεταξύ κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες τώρα. Γίνεται χαμός από κουτσομπολιό. Δεν θέλω να μπω στα κουτσομπολίστικα. Τις έχετε δει τις φωτογραφίες? Ρωτάω. Εμένα μου είπα, δεν έχω δει κάτι. Απλά έτσι με έχουν ενημερώσει. Και λέει λοιπόν ότι θα τα φτιάξει όλα σε 1,5 χρόνο, θα είναι έτοιμα, δεν θα έχει μείνει ράτζο στο Αττικό. Ναι, αυτός ο τύπος που ακούσαμε θα τον ξανακούσουμε για να μπούμε έτσι στο κλίμα. Όλα τα βλέπω, λέει, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Αυτός ο τύπος είναι ακρίδα, λέει ο φίλος εδώ πέρα ο Κυριάκος. 11.000 αιτήσεις. Α, τελικά λέει παντού ακρίδες ακόμα και στο κοινωνικό εισιτήριο για τις διακοπές. 11.000 αιτήσεις βρέθηκαν με αιτήσιο εισόδημα πάνω από 80.000. Μάλλον αυτοί, λέει, που βρίσκουν αίτηση κάνουν και μία. Α, για τον κοινωνικό τουρισμό. Ο άλλος με 80.000 ετήσιο εισόδημα πήγε και έκανε για να του δώσουν να πάει δωρεάν 4 μέρες, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν. Εδώ πέρα ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έπαιρνε το αγροτικό, ρε. Δεν έπαιρνε ένα επίδομα ως αγρότης. Επί χρόνια. Καμιά 15 χρόνια. Οι τύποι δεν ξέρουν τι έχουν. Η οικογένεια πρέπει να έχει δισεκατομμύρια. Έτσι. Λογικά πρέπει να έχει δισεκατομμύρια. Και έκανε αίτηση για να παίρνει, ξέρω εγώ, κάποια να παίρνει 1.500-2.000 ευρώ το χρόνο, ως επίδομα. Γιατί να ντραπούν. Τα πάντα, ρε. Δεν θα αφήσουν τίποτα. Δεν αφήνουν τίποτα. Σου λέει να μπω, τζάμπα είναι, δώσε, πάρε. Μόνο 11.000 βρεθήκανε. Στο μεταξύ είναι σοκαριστικό ότι υπάρχουν και 11.000 στην Ελλάδα με αιτήσιο εισόδημα πάνω από 80.000. Αλλά αυτοί είναι που Αράχοβα, γεμάτα τα ξενοδοχεία στην Αράχοβα το χειμώνα. Δεν βρίσκεις στο ναύπλιο το Μάιο τώρα. Μα πας, αυτοί θα είναι. Πηγαίνουν, έρχονται. Σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας στα Υπουργεία. Δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να πάνε. Εγώ, εσύ που πληρώνουμε τους πόρους, πρέπει να τους βοηθήσουμε να πάνε διακοπές.

0: Σε άλλα νέα, πριν από λίγο, εκτός από τον Χανταϊωμένο που έφτασε στο Αττικόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης έφτασαν 56 ακόμα. Να είμαστε πολιτικά ορθοί, να μην πούμε τον όρο λαθρομετανάστες που δεν αρέσει στη Νέα Δημοκρατία. Το απαγόρευσε κιόλας πριν από κάποια χρόνια να ακούγεται στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ξέρετε, και απειλούσε με φυλακή. Τότε ήταν στις καλές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος της Βουλής και είχε απαγορεύσει τη χρήση του όρου λαθρομετανάστες. Σκάφος της Frontex, λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, εντόπισε 56 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο 23 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. 23 ναυτικά μίλια, έτσι. Ήταν έξω, υποτίθεται. Οι μετανάστες διασώθηκαν και ακούστε τώρα τι γράφεται. Αυτό είναι γραμμένο. Οι μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ ο καιρός στην περιοχή ήταν καλός. Όλα ήταν καλά. Κρουαζιέρα. Ναι, τους πηγαίνανε λοιπόν κρουαζιέρα. Αλλά εμείς αποφασίσαμε να πάμε να τους πάρουμε στα 23 ναυτικά μίλια και να τους φέρουμε στην Κρήτη γρήγορα, μην τυχόν και αντιμετωπίσουν προβλήματα. Π.χ. μπορεί να είχε πολύ ήλιο, να μην καεί κανένας κατά την ηλιοθεραπεία, αφού ο καιρός ήταν τόσο καλός, έτσι όπως γράφεται. Άνοιξε λογικά η σεζόν, θα ξεκινήσει να έρχεται κόσμος και κοσμάκι στην Κρήτη, θα ξαναγεμίσει, υπάρχει ένα spike, μία αύξηση το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι, Ιωάννη?
1: Ακριβώς όπως φαίνεται, συνολικά μέσα σε μια μέρα, όπως είδα που κυκλοφόρησε, ήταν 278 συνολικά τα άτομα που ήρθαν.
0: Συν 54 τώρα, αυτό είναι συν 56, συγγνώμη. 56 είναι πρωινό. Ξεκινάει η καταμέτρηση της σημερινής ημέρας.

Κρήτη, λέει, νέα διάσωση μεταναστών. Τους διασώσαμε, είπαμε, από ότι από μια ζωή χωρίς επιδόματα. Αυτές είναι οι διασώσεις. Και λέει νέα διάσωση μεταναστών, παύλα, το έχει είδηση αυτό. Ανάμεσα τους γυναίκες. Και να πανηγυρίσουμε, παιδιά, έχει και γυναίκες. Δεν είναι μόνο άντρες 18-25, έχει και γυναίκες. Να πανηγυρίσουμε που μας προτίμησαν. Και ένα παιδί, ανάμεσα τους γυναίκες και ένα παιδί, λέει, εντάξει. Τι να κάνουν, να μείνουν χωρίς δουλειά οι ΜΚΟ με τα συνόδευτα ανήλικα, να τους αφήσει, θέλετε να μεγαλώσει ανεργία στη χώρα. Αυτό θέλετε, που σχολιάζετε έτσι κακόβουλα. Γενικά σε λίγο πάντως, έτσι όπως πάνε τα πράγματα με το δημογραφικό στη χώρα, όπου σε ό,τι και αν συμμετέχει ένα παιδί, θα είναι είδηση. Διάβασες με την πρώτη δημοτικού, με τα πρωτάκια, πόσα θα είναι. Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές την προηγούμενη εβδομάδα στα δημοτικά σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Στην πρώτη δημοτικού θα πάνε να γραφτούν 70.000 παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 70.000 Ελληνόπουλα, τώρα μην κοροϊδεύεστε. Μην νομίζετε, ο αριθμός από τα Ελληνόπουλα θα είναι λογικά ακόμα μικρότερος. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα παιδιά θα είναι, πώς το λένε έτσι, λόγια και να μην παρεξηγηθεί κανένας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως, με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα είναι ένας αριθμός των παιδιών αυτών. Πριν από 15 χρόνια, το 2010-2011, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν κάπου 150.000 παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσο θα είναι σε λίγα χρόνια. Σε 10 χρόνια θα είναι 35.000 παιδιά. Και μετά 15. Και μετά θα βάζουμε αγγελίες. Ζητείτε μαθητής. Ζητείτε μαθητής. Θα τσακώνονται μεταξύ τους οι δάσκαλοι. Ποιος θα πάρει μαθητή. Στο μεταξύ των άλλων των Αμερικάνων τον έχουν φέρει εδώ πέρα από το Χανταϊό, τον έχουν βάλει σε καραντίνα στο Αττικό. Αυτούς τους 54 παίζει να κουβαλάνε, ξέρεις, όσοι έρχονται κάτω από το Σουδάν, έχει ό,τι αρρώστια υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει εκεί πέρα στο Σουδάν, να ξέρεις. Αυτοί θα έρθουν και θα κάθονται εκεί πέρα στο κέντρο μεταξύ τους. Στέλνει εδώ πέρα η Βαλεντίνα διόρθωση, ούτε 70.000, είναι 69.895 τα παιδιά που θα πάνε στο δημοτικό. Την ίδια στιγμή πάνε οι υπουργίνες, έβλεπα βιντεάκι με την, πώς τη λένε, την κυρία Ράπτη, η οποία είχε πάει κάπου στην κεντρική Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε δηλώσεις. Είχε πάει να κάνει δηλώσεις για να προωθήσει κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου. Λέω να το δω το βιντεάκι, γιατί το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής με τι ζήτημα μπορεί να ασχολείται τις ημέρες αυτές που βγήκανε οι αριθμοί. Λέω θα έχει πάει να μιλήσει για το δημογραφικό. Θα ανακοινώσει μέτρα να επιστρέψει ο κόσμος στην κεντρική Μακεδονία, να κάνει παιδιά, μεγάλες οικογένειες. Έκανα λάθος, παιδιά, ομολογώ, έκανα λάθος, διότι αυτό το οποίο είδα ήταν ένα βιντεάκι στο οποίο διαφήμιζε το σήμα διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το σήμα διαφορετικότητας είναι μια κρατική πρωτοβουλία στη χώρα που αναγνωρίζει, λέει, τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Και είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Τώρα, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να πάρεις αυτό το σήμα διαφορετικότητας είναι, ξέρω εγώ, να έχεις αλλοδαπούς εργαζομένους, να έχεις μουσουλμάνους, να έχεις... Γενικά, ό,τι παίζει με αυτά τα γνωστά, με τη συμπερίληψη. Με κάτι τέτοια ασχολούνται, δηλαδή μιλάμε ότι έχει βαρέσει κόκκινο στο δημογραφικό, δεν θα μείνει άνθρωπος εδώ πέρα, δηλαδή θα είναι η Ελλάδα που έχει... Πόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας θα καταλήξει στα χέρια μιας διακυβέρνησης η οποία ασχολείται με τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας
και δεν ασχολεί, έχουν γίνει λέει και 100 αιτήσεις. Πω, μεγάλη ζημιά. 100 διαθέσιμες θέσεις. Άμα δεις πόση διαφήμιση έχει δοθεί σε αυτή την ιστορία. Τρέχουν υπουργοί δεξιά και αριστερά για να πούνε του σήματος διαφορετικότητας. Υλοποιείται λέει από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για το δημογραφικό, το Υπουργείο Οικογένειας βαράει ντέφι. 69.895 παιδιά. Πρώτη τάξη, πρώτη τάξη, πρώτη δημοτικού. Για το έτος 2026-2027. Θα το κάνουν όπως με αυτή η τύπη στην Κορέα, ρε, που κάνανε το μοναχό ρομπότ. Να δεις, θα πάνε στο τέλος παιδιά ρομπότ, για να μας φαίνεται ότι έχει παιδιά κυκλοφορούν δρόμους. Όχι, παλιά πιστεύανε ότι θα έχουμε ρομπότ δασκάλους να διδάσκουν τα παιδιά και τέτοια. Όπως γίνεται, βλέπω το αντίθετο. Θα βάζουμε τους δασκάλους να κάνουν μαθήματα σε ρομπότ, μπας και υπάρχει κανένας μαθητής. Είναι να σε πιάνει το κεφάλι σου. Καλημέρα, στέλνει και ο Σάββας. Αντιλιακά λέει τους μοιράζουν. Προφανώς για τους μοιράζουν. Η Frontex είναι καλά οργανωμένη. Τι τους περνάς, ρε. Επέστρεψε στο ζήτημα με τους μετανάστες. Τι τους περνάς, δεν θα τους δώσουν αντιλιακά, νομίζεις. Δυστυχώς αυτό το κράτος δεν σου επιτρέπει, ρε παιδί μου, ξέρεις, να έχεις και ελπίδες, να πεις ένα καλό νέο, να πεις κάτι σοβαρό. Δεν σου επιτρέπει να τα κάνεις όλα. Είδες την ιστορία με το ντρόν. Πάμε να το πιάσουμε λίγο σοβαρά. Έχουμε 10 λεπτά. Ντρόν. Ένα ντρόν λοιπόν. Ένα USV για να είμαστε ακριβείς. USV είναι Unmanned Surface Vehicle. Μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας.

Διότι το γεγονός ότι χάλασε ένα και το βρήκαμε. Όχι, το βρήκαμε. Δεν το βρήκαμε όλοι μαζί, δεν το βρήκε το κράτος, δεν το βρήκανε τα ραντάρ, τα AWOX, τα νατοϊκά, τα πάρε, τα δώσε. Το βρήκανε κάτι ψαράδες που πηγαίνανε. Ποιος το χειριζόταν? Υπάρχουν δύο κυρίως σενάρια. Το ένα το σενάριο είναι ότι αυτό το ντρόν έφυγε από τη Λιβύη. Στη Λιβύη λειτουργούν για λογαριασμό των Ουκρανών κάποιες βάσεις με ειδικοδυνάμεις, διότι τα ντρόνς αυτά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τα συγκεκριμένα ντρόνς, τα Μαγκούρα V5, δεν ανήκουν στο στρατό της Ουκρανίας, δεν ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας. Ανήκουν σε μια διεύθυνση πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, του Υπουργείου Αμήνης. Και τα διαχειρίζεται μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα, η οποία ομάδα λέγεται Group 13. Αυτοί λοιπόν έχουν στήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα πόστο, όχι μόνοι τους, κρατήστε το αυτό, όχι μόνοι τους, στη Λιβύη, από όπου λέει πραγματοποιούν επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, τάνκερ κτλ. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό, οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει και αυτοί σε μια σειρά αντιμέτρων. Αλλάζουν ονόματα στα πλοία τους, αλλάζουν χώρες στις οποίες ανήκουν, κλείνουν τους πομπούς, τους δημόσιους, ας πούμε το AIS, έτσι λέγεται. Γιατί φοβούνται τις επιθέσεις από τη Λιβύη. Εκεί πέρα λοιπόν στη Λιβύη, οι Ουκρανοί ενδεχομένως να συνεργάζονται και με κάποιες μισθοφορικές εταιρείες από χώρες γειτονικές μας. Μισθοφορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν υποστηρίζοντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Ουκρανών. Τώρα δεν ξέρω πόσες άλλες χώρες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με την Ουκρανία και με τη Ρωσία βεβαίως. Στη γειτονιά μας. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση να έφυγε από εκεί, να χάθηκε από εκεί το ντρόν, δηλαδή να έχει ξεκινήσει από την Λιβύη και να κατέληξε στη Λευκάδα γιατί κάτι συνέβη. Να ξέρετε, αυτό είναι το καλό σενάριο. Διότι το κακό σενάριο είναι ότι είτε εδώ είτε στη γειτονική Αλβανία υπήρχαν τύποι οι οποίοι χειριζόντουσαν τον ντρόν. Γιατί βλέπετε, ακούτε, έχουν βγει τώρα κάτι τύποι οι οποίοι το παίζουν και μάστορες, ρε, και μορφωμένοι και έξυπνοι και στρατιωτικοί και υπερκομάντο, και λένε δεν χρειάζεται να είναι κανένας κοντά προκειμένου να λειτουργήσει τον ντρόν, γιατί λειτουργεί, λέει, μέσω Starlink και κατευθείαν στην Ουκρανία. Ποιος το έριξε στη θάλασσα, ρε παιδιά? Ποιος το έριξε? Τι έκανε αυτό? Τι λέει, μεταφέρθηκε εδώ? Λένε τώρα ότι μπορεί να το άφησε ένα πλοίο. Να το άφησε ένα πλοίο. Θυμάστε ένα πλοίο που έκανε το Ουκρανία-Αλβανία? Λέω εγώ τώρα. Και βούλιαξε, που κουβαλούσε μαγειρική σόδα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Με 8 Τούρκους και έναν Αζερμπαϊτζανό πλήρωμα, παιδιά. Κοιμήθηκε, λέει ο καπετάνιος, και βούλιαξε στην Άνδρο. Αυτοί νομίζουν ότι πετάς τα ντρόνους και πάνε μόνα τους, ρε. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται κάποιος να τσεκάρει, δεν κάνει κανένας ελέγχους. Στα ντρόνς δεν κάνει κανένας ελέγχους. Τα πακετάρουν και μετά τα πετάνε έτσι. Πριν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους δεν τσεκάρει κανένας. Τώρα ήταν αυτοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι, όπως είπα, αυτά είναι τα δύο κακά σενάρια. Στο μεταξύ, εκεί από πάνω από την Αλβανία έχουν το Πασαλιμάν. Το ξέρεις το Πασαλιμάν? Το Πασαλιμάν, καμία σχέση με το Πασαλιμάνι στον Πειραιά, είναι η ναυτική βάση, πρώην βάση υποβρυχίων που κατέχουν στην νότια Αλβανία οι Τούρκοι. Τους έχει παραχωρηθεί. Τους έχει παραχωρηθεί από την κυβέρνηση του Ντιράμα, αυτόν που πήγε ο Δημητριάδης, που λέγαμε με τις υποκλοπές, τα άσχετα. Πήγε ο Δημητριάδης μια επίσκεψη, λέει, ιδιωτική στην Αλβανία, να δει την προτομή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γιατί έχουν μια προτομή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Okay, την έχει φιλοτεχνήσει ο Ράμα, λέει. Έχει ασχοληθεί προσωπικά ο ίδιος. Και γι' αυτό τον περίμενε, λέει, όταν πήρε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημητριάδης στη Βόρειο Ήπειρο. Τον περίμενε ο ίδιος ο Ράμα και φάγανε μαζί, πήγανε και σε ένα μουσείο μαζί. Δεν ξέρω αν κάνανε και κανέναν αργυλέ μαζί. Δεν το ξέρω αν αυτό συνηθίζεται, ας πούμε, στις υποδοχές. Αλλά, λέει, ήταν ιδιωτική επίσκεψη. Αυτός λοιπόν ο Έντις ο Ράμας, που τον υποδέχτηκε.

βρέθηκε και ο Μητσοτάκης και πήγε με το μεσοβρακοφανέλα ο Έντι Σοράμα, τον εξευτέλεστο Μητσοτάκη. Ήταν, είχε σηκωθεί ο δικός μας, είχε βάλει τις γραβάτες του, ξέρεις, και τα λοιπά, αυτά τα παριζιάνικα τα ωραία. Και ο άλλος πήγε με oversize, λέει, σακάκι. Oversize κουστούμι. Σαν, πώς ήταν παλιά οι παλιάτσοι που κάνανε τις εμφανίσεις. Του λείπε ένα κόκκινο μπαλάκι στη μύτη. Δεν θα κοροϊδεύε βεβαίως τον εαυτό του, θα κοροϊδεύε εμάς. Αλλά αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγελίου. Αυτό το φιλαράκι μας, ο Έντι Σοράμας, που είχε βάλει και φυλακή έναν ευρωβουλευτή, έχει δώσει μια ναυτική βάση υποβρυχίων στην Τουρκία, ακριβώς από πάνω μας. Τι λέτε να βάζουν εκεί πέρα οι Τούρκοι? Τι λέτε να βάζουν? Υποβρύχια? Πλοία, τις φρεγάτες δεν τις στέλνουν σίγουρα, τα πλοία που έχουν τα μεγάλα. Δεν τα στέλνουν να κάτσουν στο Ιόνιο για κάποιο λόγο. Λέω εγώ, τι μπορεί να βάζουν σε ναυτικές βάσεις υποβρυχίων? Είναι αυτό ένα άλλο σενάριο. Υπάρχει ένα σενάριο για χαζούς, να ξέρετε, το οποίο προωθείται από τα τρόλ, τα διάφορα της κυβέρνησης, το οποίο λέει ότι, παιδιά, αυτό το ντρόν, αυτό το ντρόν κλείνει και το μάτι. Θυμάστε που είχε γίνει ένα θέμα ότι δεν μας αφήναν, δεν μας δίνανε τον ντρόν αυτό να το κάνουμε συμπαραγωγή Ουκρανή, γιατί αν μας το δώσουν έπρεπε να δώσουν και θα έπρεπε να υπογράψουμε χαρτί, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας και στο Αιγαίο. Πού θα το βάλουμε? Θα το βάλουμε τον ντρόν να κάνει στη λίμνη του Μαραθώνα, να κάνει περιπολίες. Ήρθανε, λέει, κλείνει και το μάτι έτσι το ένα σαχαζά. Και λέει, ήρθαν και το αφήσανε επίτηδες οι Ουκρανοί για να το πάρουμε εμείς, να το αντιγράψουμε και να μην τους χρωστάμε τίποτα. Σοβαρά, και υπάρχει και κόσμος ο οποίος το πιστεύει αυτό. Υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν, φοράνε τις παροπίδες και πιστεύουν ότι πήρε κάποιος τους επίτηδες και άφησε να σουλατσάει, να κάνει γύρω-γύρω. Το είδατε που κάνει η μηχανή του πζζζζζ, και άφησε να κάνει γύρω-γύρω μέσα στο λιμάνι μέσα στο λιμάνι της Λευκάδας με 100 κιλά εκρηκτικά επίτηδες το άφησε. Τα είχαν κανονίσει να πάνε οι ψαράδες να πιάσουν με το λάσο, σαν καουμπόιδες να πούμε, που πιάσανε μοσκάρι τον ντρόν με τα 100 κιλά εκρηκτικά και να το πάνε μέσα στη Λευκάδα. Ήταν συμφωνημένο, ρε. Αυτό πουλάνε, ότι μας το έκανε δώρο ο Ζελένσκι για να μην έχει να ξεπεράσει την υποχρέωση των Ερντογάν. Και τα λένε και τα πιστεύουν αυτά. Δηλαδή, πραγματικά τα πιστεύουν. Είναι κάποιοι οι οποίοι αυτό το θεωρούν ως ένα ρεαλιστικό σενάριο. Πήρε κάποιος 100 κιλά εκρηκτικά, ένα ντρόν, το παράτησε έξω από τη Λευκάδα. Έχουμε και την κυβέρνηση, η οποία εδέησε, ρε, μετά από 7 του μηνός το βρήκανε, βγήκε στις 9 του μηνός ο Δένδιας σε εκδήλωση, να δεις τώρα σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το όλο ζήτημα. Σε κομματική εκδήλωση, σε αυτό το προσυνέδριο που κάνει η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, βρήκαμε και έναν ντρόν, λέει, εκτός των χωρικών μας υδάτων. Για να πει τι καλά που είναι τα ντρόν, το λέγει αυτό, και ότι κάνουμε δουλίτσα, ετοιμάζουμε ντρόν. Αυτό τώρα το βρήκαμε εκτός χωρικών υδάτων και δεν είναι και πολύ σοβαρό η υπόθεση και το λέμε ανάμεσα σε χαχά και χουχουχού, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι. Έκανε ποιή την ίσαν ο κύριος Δένδιας. Ψάχνουνε, λέει, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τους χειριστές. Κοιτάνε στο ίντερνετ να παραβιάσουν το Starlink του Ήλωνα του Μάσκ για να βρούνε τις πληροφορίες.

Το έκανε γαργάρα ο δένδιας των ντρών, να λέμε την αλήθεια. Το κάνανε γαργάρα και οι υποδέλπιοι, για να μην αναγκαστούν και πούνε καμιά κακιά κουβέντα για τον, για τον Ζελένσκι, το φίλο μας, που τώρα λέει θα τελειώσει ο πόλεμος την άνοιξε. Το διαβάζετε. Τι, θα τελειώσει, λέει, το επόμενο διάστημα. Είναι αισιόδοξη, είναι αισιόδοξο και ο Πούτιν. Ζήτησε να πάει να διαπραγματευτεί και ο Στρέντερ μαζί του. Είναι αισιόδοξοι και οι Αμερικάνοι, όλοι είναι αισιόδοξοι. Μην αρχίσουν να σκάνε τίποτα μαγκούρες. Δεξιά και αριστερά, λέω εγώ, με τόση αισιοδοξία. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος Ανδρέας Γιαννητόπουλος. Τα λέμε σε λίγο. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα.

0: ανοίγει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Από την αρχιοθέτηση των υποκλοπών του Αριουπάγου επωφελείται η κυβέρνηση, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του άφησε αιχμές για τον τρόπο που η δικαιοσύνη διαχειρίστηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Μενουδάκος, έχοντας ερευνήσει προσωπικά την υπόθεση, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των 115 στόχων από το λογισμικό Predator ήταν εξαιρετικά πολυδάπανη για να οργανωθεί από ιδιώτες και επέκρινε την πρωτοφανή άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Ως πολύ σοβαρό περιστατικό υψίστης ασφαλείας χαρακτηρίζουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον εντοπισμό του φορτωμένου με εκρηκτικά ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, ωστόσο τηρούν σιγή ηχθείως επικαλούμενοι το αυστηρό απόρριτο. Σαν στοχή υλικού αποδίδεται πιθανότατα η ακατάληξη του φορτωμένου με εκρηκτικά ουκρανικού ντρόουν στη σπηλιά της Λευκάδας. Σύμφωνα με δορυφορικές αναλύσεις, ο πραγματικός στόχος του όπλου εικάζεται πως ήταν μια ρωσική νιοπομπή που έπελε νότια της Κρήτης με προορισμό τη Συρία. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκε με ειδική στρατιωτική πτήση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟΥ Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου MV Hondius. Το 70χρονο επιβάτη επιβλήθηκε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Αν και ασυμπτωματικός, στέθηκε άμεσα σε αυστηρή απομόνωση βάσει των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλων του ΕΟΔΗ για τον Χανταϊό. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στο 5,4%. Η ακρίβεια έχει μετατοπιστεί από την ενέργεια στον πυρήνα της καθημερινότητας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και η εκτόξευση του κόστους στέγασης ταλανίζουν τα νοικοκυριά και δείχνουν ένα δυσίωνο καλοκαίρι. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση και η στεγαστική κρίση θα συντηρήσουν το ράλι των τιμών τουλάχιστον έως το φθινόπωρο. Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ξανά την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη, γεγονός που εκτείναξε εκ νέου το πετρέλαιο πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι και δυσκόλεψε την πολιτική διευθέτηση στα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη με τη σειρά της προειδοποιεί με πλήγματα την Γαλλία και τη Βρετανία σε περίπτωση δική τους ναυτικής επέμβασης στο στενό του ορμούς. Το Ισραήλ από την πλευρά του εμένει στην πλήρη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και λιγότερη αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
9: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 66 70 71, προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 69 40 66 70 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μάχη FM 99,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη. 11 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, σχολιάζουμε επί παντός επιστητού. Ενώ στην κονσόλα είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μαζί μας και εσείς. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Επαναλαμβάνω 6943-6354-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, από πού μας ακούτε, θέλουμε να μάθουμε, έτσι θέλουμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας. Το σχόλιο σας για αυτά που λέμε, τα διαβάζουμε, σας απαντάμε, λέμε τη γνώμη μας. Φυσικά, ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε θέσει και θέλετε να, έτσι, να το πιάσουμε. Και φυσικά τις καταγγελίες σας, οι οποίες πάνε απευθείας στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Όχι του στρατού, του σταθμού ρε παιδιά. Είχα στο μυαλό μου το δένδια και το ντρόν. Που αναλαμβάνει να τις ψάξει περαιτέρω. Στο μεταξύ υπάρχουν και χειρότερα. Θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το αεροσκάφος της ΣΥΠΑ που τράκαρε με ένα φορτηγό. Το θυμάστε, προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει, κατέβαινε το αεροπλάνο, τράκαρε με ένα φορτηγό, έπεσε και σε μια κολόνα, τα πήρε όλα παραμάζωμα, λέμε εμείς τώρα εδώ για τα πατίνια. Ξανά στο Ντένβερ, Ηνωμένες Πολιτείες, παρέσυρε πεζό ένα αεροπλάνο. Δεν το έχω δει, σταμάτησε βέβαια, να το πούμε γι' αυτό, σταμάτησε. Είχε σκαρφάλωσε ένας τύπος ένα φράχτη και μπήκε στο αεροδρόμιο και περπάταγε ανάμεσα στους διαδρόμους. Και πέρασε ένα αεροπλάνο, νομίζω ήταν. Ανέβαινε το αεροπλάνο, ήταν στο διάδρομο απογείωσης και τον παρέσυρε, τον βούτυξε, τον έβαλε μέσα στη μηχανή, δεν ξέρω. Ένα Airbus λέει Α321, μεγάλο αεροσκάφος, δεν ήταν κανένα μικρό, δεν ήταν κανένα τσέσνα, δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης ταχύτητας για να σηκωθεί, δίνει ταχύτητα. Όταν οι πιλότοι λέει αντιλήφθηκαν έναν άνθρωπο, πάλι καλά που τον είδανε. Και θα μου πεις και που τον είδανε τι έγινε. Να διασχίζει το διάδρομο. Δηλαδή, πού πρέπει να ξαναβρεθεί πιλότο στη φάση να πει σταματάμε, λέει, μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Και πήρε και φωτιά ο κινητήρας. Λογικά τον τράβηξε μέσα ο κινητήρας. Εκενώθηκε το αεροπλάνο, βγάλανε αυτές τις τσουλήθρες που είναι σαν water τέτοιον. Τις φουσκωτές τις τσουλήθρες και κατεβαίνανε οι επιβάτες από τις τσουλήθρες. Καθώς απογειωνόμασταν, λέει, ο κινητήρας εξεράγει. Υπήρχε τόσο καπνός που δεν βλέπαμε ούτε σε απόσταση, λέει, μισού μέτρου μπροστά μας. Και κατά τη διάρκεια της εκένωσης από αυτές τις λαστιχένες τσουλήθρες τραυματίστηκαν και 12. 12 επιβάτες τραυματίστηκαν. 5 από αυτοί πήγαν σε τοπικά νοσοκομεία. Ψάχνουν να δούνε τώρα, λέει, πώς πήδηξε το φράχτη και μπήκε και σουλάτσαρε ο τύπος, έκοβε βόλτες μέσα στον αεροδιάδρομο. Έγινε κομμάτια, λέει, ο άνθρωπος τον τράβηξε μηχανή, ναι. Έχω ξαναδεί τέτοιο παλαιότερα ένα βίντεο αεροδρόμιο που τράβηξε ένα τεχνικό, ξεκίνησε μηχανή και τον βούτυξε μέσα. Φρικιαστικό! Σοκαριστικό, λέει, βίντεο, δεν ξέρω, τα έχουμε δει με τα αεροπλάνα όλα το τελευταίο διάστημα.

Δεν ξέρω, είναι περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν με τα αεροπλάνα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτούς που χειροκροτάνε μέσα στα αεροπλάνα κατά την προσγείωση. Λες και είναι σε θέατρο, σε σινεμά ή τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, το ελάχιστο δυνατό μας κατέβασε. Άμα δεν μας είχε κατεβάσει, δεν θα χειροκροτάγαμε. Παιδιά, θα ήμασταν όλοι αλλού.

0: Λοιπόν, πάμε όμως, πριν πάμε, μιας και είμαστε έτσι στα ατυχήματα, στα δυστυχήματα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση, αν κινείται οτιδήποτε. Πάει σίγουρα πάντως τέτοιες ταχύτητες δεν μπορεί να αναπτύξει κανένας στους ελληνικούς ή μάλλον στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ισχύει λοιπόν, επομένως όσο μπαίνουμε στις ώρες αιχμής τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Να πούμε ότι μερική εκτόνωση υπάρχει μόνο στη Λεωφόρο Φιλής και λιγότερο στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις παραμένουν ακόμα στα 25 λεπτά με μισή ώρα από το κόμβο της Μεταμορφώσεως έως και την περιφερειακή Ημιτού. Ενώ μετά η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και χειρότερη από την προηγούμενη ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση αφορά ήδη το ύψος των Αχαρνών και φτάνει έως και το κέντρο, δηλαδή στη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω έως το Εγάλεο. Κατά τόπους κίνησης σε όλους τους κεντρικούς δρόμους επιμένει η κίνηση και από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει και χειρότερα τα πράγματα για όλους τους κεντρικούς δρόμους, Πατησίων, Αχαρνών, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Σύνταγμα.
0: Απορώ που έχει κίνηση πάντως στο μεταξουργείο, παιδιά, και αυτές τις περιοχές, έτσι. Απορώ.
1: Γιατί ο κόμβος αυτός μαζεύει τις ώρες αιχμής, έχει πάνε με αργές ταχύτητες τα αυτοκίνητα και δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Μετά έχει.
0: Μας εξήγησε ο Ιωάννης μόλις πώς συμβαίνει η κίνηση. Μαζεύεται κόσμος, πάνε με αργές ταχύτητες τα αυτοκίνητα και συμβαίνει κίνηση.
1: Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε.
0: Δεν το είχα φανταστεί ότι μπορεί να λειτουργεί έτσι το σύστημα.
1: Πάντως αρκετά δύσκολα είναι τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει έντονη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και αυτό δίνει και αυτό επίσης δημιουργεί συμφόρηση εκεί στους δρόμους που συνδέονται με το λιμάνι. Επομένως,
0: φαντάζεσαι να είχαν φέρει ψαράδες στον Πειραιά τον ντρόν? Θα πηδάγανε από τα κρουαζιερόπλαια. Χανταϊός, ξέρω εγώ ότι βρήκαν άλλον έναν, λέει τώρα. Άλλος ένας έγινε κρούσμα σε εκείνο το πλοίο. Εκείνο το πλοίο στο μεταξύ. Ρε παιδί μου, κάποια πράγματα είναι ύποπτα. Είναι, λέει, κρουαζιερόπλοιο. Κοίταξα, είδα κάτι αναφορές, λέει ότι είναι, τι κρουαζιερόπλοιο, παιδιά, λέει τα κρουαζιερόπλοια έχουν πισίνες, έχουν, ξέρω εγώ, γήπεδα του τένις πάνω, έχουν ξαπλώστρες, αυτό ήταν σαν μπούνκερ, είχε από πίσω μόνο πολλές λέμβους. Διαβάζω την εξήγηση, λέει, είναι νέα μόδα τώρα, τα expedition cruises. Δεν μας φτάνανε, expedition cruises, ακούστε τώρα, τα expedition cruises είναι που πάνε σε διάφορα σημεία, τα οποία είναι δυσπρόσιτα. Πάνε στην Ανταρκτική, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που είχε πάει και αυτό. Οπότε, άμα πας Ανταρκτική, είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα. Δεν ξανοίγεσαι σε πισίνες και ξαπλώστρες και τέτοια. Είσαι περιορισμένος και κοιτάς, κάνεις τέτοιες ιστορίες. Διάβαζα στο μεταξύ ότι Χαντάιος. Μ' αρέσει, θέλω να το λέω με ιαπωνική προφορά το Χαντάιος, δεν ξέρω γιατί. Είναι κάπως έτσι, δεν ξέρω. Χαντάιος στο μεταξύ, Χόντιου στο πλοίο. Χόντιου στο πλοίο λέγεται. Τι κρύβεται από πίσω, τι μας κρύβουν, τι δεν μας λένε. Τέλος πάντων, πρέπει στο Χανταϊό για να κολλήσεις να έχεις σωματική επαφή, πρέπει να έχεις... δεν κολλάει εύκολα, τέλος πάντων, δεν είναι και κορονοϊός που κόλλαγε, ξέρω εγώ, από ήσουν μόνος σου, έκανες μπάνιο στο άλλος και έπρεπε να κολλήσεις κορονοϊό, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία που είχε απαγορεύσει τον μπάνιο τότε. Και κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα. Τώρα υπάρχουν διάφορα. Άλλοι λένε ότι ήταν επιστημονικές μελέτες, άλλοι λένε ότι ήταν πιο.
1: Παρατηρήσεις.
0: Παρατηρούσε ο ένας τον άλλον από πολύ κοντά, να το πω έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα, δεν τα υιοθετώ αυτά. Σου λέω τα διάφορα που κυκλοφορούν στα ίντερνετ και στα διάφορα. Μην κάνεις χειρονομίες, Ανδρέα Γιαννόπλε, μην κάνεις χειρονομίες, σε παρακαλώ πολύ. Είναι Δευτέρα πρωί. Δεν θα την. Όχι, παιδιά. Κίνηση σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πολύ ωραία. Καλά θα μας πάει αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε, λέει, σύγκρουση οχημάτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Έτσι παίζει και να συγκρουστήκανε και μέσα στο Χάντιους. Είχαν τα ιωμένοι.
1: Πάντως, εγώ από ρεπορτάζ είδα χθες ότι τροκτικά πάντως δεν βρέθηκαν στο πλοίο.
0: Τα τροκτικά έχουν μαζευτεί όλα εδώ, φίλε. Ροκανίζουν συντάξεις, ροκανίζουν τα πάντα όλα. Τροκτικά, ο άλλος είχε 11.000, είχαν. Κατάλαβες τι μας είπε ο άνθρωπος. 11.000 κόσμος, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν το έχω επιβεβαιώσει. Στείλε μου και ένα link να το, τέτοιο, να το επιβεβαιώσω. 11.000 άτομα με εισόδημα 80.000 ευρώ, είχε άλλους 80.000 ευρώ εισόδημα και πήγε και κάνει για κοινωνικό τουρισμό. Σκέψουν δηλαδή οι τύποι, είναι κομισάροι. Δεν είναι απλά τροκτικά. Είναι, τι να σου πω, είναι ο Pinky, θυμάσαι Pinky και Brain, που ήταν δύο τροκτικά που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Δύο ποντίκια, έτσι είναι. Βγήκε και έκανε δηλώσεις και ο κύριος Γιαννάκος. Είναι ο πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ που λέει: εντάξει, μωρέ, τι καραντίνα, δεν χρειάζεται. Με μια χειρουργική μάσκα, λέει, αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Ότι δεν με μια, άμα φορέσεις μια μάσκα, δεν υπάρχει λόγος πανικού, λέει, αντιμετωπίζεται. Τι διάλογο θα τον έχουν το 45 μέρες σε καραντίνα και δεν του βάζουν μια μάσκα. Γιατί κάνανε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, λέει, στο Αττικόν, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε επαφή. Εγώ δεν ξέρω. Απλά λέει από τη μία ότι με μία μασκούλα δεν κολλάει. Και από την άλλη στείλανε σε 130, όχι σε 130, συγγνώμη, σε 27 Jay Spartan. Έχουμε και πω, σε 27. Το στείλαμε στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας για να παραλάβει. Και μαζί πήγε και ο Βασιλακόπουλος. Με το σε 27 Jay Spartan. Καραντίνα 45 ημερών, χαρακτηρίζεται ως περιστατικό με άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας, ενώ λέει δεν είναι άρρωστος, και πάμε παρακάτω. Α, να το, μου το στείλανε το link, όντως λέει, έκαναν αίτηση εισοδηματίες με 80.000, είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει νίκια. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Σταύρος, βρε εσύ Δημήτρη, δεν βγάζει ζωντανά τον Πεσιρίδη να μας πει για τα ενίκια, αν θα πέσουν καθόλου. Δεν χρειάζεται να βγάλω κανέναν ζωντανά για να σου πει αν θα πέσουν τα ενίκια ή όχι. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Δεν θα πέσουν τα ενίκια. Δεν θα πέσουν τα ενίκια. Είναι ο άλλος, έχει, ξέρω εγώ, 7 σπίτια. Παίρνει 80.000 το χρόνο από τα 7-8 σπίτια πόσα έχει. Και μπαίνει να κάνει αίτηση για βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού. Γιατί να μην κάνουν, να κάνουν όλοι, παιδί μου, να κάνουν. Στα χνάρια του Μητσοτάκη. Φαντάζεσαι να δεις Μαρέβα μπροστά σου να περιμένεις στο ξενοδοχείο, να δεις Μαρέβα, Μητσοτάκη, Σάκαρη και πώς το λένε τον ιό. Θα μου πεις ο ιός πάει παντού. Ο ιός Μητσοτάκη πήγε ακόμα και στη τέτοια ρε. Στη Μπελαρά που είχε έρθει τον κείμενο που ήρθε ο Μακρόν και πήγανε πάνω και την κοιτάγανε τι ωραία που είναι και τέτοια. Ήταν και ο γιος Μητσοτάκη μας για κάποιο λόγο. Κάτι έκανε. Πήγε ως γιος Μητσοτάκη. Εντάξει. Και να τους δεις μπροστά στο ξενοδοχείο να λένε «Να, αυτό είναι το βάουτσερ». Δεν μου φαίνεται διόλου απίθανο. Έχουνε μάθει το κρατικό το χρήμα, ρε παιδί μου. Έχει άλλη εσάνς, ρε παιδί μου. Δεν είναι το ίδιο. Έχει συνηθίσει ο άλλος. Πηγαίνει στη Νέα Υόρκη να δει τους Κέλτες της Βοστόνης με κρατικό χρήμα, με το αεροπλάνο. Γιατί να μην πάει και στο Ναύπλιο. Να μην πάει στον Παρνασσό με το βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού. Να είσαι μπροστά και να τους δεις να έρχονται. Δεν είναι ότι τους περισσεύουν, είδατε και με το ειστήριο της Σοφίας της Μητσοτάκη που γυρνούσε από το Ντουμπάι, καημένη σε μια πτήση όπως όλοι οι άλλοι. Δεν υπήρχε τίποτα το παράξενο, τίποτα το περίεργο. Αντιπρόεδρος τώρα του CVC και καθόταν στην ουρά το καημένο το κορίτσι μαζί με τρεις φίλες της. Για να πάρει το αεροπλανάκι να γυρίσει πίσω από το Ντουμπάι που το βομβαρδίζανε. Νομίζω ότι πρέπει στους κυβερνητικούς δρόντες να δοθεί έτσι για λόγους, τι να το πω, ισότητας να το πω, να τους δοθεί το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού, μπας και γλιτώσουν από εκεί. Και να σας πω κάτι, ας μην πάρω εγώ το δικό μου, ρε παιδιά. Θα το παραχωρήσω. Θα τους το παραχωρήσω. Εγώ θα το παραχωρήσω στη βούλτεψη συγκεκριμένα. Άμα θέλετε, κυρία βούλτεψη, ελάτε να σας δώσω, δεν ξέρω αν δικαιούμαι. Τώρα έτσι το λέω, δεν έχω κάνει. Ελάτε να σας δώσω το δικό μου το βάτσο, να το πάρετε, να πάτε κάπου. Δεν ξέρω αν Έχουμε στενά πουθενά στην Ελλάδα να πάει να μας κάνει μια βυθομέτρηση η Σοφία η Βούλτεψη. Βυθομέτρηση, απλά μην πάει άλλο το μυαλό σας. Μια βυθομέτρηση να δει αν είναι στενά και κάπου στην Ελλάδα. Να πάει στα στενά της Χαλκίδας, να μας πει είναι αρκετά, είναι πολύ στενά τα στενά της Χαλκίδας ή όχι. Αλλά τι παράπονα έχετε, αφού εδώ πέρα όλα πάνε καλά στη χώρα.
2: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
3: Εσείς την καθημερινότητά σας θα βγάζετε πέρα.
2: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να
3: πούμε
2: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Ζάκη, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
3: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
2: Ας αλλάξω και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
0: Το προλάβαμε. Αυτός θα ήταν πολύ ωραίος. Ο τύπος να τον έχει σαν background και να διαβάζεις σαν background, άκου τώρα χρησιμοποιώ αγγλικές και ξενικές λέξεις, να τον έχει σαν ηχητικό υπόβαθρο και να διαβάζεις, ας πούμε, για τον πληθωρισμό. Που είναι στην Ελλάδα διπλάσιος από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχεις αυτόν από πίσω, τα μαγαζιά δουλεύουν, να βρεις δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά, να αλλάξεις δουλειά. Και να έρχεται η είδηση από μπροστά, να είναι έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορέ και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, διαβάζω, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Και να παίζει από πίσω. Δεν υπάρχει καταλληλότερος αυτό να σου τριβελίζει το μυαλό. Ρώταγε εδώ πέρα για τα ενίκια, Σταύρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει. Ελστάτ. Είναι η Ελστάτ στο μεταξύ, τώρα δεν την πιστεύουμε πολύ, γιατί βγάζει και πρόβλημα στα πόσα πρόβατα, πόσα γίδια έχουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διαφορά γύρω στα 5 εκατομμύρια γίδια ανάμεσα στα γίδια που λέει η κυβέρνηση που έχουμε και στα γίδια που λέει η Ελστάτ που έχουμε. Θα προτείνω να βρεθεί ένας μέσος όρος, να δουν ποιοι ψηφίζουν τι και να βγάλουμε τα γίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτός θα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικός ο αριθμός. Η Ελστάτ λοιπόν λέει ότι τη μεγαλύτερη πίεση στον πληθωρισμό άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων σημείωσε αύξηση 4,4%. Με τις τιμές του μοσχαριού, αυτό το μοσχάρι έχει γίνει πια παιδιά, να... Κάθε μήνα τη ίδια αύξηση με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%. Σε αρνί και κατσίκι μόλις 13,3%. Ενώ μαργαρίνη και φυτικά έλαια 11,6%. Να μην με πείτε και υπερβολικό. 11,6%. Σε γενικές γραμμές είχαμε 4,5% σε ένδυση και υπόδηση. Βέβαια θα μου πεις, είμαστε στην εποχή του καλύτερα να τον ταΐζω παρά να τον ντύνω. Έχει γίνει πραγματικότητα για όλους. Είναι το φαγητό έχει γίνει πιο ακριβό. 4,4 φίλε Σταύρο, εδώ είναι η απάντηση σε αυτό που ρώτησε. Στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, πρώτα. Ποιες μειώσεις, αυξήσεις θα έχουμε. Σε ενίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Ακόμα 7 είπαμε στην ομάδα μεταφορές, κυρίως λόγω αύξησης των τιμών. Και είχαμε και 0,8% αύξηση, λέει, στην ομάδα αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός. Ποιος πάει για αναψυχή. Είναι αυτός που βλέπω τα μαγαζιά, που έλεγε ο Κυριούλης αυτός.

0: Αλλά μη φοβάστε. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη. Είναι θωρακισμένη και δεν μασάμε τίποτα. Είναι παροδική ακρίβεια, θυμάστε που τα λέγανε. Παροδική ακρίβεια και δεν έχουμε κανένα θέμα. Και διάβαζα και μια ωραία εξήγηση γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Παρά το ότι είμαστε, τι έλεγε, θα συμπέρανε κανένας ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί, πώς το λέγανε, γίναμε διαμετακομιστικό κέντρο ενέργεια σε μια εποχή που το κόστος και ο πληθωρισμός προέρχονται, έτσι δεν μας λένε, από την κρίση στο Ιράν. Το οποίο είναι ενεργειακή κρίση. Ενώ εμείς είμαστε, δίνουμε στους άλλους, ρε. Δίνουμε. Έχουμε και πολλά φωτοβολταϊκά, έχουμε πολλά ηλιακά και δίνουμε, μοιράζουμε. Έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τον Απρίλιο του 26 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,4 από 2,6 σε 3. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν τριπλάσια. Από 3,4 πήγαμε στο 4,6. Και ακούστε τώρα τι λέει, και δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα με αυτά που διάβαζα τις δηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Η ελληνική οικονομία, λέει, εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 75% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Στην ελληνική αγορά ο ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ελλιπής. Αυτό έχει αποτέλεσμα, οι μειώσεις φόρων ή διεθνών τιμών να μην περνούν πλήρως στον καταναλωτή. Έλα ρε, δεν το καταλάβετε αυτό με τα βενζινάδικα τις ημέρες. Έπεφτε ή τι. Ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου, τρέχανε οι δικοί μας, ρε. Τρέχανε, αλλάζανε, οι ταμπέλες αλλάζανε. Στα πρατήρια. Παλιά, τώρα είναι ηλεκτρονικές οι περισσότερες ταμπέλες, οπότε τις ρυθμίζουν από μέσα. Δεν χρειάζεται, γλιτώσαν τη σκαλωσιά. Γλιτώσε κάτι, είναι και αυτό. Τρέχανε δύο φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι αλλάζανε τιμές, έτσι. Λόγω πολέμου στο Ιράν. Τόσο καιρό εδώ πέρα και 20-28 μέρες δεν έχουμε πια ούτε χτυπήματα ούτε τίποτα. Θα έπρεπε να είχαμε μία αποκλιμάκωση. Είχαμε στην τιμή του πετρελαίου, είχαμε μία αποκλιμάκωση. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές εδώ πέρα? Είδες, Ιωάννη Βασιλιάδη?
1: Από τα ρεπορτάζ, όχι. Εμπειρικά δεν διαθέτω αυτοκίνητο.
0: Και ακούστε τώρα τι λέει, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης όπως το Fuel Pass τροφοδοτούν τη ζήτηση αντί να ενισχύουν την προσφορά. Γεγονός που συντηρεί τις υψηλές τιμές. Έλα ρε! Έλα ρε, επιστήμονες! Και σε περίπτωση λοιπόν που αναρωτιέσαι ακόμα, φίλε Σταύρο, αυτό το προσφορά ζήτηση δεν ισχύει μόνο για τα καύσιμα. Αυτό το προσφορά ζήτηση ισχύει και για τα σπίτια και για τα ενίκια. Πώς έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το στεγαστικό. Προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το στεγαστικό. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αλλά ας το πούμε έτσι. Πώς έχει πει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα η κυβέρνηση? Όχι υποχρεώνοντας τις τράπεζες, τα funds να βγάλουν στην αγορά τα σπίτια. Άμα βγαίνανε 100.000 σπίτια ξαφνικά στην αγορά, όπως είναι φυσικό, οι τιμές θα πέφτανε. Όχι, δεν έκανε αυτό. Πήγε και έβγαλε ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 2, λέει. Σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, θα έρθει και το σπίτι μου 3. Μετά θα έρθει και το σπίτι μου 4. Τα οποία τι κάνανε? Υπήρχαν καμιά πενταριά διαμερίσματα σε όλη την Αθήνα που είχαν 180 χιλιάρικα. Αυτό λέει δίνει μέχρι 200, μέχρι 190 χιλιάρικα, αρκεί να έχει 210. Μαντέψτε τι έγινε. Αυτά τα σπίτια που είχαν 180 χιλιάρικα πήγαν ξαφνικά 210 για να είναι στο πρόγραμμα. Σεισμός, σοσιαλισμός, κουπόνια ρε, κουπόνια παντού. Αντί να πούνε βγάλτε στην αγορά, αντί να πούνε εσύ κύριε πήρες golden visa, είσαι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Κάντο κάτι, νοικιασέ το, με ένα ποσοστό επί του ποσού που πλήρωσες. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, κάνε κάτι. Ιδέες υπάρχουν για το πώς μπορούν να βγουν σπίτια στην αγορά. Χαμήλωσε τους περιορισμούς που έχεις βάλει σε κράτους. Γιατί για να βγάλεις αυτή τη στιγμή ένα σπίτι να το πουλήσεις, πρέπει να βάλεις από την τσέπη σου λεφτά. Πρέπει να πληρώσεις. Άμα έχει γίνει κανένα λάθος, έχεις χτίσει κανένα παράθυρο σε λάθος πλευρά σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, έχει πεταχτεί 3 εκατοστά πιο εκεί μία πλάκα, πρέπει να πληρώνεις πρόστιμο προστίμων. αντί να κοιτάξει να δει πώς θα βγουν στην αγορά σπίτια η κυβέρνηση, τι πήγε και έκανε, επιδότησε για κάποιους, για ολίγους, την αγορά σπιτιού με βάση κάποια δικά της κριτήρια. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό ακριβώς που έγινε και με το fuel pass με τα καύσιμα. Αντί να μεγαλώσει η προσφορά, να ενισχυθεί η προσφορά, έτσι είναι στον καπιταλισμό, στις συνθήκες που ζούμε, έτσι είναι. Προσφορά, μεγάλη ζήτηση. Αυτή η σχέση προσφορά-ζήτηση διαμορφώνει την τιμή, υποτίθεται. Πήγε και ενίσχυσε τη ζήτηση. Αντί να μεγαλώσει, αντί να ενισχύσει την προσφορά. Αλλά θα μου πεις, για να ενισχύσει την προσφορά θα έπρεπε να δυσαρεστήσει, να κόψει κέρδη από τους τραπεζίτες. Και είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο? Φυσικά και δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα ρίξει τις τιμές μια κυβέρνηση που εφήρμοσε lockdown τότε? Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα ρίξει τις τιμές μια κυβέρνηση η οποία κοιτάει πάντοτε να προστατεύσει το προνομιακό της κοινό? Ποιο είναι το προνομιακό? Ποιος είναι ευχαριστημένος? Αυτός που ο βουλευτής που έχει αυτή τη στιγμή 41 κινητά. Αυτός ξέρει ότι έχει γίνει. Δεν τον νοιάζει τα γένα να βγει βουλευτής. Θα τα νοικιάζει, φίλε μου. Αύριο μεθαύριο θα τα νοικιάζει. Και όσο οι τιμές είναι υψηλές, θα βγάζει κέρδη. Διότι αν πέσουν οι τιμές, σημαίνει ότι μια ομάδα προνομιούχων ιδιοκτητών σπιτιών διατηρούν υψηλά εισοδήματα. Αυτός αγωνίζεται. Δεν θέλουν να πέσουν οι τιμές με τίποτα. Σου λέει, ναι, δώσε μου σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 7, σπίτι μου 16. Στέλνεις τώρα για Σαμαρά, Βενιζέλο, Τσίπρα. Τότε λέει που έκλεινε κάθε μέρα ο ηλεκτρικός γιατί αυτοκτονούσε και ανέβαινε. Συνέχεια γίνονται και τώρα γίνονται. Έχουμε αυτό το χειμώνα, εγώ θα σας πω αυτό, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Να δείτε απλά πώς τα μέσα καθορίζουν το τι πιστεύεις ότι συμβαίνει ή όχι. Θυμάστε που είχε γίνει χαμός με κάτι μαγκάλια τότε επί Σαμαρά κτλ. Δείτε πόσοι καήκανε φέτος. Δείτε πόσοι καήκανε φέτος σε φωτιές που ξέσπασαν μέσα στα σπίτια τους για διαφόρους λόγους, τις περισσότερες των περιπτώσεων διότι είχαν θερματικά σώματα, ξέρω εγώ, κινέζικα και περίεργα με πέλετ και υγραέρια. Δείτε πόσες φωτιές πάθαν. Πόσοι καήκανε φέτος. Ο αριθμός είναι διψήφιος. Είδατε να ασχολείται κανένας? Είδατε να γίνεται μείζον θέμα στα μέσα ενημέρωσης? Όχι. Δεν ταιριάζει με τις λίστες Πέτσα, δεν ταιριάζει με το mood που θέλουμε να έχουμε της Ελλάδας 2-0. Μιας και είπα και 2-0, συγχαρητήρια και στους Ζακτζίδες, πήραν το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Χθες δεν τελείωσε χθες το πρωτάθλημα για να το πούμε. Τα συγχαρητήριά μας, είσαι Ζακτζίδες εσύ, σε βλέπω λίγο για Ζακτζί, Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Εγώ παλαιότερα δήλωνα.
0: Άκου τώρα τι είπε, παλαιότερα δήλωνα, πω.

Ορίστε, μας πήγες και σε μας ανέβασε τώρα, Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος. Ευχαριστούμε, στέλνει ο άλλος και έχει το Viber για, αντί για φωτογραφία, έχει το δικέφαλο. Έλα, δεν το περίμενα. Είσαι εξής, δεν το περίμενα με τίποτα. Εντάξει, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος.

διαβάζα, μου στέλνει τώρα ένας φίλος, μου στέλνει τη δήλωση του Γιαννάκου, επειδή τον ανέφερα πριν, σε σχέση με το Χανταϊό και τα λοιπά, και μου λέει έκανε δηλώσεις και για το 34χρονο το μοτοσυκλετιστή που τον πήρε ο Βόλτς ο άλλος δύο φορές. Πήγε και έκανε δηλώσει ένας 34χρονος, λέει, διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, φέροντας δύο τραύματα από σφαίρες, ένα σε κάθε μυρό. Του ρίξε δύο, μία και μία στα πόδια. Σύμφωνα, λέει, με τις πρώτες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου η αρχική εικόνα της υγείας του κρίνεται καλή. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από γενικούς χειρούργους και ορθοπαιδικούς, ενώ η κατάστασή του αξιολογείται συνεχώς. Και συνέχισε. Μήνυμα: δεν τσακωνόμαστε με κανέναν στον δρόμο, ακόμα και αν έχουμε δίκιο. Αυτό είναι το μήνυμα. Όχι, ξέρω, μην κυκλοφορούν τύποι με όπλα που δεν διστάζουν. Μην τσακώνεστε. Να είστε καλά. Λες και αυτός που είχε μαζί του ένα όπλο το είχε σε περίπτωση που τσακωθεί κάποιος μαζί του. Δεν κάνει άλλες δουλειές με το όπλο αυτό. Ρε, μας κοροϊδεύουν από παντού, ρε παιδιά. Μας κοροϊδεύουν από παντού. Μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε. Να είστε αγαπημένα παιδιά, να μην τζακώνεστε. Να μην πούμε τίποτα και στεναχωρήσουμε το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, που τα έχει πάει τόσο υπέροχα. Κάθε Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα είναι, δηλαδή δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Ένας στο Λουδί ακόμα τον ψάχνουνε. Ένας πυροβολημένος και στα δύο πόδια που είναι στο Αττικό. Μπορεί να κάνει παρέα με αυτόν με αυτό το Χανταϊό, δεν ξέρω. Στην Καλυθέα έβγαλε ο άλλος ούζι, ρε παιδιά. Είχε ούζι μαζί του και έβγαλε και γάζωνε. Μην τζακώνεστε, αυτό είναι η επίσημη, παιδιά, να μην τζακώνεστε. Να είστε αγαπημένοι, παιδιά. Α, ωραία, τι συζητάγαμε. Θρίλερ στην Κορινθία, διαβάζω εδώ πέρα. Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από πυροβολισμό. Τον άτυχο 69χρονο, αυτό έγινε τώρα πρωί, σήμερα 11 Μαΐου, στον Πολάτη Κορινθίας, τον άτυχο 69χρονο εντόπισε ο αδερφός του. Γιατί δεν βγάζουμε το... Να πούμε το ίδιο και στους Αμερικάνους και στους Ιρανούς, ρε παιδιά, μην τσακώνεστε. Να είστε αγαπημένοι, διότι και εκεί πέρα τα πράγματα δείχνουν να σκουραίνουν. Έτσι περιμέναμε τόσο καιρό να γίνει η διαπραγμάτευση, να δώσαν την πρόταση οι Αμερικάνοι, την πήγαν οι Πακιστάνοι την πρόταση των Αμερικάνους Ιρανούς. Οι Ιρανοί απαντήσανε χτες και δώσανε την απάντησή τους στον Τραμπ. Ο Τραμπ, λέει, τη διάβασε και είπε είναι απαράδεκτη. Δεν είναι καθόλου καλή ως εκκίνηση διαπραγματεύσεων η πρόταση του Ιράν. Ένα παράδειγμα, δεν θα συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις ιστορίες. Και πήρε τηλέφωνο τον Νετανιάχου. Αυτό δεν δείχνει ότι θα πάει σε αποκλιμάκωση, ότι θα πάμε σε καλό κλίμα, να ξέρετε. Μάλλον προς μπαμ μπουμ μπαμ δείχνει ότι θα πάει η κατάσταση, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα διατηρηθεί το κλειστό στενό του Ορμούς, πολύ στενό το στενό, τα έχει πει αυτά η Σοφία Ευούλτεψη, οπότε τώρα αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει γεωπολιτικά, αλλά είναι στενό τέλος πάντων. Οπότε τα πράγματα θα κρατηθούν δύσκολα εκεί. Βγήκε λοιπόν και μια πρόβλεψη της Morgan Stanley, η οποία βλέπει ότι θα φτάσει στα 130 με 150 δολάρια. Το βαρέλι, και αυτό θα φτάσει. Μόνο 150 δολάρια το βαρέλι, λέει, διότι έχουν αυξήσει την παραγωγή του, την παραγωγή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουν μειώσει τις εισαγωγές τους η Κίνα. 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα δίνουν παραπάνω οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν. Ding-ding-ding, έχεις δει κάτι καρτούν που χτυπάει ο άλλος συνέχεια στη μηχανή και κάνει γκρινγκρινγκ. Βγάζουν λεφτάκια, βγάζουν λεφτάκια. Και έχουν μειώσει τις αγωγές τους οι Κινέζοι κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Κάπως έτσι, λέει, μειώνεται κατά 9,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το συνολικό, ας πούμε, το μείον που έχουμε. Χρειαζόμαστε π.χ. 100 εκατομμύρια βαρέλια σαν κόσμο την ημέρα, ήμασταν στα μείον κάτι. Τώρα είναι κατά 9,3 εκατομμύρια λιγότερο το μείον κάτι. Πιθανό κλείσιμο που θα διαρκέσει μέχρι τέλη Ιουνίου ή ακόμα και τον Ιούλιο θα μας οδηγήσει αυτές τις τιμές 130-150. Επειδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος πλέον δεν είναι μακριά, είπαμε πόσο του μηνός έχουμε, 11 Μαΐου. Ψάχνω να βρω αυτό το φίλο το Θανάση.
Θανάση, που είσαι που είχες κάνει την αποθήκευση του πετρελαίου που είχε, μας έδειχνε όταν ξεκίνησε. Μεγάλη γάτα, ο Θανάσης μου είχε εντυπωθεί. Είχε πάει και είχε γεμίσει, ρε. Είχε γεμίσει νταμιτζάνες με πετρέλαιο. Αν έχεις χώρο αποθήκευση, να το κάνουμε μαζί. Και άμα κάνει κανένα μπούμ, να τρέχεις μόνος. Μετά, άμα βρεις κανένα ντρόν, μην το πάρεις, Θανάση, πρόσεχε. Τώρα σταματήστε παρακαλώ να μου στέλνετε τις φωτογραφίες τώρα που είναι αγκαλιές διάφορα πρόσωπα σημαίνοντα. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια κουβέντα.

Το καλό είναι ότι εκείνη τη στιγμή που θα ξέρουμε ότι θα φτάσει 130 με 150 ευρώ το βαρέλι, θα έχει κάνει τη δουλίτσα της και η ΑΔΕ, η οποία έχει, διαβάζω σε πρωινές τώρα ιστοσελίδες, ότι έχει βγει στην αγορά και ψάχνει 7,5 δισεκατομμύρια. Τόσα τους λείπουν, γιατί θα κάνουν την πληρωμή αυτή των 7 δις στο εξωτερικό, θα κάνουν αποπληρωμή ο Πιερακάκης για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος του Eurogroup και να τον θαυμάζουν και να τον χειροκροτάνε. Θα ξεπληρώσουμε πρόωρα 7 δις. 7 δις, τα οποία το επιτόκιο είναι 1%, έτσι. 1,5%, 1,8%, τόσο είναι το επιτόκιο. Και δανειζόμαστε με 3 και 3,5. Αλλά εμείς θέλουμε να τα δώσουμε πρόωρα, λέει, για να, έχουμε, να δείξουμε success story. Σκεφτείτε τώρα αυτά τα 7 δις να τα ρίχνανε με κάποιο τρόπο στην αγορά, σε μειώσεις φόρων. Σκεφτείτε να δίνανε κάποια χρήματα στους συνταξιούχους που δεν έχουν να περάσουν. Αλλά σιγά, όχι μωρέ, καλύτερα να τα γυρίσουμε πίσω στις τράπεζες, τις γαλλικές και τις γερμανικές, που τις σώσαμε 1, 2 και 3 φορές, παρά να τα δώσουμε στην αγορά. Ρε παιδιά, έχουν βγάλει φωτογραφίες τον drone αυτό στη Λευκάδα με από κάτω χαρτάκια. Αν το είδατε, ειδοποιήστε με, και έχει το τηλέφωνο. Τι σατανάδες είστε εσείς! If I had something to save, I used to have a soul until I threw it away. There's shadows on the wall, wish I would erase. Στο μεταξύ, το άλλο σενάριο με τον drone, το οποίο δεν παίζει και δεν το λέει κανένας, είναι να το έχουν πάρει τίποτα λαθρέμποροι ναρκωτικών από γειτονικές χώρες και να το είχαν για να ανατινάξουν, να στείλουν τίποτα όποιον πήγαινε να εμποδίσει το πλοίο.

0: Τι λέει ο Νίκος, υπάρχει περίπτωση να πέσουν τιμές σε αυτόν τον τόπο? Τώρα που ανέβηκαν δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Εδώ ήταν ψηλά όταν προπολέμου οι τιμές του βαρελιού ήταν πολύ χαμηλιά. Χαμηλά, τι έπαθα, παθαίνω κεφαλικό, χαμηλιά. Ποιες τιμές να πέσουν ρε παιδιά, εδώ πέρα μόνο ανεβαίνουν τιμές. Δηλαδή θυμάστε που σχολιάζαμε, λέγαμε το σουβλάκι έχει φτάσει 5 ευρώ. Καλά, τα μπέργκερ έχουν πάει 16 ευρώ ξέρω εγώ. Κάτι, να πάρεις ένα μπέργκερ, να βγεις έξω, έχει 15 με 16 ευρώ. Σε ρεπορτάζ το είδα, πρέπει να είναι το μπιφτέκι μέσα, πρέπει να είναι όλο πατημένο από πόδια άραβα στο Ορμούς. Δεν εξηγείται αλλιώς και να δυσκολεύονται να το εξάγουν. Ματιασμένος λέει ο Θανάσης σήμερα. Έχω κάνει πολλά σαρδάμ σήμερα. Τι έχω κάνει, εντάξει, ξεματιάστε με παιδιά, τι να κάνουμε. Καλά, επίχρησο το μπέργκερ. Και τώρα ανεβαίνει και η πίτσα. Η πίτσα είχε μείνει με μια σταθερή, ας πούμε, μπορείς να πεις τιμή πάνω κάτω. Το κουτί φταίει της πίτσας. Μάλιστα, να το πάρουμε χωρίς κουτί ρε εσύ. Να το έτσι, να αμαπλωμένο χέρι. Δεν μας σώζει ούτε η Mercosur, παιδιά, να ξέρετε, και να μας φέρουν εδώ πέρα όλη τη φύρα της Παραγουάης, δηλαδή να τρώμε μπέργκερ από νυχτερίδες που είναι σε σπηλιές της ορεινής χυλής. Τυχαία λέω τώρα, ενώ μα δεν ξέρω καν αν είναι η χυλή στη Mercosur. Να τρώω ρύζι δίπλα από εργοστάσιο που βγάζει πυρηνικά απόβλητα στην Ινδία. Να τρώω από Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, που έχει σκάσει το τσουνάμι. Μπασμάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές εδώ, να ξέρετε. Τίποτα, θα κυνηγάμε τις νυχτερίδες της Γουχάν να κάνουμε κρέας. Θυμάσαι που λέγανε ότι από τις νυχτερίδες της Γουχάν ξεκίνησε ο κορονοϊός, Από αυτές μπέργκερ να κάνουν, η τιμή πιο κάτω δεν θα είναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα παρακράτος της εσχροκέρδειας, παιδιά, και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Εδώ πέρα είναι όλα αρπαχτές. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ανοίγουν τις εταιρείες, τις κλείνουν την επόμενη μέρα, ρε. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει σταθερότητα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τώρα πάμε και ό,τι βγάλουμε, ό,τι μαζέψουμε. Θα γίνει κανένας χανταϊοπανδημία, ξέρω εγώ τι θα κάνουνε. Και δεν θα προλαβαίνουν να ανοίγουν εργοστάσια με μάσκες οι νεοδημοκράτες. Τα ξαδέρφια, οι κουμπάροι, αυτοί θα τα ανοίξουν όλα. Και θα έχεις τον τύπο που θα βγαίνει και θα λέει ακρίβεια, μα όλα είναι γεμάτα, όλα δουλεύουνε. Δεν υπάρχει καταλληλότερος, παιδιά, δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα στο μεταξύ story που γίνονται στον κόσμο, ενώ δεν υπάρχει καταλληλότερος.
1: Μια γυναίκα 103 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πληστηριασμό. Το ακίνητο είχε μπει ως υποθήκη για δάνειο φιλικού της προσώπου.
2: Της μητέρας μου ήταν το σπίτι. Το πατρικό μου το σπίτι που γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα. Εγώ αυτή τη γυναίκα τι να την πάρουν το σπίτι.
3: Το 2006 είχε μπει εγγυητή σε δάνειο του πατέρα ενός φίλου του, βάζοντας υποθήκη το σπίτι στο οποίο ζει η μητέρα του 103 ετών. Ο δανειολήπτης απεβίωσε χωρίς να το αποπληρώσει και το σπίτι αναμένεται να βγει στο σφυρί, με την υπερήλικη γυναίκα να κινδυνεύει να βρεθεί στο δρόμο.
2: Από ό,τι μας είπαν η εταιρεία, ότι έχει φτάσει με τους στόχους αυτή τη στιγμή τα 30 χιλιάρια έχουν γίνει 48. Πώς να αποπληρώσω εγώ τόσο μεγάλο ποσό? Δεν είναι 2-3-5 χιλιάδες να πω θα βρω τα χρήματα και θα τα δώσω.
4: Τι θα γίνει αυτή η γυναίκα και τι να την...
0: Την απάντηση την έχει ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα τι θα γίνει.
5: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
6: Εσείς στην καθημερινότητά σας θα βγάζετε πέρα.
5: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και να
6: είναι
5: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
7: Ζάκη, Μητσοτάκη, μην εκεί πώς.

ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή στην καριέρα σου. Βρες και μια δεύτερη δουλειά, αν θες να σώσεις το σπίτι σου. Χρόνια έχεις μπροστά σου. Γελάει εδώ πέρα ο Ιωάννης Βασιλάης. Δεν ξέρει ότι έχουν βγει σήμερα στατιστικά που λέει ότι έχουν μπει 300.000 70χρονοι στην αγορά εργασίας. Διότι για να αντιμετωπίσουνε, λέει το δημογραφικό, τι έκαναν, αποφάσαν τους συνταξιούχους, να τους βγάλουν. Αλλά δεν θα βρει δουλειά γιατί λέει 103 ετών, θα φανταστείτε να ζητήσει τριετίες τι έχει να γίνει. Ρε σατανάδες με το δράμα της γυναίκας τώρα. Εν τω μεταξύ, λέει ο Μπάρμπας, σχολιάζει ο Θανάσης που τα λέει αυτά, δεν παίζει να έχει φράγκο ούτε για σουσάμι από κουλούρι. Αλλά Μητσοτάκης ξέρω πως... Δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, μπορεί να είναι και απόλυτα βολεμένος, ρε, είπαμε. Υπάρχει ένα ποσοστό του κόσμου το οποίο είναι βολεμένο. Αν αυτός ο Μπάρμπας έχει 6 σπίτια, 7 σπίτια και τα νοικιάζει, δεν υπάρχουν. Δεν έχετε δει. Μυτιλίνη, πήγανε και τις πήραν τις αλληλείς 180 χιλιάρικα μέσα από το σπίτι και χρυσές λίρες και κοσμήματα και τέτοια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προφανώς βγάζουν πολύ ρευτό, πολύ μετρητό. Άμα έχει ο άλλος 7 σπίτια, τι ακρίβεια να τον νιάξει. Τι είναι να τον νιάξει. Αυτός θέλει να είναι τα πάντα, ρε παιδί μου, τα ενίκια να πάνε στο Θεό. Να πάνε στο Θεό τα ενίκια, να είναι και λίγα πληρώνεις. Έβλεπα ένα. Είχε βγάλει ένα κωμικό δρεσί. 19 τετραγωνικά δώμα στο Παγκράτη. 19 τετραγωνικά. Μέσα οι συνθήκες, ξέρω εγώ, ήταν το μπάνιο, ήταν, τι να σου πω τώρα, στο Τσέρνομπιλ παίζει να έχει τέτοιο μπάνιο. Στο Τσέρνομπιλ. Δηλαδή, Ουκρανός στρατιώτης που είναι 6 μήνες στην πρώτη γραμμή, παλεύει με ντρόνς και τέτοια, έρχονται από πάνω από κάτω, δεν θα πήγαινε, θα ντρεπότανε να πάει σε αυτό το μπάνιο να πληθεί. 290 ευρώ. Μόνο 19 ευκαιρία. Ήταν δώμα, ρε. Δεν είχε και κανονικά και πόρτες και τέτοια. 290 ευρώ. Και ξέρεις, αυτό θα γίνει και ουρά να πάει κάποιος να μείνει. Κάνας φοιτητής. Θα έρθει εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε. Εδώ θα μείνεις, εδώ θα μείνεις. Κάνει παρέα με τις νυχτερίδες από τη σπηλιά της Γουχάν. Θα αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, όπως το είδα αυτό το δώμα εκεί πέρα τα 19 τετραγωνικά. Όχι απλά επιπλωμένο, όχι απλά επιπλωμένο. Τα έχει όλα, τα έχει όλα. Παίζει να βρεις και κανέναν ντρόν μαγκούρα και να λέει ο Δένδιας ότι το Παγκράτη είναι εκτός των εθνικών μας υδάτων. Ναι ρε, το έχω και αυτό τώρα, παίζει να το παίξω αυτό το βίντεο, για να δούμε, δώστε με ένα μισό λεπτάκι γιατί είναι ωραίο και αυτό. Στη Θεσσαλονίκη που πήγε ο Μητσοτάκης για το προσυνέδριο και ήταν μια γιαγιά και του έλεγε αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό θα πεθάνω. Θα πεθάνουμε όλοι για να ζήσει η γιαγιά, λέμε.

0: Μια κυρία του μιλάει στο αυτή.
1: Κυρία, θα που λέτε.
2: Εγώ θα που λέω.
3: Θα τρέξω πάντα.
4: Ποιος είπε
5: ότι θα 103 ετών ήταν η άλλη. Αυτή ήταν μικρότερα από 103, αλλά μας απείλησε. Αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό, θα πεθάνω. Θέλει, η γιαγιά είναι σαν πυρηνική βόμβα. Θέλει να πεθάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, να βγάλει το Μητσοτάκη ξανά. Πάλι καλά που δεν του φίλησε το χέρι. Εγώ πραγματικά, όπως την πρώτη φορά που είδα το βίντεο, λέω

Αυτή πάει καρφωτή για χειροφίλημα σε Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Βλάχος μπήκε στο στούντιο πριν σηκωθεί καν όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Άρα είναι, θα γίνει εδώ πέρα χαμός 10 με 12. Για να έχει μπει από τώρα από εδώ μέσα στο στούντιο. Γενικά λέει οι παππούδες κάποιοι πρέπει να το κοντρολάνε. Λέει ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, στέλνει ο φίλος ο Κυριάκος. Δεν πέρασε η κάρτα με τη μία και φώναζε ο παππούς: έχω τόσα λεφτά στην κάρτα. Φώναζε μέσα στο σούπερ μάρκετ: έχω 20 χιλιάρικα στην κάρτα. Πώς δεν πέρασε. Του απάντησα: βάλει και μια ταμπέλα πάνω σου. Λέει να, απ' έξω να σε περιμένουν. Το έχει. Ναι, να την πω στο πίνι στην μπλούζα. Έχει τώρα στο μεταξύ την καινούρια μου. Η καινούρια απάτη, σας το λέω να το ξέρετε. Παίρνουν τηλέφωνο εσένα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν σου απαντάνε. Λες εσύ, ναι, ναι, ποιος είναι, παρακαλώ, λέγεται κτλ. Αυτοί καταγράφουν τη φωνή σου και την μπορούν να την κάνουν κλόουν, να την αντιγράψουν και να την βάλουν αυτή τη φωνή να λέει ό,τι θέλει. Και θα με πάρουν εμένα τηλέφωνο σε 7 το πρωί και θα είναι έλα, είμαι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Έμεινε από βενζίνη στη μηχανή. Στείλε μου 100 ευρώ να βάλω βενζίνη, γιατί έχει και αμαξάρα. Εγώ θα έχω εδώ, θα πω, θα κάνω εκπομπή χωρίς συγχωρείτη, θα του το στείλω, θα του τα στείλετε 100 ευρώ. Έπεσα θύμα απάτης. Σκεφτείτε, θα την πατήσω εγώ, τι έχει να γίνει με τους πιο ηλικιωμένους. Δεν θα μείνει, παιδιά, λίρα για λίρα. Όχι, Γιώργο Βλάχος, εσύ πιο πιθανό να τους πάρεις εσύ τα λεφτά παρά να στα πάρουνε. Αμετανόητοι, λέει, όλοι όσοι ακόμα στηρίζουν την κυβέρνηση. Όχι, αυτά δεν τα λέμε. Να αυτοσυγκρατούμαστε. Εμείς δεν λέμε κακό για κανέναν άνθρωπο. Αυτοί λένε για μας κακά. Θα πεθάνει, λέει, αν δεν βγάλει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό τρίτη τετραετία. Τι σκέψου τώρα, τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Σκέψου, σκέψου. Άρα θα μου πεις να σου πω κάτι, μπορεί να έχει τα δίκια της. Αυτή μπορεί να έχει 8 σπίτια. 8 σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτή τη στιγμή 8 σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρει που να τα βάζει τα λεφτά αυτή. Μα γιατί να μην θέλει Μητσοτάκη. Θέλει κάποιον που θα διασφαλίσει ότι η αξία της περιουσίας της θα συνεχίσει να βγαταίνει. Τι την νοιάζει αυτή, αν θα πας εσύ, θα πάει ένας φοιτητής και θα μένει σε 12 τετραγωνικά σε ένα ημιυπόγειο. Και θα πληρώνει 300 ευρώ ενίκιο. Λοιπόν, έχω περικυκλωθεί. Ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος είναι όρθιος. Ο Γιώργος ο Βλάχος με παρακολουθεί εδώ πέρα από το πλάι. Και ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης γελάει, δεν ξέρω γιατί. Οπότε κάπου εδώ πέρα δεν έχουμε πει για τα UFO, παιδιά. Αύριο σας υπόσχομαι, έχω διαβάσει και έχω μελετήσει για τα UFO τόσο πολύ. Θα το συζητήσουμε για τα UFO. Παίζει πολύ UFO γενικά. Πολύ UFO. Και πρέπει να κάνουμε επιτέλους μια σοβαρή κουβέντα για τα UFO. Και προφανώς αναφέρομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται, έτσι. Όχι στις αποκαλύψεις των Αμερικάνων. Αύριο, εσάβριο τα σπουδαία, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. 667.000 λιγότεροι δικαιούχοι από τις αρχικές εκτιμήσεις έλαβαν την επιδότηση του Fuel Pass, καθώς τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας και η γραφειοκρατική ταλαιπωρία αποθάρρυναν τελικά χιλιάδες πολίτες. Η κυβέρνηση έμεινε με αδιάθετο ποσό 27 εκατομμυρίων ευρώ από την περιορισμένη αυτή προσέλευση. Από την αριοθέτηση των υποκλοπών του Αρείου Πάγου επωφελείται η κυβέρνηση, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του άφησε αιχμές για τον τρόπο που η δικαιοσύνη διαχειρίστηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Μενουδάκος, έχοντας ερευνήσει προσωπικά την υπόθεση, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των 115 στόχων από το λογισμικό Predator ήταν εξαιρετικά πολυδάπανη για να οργανωθεί από ιδιώτες και επέκρινε την πρωτοφανή άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι μετά από άγρια συμπλοκή για υπόθεση ναρκωτικών στα Κίμινα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες που ομολόγησαν την εν ψυχρό εκτέλεση, αποκαλύπτοντας στις αρχές ότι έδεσαν το πτώμα με τούβλα και το πέταξαν στο ποτάμι για να εξαφανίσουν τέχνη τους. Ως πολύ σοβαρό περιστατικό υψίστης ασφαλείας χαρακτηρίζουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον εντοπισμό του φορτωμένου με εκρηκτικά ουκρανικού ντρόν στη Λευκάδα, ωστόσο τηρούν σιγή ηχθείως επικαλούμενοι το αυστηρό απόρριτο. Σε αστοχία υλικού αποδίδεται πιθανότατα η κατάληξή του στην σπηλιά της Λευκάδας. Σύμφωνα με δορυφορικές αναλύσεις, ο πραγματικός στόχος του όπλου εικάζεται πως ήταν μια ρωσική νιοπομπή που έπλεε νότια της Κρήτης με προορισμό τη Συρία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα της ΔΥΠΑ για τις 300.000 επιταγές του κοινωνικού τουρισμού για το 2026 με 2027. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων είναι περί τις 816.000. Τα βάουτσερ θα τεθούν σε ισχύ από τις 18 Μαΐου για 12 μήνες, εξασφαλίζοντας από 6 έως 12 διανυκτερεύσεις. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: 30 βαθμούς. 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια. Καλές βόλτες. Η ωραία περίοδος για την Ελλάδα ξεκίνησε. Από σήμερα έχουμε μπει για τα καλά και στο καλοκαίρι και στην προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει όλοι. Δευτέρα. Ακούτε 99,8 μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Ποιας πατρίδος τώρα? Όπως την έχει κάνει και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Για μένα το βασικό θέμα της ημέρας που θα μας απασχολήσει πια όχι για πολύ καιρό αλλά για τις επόμενες γενιές είναι η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από τον Ισλαμιστή Χίτλερ Ερντογάν. Σωστά λένε οι Τούρκοι και γράφουν οι Τούρκοι ότι το Ισραήλ μας αντιμετωπίζει ως το νέο Ιράν. Δεν σας αντιμετωπίζει το Ισραήλ ως το νέο Ιράν. Είστε το νέο Ιράν. Κάνω μια παρένθεση για να πάω στην ελληνική επικαιρότητα. Υπάρχει κάποιος κύριος ονόματι Γρηγόρης Δημητριάδης. Είναι ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήτανε το δεξί του χέρι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνει μία συνέντευξη στην εφημερίδα Real την Κυριακή, εφημερίδα που κατά ένα ποσοστό ανήκει στο συμπέθερο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον κύριο Σάκαρη. Προφανώς είναι μια μεγάλη επιτυχία για την εφημερίδα. Είναι ο άνθρωπος που είναι συνέχεια στο μυαλό και στο στόμα και στις σελίδες των εφημερίδων τον τελευταίο καιρό. Η απορία μου είναι για ποιο λόγο και μην μου πείτε ότι είναι λάθος δημοσιογραφικό, για ποιο λόγο δεν έγινε πρωτοσέλιδο. Τι φοβήθηκαν, τι θα δημιουργούσε αν ήταν πρωτοσέλιδο? Προφανώς θα δημιουργούσε μεγαλύτερες εντυπώσεις. Εναντίον ποιου? Δύο είναι οι άνθρωποι τους οποίους ο Γρηγόρης Δημητριάδης για να προστατευτεί κρέμασε στα μανταλάκια. Στην κυριολεξία. Ανοίγοντας το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας ακόμη. Ο άλλος λέγεται Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κύριε Τζαβέλα, θα πρέπει να μας πείτε για ποιο λόγο και ποιος σας υποχρέωσε να βάλετε στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξή του λέει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Πάνω απ' όλα την πατρίδα. Από τι? Από κατασκοπιά? Κύριε Τζαβέλα, με συγχωρείτε. Είστε ακόμη εισαγγελέας του Αρείου Παγού. Μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη. Καλά, ο Μητσοτάκης, είπαμε, είναι ένας αδίστακτος πρωθυπουργός, θρασίδηλος του εαυτού του και μόνο, και είναι δεμένος στην καρέκλα μέχρι να είναι βέβαιος ότι δεν θα υποστεί συνέπειες. Αλλά εσείς, κύριε Τζαβέλα, λέει ο άλλος ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για να προστατεύσω πάνω απ' όλα την πατρίδα. Την πατρίδα από τι? Και πάτε εσείς και βάζετε το θέμα των υποκλοπών στο αρχείο. Υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα? Και εσείς ως εισαγγελέας, κύριε Τζαβέλα, κλείτε τα μάτια και τα αυτιά. Και βέβαια, όταν λέει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για να προστατεύσει την κυβέρνηση, εννοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας έλεγαν ότι πίσω από τις υποκλοπές είναι ιδιώτες, ότι δεν είναι η κυβέρνηση, ότι είναι κάποιοι ιδιώτες. Άρα να προστατεύσει την κυβέρνηση από ποιον ο κύριος Δημητριάδης? Ο κύριος Δημητριάδης είναι ιδιωτής? Είναι αυτός που συντόνιζε όλες τις ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Είναι αυτός που έπαιρνε τα σημειώματα πρώτος από όλους και στη συνέχεια, όπως λέει ο ίδιος, τα έδινε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Και μιλάμε για την ΕΕΠ, η οποία έκανε παρακολουθήσεις ταυτόχρονα ή παράλληλα με το Predator του Κουμπάρου. Στις 25 Αυγούστου του 2024 εμφανίστηκε ο κύριος Δημητριάδης ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ξέρετε τι είπε? ότι παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ και τα έδινε κατευθείαν στον κύριο Μητσοτάκη. Ότι κανείς δεν τον ενημέρωνε. Να το ξαναπώ. Παραλάμβανε ως ταχυδρόμος. Ως ταχυδρόμος του κυρίου Μητσοτάκη παραλάβανε τα χαρτιά, τα άκρος απόρριτα χαρτιά της ΕΕΠ με πληροφορίες κρατικές, κρατικά μυστικά και τα παρέδιδε κατευθείαν στον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι θα πάει σπίτι του το βράδυ των εκλογών. Αυτό νομίζει. Και Σαββατοκύριακο, αυτό που μας πέρασε, ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα να μιλήσει σε μια κομματική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και να κάνει και το καθιερωμένο μήνυμά του την Κυριακή. Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς είχε ενημερωθεί για την επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από τον Ισλαμιστή Χίτλερ Ερντογάν. Και δεν είπε λέξη. Εγώ όμως θέλω να γυρίσω πολύ πιο πριν. Θέλω να γυρίσω στην εποχή που για πρώτη φορά ο Ερντογάν μίλησε για τη γαλάζια πατρίδα. Και κανένας από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, ούτε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αντέδρασαν αμέσως. Και όταν λέω αντέδρασαν, εννοώ ότι έπρεπε εκείνη την ώρα, τη στιγμή, να βγουν να καταγγείλουν τον Ισλαμιστή Χίτλερ, τον νέο Ιράν, τον νέο Μουλά Ερντογάν και να πούν δυνατά σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Είναι μία και μοναδική. Είναι η γαλάζια πατρίδα όπως είναι το γαλάζιο της ελληνικής σημαίας. Είναι ελληνική. Και ότι η σημαία της Τουρκίας είναι κόκκινη, με αίμα, από γενοκτονίες, από δολοφονίες λαών. Περιμένω δε να το κάνει αυτός ο Μητσοτάκης, ο οποίος συγκάλυψε την προδοσία Τσίπρα στη Μακεδονία. Συγκάλυψε την προδοσία Τσίπρα στις Πρέσπες. Μα αυτός ετοιμάζει τις Πρέσπες του Αιγαίου. Όπως τότε οι Γερμανοί είπαν στον Τσίπρα, προχώρα, προχώρα, προχώρα στις Πρέσπες. Εμείς είμαστε εδώ. Έτσι και οι Γερμανοί έχουν διατάξει το Μητσοτάκη για υποστολή της ελληνικής σημαίας στο Αιγαίο. Έτσι και οι Γερμανοί χαίρονται να ακούνε την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Να λέει ότι δεν θα κάνουμε 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι σήμερα θα έπρεπε η κυβέρνηση να συγκαλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής και να ανακοινώσει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Κάποιοι λένε ότι το πιο σωστό θα ήταν να πάει στα 10 μίλια. Το σίγουρο είναι ότι έπρεπε να κάνει κάτι σήμερα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει να πάει σε εκλογές. Κινδυνεύει να πάει στο κελί του Ιωαννίδη μαζί με τον άλλον προδότη της Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα, για την προδοσία της Μακεδονίας, για τη διευκόλυνση της κλοπής της ελληνικής περιουσίας. Είναι αυτός που έφερε τα φαν στην Ελλάδα. Είναι αυτός που νομιμοποίησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην πηγαίνουν οι πολίτες έξω από τα σπίτια, έξω από τους χώρους που γίνονται οι πληστηριασμοί, για να διευκολύνει την κλοπή. Και αυτός σήμερα μιλάει και μας κουνάει το δάκτυλο. Έχω πει και άλλες φορές ότι η δική μου άποψη προσωπική είναι ότι ο Νίκος Δένδιας είναι χειρότερος και από το Μητσοτάκη. Μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι. Και ήρθε ο κύριος Δένδιας να με επιβεβαιώσει πλήρως με την ομιλία του για το ντρόνς στη Λευκάδα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα από μια ξένη χώρα. Αν είναι δυνατόν, εάν είχαμε σοβαρή κυβέρνηση σήμερα, το ντρόνς θα έπρεπε να είναι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με εντολή να μην σταματήσει ούτε ένα λεπτό, ούτε μία μέρα η αντιγραφή και η κατασκευή ενός ανάλογου ελληνικού ντρόνς. Και μετά ας έρθει ο Τούρκος να μιλήσει για γαλάζια πατρίδα. Δεν το ελπίζω. Αντίθετα, φοβάμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναλάβει το ρόλο της υποχώρησης της Ελλάδος στην κυριαρχία στο Αιγαίο. Ζούμε πολύ κρίσιμες στιγμές. Είναι στιγμές για τις οποίες θα κληθούν οι επόμενες γενιές ίσως να δώσουν και το αίμα τους. για να υπερασπιστούν την Ελλάδα που τόσο εύκολα ξεπουλάνε. Πρώτοι και απ' όλους, οι Έλληνες νταβατζίδες επιχειρηματίες λαθρέμποροι που ελέγχουν την ενημέρωση, που ελέγχουν ποιος θα μπει στη Βουλή, ποιος θα ξεπουλήσει την Ελλάδα, που έχουν πιόνια παντού και λαιλατούν την Ελλάδα. Είναι 3-4 νταβατζίδες. Και για αυτούς διαλύεται η Ελλάδα. Για να έχουν την ικανοποίηση ότι κυβερνούν, ότι αυτοί είναι οι μάγκες και κανένας άλλος. Και για να γεμίζουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό με χρήμα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει το εξής, μπορεί να είναι η πραγματικότητα. Κάποτε λέει ο Νάσης, φέρεται να είπε, όποιος βρει κατά προσέγγιση την περιουσία μου, θα του δώσω βραβείο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Κάποιοι λοιπόν άρχισαν να στέλνουν γράμματα στα γραφεία. Γράφανε μέσα διάφορους αριθμούς. 10 δις, 5 δις, 3 δις, 40 δις, 1, 3. Ο μύθος λέει ότι αυτός που κέρδισε το βραβείο είναι αυτός που έγραψε το εξής. Αυτό θέλω να το απευθύνω και να το αφιερώσω σε αυτούς τους νταβατζίδες. 3-4 που διαλύουν την Ελλάδα για το χρήμα και για την αυτοικανοποίηση ότι κυβερνούν τον τόπο με πιόνια, τα οποία πιόνια τους τα συχαίνονται. Σας το λέω με δική μου γνώση, τα συχαίνονται, αλλά τα χρησιμοποιούν. Αυτός λοιπόν που κέρδισε το βραβείο του, ο Νάση, έγραψε το εξής. Κύριε Νάση, η περιουσία σας είναι 2 μέτρα χώμα. Και αυτός κέρδισε το βραβείο. Γιατί στο τέλος της ζωής μας έχουμε περιουσία 2 μέτρα χώμα. Και θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα ζούνε όλοι, εκτός από το Λάτσι, ο οποίος δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Και αν έχει έρθει, έχει έρθει για λίγη ώρα και έχει φύγει. Όλοι οι άλλοι νταβατζίδες, οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους, κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μπορεί να έχουν τα γραφεία τους σε διάφορες ξένες πρωτεύουσες, αλλά οι ρίζες τους είναι εδώ. Και ο ελληνικός λαός λέει, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Υπήρχε κάποτε ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Κυβερνούσε την Ελλάδα. Ανδρεάδης λεγότανε. Πού είναι αυτός? Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Όχι για τον Ερντογάν, αλλά για αυτή την ηγεσία που έχουμε. 12 μίλια. 12 μίλια. Επέκταση των χωρικών μας υδάτων τώρα, αύριο, σήμερα. 12 μίλια. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτική ηγεσία. Καλημέρα σας κύριε Καψαπέλη.
1: Καλή εβδομάδα. Που... Τι με κοιτάτε κύριε Γιαννητόπουλε. Δεν σας αρέσει που λέω καλή εβδομάδα, ε. Τι θέλετε πάλι. Πιο κάτω το μικρόφωνο. Πιο κάτω. Αλλά πιο κάτω. Ό,τι πείτε εσείς. Λοιπόν, ουδέν κακό να μηγές καλού, υπό την έννοια ότι μπήκαμε στο καλοκαιράκι. Α, σας αρέσει κύριε Γιαννητόπουλε, βέβαια, διότι θα αρχίσετε τις αποδράσεις, θα έχω μάθει. Και νομίζω τέλειωσε λίγο όλη αυτή η αναστάτωση του καιρού, από εδώ και πέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το λέω με την έννοια ότι παραδοσιακά όταν μπαίνουμε στη θερινή περίοδο πέφτει και ο ρυθμός των εξελίξεων στο δημόσιο βίο, χαλαρώνουν τα πράγματα. Καλό ή κακό, γι' αυτό λέω δεν κακό να μην γες καλού. Καλό ή κακό μένει να φανεί, διότι υπό την έννοια αυτή βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, πλησιάζοντας και προγραμματίζοντας ο καθένας, άλλος θα πάει εκεί, άλλος δεν θα πάει, άλλος θα κάνει εκείνο, άλλος θα κάνει το άλλο, άλλος θα χαλαρώσει. Παραπέμπονται οι εξελίξεις, ήθιστε για το τέλος, λέμε, από Σεπτέμβρη, από φθινόπωρο. Δεν ξέρω φέτος πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί... Να, παραδείγματος χάρη, χθες το βράδυ λέω ας βάλω βενζίνη, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει με αυτούς τους παλαβούς, αύριο μπορεί να είναι ακριβότερο. Έβαλα βενζίνη, σήμερα το πρωί είδα ότι ήταν πόσο, μισό ευρώ πιο κάτω, τέλος πάντων, χθες δηλαδή ήταν στα 2 και λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, σήμερα λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Μπερδεύτηκα να σας πω την αλήθεια, διότι ξημερώθηκε, ξημέρωσε η μέρα, η εβδομάδα με αυτούς τους παλαβούς, τους λέω έτσι για να το χαλαρώνω λίγο τώρα, αφού είπαμε ότι μπαίνουμε σε θερινή περίοδο, να μην λέω βαριές κουβέντες, γκάξτερ, νονί, διεθνείς εγκληματίες, όλα αυτά τα βαριά και σήκοντα, μην φάμε και καμιά ρουκέτα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, κάνα ντρόν, μην μας έρθει από εδώ, μην μας έρθει από εκεί, ξέρω εγώ τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους παλαβούς που έχουμε μπλέξει, όχι λέει, τους στείλανε οι μεν παλαβοί την απάντησή τους και ο άλλος λέει όχι, όχι λέει, τι είναι αυτό λέει, δεν. Από όλο αυτό τώρα, εγώ για να είμαι έτσι πραγματικά ειλικρινής, πιο πολύ κρατάω, διότι μπαίνουμε και σε μαθήματα ιστορίας, το τρολάρισμα που κάνουν, γιατί εγώ ως τρολάρισμα κατά την αργό του κυρίου Αγιαννητόπουλου που ως νεότερος ασχολείται με αυτά πιο πολύ από εμάς τους παλαιότερους τα τεχνολογικά που κάνουν οι Ιρανοί στον Τραμπ. Διότι λέει ένας εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκατσε και έγραψε ολόκληρο κατεβατό, ανάρτηση περίπου, θυμίζοντας, και έχει ενδιαφέρον για την ιστορική γνώση, για όσους ή τυχόν δεν το έχουν υπόψη ή για όσους θέλουν να το θυμηθούν, γιατί πάντα η ιστορία διδάσκει. Με αφορμή αυτό που είπε ο Τραμπ ότι θα... Χάρη σας κάνω, θα σας ισοπεδώσω. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο εκπρόσωπος λοιπόν των Ιρανών, των Μουλάδων, σωστά, έκανε μία ανάρτηση αναφερόμενος στη μάχη των Καρών το 53 π.Χ. όταν ο Σουρένα, ο Πάρθος στρατηγός, νίκησε τις ρωμαϊκές λεγιώνες του Μάρκου Κράσου, του Λικίνιου Κράσου. Η Παρθία ήταν, είναι μια περιοχή που γεωγραφικά είναι στο βορειοανατολικό άκρο της Περσίας. Και σαν να λέμε δηλαδή ότι τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, σαν να λέμε, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν υπερδύναμη της εποχής. Και γράφει τώρα ο εκπρόσωπος των Μουλάδων. Καθ' όλη, λέει, τη διάρκεια της ιστορίας, οι Ιρανοί στάθηκαν όχι μόνο απέναντι σε μεμονωμένους εισβολείς, αλλά και απέναντι σε ισχυρές υπερδυνάμεις, εισαγωγικά, και μεγάλες λεγιώνες, και πάντοτε εξήλθαν με τιμή. Μια ημέρα σαν αυτή, το 53 π.Χ., στη μάχη των Καρών, ο στρατηγός Σουρένα, με πολύ λιγότερους άνδρες και πολύ πιο περιορισμένους πόρους, συνέτρεψε τις βαριά θωρακισμένες ρωμαϊκές λεγιώνες σε μια αριστοτεχνική, ασύμμετρη νίκη. Ο Κράσος, που ήταν ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάστηκε. Ο μύθος του αίτητου της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα και το όνειρο της Ρώμης για επέκταση προς Ανατολάς πέθανε στο πεδίο της μάχης. Η ιστορία, προσθέτει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, των Μουλάδων, επαναλαμβάνεται για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα διδάγματά της. Την ίδια ώρα που, αυτό είναι βασικά και πράγματι ιστορικά δίκιο έχεις αυτό, Μουλάς, διότι αυτή η μάχη είναι μία από τις, ήταν μία από τις μεγαλύτερες που σηματοδότησαν την αρνητική πορεία, την καταστροφή, ας το πούμε έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τους Ρωμαίους εκείνης της επιχείρησης επέζησαν, λέει, μόνο 500. Ο ίδιος ο Κράσος σκοτώθηκε, σφαγιάστηκε και προσέξτε ένα ιστορικό στοιχείο, λέει, το κεφάλι του τοποθετήθηκε σε λόγχη από τους Πάρθους προς ταπείνωση των Ρωμαίων. Και εν συνεχεία οι Πάρθοι άρπαξαν ως τρόπαια τους περίφημους αετούς, που ήταν τα σύμβολα. Ήτανε τα σύμβολα, έτσι, σαν να λέμε, η σημαία και κάτι σοβαρότερο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ρωμαίοι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπέστη τέτοια μεγάλη ήττα σε συνδυασμό με προσβολή. Ήταν προσβολή. Λοιπόν, το λέω αυτό, εντάξει, η ιστορία επαναλαμβάνεται ορισμένες φορές και ως φάρσα. Για να πω ότι τα πράγματα δεν αποκλιμακώνονται. Και όχι μόνο δεν αποκλιμακώνονται, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και εξαίσεις από τους ίδιες εκεί τις αμερικανικές υπηρεσίες, τα συστήματα, που λένε ότι το Ιράν έχει εφεδρίες, έχει αντοχές για να συνεχίσει τον πόλεμο για 4 μήνες τουλάχιστον ακόμα. Και άρα δεν έχει λόγο να συνθηκολογήσει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Και το ερώτημα που δημιουργείται αυτομάτως για μας τους θνητούς που πληρώνουμε, ξαναλέω, την ύφη, και θα την πληρώσουμε κι άλλο, διότι βλέπουμε στην οικονομία τι έρχεται στον απόϊχο και του πολέμου ή και με άλοθη, και τα δυο ισχύουν. Και τα δυο ισχύουν, και ο απόϊχος και το άλοθη. Αν συνεχιστεί όλη αυτή η παράνοια, η τρέλα για 4 μήνες, σημαίνει ότι θα φτάσουμε στο φθινόπωρο. Προφανέστατα η επιδίωξη είναι να οδηγηθεί σειρώμενος ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο να συνεχίζεται, το οποίο θα είναι καταστροφικό για τον ίδιο στην εσωτερική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών από οικονομικής πλευράς. Δεν είναι Αμερικανάκια οι Αμερικανοί. Σου λέει, ο Πεγάλε εδώ έχουμε θέματα. Δεν βγαίνει η τσέπη μας και η δική μας. Τι θα γίνει? Πώς θα εξελιχθεί το πράγμα? Και στο όνομα της συνέχισης αυτού του πολέμου, ξαναλέω, γιατί αυτό παραλλήλως μας αφορά και μας καίει όλους, θα πάμε σε αναθεώρηση. Ήδη εδώ αναθεωρούνται προϋπολογισμοί. Αρχίζει το ποίημα ότι ναι, θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά δεν, βλέπετε, δεν. Με τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του φόβου, και βλέπω σήμερα υπάρχει μια δημοσκόπηση που και είναι βέβαια πραγματική, αλλά είναι και εργαλείο διαχείρισης. Λέει ότι πράγματι το 85% των Ελλήνων ανησυχούν για τις εξελίξεις τον πολεμό, και λίγοι είναι. Αν υπάρχει και ένα 15% που δεν ανησυχεί, μου κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπάρχει και ένας διχασμός, δηλαδή διχασμός, είναι μοιρασμένες στη μέση οι απόψεις για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται λοιπόν και για πολιτικούς λόγους και πραγματικούς, αλλά και αντικειμενικά στο διεθνές πεδίο όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτούς που είναι λίγοι μεν, αλλά οι ισχυροί του κόσμου, αυτούς οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι της κλιμάκωσης, της οικονομικής και στρατιωτικής κλιμάκωσης των εξοπλισμών σε διεθνές επίπεδο. Τα όπλα δηλαδή, η βιομηχανία των όπλων. Όπλα. Τελειώνουν, λέει, και κάπου διάβαζα, γερουσιαστής Αμερικανός επεσήμανε ότι τελειώνουν, εξαντλούνται τα αποθέματα της Αμερικής. Ο Τραμπ τις προάλλες πήγε στους αυτοκινητοβιομήχανους εκεί και του λέει, παιδιά, αφήστε τα αυτοκίνητα, θέλουμε όπλα. Η χαρά τους είναι αυτονών. Παραγωγή όπλων, δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Και προσέξτε, δεν είναι συγκυριακό, δεν θα είναι συγκυριακό, άντε τώρα και τελειώσαμε, άντε και να τελειώσεις ένα μήνα, 2 μήνες, σε μια εβδομάδα η Μέση Ανατολή. Όχι, μπαίνουμε σε καινούργια φάση ιστορικοπολιτική για όλο τον κόσμο. Βάζουν δηλαδή όλο τον πλανήτη σε μια τροχιά άκρως επικίνδυνη, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω, και δεν θα το πω, ας το πούμε συνωμοσιολογικά, δεν μ' αρέσει η λέξη, αρχίζει και τροφοδοτεί και στο εξωτερικό και από σοβαρούς αναλυτές εσχατολογικά σενάρια. Γίνονται πολλές συζητήσεις στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Μην κοιτάτε που εδώ δεν τα παίρνουμε σοβαρά, ή εν πάση περιπτώσει οι ξερόλιδες τα ξορκίζουν και λένε, έλα μωρέ, για το τι έρχεται για την ανθρωπότητα, για τον πλανήτη, ακόμα και για τα ενδιαμέσως, για τα συστήματα εξουσίας, για το πώς θα κυβερνάτε και από ποιους θα κυβερνάτε όταν υπάρχει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία θα γίνονται και οι πόλεμοι, αν προλάβουμε και δεν πατήσει ο παλαβός, ο πρώτος χι παλαβός το κουμπί και θα την άξει όλα στον αέρα, για να μου πείτε έλα μωρέ. Ναι, έλα μωρέ λέω κι εγώ, αλλά δεν το λέει π.χ. ο Μάσκ, ο οποίος λέει παιδιά θα φτιάξουμε αποικία για 1 εκατομμύριο προνομιούχους, από τα 8 δισεκατομμύρια δηλαδή, το 1 εκατομμύριο θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης κάπου στο διάστημα. Ξέρω εγώ πού θα το κάνουν. Το συζητάνε σοβαρά, δεν το συζητάνε η παλαβή της γειτονιάς. Θα μου πείτε, μα, λέω κι εγώ, τι να πω. Τα ακούω, τα διαβάζω και προβληματίζομαι, για να μην πω ότι ανησυχώ, αλλά και να πω ότι ελπίζω να μην είμαστε σε αυτόν τον κόσμο εμείς όταν θα συμβούν. Κάποιοι έρχονται μετά από μας. Μην είμαστε τόσο εγωιστές. Κάποιοι ακολουθούν. Τα παιδιά μας, οι συγγενείς μας, τα εγγόνια μας, οι άνθρωποι μας. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός ή όχι. Ξαναλέω τι βλέπω στη δημόσια σφαίρα και κυρίως από το εξωτερικό, διότι εδώ πράγματι, έτσι όπως το έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης, η συζήτηση είναι γύρω από όλα αυτά, τα οποία τον εξυπηρετούν, αποπροσανατολίζουν,

0: τώρα, έτσι, και από εδώ και από εκεί, στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει θέμα με τον Στάρμερ από χθες, διότι υπέστη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές το κόμμα των εργατικών και ήδη υπάρχουν φωνές ανοιχτά μέσα στο εργατικό κόμμα που θέτουν θέμα, που θέτουν αμφισβήτηση. Δηλαδή έχουμε και τον Στάρμερ στη Βρετανία, ο Φάραντς, ο νικητής είναι ο Φάραντς των τοπικών εκλογών. Και στη Βρετανία έχουμε θέμα με τον Στάρμερ και στη Γερμανία ο Μέρτς κλονίζεται. Είναι η πρώτη φορά που καγκελάριος πριν συμπληρώσει καλά-καλά είναι υποκατάρρευση, δηλαδή οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν θα εξαντλήσει, που είναι πρωτοφανές, είναι, έχει γίνει μια-δυο φορές στην ιστορία της Γερμανίας να καταραίω η κυβέρνηση και να πηγαίνει σε εκλογές πριν τη λήξη της θητείας. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα σε ένα λοιπόν τέτοιο περιβάλλον βρισκόμαστε και εμείς ως χώρα, πράγματι αποφρασίνεται, και το περίεργο θα ήταν να μην συμβαίνει αυτό η Τουρκία, διότι εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί από την πλευρά της όλες τις συγκυρίες, όλες τις δυνατότητες, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν να ενισχύσει τη θέση της, να ενισχύσει το ρόλο της, έχοντας αυτή τη δυνατότητα, έχοντας αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, σε αντίθεση με μας, οι οποίοι τώρα έχουμε βάλει όλα μας τα λεφτά, να το πω έτσι απλά, ως χώρα, στον Τραμπ και στον Νετανιάχου. Αυτό έχουμε κάνει. Την ώρα που ο Ερντογάν, και σε αυτό θα έπρεπε να παίρνουμε μαθήματα διπλωματικής ευελιξίας, να το πω κομψά, που του επιτρέπει να επιβιώνει τουλάχιστον, κάτι με και κάτι παραπάνω, αλλά να επιβιώνει, εμείς έχουμε βάλει όλα μας τα λεφτά στον Τραμπ και περιμένουμε τώρα να έρθει εδώ 4 Ιουλίου να πει μπράβο, τι ωραίοι, τι καλοί που είστε, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε και λιμάνια και αεροδρόμια και τα πάντα και αντεγιά, και στον Νετανιάχου, ο οποίος παρεμπιπτόντος, δεν θα το διαβάσετε αυτό, βρίσκεται και αυτός στριμωγμένος για πρώτη φορά, το γράφει η Χάρετζ, η εφημερίδα Ισραηλινή, για πρώτη φορά αναγκάστηκε να παραδεχτεί, να δεχτεί ότι έχει την ευθύνη ο ίδιος για το, για τους χειρισμούς που έγιναν με την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο. Θα μου πείτε γιατί αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι στο Ισραήλ, ξέρετε, δεν περνάει καλά η κυβέρνηση του Νετανιάχου, και μέχρι τώρα ο ίδιος έλεγε δεν ήξερα γιατί του χρεώνουν, ότι μεγάλε δεν μπορεί μια χώρα με τις μυστικές υπηρεσίες αλφα-εθνικής όπως το Ισραήλ, με τις, γενικώς με το, την οργάνωση που έχει, να μην έχει πάρει χαμπάρι, να μην ξέρει τι θα γινόταν στις 6 Οκτωβρίου.
1: 7.
0: 6 προς 7, ναι, πότε ήταν.
1: 7.
0: 7. Δεν γίνεται αυτό.

0: Μέχρι τώρα ο Νετανιάχου έλεγε υπηρεσίες, αυτό, τα γραφειοκρατία, οι άλλοι γύρω-γύρω, εγώ δεν, κάτι σαν το Μητσοτάκη, δεν ήξερα. Τώρα λοιπόν υποχρεώθηκε να πει απαντώντας στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο ασχολήθηκε με ένα θέμα σε σχέση με το διορισμό ενός εκεί του κ. Γκόφμαν ως επικεφαλής της Μοσάντ, έγραψε ο Νετανιάχου ότι η ευθύνη για την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του βρίσκεται μόνο στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τελικά η δημοκρατική και νόμιμη εντολή για την πλοήγηση στην ασφάλεια του κράτους και του λαού του δόθηκε από το κοινό στον Πρωθυπουργό και μόνο σε αυτόν. Είναι η πρώτη φορά που ύστερα από 2 χρόνια και πόσους μήνες παραδέχεται ότι έχει την προσωπική ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη και ως εκ τούτου εγκαταλείπει το αφήγημα ότι δεν ήξερε, ότι δεν είχε ενημέρωση, ότι δεν είχε φτάσει σε αυτόν καμία πληροφορία, γιατί ξέρετε υπάρχει το σενάριο, τα έχουμε πει από πολλές φορές, ότι το άφησαν οι Ισραηλινοί αυτό να συμβεί, διότι περίμεναν την ευκαιρία για να ακολουθήσουν όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, πραγματικά ταραγμένο κόσμο, εδώ ξεκινάει το καλοκαιράκι. Α, τι θα συμβεί, δεν μπορώ να το ξέρω, μάντης δεν είμαι. Αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν μάλιστα τώρα όπως φαίνεται σήμερα, αύριο μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί, λέει, επιβεβαιωθεί ότι και το Δικαστικό Συμβούλιο ανανεώνει τη θητεία των 3 αντισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα κλείσουν και αυτό το μέτωπο ή θα πάνε να κλείσουν και αυτό το μέτωπο και σου λέει μετά πάμε χαλαρά. Χαλαρά. Ε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν σας χάλασα τη διάθεση Δευτέρα πρωί, αλλά έτσι τα βλέπω να εξελίσσονται.
1: Θα εκλέξει τη νέα ηγεσία του Αερίου Πάγου.
0: Τι?
1: Θα εκλέξει τη νέα ηγεσία του Αερίου Πάγου στα μέτρα του.
0: Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αερίου Πάγου θα ασχοληθεί με τις προαγωγές των εισαγγελέων, αντισαγγελέων, μεταθέσεις, ό,τι είναι, και μέσα σε αυτό είναι και η ανανέωση μη της θητείας των 3 αντισαγγελέων, να το πούμε έτσι, των Ελλήνων, δηλαδή της κυρίας Παπανδρέου κατά κύριο λόγο, όχι κατά κύριο λόγο, απλώς είναι πιο γνωστή, του κυρίου Μουζάκη και της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου. Αναμένεται να ληφθεί απόφαση εκτός απροόπτου.
1: Θα μιλάω για την ηγεσία.
0: Δεν νομίζω ότι είναι σήμερα αυτό.
1: Όχι, δεν είναι σήμερα.
0: Α, δεν το ξέρω. Αυτό, όταν θα έρθει η ώρα του.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα περάσει τη Σκοβέση ή του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αρνήθηκε ότι είπε ότι εκβιάζει είναι η κυρία Παπανδρέου. Ενώ το έχει πει ότι ό,τι κάνει τα κάνει για να εκβιάσει. Δηλαδή τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα. Και το συντηρεί ακόμη ως δεξί του χέρι ο Μητσοτάκης. Δείξε μου τις επιλογές σου να σου πω τι πρωθυπουργός είσαι. Δελτία ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κινηματογραφική ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ακινητοποιώντας τους παρευρισκόμενους. Αφού άρπαξαν τα χρήματα, στους δάστες έπεσε μέρος των μετρητών, τα οποία και σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τελικά διαφύγουν με ασημή όχημα προς την Βελίτσα Παρνασσού. Το περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές. Ασυμπτωματικός και σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο 70χρονος επιβάτης του MV Χόντιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του νοσοκομείου Αττικών, καθησυχάζοντας έτσι τις αρχές για την πορεία της υγείας του. Παρά την απουσία συμπτωμάτων, ο ασθενής θα παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση σε ειδικό χώρο, τηρώντας πιστά τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα επιτήρησης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, προκυρήσοντας απεργία για τις 13 Μαΐου στον απόϊχο της πρόσφατης ένοπλης επίθεσης στο εφετείο. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, μαζικές προσλήψεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις. 667.000 λιγότεροι δικαιούχοι από τις αρχικές εκτιμήσεις έλαβαν την επιδότηση του Fuel Pass, καθώς τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας και η γραφειοκρατική ταλαιπωρία αποθάρρυναν τελικά χιλιάδες πολίτες. Η κυβέρνηση έμεινε με αδιάθετο ποσό 27 εκατομμύρια ευρώ από την περιορισμένη αυτή προσέλευση. Από την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών του Αρείου Πάγου επωφελείται η κυβέρνηση, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του άφησε αιχμές για τον τρόπο που η δικαιοσύνη διαχειρίστηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Μενουδάκος, έχοντας ερευνήσει προσωπικά την υπόθεση, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των 115 στόχων από το Predator ήταν εξαιρετικά πολυδάπανη για να οργανωθεί από ιδιώτες και επέκρινε την πρωτοφανή άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Ως πολύ σοβαρό περιστατικό υψηστής ασφαλείας χαρακτηρίζουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον εντοπισμό του φορτωμένου με εκρηκτικά ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδο. Ωστόσο, τηρούν σιγή ηχθείως επικαλούμενοι το αυστηρό απόρριτο. Σε αστοχία υλικού αποδίδεται πιθανότατα η κατάληξή του στην σπηλιά της Λευκάδας. Σύμφωνα με δορυφορικές αναλύσεις, ο πραγματικός στόχος του όπλου εικάζεται πως ήταν μια ρωσική νιοπομπή που έπλεε νότια της Κρήτης με προορισμό τη Συρία. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι λαθρομεταναστευτικές ροές στη Κρήτη, με 278 λαθρομετανάστες να φτάνουν στο νησί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Ο τελευταίος εντοπισμός και της 5ης Λέμβου έγινε στα 47 μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμής κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: 11 Μαΐου, Δευτέρα, επιστρέφουμε. Θέλω να πω κάτι προσωπικό, αλλά είναι προσωπική άποψη. Δεν δεσμεύει κανέναν και δεν σημαίνει ότι εκφράζει και κανέναν. Πραγματικά, ακούγοντας το σήμα της εκπομπής μας με τη συμμετοχή της Ελλάδος στο Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού, ντρέπομαι ως Έλληνας να βλέπω τη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδος. Ντρέπομαι στην κυριολεξία. Είναι μια συνολική παρακμή που βιώνει η Ελλάδα και είναι προφανές ότι εμείς που μεγαλώσαμε με τραγούδια που αγγίζανε πραγματικά τον άνθρωπο, να βλέπουμε τη σημερινή νεολαία και όχι μόνο αυτό το πράγμα των δημοσιογράφων να αποθεώνουν αυτό το τερατούργημα, δηλαδή μόνο επίτες το κάνουν. Προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, η παρακμή είναι συνολική για τα πάντα. Και μια και μίλησα για παρακμή, είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτή τη διάλυση της χώρας, να κυκλοφορούν διάφοροι τύποι με όπλα στα χέρια τους, να πυροβολούν δεξιά και αριστερά. Και να λέει αυτός ο τύπος ότι είναι πρωθυπουργός της χώρας. Να έχει υπουργούς κάτι, πολύ μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός του Μανώλη του Κοτάκη, ρετάλια του εξυγχρονισμού. Να έχουν αφήσει την Ελλάδα να έχει γεμίσει όπλα. Να έχει γεμίσει ναρκωτικά. Να έχει γεμίσει με εισβολείς που κυκλοφορούν παντού. Και τους κοιτάζουν οι αστυνομικοί. Θα μου πεις τι να κάνουνε. Τους συλλαμβάνουνε, τους πάνε και μετά λέει είναι γεμάτη φυλακή, τους αφήνω ελεύθερους. Για μένα, αλλά είναι δική μου άποψη, αλλά εντάξει, ποιος δίνει σημασία σε μένα. Αυτή η ιστορία δεν είναι λόγω ανικανότητας. Είναι και ανικανότητας βέβαια, οπωσδήποτε. Αλλά είναι επίτηδες, ιδιαίτερα με τα ναρκωτικά. Επίτηδες αφήνουν τα ναρκωτικά για να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία. Έρχεται ο άλλος παράνομα στην Ελλάδα. Και αντί να το βάλουν να πούνε Ελλάδο ρε, ήρθες εδώ στην Ελλάδα, πολύ ωραία. Δεν θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα δεν χρειάζομαι χέρια. Χρειάζομαι στην επαρχία. Πήγαινε να δουλέψει στα χωράφια. Κυκλοφορούν παντού. Χωρίς δουλειά. Όχι, έχουνε δουλειά. Τι δουλειά έχουνε. Γίνονται βαποράκια ναρκωτικών. Πιάνουν έναν έμπορο ναρκωτικών. Για μένα τα ναρκωτικά πρέπει να έχουν ένα νόμο. Ένα νόμο, ένα άρθρο. Χιλιοστό του ναρκωτικού να έχεις στην τσέπη σου. Χιλιοστό. Τρίχα. Ισόβια. Για πάντα μέσα. Χωρίς άδεια. Χωρίς τετραήμερη άδεια, χωρίς διήμερη άδεια, χωρίς τίποτα. Εκεί μέσα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και παριστάνει ο άλλος τον πρωθυπουργό. Μιλάει για ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Ποια ασφάλεια? Το μόνο μέρος που βλέπω όποτε περνάω από εκεί να έχει ασφάλεια είναι μόνο τα γραφεία μιας εταιρείας. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πληρώνει το μισθό αστυνομικών, την αγορά και χρήση ενός περιπολικού για να κάθεται έξω από τα γραφεία της Vodafone των υποκλοπών, επειδή η Vodafone με νοθεία εξέλεξε το Μητσοτάκη αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ένα περιπολικό εκεί. Και βλέπω, λέει, το διάβαζα, μου το είπανε. Και έχουν στείλει, λέει, περιπολικά. Εκεί κοντά στην Αγίου Κωνσταντίνου, στην Αθήνα, που είναι τα γραφεία, λέει, του ΟΣΕ. Εκεί είχα πάει εγώ πριν πολύ καιρό, γιατί υπήρχε σε μια πολυκατοικία εκεί τα γραφεία του ΕΦΚΑ. Κάτι, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Για το συνταξιοδοτικό μου. Εκεί μου λένε ότι έχει γίνει το κέντρο της πώλησης των ναρκωτικών. Και επειδή μαζεύτηκαν πολλοί, βάλανε δύο περιπολικά. Προφανώς φύγανε από εκεί και πήγανε κάπου αλλού. Τα περιπολικά γιατί τα βάζεις εκεί, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοϊδή? Για να τους διώξεις? Το περιπολικό είναι για να τους συλλάβεις. Όπου υπάρχει πιάτσα ναρκωτικών, υπάρχει και έμπορος ναρκωτικών. Κάθεται το περιπολικό στη γωνία. Και λοιπόν. Και τι έγινε? Έγινε κάτι? Το Σάββατο έγινε μια κομματική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του συνεδρίου που είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Πάει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και μιλάνε στα στελέχη. Και τι τους λένε? Τους λένε, θα λέτε τα ψέματα που σας λέμε και εμείς. Και έγινε συναγωνισμός υπουργών και πρωθυπουργού. Ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα? Το κορυφαίο ψέμα το είπε ο Δένδιας, βέβαια, έτσι. Κορυφαίο ψέμα. Έχει γίνει θέμα τεράστιο. Με το ντρόνς, το θαλάσσιο ντρόνς στη Λευκάδα. Που βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων από ξένη χώρα. Έτσι είπε ο κύριος Δένδιας. Πάει λοιπόν ο Μητσοτάκης και τους λέει, μαγκές, ακούστε τι θα σας πω εγώ ως μεγάλα ψέματα για να τα λέτε κι εσείς στον κόσμο. Μειώνουμε το χρέος σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά είμαστε πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο. Δεν τους λέει όμως το χρέος. Το δημιούργησαν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Δεν λέει ότι αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί πάνω είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρεοκοπία και στη λαιλασία της Ελλάδος, δηλαδή στη δημιουργία του χρέους. Και δεν λέει ότι όταν μειώνω το χρέος σημαίνει ένα πράγμα. Ότι παίρνω λεφτά από την τσέπη μου του πολίτη και τα δίνω στους Γερμανούς φίλους της οικογένειας Μητσοτάκη. Πρόωρα. Γιατί φοβούνται οι Γερμανοί μη χάσουν τον άνθρωπό τους και μπουν σε περιπέτεια και χάσουν ένα τμήμα από τα χρέη της Ελλάδος. Γιατί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προετοιμάζουν τη νέα χρεοκοπία. Γι' αυτό δίνει πρόωρα την αποπληρωμή των χρεών. Είναι λεφτά που έχουν πάρει από τις τσέπες όλων των Ελλήνων, είτε ευθέως με φόρους, είτε έμεσα με την ακρίβεια, και είναι λεφτά που δίνει στους φίλους Γερμανούς της οικογένειας Μητσοτάκη και τα οποία θα έπρεπε να είναι στην αγορά για να κινηθεί η αγορά, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψουν οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες, να βρει κόσμος δουλειά. Και βγαίνει και υπερηφανεύεται για την αποπληρωμή του χρέους. Αντί να απολογείται για τη δημιουργία του χρέους. Και σε μια στιγμή που όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φωνάζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φωνάζει. Ένα, βρείτε με έναν άνθρωπο που να μην φωνάζει για τις υψηλές τιμές του ρεύματος. Ετοιμάζονται να κλείσουν βιομηχανίες μεγάλες. Μαγαζιά κλείνουνε εξαιτίας αυτού του ρεύματος. Ανακοινώνεται ότι η ΔΕΗ θα κάνει επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. €24 δις επενδύσεις το 26-30. Η ΔΕΗ, κύριε Μητσοτάκη, μία επένδυση μόνο μπορεί να κάνει. Μία και καμία άλλη. Να βγει μπροστά και να πει: αυτά είναι τα έξοδά μου. Αυτές είναι οι λειτουργικές μου δαπάνες. Κόβω την τιμή του ρεύματος τόσο. Για να υποχρεώσει και τους άλλους ταβαντζίδες να μειώσουν την τιμή. Σε μια μικρή οικονομία σαν την Ελλάδα, το κράτος πρέπει να ελέγχει τους ταβαντζίδες λαθρεμπόρους που λαιλατούν. Πρέπει να έχει δικά του δηληστήρια, με δικά του βενζινάδικα, για να μην μας λαιλατεί ο Βαρδίνο Γιάννης και ο Λάτσης. Πρέπει να έχει την Κοσμοτέ κρατική. Τον ΟΤΕ κρατικό. Για χαμηλή τιμή. Στην κινητή τηλεφωνία όλοι έχουν ένα κινητό. Να οικονομάνε οι Γερμανοί. Να παρακολουθούν οι Γερμανοί. Με ποιον μιλάω και πότε μιλάω. Ποια ήταν η τιμωρία της Vodafone με τις υποκλοπές. $24 δις σε επενδύσεις. Εάν έχετε $24 δις κύριοι της ΔΕΗ, να τα αφαιρέσετε από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Να μειώσετε τη τιμή. Αλλά αυτά γίνονται σε μια χώρα που έχουν ηγεσία ελληνική. Γιατί αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα μόνο ελληνική ηγεσία δεν είναι. Και βεβαίως το συνέδριο που θα γίνει το Σαββατοκύριακο είναι συνέδριο οικογενειακό. Θέλω να τα ακούσετε καλά εσείς που ακούτε και να το μεταφέρετε σε φίλους σας που λένε ότι είναι Νέα Δημοκρατία ακόμη. Δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Ούτε το συνέδριο. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση της οικογένειας Μητσοτάκη. Και των λαθρεμπόρων, νταβατζίδων που στηρίζουν Μητσοτάκη για να τα οικονομάνε αυτοί. Στο σημείο αυτό θέλω με όσα έχω πει για αυτά που δεν έκανε, για αυτά τα στραβά που έκανε. Θέλω να αναφερθώ στη διαρροή. Γιατί προφανώς είναι διαρροή του ίδιου του Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας. Στο δημοσίευμα της Κυριακάτικης Εστίας που υπογράφει ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος μιλάει με τον Κώστα Καραμαλή. Και ό,τι γράφει για τον Καραμαλή έχει πάρει πριν την άδεια του Καραμαλή για να το γράψει. Φέρεται ο Κώστας Καραμαλής να είπε για τους συνέδρους να χαίρονται που δεν πάω. Τι εννοείται κύριε Καραμαλή να χαίρονται που δεν πάω. Να βγείτε και να πείτε ότι κακός ο Μητσοτάκης, η Ντόρα, ο Δένδιας και οι άλλοι χρησιμοποιούν το όνομα Νέα Δημοκρατία. Δεν είστε Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να πει ένας Καραμαλής. Με τα τρομερά λάθη. Με τη χρεοκοπία του 9. Με τους ανθρώπους που έκανε μάγκες και την ίδια ώρα τον εξαπατούσαν και τον ίδιον. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε Κώστα Καραμαλή. Τους έκανες μάγκες πλούσιους, σε δουλεύανε, σου λέγανε ψέματα, σε εξαπατούσανε. Ψέματα σου είπαν ακόμη και για το ποσοστό των εκλογών του Οκτωβρίου του 9. Και έγινες έξαλλος εσύ. Τι πάει να πει να χαίρονται που δεν πάω κύριε Καραμαλή. Είστε υποχρεωμένος να πηγαίνετε και να πείτε ότι αυτό το κόμμα δεν είχε καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Την παλιά. Των πολλών πρωθυπουργήσιμων. Και στείλω Μητσοτάκη στην Τώρα και τον Ρουσόπουλο για να τον καλέσουνε. Σιγά. Και λέει τώρα Δεν μπορεί να γίνει συνέδριο χωρίς εσένα. Βεβαίως, κύριε Αντώρα μου. Πάρε το γιώκα σου και πήγαινε. Οικογενειακό συνέδριο είναι. Και θέλω να τα ακούσετε όλοι εσείς. Και να το μεταφέρετε σε όλους άλλους φίλους σας. Που λένε εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μια παράταξη διεφθαρμένων, ανθελίνων, γερμανόφιλων, τουρκόφιλων. Που κάλυψε ακόμη και τον Τσίπρα. Στη Μακεδονία, στο Μάτι, στην αλλίωση του δημοψηφίσματος, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι η κυβέρνηση που σε συνέχεια της κυβέρνησης Τσίπρα έκανε ασίδωτες τις τράπεζες και τα φαντς να κλέβουν τον ελληνικό λαό την περιουσία, να πετάνε τον κόσμο έξω και να κλαίει ο Κοσμάκης, να αυτοκτονεί. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης και είχε το κόμμα του. Αυτό είναι το κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Κακώς μιλάνε για Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι βουλευτές. Όταν βλέπετε βουλευτή να του λέτε «Εσύ τι είσαι εδώ πέρα, ως τι είσαι». Όχι. Όχι ως Νέας Δημοκρατίας. Να πας εσύ μαζί με τα ρετάλια του εξυγχρονισμού του Σιμίτη να συνεχίσετε τη λαϊλασία της Ελλάδος. Μια λαϊλασία που ξεκίνησε το 1981 και συνεχίζεται και σήμερα. Βλέπω κάποιους δημοσιογράφους στα κανάλια και στις εφημερίδες να κλαίνε για τη Ryanair. Κακώς έχει πάρει άδεια να είναι στην Ελλάδα η Ryanair. Κακώς επιτρέπουμε να χρησιμοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αλλά η πληροφόρηση που σας δίνουν είναι κατευθυνόμενοι. Και τίποτα άλλο. Αυτό ζούμε. Ζούμε μια απόλυτη παρακμή. Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη, θέλω να επαναλάβω το ερώτημά μου στον κύριο Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, ο κύριος Δημητριάδης Γρηγόρης, το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, είπε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει την πατρίδα. Από τι, κύριε Τζαβέλα, από τι, κύριε Τζαβέλα, υπήρχε θέμα κινδύνου για την πατρίδα με το θέμα των υποκλοπών και εσείς βάλατε στο σιρτάρι την έρευνα? Κύριε Τζαβέλα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει προστάτες. Θα ζητήσει να τον προστατεύσουνε. Το δικό σας όνομα θα μείνει στην ιστορία ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που κουκούλωσε ένα κίνδυνο για την πατρίδα. Όπως είπε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, γνώστης των υποκλοπών. γνώστης των μηνυμάτων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κουκουλώσατε, κύριε Τζαβέλα, κίνδυνο για την πατρίδα. Κύριε Τζαβέλα, καταλαβαίνετε. Κύριε Τζαβέλα, καταλαβαίνετε. Τι είπε ο Δημητριάδης. Χθες, σήμερα, το πολύ αύριο, 12 μίλια σε όλη την ελληνική επικράτεια. 12 μίλια. Χθες, σήμερα, το πολύ αύριο. Και μετά ας έρθει η Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, δόθηκαν όπως είχε ανακοινωθεί στη δημοσιότητα, άρχισαν να δίνονται τα... δόθηκαν δηλαδή, άρχισαν να επεξεργάζονται οι συνάδελφοι του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Τώρα τα πόθεν έσχες. Τα έσχες. Όχι τα έσχος ακριβώς, τα έσχες. Γιατί για το πόθεν είναι παλιά και πονεμένη η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει θα κυλήσουν τώρα τα 1, 2, 3, 24 ώρα τα επόμενα με συζήτηση για γύρω από όλα αυτά. Έτσι, lifestyle λίγο, παραπολιτική, πολιτική, από εδώ, από εκεί. Η πρώτη δήλωση που αξιολογείται σε εισαγωγικά, δεν αξιολογείται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι του ιδίου του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τα έχει όλα λέει κάπως αμετάβλητα, η πρώτη εικόνα είναι. 81.672 ευρώ είναι τα εισοδήματα του 2024 από τα μισθά του. Ναι, ναι. Εκ των οποίων τα 10.700 είναι αξιοποίηση ακινήτων. Κάτι αποθήκες θα νοικιάζει εκεί, μπορεί να είναι και τίποτα από τα... Όχι. Αλήθεια, εκείνα που έπαιρνε δεν θα τα έχει πάρει, φαίνεται. Δεν θα τα πήρε. Τις επιδοτήσεις που έπαιρνε για τα ελαιόδεντρα δεν ξέρουμε, να δούμε αν υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, πούλησε ομόλογα. Αν είδατε, τον κατηγορούμε τον άνθρωπο και αναγκάζεται και εκποιεί περιουσιακά του στοιχεία για να... Ναι, για να τα βγάλει πέρα. Ζορίζεται, όντως, όντως.
0: 700 ευρώ. Έσοδα από ακίνητα.
1: 490.000 λέει, 575 ήταν, είχε πληρώσει για τα ομόλογα τα οποία πούλησε, 500.000. Α.
0: Από αγροτική επιχείρηση. Από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 176 ευρώ.
1: Ναι.
0: Είναι αγροτής.
1: Λοιπόν, υπάρχει λέει τραπεζικές καταθέσεις από ταμιεύσεις 573.000, οι 472 είναι από την πώληση ομολόγων. Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη. Έχει και δύο αυτοκίνητα. Έχει και τις μετοχές στον κύριο Καχανίων. Φαντάζομαι, έχει και τα χρέη στον κύριο Καχανίων. Δεν θα έχει. Και έχει και ένα χρέος στην αδελφή του, την Αλεξάνδρα. Το παλιό χρέος που είχε από το δάνειο, λέει, 150.000 και χρωστάει και μόνο 6.000 ευρώ, παρακαλώ, 6.100 ευρώ στην πιστωτική του κάρτα. Τόσο σωστά και τόσο νοικοκυρεμένα. Η δε σύζυγός του έχει 40.000 εισοδήματα από ακίνητα, 94.707 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Μισθωτές υπηρεσίες, πού είναι μισθωτή? Αυτό το λέω τώρα σοβαρά. Δεν είχα εικόνα. Αν μου διαφεύγει κάτι, 94.000 από μισθωτές υπηρεσίες, πού μισθωτές υπηρεσίες?
0: Ωραία, και ανθυγινά πρέπει να έχει.
1: Επιδόματα λέει, πρόσθετες αμοιβές, και 857.000 από άλλες πηγές, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, κληρονομίες κλπ. Έχει πουλήσει περιουσιακά στοιχεία και έχει λάβει 857.000 περίπου μέσα στο 24. Οι καταθέσεις είναι περίπου 1.400.000 ευρώ, 1.400.000. από προσάυξηση λόγω εκποίησης ακινήτου από κληρονομιά, καθώς και 181.000 δολάρια. Η περιουσία η ακίνητη παραμένει αμετάβλητη και έχει ένα χρέος, παρακαλώ πολύ, 900.000 ευρώ. 900.000 ευρώ προς την Intrum Ελλάς. Θα τις κάνουμε κάνα πληστηριασμό τώρα και θα έχουμε θέματα. Κυρία Γεωργακόπουλε, εκεί, κύριε Μεγάλου, τι θα κάνετε τώρα πληστηριασμό στην περιουσία της κυρίας Μητσοτάκη, δεν το...
2: Και πέρυσι δεν ήταν αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Αλλά 900.000 ευρώ είναι μεγάλο.
2: Και πέρυσι 900.000 ευρώ ήταν.
1: Στην Intrum της Πειραιώς.
2: Ναι.
1: Με υπόλοιπο 818.474. Ο υπόλοιπο λέει από αρχικό δάνειο 22.000 περίπου και έχει και 10.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Όλα τακτικά, όλα τακτοποιημένα, όλα νοικοκυρεμένα. Έτσι, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι υπάρχουν ζητήματα. Τέλος πάντων, όλη η συζήτηση τώρα θα περιστραφεί τα επόμενα 24 ώρα. Μην χάσουμε δηλαδή γύρω από αυτό. Μην χάσουμε τώρα για τα πόθεν έσχες, λέει τον... Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε.
2: Βλέπω μια εικόνα τώρα από τη λεωφόρα Αμαλίας, όπου ένας τροχονόμος, με μηχανή ο τροχονόμος, όχι από τους πεζούς, έχει σταματήσει μια κοπέλα με ένα πατίνι, η οποία προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φάτσα της, είναι τουρίστρια, γιατί κάπου την πάει... Του παίρνουν, του συλλαμβάνουν. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ξέρω, εν πάση περιπτώσει για τα πατίνια.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς, κυκλοφωνούν με όπλα με ναρκωτικά και το πρόβλημα του είναι να συλλάβουν με τα πατίνια. Πολύ ωραία αστυνομία.
1: Κατά τη γνώμη μου, τα πατίνια πρέπει να παγορευτούν.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό
2: είναι άλλο.
1: Λοιπόν, πάω σε κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση και το διαβάζω γιατί έχει την υπογραφή ΔΒ Δήμος Βερίκιος, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος και γνώστης. Στο ΑΗ Ειδήσεις, κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει σημασία, διότι είναι με αφορμή την υπόθεση του ντρόν, αλλά η είδηση η οποία έρχεται από τον πολύ καλά σε αυτά τα θέματα ενημερωμένο συνάδελφο είναι ότι στην Ελλάδα λέει βρίσκονται πώς να το πούμε, στελέχη, πώς θα λένε, πώς να το πούμε τώρα, γεράκια τα λέει,
2: πράκτορες,
1: όπως θέλει να σου πει κανείς, σε μπάση περιπτώσει βρίσκονται λέει στην Ελλάδα άνθρωποι της αμερικανικής κυβέρνησης
2: εδώ και μέρες,
1: οι οποίοι έχουν έρθει για να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Τραμπ. Αυτό είναι η σαφέστερη επιβεβαίωση, γιατί υπήρχε μια διχογνωμία και μια συζήτηση για το αν ισχύει, αν θα έρθει, δεν θα έρθει, που λέγανε ναι μεν το είπε η Κίμπερλη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, δεν. Είναι κατάδειλο δηλαδή ότι για να έχουν έρθει αυτοί οι τύποι εδώ, σημαίνει ότι λοιπόν έχει κλειδώσει ο σχεδιασμός της επίσκεψης του Τραμπ στην Ελλάδα και όχι στην Αθήνα μόνο, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις γιατί έρχεται, θα πάει λέει και στην Σούδα, βέβαια, αλίμονο. Θα πάει λοιπόν και στη Σούδα. Αυτό που τους έχει...
2: Στο σπίτι του Μητσοτάκη.
1: Αυτό που τους έχει προβληματίσει όμως, όπως γράφει ο καλός συνάδελφος και τους έχει ανησυχήσει, έχοντας χαλάσει την καλή βαθμολογία που ήταν να βάλουν στην ελληνική κυβέρνηση, είναι η ιστορία με το ντρόν. Τώρα, γιατί τους έχει χαλάσει, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Η εξήγηση, λέει, που γράφει εδώ ο καλός συνάδελφος, είναι ότι έχουν, λέει, τώρα, στο πούμε, κατά κάποιο τρόπο νύπτουν τα σχήρας τους και αυτοί, διότι, πώς να το πούμε, λένε ότι είναι ένα από τα χιλιάδες ντρόν που έχουν πουληθεί χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής ταυτότητα, ο αγοραστής και ο τελικός χρήστης. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν και πόσο δίκιο έχουν, εκτός και αν έχει παίξει κάποιο άλλο σενάριο που μας ξεπερνάει στον τρόπο σκέψης μας, αν οι ψαράδες εκεί στη Λευκάδα δεν το είχαν μαζέψει οι ίδιοι που κατηγορούνται δικαιολογημένα από μια πλευρά, αλλά οι άνθρωποι λένε δεν ξέραμε, πού να φανταστούμε ότι είναι γεμάτο εκρηκτικά. Και απλώς, πάρτε αυτή την εκδοχή, είχαν ειδοποιήσει το λιμενικό και είχαν πει παιδιά υπάρχει κάτι ένα πλεούμενο εκεί, κάτι δεν μας αρέσει, ελάτε μαζεύτε το. Δεν θα είχαμε μάθει τίποτα, δεν υπήρχε περίπτωση, έτσι. Ή τουλάχιστον θα είχε επιχειρηθεί να μην διαρρεύσει κουβέντα λέξη για το θέμα της, του περιεχομένου για τα εκρηκτικά που ήταν φορτωμένα. Χιλιάδες, λέει, drones τέτοιου τύπου, αντιλαμβάνεστε σε τι διεθνές ναρκοπέδιο είμαστε και πολύ περισσότερο εμείς εδώ στην δική μας χώρα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω σε αυτό το οποίο για μένα έχει σημασία, διότι φαίνεται λοιπόν ότι δρομολογείται κανονικά η επίσκεψη του Τραμπ, η οποία δεν θα είναι, λέει τώρα, ακριβώς, προσέξτε να δείτε τώρα, δεν θα είναι και ακριβώς επίσκεψη. Θα είναι, λέει, μια στάση. Δηλαδή θα κατέβει, θα πιει έναν καφέ και θα φύγει. Θα έρθει η Αθήνα, θα πάει Σούδα και μετά θα φύγει για Άγκυρα. Δεν διευκρινίζεται ακριβώς. Δηλαδή βασικά νομίζω ότι είναι ακόμα φλού και λογικό είναι να υπάρχει και μια μυστικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συμβολισμός έχει τεράστια σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και για να δείτε τώρα πώς γράφει εδώ ο καλός επίσης συνάδελφος, μεταφέρει πληροφορίες. Ότι, λέει, τα γεράκια του Τραμπ σε πολιτικό επίπεδο εξέφρασαν ικανοποίηση και βαθιά εκτίμηση ιδίως, λέει, για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρυσογοήδη, με τον οποίο αποφάσισαν να ασχοληθούν από κοινού για τη λήψη μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του Τραμπ. Επίσης, ικανοποίηση, λέει, εκδήλωσαν και για τις πολιτικές απόψεις και την υπουργική δράση του Θάνου Πλεύρη. Ωραίος είσαι, Ντόναλτ, ωραίος είσαι, ωραίες παρέες κάνεις. Που σύμφωνα με τα στοιχεία, λέει, τα που παρουσιάστηκαν, γράφει ο Βερίκιος τώρα, επί των ημερών του μειώθηκαν. Μειώθηκαν.
2: Εσύ ανέκδοτο δεν πρέπει να είναι.
1: Στον κύριο Βερίκιο.
2: Πρωταπριλιάτικο μάλλον.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα γεράκια, λέει, επίσης, ακούστε και αυτό, του Τραμπ επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο ώστε οι ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό?
3: Παρακολουθήσεις.
1: Οι τεχνολογικοί τρομοκράτες, λέει, όπως τους έχει αποκαλέσει η Ελένη Αρβελέρ, μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια φωτογραφία ενός προσώπου να δουν αν αυτό έχει εμφανιστεί έστω και μια φορά σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μπορούν να εντοπίσουν την ταυτότητα και τη δράση του. Υπάρχει, λέει, πώς να το πούμε, η δυνατότητα, τεχνογνωσία, τεχνητή νοημοσύνη της AI, πώς το λένε, για το σκανάρισμα και τον απόλυτο έλεγχο κάθε μετανάστη που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ελληνικής πύλης, μέσω της Ελλάδας δηλαδή. Όλα αυτά, λέει, συζητούν. Έτσι διαβάζω, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς τώρα ισχύει και τι ακριβώς δεν ισχύει. Διαβάζω το πολύ, ξαναλέω, ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, ρεπορτάζ του συναδέλφου Δέλτα Βήτα, του Δήμου Βερίκιου δηλαδή, στο ΑΗ Ειδήσεις, που, ξαναλέω, πρώτα απ' όλα δίνει ως είδηση, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι Έχουν έρθει εδώ άνθρωποι της αμερικανικής κυβέρνησης για να δουν τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της επίσκεψης του Τραμπ. Άρα ο Τραμπ θα έρθει με βάση αυτό. Δεύτερο στοιχείο, ότι βρίσκονται σε συνεργασία, σε επαφή με τον Χρυσογοήδη κατά βάση και με τον Πλεύρη, λέει, κατά δεύτερο, για να δουν τα θέματα της τεχνογνωσίας γύρω από τη μετανάστευση, μάλιστα, αλλά που βλέπουν μείωση των ροών. Εντάξει, και φαντασιώσεις επιτρέπονται. Και το τρίτο είναι αυτό με τον ντρόν, το οποίο, λέει, χαλάει την διάθεση που είχαν να βαθμολογήσουν με λίαν καλώς, σε γενικές γραμμές, τα μέτρα που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, διότι, λέει, επιβεβαιώνεται, λέει, ότι αυτό που έχει γράψει και ο αμερικανικός τύπος πολλές φορές, ότι δεν είναι γνωστό, δεν γνωρίζουμε πού καταλήγουν τα όπλα που στέλνει η Δύση ως βοήθεια στην Ουκρανία. Πού καταλήγουν. Τώρα εδώ θα έλεγε κανείς ότι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα πει κανείς. Και πριν από λίγη ώρα, πάνω σε αυτό, με μεγάλη καθυστέρηση, αν μη τι άλλο, έκανε μία δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι θα κάνουμε, λέει, θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα. Τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής? Δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δεν πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Έχουν περάσει ήδη αρκετά 24 ώρα. Δεν θα επαναλάβω αυτά, γιατί έχουν υποθεί κατά κόρον του κυρίου Δένδια αυτές οι δηλώσεις. Αλλά όταν λέει εδώ τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, τι εννοεί? Για να το προσδιορίσει. Διαβήματα προς ποια?

0: Ο γεραπετρίτης, ο άνθρωπος του Μητσοτάκη που τον έχει βάλει και έκανε και έγινε υπουργός των εξωτερικών λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του ότι τα μίλια της Ελλάδος είναι τα 6 μιλιά, τα χωρικά της Ελλάδος είναι τα 6 μιλιά. Δηλαδή ο γεραπετρίτης είναι αυτός που έγινε υπουργός των εξωτερικών από το Μητσοτάκη, ο οποίος είπε αυτό το οποίο λέει τώρα ο Ερντογάν. Και αυτός είναι υπουργός των εξωτερικών. Αυτόν τον γεραπετρίτη λες.
1: Λοιπόν...
0: Και περιμένεις να μας πει ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης.
1: Για να κλείσω εγώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι που λέγαμε νωρίτερα για τις εκλογές. Επειδή είχα αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ότι η ημερομηνία η οποία είναι στο τραπέζι ή εμφανίζεται ότι είναι στο τραπέζι είναι 27 Σεπτεμβρίου και τώρα την παρουσιάζουν και τα φιλοκυβερνητικά μέσα, την είχε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα το πρώτο θέμα την Κυριακή. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι και βλέπουμε εδώ πόσο πολιτικά αδίσταχτος εξελίσσεται ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και αυτά τα εργαλειοποιεί τα ζητήματα. Ούτως ή αλλιώς είναι καθαρό, είναι φανερό ότι σύρεται πλέον οι εξελίξεις, προηγούνται του κύριου Μητσοτάκη και αυτός σύρεται από τις εξελίξεις, όπως σύρεται και η κυβέρνηση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Έχω ξαναπεί ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές ανά πάσα στιγμή. Όχι γιατί τις θέλει, αλλά γιατί δεν μπορεί να τις αποφύγει. Εκείνο το οποίο καταλαβαίνω...
0: Θα μπορούσαν να γίνουν και τον Ιούλιο.
1: Εκείνο το οποίο καταλαβαίνω, λέω ανά πάσα στιγμή.
0: Όπως γράφει ο Μανώλης.
1: Ανά πάσα στιγμή. Εκείνο το οποίο όμως καταλαβαίνω είναι διότι βεβαίως υπό κανονικές συνθήκες ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση, όταν θέλει να κάνει πιο νωρίς τις εκλογές και όταν λέει ότι επισήμως ότι θα τις κάνω στο τέλος της τετραετίας, θα θέλει να ευνηδιάσει. Δεν το κάνει φόρα παρτίδα, δεν βγαίνει στις ρούγες και διαλαλεί μέσω των ανθρώπων της και των δημοσιογραφικών της, ας το πούμε, βραχιώνων ότι... Θα κάνω εκλογές τότε, βγαίνεις και το λες.
0: Άρα μπορεί να γίνει συνέδριο τη Σαββατοκύριακο και εκλογές ταυτόχρονα.
1: Υποστηρίζω λοιπόν ότι κατά την δική μου γνώμη ο κύριος Μητσοτάκης παίζει και μία μπλόφα ταυτόχρονα. Δηλαδή θέλει και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Μάλλον παίζει σε δύο ταμπλό. Και έχει κατά νου τις πρόωρες εκλογές, αλλά σε αυτή τη φάση προσπαθεί κατά την δική μου εκτίμηση και πληροφόρηση, ταυτόχρονα, να υποχρεώσει, προαναγγέλλοντας οπωσδήποτε σε εισαγωγικά μέσω των δημοσιευμάτων και διαρροών και των ακριτομηθειών, γιατί ακόμα και τις προηγούμενες μέρες εκεί που ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα έλεγε ναι αυτό μετά τη ΔΕΘ, βάζει τον Άδωνη και λέει μετά τη ΔΕΘ δεν είναι πρόορες εκλογές κλπ. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποχρεώσει τα θεωρούμενα αυτά καινούργια κόμματα του Τσίπρα, ο οποίος τώρα τρέχει απόψε ουσιαστικά να προαναγγείλει το κόμμα του Σαμαρά, της Καριστιανού που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος προχθές του κόμματος κλπ. Κλπ. Να τους υποχρεώσει να προχωρήσουν στη δημιουργία, στην επίσημη ανακοίνωση των κομμάτων, θεωρώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στον περαιτέρω κατακερματισμό. Σου λέει άμα ανακοινωθούν τώρα μέσα στο Μάιο τρία καινούργια κόμματα θα κατακερματιστεί περισσότερο το σύστημα, άρα εγώ θα παίξω μπάλα όπως το θεωρεί καλύτερα, διότι θα λέω κοιτάξτε να δείτε παιδιά εδώ τι γίνεται, διαλυμένα όλα αυτό, χίλια κόμματα, πού να τρέχετε τώρα εδώ. Εμένα ξέρετε, εμένα να εμπιστεύεστε ή κάτσετε σπίτι σας, μην ψηφίζετε κανέναν. Να τους υποχρεώσω δηλαδή να κάνουν την κίνησή τους και από εκεί και πέρα όπως με βάση τη συγκυρία με βολέψει ή προκύψουν τα πράγματα θα κάνω. Αν με βολεύει, αν κρίνω ότι με βολεύει τηρουμένων των αναλογιών να τις κάνω πιο γρήγορα θα τις κάνω οποιαδήποτε στιγμή πιο γρήγορα. Αν δεν με βολεύει και θεωρώ ότι μπορώ να αγοράσω πολιτικό χρόνο και να πάω πιο πίσω, θα πάω όσο γίνεται πιο πίσω και αυτοί που έχουν τα καινούργια κόμματα θα υποχρεωθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία την οποία δεν ήθελαν, διότι γιατί καθυστερούσαν τώρα και οι τρεις. Γιατί σου λέει να κάνουμε τα κόμματα, να τα ανακοινώσουμε.

0: αλλά κοντά στις εκλογές. Τώρα σου λέει ο Μητσοτάκης, άμα κάνει μέσα στο καλοκαίρι το φθινόπωρο εκλογές, δεν πρέπει να έχουμε ανακοινώσει το κόμμα. Οπ! Άρα τους υποχρεώνει με αυτόν τον τρόπο να κάνουν την κίνησή τους. Δεν θα το ήθελαν, θα ήθελαν να είναι πιο κοντά στις εκλογές. Όσο γίνεται, 1-2 μήνες πριν τις εκλογές. Τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος για αυτούς? Να ανακοινώσουν τώρα τα κόμματα υποχρεωτικώς και ο Μητσοτάκης, αυτός ο γνωστός Κυριάκος Μητσοτάκης, να το τραβήξει, να το τραβήξει, να το τραβήξει και όσο πάει. Έτσι κι αλλιώς 156 μαριονέτες, όπως αποδείχθηκε πεντακάθαρα και λέγαμε έχει. 156, 157, ούτε ξέρω πόσοι είναι, και ούτε και έχει σημασία. 156 υποτακτικούς συνενόχους και συνυπευθύνους που δεν μπορεί κανείς από αυτούς να πει αύριο «Α, εμείς τα είπαμε, τίποτα δεν είπατε». Αυτά.
1: Επειδή μίλησες για συγκυρία, μια συγκυρία που θα βόλευε το Μητσοτάκη πάρα πολύ, θα ήταν αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι επειδή μιλάει για σταθερότητα και για ασφάλεια και ότι μόνο εγώ μπορώ να εκπέμπω αυτή την σταθερότητα και την ασφάλεια, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ιστορία του Ερντογάν με την νομοθέτηση των διεκδικήσεων της Γαλάζιας πατρίδας, να κάνει δηλαδή συνέδριο και στο συνέδριο μέσα να πει «Παιδιά, σηκωθείτε, πάμε για εκλογές σε 1 μήνα, σε 2 μήνες, σε 1,5 μήνα». Δηλαδή, γιατί αν το έκανε, αν μείνει να κάνει εκλογές μετά το Σεπτέμβρη, θα μπορεί να έχει και άλλα προβλήματα, όπως είναι το να έχει πάει κάτω από την ο τουρισμός να έχει πέσει κάτω. Δηλαδή να υπάρχει μεγάλη μείωση εσόδων από τον τουρισμό, να έχει δημιουργηθεί τεράστια αναταραχή, να έχουν ξεφύγει τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο και να έχει ξεφύγει και ο Ερντογάν. Δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί να βλέπουν το Σεπτέμβριο, αλλά ή τον Οκτώβριο, όπως λέω εγώ, 11 Οκτωβρίου, αλλά το να πάει πιο αργότερα έχει πολλούς κινδύνους, πάρα πολλούς κινδύνους. Και βέβαια μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τρέχει να εξοφλήσει προκαταβολικά το χρέος. Έδωσε 7 δις, γρήγορα, θα μπορούσε να τα δώσει το Σεπτέμβριο, λόγω θα μπορούσε να τα δώσει τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ας μας φυλάξει ο Θεός, γιατί μόνο αυτός μας έχει μείνει. Λοιπόν, να πούμε γεια. Λοιπόν, τέλος. Έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο, στο 99,8, θα είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σας είπαμε, έχει ξεκινήσει και το καλοκαίρι και η προεκλογική περίοδος. Καλή συνέχεια.
0: Καλό.
2: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων που αφορούν το έτος 2025, δηλαδή την οικονομική χρήση για το έτος 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τον δανεισμό και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις για τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, υπουργούς και βουλευτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται επίσης στους ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους και υπεύθυνους οικονομικών των κομμάτων. Στις δηλώσεις διατυπώνονται και η περιουσιακή κατάσταση των συζύγων των πολιτικών προσώπων. Στα 81.673 ευρώ ανέρχονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε στην πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ, ρευστοποιώντας επένδυση προηγούμενο έτους. Ως προς τα ακίνητα, διατηρεί 26 στο σύνολο, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.627 ευρώ. Διατηρεί επίσης 2 ΙΧ με μετοχές της Κήρυξ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με αποκαλύψεις υπήρξε αρκούντος φεσωμένη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, δεν έχει εξόφληση στην αδερφή του Αλεξάνδρα Γκουρντέν, η οποία το 2018 του δάνεισε 150.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε το ποσό του δανείου του από την Εθνική Τράπεζα στα 6.100 ευρώ, με το αρχικό ποσό του δανείου να είναι 35.700 ευρώ. Κινηματογραφική ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ακινητοποιώντας τους παρευρισκόμενους. Αφού άρπαξαν τα χρήματα στους δράστες, έπεσε μέρος των μετρητών, τα οποία και σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τελικά διαφύγουν με ασημείο όχημα προς την Βελίτσα Παρνασσού. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Ασυμπτωματικός και σε σταθερή κατάσταση παραμένει ο 70χρονος επιβάτης του MV Hondius, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του νοσοκομείου Αττικών, καθησυχάζοντας έτσι τις αρχές για την πορεία της υγείας του. Παρά την απουσία συμπτωμάτων, ο ασθενής θα παραμείνει υποστενή ιατρική παρακολούθηση σε ειδικό χώρο, τηρώντας πιστά τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα επιτήρησης. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι λαθρομεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με 278 λαθρομετανάστες να φτάνουν στο νησί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Ο τελευταίος εντοπισμός και της Πέμπτης Λέμβου έγινε 47 μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
5: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
6: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
7: Καλημέρα από Κατερίνη.
8: Καλημέρα από Βάρδα.
9: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
10: Good morning from Johannesburg.
11: Καλημέρα από Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κατερίνη.
12: Καλημέρα από Πέλα.
13: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
14: Καλημέρα από Λακωνία.
15: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
16: Καλημέρα από Περιστέρη.
17: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χριστός Ανέστη, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 και στο στούντιο για την επόμενη ώρα, μέχρι και τη μία, ο πρώτος ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις, τις καλημέρες, το από που μας ακούτε είμαι βέβαιο ότι θα ζητηθεί, στο 6943 63 54 51. Και είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες πριν από λίγο, ε.
1: Ωχ, μόρι και εσύ τώρα πόθεν έσχες. Άσε ρε εσύ τώρα πόθεν έσχες. Ρε πλάκα κάνω. Γελάω, Θεέ μου.
0: Άκουγα το πρωί τηλεόραση. Αυτά που λέγαμε εδώ πέρα, έχετε πει τόσες φορές από το στούντιο. Πώς βγήκαν αυτοί με 45 διαμερίσματα, ο άλλος με 50. Τα επαναλάμβαναν τώρα. Δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Δημοσιογράφοι τα επαναλάμβαναν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τώρα προέκυψε ω θέμα.
1: Τώρα, το γεγονός ότι μπορεί η σύζυγος να έχει offshore εταιρεία του Πρωθυπουργού δεν τους ενοχλεί.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα σχετικό.
1: Μα έκανα νόμο. Ότι μπορεί να έχει σύζυγος του Πρωθυπουργού offshore εταιρεία. Οι offshore εταιρείες ξέρετε είναι αφορολόγητες. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή, ή οποιοδήποτε υπουργός, ή βουλευτής, ή γυναίκα του μπορεί να έχει offshore εταιρεία. Α, τι συζητάμε τώρα. Είμαστε με τα καλά μας. Ποιο πόθεν έχει. Άκου να δεις. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτή η χώρα δεν έχει σωτηρία. Είμαι πεπισμένος πλέον. Δεν έχει σωτηρία. Το 30-35% είναι βολεμένα κομματόσκυλα, κανονικά κομματόσκυλα όμως. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ. 30-35% βολεμένοι, δεν τους νοιάζει τίποτα και πάνε και ψηφίζουν το κόμμα τους. Και οι υπόλοιποι είναι ο χαδερφέ. Ελάχιστη είναι η ποιότητα των ανθρώπων που φοβάται ή που πονάει ή που ματώνει για την πατρίδα. Σου είπα, δεν υπάρχει σωτηρία. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Σε αυτή τη χώρα, παιδιά, σωτηρία γιοκ, που λένε και οι Τούρκοι. Γιοκ. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση και σου κάνει, σου δίνει δυνατότητα οι γυναίκες των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες, ψάχνετε τα πόθεν έσχες, ρε παιδιά, είστε τα καλά σας. Γιατί δεν ψάχνετε τα πόθεν έσχες. Οι μίζες πηγαίνουν στις offshore εταιρείες. Οι δουλίτσες γίνονται στις offshore εταιρείες, οι οποίες είναι ανεξερεύνητες. Δεν μπορεί να τις ερευνήσεις. Τις δηλώνεις απλά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, τι συζητάτε, βρε παιδιά. Τι συζητάτε, βρε παιδιά, επιτέλους. Σε ποια χώρα τώρα έρχεται ο Δημητριάδης και σου λέει ότι εγώ κάλυψα την παράταξη. Ποια παράταξη κάλυψε, ρε φε.
0: Την πατρίδα.
1: Τον Πρωθυπουργό κάλυψε.
0: Και την πατρίδα.
1: Ποια
0: και
1: πατρίδα,
0: τις μυστικές υπηρεσίες.
1: Τώρα, ποια πατρίδα, βρε. Ποια πατρίδα, βρε. Έχουν πατρίδα δάφτη τώρα, πλάκα μου κάνει. Όλοι του. Όχι μόνο ο Δημητριάδης. Όλοι του. Τον θείο του, αν ποιο είναι αυτό το θείο του, θείος, δεν είναι.
0: Ναι, αν...
1: Τον θείο σου κάλυψε, αδερφέ. Βγες και πες επώνυμα, ναι ρε παιδιά, έβαλε το κεφάλι μου στον τορβά, μου είπε να παρακολουθώ, μου είπε να βλέπω, να ακούω, τι κάνουν οι υπουργοί του. Αν έχουν κοπελίτσες μαζί και τα λοιπά, αν έχουν άντρες μαζί τους και τα λοιπά, τι κάνουν, πώς τα παίρνουν, πώς δεν τα παίρνουν, κάλυπτε το θείο μου και πήγα να με βάλει στο τσουβάλι και εμένα. Το καταλαβαίνω να το πεις έτσι. Αλλά κάλυψα την Ελλάδα, από τι ρε μεγάλε, αφού η Λευκάδα... Είναι εκτός χωρικών υδάτων κάτι η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα ψηφίσουν όσοι είναι στη Λευκάδα. Δεν έχει βγει ακόμα και το νησί εκτός, μόνο τα χωρικά ύδατα.
1: Σου εξηγώ. Η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Το είπε ο Δένδιας, ρε παιδιά. Το είπε ο Δένδιας. Η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών.
0: Κάγανε από κάτω. Εμένα αυτό μου κάνει.
1: Γιατί κατάλαβαν, τους είπε.
0: Αυτά είναι. Δεν νομίζω να μην κατάλαβαν.
1: Αυτό είναι το 17% αυτών των οπαδών, κομματικών, χουλιγκάνων, βολεμένων της Νέας Δημοκρατίας. 17% είναι αυτή. Η Νέα Δημοκρατία έχει 17% είτε τύπους με τη ρόπιτα ή στον εγκέφαλο, ανήκω εις την ΕΡΕ, λέει ο άλλος. Ποια ΕΡΕ, ρε φίλε. Ποια ΕΡΕ, ρε φίλε μου. Ρε αγαπημένο μου φίλε, ποια ΕΡΕ. Δεν υπάρχει ΕΡΕ εδώ. Εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα. Στον Τιλουσίδη δεν θα υπάρχει Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Τι να συζητάω τώρα, με ποιον να συζητήσω. Με ποιον, δηλαδή, τι να αναλύσω. Λέγε.
0: Για τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας να αναλύσουμε και για το Μαγκούρα. Είδα και μία δήλωση για το Μαγκούρα.
1: Μου έλεγε. Η δήλωση. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι να δω άμα είναι σοβαρό κράτος. Το παίρνεις και το κάνεις copy-paste. Το drone. Copy-paste και το βελτιώνεις. Όπως κάνουν οι Κινέζοι με τα αυτοκίνητα. Πέρα τις μηχανές τους Γερμανούς, τις Κινέζοι τους φτιάξαν αυτοκίνητα τώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Τι να πω κάτω από τα να πιστεύω στο Δένγκε τώρα, πλάκα μου κάνει ότι είμαστε έτοιμοι και φτιάχνουμε κι εμείς.
0: Έχουμε αντιντρών ψαράδες όμως.
1: Ω Χριστέ μου, Χριστέ. Αχ Παναγιά μου, αχ Θεέ μου που μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Μπλέξαμε άσχημα, παιδιά. Σας το λέω, μπλέξαμε άσχημα, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έχουμε και καλημέρες από Γήθιο, Λακωνίας και Εύωσμο.
1: Μόνο!
0: Πετρούπολη.
1: Μόνο!
0: Και άλλη Πετρούπολη.
1: Στείλτε μηνύματα! Πες το μήνυμα.
0: 69,
1: καλημέρα, Στέλλα, από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, θα πάει καλά η μέρα και η εβδομάδα, γιατί δεν θα πάει καθόλου καλά, σας λέω. Τα πράγματα είναι δύσκολα, σας λέω.
0: Έχετε υποσχεθεί για μέσα την εβδομάδα αποκαλύψεις, εγώ δεν
1: ξέρω. Έχουμε.
0: 69-43, 63-54-51 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε το μήνυμά σας εκεί. Μην μας καλείτε εκεί, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Σικές καλημέρα έρχεται.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι κάθε 100 χρόνια η Ευρώπη χτυπούσε τη Ρωσία?
0: Είναι στατιστικό, δηλαδή, στατιστικό, κάθε 100 χρόνια.
1: Στατιστικό είναι, παιδιά. Κάθε 100 χρόνια η Ευρώπη. Ευρώπη τώρα. Ποια Ευρώπη τώρα? Το ανέκδοτο της ημέρας. Παρετήθηκε, λέει, ο Υπουργός Άμυνας Λετωνίας γιατί χτυπήθηκαν από ουκρανικά ντρόν τα δηληστήριά τους. Το ανέκδοτο είναι ότι έχει Υπουργό Άμυνας η Λετωνία. Άμα δεις το στρατό που έχουν.
0: Έχουν ευρωπαϊκή.
1: Ποια ευρωπαϊκή?
0: Ευρωπαϊκή κάλυψη.
1: Ρε Υπουργό Άμυνας η Λετωνία, τώρα πλάκα μου κάνεις.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον αυτός παρετήθηκε γιατί.
1: Παρατήθηκε από κάτι που δεν υπάρχει.
0: Χτύπησαν τα ντρόν. Ναι, η θέση υπήρχε όμως.
1: Και σαν την Ελλάδα, 62 υπουργοί, πόσοι υπουργοί, θέσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν υπάρχουν. Σας λέω, θέσεις υπάρχουν, μυαλά δεν υπάρχουν. Συνειδητοποιήστε το. Επειδή έλεγα, θα κάνω και μια ανάλυση στην εκπομπή. Στην άλλη τηλεοπτική που έχω παραπάνω χρόνο. Ξεκινάμε. 1604. Ένας ψευτοδημήτριος ο Α προήλασε από την Πολωνία προς την Πόσχα. Πολωνός εκεί, πρόσωπο κτλ. Αποτέλεσμα, δολοφονήθηκε 17 Μαΐου του 1606 ο τύπος αυτός. 1708. Κάρολος ΙΒ προχωράει προς τη Μόσχα, αλλά καταστράφηκε 27 Ιανουαρίου 1709. Καλοκαίρι του 12. Ο αυτοκράτορας Ναπολέων, δες τώρα, ανά 100 χρόνια, εισβάλλει στη Ρωσία. Αποτέλεσμα, 600.000 στρατιώτες, μόλις 10.000 επέστρεψαν. 31 Μαρτίου του 1814. Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, τα ρωσικά στρατεύματα μπούκαναν στο Παρίσι. Αντεπιτέθηκαν. 1914, ακριβώς μετά από 100 χρόνια, η Ενωμένος Στρατός Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας περνάει τα ρωσικά σύνορα. Αποτέλεσμα, και οι δύο χώρες πάπαλα. 1914. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Μετά τι έπαθαν, να μην ξεχνιάμαστε. Η Αυστρο-Ουγγαρία εξαφανίστηκε και τα λοιπά. 1941, μετά από 40-50 χρόνια, η Γερμανία μπουκάρει ξανά εναντίον της Ρωσίας. Τι έπαθε? Γνωστά πράγματα είναι αυτά. Για όσους ξέρουν ιστορία. Κάθε 100 χρόνια η Δύση θυμάται τον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά. Βέβαια, η δική μας εδώ υπουργή, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, θυμήθηκαν τώρα τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Έλα, έλα, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ο καθένας κρίνεται όχι από τα λόγια του, από τις πράξεις του. Έτσι. Δεν θέλω. Μέχρι εκεί σταματάμε. Αλλά, όταν σου βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρε παιδιά, αυτός που αποκαλείσε πουτινόφιλο και πουτανόφιλο. Έτσι με λέγε. Ναι.
0: Τα τρόλ. Όχι, πήκε, έτσι.
1: Τα τρόλ από κάτω. Α. Έτσι, και ο Ρωσόφιλος και τα λοιπά. Και βγαίνει και λέει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Εγώ λέμε παίρνει μια Ρωσία από τη Σιβηρία μέχρι λέει τη Λισαβόνα. Κάτι έλεγε για τον Καποδίστρια, τα μπερδεμένα τα έλεγε βέβαια.
0: Ναι.
1: Αντί να πει για τον Ντεγκόλ π.χ.
0: Το Θηριάρτ. Είναι πολύ.
1: Εντάξει. Για να καταλάβετε. Εμένα με έκανα ψεκασμένο και ρωσόφιλο για αυτά. Και σήμερα έρχονται οι άνθρωποι και επιβεβαιώνουν αυτά που λέω εγώ.
0: Ακολούθησε τα βήματα του Κερίδη ο Άδωνης Γεωργιάδης στο συγκεκριμένο.
1: Όχι. Είναι εντολή του Μητσοτάκη σιγά σιγά να γεφυρώσουμε με τη Ρωσία. Να ξέρεις. Είναι η λαγή του Νέας Δημοκρατίας που αρχίζουν όπως κάναμε τον Τραμπ.
0: Και απ' έξω.
1: Και αμβλύνουν σιγά σιγά τα αντιρωσικά.
0: Βγήκε ο Κώστα και το είπε.
1: Σου εξηγώ.
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Είναι μια τακτική γιατί δεν βλέπουν οι Ευρωπαίοι ότι συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν, πετρέλαιο πρόβλημα, φυσικό αέριο πρόβλημα, θα τελειώσει η Ευρώπη. Και η μόνη τους λύση θα τα βρούμε τη Ρωσία. Δηλαδή, γιατί κανένα βόμβο εδώ μέσα. Βέβαια. Έλα εδώ. Γιατί κανένα βόμβο.
0: Φως πρέπει να είναι κάποια λάμπα.
1: Εκεί είσαι, δώσ' το μία. Ελληνικό, είναι όπως το ξέρεις. Σφυρί και γι' αυτό και γκασμάς. Μπαπ! Θέλω να πω ότι ούτε λίγο είτε πολύ θα τα βρούμε με τη Ρωσία και αυτοί που με έλεγαν εμένα από την όφηλη θα αλλάξουν απλά account και θα λένε κάτι άλλο μετά. Αφού είναι πληρωμένα πιστόλια, μισθοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το τονίζω και το ξαναλέω. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά. Δεν υπάρχει. 6943, 635, 541 για Viber, μηνύματα, ερωτήσεις. Εδώ είναι ο Δημήτρης, ο Παγιοργίου.
0: Θα τα μεταφέρω.
1: Όσο μπορώ, απαντώ. Αλλά όταν ο πρωθυπουργός της χώρας σου λέει πατριωτισμός, πατριωτισμός, πατριωτισμός, είναι να έχω μπλαρά, να έχω ραφάλ. Μα πατριωτισμός δεν είναι να αγοράσεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να κατασκευάσεις όπλα και όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κιόλας. Όταν σήμερα η Τουρκία ανακοινώνει επίσης ξεκάθαρα ότι θα φέρει νόμο στο κοινοβούλιο της για τις παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο να νομοθετήσει.
0: Και τη Μεσόγειο. Και τη Μεσόγειο.
1: Ναι. Ποια είναι αυτό το ημικύκλιο της ημισελήνου. Ξεκινάει από πάνω από Αλεξανδρούπολη, κατεβαίνει Άγιο Όρος, κατεβαίνει μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος και πάει μέχρι την Κύπρο. Πρέπει δεν να πω, είναι η ταύτιση με τον Τσίπρα αυτά που κάνει η Τουρκία. Ο Τσίπρας είχε πει 28ος Μεσημβρινός Ρόδο και τα λοιπά ανατολικά να τα αφήσουμε στους Τούρκους. Τα έχει πει ο άνθρωπος. Και αυτό το άτομο, αυτός ο τύπος ο απίθανος, είναι ό,τι πιο βολικό υπάρχει για τον Μητσοτάκη. Ό,τι πιο βολικό, η παρουσία του Τσίπρα δυναμώνει τον Μητσοτάκη, σας το ξαναλέω.
0: Έχουν βγει και τον
1: ανόητη ψευτοαριστερή. Το φύτεμα του Τσίπρα έγινε από τον αμερικανικό παράγοντα, γιατί από Αμερικανούς πήρε μια θέση στα Δυτικά Βαλκάνια. Το φύτεμα του Τσίπρα είναι αμερικανικός δάχτυλος για να μπορεί να δημιουργήσει το δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Ανόητη ψευτοαριστερή. Σταματήστε να συμπεριφέρεστε όπως οι οπαδοί χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Σταματήστε επιτέλους να καίγετε την Ελλάδα. Καίγετε την Ελλάδα. Σταματήστε επιτέλους να ρημάζετε τον τόπο. Φτάνουν πια τα τεστ drive στο κεφάλι του Έλληνα. Φτάνει πια. Φτάνει πια που θα μας σώσουν οι τυχάρπαστοι, οι τυχοδιώκτες, με πλαστά κόμματα. Με κόμματα που τους έδινε λεφτά να μην κάνουν κόμμα, αλλά θα κάνουν κόμμα. Και δεν μας λένε ποιους έδινε λεφτά να μην κάνουν κόμμα. Το σύστημα τους προωθεί όλους αυτούς. Μπας και καταλάβετε. Τους βολεύει. Όλους τους. Ω Χριστέ μου, Χριστέ μου. Πραγματικά είναι να μπορεί κανείς. Είναι να μπορεί.
0: Το αφήγημα το από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι Τούρκοι, επειδή φοβήθηκαν, λέει, με αυτά που συμβαίνουν και τις πρωτοβουλίες, κάνουν τώρα αυτό το νόμο.
1: Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες, γελιότητες.
0: Φοβήθηκαν με την Ελληνογαλλική Συμμαχία. Αυτό υπόθηκε.
1: Ναι. Η οποία βέβαια έγινε κολοτούμπα με τον Μακρόν μετά.
0: Πήγε
1: ο Μακρόν δύο μέρες μετά και το γύρισε.
0: Ζήτησε να περάσει και από την Αρμενία στην Τουρκία.
1: Είπα εγώ. Λέει για Τουρκία. Όχι, δεν είπα για Τουρκία. Ο Μακρόν είπα για Τουρκία, όχι. Απλά εδώ τα παγαλάκια επί δύο μέρες μας λιβάνιζαν τον Μακρόν και ότι μεγάλωσε ο Μητσοτάκης που τα έκανε τόσο ωραία, που τα έκανε τόσο καλά, που έχουμε άμυνα με τη Γαλλία. Και μετά από δύο μέρες λέει ο Μακρόν, εγώ δεν είπα για την Τουρκία. Μην μπερδεύεστε. Που η Γαλλία έχει να κερδίσει πόλεμο από την εποχή του Βοναπάρτη. Που ιτήθηκε. Δεν ξανακέρδισε πόλεμο. Πείτε μου εσείς πότε η Γαλλία κέρδισε πόλεμο.
0: Αφού κυκλοφορούν και μιμίδια στο διαδίκτυο με τις λευκές σημαίες, με τους Γάλλους, λέει ότι ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον.
1: Βέβαια. Ξεφρακώνονται αμέσως. Ό,τι ώρα θες οι Γάλλοι.
0: Νομίζω μόνο οι Δανείοι τους περνάνε.
1: Οι Δανείοι με ταχυδρόμο πάνε.
0: Γι' αυτό λέω. Μόνο οι Δανείοι.
1: Από ποδήλατο ο Γερμανός έδωσε ένα χαρτί και τα παραδόθηκαν. Τα λέω όλα αυτά. Μήπως και συνέλθετε. Μήπως και συνέλθετε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, σας λέω. Δεν μπορεί να είστε ηθαγενείς που τους δίνουν χάντρες και να το πιστεύετε. 5,4 πληθωρισμός. Το 19 σας έλεγα και το 20 μέσα στη Βουλή πάλι ψεκασμένος ήμουνα. Έρχεται πείνα, έρχεται φτώχεια, έρχεται ακρίβεια, έρχονται πολλά. Και Μούκης και το Μάτσι να σου λέει ετοιμάζουμε, λέει, για 1 εκατομμύριο κατοίκους του πλανήτη να τους στείλουμε εκτός γης για αυτά που έρχονται.
0: Κάποιοι να γλιτώσουν, ε.
1: 1 εκατομμύριο θέλει να στείλει. Μην χαμογελάς. Εσύ δεν θα είσαι μέσα.
0: Εγώ.
1: Βέβαια.
0: Σιγά να μην είμαι εγώ.
1: Δεν θα σου μείνει κολυβιδρόξυλο με αυτά που γίνονται. Όταν εξοπλίζεται όλος ο πλανήτης πυροτοδός, το βλέπεις. Εξοπλίζεται πυροτοδός.
0: 3,5-3.
1: Αυτά κάπου θα χρησιμοποιηθούν. Σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ τα λέω. Η ζωή τα λέει. Αλλά εδώ έχουμε ένα πολιτικό σύστημα. Οι μεν γατζωμένοι στην ψευτοαριστερά τους, στον ψευτοκομμουνισμό τους, και οι άλλοι στην ψευτοδεξιά τους και στον ψευτοπατριωτισμό τους. Αν δεν ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, τα πράγματα είναι πολύπλοκα, περίπλοκα. Και το κυριότερο, θα χαθούμε, παιδιά. Θα χαθούμε, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τα λέω από το 20 εγώ, θα τα βρείτε μπροστά σας. Φέτα τυρί 19 ευρώ και 18 ευρώ, ρε παιδιά. Φέτα το τυρί, ρε παιδιά.
0: Το μοσχάρι είναι που σκοτώνει πραγματικά. Και σου λέει, γιατρός, πάρε μοσχάρι για τα παιδιά. Άντε, βρες άκρη.
1: Σου εξηγώ. Άντε, φέτα κατασκευάζεις εσύ, ρε αδερφέ. Τη φέτα, η φέτα είναι pop, ελληνικό προϊόν. Άντε το μοσχάρι, είναι.
0: Ναι, φτιάχνουμε κι αλλού όμως.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο ναι, μου λες εσύ. Το μοσχάρι έχει έλλειμμα κρέατος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή το παράγεις εσύ. Τη φέτα. Το μοσχάρι το κάνεις εισαγωγή. Γιατί το πέτυχαν οι κύριοι αυτοί να αφανιστεί ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία και η αλεία. Δεν υπάρχει σωτηρία, σας λέω, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μηνύματα.
0: Λοιπόν, έχουμε καλημέρα από τις Οικές. Ο Κώστας ο Ταρίφας από Αγία Παρασκευή. Κερατέα, ο Ευθύμης, ο Σταύρος λέει καλημέρα στον επόμενο πρωθυπουργό.
1: Καλά, κόψε το λόγια.
0: Ο Κώστας από Μοναστηράκι Δράμα στέλνει την καλημέρα του. Ναι. Έτερος Κώστας, καλημέρα από Ασπρόπυργο Αττικής. Δείχνει, έχει στείλει και ένα μιμίδιο που δείχνει τα σύνορα με τη Λευκάδα που περνάει ο κόσμος, δίνει διαβατήρια.
1: Ναι, γιατί η Λευκάδα είναι εκτός Ελλάδος, καταλάβατε κανένα το δέντια.
0: Καλημέρα στέλνει η Μάρθα από τη δεξιά λωρίδα στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο. Και αναρωτιέται αν η αντιντρόουν κάλυψη που διαφήμιζε ο Δένδιας είναι οι ψαράδες της Λευκάδας. Η Κατερίνα από τον Οροπό στέλνει την καλημέρα τους. Βοηθούσαν, λέει, οι τραπεζίτες, οι Ρότσαϊλ, τους πολέμους του Ναπολέοντα.
1: Σωστό.
0: Στέλνει εδώ πέρα ο Νίκ. Η Ντόρα δεν μίλησε για κόμμα που πληρώνεται με ρούβλια. Τώρα τι γίνεται τώρα. Θέλει ο φίλος ο Κώστας να ρωτιέται πότε θα σας καλέσει ο Χατζη Νικολάου. Πρόεδρε μαζί, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά υπήρξαν δηλώσεις.
1: Περίμενε. Σοπάρε Μαρία Κάπα που θα κάτσω να απαντήσω στους ηλίθιους των ναζιστών. Σοπάρε Μαρία Κάπα που θα απαντήσω στους ηλίθιους των ναζιστών. Δεν μπορείς να μπεις στο διαδίκτυο να δεις εάν ψηφίζει, δεν ψηφίζει, αν πηγαίνει, δεν πηγαίνει η κυρία η πρόεδρος του κτηνοτρόφου που ήταν πάνω στην Αλεξανδρούπολη, η Αλεξανδράκη. Έλα τώρα, θα ασχοληθώ εγώ με τους ναζί. Όχου, τους βαρέθηκα, τους συχάθηκα. Τα ναζίδια που τους κοροϊδεύουν κιόλας. Βγήκε ο άλλος από τη φυλακή, λέει θα κάνω κόμμα. Πώς θα κάνεις κόμμα, ρε ψεύτη. Αφού δεν μπορείς να κάνεις κόμμα. Κακός! Έπρεπε να σε αφήσουν να κάνεις κόμμα. Έπρεπε να σε αφήσουν να κάνεις κόμμα. Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Αν και δεν είσαι δημοκράτης εσύ. Όταν εσύ δεν σέβεσαι τη δημοκρατία, δεν μπορεί η δημοκρατία να σέβεται σαν να λένε εκείνοι. Εγώ λέω λοιπόν όχι, να κάνεις. Θα πάρεις 1,5% να ησυχάσουμε επιτέλους. Σας βαρέθηκα πια. Σας βαρέθηκα. Σας λέει κατά μου τραψέματα ότι μπορεί να κάνει κόμμα και να κατέβει σε εκλογές, ενώ δεν μπορεί και ακόμα τον ψηφίζετε. Ή ακόμα τον πιστεύετε. Έλεος ρε παιδιά, που το μόνο που έχει να κάνει είναι να βρει την ελληνική λύση. Αυτός και τα φανατικά ναζίδια του. Λες και κυβερνάμε εμείς. Όλη η μέρα βρίζουν εμάς. Δεν έχω διαιρήσει το ένα συγγενή μου. Σε πουθενά. Τουλάχιστον εμένα δεν με ταΐζουν ούτε η σύντροφή μου ούτε η γυναίκα μου. Που μου έλεγε ο άσχετος ότι έχω δηλώσει 700 ευρώ εισόδημα. Τόσο άσχετος είναι και αυτό ψηφίζεται. Που εταιρείες μου τζιράνουν 100.000 ευρώ. Αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει μέρισμα. Δεν ξέρει τι σημαίνει επανεπένδυση του μερίσματος. Δεν τα ξέρει αυτά. Αλλά βρίζει μόνο την ελληνική λύση. Βαρέθηκαν εσείς. Με βρίζουν οι Δημοκράτες, με βρίζουν οι Πασόκοι, με βρίζουν τα Ναζίδια, με βρίζουν αυτοί που τάχαν που το παίζουν πατριώτες. Όλοι βρίζουν εμάς. Γιατί ρε εσείς. Γιατί. Και ερωτήσεις καταθέτει κύριε Αλεξανδράκη και είναι εκεί. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Δεν σε ενοχλούν οι υπόλοιποι. Ναζίδια. Βγαίνει σας λέει κατά μου τραψέματα ο τύπος. Κατά μου, το λέει ευθέως. Θα κάνω, θα κατέβω στην πολιτική. Πώς θα κατέβεις την αφού απογορεύεται. Έχει κατακάψει τον πατριωτικό χώρο. Έχει βάλει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι μπροστινούς, πισινούς, αρχιερανθρώπους. Τους κατέστρεψε. Και ένα συγγνώμη δεν ζητάει. Έλα ρε παιδιά τώρα. Έλα ρε.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης στέλνει από Ηλιούπολη Αττικής. Καλημέρα, λέει. Μάλλον εσύ πρόεδρε θα του πάρεις τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου.
1: Όχι, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Χατζηνικολάου με κάλεσε πάνω από 5 φορές. Σε αυτό το πρόσωπο, πρόσωπο λέγεται αυτή η εκπομπή. Δεν πηγαίνω εγώ. Ναι, δεν πηγαίνω εγώ. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω να πάω να μιλήσω, ρε παιδιά, εγώ για τα προσωπικά μου και τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Το τι έκανα μικρός, με τι κουβαδάκια έπαιζα. Τι είναι αυτά? Δηλαδή έχω τον πατέρα μου, τη μάνα μου συγχωρεμένη. Για ποιο λόγο? Δεν θα τα έκανα, δεν το έκανα ποτέ μου. Και δεν θα το κάνω ποτέ μου. Την οικογένειά μου την έχω αφήσει μακριά από την πολιτική. Τι είμαι εγώ, να βγάζω την οικογένειά μου στο πρώτο θέμα φωτογραφίες όπως έκανε ο πατριώτης? Ο ψεύτο πατριώτης. Αυτό δεν έκανε. Κάθε εβδομάδα άλλαζε και μια σύντροφο. Και τον πήρε, το πρώτο θέμα τον είχε ολοσέλιδες καταχωρήσεις. Αυτά δεν τα κάνω εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνω?
0: Καλό μεσημέρι, στέλνει και ο Μιχάλης ο Φορτηγατζής. Ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση των ντρόουν να στάλθηκε από την Τουρκία μέσω κάποιας βάσης στην
1: Αφήστε
0: Λιβύη.
1: Τα ρε παιδιά, από τη Λιβύη ήρθε. Εντάξει, τα πάμε αυτά τώρα.
0: Καλημέρα από Μέτς Γαλλίας.
1: Έκανε βολτούλες, χάθηκε στον δρόμο και σε εμάς. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να πήγαινε, ξέρω εγώ, και στην Αμερική. Ρε, σας δουλεύουν, σας λέω. Στόχος ήταν οι Ρώσοι. Να χτυπήσει πλήττος των Ρώσων στο Ιόνιο Πέλαγος. Από εκεί περνάνε, από τον Λακωνικό κόλπο που γίνονται μυνταγγίσεις. Εγώ θα σου πω τι θέλανε, απλά το κρύβουν γι' αυτό. Θέλανε να χτυπήσουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας που είναι στο Λακωνικό κόλπο και κάνει μεταγγίσεις πετρελαίου της Ρωσίας. Έλληνες εφοπλιστές είναι.
0: Και πάνε προς πάνω εκεί πέρα προς τα άλλα.
1: Είναι ευυπόληπτοι πολίτες, έτσι. Υπεράνουν υποψίες, οι οποίοι οικονομάνε πολλά λεφτά. 17 ακίνητα έχει ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος δεν δούλεψε μια μέρα στη ζωή του. Ούτε μία μέρα.
0: Μπορεί να κάνει καλό γάμο.
1: 17 ακίνητα. Δεν ξέρω τώρα αυτά είναι διαμερίσματα, βίλες ή χωράφια. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εκεί.
0: Πάντως να έχει χωράφι στο Βέλγιο δύσκολο μου φαίνεται.
1: Παροχή υπηρεσιών. Επιχειρήσεις. Money, αμέ.
0: Αϊβέ. Αϊβέ, αϊβέ.
1: Γι' αυτό να σα λέω, ρε, σας κοροϊδεύουνε.
0: Money, money, money.
1: Σας κοροϊδεύουνε. Καταλάβετε το. Σας δουλεύουνε. Νουνέ. Δουλεύουνε. Αχ, Θεέ μου. Πάρτε σανό και ταΐστε τον Έλληνα. Αυτό θέλουν. Έχουμε κάνει κανένα καινούριο σποτάκι από για να τα ακούσουμε λίγο, να τα ακούσουμε, παιδιά. Και καλό είναι να στέλνετε μηνύματα. Καλό είναι. Γραπτά μηνύματα στο Viber. Δεν μπορώ την ανοησία. Πραγματικά δεν μπορώ. Με τον κάθε... Υπάρχει ένα site εκεί στη Θράκη, ένας τύπος που θα κατέβει με το κόμμα τις πλαστές υπογραφές. Αυτός όλη μέρα ασχολείται με την ελληνική λύση. Πάνε και ρώτερα, φέρνει τις πλαστές υπογραφές εδώ. Έχεις πρόεδρο με πλαστές υπογραφές και ασχολείσαι με εμάς. Άντε ρε κακομοίρη που ήσουν τρόφιμος του προηγούμενου περιφερειάρχη και έπαιρες από ΕΣΠΑ λεφτά. Άντε μην άνοιξε το στόμα μου τώρα.
0: Συμβαίνουν αυτά στον περιφερειακό τύπο.
1: Βέβαια. Έπαιρνε, δεν έπαιρνε καταχωρήσεις λεφτά από ΕΣΠΑ και διάφορα προγραμματάκια ο κύριος από το Εύρος Side Μουζουφούς, πώς λέγεται. Ο τύπος αυτός, από τον προηγούμενο περιφερειάρχη. Θέλει να κατέβει με ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει πλαστές υπογραφές, ναι ή όχι? Ρωτώ εγώ να μου απαντήσει, να βγει δημοσίως, δεν πήρα. Που το είχε πει στον Στέφανο, εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Το είχε πει, το στρίμωξε αυτός και λέει: ναι, λέει, έπαιρνα από τον προηγούμενο περιφερειάρχη κάποια ποσά, είναι συμβατά με τη σύμβασή μου. Τα έπαιρνε τον περιφερειάρχη. Έχει αυτό που σας λέω, τα πιστόλια. Τα πληρωμένα πιστόλια. Όχι αυτός. Ένας άλλος έχει site στην Αθήνα και έχει ποινικό μητρό τρεις σελίδες. Και εκβιάζει δημάρχους, βουλευτές, περιφερειακούς, τριαντάρια, εικοσάρια. Θα τους ξυλώσει όλους αυτούς.
0: Τριαντάρια, εικοσάρια, όταν λέμε χιλιάρικα.
1: Όχι 30 ευρώ. Χιλιάρικα. Κανονικά. Παπ, παπ, παπ, παπ. Χιλιαρικάκια.
0: Παροχή υπηρεσιών.
1: Κανονική. Τρεις σελίδες για εκβιασμούς, για bullying. Τι άλλο θες? Για απόρριτα στη δημοσιότητα. Απίστευτα πράγματα. Και αυτοί που παριστάνουν τους δημοσιογράφους. Δεν κάνει δημοσιογράφοι, ναι, έτσι. Θα τα πούμε στην πορεία για τα ποινικά μητρώαλων τους. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε καλημέρα από το Μέτς της Γαλλίας, το φίλο τον Αργύρη. Από την Αίγινα στέλνει η Ουρανία τη δικιά της καλημέρα. Περίμενε, μην βάλεις ακόμα το τρέιλερ. Μη στεναχωριέσαι, λέει ο Σπύρος, πρόεδρε, είμαστε μαζί. Από το Ρέθινο, λέει...
1: Πιστέψτε με, εγώ τα δικά μου προβλήματα τα έχω λυμένα. Έτσι, τα έχω λύσει τα προβλήματα μου οικονομικά εδώ και πολλά χρόνια. Δεκαετίες, γιατί δουλεύω με μικρό παιδί και γιατί έχω εταιρείες. Τζιράουν εκατομμύρια. Μια χαρά είμαι. Ό,τι κάνω το κάνω για την πατρίδα μου και το πιστεύω. Εγώ δεν πούλησα κανέναν, ούτε το μέντορά μου. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εντάξει. Λέγε.
0: Τώρα εδώ πέρα πρέπει να ρωτήσω, υποχρεούμε. Ποιον μέντορα.
1: Τώρα. Εγώ δεν είχα μέντορα. Ο άλλος είχε μέντορα. Τον πούλησε όμως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτός που βρει την ελληνική λύση μόνο. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, βρει την ελληνική λύση. Λες και είναι πράκτορας της Νέας Δημοκρατίας. Πρακτοράκι κανονικό. Όποτε γίνονται εκλογές, αμολιέται.
0: Και από το Ρέθυμνο, λέει, γίνεται του πιστολιού το κάγκελο και εκεί, προφανώς στην κουβέντα με τα site που λέγαμε. Καλημέρα και από το Κατόβιτσε της Πολωνίας.
1: Σοβαρά, μεγάλε που δεν είναι συστημικός. Και πώς γίνεται κάθε φορά πριν τις εκλογές να αμολιέται. Άσε ρε Νίκο, τώρα πάνε πες τα αλλού αυτά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αν μπας και συνεννοηθούμε κάποια στιγμή, δεν μπορούν να αφήσουν μόνο τον Αγιανητό που λέξω, πρέπει να αφήσουν και εμένα και τον Παπαγεωργίου και όλους τους υπόλοιπους. Αυτό θα τους φάει η ψοφτά αριστερά. Θα ορμήξει τη Νέα Δημοκρατία, τους φάει, τους κατασπαράξει. Δεν το κάνουν γιατί τους φοβούνται. Την ψεφτά αριστερά φοβούνται. Γιατί αν γίνει αυτό, θα το εκμεταλλευτεί η ψεφτά αριστερά και θα ανέβουν τα ποσοστά τη. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Σας δουλεύουν χοντρά. Έλα τώρα. Έλα τώρα η συστημική. Μην ανοίξω στόμα μου και αρχίζω και μιλάω για την Αγροτική Τράπεζα, την ψήφισα και τους εφοπλιστές. Άιντε, βρείτε μου μια εξυπηρέτηση που έκανε ελληνική λύση για εφοπλιστές και για λιγαρχία. Μία. Να σας δείξω 15 εγώ.
0: Έχουμε και μία καλημέρα ο Ανδρέας από το Καλπάκι της Ζακύνθου. Το Καλπάκι της Ζακύνθου, μάλιστα. Ο φίλος ο Αθανάσιος.
1: Αυτό είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά.
0: Μπορεί να βγει και τώρα τελευταία.
1: Μαζί με τη Λευκάδα.
0: Από την Κυριακή και μετά το σκεφτόμαστε. Ενημερώστε μας αν χρειάζεται διαβατήριο ή ερχόμαστε με ταυτότητα.
1: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό.
0: Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ γιατί διέκοψα εγώ πριν.
1: Δεν πειράζει, πάμε.
2: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
3: Καλημέρα από Αγρίνιο.
4: Καλημέρα από Βίρονα.
5: Καλημέρα από την Αίγινα.
6: Καλημέρα από Μενίδη.
7: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
9: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
10: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
11: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
12: Καλημέρα από Μπραχάμι.
13: Καλημέρα από Στρασβούργο.
14: Καλημέρα από τον Πειραιά.
15: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
16: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
1: Από εξωτερικό, αν έχουμε κι άλλους, καλό θα είναι να κάνουμε έτσι, να τους πω να στέλνουν μήνυμα. Να στέλνουν μήνυμα. Κάντε μου μια χάρη, παιδιά, όσοι ακούτε από εξωτερικό, στείλτε ένα μήνυμα καλημέρα από την τάδε πόλη, παπ, στο Viber. Πατάτε το ηχητικό μήνυμα εγγραφής που λέει εκεί πέρα, εγγραφή φωνής, και το στέλνετε εδώ. Κάντε μου τη χάρη και στείλτε το. Πάμε τώρα στα τηλέφωνα. Πέστε το εγγραφή.
0: 2-10-7-10-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 51.
1: Ωραία.
0: Στέλνετε εκεί πέρα το ηχητικό μήνυμα, πατάτε εγγραφή, γράφει, το στέλνετε.
1: Και θα σας πω τώρα, πριν πάμε στο θέμα μας, τι θέλει ο Τσίπρας ακριβώς και ποια εντολή πήρε. Να τελειώσει όλους τους ψευτοαριστερούς. Δεν χωρούν πολλοί ψευτοαριστεροί.
0: Ξανά.
1: Όπως αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, να τελειώσει τους κεντροδεξιούς. Άκου τι κάνει. Πρώτη εκλογή. Θα κάνουν τρεις εκλογές ο Μητσοτάκης κι αλλιώς. Ο ένας θα πάρει 2, άλλος θα πάρει 3, άλλος θα πάρει 1,5, άλλος θα πάρει 5, άλλος θα πάρει 7. Πα, πολύ ωραία. Δεύτερες εκλογές. Τα διάρκεια και τα 1,5 βγαίνουν εκτός στις δεύτερες. Θα μείνουν λιγότεροι ψευτοαριστεροί. Και στο τέλος θα μείνει μόνο αυτός και θα πει: παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι. Όλοι ελάτε σε μένα.
0: Πόλος.
1: Έτσι θα το πούνε.
0: Πόλος.
1: Δείτε το βρώμικο σχέδιο του ψευτοαριστερού Τσίπρα. Θέλει σε συμφωνία με τον Μητσοτάκη τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να δημιουργηθεί πάλι ένα ψεύτικο δίπολο. Αυτό είναι. Όλο το σενάριο είναι αυτό. Και τα μικρά υποκομματίδια δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αυτό υπηρετούν. Ακριβώς. Αυτό υπηρετούν. Να μην ενωθεί από την πρώτη Κυριακή ο πατριωτικός χώρος. Ενώ αν ενωθεί και πάμε δεύτερο κόμμα την πρώτη Κυριακή, δεν μπορεί να παίξει μετά ο Τσίπρας. Το δίπολο είναι Ελληνική Λύση, Νέα Δημοκρατία. Το κατάλαβες.
0: Φοβούνται μην πάθουν αυτό που έγινε στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
0: Η Αγγλία είναι ό,τι πιο κοντινό, νομίζω.
1: Α, σε γιατί.
0: Που εκεί πέρα το αντίστοιχο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υφίσταται.
1: Άντε, δευτεριάτικα. Στο Κυφισό έχει πολλή κίνηση.
0: Έχει
1: κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Αν αφήναμε τον Κυφισό ως ποτάμι όπως ήταν παλιά. Όπως ήταν παλιά. Και από κάτω είχαμε κάνει έναν άλλο δρόμο. Υπόγειο. Όπως έχουν πολλές πόλεις στο εξωτερικό. Σε μερικά του σημεία είναι υπόγειο ο δρόμο, παιδάκι μου. Δεν θα ήταν πολύ πιο ωραία.
0: Τόσα ποτάμια στην Αθήνα θα ήταν πολύ πιο ωραία. Άμα είχε πόσα.
1: Ίσως,
0: 7 μεγάλα.
1: 7 μεγάλα, είχε ριάκια, είχε και ποταμάκια. Ναι. Από τον Ερμητό κατέβαιναν ποταμάκια. Εντάξει.
0: Δεν τα θέλαμε αυτά, δεν μας αρέσει.
1: Ναι. Ναι. 2-17-18.000 ερώτηση. Να τα ξαναβρούμε με τη Ρωσία, ναι ή όχι. Το λέει ο Άδωνο Γεωργιάδη, παιδιά, ο Σπύρος. Το λέει ο Σπύρος, το είπε.
0: Δεν είπε μόνο τα. Είπε να είναι και μέσα στην Ευρώπη.
1: Αυτό που έλεγε τον γκολ. 2-17-18.000 φίλες και φίλοι. Και επαναλαμβάνω. Να κατέβουμε σε νέα ψηφοδέλτια με επικεφαλής τον Τσίπρα, λέει ο άλλος. Αυτό που σας λέω εγώ. Ζαχαριάδης. Άιντε. Όλοι. Καλό παιδί ο Ζαχαριάδης. Πολιτικά όμως όλοι αυτοί οι γυρολόγοι, άεργοι που τρέχουν από εδώ, τους βλέπετε ρε παιδιά. Τους βλέπετε. Τους ακούτε, τους βλέπετε. Μετά κλειτός, ο Αδουλάκης μετά κλειτός, τι ήταν, κάτι στο κόμμα ήταν εκεί πέρα. Τον είχαν στην αρχή και μετά έγινε πρόεδρος του κόμματος. Τι να συζητάμε. Λέγε.
0: Εγώ να πω. Στις γραμμές να πάμε. Πάμε.
1: Είναι ο ίδιος Μιχάλης που παίρνει κάθε φορά.
0: Θα μας απαντήσει ο ίδιος, υποθέτω.
1: Μπορεί. Κύριε Μιχάλη, άσε να πάρει και κανένας άλλος τηλέφωνο. 2-10-7-18.000. Πάμε στο Μιχάλη, τι να κάνω. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Κύριε Μιχάλη. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας. Άσε κανένα να πάρει Μιχαλάκο τηλέφωνο.
3: Έχεις δίκιο, θα πάρω σε δύο εβδομάδες από. Εγώ δεν σε μπορεί πάντως να χαιρετάς τον Πούτιν, Πρόεδρε μου.
1: Το ξέρω.
3: Γιατί ενώ τον κύριο. Τέλος πάντων, ας μην πω. Βγαίνει συχνά το Όπερ Πρόεδρε που έχει γίνει χειρότερο και από το Sky και αυτή η κυρία Αντωνοπούλου δεν ξέρω την έχει δει με εσάς. Η ελληνική λύση λέει χάνει κοντά στο 37% πάει στην Καριστιανού. Το είπε μία, το είπε δύο, φτάνει κυρία μου.
1: Είναι πολύ βρώμικος ο ρόλος της κυρίας και έτσι. Το λέω έτσι δημοσίως. Πολύ βρώμικος κυρίας Αντωνοπούλου, είναι και Θεσσαλονικιά. Αλλά ξέρετε κάτι, κανένας δεν κάνει τίποτα χωρίς εντολή.
3: Το άλλο πρόεδρε μου που άκουσα σήμερα και τάχασα, ο κύριος Τραβελάκης απορούσε, λέει, με την Τουρκία, λέει, που με νόμο φτάνει ευθεία γραμμή στην Άντρο και στη Μισή Κρήτη. Δεν είπε όμως ποτέ ότι εσύ, πρόεδρε, ξεμπρόσκασε στη Βουλή το Γεραπετρίτη με τα 6 μίλια και αμφιβηζητούσε αυτός και σου το από τα πρακτικά του τα έδειξες. Δεν τα λένε αυτά.
1: Δεν πρόκειται να πούν. Έχουν την Αντωνοπούλου που λέει άλλα. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα χάσω ρε, εγώ ποσοστό ρε. Κάθε φορά το 23 το ίδιο, τώρα τα ίδια. Δεν βαρεθήκατε ρε κατσαρίδες της δημοσιογραφίας. Δεν λέω την κυρία Αντωνοπούλου, γενικά το λέω. Και ποντί και τροκτικά. Δεν βαρεθήκατε μαζί με τους ψευδοδημοσκόπους που κάνουν αναγωγή και εκτίμηση ψήφου και τα μοιράζουν όπως βολεύει. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά. Παρακαλώ. Χαίρετε.
0: Πάμε στον κύριο Νίκο.
17: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε Νίκο, εσείς είστε.
17: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
1: Γεια σας.
17: Πρώτον, να τα βρούμε με τη Ρωσία, ρωτάμε αν μας θέλει η Ρωσία. Αυτό η Ρωσία μας έχει κλειδώσει, από ό,τι λέει η κυρία Ζαχάροβα, μας έχει κλειδώσει σαν στόχο εδώ.
1: Αυτό είναι.
17: Δεν είναι εδώ λόγια δικιά μου, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Μας έχει κλειδώσει όλες τις βάσεις. Άμα θα γίνει κανένα μπέρδεμα, εμάς θα βαρέσει.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
17: Για έτσι μπράβο. Αυτό λέω μας θέλει. Εμείς μπορεί να θέλουμε τώρα. Φροντάμε αν μας θέλει η Ρωσία. Πάει αυτό πρώτο. Δεύτερο. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε για ποιο θέμα. Ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης θα κοιτάξουν να διαλύσουν τελείως τα μικροκομματίδια που βρίσκονται γύρω τους.
1: Έτσι.
17: Αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό θα πάει εσκεμμένα για δεύτερες εκλογές.
1: Τρίτες.
17: Όπως και τρίτες και τέταρτες μπορεί. Εν πάση περιπτώσει. Και θα σας πω και για να κλείσω ένα περιστατικό που έγινε σήμερα στη Λαϊκή της Ελευσίνας.
1: Ναι.
17: Μπήκατε στο στούντιο με τις πρώτες σας κουβέντες με αναστεναγμούς και είπατε για την Ελλάδα ότι...
1: Δεν σώζεται.
17: Δεν σώζεται. Ναι. Δεν σώζεται, αγαπητέ μου Πρόεδρε. Λυπάμαι που το λέω. Δεν σώζεται. Είναι ένας μανάβης και λέει στον κόσμο, ρε παιδιά, σε λίγο θα πάρετε τις πατάτες με διατίμηση. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Και να πάρα τα πεις αυτούς, για αυτούς τους κυβερνώντες. Mm. Είναι όλοι ίδιοι. Mm. Και οι 300 είναι όλοι ίδιοι.
1: Το γνωστό παραμυθάκι.
17: Όποιος πέρναγε από εκεί και οι 300 είναι ίδιοι.
1: Το γνωστό παραμυθάκι.
17: Και οι 300 είναι ίδιοι.
1: Που βολεύει το Μητσοτάκι αυτό, να ξέρετε.
17: Βεβαιότατα. Δηλαδή...
1: Άμα ρωτήσει το μανάβι τι ψηφίζει, θα σου πω εγώ. Ή Ναζί διαψηφίζει ή Μητσοτάκη, ένα από τα δύο.
17: Ο Μανάβης δεν ψήφισε το. Ο Μανάβης δεν είναι θέμα να ψήφισε. Ο Μανάβης μια σωστή κουβέντα. Ότι έτσι όπως πάμε, θα πάρουμε τις πατάτες διατίμηση σε λίγο καιρό.
1: Βέβαια.
17: Δεν είπε κακό ο άνθρωπος.
1: Ενώ στη Δράμα οι πατάτες επάνω στον Ευρωκόπηλο σε αποθήκες.
17: Στον Ευρωκόπηλο είναι εκεί μέσα στις αποθήκες. Το ξέρω.
1: Έτσι. Εντάξει.
17: Το ξέρω πως είναι και τα κακόμενα τα φασόλια.
1: Έτσι,
17: εκεί στην
1: Φλόρινα.
17: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Να σε καλά. Από εξωτερικό θέλω μηνύματα, παιδιά, φωνητικά. Καλημέρα από κάθε πόλη ξεχωριστά, αν μπορείτε. Έτσι, 6943-635-451. Έτσι, φωνητική κλίση. Καλημέρα από Αμόχωστο, λέει ο άλλος. Μακάρι να είχαμε καλημέρα από Αμόχωστο, ελεύθερη Αμόχωστο.
18: Κύπρος.
1: Κύπρος. Καλημέρα από Δαμασκό, ξέρω εγώ, Συρίας. Καλημέρα από Λισαβόνα. Όπου από εξωτερικό, πατήστε εγγραφή φωνή στο Viber και στείλτε το.
18: Αφού είπα Λισαβόνα, να πούμε και Βλαδιβοστόκ τότε.
1: Σας είπα, επειδή πολλά λένε διάφοροι, για το Σαββίδι και τα λοιπά, Ρώσοι, για το Open, δεν μας παίζει παραπάνω από το κανονικό. Και μάλιστα η ημερησία που ανήκει στο Open έκανε συνέδριο και δεν κάλεσε εμάς, κάλεσε όλα τα κόμματα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όπου αυτός ο τυπάκος, ο Φόσκολος, ο ταχαϊκονομικός που έχει συντάξει στην ημερησία, κάλεσε όλους τους αφού που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και δεν κάλεσε την ελληνική λύση.
18: Δεν το σκέφτηκε.
1: Η Αντωνοπούλου έχει βαλθεί να μας πρίζει τα σκότια να λέει ότι πέσαμε 40%. Πού το βρήκε, δεν κατάλαβα εγώ. Έτσι, πώς το λέει αυτό.
18: Ούτε στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως.
1: Τι να ασχοληθώ, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα. Τι φταίει το κοριτσάκι, μπορεί να το λες, δίνουν κακομοίρα και αυτή τώρα και τα κάνει.
18: Λοιπόν, έχει έρθει μήνυμα. Λέει, κοντά στη Λευκάδα δεν έχει αγοράσει και το νησί.
1: Ριμπολόβλε,
18: υπάρχει αυτή η κουβέντα.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι. Ο σκιώδης τόλος ήταν. Έχασε τον προσανατολισμό των ντρόν και αντί να πάει κάπου στη Λακωνία πήγε προς τα εκεί.
18: Και λέει και είχαν κάτι ασκήσει του ΝΑΤΟ με παρεμβολές και μήπως έτσι την πάτησε. Δεν ξέρω.
1: Πιθανόν. 2-10-7-18.000 να τα βρούμε τη Ρωσία. Ναι, όχι, ρε παιδιά, τέλειωνε το παραμύθι. Για πείτε μου, παρακαλώ. Μιχάλης πάλι.
18: Ο κύριος Μιχάλης.
1: Να ρε Μιχάλη, δεύτερε.
19: Καλημέρα από Φραγκφούρτη, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια σε αυτά που έχετε ανακαλύψει όλα μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια να ζήσει 1000 χρόνια που έβγαλε το σκάνδαλο. Με τα Τέμπη που έβγαλε στο σκάνδαλο με τον Οποκεπέ, αλλά εγώ επειδή σας παρακολουθάμε εδώ πολύ, πολύ και ακούμε κάθε μέρα, πρέπει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τώρα μην κάνουνε παράπονα το ένα και το άλλο, να θυμηθούν όταν κοιμούνταν μέσα στα τσαντήρια πρωτοχρονιά, όταν δεν μπορούν να πουλήσουν τα πρώτα τα προϊόντα τους, ότι το ένα και το άλλο. Α, τα λόγια τώρα είναι περιττά. Στις κάλπες θέλω να τους δω τι θα κάνουνε.
1: Εκεί θα φανεί. Να είστε καλά, γι' αυτό και λέω, προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ συγκρατημένος, γιατί είπαμε. Είπαμε, σωτηρία ο τόπος δεν έχει. Μόνο με μια πραγματικά λαϊκή, παλαϊκή, εθνική, κοινωνική ομάδα ανθρώπων μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Πάμε στις γραμμές.
18: Πάμε στον κύριο Κώστα.
1: Δεν στο Sky, αφιέρωμα στον κύριο Δημητριάδη.
18: Έχει τέτοια αφιερώματα.
1: Ρεχτισχέ. Φλίφτινγκ του κάνουν. Έτσι είναι αυτά. Να σώσω την παράταξη και το έθνος, είπε. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πάμε στις γραμμές. Ναι.
20: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
20: Απολυτή Θεσσαλονίκης.
1: Α, κοντοχωριανός.
20: Και ψυχοφόρος της ελληνικής λύσης.
1: Να είστε καλά.
20: Λοιπόν, ήμουν κάποτε στη Φιλίππου σε ένα εστιατόριο και ήρθε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
20: Και του λέω του Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε, μπορώ λίγο να σας απασχολήσω. Mm. Λέει ναι. Και του είπα για το Ολυμπιακό χωριό.
1: Mm-hmm.
20: Έχετε κάνει καμία έρευνα το Ολυμπιακό χωριό εκεί, ποιοι το έχουν πάρει, ποιος το έχει πάρει το Ολυμπιακό χωριό?
1: Από τη Λυτή με ρωτάς για την Αθήνα.
20: Γιατί να μην σε ρωτάω?
1: Όχι, μ' αρέσει. Μην μοιάζει, παιδά, για να με αρπάσει.
20: Αθηναίος είμαι, Αθηναίος. Μετανάστε ερωτικός, Αθηναίος είμαι.
1: Έχει κάνει ερωτήσεις ο κύριος Φωτόπουλος το θέμα αυτό και ομιλία στη Βουλή σχετικά με το θέμα. Ο Φωτόπουλος είναι από την περιοχή από εκεί.
20: Ναι. Μέχρι Φιλιππινέζοι πήραν εκεί πέρα που τους είχε αυτός ο Παπανίκας που ήταν δήμαρχος εκεί, αυτός του Πασόκ ο Παπανίκας είναι στο Μενίδη.
1: Κοίταξε τώρα τι
20: κάνεις.
1: Άκου λίγο τώρα, μου πετάς ένα όνομα, θα μου στείλει μια εξώδικο διαμαρτυρία και δήλωση, θα πάει και στο Σουρού, θα πληρώσει κανένα 24.000 ευρώ και θα ξεχάσουμε. Να σε καλά, ρε Μιχάλη μου. Να σε καλά. Εσείς νομίζετε, αλλά σε μένα. Αυτά ακούγονται, παιδιά. Όταν λέω κάτι εγώ χωρίς απόδειξη, α, πήραν, λέει το δήμαρχος. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό, ρε παιδιά. Απόδειξη έχεις, ρε μεγάλη παλικάρι μου. Εδώ τους πήγα αποδείξεις με χημικά εγκάβατα από τα τέμπη και μου λέγανε αλλά αντάλλον. Τους πήγα αποδείξεις τον ΟΠΚΠ και μου λέγανε αλλά αντάλλον. Τους έλεγα την Ρωσία κάνουν λάθος και μου λέγανε αλλά αντάλλον. Με λέγανε ψεκασμένο, με λέγανε αλαφροσκετό, με λέγανε σαν χλαμάρα. Και όμως αυτοί έχουν 20%-22% και ελληνική λύση με βάση δημοσκοπήσεις τους 10-12% και γύρω. Α, βγάλτε άκρη. 2-10-7.000.
18: 7-10-8.000.
1: Τι είπα, είδες. 2-10-7-10-8.000. Να τα βρούμε με τη Ρωσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά. Αυτό θέλω από εσείς να μου πείτε. Να τα βρούμε, ναι ή όχι. Γιατί το είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ελάλησε και είπε να τα βρούμε όπως ο Καποδίστριας και τα λοιπά, τα γνωστά. Αρχίζει, κάνει την κολοτούμα τώρα.
18: Είπε και ότι σε 1,5 χρόνο δεν θα έχει ράτζα στο Αττικό, έτσι.
1: Καλά, μωρέ τώρα. Είχε πει το 2021 θα έχουμε υδροπλάνα σε όλη την Ελλάδα. Το πιστεύεις τώρα και εσύ. Το ψεύτη. Είχε πει το 2021 θα έχουμε υδροπλάνα 22 σε όλη την Ελλάδα.
18: Τα έχω γράψει, ναι, ναι.
1: Τα υδροπλάνα που είναι, ανεμόπτερα γίνανε. Πάμε
18: έχουμε, δεν είναι σχεδόν υδροπλάνο το Μαγκούρα που βρέθηκε. Δηλαδή. Πάει προς τα εκεί.
1: Υδροπλοίο. Πάμε σε γραμμές. Κυρία Μαρίνα.
18: Κύριος Μαρίνος.
1: Ναι. Κύριος Μαρίνος, ναι.
2: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε μου.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, θα σε λέω έτσι, γιατί πρέπει να σου πω, γιατί δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που θέλει να βγει πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο κύριος πρωθυπουργός που υπάρχει τώρα, ούτε αυτός, ούτε ο κύριος Ρέδιας, λέει ότι η Λευκάδα δεν είναι στα δικά μας σύνορα. Και η Κεφαλονία πώς είναι.
1: Που καραμπόλα.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, ντρέπεται λιγάκι να φορέσουν και οι δύο φουστάνια.
1: Όχι, μάλλον.
2: Φουστάνια.
1: Αχ, Παναγία.
2: Για να μην πω την ποτσάνα.
1: Μη μειώνεις τις γυναίκες. Είναι σεξιστικός όρος με τον νόμο περί ρατσισμού.
2: Του κύριου Μητσοτάκη.
18: Εχθροπάθεια, τα πάντα όλα έρχονται.
1: Ναι, ναι.
2: Και να του βάλουμε και μία κούκλα απέναντι.
1: Συνεχίζει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν. Μερικοί είστε και ακατανόητοι. Και αμετανόητοι. Εντάξει. Μην το κάνετε αυτό. Υπάρχει το σουρού, η Δαμόκλειος πάθη, μας παίρνει τα κεφάλια και μετά τρέχουμε εμείς να πληρώνουμε τα πρόστιμα. Και έχω βαρεθεί να πληρώνω πρόστιμα. Παιδιά, δεν βγαίνουν από την τσέπη σας, από την τσέπη μου βγαίνουν. Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν, πρέπει να τα βρούμε ναι ή όχι με τη Ρωσία. Πρέπει να τα βρούμε, το λένε τώρα και οι δημοκράτες, το ψιθυρίζουν. Λοιπόν.
18: Έχουμε πάθει πάλι τέτοιο με το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τι είναι.
18: Πάμε ο κύριος Ηλίας.
21: Ναι, καλημέρα σας.
18: Καλή σας μέρα.
21: Οδηγός είμαι από Ευρώπη.
1: Α, από Ευζώνους.
21: Όχι, όχι, Ουγγαρία είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Όπα. Να σε καλά.
21: Λοιπόν, να μην τα βρούνε. Τονίζω τα γράμματα, να μην τα βρούνε.
1: Να μην τα
21: για
1: βρούνε.
21: Να πάνε τα μούτρα τους και να έρθει καβάλα στο άλογο η ελληνική λύση.
1: Να σε καλά, ρε φορτηγά τσί μου, να σε καλά. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ όμορφο να σε ακούει κάποιος στην Ουγγαρία, στο φορτηγό και να σου τηλεφωνεί. Γι' αυτό και λέω: θέλω μηνύματα από το Viber που είστε περιοχή του εξωτερικού. Πατάτε το REC, στέλνετε το μήνυμα και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για όλους. Λέγε, λέγε, μίλα.
18: Ο κύριος Σπύρος είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Σπύρο.
22: Ναι, γεια σου πρόεδρε.
1: Όχι, είναι ο αντιπρόεδρος εδώ της εκπομπής.
22: Έλα.
1: Λοιπόν, ο Παγιοργίου.
22: Εντάξει, εντάξει, πρώτα-πρώτα θερμά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
22: Είσαι μάχημος και να παραμείνεις, εγώ είμαι πάντα στο πλευρό σου, με ξέρει όλος το επιτελείο. Θα σου πω κάτι, η καταγωγή μου είναι από κάτω, από την Τρίπολη.
1: Ναι.
22: Άκου κάτι. Πρώτα-πρώτα με τη Ρωσία δεν έπρεπε να τα χαλάσουμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τόση παραγωγή από την Αργολίδα. Ξέρεις τι λεμονοπορτόκαλα πήγαιναν στη Ρωσία.
1: Ου, ή ροδάκινα από την κεντρική Μακεδονία.
22: Ροδάκινα από πάνω από την πέρα.
1: Οι γούνες στην Καστοριά.
22: Βεβαίως στην Καστοριά.
1: Έτσι. Τα γεμάτη χαλκιδική με Ρώσους με πολλά λεφτά.
22: Ναι, Λεβέντη μου, έχει υπόψη ότι από την Καλαμάτα αγοράζανε ελιές.
1: Τι αγοράζανε. Το καλύτερο λάδι. Με σινιακή μάνη και.
22: Θέλω να σου πω, επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέβηκα κάτω στην Τρυπολιτσά. Πάνω προς τη Γορτινία, ναι. Οι δρόμοι εκείνοι είναι άθλοι.
1: Ναι.
22: Γκρεμίσανε και τούτο, αυτό γκρέμισε ο δρόμος εδώ, περνάει μία λωρίδα από τις τέσσερις και τι να σου πω τώρα. Να πας από τη Δημητσάνα, από εκείνα τα μέρη, να πας προς τον πύργο, έχει γίνει τι να σου πω, τι να σου πω. Δεν υπάρχει δηλαδή, θα τα φτιάξουν είπαν και αν πας δε προς τα Τρόπαια.

0: Αλλά εντάξει, είναι το ταπεραμέντο του αυτό.
1: Ναι, είναι. Λοιπόν,
0: λοιπόν ο γούστο του και.
1: Είναι θερμόαιμο, είναι θερμόαιμο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θερμό, είναι πολύ θερμό. Είναι μεσογειακό τύπο.
2: Λοιπόν. Μια και ήμασταν στην Τριπολτσά, ερώτηση: πότε θα έρθετε στη Μανιάτικη Γη, ρωτάει από το Γήθη ο φίλος.
1: Θα γίνουν και αυτά κάποια στιγμή, περιοδίστα.
2: Από Ιδρούσα Σάμου στέλνει καλημέρα ο Δημήτρης και λέει: εδώ πέρα δεν έχει ο ΒΟΑΚ φώτα στην Κρήτη. Τι να λέμε,
1: γιατί έχει ΒΟΑΚ.
2: Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Γιατί έχει ΒΟΑΚ η Κρήτη.
2: Έλατε, έχει, αυτό.
1: Όσο έχει. Όσο
2: εδώ πέρα φτάνει. Δεν έχει ο Κηφισός, ο μισός Κηφισός δεν έχει τα βράδια.
1: Δεν κάνανε ρεσί σε ΒΟΑΚ γιατί έπρεπε να αγοράσουν κάποιοι γύρω-γύρω από τον δρόμο τα αυτά για να αποζημιωθούν τώρα. Άσε με να μην ανοίξω.
2: Να αγοράσουν χωράφια για να τους τα πάρει μετά και να αποζημιωθούν.
1: Ναι, ναι, βρε τώρα. Άστο να πάει στο καλό. Έτσι κάνανε λεφτά πολύ στην Ελλάδα, γούρι μου. Ήξεραν να περάσει ένας ωραίος δρόμος. Τι το ήξεραν, αυτός που το αποφάσισε και οι κολλητοί του με τους μηχανικούς. Και πήγαν και αγοράζαν τα γύρω-γύρω τα οικόπεδα και σε παρατριώσεις. Τα παίρναν χωραφάκια και τα πουλούσαν οικόπεδα. Άσε με τώρα, άσε με τι να λέω. Τι να σας κάνω, βρε συνέλληνες, τι να σας κάνω, παλικάρια μου. Πιστέψτε τον Κουτσούμπα που πήγε στην 112 πτέρυγα μάχης. Πήγε ο σύντροφος Κουτσούμπας στην 112 πτέρυγα μάχης και εδώ είναι όρθιοι, προσοχή, οι πιλότοι μας. Τι να συζητάω τώρα, μωρέ.
2: Δώσαν και δωράκι. Α, τα υδροπλάνα του Άδων είναι.
1: Ναι, μωρέ.
2: Όχι, καναντέρ είναι.
1: Τι να συζητάω, τι να συζητάω. Αφήστε με, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Σύψη παντού, βρώμα παντού, μπόχα παντού, κομματικοποίηση παντού. Τυφλοί είναι ο Έλληνες παντού. Α, πήγε στα καναντέρ, δεν πήγε στο αυτό. Α, εντάξει, εντάξει.
2: Στα καναντέρ, ναι.
1: Εντάξει. Πάμε στις γραμμές, πήγε.
2: Πάμε στον κύριο Γιάννη που είναι στη γραμμή αυτή τη στιγμή. Κύριε Γιάννη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Από Βόρειο Ήπειρο.
1: Όπα.
3: Όπα, οι Βόρειοι Πρόεδρες ακούνε όλοι εδώ. Έχουν τρελαθεί, τους έχεις τρελαθεί.
1: Πακάρι, να ενημερώνω τον κόσμο. Αυτό θέλω και να καταλάβω.
3: Λένε εδώ, ο Πρόεδρος λέει, βάζει δύσκολες ερωτήσεις, λέει, να αν τα βρούμε τη Ρωσία.
1: Ναι.
3: Ο Πρωθυπουργός κάνει πόλεμο μόνος του με τη Ρωσία, μόνος. Στα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα.
1: Ναι, βράδυ. Αλλά βγήκε ο αντιπρόεδρος του προχθές και είπε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Άρχισαν να στρογγυλεύουν τώρα. Όπως κάνουν τους κολοτούμπες παλιά με τον Τραμπ, θα κάνουν και τώρα κολοτούμπες, το λέω.
3: Γιατί ο Πούτιν τι είναι, κοροϊδό.
1: Ξέρω εγώ. Έτσι νομίζουν αυτοί.
3: Είχε έρθει και ο ανιψός του την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, πήγε, ναι, τι δουλειά έχει ο Δημητριάδης εκεί πέρα, τι έκανε εκεί με το ράμα.
3: Ναι, ήρθε εκεί με έξι άτομα είχαν.
1: Για ποιο λόγο?
3: Για να δείξουν, για εκλογές, για ψήφους.
1: Μάλιστα, ρε το Δημητριάδη, ρε το Δημητριάδη το Γρηγοράκο.
2: Είναι η πρωτομή.
3: Για να πάρουν ψήφους, ναι, πήγανε και εκεί στο άγαλμα εκεί της ελευθερίας του Μητσοτάκη. Γιατί ο Βεργέτης δεν έχει κάνει τίποτα για τη Βόρεια Ήπειρο που ξέρει χαρτιά και έγραφε από κάτω το
2: Βεργέτης. Το έχει φτιάξει ο Ράμα αυτό. Το έχει φτιάξει ο Ράμα προσωπικά με τα χεράκια του αυτό το άγαλμα του Μητσοτάκη εκεί.
3: Ναι. Τώρα αγαπάει πολύ γι' αυτό.
1: Είναι φιλαράκια πολιτή.
3: Είναι φιλαράκια.
1: Να είστε καλά.
3: Στον Κασίφα δεν πήγε για πάνω.
1: Είναι μακριά. Πού να πάει ταλαιπωρεί τώρα Δημητριάδης μέχρι τον Κατσίφα και ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Τώρα τι να κάνουν οι άνθρωποι. Κουρασμένοι άνθρωποι τώρα. Δεν πας αυτά. Αυτοί πας δεν καλά μόνο. Γκαλά, Ράμα, Ερντογάν πηγαίνουν. Αχ, η Ελλάδα μου καημένη, να είστε καλά. Τι να κάνω, ρε. Τι κουράγιο, ρε, η αλήθεια πονάει. Τι κουράγιο. Τι κουράγιο. Μάχες. Σου βγαίνει κάθε Αντωνοπούλου και σου λέει την παρούφα της γιατί έτσι είπα να πει. Τι να ψάξω να πω τώρα. Τι να πω, ρε παιδιά. Πάμε
2: στον κύριο Γιάννη. Είστε στη γραμμή.
4: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλά, καλά.
4: Και μάλλον δεν θα ξαναπάρω. Γιατί λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Αλλά δεν έχουμε ελευθερία λόγου. Μόλις πει κάτι κάποιος βάζεται μπροστά το εσουρούμ. Το εσουρούμ που ήταν όταν μας πουλάγαν οι δημοσιογράφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Γερμανούς. Πού ήταν το εσουρούμ να τους βάλει.
1: Τάκης λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σου. Συγγνώμη το λέω έτσι. Άλλο να λες αυτό που είπες τώρα και άλλο να βγεις και να λες ο δήμαρχος το Μενίδη τα πήρε και τα έδωσε τα λεφτά εκεί. Δεν είναι το ίδιο. Όταν προσωποποιείς κάτι και αναφέρεσαι προσωπικά σε έναν δήμαρχο, σε έναν υπουργό, σε έναν βουλευτή, χωρίς στοιχεία, έχει το δικαίωμα να στείλει επιστολή στο Σούδο και να φάω προς τον εγώ.
4: Το εσουρούμ δεν αντιπροσωπεύει τους δημοσιογράφους.
1: Όχι.
4: Γιατί, όταν πω τώρα μια κουβέντα, δεν θα σας τιμωρήσει το εσουρούμ.
1: Αν βρίσετε κάποιον, ναι.
4: Α.
1: Τόσο.
4: Μόνο έτσι.
1: Πώς αλλιώς.
4: Όσο για τη Ρωσία που ρωτήσατε, θέλω να τα βρούμε.

0: πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γιατί οι Ρώσοι είναι κοντά. Οι Ρώσοι μας έχουν στηρίξει κάποιες φορές. Οι Αμερικάνοι μόνο τα μάτια μας βγάζουν, τίποτα άλλο.
1: Εγώ θέλω να τα βρούμε με τη Ρωσία για να πάρω φθηνό φυσικό αέριο και να μην πληρώνει πανάκριβα ο Έλληνας την ενέργειά του. Και πετρέλαιο και καύσιμα. Γι' αυτόν τον λόγο. Τα υπόλοιπα μας βοήθησαν, δεν μας βοήθησαν. Είναι μια ιστορική αναδρομή που μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε. Γιατί κανένας σε αγαπάει περισσότερο. Δεν θα σε αγαπάνε οι Έλληνες πολιτικοί, ρε παιδιά. Σε αγαπάει ο Ρώσος ή ο Αμερικανός ή ο Γερμανός ή ο Κινέζος. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Όλα είναι θέμα συμφερόντων. Σας ξαναλέω ακόμη μια φορά, με πολύ συμπαθία το λέω. Κανένας σε αγαπάει περισσότερο από την πατρίδα του. Απλά η ελληνική πολιτική ηγεσία αγαπάνε ξένες χώρες περισσότερο από την Ελλάδα. Αγαπάνε τους ξένους εισβολείς περισσότερο από τους Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν μπορώ να σας τα πω. Λέγε.
2: Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Δεν θα προλάβει κάποιος άλλος. Κύριε Δημήτρη.
0: Ναι, ακούω.
1: Εσύ ακούτε, αλλά κλείς το ραδιόφωνο, κλείς το ραδιόφωνο.
0: Δεν έπρεπε να χαλάσουμε τους Ρώσους.
1: Σωστό.
0: Έπρεπε να είμαστε μαζί.
1: Σωστό.
0: Αλλά το ΕΣΟΡΟΥ θα μπορούσα ήθελα να πω μπόλικα.
1: Όχι.
0: Για Δημητριάδη και σε Αμαία. Αλλά δεν μπορώ γιατί το ΣΟΡΟΥ. Το ΣΟΡΟΥ. Το έχουν βάλει καμουφλάζια, του φυλάει το ΣΟΡΟΥ.
1: Μάτσι.
0: Να φυλάει, να μην ακούνε πινελίγια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το ΣΟΡΟΥ προστατεύει αυτούς τους. Αν δεν λέω τι. Δεν λέω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτός, τι γίνεται στα Γιάννενα, τι γίνεται στην ΑΔΑΕ. ΑΔΕ, αν έχει στοιχεία, πάρ' το Παγιωργίου, δώστα, να τα δω λίγο, να τα δούμε λίγο, να τα δούμε. Εγώ ξέρω ότι εκεί στις Αγόρια, πώς λέγεται, πήγε πήρε από την Υπουργό σε ένα ωραίο σπιτάκι.
2: Δεν θα βάλω ανεμογεννήτρες εκεί.
1: Απαγορεύονται οι ανεμογεννήτρες.
2: Απάτητο. Απάτητο.
1: Σε όλη την Ελλάδα θα μπουν ανεμογεννήτρες, στο σπίτι του Μητσοτάκη δεν θα μπουν ποτέ. Τόσο καλές είναι οι ανεμογεννήτρες. Γι' αυτό σας λέω τόσο. Πραγματικά ρε, πραγματικά συνέλληνες, συγγνώμη και το ρε, αλλά ποια ρε και σας δουλεύουν όλοι ρε. Αφήστε με να πω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν αίσια των πολιτικών προσώπων που αφορούν το έτος 2025, δηλαδή την οικονομική χρήση για το έτος 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τον δανεισμό και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις για τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται επίσης στους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους και τους υπεύθυνους των οικονομικών των κομμάτων. Στις δηλώσεις διατυπώνονται και οι περιουσιακές καταστάσεις συζύγων των πολιτικών προσώπων. Στα 81.673 ευρώ ανέρχονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε στην πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ, ρευστοποιώντας επένδυση προηγούμενο έτους. Ως προς τα ακίνητα, διατηρεί 26 στο σύνολο, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.627 ευρώ. Διατηρεί επίσης δύο ιοταχή και μετοχές της Κήρυξ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με αποκαλύψεις υπήρξε αρκούντος φεσωμένη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, δεν έχει εξοφλήσει στην αδερφή του Αλεξάνδρα Γκουρντέν, η οποία το 2018 του δάνεισε 150.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε το ποσό του δανείου του από την Εθνική Τράπεζα στα 6.100 ευρώ, με το αρχικό ποσό του δανείου να είναι 35.700 ευρώ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας με μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-ray ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών υπό την αυστηρή επίβλεψη της δικαστικής αστυνομίας και της ελληνικής αστυνομίας μαζί. Ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία για πολίτες και δικηγόρους ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από τον άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προσθέσει.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα για στους ελεύθερους και στους φυλακισμένους. Και στους αφυπνισμένους και στους κοιμισμένους και στους γαργαλημένους.

0: Από ιό σε ιό πάμε. Μας ξεκίνησαν με τις νυχτερίδες, μετά μας πήγανε στις νυφίτσες, μετά κάτι πάθαν μεταξύ τους οι πίθηκοι, μετά ήρθε η γρήπη των πτηνών, μετά είχαμε τις τρελές αγελάδες, μετά είχαμε την αφρικανική πανούκλα των χείρων και τώρα δεν έχει μείνει ζώο και σου λένε τα ποντίκια. Τα ποντίκια φταίνε. Τα ζώα φταίνε, τα ποντίκια φταίνε. Εγώ θεωρώ το ότι ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι φαρμακοβιομηχανίες, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι κυβερνήσεις, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλανε όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι, κοροϊδεύοντας τον λαό. Και σου λένε, γιατί δεν πάμε για μια δεύτερη γύρα, να κάνουμε κι άλλη μια αρπαχτή, πριν μας διώξουν από την εξουσία. Καλά δεν ήτανε. Μάσκες, αντισηπτικά, παραγγέλανε κοντέινερ. Καλά δεν ήτανε. Rapid test. Lockdown. Οι τράπεζες τέλεια περνούσανε. Σε ποιους ανήκουν οι φαρμακοβιομηχανίες? Μήπως η γυναίκα του πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει φαρμακοβιομηχανία? Ήρεμα ρωτάω, μήπως η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι έχει στην Πολωνία φαρμακοβιομηχανία? Λέω εγώ τώρα. Μήπως συγκεκριμένα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής έχουν συγκεκριμένες ρίζες, τις οποίες κάποιοι δεν ακουμπάνε? Μου λέει ο άλλος προχθές, ο Αυτιάς, έδωσε λέει μάχη στην τηλεόραση. Του λέω, τι μάχη έδωσε? Φιλοκυβερνητική μάχη? Προπαγανδιστική μάχη? Που μιλούσε με βίντεο 2 και 3 φορές με τον Ψωμιάδη? Που παραμύθιασε στην ουσία τα γερόντια και τον βγάλανε ευρωβουλευτή? Τι έχει κάνει στην Ευρώπη ο Αυτιάς? Τίποτα απολύτως. Και βγήκε και μίλησε για τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Και τι είπε? Ότι θέλει να φτιάξει μια σπιναλόγκα για τα άτομα αυτά. Και δεν τρέπεται. Και δεν τρέπονται γενικά οι νοδημοκράτες. Και όσοι έχουν δηλώσει ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να δέχονται την ανάλογη κριτική. Δεν γίνεται να βγαίνουν δικηγόροι να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να βγαίνουν γιατροί να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Εισαγγελείς να τρέχουν και να παλεύουν για την παράταξη. Και αυτούς να μην τους κατακρίνει ο ελληνικός λαός. Όσοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, τη διαφθορά. Δεν υποστηρίζουν τη διαφάνεια. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να μου λέει είμαι νεοδημοκράτης αλλά παλεύω για την πατρίδα. Πώς παλεύεις για την πατρίδα? Βγες πες την αλήθεια. Και πέρα από το να πεις την αλήθεια, αγωνίσου, κάνε καμιά μήνυση, κάνε καμιά πράξη για να πας κόντρα στο κατεστημένο. Μην κάνεις ό,τι κάνει ο Σαλμάς, που βγαίνει στα 2-3 κανάλια, λέει εκεί κάποια πράγματα και δεν κινείται νομικά απέναντι σε όλους αυτούς. Τι να σε κάνουμε, ρε Σαλμά, να σε έχουμε, ας πούμε, στο γυαλί να κάνεις δηλώσεις? Κάνε καμιά πράξη. Κάνε καμιά πράξη. Ο Σαλμάς με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, θα έπρεπε να λέει η παροιμία. Και όχι μόνο ο Σαλμάς, και ο Θόδωρος με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Κάνε τη σκάλα μέσα την εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Άκουσες τώρα, κάνε τη σκάλα. Δεν θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όλα. 21 Μαΐου λέει θα ανακοινώσει το κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Δέχθηκε, λέει, να τεθεί επικεφαλής του κινήματος. Από ποιους? Σου έκαναν κάποια πρόταση να είσαι αρχηγός? Ποιοι? Κάναν πρόταση τα Νεφελίμ, η ομάδα σοφών, η γερόντισσα από τη Συρία που μένει στο Σούνιο? Ποιοι σου κάνανε πρόταση να είσαι πρόεδρος του κινήματος? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί βλέπω το ότι κάποιοι που αποχωρούν από αυτό το κίνημα κόμμα λένε ότι υπάρχουν κάτι γραφεία στο κολονάκι, ότι γενικά από κάπου ρέει χρήμα. Από πού ρέει χρήμα για αυτό το κόμμα? Και τι θα γίνει επιτέλους με τον αρκισισμό από όλα αυτά τα πρόσωπα στον πολιτικό χώρο? Φτάνει, ρε. Απ' τη μία έχουμε την Κωνσταντοπούλου, η οποία το παίζει και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και μάστορας και οικοδόμος και καπετάνιος και βουλευτής, παράλληλα το παίζει, και δικηγόρος και δικαστής. Η Κωνσταντοπούλου είναι τα πάντα όλα. Χαλάει το καζανάκι σου, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Κόβεται το ρεύμα, καίγονται οι ασφάλειες, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έχεις θέμα νομικό, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Δεν βγάζουν ζέστη τα σώματα, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έσπασε το πλακάκι και θες να σου βάψει κάποιος στο σπίτι, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε? Από ναρκισιστή σε ναρκισιστή πάμε. Φτάνει. Φτάνει. Άμα αρχίσω να λέω εδώ πέρα ονόματα, άστο. Όλοι το ίδιο έργο. Ηρεμήστε, ρε ήρωες. Υπερήρωες της πολιτικής. Όλα τα ξέρετε. Και είστε κατάλληλοι για όλες τις θέσεις. Ηρεμήστε. Υποτίθεται ο ελληνικός λαός θέλει να συγκροτηθεί μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ανάλογες γνώσεις για τις ανάλογες θέσεις. Οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, μαζί να καταφέρουν να σώσουν την Ελλάδα. Γελάω εδώ. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και πήγε μια γιαγιά και του είπε ότι εγώ θα σε βγάλω πρωθυπουργό και αν δεν βγεις πρωθυπουργός θα πεθάνω. Τώρα δεν θέλω να γίνω κακός μεσημεριάτικα. Πάλι να τα ακούσουμε όμως, να πάρουν μια γεύση το τι υπάρχει εκεί πέρα έξω.
1: Παρακαλώ. Έλα παρέα. Γεια σας, γεια σας.
0: Εγώ θέλω να τρέξω πάλι. Τι να τρέξεις, ρε γιαγιά? Δεν μπορείς να πας από εδώ μέχρι το περίπτερο. Θες να τρέξεις? Και ότι άμα δεν τη βγάλει, άμα δεν το βγάλει πρωθυπουργό, θα πεθάνει. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ακόμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τώρα θα μου πεις, οι μεγάλες ηλικίες, όταν το μυαλό μετατρέπεται σε σταφίδα, δεν σκέφτεται. Ξέρει να κάνει τρία πράγματα. Να μαγειρεύει, να πατάει το κουμπάκι να ανοίγει η τηλεόραση και να πηγαίνει τουαλέτα. Αυτά είναι. Και μια και μπορεί να ανοίγει την τηλεόραση, τρώει τον παπά από τα καναλάκια και ορίστε τα αποτελέσματα. Μη γελάς. Έχουν περάσει 2 μήνες και περιμένω τη σκάλα. Κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό σου λέω. Μπορεί να ονειρεύεσαι ρετσίνες. Μπορεί να ονειρεύεσαι τσιπουράκια και τραπεζάκια από εδώ και από εκεί. Μέχρι την Παρασκευή περιμένω τη σκάλα. Αν δεν την έχεις κάνει μέχρι την Παρασκευή, θα πάρω τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου να την κάνει. Μόνο αυτό σου λέω. Αδειάζει όμως η Ελλάδα από πτυχιούχους. Φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, σου λέει τι να κάνω, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Έχω πάρει 10 χαρτιά, έχω πάρει 10 μεταπτυχιακά, έχω αγωνιστεί, έχω φάει τα χρόνια μου μέσα στα πανεπιστήμια για να παίρνει τη θέση ο Λαζαρίδης. Για να παίρνει τη θέση ο Πορτοσάλτε. Για να παίρνει τη θέση το κάθε τσουτσέκι σε εισαγωγικά. Τώρα θα μου πεις, στεναχωρέθηκε το Πανελλήνιο που έφυγε από την τηλεόραση η Σία Οικοσιόνη και δηλώνουν όλοι συγκινημένοι. Έχω έναν φίλο τσιβδό, ο οποίος δεν μπορεί να πει το σίγμα. Και προσπαθούσε επί 2 ώρες να μου εξηγήσει ότι σταμάτησε η Σία Οικοσιόνη από το Sky και μου έλεγε «Η Θεία Οικοθιόνη, η Θεία Οικοθιόνη, η Θεία Οικοθιόνη» και τον έλεγα «Ποια είναι ρε αυτή η Θεία, δεν την ξέρω εγώ αυτή τη Θεία, η Θεία Οικοθιόνη και η Θεία Οικοθιόνη». Και μετά κατάλαβα ότι εννοούσε τη Σία Οικοσιόνη, δεν στεναχωρεθήκαμε κιόλας, στο καλό και να μας γράφει, η γυναίκα του Μπακογιάννη είναι. Όταν φύτευε ο Μπακογιάννης 400 ευρώ πλατάνη, το κάθε πλατάνη, στην Αθήνα όταν ήταν δήμαρχος δεν μιλούσε η Θεία Οικοσιόνη. Τώρα το θυμήθηκε. Και έχω δώσει μάχη και αυτή και πώς μπήκες εκεί που μπήκες, άσε μην τα συζητάτε. Μην τα συζητάτε. Ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τι μισθούς παίρνουν όλοι αυτοί και πόσους ανθρώπους έχουμε γλιτώσει από το μεροκάματο, θα τρελαθείτε κι εσείς μαζί μου. Τι νομίζετε, γιατί κάνουνε κόμματα? Τι νομίζετε, γιατί τρέχουνε να εκλεγούν? Γιατί κατεβαίνουνε στο Δήμο? Γιατί κατεβαίνουν στην περιφέρεια? Γιατί κατεβαίνουν εδώ? Γιατί κατεβαίνουν εκεί? Τι νομίζετε, βαριούνται να πάνε να δουλέψουνε? Σου λέει, εγώ χάζω σήμερα να πάω να δουλέψω. Πάω να κάνω ένα κόμμα, να μπούμε στην Ελληνική Βουλή. Να είμαι εκεί να το παίζω εθνοσωτήρας. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι πάει, φίλοι μου. Τον άλλον τον δήμαρχο τον λένε Λαδόπουλο. Δήμαρχο που τον λένε Λαδόπουλο. Και αναρωτιέσαι και λες τυχαίο είναι το επίθετο. Χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, έτσι. Αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο, ναι, είναι μια τρελή σύμπτωση. Α, ναι, είστε δήμαρχος, ναι. Πώς σας λένε στο επίθετο, Λαδόπουλος. Α, τι λες. Α, είστε βουλευτής, σαν να λέμε είσαι βουλευτής, ναι, πώς σας λένε στο επίθετο, φιλέ. Ο Μίζας. Ο βουλευτής Μίζας. Άσε που λέμε τώρα τυχαία κάτι επίθετα, γιατί μας έχει τύχει και αυτό. Να αναφερθούμε μια μέρα τυχαίως για να, να κάνουμε έτσι μια ανάλυση και είπαμε φέρνουμε σαν παράδειγμα τον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Και υπήρχε Χατζηπαπαρίδης και μας έστελνε εδώ εξώδικα και μας έλεγε ανέφερε το όνομά μου και εμένα εννοείς. Ρε παρά, για παράδειγμα το είπα, δεν σε ξέρω καν ποιος είσαι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει επίθετο Χατζηπαπαρίδης. Κι όμως υπάρχει φίλοι μου και παρεξηγήθηκε κιόλας και μας άκουγε κιόλας, είναι και ακροατής. Τα χαιρετίσματά μας τον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Φίλε πάνε άλλαξε επίθετο, συγγνώμη. Τρέλα, τρέλα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από ό,τι φαίνεται έκανε τη βόλτα του στην Αλβανία. Γύρισε μετά, ήρθε εδώ στο Κιλκίς με τον Γιωργαντά παρέα. Από τραπέζι σε τραπέζι να παίζουν τα μπουζουκάκια. Και τι άλλο, βγήκε και είπε ότι παιδιά εγώ για την παράταξη θυσιάζομαι. Έδωσε μια συνέντευξη και λέει τα πήρα όλα πάνω μου για το σκάνδαλο των υποκλοπών για να προστατεύσω, λέει, την παράταξη και την κυβέρνηση. Και θα είμαι, λέει, ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι. Και θα συνεχίσω, λέει, ο κύριος Δημητριάδης να υπηρετώ το κόμμα

0: με την ιδιότητα του εθελοντή. Γιατί ξέρετε ότι οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εγχωρώ σε κανέναν και εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω και πάει λέγοντας. Ωραία. Να μας πει ο κύριος Δημητριάδης πώς ακριβώς προστάτευσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τι πήρε πάνω του. Και γιατί μιλάει για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμπλέκεται τελικά ή δεν εμπλέκεται? Γιατί παλαιότερα μας έλεγε ότι όλο αυτό είναι τοξικότητα και παραιτήθηκε. Τώρα ξαφνικά δεν είναι τοξικότητα και πήρε πάνω του όλη την ευθύνη. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει. Μήπως έρχεται καμιά δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Καλά για τον drone, μου στέλνετε μηνύματα. Είχε έμπνευση να πούμε ο πρωινός έκανε εκεί μια εικόνα που ψαρεύουμε εμείς τον drone. Δεν το έχουμε ψαρέψει εμείς τον drone. Και σίγουρα δεν έχει πιάσει το αγκίστρι του κάτι. Όλοι γνωρίζουν ακόμα και στην ΕΥΠ ότι ο Στέφανος, ο πρωινός, ο Δαμιανίδης δεν πιάνει τίποτα όταν πάει για ψάρεμα. Θέλει να μου πιάσει και ντρόουν. Άσε μας, ρε Στέφανε, τώρα. Άσε μας, ρε Στέφανε. Βγάλε κανένα ψάρι πρώτα και μετά βγάζεις και ντρόουν. Όπως και να έχει όμως αυτό το ντρόουν, όντως το ψαρέψανε κάποιοι ψαράδες. Λιμενικό δεν πήγε ποτέ να αναλάβει την ευθύνη. Το θέσανε, το βγάλανε στο λιμάνι. Βαρούσε αυτό, κοπανούσε πάνω και πέρα στα τσιμέντα, δεξιά-αριστερά. Μπορεί να έχει γίνει καμιά έκρηξη, ξέρω εγώ. Στο λιμάνι, σκεφτείτε το λίγο, τι θα μπορούσε να έχει γίνει με αυτό. Τρίτη ώρα θα συζητήσουμε και με τον κύριο Κάλλη γι' αυτό. Στη Λευκάδα, στο Φάρο συνέβησαν όλα αυτά και έχουμε το Δένδια ο οποίος βγήκε και είπε ότι παιδιά δεν αλλιεύτηκε. Στη χώρα μας αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Βάλε να τον ακούσουνε γιατί είναι και άπιστοι θωμάδες.
1: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Λευκάδα πλέον δεν ανοίξει στην Ελλάδα, το έχουν πει πολλοί, ξέρω εγώ. Εδώ μας λέει ότι πρέπει να τη λήξουμε τα φέρετρα με νατοϊκές σημαίες και ευρωπαϊκές σημαίες. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να σχολιάσω αρνητικά. Απλά παρατηρώ έτσι πως μιλάει. Το σχήμα του κεφαλιού του κύριου Δένδια. Δεν νομίζω να βρίσκει καπέλο. Δεν νομίζω να βρίσκει καπέλο να φορέσει. Δηλαδή και να θέλει να βρει, δύσκολο. Αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σοβαρός και πιο προσεκτικός σε αυτά που λέει. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει πλέον τον ελληνικό λαό. Κατέστρεψε που κατέστρεψε τις ένοπλες ειδικές δυνάμεις. Τις ένοπλες δυνάμεις, συγγνώμη, καλά τις ειδικές δυνάμεις τις έχει αποτελειώσει. Έβγαινε που έβγαινε με μπάνερ Rotary Club και έλεγε ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Δεν πήγε που δεν πήγε στη Βουλή, ενώ πήγε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας για να μιλήσουν και να θέσουν τα παράπονά τους. Αυτός δεν πάτησε. Τώρα προσπαθεί να ξεπλύνει για την κυβέρνηση με όλο αυτό που γίνεται με τους πολέμους, με τις Ουκρανίες, με τις Αλβανίες. Από πού έπεσε αυτό το drone? Μήπως το έφερε κάποιο καραβάκι από τη Λιβύη? Μεσοπέλαγα και το άφησε. Και τι στόχο είχε? Ήθελα να χτυπήσουν τους Ρώσους. Και πού θα χρεωνόταν η επίθεση? Θα χρεωνόταν στην Ελλάδα? Μήπως γι' αυτό κάνουν έρευνες και ψάχνουν και βρίσκουν σπίτια τα οποία έχουν υπόγεια και πάνε και λένε ότι θα είναι καταφύγια? Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος ψάχνει και ενημερώνει τον κόσμο? Έχω έγγραφα το ότι ασχολούνται με ελληνικά καταφύγια. Έχω μια περίπτωση που σε πολυκατοικία τον έχουν στείλει έγγραφο που λέει ότι να ξέρετε, σε περίπτωση που γίνει κάτι, το υπόγειο του σπιτιού σας θα λειτουργήσει σαν καταφύγιο. Και γιατί μας το λέτε αυτό? Υπάρχει έτσι να γίνει κάτι? Θα πάμε δηλαδή σε πόλεμο και δεν το ξέρουμε? Έχει άποψη γι' αυτό και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βάλ τον Άδωνη, τι είπε για τον πόλεμο, ρε? Αν θα γίνει, δεν θα γίνει πόλεμος. Δώσ' τον, ναι, δώσ' τον. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό που δήλωσε ο Σπύρο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Πάρε ξανά! Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδωνα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδωνα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να βουλή. Δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδωνα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδωνα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδωνα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να βουλή.
0: Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα. Το Τόσο ξεκάθαρη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά σου λένε, βγαίνει στα άλλα τα κανάλια και λέει, εγώ τα είπα. Εγώ τα είπα. Καλά, δεν θυμάστε τη συνέντευξή μου. Τα είπα. Μα δεν τα είπα. Και του λες, πότε το είπες, ρε. Και σου βάζει αυτό το απόσπασμα. Να, ορίστε, ρε, στο λέω.
2: Τώρα ξανά. Δηλαδή και μετά από τους μήνες άδελ να δουλέξεις ξανά και μετά ξανά και δεν ασχολούμαστε άλλο να τη βουλή. Δεν ασχολούμαστε άλλο να τη βουλή.
0: Μπορείς να του πεις όχι. Ας τον τρελό στην τρέλα. Εν τω μεταξύ και φορές που καταλαβαίνουμε τι λέει, έτσι κουτσά στραβά. Λέει ψέματα. Βγήκε και είπε ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι εκβίασε η Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Και εγώ έχω βρει το απόσπασμα που παλαιότερα έλεγε. Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι το έχει κάνει. Γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και θέλει να εκβιάσει. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για την ανανέωση της θητείας της. Τον ακούς ένα μήνα πριν να λέει αυτά τα πράγματα και ένα μήνα μετά έρχεται να σου πει ότι δεν τα είπε ποτέ. Τα βγάλεις άκρη, δώσ' το και αυτό το ηγητικό να το ακούσει ο κόσμος, να καταλάβει που έχουμε μπλέξει, όχι τίποτα.
3: Έχουν εξευτελίσει και τις έννοιες. Χούντα Μητσοτάκη, Χούντα Κούλη, Εκτροπή, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, δικτάτορο Τζαβέλλας. Του αγγελίε του Αριμπάγου.
4: Παιδιά, ήθελα και εσεί είπατε.
3: Αν όλα τα ξεφτελίζουμε.
4: Εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
5: Τι λέει, ένα λεπτό.
3: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
4: Την είπατε, εδώ την είπατε.
5: Ωραία.
3: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
4: Την είπατε, η κυρία Παπανδρέου.
5: Τι λέει, ένα λεπτό.
3: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
4: Την είπατε, εδώ την είπατε.
5: Ωραία.
6: Θύμιο σα το λέω. Κοιτάξτε, παίρνει αυθύνητα που κάνει. Του περισσότερου θα του βάλει στο αρχιδίδια. Καταρχήμα. Και ξέρετε γιατί ξέρω τι κάνει. Και στο πραγματικό λόγο. Κρίνεται ανανέωση επιστημονίας και θα με εκβιάσει να νέο επιστημονίας. Κρίνεται ανανέωση επιστημονίας και θα με εκβιάσει να νέο επιστημονίας. Κρίνεται ανανέωση επιστημονίας και θα με εκβιάσει να νέο επιστημονίας. Γι' αυτό ήταν.
5: Ποιος?
6: Για τον Παπανδρέου.
0: Όχι ρε, δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα, όχι. Έλα, σας παρακαλώ. Πιπέρι στη γλώσσα, δεν λέει ψέματα ο Άδωνης. Τίποτα. Ναι, ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην ουσία ξεκαθάρισε πως εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο με αυτή τη συνέντευξη και δήλωσε πως θυσιάστηκε για να σώσει το πραγματικό ένοχο όσο και την κυβέρνηση. Το ζήτημα όμως, ξαναλέω, είναι έδωσε μια συνέντευξη λέγοντας πως θυσιάστηκε, αναλαμβάνοντας δηλαδή αυτός τις ευθύνες, χωρίς να διευκρινίζει ούτε για ποιους θυσιάστηκε, ούτε ποιους κάλυψε, ούτε φυσικά τι εννοεί λέγοντας πως θυσιάστηκε. Τι ακριβώς θυσίασε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, για το οποίο πρέπει να του είναι υπόχρεη τόσο η κυβέρνηση όσο και η παράταξη. Δεν είναι ξεκάθαρα αυτά που λένε. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο και το δήλωσε ο ίδιος. Είναι μια άμεση παραδοχή αυτή η συνέντευξη. Και κανονικά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Καλά τώρα, άμα κάτσω να σας αναλύσω πόσες φορές έχετε βγάλει εθνοσωτήρες καινούριους και κάποιους τους έχετε βγάλει και τρεις φορές ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Δηλαδή δεν σας φτάνει μία φορά που σας είπαν θα σώσουν την Ελλάδα, δεν τη σώσανε. Δεν σας φτάνει δεύτερη φορά που σας είπαν θα σώσουν την Ελλάδα και πάλι τα κάνανε μαντάρα. Θέλετε και τρίτη φορά να τους ξαναβγάλετε εθνοσωτήρες για να ξανααποδείξουν ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και αυτός εδώ πέρα ο εφοπλιστής, όχι εφοπλιστής, ο επιχειρηματίας. Φαρμακοβιομηχανίες, και αυτός ο Γιαννακόπουλος. Που βγάλανε τώρα στη φόρα κάτι εφημερίδες παλαιότερες που λένε ότι δεν έχει πάει στρατό. Ότι είναι Ι5. Τι Ι5 ακριβώς είναι? Παθολογικό, ψυχολογικό? Να το μάθουμε κι αυτό. Έλα βρε, ήρθε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη τώρα και μαζεύτηκαν κάποιοι εκεί πέρα να χειροκροτήσουν κάτι δήμαρχοι, κάτι αντιδήμαρχοι, κάτι περιφερειάρχες. Και έκανε και δηλώσεις. Αυτό δεν ήταν βασικά. Δεν ήταν δηλώσεις αυτές που έκανε. Stand-up comedy ήταν. Σηκώθηκε και είπε τις πλακίτσες του, γελάσανε κάποιοι από κάτω, χειροκροτήσανε και αυτό ήταν. Και έφυγε μετά. Και πού πήγε? Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δείχνουν το ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, να συγκρίνεις τώρα έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι γόνος, ο οποίος απέκτησε ό,τι απέκτησε από τον μπαμπά του, από τον παππού του, ο οποίος στην ουσία δεν κατάφερε τίποτα μόνος του. Τίποτα δεν έχει καταφέρει μόνος του. Ακόμα και στην τράπεζα τον διόρισαν με ρουσφέτη. Και μας το παίζει τώρα ότι είναι ηγέτης. Πώς είσαι ηγέτης? Θα σας πω εγώ μια ιστορία ανθρώπου για να καταλάβετε τι έχουν ζήσει μερικοί και πού έχουν φτάσει μόνοι τους, για να καταλάβετε τι πάει να πει ηγέτης, τι πάει να πει ισχυρός χαρακτήρας και πώς χτίζεται ένας άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες και από τις δυσκολίες που περνάει. Λοιπόν, θα βρείτε εσείς ποιος είναι. Γεννήθηκε με παράλυση στο πρόσωπο. Δεν μπορούσε καλά-καλά να μιλήσει. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Στο σχολείο δεχότανε μπούλινγκ, τον κορόιδευαν. Και είχε ένα όνειρο. Να γίνει ηθοποιός. Τον απέρριψαν άπειρες φορές. Του είπανε ότι το πρόσωπό του δεν κάνει. Του είπανε ότι η φωνή του είναι πρόβλημα. Του είπανε δεν θα τα καταφέρεις ποτέ. Δεν είχε χρήματα. Τρεις εβδομάδες κοιμότανε σε σταθμό λεωφορείων. Δεν είχε που να πάει, δεν είχε τι να φάει. Ένα σκύλο είχε και αυτόν αναγκάστηκε να τον πουλήσει για 40 δολάρια γιατί δεν είχε να τον ταΐσει. Μέχρι που μια μέρα έγραψε ένα σενάριο και του πρόσφεραν 350.000 δολάρια για να το αγοράσουνε, αλλά δεν δεχόντουσαν να είναι αυτός ο ηθοποιός. Θέλαν να δώσουν αλλού το ρόλο. Ο άνθρωπος αυτός είχε 100 δολάρια στη τσέπη του και είπε όχι, δεν το πουλάω το σενάριο. Γιατί ποντάρω στο όνειρό μου, θέλω να γίνω ηθοποιός. Μέχρι που ένα μικρό στούντιο τον δέχθηκε και έτσι κυκλοφόρησε το 1976 η ταινία Rocky, η οποία έκανε 225 εκατομμύρια δολάρια τζίρο και κέρδισε 3 Όσκαρ. Και τι έκανε μόλις απέκτησε τα λεφτά? Πήγε αγόρασε πίσω το σκύλο του για 15.000 δολάρια. Έδωσε μάλιστα και έναν μικρό ρόλο σε αυτόν τον άνθρωπο που τον είχε αγοράσει, γιατί δεν ξέχασε ποτέ από πού έχει ξεκινήσει. Από το Ρόκι μετά πήγε στο Ράμπο. Και εκεί που ήταν ένας άστοχος σεναριογράφος έγινε παγκόσμιος στάρ. Μιλάμε για το Σταλόνε φυσικά, ο οποίος δήλωσε και επίσης το ότι δεν μετράει πόσο δυνατά χτυπάς, αλλά μετράει πόσο μπορείς να αντέξεις, να χτυπιέσαι και να συνεχίζεις να προχωράς μπροστά χωρίς να ακούς κανέναν. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει, έχουν κατανοήσει, έχουν αντιληφθεί πώς είναι να επιβιώνεις. Πώς είναι να μην έχεις λεφτά. Πώς είναι να είσαι φτωχός. Αυτοί οι νεόπλουτοι γόνοι, οι κακομαθημένοι, οι οποίοι δεν έχουν χτίσει τίποτα μόνοι τους και όλα τα κληρονόμησαν, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ακούστε που σας λέω, για καλό το λέω. Διότι δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας, δεν είναι κομμάτι της πιάτσας, δεν μπορούν να καταλάβουν πως σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί θέλουνε γούστα λούσα και ταξίδια και να γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι μέρα με τη μέρα. Επειδή όμως πολλοί αναρωτιέστε γιατί τα λέει αυτά, τα λέω διότι βλέπω μπροστά και κατανοώ, φίλοι μου, το ότι έτσι όπως πάμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Μπορεί να απογοητεύεστε από αυτό που ακούτε, αλλά έτσι όπως πάμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Διότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά, ακούει τους ψεύτες, χαίρεται με τους εφετζίδες και δεν λειτουργεί στρατηγικά. Και όταν λέω Έλληνας, δεν μιλάω μόνο για τους ψηφοφόρους. Μιλάω και για αυτούς που κατεβαίνουν σαν υποψήφοι και για αυτούς που βρίσκονται ήδη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και για αυτούς που βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες και για αυτούς που είναι στο εξωτερικό και θα τους καλέσουν να στείλουν την επιστολική ψήφο και να γράψουν ποιους υποστηρίζουν. Όσο δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την Οθεία, όσο στην Ελλάδα κάποιοι δεν ελέγχονται και έχουν ασυλία και το ακαταδίωκτο, και όσο κανένας δεν μου απαντάει για τους εκλογικούς καταλόγους, για τη singular logic, για το πώς γίνεται έλεγχος της επιστολικής ψήφου και για άλλα τέτοια ζητήματα που έχω θέσει, καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα σε κάθε εκλογική διαδικασία. Αμφισβητώ αυτά που λένε, αυτά που δηλώνουνε, και δεν τους πιστεύω όταν ξεστομίζουν ότι δεσμεύω ότι το κάνουν για τους Έλληνες πολίτες. Είναι ψεύτες, αποδεδειγμένα ψεύτες και δειλοί. Και δεν είναι οι μόνοι που είναι δειλοί. Υπάρχουν και άλλοι που τους ταΐζουν εφοπλιστές, που τους ταΐζουν επιχειρηματίες και εξυπηρετούν συμφέροντα και σας το παίζουν εσάς ηγέτες. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που εσείς ασχολείστε με όλα αυτά που συζητιούνται στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις ραδιοφωνικές συχνότητες ή στην τηλεόραση, πουλάνε την Ελλάδα με φόντο τον Παρθενώνα, δίνοντας χρυσή βίζα σε όλους και σε όλες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί πιστέψατε ότι θα μας σώσουν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Ισραηλινοί και όλοι αυτοί οι ξένοι. Δεν έχουμε φίλους, το έχουμε πει πολλές φορές, και στη δύσκολη στιγμή θα μείνουμε μόνοι. Όλοι θέλουν να αρπάξουν αυτήν την περιουσία του ευλογημένου αυτού τόπου της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Και φοβάμαι το ότι θα έρθει η στιγμή που η Ελλάδα ολοκληρωτικά δεν θα ανήκει στους Έλληνες. Έρχεται αυτή η στιγμή. Κατάφεραν νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζέοι και κομμουνιστές μαζί όλοι αγκαλιά, και φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίξανε και κάποιοι άλλοι, έτσι, κάτι δικαστές, κάτι εισαγγελείς, κάτι διευθυντές αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί, κάτι αρχηγοί ΓΕΘΑ και κάτι δημοσιογράφοι, να είμαστε στην Ελλάδα ξένοι οι Έλληνες, να μην μας ανήκει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Έρχεται. Και αντί για να τους κατακρίνετε όλους αυτούς, τους χειροκροτάτε. Τους λέτε και μπράβο. Και θέλετε να σας πάρω εγώ στα σοβαρά. Και θέλετε εγώ να μην βρίζω και να μην φωνάζω και να μην τσιρίζω και να μην λέω ό,τι λέω. Μετά έρχεται το δεύτερο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο κι αυτό. Θα μας σώσει η Ευρώπη. Ποιοι θα μας σώσουνε? Οι διορισμένοι της Φόντερ Λάιεν. Αυτοί έρχονται να επιβάλλουν πρόστιμα στον ελληνικό λαό. Έρχονται να δεσμεύσουν κι άλλη κρατική περιουσία. Τι νομίζετε, έρχονται να σώσουνε την κατάσταση? Μα γνωρίζουνε τι συμβαίνει. Απλά πιέζουνε. Πιέζουνε και κερδίζουνε. Απειλούνε και εκβιάζουνε. Και πάει λέγοντας. Αλλά δεν φταίνε όλοι αυτοί που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Φταίει ο λαός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε τι ζούμε. Άνοιξε ένα κατάστημα, χωρίς να θέλω τώρα να δυσφημίσω. Έτσι μπορεί να έχει το καλύτερο προϊόν αυτό το κατάστημα. Άνοιξε ένα κατάστημα που τι προσφέρει? Ψωμί με γκούντα. Έχουνε κάτι μεγάλα κασέρια, τα λιώνουνε και τα βάζουν πάνω στο ψωμάκι και προσφέρουνε ψωμί με γκούντα. Και κάθονται και περιμένουνε στην ουρά 40 λεπτά και μία ώρα για να φάνε ψωμί με γκούντα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι να τρελαθείς. Πάνε ρε ζωντόβολο, πάρε ένα ψωμάκι, πάρε λίγη γκούντα, λιώστηνα και φάε σπίτι σου. Πρέπει να περιμένεις να δώσεις 15 ευρώ για το ψωμάκι και την γκούντα? Ρε πόσο θύματα είστε. Σας έχουνε μετατρέψει σε καταναλωτές. Μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σκέφτεστε καν, δεν παρακολουθείτε. Δεν έχετε επαφή. Α, είναι μόδα αυτό το μαγαζί, περιμένουνε κι άλλοι απ' έξω. Ας πάω κι εγώ να στηθώ να περιμένω να δώσω 15 ευρώ να πάρω ψωμί με γκούντα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις την αντίληψη και να πεις στον εαυτό σου, ρε φίλε, σοβαρά τώρα, θα δώσω 15 ευρώ για ένα ψωμί που έχει πάνω λιωμένη γκούντα. Δεν μπορώ, είναι σαν ζόμπι άνθρωπο. Ο Καραμαλής, φιλαράκι με την τώρα Μπακογιάννη, ε! Και εσείς μου λέτε είναι αντισυστημικός μαζί με το Σαμαρά. Αγκαλιά είναι. Γελούσανε, φιλιόντουσαν, μιλούσανε. Του είπε η Ντόρα, εμένα είναι γνώμη μου να πας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και της απάντησε ο Κωστάκης, εγώ λέω να μην πας ούτε εσύ, δεν έχεις κάτι να κερδίσεις Ντόρα. Έχεις χάσει τα ηνία. Λέω, δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε νέο κόκορα στο κοτέτσι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως τώρα. Η διαφθορά έχει ξεφύγει. Όταν μαθαίνεις ότι 6 εταιρείες έστησαν κολπάκι, πήραν τους διαγωνισμούς από το Υπουργείο Υγείας και υπερδιπλασιάσανε το κόστος για τη δουλειά που κάνανε, όταν βλέπεις ότι παντού υπάρχει υπερκοστολόγηση και κανένας δεν αντιδράει, μιλάμε για πλεκτάνη. Ο Άδωνης που βγήκε ο Σαλμάς και είπε κάποια πράγματα για αυτές εδώ πέρα τις εταιρείες, τα νοσοκομεία, γιατί δεν πάγωσε τα πάντα? Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα και βγήκε και απείλησε με μηνύσεις και δεν έκανε μηνύσεις? Και γιατί ο Σαλμάς από την άλλη πλευρά δεν έκανε και αυτός μηνύσεις? Γιατί όλοι μαζί γνωρίζουν και όλοι μαζί δεν κάνουν τίποτα. Απλά πιέζει ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν πράγματα. Και εσείς κάθεστε και μου λέτε θα μας σώσουνε. Δεν μας σώζουνε. Συμφεροντολόγοι παρτάκηδες είναι. Και πέφτω μέσα για άλλη μια φορά όταν έλεγα ότι μετά το Σεπτέμβρη θα έχουμε εκλογές. Το έλεγα και το φώναζα ότι μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ θα πάει σε εκλογές. Γιατί 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, γιατί τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει την ομιλία του και να συγκεντρωθούν από κάτω όλοι οι παλαμάκηδες. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Επίσης έπεσα μέσα όταν έλεγα το ότι η Μαρία Καριστιανού δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, ότι η Μαρία Καριστιανού είναι κάργα αριστερή, ότι έβγαινε φωτογραφίες με τη Μάγδα Φίσα, ότι έχουν πάρει μαζί βραβείο, ότι πήγαινε μιλούσε στον Ανταρσία, ότι έβγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Φαραντούρι που τότε ήταν Σιριζέος, τώρα έβαλε πράσινη γραβάτα, πιο πριν φορούσε μπλε. Τρικολόρε πολιτικός ο Φαραντούρης. Και φυσικά και με τον Αρβανίτη. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, Ανταρσία και Μάγδα Φίσα. Πού τη βλέπετε τη δεξιά? Απλά είχε μια δικηγορίνα, τη Γρατσία, δεν ξέρω την έχει ακόμα, μπορεί να τους κουβαλάει τη βαλίτσα. Η οποία είχε σχέσεις με τη Νίκη, ήταν και υποψήφια με το κόμμα Νίκη. Ξέρεις τώρα, εκκλησίες τέτοια. Την πήρε λίγο η μπάλα. Λογικό να μην είναι και τόσο ισορροπημένη ψυχολογικά μετά από αυτό που έχει ζήσει και άρχισε να έχει απόψεις άλλης φάσης. Τώρα που θα ανακοινώσει το κόμμα θα δείτε ότι το πρόγραμμά της και οι δηλώσεις της και όλα αυτά θα γέρνουν προς τα αριστερά και θα έχει για άλλη μια φορά δίκιο ο Γρηγόρης, γιατί δεν της βγήκε αυτό δεξιά. Και σου λέει έχω περισσότερο κοινό στα αριστερά. Με υποστηρίζει τώρα από ό,τι φαίνεται και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οπότε μια χαρά, ζάχαρη και μέλι. Δεν μας βγήκε με τους δεξιούς, πάμε στους αριστερούς. Άμα δεν τη βγήκε με τους αριστερούς, την έχω ικανή να πάει εκεί για μια πακιστανική κοινότητα. Και να αρχίσει να λέει ότι μέσα στο τρένο ήταν και κάποιοι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους δεν τους βρήκανε ποτέ. Και όταν έβγαινα εγώ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και έλεγα ότι τα DNA που βρέθηκαν ήταν 85, βρέθηκαν 85 διαφορετικά DNA, όχι 57. Το 57 ήταν μάρκετινγκ της κυβέρνησης για να γλιτώσει τα χειρότερα. Για να μην μπλέξει με ΜΚΟ και με όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Μου την πέσανε εδώ πέρα κάτι ελληνικά χόξεις, ξαφνικά όλα τα τρολάκια στο Twitter, που επιπληρωμή είναι τα τρολάκια, άρχισαν να με βρίζουν και να με λένε συνωμοσιολόγο. Και είχε βγει τότε η κυρία Καριστιανού εδώ στο ραδιόφωνο, που τώρα πλέον δεν έρχεται. Την καλούμε και δεν έρχεται τώρα. Τότε έβγαινε και έλεγε ότι ναι, ήταν 85 τα DNA. Το ισχυρίζεται ακόμα αυτό ή άλλαξε άποψη ή την άλλαξαν άποψη? Θεωρώ ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι και φέρνω σαν παράδειγμα αυτό που συνέβη με το ντρόουν στο Ιόνιο. Διότι άμα αυτό το ντρόουν είχε σκάσει στο λιμάνι, σήμερα δεν θα μιλούσανε για ουκρανικό μη επανδρομένο βαρκάκι, γιατί το ντρόουν αυτό είναι ένα μη επανδρομένο σκάφος, είτε πετάει, είτε κολυμπάει, είτε επιπλέει, είτε κάνει ό,τι κάνει. Δεν θα λέγανε ότι είχε μέσα εκρηκτικά τα οποία προοριζόταν για πόλεμο. Θα λέγανε ότι πάτησε μια νάρκη το λιμενικό ή ότι φταίνε οι ψαράδες οι οποίοι ρίχνουν δυναμίτες για να ψαρέψουνε ή η βάρκα που έχει μετασχηματιστεί Siemens και μπάγκερ και έχει έλαια σιλικόνης. Αυτά θα έλεγε η κυβέρνηση. Μήπως τελικά στο τρένο υπήρχανε όπλα, υπήρχανε βόμβες, υπήρχε κάτι που πήγαινε στον πόλεμο? Ρωτάω, δεν γνωρίζω. Γιατί περίεργο μου φαίνεται. Ή τελικά ήταν χημικοί διαλύτες για τα λαθρεία καύσιμα? Θα μάθουμε ποτέ από τι προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Όχι. Γιατί δεν υπάρχει στη δικογραφία και γιατί δεν θα μας πει ποτέ κανένας τι έχει συμβεί. Οπότε σε αυτή την υπόθεση βάλτε ένα ερωτηματικό μεγάλο, όπως ερωτηματικό βάζετε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως ερωτηματικό βάζετε σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι έχει γίνει κατά τη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δυστυχώς. Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, όσο ο Ρούτσι ήταν στη Βύση με τον Καρβέλα και πίνανε ποτάκια, ο Νίκος ο Πλακιάς πήγε στους Μετάλλικα. Και οι Μετάλλικα παίξανε. Και Τρύπες παίξανε και Ζορμπά παίξανε και δικαίωμά του είναι να πάει. Δεν θα πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους πώς θα ξεπεράσουν αυτό που πάθανε, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν γίνεται να κατακρίνεις τον άλλον και να λες «Α, δες τον, α!» Που εγώ τον κατακρίνω, αλλά δεν πήγα δεξιά και αριστερά και εγώ δεν βρίσκομαι σε αυτή τη δύσκολη θέση βέβαια. Αλλά είναι φοβερό να λες ότι δες τι κάνει αυτός, είναι ανήθικο αυτό που κάνει και να κάνεις εσύ το ίδιο. Τότε είναι σαν να λες τον εαυτό σου ανήθικο. Έχουμε μια νοοτροπία συγκεκριμένη εδώ στην Ελλάδα, που βλέπουμε τα λάθη των αλλωνών και τα δικά μας λάθη δεν τα βλέπουμε. Σίγουρα αυτό αφορά και το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος, ο οποίος στη Σκόπελο, πώς έχτισε σπίτι στην πλαγιά, ένας Θεός ξέρει. Πώς καρφίστηκε αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ένας Θεός ξέρει. Γιατί ο Βενιζέλος είναι αυτός που έφερε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να έχουν ευθύνη. Χωρίς να τιμωρούνται βασικά. Έφερε τον ένφια για να πληρώσουν το Δέλτα Νιτάφ. Κανένας δεν ξέρει πού πήγαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. 2,5 δις. Μήπως τα έδωσε για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες? Και οι ελληνικές? Μήπως να ψαχτείτε να δείτε τι ακριβώς έχουν κάνει οι Πασόκοι που βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και μας το παίζει ιστορία? Ανδρουλάκη αγόρι μου όμορφο. Τράβα να χορέψεις εκεί πέρα. Καραπετοζάλι. Τράβα ρε αγοράκι μου τώρα, σε παρακαλώ να πούμε. Βγήκε τώρα να μας πεις ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και πιο πολύ φταίει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πιο πολλά χρόνια έχουν κυβερνήσει. Έτσι. Απλά ο Τσίπρας πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να ξεπουλήσει την ιστορία, να ξεπουλήσει τον ΟΣΕ, να ξεπουλήσει. Πού να τον αφήναμε και περισσότερο τον Τσίπρα. Δεν θα έμενε τίποτα. Εδώ αυτός είναι ένας αγώνας, ποιος θα ξεπουλήσει πρώτος. Αυτό κάνουνε. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι και Σιριζέοι στο πολιτικό στίβο αγωνίζονται ποιος θα εκλεγεί για να τα ξεπουλήσει όλα πρώτος και να γίνει πιο πλούσιος. Και πού είστε ακόμα? Κατεβάζει και το γιο του ο Μητσοτάκης υποψήφιο. Βέβαια. Βέβαια, τι, νομίζατε έτσι εύκολα θα ξεμπερδεύσετε? Κάποιοι λένε φτάσαμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα που θα φύγουν οι Μητσοτάκηδες από την Ελλάδα. Και ακούει αυτή την είδηση ότι κατεβαίνει υποψήφιος ο γιος του και ότι θα πληρώνει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει γραμμή στο κόμμα. Και θα πληρώνει ο ελληνικός λαός το γιο του σαν βουλευτή. Και τρελαίνονται, φεύγουν σε Σκωτίες, φεύγουν σε Σουηδίες, φεύγουν σε

0: Μετά την ξαναείδαμε να του υποστηρίζει και να λέει ότι εντάξει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί και είναι πάρα πολλά τα παραρτήματα του συστήματος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι το παίζουν αντισυστημική, ξαναλέω, και δεν είναι. Τους εκμεταλλεύονται, τους χειρίζονται και τους βάζουν να κάνουν πράγματα σε συγκεκριμένες στιγμές για να μπορούν να παίξουν το παιχνιδάκι τους και να έρθουν για τρίτη τετραετία. Δεν τους φτάνουν αυτές οι δύο τετραετίες, θέλουν και τρίτη. Και αξιοποιούν ό,τι πιόνια έχουν. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι πιόνια τους. Είναι πολλοί αυτοί που είναι πιόνια τους. Δεν πάει το μυαλό σας. Δεν πάει το μυαλό σας το ποιοι φοράνε μάσκα. Πραγματικά δεν πάει το μυαλό. Θα πέσετε από τα σύννεφα αργά ή γρήγορα, οι μάσκες πέφτουνε. Και αν δεν πέφτουνε, είπαμε, θα τους τις τραβήξουμε εμείς. Με όλους αυτούς τους διορισμένους που έχουνε, με όλους αυτούς που έχουνε παρεδώσει και βγαίνουν εσάς και σας λένε τις αρλούμπες τους. Τις αρλούμπες τους σας λένε. Και τους πιστεύετε, δεν τρέπεστε λιγάκι εσείς, τόσο μυαλό έχετε. Τόσο μυαλό έχετε. Ο Τζαβέλας δεν είδε τι βγήκε και δήλωσε. Σας κοροϊδεύουνε, ρε, μες στα μούτρα σας. Βγήκε ο Τζαβέλας, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αυτός ο εισαγγελέας που βγήκε σύνταξη, εφόσον έκανε αυτό που του ζητήσανε, βγήκε σύνταξη. Άφησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και το βγάλανε σε σύνταξη. Αυτό είναι. Αυτό είναι εισαγγελέας. Εξυπηρετείς, να πούμε, την κυβέρνηση και μόλις την εξυπηρετήσεις, σε βγάζουν στη σύνταξη. Τι καλύτερο. Λέει ο Τζαβέλας, παρακολουθούσανε, λέει, και το Φουρτιώτη μέσα από το Predator, άρα δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Άκου τώρα, επειδή παρακολουθούσαν και το Φουρτιώτη, δεν πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Ναι, να πούμε ότι παρακολουθούσαν και τον οικονομικό εισαγγελέα, κύριε Τζαβέλα. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ξεκάρφωμα? Για να μην το καταλάβει ο Φουρτιώτης? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον κύριο Γεραπετρίτη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον κύριο Γεραπετρίτη. Για τον κύριο Γεραπετρίτη. Τζαβέλα, άσε τον πρόλογο. Τα πιστεύουν κάτι λάχανα. Δεν τα πιστεύει ο αφυπνισμένος ελληνικός λαός. Τα πιστεύουν κάτι χυμισμένοι, οι οποίοι ακόμα βαράν παλαμάκια και φωνάζουν και τσιρίζουν και λένε «Α, νάτος! Αυτός θα μας σώσει! Ο άλλος θα μας σώσει! Ο παράλος είναι εδώ! Έρχεται η ελπίδα!» Ποια ελπίδα, βρε! Ποια ελπίδα! Ποια ελπίδα! Πια, αν δεν υπάρχει ενότητα, αν δεν σπάσει ο εγωισμός, αν δεν καταλάβετε ότι απέναντί μας έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλά πιόνια, ξαναλέω, δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως. Όταν το πάρετε πρέφα, ίσως να δούμε κανένα κύπελο UEFA. Βάλε, ρε, τον κύριο αυτό εδώ πέρα από τα λέει καλά, ναι, βάλε. Πώς το λένε, Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. Βάλτονα, Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. Βάλτονα, ρε, τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν τον κολλάμε πουθενά. Βάλτο να τα λέει καλά ο άνθρωπος. Για βάλε να τον ακούσουμε. Γιατί μια χαρά τα είπε. Δώσ' το να.
1: Η δική μας τάση δεν θα πρέπει να είναι η απόπειρα κάποιων ανθρώπων που θέλουν να υποκαταστήσουν κάποιους άλλους για να τους πάρουν το εκλογικό ψωμί. Αλλά που αδιαφορώντας για αυτούς, όσο και για τους άλλους που εκείνοι ανταγωνίζονται, να φτάσουν κάποτε στο σημείο να τους καταργήσουν κάποτε όλους. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο όποιος εθνικός αγώνας να μεταφερθεί και να διαχειριστεί στην κοινωνία και όχι στην ελεγχόμενη βουλή. Στην εργασία και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Στις βιβλιοθήκες και στα πανεπιστήμια και όχι στις τοπικές οργανώσεις. Στην ελληνική φύση και στο πεζοδρόμιο, όπου ελοχεύει για δράση η εθνική ψυχή, και όχι στο γραφείο του κομματάρχου, συγγνώμη, τηλεφωνικά. Όσοι ήθιστε για οικονομικούς λόγους με δίθεν εχθρούς, τάχα φίλους, προκειμένου να κλείσει παράξενες συμφωνίες την ιδία ώρα που οι άλλοι που σιγοντάρουν από κοντά στις μάτους στις κομματικές καρεκλίτσες του πολιτικού καφενείου ζητάνε να αρπάξουν και εκείνοι. Έχουμε υποχρέωση να εξοντώσουμε το φαναριωτισμό από τις τάξεις μας και να ανανεώσουμε το πολιτικό όραμα της κλεφτουριάς. Σας έχει παράξενο? Και όμως, αυτό είναι, αδέλφια, σκοπός δεν είναι να γίνουμε σαν τους προηγούμενους.
0: Για πείτε, συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε? Τι λέτε?

όταν σας ρωτάνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η λύση, τι πιστεύετε? Έχετε κάποια σωστή πηγή ενημέρωσης? Ξέρετε τι πρέπει να απαντάτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Αυτή είναι η απάντηση. Εκεί θα βρεις την αλήθεια, φίλε μου, για όλους και για όλα. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη να μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική σκηνή, στην Κρήτη, αλλά και με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που το παίζουνε μαγιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι εφετζίδες. Δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κουνιέστε. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε. Τι εννοείται, ρε Νικομανόλη, Νύκταρη θα βάλεις τώρα, αφού πάμε δεύτερη ώρα με Νύκταρη, πάμε. Και επειδή ήταν και η γιορτή της μητέρας, το μάνα μου μη κλαις, γιατί κάτω στην Κρήτη δεν έχει σταματήσει να κλαίνε. Οι γυναίκες δεν έχουν σταματήσει να κλαίνε, πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Τζάμπα χάνονται. Μικρά παιδιά, τζάμπα τα Ελληνάκια.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβέρνηση επισπεύδει κατά τρεις μήνες τη λήξη του προγράμματος Σπίτι μου 2, δηλαδή στις 2 Ιουνίου αντί της 31 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να αφήσει μετεώρους πάνω από 2.140 πολίτες που έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολές και έξοδα δικηγόρων. Η εστίαση σε ακίνητα πρώτου 2007 εκτείναξε τις τιμές των παλαιών σπιτιών κατά 8,1%, ενισχύοντας έτσι τεχνητά τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των funds, όπου το 28,9% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση. Το 92% των 165.000 συνολικών ετηθέντων έμεινε εκτός στήριξης, ενώ οι πραγματικές εκταμιεύσεις αφορούν μόλις 13.440 δάνεια και για τα δύο προγράμματα μαζί. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση 10 Τούρκων πιλότων και 100 τεχνικών από τη Βρετανική RAF με στόχο την δημιουργία του πρώτου πυρήνα εκπαιδευτών για τα Eurofighter Typhoon που αποκτά η Άγκυρα από το Κατάρ. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, οι πιλότοι των F-16 μπορούν να μεταπηδήσουν στα Typhoon σε μόλις 4 μήνες, προσδίδοντας στη τουρκική αεροπορία στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω των προηγμένων ραντάρ και των πυράβλων μέτεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων που αφορούν το έτος 2025, δηλαδή την οικονομική χρήση για το έτος 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τον δανεισμό και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις για τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται επίσης στους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους και τους υπεύθυνους των οικονομικών των κομμάτων. Στις δηλώσεις διατυπώνονται και οι περιουσιακές καταστάσεις σύζυγων των πολιτικών προσώπων. Στα 81.673 ευρώ ανέρχονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε στην πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου έναντι μισό εκατομμυρίου ευρώ, ρευστοποιώντας επένδυση προηγούμενου έτους. Ως προς τα ακίνητα, διατηρεί 26 στο σύνολο, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.627 ευρώ. Διατηρεί επίσης 2 ΙΧ με μετοχές της Κήρυξ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με αποκαλύψεις υπήρξε αρκούντος φεσωμένη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, δεν έχει εξοφλήσει στην αδερφή του Αλεξάνδρα Γκουρντέν, η οποία το 2018 του δάνεισε 150.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε το ποσό του δανείου του από την Εθνική Τράπεζα στα 6.100, με το αρχικό ποσό του δανείου να είναι 35.700 ευρώ. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας με μαγνητικές πύλες και με μηχανήματα X-ray ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών υπό την αυστηρή επίβλεψη της δικαστικής αστυνομίας και της ελληνικής αστυνομίας. Ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία για πολίτες και δικηγόρους ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας εφαρμογής των μέτρων. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Μέχρι στιγμής η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Rocus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
1: Γεια σου Γρηγόρη. Τι γίνεται?
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Κύριε Νύκταρη, εδώ πέρα αποκαλύπτονται σοβαρά πράγματα. Ο ελληνικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχουν αρκετοί κουμπαράδες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέται και λέει, τι γίνεται ρε παιδί μου, μήπως πέφτουμε κάπου έξω, μήπως δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια?
1: Άκου Γρηγόρη, για αυτό το θέμα μπορώ να μιλώ 8 μέρες και 8 νύχτες. Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει για το θέμα των κουμπαράδων μιλάω τώρα. Αν θέλω να μιλήσω, ξέρω και την τελευταία τρύπα και το τελευταίο κουμπαρά και το τελευταίο κόψου μπάγκερ και το τελευταίο ότι υπάρχει. Και τον τελευταίο ταινίστα, για να σε πάω έτσι.
0: Και τραγουδιστή, και ταινίστα και τραγουδιστή.
1: Ό,τι θες ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρω. Απλώς δεν μιλάω. Είναι τέτοιο το σύστημα τόσα χρόνια στη νύχτα, που τυχάνει να κολλιόμαι με όλους τις showbiz της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πω κάτι εγώ και να βγει να με διαψεύσει. Αν πραγματικά.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα κυκλώματα δηλαδή και κάποιοι...
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τέτοια γκέτο από κάτω και τώρα που θα μ' ακούνε πολλοί επώνυμοι θα καταλάβει. Υπάρχουν τέτοια γκέτο από κάτω που μόλις πας να το πειράξεις έρχεται το γκέτο της Βουλής και το καλύβει.
0: Άρα αυτοί οι δύο οι κρίκοι συνδέονται.
1: Δεν άκου. Showbiz. Θα σου πω ένα παράδειγμα και ας σε βγουν να με διαψεύσουν. Που απλώς επειδή σε έφερε στην κουβέντα, στο λέω έτσι. Θυμάσαι όταν ο Σάκης ο Ρουβάς έβαλε τη βούστα και ξεσκόπηκε η Ελλάδα και λέει γιατί έβαλε ο Σάκης ο Ρουβάς, ξέρεις για ποιο λόγο έβαλε τη βούστα ο Σάκης ο Ρουβάς?
0: Γιατί?
1: Για να κάνει το κέφι στην κυβέρνηση. Έτσι προωθείται η ατζέντα της κάθε κυβέρνησης. Τον επιβάλλανε το κράτος να βάλει τη φούστα για να κάνουν αυτοί που κάνουν αυτό τώρα με τα παιδιά και με όλο αυτό το σύστημα.
0: Και με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δηλαδή αυτό ήταν το έναυσμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Εγώ λέω πράγματα, πραγματικά.
0: Καταλαβαίνω ανθρώποι,
1: εσύ καταλαβαίνεις, αλλά θα καταλάβουν ανθρώποι και λέω, εγώ προκαλώ όποιος θέλει showbiz, όποιος θέλει, επώνυμος, γκέι, επειδή κολλούμε με όλους. Έχει τρομερά καλά παιδιά. Άλλοι θέλουν αυτά που λέω να βγει να με διαψεύσει ένα. Όποιος γουστάρει.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει. Απλώς επειδή είπες για αυτό το πράγμα, σου λέω. Γιατί όλοι λένε η Τζόου, η ατζέντα ποια είναι και τι είναι το θέμα. Εγώ ξέρω τότε που σε επιβάλλανε στο Σάκη του Ρουβάς, όσοι είναι στη Showbiz, να βγει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω να το κάνει ο Σάκης. Απλώς είναι η ατζέντα της κάθε κυβέρνησης όταν θέλει να περάσουν κάτι και λένε ποιο θα βάλουμε τώρα να το κάνει. Τον Αργυρό, τώρα θα βάλουμε τον Αργυρό. Σου τα λέω όπως είναι, για να καταλάβουν πώς είναι το ταλαβέρι και πώς γίνεται η πολιτική της ατζέντας που θέλει να περάσει.
0: Χρησιμοποιούν δηλαδή πολλές φορές κάποιους καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς Γρηγόρη, όποιο δημιουργούν αυτοί για να κάνουν αυτό που θέλουν.
0: Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι ακόμα. Αυτούς τους καλλιτέχνες που τους χρησιμοποιούν σε εισαγωγικά για να κάνουν κάποια πράγματα, φυσικά τους βοηθάνε και όλα να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά για να κάνουν καριέρα.
1: Σε αυτό το πράγμα είμαι μέσα 100% σε όλο το καλλιτεχνικό θέμα. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Όλοι οι επιχειρηματίες της Ελλάδας είναι φίλοι μου. Όλα τα μαγαζιά, γιατί είχα και εγώ πάρα πολλά μαγαζιά. Όλοι οι τραγουδιστές κολλούμε με όλους. Δεν πάνε να είναι γυναίκες, δεν πάνε να είναι άντρες. Ξέρω ποιοι είναι οι αριστεροί που λένε δεν με ενδιαφέρει η αριστερά. Ξέρω ποιοι είναι οι φασιστοειδείς. Ξέρω ποιοι είναι οι κεντρώοι. Ξέρω ποιοι είναι. Όλο το σύστημα κολλούμε υποχρεωτικά. Ναι. Απλώς. Επειδή με όλους δεν θέλω να μιλάω και δεν θέλω να...
0: Καταλαβαίνω.
1: Ξέρω ακριβώς από πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
0: Βλέπω ότι αρκετούς τραγουδιστές θα τους κατεβάσουν και υποψήφιους βουλευτές. Δηλαδή μαθαίνω κάποια ονόματα. Μαθαίνω λίγο Αργυρός, λίγο Ρέμος, λίγο βλέπω ηθοποιούς όπως είναι ο Μπέζος. Βλέπω ότι γενικά από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τη showbiz θέλουν να αξιοποιήσουν και κάποια πρόσωπα για την πολιτική.
1: Εγώ δεν θέλω, επειδή με όλους αυτούς που είπες είμαι φίλος, με όλους όμως δεν υπάρχει κανένα. Εγώ λέω σαν Ηρακλής, τους προτείνω να κάτσουν στα αυγά των.
0: Ναι.
1: Μην προσπαθούν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Εάν μπορούσα πραγματικά αν μπορούσα να σώσω την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να πω γιατί μόνο αλήθεια θέλω να λέω, δεν θέλω να λέω ψέματα να λένε γιατί λένε αυτό, λένε το άλλο. Εγώ τι σου λέω, όποιος έχει τη δύναμη και το θάρρος να με καλέσουν σε μια εκπομπή τηλεοπτική και να καλέσουν 10 άτομα και να με καλέσουν εμένα σε live εκπομπή, με όποιος θέλει να αντιμετωπίσουν εμένα.
0: Έτσι.
1: Εμένα δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει.
0: Αυτό είναι και το τίμιο. Όποιος θεωρεί ότι κάτι λέει λάθος ο κύριος Νίκταρης μπορεί να τον καλέσει για να του ρωτήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Όσες εκπομπές μου έχουν κάνει και δεν τις βγάζω μετά στον αέρα τα μεγάλα κανάλια, γιατί λέω άλλα πράγματα και άλλα βγάζουν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου έχουν κάνει.
0: Δεν τους συμφέρει, δεν τους συμφέρει προφανώς αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς. Μόλις λέω πράγματα, λέω τι είναι η εκπομπή, γι' αυτό και λέω δεν θέλω να βγει εκπομπή. Ακυρώνω εγώ τις εκπομπές. Γιατί λέω πράγματα. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Όπως εγώ έχω μεταλλάξει την Ελλάδα, γιατί ξέρω πώς το πάνε οι κυβερνήσεις, πώς το πάνε να καταστρέψουν την Ελλάδα, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ειδικά οι Έλληνες, πως θέλω, ούτε έχω ανάγκη κανένα, ούτε θα πεινάσω, ούτε θα διψάσω τίποτα. Πραγματικά σκέφτομαι το αύριο της Ελλάδας. Ξέρω τι θα γίνει το 2030. Ξέρω τι θα γίνει το 2040, το 50, ξέρω. Είναι απίστευτο πράγμα να ξέρω εγώ που δεν είμαι στην πολιτική, αλλά με την πείρα μου και με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω μου.
0: Το τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι.
1: Ξέρω τι γίνεται.
0: Αρχιτή, και τι σχέδια έχουν προφανώς όλοι αυτοί. Θέλω όμως να πάμε λίγο και στην Κρήτη, διότι μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Κρήτη. Στην Κρήτη που τη χτυπήσανε, μπορώ να πω, όλοι αυτοί που κυβερνάνε με έναν άσχημο τρόπο, όπως φυσικά και όλη την Ελλάδα.
1: Δηλαδή μπορώ να μιλάω μαζί σου με όποιον να είναι 100 μέρες, 100 νύχτες, 100 βράδια και όλα. Άκου τώρα ένα παιχνίδι που το κάνανε στην Κρήτη, που το κάνουν τώρα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά είναι επαγγελματίες. Τώρα τι κάνανε, βάλανε σε όλους τους κριτικούς πρόστιμους σε παιδιά 25 χρονών, 30. Τώρα που θα ακούνε την εκπομπή θα καταλάβουν. Τους βάλανε πρόστιμο έτσι γιατί γουστάρουνε. Για τις επιδοτήσεις και δεν ξέρει κανείς για ποιο λόγο με βάλει. Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς στον ανθρώπο. Αυτό το λέω πάλι δημόσια, είναι για ψήφο. Δηλαδή, να αρχίσουν να παίρνουν τους πολιτικούς, να τους ξεμπερδέψουν για να τους ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι παιχνίδια του σκότους του βαθύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούν δηλαδή, τους βάζουν ένα πρόστιμο για να πάρει μετά άλλο τηλέφωνο και να πει σβήσε με το πρόστιμο, να είναι υποχρεωμένος και να πάει να τους ψηφίσει.
1: Ακριβώς, επειδή στην Κρήτη δουλεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και το λέω στην εκπομπή σου και εγώ θέλω να το πω και πιο βαθιά, πρέπει η κριτική, επειδή ξέρω τι ήμασταν, ξέρω πώς σκέφτονται όλοι, ξέρω τα πάντα, πρέπει αυτό το πράγμα δηλαδή να πάνε στην κάλπη και να τους ταπώσουν, να τους ξαφανίσουν. Εκμεταλλεύονται το φιλότιμο, το κριτικό και την αντροσύνη που έχουν και το τέτοιο, όπου βολεύει τα πάντα πράγματα. Δηλαδή τώρα τι λένε.
0: Πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάζουνε.
1: Βάζουνε, ναι. Δηλαδή οι ίδιοι που έκαναν αυτό το πράγμα, που παίρνανε τα οικότατα και πήγανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Ξάφη, στην Κομωτινή, παντού, οι ίδιοι που τους δώσανε τα οικότατα, η περιφέρεια, τώρα έρχεται η ΑΕΔΕ, το κράτος, και του βάζει πρόστιμο και του λέει αν δεν πληρώσει 5.000. Μπλοκάρει τους λογαριασμούς.
0: Άντε τώρα, μπλέξαμε με αυτούς.
1: Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Εγώ, εμένα με παίρνει πάρα πολλοί κόσμος και μου λέει αυτό το θέμα. Είναι παιχνίδι για να επηρεάσουν τον κόσμο. Γιατί βγάλανε. Την Κρήτη βγάλανε δημοσκόπηση που δεν τη λέει κανείς. Και η Νέα Δημοκρατία έχει 20%. Ναι. Από το 60 που είχε. Γιατί τα λένε.
0: Γιατί μάλλον παίζει το Μαξίμου ένα βρώμικο παιχνίδι. Εγώ αυτό βλέπω. Ας και το ότι χρησιμοποιούν διάφορες υπηρεσίες, χρησιμοποιούν και διάφορους ανθρώπους που είναι σαν πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Και αυτό θέλω να πω κάτι. Και δεν θα με ακούνε και οι βουλευτές της Κρήτης, του Πασόκη, του Αντρουλάκη και όλοι. Γιατί κολλούμε με όλους. Με τον Αντρουλάκη στο σπίτι, με τον πατέρα του. Είμαι μέλος του. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχω έτσι. Γιατί δεν το σηκώνουν αυτό το πράγμα στον αέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν του βολεύει κανένα. Δεν το σηκώνουν. Είναι ίδιο παιχνίδι. είναι, παίζει, δηλαδή το Πασόκ μπαίνει στο, στη Νέα Δημοκρατία το παιχνίδι, μπαίνει στην ΑΕΔΕ. Από πού μέχρι πού η ΑΕΔΕ βάζει πρόστιμα χωρίς να λήξει κανένα, χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Εντάξει, το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία αδελφοποιημένα σωματεία είναι να πούμε. Β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ. Όλα αυτά τα χρόνια, άμα δούμε τη Διαμαντοπούλου, άμα δούμε διάφορους ανθρώπους, ποιος. Η μισή είναι Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Νύκταρη. Ποιο να πάρουμε, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, στο Φλωρίδη, ποιον θέλετε, τον Κερίδη. Έχει πολλούς. Το Λοβέρδο, όλοι οι Πασόκοι είναι αυτοί που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, συμμητικοί.
1: Μα εγώ στη Νέα Δημοκρατία που είμαι από τη μέρα που γεννήθηκα. Στο πατριωτικό τη δεξιά του. Εγώ είμαι πατριώτη. Εγώ δεν ξέρω τι πάνε να πει το αριστερό αυτό που λένε αυτοί στο μυαλό των και το δημιουργούν όπω γουστάρουν. Εγώ είμαι Έλληνα πατριώτη. Πιστεύω στην ελληνική οικογένεια. Αυτοί προσπαθούν να μα υπεράσουν. Όχι, ο αδεξιό τι είναι, τι ο αριστερό. Εγώ δεν ξέρω. Εμένα ποιο είναι ωραίο που κάθομαι και του μιλάω. Δεν με νοιάζει, δεν είναι και αριστερό και δεξιό και τίποτα. Με ενδιαφέρει να είναι Έλληνα.
0: Ναι, αυτοί όμω είναι ανθέληνε. Αυτοί είναι ανθέληνε όλοι.
1: Μα αυτό το πράγμα λέω εγώ. Εγώ έχω πει να ψηφίσουν ανθρώπους, ας είναι περιπτεράδες, ας είναι μπακάλιδες, ας είναι μανάβιδες, ας είναι ψαράδες, να βγουν να σώσουν την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξαναψηφίσουν αυτό το σύστημα. Γι' αυτό σου μίλησα προηγουμένως για την ατζέντα που χρησιμοποιούμε το κάθε κόμμα και του κάθε ένα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τώρα, ας πούμε, λέω παράδειγμα τον Αργυρό, ή να πω τον Ιακωβίδη, ή να πω τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, ή να πω τον καθένα. Με όλους είμαι φίλος. Είμαι
0: ναι, αλλά τους χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές, αυτό λέτε.
1: Ναι, αλλά αυτοί δεν πρέπει να μπαίνουν στο τρυπάκι. Και αν μπαίνουν, πρέπει ο κόσμος να τους κάνει. Και ο Αντώνης, αν μπει ο Ρέμος, θα κάνει μεγάλο λάθος.
0: Μα να σας πω τώρα και κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα, όταν ναι. Βλέπουμε τον Χατζηνικολάου, παράδειγμα φέρνω. Ο Χατζηνικολάου, ο οποίος είχε κάποια χρέη. Τα διαγράψανε. Βλέπουμε τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είχε κάποια χρέη. Ένα λησβερίσι το είχε με την κυβέρνηση, πιθανότατα να τα διαγράψανε τα χρέη. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο παρεδώσε, μετά είναι και υποχρεωμένος να κάνει αυτά που του λένε.
1: Άκου, Γρηγόρη, φίλε μου, ξέρω τόσα πολλά που δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά και ο κόσμος που ενημερώνεται πρέπει να κατανοήσει ότι στην πολιτική όλα είναι παρεδώσε. Παίρνουνε, κερδίζουνε ή τους διαγράφουνε χρέη, τους κάνουνε ρουσφέτια και μετά πρέπει να τα αποδώσουνε.
1: Εγώ επειδή μίλαγα με πρωθυπουργούς, είχα σχέση, ακόμα και με τον ίδιο τον Παπαντρέου και με τη Δήμητρα Τηλιάνη, λέω και τα ονόματα που μπορούν να τα διαπιστώσουν όλα. Και με το Πασό και με την Δημοκρατία είχα τόσο δυνατή σχέση που δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν ζουν ανθρώποι και μπορούν να το βεβαιώσουν σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά που εγώ άκουγα του 90 που μαλώνανε γίνονται τώρα που δεν μπορούσαν να τα γιατί υπήρχαν πατριώτες που δεν αφήναν να τα κάνουν και από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω, έρχονται τώρα και τα κάνουν αυτοί που είναι παιδιά τους, που είναι ξαδέρφια τους, που είναι γόνια τους, που είναι όλα.
0: Άρα από τη μία πλευρά είναι ο κύκλος της showbiz, από την άλλη πλευρά είναι ο κύκλος της πολιτικής και μετά έρχεται και ο κύκλος της νύχτας. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα το Μοσχούρι, το Στεφανάκο, βλέπουμε τον Καραϊβάς, βλέπουμε κάποια πρόσωπα
1: δεν
0: συγκεκριμένα.
1: Δεν υπάρχει κανένας από όλους και από αυτοί που είναι πεθαμένοι που μιλάς που εγώ να μην τους ήξερα. Με όλους είχα σχέση. Μέχρι εκεί που πρέπει να έχω. Με όλους όμως.
0: Υπάρχει πολιτική κανένα. Παρέμβαση στη νύχτα όμως.
1: Μα κάνεις πλάκα τώρα, Γρηγόρη. Μα κάνεις πλάκα. Τι είμαι εγώ, κανείς θεσινός είμαι.
0: Προφανώς και ξέρετε. Εφόσον ξέρετε λοιπόν, να μας πείτε ότι η αλήθεια η ομή είναι για να ξέρει και το ακρατήριο το ότι η πολιτική έχει σχέσεις με τον υπόκοσμο.
1: Γρηγόρη, εγώ παιδί ήμουν στα πράγματα μέσα και όλα χρειάζονται και όλα υπάρχουν ανάμεσα. Εγώ έχω αποχωρήσει τώρα 25 χρόνια από τη νύχτα. Δεν μπορεί, δεν έχει κανείς τα κότσια, το λέω δημόσια, τα κότσια, με καλέσουν οι υπουργοί δικαιοσύνης, με καλέσουν οι εισαγγελείς, τα Ρίου Πάγουας, με καλέσει πρωθυπουργοί όλα να έρθει να τα με διαψεύσει εμένα τέτατε. Ναι. Όποιος έχει τα κότσια να έρθει, απλώς δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, δεν κατανοητό, μπορώ. Κατανοητό.
1: Τα λέω με τέτοιο τρόπο μέχρι εκεί. Αλλά αν θέλουν πραγματικά όλοι αυτοί να έρθουν να κάψουν μαζί μου σε ένα δωμάτιο, γιατί δεν θέλω να σπείρω διχόνια ή να σπείρω κάτι, θα τα πάρω μαζί μου στον άλλο κόσμο. Κατάλαβες το να σου πω.
0: Όχι, τώρα χτύπα ξύλο. Λοιπόν, βλέπω όμως ότι εδώ πέρα αναρωτιούνται πάρα πολύ αν εκβιάζονται πρόσωπα. Γιατί αρκετοί έχουν καιρό βίντεο, έχουν εκεί πέρα και διάφορες τέτοιες καταστάσεις και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Απ' τη μία τους διαγράφουν χρέη, απ' την άλλη έχουν ρουσέτια, απ' την άλλη τους κρατάνε από ροζ βίντεο ή από διάφορα άλλα. Τι γίνεται τελικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη ή όλους τους χειραγωγούν.
1: Εγώ έχω 100 ροζ βίντεο. 200. Αυτά απαγορεύεται να τα δείχνουν. Το κατάλαβες. Έχω 200 ροζ βίντεο, 500, ούτε ξέρω πόσα έχω. Για όλους. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανείς στο showbiz. Αν το λένε Φουρλιώτη, αν το λένε. Ό,τι θέλει. Όποιο και να είναι που να μην.
0: Να μην έχει, ας πούμε, κάποια έχω πράγματα τέτοια.
1: Όχι, που να μην έχω εγώ επαφή με αυτούς όλους.
0: Αλλά
1: όλους, όσα χρόνια υπάρχουν.
0: Καταλάβαινε.
1: Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει το σεξουαλικό το τέτοιο. Πως υπάρχει μια ανομαλία, πως υπάρχει μια ακραία κατάσταση που δεν έχει ταβάνι στο σεξουαλικό. Δεν έχει υπάρχει ταβάνι, το λέω αλήθεια. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Εντάξει, όμως υπάρχει όμως και ένα όριο που κάποιοι ξεφεύγουνε. Και εδώ πέρα όταν μιλάμε για παιδοβιαστές και για τέτοια δεν το συζητάω, ότι πρέπει να πάνε 20 μέτρα κάτω
1: εγώ,
0: από τη γη και να μην ξαναδούν τον ήλιο.
1: Εγώ Γρηγόρη έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, στορκίζομαι και φταίει το μοναδικό πράγμα, εγώ και εκατοντάδες φίλοι μου της Νέας Δημοκρατίας που περάσανε, όχι για τον Τζέι το γάμο, που είχαν βάλει από κάτω στο τραπέζι για τα παιδιά που, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στο σχολείο, άκου τι κάνουν, γιατί ο κόσμος νομίζει πως είναι όλα παιχνιδάκι.
0: Ναι.
1: Αυτοί τι κάνανε με τους γάμους του Τζέι και τέτοια, δεν είναι για το γάμο, ήθελαν να περάσουν την αδειά, δηλαδή τώρα δύο αγοράκια στο δημοτικό, είναι υποχρεωμένοι οι καθηγητάδες να λένε στα παιδιά, μπορείτε να κάνετε σεξουαλική επαφή ένα μεταξύ σας, είναι νόμιμα. Αυτό. Ναι. Γι' αυτό έφυγε από την Δημοκρατία.
0: Τους βάζουν μέσα στο μυαλό, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό ακόμα, το ότι είναι φυσιολογικό να είσαι ομοφυλόφιλος.
1: Γιατί λέω ψέματα.
0: Όχι, φυκλή. Αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε δει και διάφορα βιβλία και συγκεκριμένες σελίδες στη σχολική ύλη που δείχνουν τέτοια πράγματα.
1: Άκου, στην Κρήτη, τα χωριά τα ψηλά, πήγανε πολλοί στα σχολεία και δεν τα βγάλανε να τα πούνε και είπανε μόλις περάσετε κάτι τέτοιο πήγαινε απειλή. Βγήκε η κυβέρνηση να πει γιατί απειλούν τις καθηγητάδες. Δηλαδή, εμένα πάνε τα εγγόνια μου στο σχολείο και πρέπει να, λέει, να πει καθηγητής, η δασκάλα πρέπει να κάνετε πράξη με τα άλλα αγοράκια. Καλιά τον να μην το πούνε, γιατί.
0: Καλύτερα ναι, καλύτερα να μην το πούνε.
1: Θα μπροκώσω το μυαλό εκεί μέσα στο σχολείο, θα τους μπροκώσω το μυαλό. Θα τον μπροκώσω και δεν θα πάρω και ποτέ πίσω αυτά που λέω. Άκου, η θανατική ποινή. Όσοι είναι με παιδιά κάνουν, πρέπει να την επιβάλλουν στην Ελλάδα. Ναι. Για τα παιδιά.
0: Να τελειώνουμε με αυτούς όλους.
1: Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πούνε για μένα και ό,τι και να κάνουν.
0: Καλά, τι να πούνε, άμα θέλουν να σπουν για τίποτα. Το θέμα είναι άλλο όμως. Το θέμα είναι το ότι εδώ πέρα υπάρχει έτσι ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν στέκεται απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Έχουμε δει όμως παραδείγματα στα οποία κάποιοι παρενοχλούσαν σεξουαλικά παιδιά και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή, αν έχετε η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα, όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους άρρωστους.
1: Γρηγόρη, τι λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βγουν περιπτεράδες μπακάλιδες, να πάνε να ψηφίσουν μια για πάντα και να πούνε φανερά στη Βουλή μέσα. Άκου, εγώ λέω πράγματα που δεν τα λέει κανένας στη Βουλή. Να βγουν στη Βουλή και να πούνε θέλουμε να ψηφίσουμε θανατική ποινή για τα παιδιά. Να δούμε ποιοι είναι οι παιδεραστές και ποιοι δεν είναι. Με μια κουβέντα.
0: Ναι, αυτό ναι, για να γίνει όμως πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη?
1: Άκου, εγώ για μένα αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή, αν πολεμώ για την Νέα Δημοκρατία και για όλο αυτό το πράγμα, θέλω. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που θέλω να γίνει με το που αλλάξει η κυβέρνηση ή αλλάξουν, γίνουν οικουμενικές κυβερνήσεις είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουν να αλλάξουν τη δικαιοσύνη. Γιατί γνωρίζω για τη δικαιοσύνη. Ξέρω τόσο δυνατά που δεν υπάρχει ταμάνι.
0: Και εκεί ξέρω, δηλαδή πολιτική παρέμβαση και εκεί.
1: Εσύ τι λες, Γρηγόρη? Μα είναι δυνατό. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω εκατοντάδες δικαστικούς και αεροπαγίτες, φίλους και ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει κανένα.
0: Ναι, άρα χωρίς να δείξει η κυβέρνηση το τι θέλει να γίνει, δεν κάνει κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις πόσοι έχουν παρατηθεί, γιατί δεν τους αρέσει αυτή η δικαιοσύνη, γιατί τίποτα.
0: Άρα δεν ισχύει αυτή η διάκριση εξουσιών, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία. Όχι, που πρέπει να είναι ανεξάρτητες και η μία να κυνηγάει την άλλη. Έχουμε εδώ πέρα, να πούμε, να το πω έτσι απλά και ελληνικά, και συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτη, έχουμε τον Ταβά που τους ελέγχει όλους και τους κάνει ό,τι γουστάρει και περιμένει τώρα ο Έλληνας να σωθεί.
1: Γρηγόρη, ξέρεις πόσοι δικαστικοί με έχουν πάρει εμένα τηλέφωνο και μου λένε Ηρακλή, παιδί μου, πρόσεχε, μη λες τέτοια πράγματα γιατί θα σε σκοτώσουν. Μου το λέει η ίδια δικαιοσύνη. Στο τηλέφωνο εμένα. Ηρακλή μου, πρόσεχε παιδί μου γιατί θα σε σκοτώσουν. Μην λες τέτοια πράγματα, δεν φοβάσαι, μου λένε.
0: Ναι, άρα κινδυνεύει όποιος λέει την αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ, Γρηγόρη, έχω πει στη συνέντευξή μου πιο παλιά, ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να με ακούει από εκεί μέσα, από τη Βουλή, ειδικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και παρακαλώ, αλλά με ξέρουν όλοι. Τι να πούνε, ο Ηρακλής λέει βλακίες. Όποιος έχει τα κότσια και τη δύναμη να με καλέσουν εμένα μέσα στη Βουλή. Και να μπουν από όλα τα κόμματα και από τις Νέες Δημοκρατίες όλα και να κάτσουμε σε ένα δωμάτιο να μην γράφετε τίποτα και να τους πω χίλια πράγματα να πέσουν όλοι εκεί κάτω να μην ξανασηκώθει κανείς. Για όλα όμως. Θα είναι για τα ροζ τέτοια, θα είναι για τα παρτουζώματα, θα είναι για τα τένις τους, θα είναι για το ένα, θα είναι για το άλλο, αν θέλουν όμως να αλλάξουν την Ελλάδα. Εγώ Γρηγόρη δεν μπορώ να μιλήσω γιατί υπάρχει και ένα λόγο
0: τιμής. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, ναι.
1: Υπάρχει ένα λόγο τιμής όταν είσαι κάποιος που ήμουν τόσα χρόνια, υπάρχει στο ποιητή.
0: Εντάξει, μπορώ... το να κρατάει κάποιος το λόγο του είναι το σωστό.
1: Ναι. Εγώ τον κρατάω, δεν μπορώ να κάνω. Αν όμως θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ πάω με ντοκουμέντα και τους δείχνω 5.000 πράγματα. Δεν θα κοροϊδεύουν τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας στη showbiz που να μην κολλήσουμε εγώ. Μα κανένας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Κανένας.
0: Υπάρχουν
1: όλοι
0: όμως...
1: ξέρετε τι μου λένε. Ηρακλή, έχεις δίκιο. Και αυτοί θέλουν να μας επιβάλλουν το άλλο. Δηλαδή, εγώ γρήγορα θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λένε τώρα θα κάνουν οι τρανς, θα βγουν με τα κούνια στους δρόμους να μας δείξουν πως είναι αυτό. Τότε θα βγούμε κι εμείς 500 άντρες να τους δείξουμε κι εμείς πως είναι αυτός. Δηλαδή, τι, ο καθένας πρέπει να δείχνει ποιος είναι. Πού έχουμε φτάσει, πού ήμασταν, σε τι κόσμο ζούμε.
0: Αυτό, δηλαδή, μας έλειπε, αυτό μας έλειπε τώρα να σας δούμε σε καμιά πορεία.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα εμείς να βγούμε σε μια πορεία να πούμε. Εμείς είμαστε άντρες, θα σας δείχνουμε αυτά. Δηλαδή, ο καθένας θα βγαίνει έξω να κάνει μια πορεία και λέει: εγώ θα είμαι σκύλος, εγώ είμαι γάδιαρος, εγώ είμαι μοσκάρι. Εμείς οι άντρες θα δείχνουμε τα τέλη.
0: Επικρατεί η παράνοια δηλαδή.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αυτό δεν επικρατεί αυτό.
0: Ναι, αλλά και τι θα κάνουμε, θα γίνουμε παρανοϊκοί. Εδώ πέρα η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Πρέπει να φύγουν οι αθέληνες να φτιάξει Ελλάδα. Δεν μπορεί τον καλύτερο λαό του πλανήτη να μας. Προχθές ήταν στην αυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και βγήκε όπως μίλησε για την Ελλάδα. Και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Οι ξένοι μιλάνε για εμάς και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Μιας και που αναφέρετε τους ξένους τώρα, βλέπω ότι πάρα πολλοί ξένοι έρχονται και εξαγοράζουν τα πάντα. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, όλοι. Εξαγοράζουν τα πάντα. Τα έχουν βγάλει όλα στο σφυρί, τι γίνεται.
1: Γρηγόρη, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, έχει γίνει κλειστό δημοψήφισμα στο Ισραήλ. Δεν έχω τίποτα με το Ισραήλ. Με ενδιαφέρει που είμαστε με το Ισραήλ σαν ερέτηση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και μέχρι πού φτάνουμε. Εκάμανε οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι σε όλο τον πλανήτη αναμεταξύ τους κρυφό
0: δημοψήφισμα.
1: Ναι, πού θέλουν να ζήσουν και πού είπανε. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Κύπρο.
0: Δηλαδή, Κύπρο και Ελλάδα δηλαδή θέλουν να ζήσουν οι Ισραηλινοί.
1: Γιατί λέω ψέματα.
0: Στην Κύπρο ήδη εξαγοράζουν ολόκληρα χωριά. Στην Κύπρο ήδη θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, εγώ θέλω να με ακούσει τώρα να δει στη συνέχεια από κάτι. Αυτά θα καταγραφούν και να υπάρχουν να δουν. Και συνέχεια. Η συνέχεια ποια είναι. Έχουμε την ίδια σημαία με το μπλε μπλε. Θα βγάλουμε το σταυρό και μετά από 60-70 χρόνια θα είναι το Ισραήλ η σημαία στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
0: Έλα λέτε, άρα τι λέτε, ότι θα γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ μελλοντικά.
1: Γιατί είναι ψέματα αυτό που λέω.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι προς τα εκεί οδεύει η κατάσταση.
1: Γιατί λέω, είναι ψέματα. Εγώ δεν είπα να είμαστε με το Ισραήλ και με την Αμερική και με τη Ρωσία, με τέτοια, στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η ατζέντα πάει σε άλλο πράγμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να είμαστε με το Ισραήλ. Άλλο όμως την Ελλάδα τι κάνουμε εμείς και άλλο τι κάνει η
0: Ελλάδα. Με την Ελλάδα να είμαστε, κύριε Νικτάρη, με την Ελλάδα και μετά έρχονται όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, εγώ θα πω ένα πράγμα γιατί πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν με το Ιράν. Το ξέρουν πως το Ιράν υπάρχουν πάνω από 780 εκκλησίες και δεν τους έχουν περάσει χριστιανικές ποτέ. Το Ιράν δεν έχει κάψει τίποτα και εδώ μας τα καίνε μέσα στην Ελλάδα. Αυτά γιατί τα λένε.
0: Και στην Τουρκία επίσης τα έχουν μετατρέψει όλα σε τζαμιά.
1: Εγώ ξέρω με το Ιράν πως σέβονται ακόμα το Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες και δηλώνουν και πολλοί απόγονοι των Ελλήνων. Και δεν το λέει κανένα, δεν λέει τίποτα. Ποτέ δεν μιλάνε τίποτα. Ό, δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Εγώ όμως βλέπω πως μας φέρνουν πολιτικούς ξενόφερτους που γεννούνται εδώ 200-300 χρόνια και λέει είναι ο τάδες. Να μπουν να πατήσουν για τους Έλληνες, πραγματικά ποιοι είναι οι Έλληνες.
0: Και ποιοι δεν είναι.
1: Και ποιοι δεν είναι.
0: Είδαμε και σε αυτές τις εκλογές, είδαμε και τέσσερις να ορκίζονται στο Κοράνι. Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά στο ελληνικό κοινοβούλιο έρχεται και ο μουσουλμάνος. Έρχονται και αυτές οι απόψεις και ιδέες.
1: Αυτό όμως πρέπει να γίνει ένας νόμος, να μην ξαναψηφίσουν οι ξένοι στην Ελλάδα, Γρηγόρη μου, για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Καλά, άμα γίνει αυτό, τελείωσε η Νέα Δημοκρατία αν γίνει αυτό. Η πακιστανική κοινότητα τους στηρίζει ενεργά.
1: Άκου, Γρηγόρη, αυτά γιατί δεν τα λένε. Αυτά δεν σου λέω, πως υπάρχουν βαριά θεμέλια από κάτω που συντονίζουν χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Απλώς τα ακούω και κάθομαι σε μια γωνιά και λέω πάλι το ίδιο. Εμένα μου στέλνουν χιλιάδες μηνύματα για όλα τα πράγματα. Έγκυρα 100% και τα διαπιστώνω. Εκτός αυτά που γνωρίζω εγώ. Έχω συγχαθεί τον εαυτό μου, όπως είμαι. Έχω πει κάτι άλλο. Αν η Κρήτη δεν ήταν με την Ελλάδα κράτος, το ορκίζομαι τώρα, δεν θέλω να υπάρχει. Και η Πελοποννήσου και η Πόντι που είναι από πάνω, η Πόντι με τους κριτικούς, δηλαδή πιστεύω πως κρατούν την Ελλάδα σήμερα. Παρατήρησε το να δεις πώς γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και προσπαθούν ή τους κριτικούς ή τους πρώτους να μας βγάλουν. Πως ήμασταν εμείς από το τέτοιο. Και ένα άλλο. 13 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο βρήκανε πως οι κριτικοί έχουν ακόμα 5.500 χρόνια το DNA, το μηνοητό. Ποιο κανάλι το έπαιρνε.
0: Όχι, πολεμάνε τον ελληνισμό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ποιο κανάλι είπε αυτό το πράγμα, πως υπάρχει το DNA ακόμα.
0: Το μηνοϊκό DNA, από την πρώτη φυλή. Ακριβώς. Μηνοϊκός πολιτισμός ήταν τεράστιος.
1: 13 πανεπιστήμια του κόσμου, γι' αυτό τρελαίνομαι και τους.
0: Από το 3.000 π.Χ. έχετε κρατήσει DNA κάτω στην Κρήτη δηλαδή.
1: Και τι κάνει η Ντόρα στην Κρήτη, η Ντόρα. Που είχα τέτοια σχέση με την οικογένεια.
0: Τώρα η Μπακογιάννη εννοείται τώρα.
1: Ναι, τι έκανε. Είπαινε και κάθε λέει χωριό που δεν έχει στην Κρήτη να πάρει 5 παιδιά. Δηλαδή.
0: Τι παιδιά να πάρει, δεν κατάλαβα. Από παράνομους μετανάστες.
1: Ναι, να πάρουμε μαυράκια.
0: Από παράνομους μετανάστες, ναι, έγχρωμους δηλαδή.
1: Ναι, εμείς στο Μιλοπόταμο είναι όλες πολιτικές οικογένειες. Δηλαδή, τι επιβάλλει. Το πρόβλημα των Κρήτη, ξέρεις ποιο είναι, Γρηγόρη. Έχω 1000 πράγματα να πω. 1000. Θέλουν να την κατακτήσουν, δεν μπορούν γιατί σου λένε τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πώς γίνεται να είναι όλοι μαζί, πώς γίνεται να συμπεντέχουν, προσπαθούν να μας μεταλλάξουν, να μπουν μέσα να εισχωρήσουν, να φέρουν διχόνια, να φέρουν πόλεμο, ανεμεταξύ μας να φέρουν πράγματα. Και σου λέει τι λαός είναι αυτός, να είναι τόσο συσπηρεωμένος. Τους ενοχλεί εμάς την Κρήτη που με το που γίνει κάτι είναι όλοι μαζί. Τους ενοχλεί πάρα πολύ. Το κατάλαβε.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω βέβαια.
1: Όλο το θέμα.
0: Ναι, αλλά έτσι όταν θα προσθέσουν σε κάθε χωριό τέτοιους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη, γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε, και στην Κερκίνη, εδώ στις Σέρρες, τέτοια προβλήματα έχουν και σε διάφορες άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα. Άρα, σταδιακά πιστεύετε ότι έρχεται αντικατάσταση πληθυσμού.
1: Μα θέλει συγγνώμη, Χάτζη, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν κάνω αλήθεια. Γρηγόρη, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να μην έχουν ο Έλληνα να φάει εδώ και να δίνουν το μεταλλάσσιο για χιλιάρικα. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή, τόσο Χάτζη είναι. Να σκοπεί αυτό το πράγμα. Yeah. Εγώ αύριο, αν με κάνανε εμένα κυβέρνηση, να με βάλουν, να μου πούνε πού, όπως τα λένε, θα να πάω να κάνω ένα νησί, ποιος είναι με Έλληνα, και αυτοί που έχουν, θα να τους πάω όλους εκεί, ή πάνε στον τόπο δεν τελείωσαν, να φτιάξουν την Ελλάδα. Τα λεφτά που δίνουν, Γρηγόρη, το ξέρω, δεν θα τα δίνουν στις ελληνικές οικογένειες, να κάνανε παιδιά και να υπάρχει ο ελληνικός πληθυσμός. Ποιο κοροϊδεύουν. Έπα να δεις πόσα δισεκατομμύρια δίνουν. Για ποιο λόγο. Έχεις δει έναν Έλληνα να του δώσουν 3.000 ευρώ. Παίρνουν έναν Έλληνα που παίρνει 3.000 ευρώ. Προσπαθούν πώς να σε χρεώσουν, να σε χρεοκοπήσουν, να διαλύσουν την Ελλάδα και να σου λέει πάρε ένα ευρώ, 3 ευρώ να ζεις, να πάρεις μια καψούλα από αυτά τα φαγητά να ζεις. Αυτό δεν είναι το σύστημα που πάει. Πού το πάνε αυτή τη στιγμή. Αυτά.
0: Κονομάνε σε κάθε κεφάλι χρήμα. Δεν είναι μόνο κονομάνε.
1: Δεν είναι αυταρχικές κυβερνήσεις. Απλώς τους χαλάει το ζουμί. Δεν μπορούν να το επιβάλλουν γρήγορα το πράγμα. Και εκεί οδηγείται ο κόσμος. Να υπάρχουν αυταρχικά κράτη, όποιος μιλάει να σκόβουν το κεφάλι. Δηλαδή, κάνουν μόνο νόμους για να προστατεύσουν τον κόλο τους. Και κάνουν αντινόμους για να μην πάνε φυλακή. Σε Γρηγόρη,
0: δηλαδή νομιμοποιούν την παρανομία τους.
1: Εσύ τι λες.
0: Η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις και νόμους για να υπάρχει συγκάλυψη.
1: Να σου πω τώρα κάτι να τραβήξω. Με μένα.
0: Αυτό με έλειπε τώρα. Τι άλλο να πούμε. Πείτε το και αυτό.
1: Εγώ είμαι στον ΟΓΑ. Ασφαλίζομαι 38 χρόνια στον ΟΓΑ. Άκου τι θα σου πω τώρα να πας στην Κεφαλικό. Να μην, δηλαδή να το ακούσουν για να δεις γιατί μπουρδέλο σύστημα μιλάμε, γιατί δεν θέλω να πω κράτος, πάλι να λέμε, γιατί λέει ο Ηρακλής.
0: Δεν υιοθετούμε τη λέξη που αναφέρεται, αλλά πάμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχω πάει ποτέ τίποτα, να χρησιμοποιήσω κάτι. Και μία μέρα πάω εδώ να κάνω και μου λέει, έχεις ασφαλιστικό? Λέω, έχω, αλλά δεν χρειάζομαι να πληρώσω. Όχι, μου λέει, θέλω να μπω. Και μπαίνει στον ΟΓΑ και δεν είχα πληρώσει τον ΟΓΑ τέτοιο και λέει, δεν μπορείτε, αν δεν πληρώσετε το τέτοιο. 38 χρόνια στορκίζομαι, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Είμαι, λέω το όνομά μου, Ηρακλής Νίκα. Και είμαι στον ΟΓΑ. Έχω και ασφάλεια στον ΟΓΑ. Έχω κι άλλες. Κατάλαβε το μισθό.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο μπουρδέλο κράτος μιλάμε.
0: Δηλαδή, λέτε ότι η τζάμπα πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν του παρέχουν τίποτα.
1: Δηλαδή, εγώ πεθαίνω που πληρώνω 38 χρόνια και αντί για να πάρουν από λογαριασμό μου τα λεφτά, σου λέω ένα παράδειγμα, να το βάλουν, πάω και λέει, αν δεν πληρώνει ασφαλή. Και αυτοί χρωστάνε δισεκατομμύρια. Ασφαλίζονται, κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ πεθαίνω και ο ξένος που έρχεται εδώ πληρώνει 3.000, έχει φαρμακευτική, και ο Έλληνας που ασφαλίζεται 38 χρόνια και να φέρει μια μέρα.
0: Τίποτα, ναι. Και έχει προτεραιότητα. Ξέρετε, τη ζήσαμε μια φορά στο νοσοκομείο. Ήδη ήρθε ένας παππούς, ο οποίος ήταν στη σειρά και του λέει ο γιατρός, έχει προτεραιότητα ο παράνομος μετανάστης γιατί είναι 30 χρονών. Αυτός λέει, θα ζήσει, θα πεθάνει. Τον πήρανε και πρώτο.
1: Έφερα το. Ευτυχώς είναι όλα καταγραμμένα σε, και γελάγαμε γιατί επειδή με ξέρουν πως μιλάω και μου λένε, Ηρακλή, έχεις 100% δίκιο. Δεν το πίστευα, πήρα τον δικηγόρο μου, πήρα αυτά. Λέω, τι έγινε εδώ, δεν ήξερα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Και αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι νόμο θέλουν να μην πάνε φυλακή, ό,τι νόμο να πάρουν τα λεφτά. Όχι, χρωστούν δισεκατομμύρια, δεν τους πειράζει κανείς. Άκου, δεν θέλω τέτοιο κράτος, γι' αυτό θα πεθάνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ και φταίει αυτό το κράτος.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν κράτος, θα είναι δίκαιο για όλους και για μένα και για όλους. Όπως με ελέγχουν, να ελέγχονται. Όλοι και να ελέγχονται τα κόμματά των και εταιρείες των. Εγώ την εταιρεία μου, άκου ένα άλλο πράγμα που έπαθα σε μια εταιρεία μου, Γρηγόρη, για να καταλάβει. Πήρα από μια εταιρεία μου που είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, λεφτά. Άκου εδώ να τρελαθείς, υπάρχουν όλα να δεις. Και τα έβαλα σε μια άλλη μου εταιρεία για να κάνω μια εισαγωγή και τι μου κάνανε. Με μπλοκάρανε. Με τα δικά μου τα λεφτά.
0: Υπολειτουργεί δηλαδή αυτό το κράτος και κάνει ό,τι να είναι και χτυπάει χωρίς λόγο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν. Αυτό θέλετε να πείτε για να καταλάβω.
1: Αυτό δεν λέω. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρει, δεν τους ελέγχει κανείς, αποφασίζουν.
0: Αποφασίζουν και διατάζουν κιόλας. Και αύριο μεθαύριο, άμα δούνε ότι δεν τους συμφέρει το αφήγημά σας ή ότι βλέπετε ότι είστε επαναστάτης ή κάτι τέτοιο, σας τυλίγουν και σε μια δικογραφία και σας στέλνουν και στη φυλακή που λέει ο λόγος.
1: Άκου, Γρηγόρη, τους γράφω στο τέτοιο μου για να μην πω κάπου άλλο.
0: Ναι, να μην το πείτε.
1: Ούτε τους βλέπω πως υπάρχουν. Με έχουν βάλει 12 φορές φυλακή και είμαι 12 φορές αθώος. Όποιος τολμήσει πραγματικά τώρα και μου κάνει κάτι χωρίς να φταίω, καλιά του είναι να κρυφτεί για όλη τη ζωή όπου υπάρχει κόσμος. Ναι. Το κατάλαβες, Γρηγόρη?
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Άκου, να φταίω, να πληρώσω, να κάνω κάτι. Δεν κάνω τίποτα, είμαι πεντακάθαρος.
0: Και πώς θα σωθεί η Ελλάδα όμως, κύριε Νικτάρη? Τώρα εδώ πέρα ο ελληνικός λαός. Εγώ προχθές είδα έναν άνθρωπο που το βλέπω συχνά, αλλά προχθές ράγησε η ψυχή μου, έτρωγε από τα σκουπίδια. Έψαχνε στα σκουπίδια να φάει. Δηλαδή έχουν φτάσει τον Έλληνα πολίτη σε αυτή τη φάση. Και βλέπεις μετά το Χατζηδάκι, το Μητσοτάκι και όλους αυτούς να έχουν, να πούμε, εκατομμύρια στις τράπεζες, να έχουν ακίνητα και να χρωστάνε και παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπατε. Και λες, τι γίνεται, ρε φίλε? Ο άλλος μια φέτα ψωμί από τα σκουπίδια ψάχνει να φάει και οι άλλοι εδώ πέρα έχουν γίνει ζάμπλουτοι, οι άπλιστοι.
1: Γρηγόρη, είπα σε μια άλλη εκπομπή πως ήμουν ο φύλακας της Νέας Δημοκρατίας παλιά που τους χτυπάγανε στο κέντρο, τα θυμάσαι?
0: Ναι, θυμάμαι την συνέντευξη, ναι.
1: Θυμάσαι τι είχα πει? Όταν χτυπήσανε το Καντιδάκι, το Κώστα, λέω και το όνομά του γιατί τυχαίνει να ήμασταν...
0: Ναι, τον υπουργό, τον υπουργό.
1: Μετά η Νέα Δημοκρατία, να μην πω και ονόματα πάρα πολλά, γιατί έχω για τα πάντα, φωνάξανε εμένα.
0: Ναι.
1: Μου λένε, Ηρακλή, καλώς το κάνανε, εγώ θέλω να πω καλώς. Γιατί υπήρχε μια αναστάτωση στην Ελλάδα. Είχα 150 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, σου δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής, υπάρχουν, δεν μπορεί να διαψεύσει κανείς, έχω τα πάντα, έχω όλα. Και είχα αθερμάτους τηλέφωνα σε όλες που είχα ομάδες, 10, 20, 30 άτομα, άμα γίνει κάτι να στείλω άτομα να πάνε να προστατεύσουν τους πολιτικούς. Ναι. Αυτοί δεν το σέβονται αυτό το πράγμα που εγώ έκανα.
0: Άρα φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο.
1: Τότε μιλάω, τότε που υπήρχαν σοβαρά.
0: Και τώρα τους βλέπω είναι έτσι περίεργοι.
1: Μα δεν, όχι, δεν κυκλοφορούν. Εγώ ξέρω υπουργούς, μπαίνουν στα καράβια, δεν βγαίνουν καθόλου, τους βάλουν συνοδεία, με τις βλέπει κανένας, όλα. Τα ξέρω. Δεν με νοιάζει τι γίνεται. Εγώ άλλο πράγμα. Εγώ, Γρηγόρη, ό,τι κάνω, το κάνω για το ελληνικό λαό. Είπα, αν μπορούσα αύριο να κάνω πράγμα, έχω όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν από πίσω στους νόμους και τα νομοσχέδια, να ξέρουν ότι θα υπάρχει τέτοια οργή κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω εκατομμύρια πράγματα μέχρι εκεί που πρέπει να τα πω, να μην εκθέσω κανένα ή μην κάνω κάτι. Ή το άλλο. Η Κρήτη, Γρηγόρη, φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο. Η Κρήτη, πότε έκανε ένωση με την Ελλάδα? Ένα σημαντικό πράγμα.
0: Το 1917, αν θυμάμαι καλά.
1: 13. Μπράβο. Εμείς είμαστε ένα άλλο κράτος και η Ελλάδα άλλο κράτος. Ας είμαστε Έλληνες. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, στην ουσία έτσι είναι, ήταν τότε. Είναι. Έτσι ήταν τότε. Έλληνες είμαστε όλοι, αλλά έτσι ήταν τότε, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς τώρα που όλη η περιουσία μας στην Κρήτη είναι η ιδιοκτησία μας, πώς έρχεται το κράτος εδώ και μας τα κάνει δασικά κοινιατούρα? Για να προχωρήσω σε πιο, για να καταλάβεις γιατί γίνονται οι μάχες στην Κρήτη. Και σκοτώνομαι με όλους εγώ και όλοι οι κριτικοί.
0: Δηλαδή, λέτε, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου,
1: ακριβώς,
0: το 2013 έγινε ενσωμάτωση της Κρήτης. Ναι,
1: είναι
0: τότε όταν έγινε ενσωμάτωση, η Κρήτη άνοικε στους κριτικούς. Τώρα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και λέει ότι οι περιοχές οι δασικές είναι Natura 2000 για να μπορέσει να τις περάσει.
1: Από πού μέχρι πού? Είναι ιδιοκτησία. Είναι ιδιοκτησία μας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τα κάνει δασικά κοινιατούρα. Θέλω να σου πω για ποιο λόγο τα κάνει, Γρηγόρη, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για τα τυφλά κίνητα που έχει η Κρήτη, όπως είναι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλο αυτό το σχέδιο ξεφεύγει να δουν ποια είναι τυφλά για να τα πάρουν.
0: Τα ορφανά θέλουν να αρπάξουν με το κτηματολόγιο δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εγώ λέω πράγματα που έχουν τελείως ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πολλά πράγματα. Και ποιο άλλο? Να βάλουν τα ανεμογεννήτρια, να μην πληρωθούν οι κριτικοί από τα Χανιά, από το Σφαγιά, από όπου υπάρχουν Ρέθυμνο, Λασίτη, όλα, να μας βάλουν τα ανεμογεννήτρια και να πούνε δασικά και κρατικά. Δεν θα τους περάσει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πεθάνω, δίνω τη ζωή μου. Εγώ βάλω τη ζωή μου να με σκοτώσουν εκεί. Σε δική μου περιουσία και του κοριού μου και ολονό που έχουμε χιλιάδες τρέματα στον όγκο. Χιλιάδες ανθρώποι δεν πρόκειται να μπουν αν δεν συμφωνήσουν με εμάς οι επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι έργο.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή πάνε να υφαρπάξουν την περιουσία των κριτικών εκεί πέρα κάτω.
1: Εσύ τι λέτε, Γρηγόρη?
0: Αυτό που κάνανε και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό κάνανε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά εμάς είναι ιδιόκτητα τα κινητά. Είναι ιδιόκτητα το κριτό.
0: Α, είναι ιδιόκτητα. Αυτό έχει πολύ σημασία.
1: Και αυτοί ήταν σαν κράτος γιατί κάμενε δασικά με πονηράδα. Μόνο πονηρά σκέφτονται για τους νόμους. Να πάνε φυλακή αυτοί δεν το σκέφτονται. Που χρωστούν 500 και 700
0: εκατομμύρια. Βρε, ας βάλουνε σιγά σιγά βραχιολάκια. Εγώ τους βλέπω μέσα να πηγαίνουν σιγά σιγά. Μην είστε σίγουρος ότι θα πάνε.
1: Ωραία, φεύγω από το ένα και πάω στον άλλο. Σε μια συνέντευξη μου 7 μήνες. Πόσο σου είπα πως θα είναι οι κρατούμενοι στην Ελλάδα σε 1,5-2 χρόνια?

0: Μας είναι. Τι νόημα μας είναι αυτός, Γρηγόρη?
1: Στην ουσία, κάτω στην Κρήτη θυμάμαι το ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι θα μαζέψει τα όπλα. Τελικά δεν μπόρεσε να τα μαζέψει και λέει τώρα παρακαλάει τις γυναίκες των Κρητικών να τους βάλουν χέρι.
0: Άλλο πράγμα είπα. Δηλαδή, άμα πιάσουν εμένα τον Ηρακλή, τον είχα
1: μαζέψει. Το κατάλαβα αυτό που είπατε, το κατάλαβα.
0: 15 χρόνια και μόλις πιάσουν ένα δικό τον, εάν ήμουν εγώ δικό τον, αφού κρίνει δικαστής πως εγώ δεν θα το κάνω, θα φάω 5 μήνες.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα αυτό. Αλλά εδώ πέρα στην ουσία λειτουργεί επιλεκτικά. Γι' αυτό πήγα και στον Χρυσοχοΐδη συγκεκριμένα. Και ο Χρυσοχοΐδης επιλεκτικά λειτουργεί.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ έχω με τον Χρυσοχοΐδη 27 χρόνια, έχω πει χίλιες φορές. Δεν μπορώ να μιλώ. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί γνωρίζω χιλιάδες αστυνομικούς. Ξέρω τι γίνεται, ξέρω τα πάντα.
1: Ναι. Υπάρχει πολύ διαφθορά. Τώρα, επειδή έχουμε περίπου 4 λεπτά μπροστά μας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε?
0: Εγώ τι μήνυμα να στείλω?
1: Στους νέους, ναι. Όλοι αυτοί οι νέοι εκεί πέρα.
0: Να πάνε να ψηφίσουν πατριωτικά κόμματα. Όποιο θέλει, ας υπάρχει, τα τρία κόμματα είναι η καταδύση της Ελλάδας. Το λέω που είμαι μία ζωή με αυτούς.
1: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μία ζωή. Πραγματικά, αν δεν καταλάβουν οι Έλληνες, σορκίζομαι. Ούτε έχω ανάγκη, ξέρουν ο κόσμος, δεν έχω ανάγκη κάτι, ούτε τίποτα. Υπογράφουν την καταδίκη του ελληνικού λαού και των παιδιών του και των εγγόνων. Πρέπει να βγουν άλλοι να αλλάξουν τους νόμους, να σωθούν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν γίνεται τώρα, Γρηγόρη, εγώ να είμαι εδώ και να έχουν ανασφάλεια όλοι. Φοβούνται να σηκώσουν στο κινητό τους κάτι που κατηγορεί κάποιον. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει τέτοια φοβία, τέτοια αναρχία, τέτοιο πράγμα? Δηλαδή να κυκλοφορήσει να φοβάς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εμένα με παίρνουν από κάτω από την Κρήτη όλος ο κόσμος. Οι φίλοι μου λένε Ηρακλή σταμάτα θα σε σκοτώσουν. Ηρακλή σταμάτα θα σε σκοτώσουν. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Σκέφτομαι να μιλήσω κιόλας, Γρηγόρη, τα γεννή. Θα πάνε να κρυφτούν όλοι μέσα και δεν θα βγουν από το καμπούκι ποτέ. Αν μιλήσω εγώ πραγματικά, που δεν γίνεται να μιλήσω, δεν μπορώ, θα τα πάρω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παριστάνουν τους εθνοσωτήρες, παριστάνουν τους άντρες αρχικά και δεν είναι άντρες. Τι κάνουν, παίζουν μεταξύ τους τένις, πολύ μαθαίνω, πολύ τένις.
0: Ό,τι αλλιώ. Έλα να βγούμε να πάμε μαζί μια βόρτα στο Κολονάκι. Και να πάμε σε όποιο μαγαζί θες.
1: Δεν θέλω να πάω μακριά από το Κολονάκι.
0: Άλλο θέλω να πω. Να καταλάβει, είναι εκεί όλοι οι βουλευτές, οι συμβουλείς και όλοι. Δηλαδή θα μιλήσω με όλους. Όλοι θέλουν να αλλάξουν το πράγμα, αλλά όλοι φοβούνται να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να είσαι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής, να είσαι υπουργός, να είσαι έτσι, και να θέλω το αλλάξει να φοβάσαι να μιλήσει. Μου λέει πρώτο μελά μου. Σκέψω όταν σου μιλάνε έτσι. Γι' αυτό πρέπει να βγουν βουλευτές, να ψηφίσουν βουλευτές που να μπορούν να μιλούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή βγαίνω εγώ βουλευτής και δεν θα μπορώ να στηρίξω τον τόπο μου και το χωριό μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εμένα αυτοί που ψηφίσανε στην Κρήτη για το γκέι και αυτά, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Το λέω.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Και ο μόνος που δεν ψήφισε στην Κρήτη από αυτά ήταν ο Μανώλης που είμαστε συγγενείς.
1: Κατάλαβα.
0: Ο Μανώλης ο βουλευτής. Αλλά εγώ ήθελα να βγουν όλοι οι κρητικοί βουλευτές και να πούνε εμείς από τον τάδε τόπο που ήμασταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πήγε το ψηφίσανε από κάτω μου λοχτά. Εγώ πώς μπορώ να ψηφίσω αυτούς?
1: Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν πλέον. Κανέναν δηλαδή. Είναι περίεργη η κατάσταση, πολύ περίεργη και υπάρχει πολύ σκοτάδι.
0: Όποιος βουλευτής βγει ή όποιος κάνει να μπορεί να μιλήσει, να περνά την άποψη του τόπου του. Τότε γιατί σε ψηφούμε, ρε φίλε?
1: Κατάλαβα τι λέτε, απόλυτα. Ωραία.
0: Όταν αγαπάς τον τόπο σου, δεν έχεις πρόβλημα, Γρηγόρη.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Ναι, πες.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Καλά.
1: Αυτοί που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι γνωρίζουν για όλες τις παράνομες δραστηριότητες και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί και κάνουν μούχτη, γιατί ο ελληνικός λαός αυτό πιστεύει?
0: Για ποια σκάνδαλα? Γιατί τώρα υπάρχουν πολλά. Για ποιο, να καταλάβω.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν και μας λένε δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Όλοι γνωρίζουν.
0: Άκου, Γρηγόρη. Εγώ ήμουν σε μια υπόθεση τελευταία, για να δεις πώς γνωρίζουν τα πάντα. Σε μια υπόθεση ανενήρια γνωστή. Σε 500 συνομιλίες έκανα τις αλλαγές, άκου εδώ να δεις τώρα για να τρελαθείς. Και το λέω σε σένα που τελειώνει και αυτή την υπόθεση την είχε το FBI. Άκου, σε μια υπόθεση μεγάλη. Είμαι ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης από το FBI. Το λέω δημόσια σε σένα να το ακούσουν καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω την υπόθεση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Βάλανε φυλακή πόσους ανθρώπους. Ένα άνθρωπο που δεν είπα να τον βάλουν φυλακή και δεν κάλεσαν το FBI. ούτε εισαγγελία, ούτε τίποτα. Γιατί αν ήθελα πάω να μιλήσω, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πει φυλακή. Και τον έβαλανε και αυτό φυλακή. Εγώ.
1: Άδικα δηλαδή τον βάλανε. Άδικα.
0: Εσύ τι λες, Γκρινά, το λέω σε σένα.
1: Άρα υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν άδικα στη φυλακή.
0: Εσύ τι λες, μα γι' αυτό σου λέω γνωρίζουν τα πάντα. Εκεί θέλω να σου πω, ξέρουν τα πάντα και όπου γουστάρουν προχωράνε και όπου γουστάρουν δεν προχωράνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικταρή.
0: Έγινε
1: γρήγορα. Υγεία και ευλογία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια, γεια.
1: Γεια, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης ώρας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Παίζονται πολλά παιχνίδια στην πολιτική σκηνή. Πολύ παιχνίδι ρε παιδί μου, πολύ παρεδώσε με τη Showbiz. Πολύ παρεδώσε με τον υπόκοσμο έχουν οι εξουσιαστές. Τι γίνεται, τι γίνεται. Ο κακός χαμός στην Ελλάδα και εσύ Ελληνάκο, κοιμάσαι όρθιος. Βάλε, βάλε λίγο ματινάδες τώρα, γιατί έτσι με την Κρήτη που ξεκινήσαμε. Πάμε λίγο με ματινάδες και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος που βρήκανε στη Λευκάδα, που είχε πάνω κάμερες, είχε κρυκτικά. Κακός χαμός. Και να μας πει λίγο και τι γίνεται με τον πόλεμο και γιατί ετοιμάζουν καταφύγια. Τι προβλέπει ο κύριος Κάλλης. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι. Δώσε τον Οικομανώλη τον Νύκταρη. Μαζί με τη Μελίνα Σλανίδου, δώστονα. Όχι, έλα η κριτική.

0: Εγώ φουτώνω στο χιόνια, βγάνω φωτιές στη παγόνια.
1: Άνοιξε έχει η καρδιά, εσένα σαν και

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. 4 πάνοπλοι δράστες με περούκες και μάσκες εισέβαλαν σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέας το πρωί, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Οι ληστές διέφυγαν προς τη Λιβαδιά με γιοταχή, αφού πρώτα σταμάτησαν ψύχρεμα για να μαζέψουν μέρος των χρημάτων που τους έπεσε στο δρόμο. Η κινηματογραφική τους δράση ξεσήκωσε άνθρωπο κυνηγητό από τις αρχές. Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων που αφορούν το έτος 2025, δηλαδή την οικονομική χρήση για το έτος 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τον δανεισμό και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις για τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται επίσης στους ευρωβουλευτές, στους περιφερειάρχες, στους δημάρχους, τους υπεύθυνους των οικονομικών των κομμάτων, ενώ στις δηλώσεις διατυπώνονται και οι περιουσιακές καταστάσεις των συζύγων των πολιτικών προσώπων. Στα 81.673 ευρώ ανέρχονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε στην πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ, ρευστοποιώντας επένδυση προηγούμενου έτους. Ως προς τα ακίνητα, διατηρεί 26 στο σύνολο, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.627 ευρώ. Διατηρεί επίσης 2 γιοταχή και μετοχές της Κήρυξ ΑΕ, η οποία, σύμφωνα με αποκαλύψεις, υπήρξε αρκούντος φεσωμένη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, δεν είχε εξοφλήσει την αδερφή του Αλεξάνδρα Γκουρντέν, η οποία το 2018 του δάνεισε 150.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε το ποσό του δανείου του από την Εθνική Τράπεζα στα 6.100 ευρώ και 52 λεπτά, με το αρχικό ποσό του δανείου να είναι 35.700 ευρώ. Ερωτήματα προκαλεί το αθέατο του ποσού του σχεδόν 940.000 ευρώ από το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς οι 5 λογαριασμοί του από τον όμιλο ING δεν περιλαμβάνονται στη νέα δήλωσή του, αφήνοντας το σύνολο των καταθέσεών του κάτω από τις 60.000 ευρώ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε το 2024 στην αγορά ακινήτου στη Σέριφο αξίας 120.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ακινήτων του στα 17. Με ετήσια έσοδα ύψους 58.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί την ατομική του επιχείρηση, μετοχές στη Μάνη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και ένα γιοταχή 1.600 κυβικών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση 10 Τούρκων πιλότων και 100 τεχνικών από την Βρετανική RAF με στόχο τη δημιουργία του πρώτου πυρήνα εκπαιδευτών για τα Eurofighter Typhoon που αποκτά η Άγκυρα από το Κατάρ. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, οι πιλότοι των F-16 μπορούν να μεταπηδήσουν στα Typhoon σε μόλις 4 μήνες, προσδίδοντας έτσι στη τουρκική αεροπορία στρατηγικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Φυσικά διαδικτυακά ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, εδώ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις παρακολουθούμε από κοντά. Να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε. Είχε κρυκτικά, είχε κάμερες, λένε ότι είναι ουκρανικό. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία, και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
4: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό, που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά, και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε
3: πολλά θύματα.
4: Όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα, είναι ένας μικρός στολίσκος ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο το...
3: Το στόλο.
4: Το στόλο αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά δηλαδή που μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν, για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους κτλ. Και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κ. Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα, τι, ό,τι
3: και,
4: τι.
3: Και πώς έφτασε, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάλυψο Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι Ουκρανικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό, άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
4: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από τη διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από τη Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ και τα λοιπά. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
3: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία, καλός ή κακός, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
4: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ.
3: Δεν ξέρω εσύ τι μου πείτε.
4: Σίγουροι.
3: Άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ.
4: Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω. Γιατί είναι αρκετά μακριά, είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί τον ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και εκεί και τα λοιπά, μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι. Και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. Πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο? Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό? Είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε, ανησυχούν. Είδαμε τους προηγούμενους μήνες μια μεγάλη ανησυχία που απομακρύνθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο και από την Κρήτη, λόγω του ότι ήταν πιο κοντά ως στόχος με το Ιράν, και μετακινήθηκαν, όπως και πολλές εταιρείες μετακινήθηκαν προς το Ιόνιο που θεωρείται πιο ασφαλές. Τώρα βλέπουμε ότι ούτε και το Ιόνιο είναι ασφαλές. Εδώ δηλαδή είναι μεγάλη η ζημιά που γίνεται. Έχει προεκτάσεις.
3: Βέβαια, και πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια, κύριε Κάλλη, το ότι δεν το έβγαλε αυτό το ντρόν, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος, στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσει. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
4: πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
3: Γιατί διάβασα ότι μπροστά αυτό το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
4: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
3: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
4: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. Ανησυχεί πάρα πολύς κόσμος. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήρθαν να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
3: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
3: Υπάρχει
4: αυτό.
3: Περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
4: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ισότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτό τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
3: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
4: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, αν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια χαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
3: Ναι.
4: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
3: Όχι απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
4: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
3: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουν πολλά με τους Ρώσους.
4: Οι Έλληνες πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν. Από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να συγχέουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο θρανίο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
3: Ναι.
4: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα, το συναντάμε στην Κύπρο. Έτσι.
3: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα που συζητάμε για τη Ρωσία. Θα μας σύμφερε άμα παίρναμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία? Ξέρω ότι αυτή την επιλογή δεν την έχουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το μονοπόλιο της Αμερικής.
4: Με λόγω Μητσοτάκη.
3: Και το LNG και όλα αυτά, βέβαια, ναι, αλλά άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα και με τις τιμές?
4: Ούτε συζήτηση, κύριε Σερέτη, ούτε συζήτηση. Ακόμα και αυξημένες τιμές να μας έδινε η Ρωσία, θα ήταν πολύ πιο συμφέρον από αυτό που έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι?
3: Και βλέπουμε υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τη λήξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και, ότι, και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο? Είναι δυνατόν?
4: Αυτό θεωρήστε το δεδομένο, κύριε Σερέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών και τα λοιπά, αν χρησιμοποιούν προσχηματικά, όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί, το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1622 που έγινε η τελευταία προσπάθεια κατάληψης της Μόσχας από τους Πολωνούς, μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει κινηθεί ποτέ εναντίον της Ευρώπης. Το αντίθετο έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε αιώνα τους τελευταίους 4 αιώνες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί, και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι η Γερμανία, που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης. Προτιμάει να προστατεύει τους διεθνείς εμπόρους της Μερκοσούρ παρά να στρέψει την Ευρώπη σε εθνική παραγωγή. Έχει στρέψει όλη της τη δυναμική σε πολεμική παραγωγή. Η παραγωγή της Γερμανίας πλέον είναι πολεμική. Έχει κατατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές δυνάμεις, κύριε Σερέτη. Οι κεντρικές δυνάμεις σας πίσω ήταν εκείνες που δημιούργησαν και τον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία ήταν αυτές που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
3: Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, εμείς να απομακρυνθούμε. Δεν πρέπει όμως, μιας και που δεν έχουμε τη δύναμη να είμαστε αυτόνομοι, με κάποιους να συμμαχήσουμε. Με ποιους να συμμαχήσουμε, κύριε Κάλλη, έτσι πως μας έχουν καταντήσει πλέον, δεν έχουμε ούτε ένοπλες
4: δυνάμεις. Μια χαρά δεν είμαστε με τη Γαλλία, κύριε Σερέτη. Έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα με τη Γαλλία? Εγώ δεν λέω ότι μας έχει υπερθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουμε θεματάκια και με τη Γαλλία και το 1922 και το 1974 που έκλεισε τα μάτια και δεν είδε τίποτα για την Κύπρο και πάει λέγοντας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και σε επίπεδο άμυνας, συνεργασία, πάρα πολύ σημαντικές, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τη Ρωσία θα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το Ισραήλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ποιος θα παίξει μπάλα τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν δεν κινηθούμε εμείς με το Ισραήλ, ποιος θα παίξει μπάλα? Θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πάρει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε εμείς θα το αφήσουμε, ούτε το Ισραήλ θα το αφήσει. Αλλά αυτό το πράγμα αυτομάτως μας διαχωρίζει από τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Τουρκίας. Αυτομάτως μας διαχωρίζει. Να σας θυμίσω, κύριε Σερέτη, ότι η Γερμανία έχει 4.500 επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία και είναι απόλυτα εξαρτημένη η Γερμανία από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Γερμανία να κόψει σχέσεις με την Τουρκία. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί θέματα, ενισχύει τον εθνικισμό της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δημιουργεί, μας αναγκάζει η Γερμανία να βρισκόμαστε σε δεύτερη μοίρα αμυντική. Εάν κοπεί αυτός ο λόρος, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί είμαστε οι φορείς του πολιτισμού που συνεχίζει επάξια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
3: Πώς θα κοπεί όμως αυτός ο λόρος?
4: Με πολιτική βούληση, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη από την κυρία Κοβέση, είναι ελεγχόμενη απόλυτα από τους Βαβαρούς. Εγώ επιμένω και το λέω και στους φοιτητές μου, η Βαβαροκρατία δεν έληξε στην Ελλάδα. Δεν τελείωσε η Βαβαροκρατία όταν έφυγε ο Όθωνας. Συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολλές οι χώρες που θέλουν να απομακρυνθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο κίνημα του Κλομπέρ στη Γαλλία που ζητάει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το μόρφωμα. Ο Βορράς από τον Νότο έχουν μεγάλες διαφορές. Απέτυχε η Γερμανία να το ενοποιήσει και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να δει τις συμμαχίες που πρέπει με τους πολιτισμούς που είναι κοντά σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Εμάς οι δυνάμεις μας έχουν συνάφεια με τη Γαλλία, τέλος πάντων τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, οι καλός ή κακός έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
4: Όλα γίνονται. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το φέρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κύριος Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
3: Α, είναι εκβιαζόμενος!
4: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει άλλο λίγο φως. Είναι σαν να του λέει, σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάτσε φρόνημα γιατί σε έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο λέει θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα. Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπυλους? Η πρώτη σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι. Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία, είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος, εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες, να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα μάχης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση, και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
3: Γιατί απουσίαζαν?
4: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να τους στηρίξουν? Θα μείνουνε, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. Βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλνταρ να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικά της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές έχουμε δει στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη? Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
3: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
4: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές και προχτές, στις προηγούμενες 48 ώρες, μπήκαν 900 μετανάστες στην Κρήτη. 900. Και βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και μας κοροϊδεύει και λέει κλείσαμε τις τρύπες. Ωραία, δεν έρχονται από την Τουρκία οι 200-300 που ερχόσανται. Έρχονται 900 από το Λιβικό Πέλαγος. Δηλαδή, δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν.
3: Μας κοροϊδεύουν, αλλά και τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, για να σταματήσει?
4: Πρέπει να επιλέξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΦΠΑ, τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασκευμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το φτώριο, από το όριο της φτώχειας και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί απέναντι.
3: Για να ελέγχουν δηλαδή λέτε και την αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Βέβαια. Τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
3: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινές φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
4: Τι συζητάμε τώρα? Γράφει μανιφέστο εν έτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα? Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, το Ρουσό, έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες, είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
3: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα, βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο και βλέπω ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια. Ήδη υπάρχουν συμφωνημένα.
4: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
3: Ναι, άρα έτσι. Αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω. Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
4: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτι ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών στις τελευταίες εκλογές. Τώρα έχουμε διαβάσει διάφορα, έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση της Singular Logic και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Έτσι,
3: για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι βέβαια, τα έχουμε διαβάσει.
4: Ναι βέβαια, και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι, το περιμένουμε αυτό. Αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
3: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά, βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. είναι μια μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
3: Ναι, ποιες ελευθερίες, έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγη, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνη, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όσο να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
4: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό. Το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες στα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο
4: να
3: ψαρεύουν, ενώ την ίδια ώρα. Με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για περιβαλλοντικούς λόγους. Και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω, μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
4: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
3: Ναι.
4: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ. Έτσι βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως νόμιζαν.
3: Αυτό.
4: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως για να αντιμετωπίσουμε τι. Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
4: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ. Δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει. Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε κυκλοφορία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει αναφέρει πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
3: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
4: Είναι τρομερός και είναι καναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμμα του.
3: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση, όπως λέτε, και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν γκρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει, να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή να υπάρξει τουλάχιστον αυτή η λέξη της κατασκοπίας, γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γες και πλέον είναι και εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση και αυτό το σκάνδαλο. Τι ακριβώς συμβαίνει, μας παρακολουθούσαν κάποιοι και έχουν πληροφορίες για εμάς, είμαστε όμοιροι?
4: Βεβαίως είμαστε όμοιροι. Βεβαίως είμαστε όμοιροι και είμαστε όμοιροι των ιδίων συμφερόντων που μας λιμένονται τόσα χρόνια. Γιατί αντίστοιχα ζητηματάκια, εσείς είστε και μικρός, δεν τα θυμάστε, είχαμε και με την εποχή της Siemens με τον Μπόκαλη και ποιος παρακολουθούσε ποιον και Κουτσόγιωργας κάποτε και τα λοιπά.
3: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
4: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι. Αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία. Μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας. Έτσι. Και δεν μας αφήνουνε να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουνε τι γίνεται.
3: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν του συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
4: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουνε, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο.

0: στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης, προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
1: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, καταραίουμε. Επειδή έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα. Και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Εκεί να φτάσουμε.
0: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ, θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
1: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
0: ακόμα
1: αυτοκαταστροφικοί.
0: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων και τα λοιπά, που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής, το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελινισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την Αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ ή την Αλόνισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
1: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
0: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.
1: Δεν μιλάω για κοντά. Μπορεί μακροχρόνια να συμβεί, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που συνέβη και στο Κόσοβο, αυτό που συνέβη και σε διάφορες άλλες χώρες με τις μειονότητες. Γιατί όταν μαθαίνω εγώ ότι, ας πούμε, στην Κύπρο πάνε και αγοράζουν ολόκληρα χωριά, συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί τι να κάνουν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που το κάνουν. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν μειονότητες οι οποίες θα πούνε ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε περισσότεροι. Τι να κάνουμε, όπως και στα νησιά, στο Αιγαίο, που πολλοί Τούρκοι πάνε και αγοράζουν τα πάντα. Στη Θράκη συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έχτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί?
1: Πώς θα ανατραπεί με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
0: βεβαίως,
1: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα.
0: Βεβαίως. Δεν βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει στον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
1: Έτσι.
0: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης, ξαφνικά δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ., ποιος θα γυρίσει πίσω?
1: Ποιος, για...
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, βέβαια, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
1: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες οι οποίες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα, και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα, να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.

0: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
1: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
0: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
1: Αλλαγές, αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία καλή και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Yeah.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τραγουδάκι, πάρε ό,τι θέλει παλιατζή. Εκεί τη φτάσαν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο στη μία. Γιατί εδώ πέρα ο Ιχολίτης γκρινιάζει, μου στέλνει μηνύματα. Έχει πάει και 59 και τελειώνει. Έλα ρε τώρα, ηρέμησε. Οχ, οχ, οχ, οχ.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σήμερα 11 Μαΐου 2026 ο κ. Μιλωνάκης εξήλθε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο Ευαγγελισμός, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, κρίνεται πλέον σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την απαιτούμενη θεραπευτική φροντίδα και παρακολούθηση, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. 4 πάνοπλοι δράστες και με περούκες και μάσκες εισέβαλαν σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Οι ληστές διέφυγαν προς τη Λιβαδιά με γιο ταχύ, αφού πρώτα σταμάτησαν ψύχρεμα για να μαζέψουν μέρος των χρημάτων που τους έπεσε στο δρόμο. Η κινηματογραφική τους δράση ξεσήκωσε ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων που αφορούν το έτος 2025, δηλαδή την οικονομική χρήση για το έτος 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τον δανεισμό και τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις για τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται επίσης στους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους και τους υπεύθυνους των οικονομικών των κομμάτων. Στις δηλώσεις διατυπώνονται και οι περιουσιακές καταστάσεις των συζύγων των πολιτικών προσώπων. Στα 81.673 ευρώ ανέρχονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε στην πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου έναντι 500.000 ευρώ, ρευστοποιώντας επένδυση προηγούμενου έτους. Ως προς τα ακίνητα, διατηρεί 26 στο σύνολο, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 575.627 ευρώ. Διατηρεί επίσης 2 ιοταχή και μετοχές στην Κήρυξ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με αποκαλύψεις υπήρξε αρκούντος εφεσωμένη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πόθεν έσχεσε, δεν έχει εξοφλήσει στην αδερφή του Αλεξάνδρα Γκουρντέν από το 2018 που του είχε δανείσει 150.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε το ποσό του δανείου του από την Εθνική Τράπεζα στα 6.100 ευρώ, με το αρχικό ποσό του δανείου να είναι 35.700 ευρώ. Ερωτήματα προκαλεί το αθέατο του ποσού των σχεδόν 940.000 ευρώ από το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς οι 5 λογαριασμοί του από τον όμιλο ING δεν περιλαμβάνονται στη νέα δήλωσή του, αφήνοντας το σύνολο των καταθέσεών του κάτω από τις 60.000 ευρώ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε το 2024 στην αγορά ακινήτου στη Σέριφο αξίας 120.000 ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ακινήτων του στα 17. Με ετήσια έσοδα ύψους 58.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί την ατομική του επιχείρηση μετοχές στη Μάνη, ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία και ένα γιο ταχύ 1.600 κυβικών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση 10 Τούρκων πιλότων και 100 τεχνικών από τη Βρετανική RAF με στόχο την δημιουργία του πρώτου πυρήνα εκπαιδευτών για τα Eurofighter Typhoon που αποκτάει άγκυρα από το Κατάρ. Σύμφωνα με Βρετανικές πηγές, οι πιλότοι των F-16 μπορούν να μεταπηδήσουν στα Typhoon σε μόλις 4 μήνες εκπαίδευσης, προσδίδοντας στη τουρκική αεροπορία στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω των προηγμένων ραντάρ και των πυράβλων Meteor. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ημέρας, στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, λιγότερη αφρικανική σκόνη και ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τίστακα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω, Λία, σε παρακαλώ.
13: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
12: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
12: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
12: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
12: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
16: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
15: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
16: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
15: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
16: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000.
15: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Μάχη FM 99,8. Γαβρίλος Καλκιώτης στο μικρόφωνο. Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Είναι η μέρα της ενημέρωσης. Σήμερα, Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα στο Alert 8-9, έχουμε νέα εκπομπή με νέα κουρέματα, με νέους τρόπους που βοηθήσαμε τις οικογένειες να μην χάσουν το σπίτι τους είτε από το δημόσιο είτε από τις τράπεζες Pavla Funds. Και 9.30 ώρα σήμερα στο Facebook, στις προσωπικές μου σελίδες. Στις πλατφόρμες είναι εκπομπή που έχει μεγάλη ακροματικότητα, που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, που στέλνει τα μηνύματά σας. Απαντάμε σε όλους και σε όλες, όσο μπορούμε σε περισσότερους, και δεχόμαστε τα δικά σας ερωτήματα και προσπαθούμε να απαντήσουμε. Νοερός φίλος και γνωστούς, σήμερα είναι η μέρα της ενημέρωσης. 8 με 9 στο alert, νέα κουρέματα, και βεβαίως 9.30 και ώρα στο Facebook, στο Χαλκιώτη Γαβρίλη και στις πλατφόρμες του TikTok και του Instagram, όλα αυτά. Η εκπομπή μας που διαρκεί περίπου 1.5 ώρα και μιλάει πάρα πολύ κόσμο. Θα χαρούμε πάρα πολύ, σας καλούμε όλους να είστε και στις δύο εκπομπές, και σήμερα στις 8 με 9 στο alert και μετά γύρω στις 9.30 ώρα στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Πάμε Δευτέρα Παρασκευή, μάχη FM, η αλήθεια χωρίς σχόλια. Θα δώσω ένα παραπολιτικό. Τι γίνεται στις κρυφές αίθουσες της Ρήτα Πειραιά? Τι γίνεται? Σκοτωμός? Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πέφτουν με κινηματογραφική ταχύτητα. Θα βγάλει έναν Μαξ. Σκοτωμός. Σκοτωμός. Ποιος θα βγει? Σκοτωμός.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη διασκέδαση στην επιβίωση, στην ακρίβεια, στην κοινωνική πίεση και νέες ρυθμίσεις για χρέη. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο του Μάχη FM. Μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε όποιο πρόβλημα σας απασχολεί χωρίς καμία από καμία λογοκρισία από εμένα. 2-17-18.000, μπείτε στην ομάδα εδώ, Μάχη FM πρώτα οικονομία, και 694-363-5451. Περιμένουμε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη ομάδα.

Πάμε μακελιό.gr. Στεγαστικός εφιάλτης σε όλη την Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί σε ιστορικά ύψη. Σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατώτατος μισθός δεν φτάνει ούτε για ένα σπίτι, με τους εργαζόμενους να δαπανούν έως και το 70-85% του μισθού τους για ενίκιο και τη στέγαση να γίνεται απρόσιτη για χαμηλόμισθους και μεσαίες τάξεις. Σχεδόν, διαβάζω από το άρθρο, σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις στα ενίκια και ως αποτέλεσμα κάποια μορφής στεγαστικής κρίσης. Μακελιό.gr, καθημερινά ενημερωνόμαστε.

Πάμε voicenews.gr. Η ΠΕΘΑ πέταξε τα παιδιά των απόστερων των έξω από τις κατασκηνώσεις. Με υπογραφή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 1η-1η του 2026 διακόπτεται η παροχή οικονομικής επιδότησης για τον παραθερισμό των τέκνων σε παιδικές κατασκηνώσεις του ενεποστρατεία προσωπικού. Voicenews.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε καθημερινά 24 ώρες, 24 ώρες.

νέα μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας. Πριν λίγο έρθω, μου την ανακοινώσαν δικηγόροι μου. Δανειολήψη πλήρωνε ένα πολύ μεγάλο ποσό, κοντά στις 3.000, μείωση με τη διαχείριση που κάναμε εμείς στο 50%. Και ο άνθρωπος πήρε μια αναπνοή. Γιατί πάνω απ' όλα εμείς κοιτάμε τον άνθρωπο να μπορεί να επιβιώσει. 2-10-7-18.000, μπείτε στη μεγάλη ομάδα. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5. Πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Τώρα ο Αρκουλής πρέπει να είναι αυτός. Γεια σου, Αρκουλή, Αντώνη. Μην χάσετε σήμερα 8 με 9 νέα εκπομπή. Στο Αλέρ δείχνουμε κουρέματα. Δείχνουμε πώς μπορείτε εσείς να ξεφύγετε από αυτά τα θέματα που σας ταλανίζουν. Και παραλαμβάνω και ξαναλέω, 32 χρόνια εμπειρίας μπορούν να βοηθήσουν και να βγάλουν τον δανειολήπτη ή τον οφειλέτη από τη δύσκολη θέση. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Θα το ξανακάνουμε και πάλι. Φτάνει εσείς να καλέσετε στο 210-49-64-569. Και μην ξεχνάτε σήμερα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες social, TikTok, Instagram, Facebook, η εκπομπή μας, το Πέσα στο Χαλκιώτη, που σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σας περιμένουμε όλους και στις δύο εκπομπές, 8 με 9 στο Alert και το βράδυ στο Facebook 9.30 ώρα, με ανοιχτές γραμμές. Εκεί ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όπως και τώρα. 2-10-7-18.000, βγείτε, πείτε ό,τι σας απασχολεί. Δεν θα λογοκριθείτε. Ακούμε τους πάντες, πάντα όμως κόσμια. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-34. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε προδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Όχι κομματική φασαρία, όχι συνθήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή του μέσου Έλληνα. Γιατί η κοινωνία αλλάζει και αλλάζει γρήγορα. Πήγα σήμερα να πάρω κεράσια. Παιδιά, τα κεράσια έχουν 20 ευρώ το κιλό. Και κάπου εκεί σκέφτηκα. Πότε έγινε το φρούτο πολυτέλεια? Και μετά θυμήθηκα μια φωτογραφία από το 1990, παρέες με ποτά, έξω, διασκέδαση, χαμόγελο, και πληρώσαν ελάχιστα. Και σήμερα ο κόσμος μετρά να πάρει δεύτερο καφέ. Άρα το ερώτημα είναι βαθύτερο. Ζούμε καλύτερα ή απλά επιβιώνουμε? Τι είναι αυτό που ζούμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, για την κοινωνία δύο ταχυτήτων, για τη μεσαία τάξη που πιέζεται, για τις νέες ρυθμίσεις, για τις 72 δόσεις, για το νέο εξοδικαστικό και για τα νέα κουρέματα σε δάνεια και δημόσιο φιλές. Γιατί απορρίπτονται οι 72 δόσεις και γιατί οι περισσότεροι από εσάς παίρνουν απορρίψεις με εξοδικαστικό?

0: Επιστρέψαμε. Πάμε στα δικά μας. Πάμε σε μια κοινωνία που δεν βγαίνει. Κάποτε η έξοδος ήταν αυτονόητη. Ο εργαζόμενος έβγαινε, διασκέδαζε, έκανε σχέδια. Σήμερα υπολογίζει τα πάντα. Βενζίνη, καφέ, σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς, ενίκιο. Και στο τέλος και δεν τη λέει. Άστο μωρέ καλύτερα. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Δεν πεθαίνει μόνο η διασκέδαση. Πεθαίνει η κοινωνική ανάσα. Γιατί η έξοδος ήταν ψυχολογία, κοινωνική ζωή, ξεκούραση, επαφή. Σήμερα ο άνθρωπος δουλεύει περισσότερο, αγχώνεται περισσότερο και ζει πόσο λιγότερο. Άρα καταλαβαίνετε σε ποια κοινωνία ζούμε και πώς καθημερινά δεν ζούμε. Τι ζούμε, απλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
1: Πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Κεράσια 20 ευρώ το κιλό. Και η ακρίβεια στο πιάτο. Το θέμα δεν είναι μόνο τα κεράσια. Το θέμα είναι ότι ο πολίτης πλέον κόβει προϊόντα, περιορίζει αγορές, φοβάται το ταμείο. Και εδώ πρέπει να πούμε μια αλήθεια. Η οικονομία δεν κρίνεται στα δελτία. Γι' αυτό καθημερινά βλέπετε ότι τα συστημικά μέσα ενημέρωσης καθημερινά χάνουν κόσμο. Η ακρίβεια κρίνεται στο καλάθι του πολίτη. Γιατί μπορεί να ακούσει ανάπτυξη, αριθμούς, στατιστικές. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τι να τα κάνω εγώ τα ωραία τα Excel, όταν η κυρία Μαρία στον Κορυδαλό δεν μπορεί να ζήσει καλά. Δεν ενδιαφέρει την κυρία Μαρία τώρα χρηματοοικονομικοί δείχτες, ούτε ισότητα ανάλυση. Δεν την ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Άλλα πράγματα την ενδιαφέρουν. Μπορεί η κυρία Μαρία να πάρει το εγγονάκι του, πάρει ένα παγωτό με δύο μπαλίτσες. Τσου είναι η απάντηση. Όταν το παγωτό αυτό κάνει 7 ευρώ. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ μπαίνουν πληθωρισμός, ΦΠΑ, ενέργεια, μεταφορικά, εισαγωγές, χαμηλή παραγωγή. Η Ελλάδα εισαγάγει σχεδόν τα πάντα. Και όταν εξαρτάται από τις αγωγές, η ακρίβεια περνά κατευθείαν στο σπίτι. Τι έχουμε πει εμείς? Τα ανάποδο. Τα ανάποδο έχουμε πει εμείς. Έχουμε πει να στηρίξουμε την προηγούμενη παραγωγή, να στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο. Και να υπάρχει η εθνική ανεξαρτησία και η αυτάρκεια των προϊόντων. Να μπορεί η χώρα να ζήσει με τη δική της παραγωγή. Μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για μια χώρα που ήταν πάρα πολύ εύκολο όχι μόνο να ζήσει τους Έλληνες, αλλά να ζήσει και όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς όμως έχουν κάνει το ανάποδο. Γι' αυτό θα φτάσουμε και 20-25 ευρώ. Στα φύλλα 25 ευρώ. Ένα καρπούζι κάνει 18 ευρώ. Πήγαινε να πάρετε ένα καρπούζι τώρα. Να δείτε πώς θα τον πληρώσω. 18 ευρώ έχει. Κεράσια 20 ευρώ το κιλό. Στα φυλάκια ωραία με 15 ευρώ το κιλό. Κάποιοι θα μου πείτε, εγώ θα στείλω την οικιακή μου βοηθό και θα σου πω όλα αυτά, φέρτα μου. Να είσαι καλά, να τα χαίρεσαι. Ο άλλος όμως των 600 ευρώ δεν μπορεί το καν να τα αγγίξει. Άρα μιλάμε για δύο διαφορετικές ταγίδες σε μια κοινωνία. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Τι λέμε εμείς? Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία που έχει ο φτωχός πολίτης που δεν έχει ίσες ευκαιρίες. Ποιες είναι οι ίσες ευκαιρίες? Εδώ δεν έχει ίσες ευκαιρίες να πάει να κιλοκεράσει και θέλετε να περάσει και στα πανεπιστήμια.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γαβρίλο, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Η κυρία Άννα είμαι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σας κυρία Άννα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Σας ακούω όλους, δεν έχω πάρει άλλη φορά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Παίρνω το βράδυ τον Κασλαμάνι, έχω πάρει το δέντε που είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη το παιδί, όλους. Τα λέτε πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά τα λέτε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας συγχαρώ, ξέρεις γιατί. Εγώ είμαι κάτω από τη Μεγαλόπολη, την επαρχία, αλλά έχω στα παιδιά μου γιατί είμαστε διάθετοι με το σύζυγό μου. Είμαστε μεγάλοι, εγώ είμαι 82 χρονών, αυτό είναι το μεγάλο. Λοιπόν, και αυτά τα πράγματα έχω μεγαλώσει, κύριε Γαβρίλο, να σας πω, 4 παιδιά. Γιατί δουλεύαμε τότε και τα λεφτά μας εφτάνανε και μαζεύαμε κιόλας. Δεν είχαμε, τα πράγματα έχουν ακριβήνει τώρα πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, και μιλάτε για τους ανθρώπους με τα δάνεια, μιλάτε με το ένα, με το άλλο και αυτά. Εκόψανε, να σας πω καιρό και κλά, να σας πω, κύριε Γαβρίλο, εκόψανε τις πολίτεχνες που έχουν παιδιά. Εμείς τώρα τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει. Εκόψανε τις πολίτεχνες. Ναι. Εκόψανε τα λεφτά του καθενός. Τους ρωτάνε τους ανθρώπους αυτούς πώς δουλεύανε, τι κάνανε και τα πράγματα έχουν ακριβήνει, τα νίκια φτάσανε. Εγώ έχω ένα γιο και πληρώνει ενίκιο, 600 ευρώ πληρώνει. Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό ήταν και το θέμα στο μακελίο.gr, ότι με ένα μισθό θα είναι ένα ενίκιο, δυστυχώς. Και μπορεί να μισθάρει
1: κιόλας. Το καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο που τα λέτε, ο Βελόπουλος τα λέει πολύ σωστά. Και εκεί θα πάμε, γιατί είναι άνθρωπος και τα λέει. Δεν ξέρω μετά τι θα κάνει, αλλά νομίζω. Αλλά θα σας πω κάτι, κύριε Γαβρίλο, να σας πείσω γιατί μην περιμένω κι άλλες γραμμές. Να σας πω κάτι. Ο Παπαντρέου έπιασε και έδωσε χρήματα στους Αμερικάνους, να το πω, που αυτοί είχαν φύγει από τα χωριά, αγροτικές, πολύτεκνες, εθνικές αντιστάσεις. Αυτά τα χρήματα δεν νομίζω να τα δω και από την τσέπη του. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Άννα μου.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά πάντα και να τα λέτε. Εγώ δεν κάνω καθόλου, θα τα ακούω.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να χαίρετε την οικογένειά σας.

ιδέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

Νέα υπόθεση, νέα μεγάλη επιτυχία με απορριπτική στον νόμο. Δεν είχε πληστηριασμό, όμως ήταν στα πρόθυρα του πληστηριασμού. Με αποτυχία στον νόμο Κατσέλη, μιλάω σε διαπραγματεύσεις. Αναλάβαμε και εδώ και 2 μήνες και την Παρασκευή, νομίζω ή την Πέμπτη, ανακοινώσαμε μείον 184.185.000 πάντα με εκείνη την περιουσία. Αν λοιπόν ψάχνετε έναν δρόμο εμπιστοσύνης και μεγάλης εμπειρίας μετά από 32 χρόνια και έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες, δεν είναι κακό. Και θέλετε να μην χάσετε την περιουσία σας, γιατί αν θέλετε να χάσετε την περιουσία σας, μπορεί να τη χάσετε και να διεκδικήσετε να μην χρωστάτε. Αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα κούρεμα από τα φαντ στις τράπεζες, αν θέλετε να δείτε τι καλύτερο υπάρχει για εσάς και μέσα από τον εξοδικαστικό ή μέσα από τη διμερής διαπραγμάτευση, παρακαλώ καλέστε 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569, θα το πω άλλη μια φορά αργά. 2-10-49-64-569. Το τηλέφωνο που όλοι το έχουν χρησιμοποιήσει και κανένας δεν είναι απογοητευμένος.

Τι γίνεται στις κρυφές πόρτες στη Β' Πειραιά, τι μαγειρέματα μαθαίνω γίνονται. Ωχ, και πλησιάζουν εκλογές. Πω πω πω πω πω. Τέσσερις ήταν, τώρα ένας. Μαγείρεμα μαθαίνω πολύ, πολύ μαγείρεμα. Αλάτι, πιπέρι, πέφτει εκεί. Τώρα να δεις. Έχουμε και νέα συστατικά, θα δούμε τώρα, για να δούμε. Ποιος είναι πιανού θα έχουμε τώρα. Ποιος είναι πιανού. Τώρα πιστεύω εδώ, στη Β' Πειραιά να πάρει Νέα Δημοκρατία στο 17%. Το καταφέρει πιστεύω.

0: Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία επίσης.
1: Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, Γαβρίλο, όμως φίλος είμαι από το Έλλειον που έχω μεγαλώσει στην Κορυδάλλο, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Πυρακλά.
1: Λοιπόν, πήρα κάτι να σου πω και τώρα θα σου το πω με άλλο τρόπο. Και η κυρία που έχω εδώ μαζί μου στο ταξί μου είπε την εξής κουβέντα που με σακάτεψε.
0: Για ρίχτω.
1: Ζω και δεν ξέρω γιατί ζω.
0: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω και κοιμάμαι μόνο για να κάνω ένα τίποτα.
0: Να πληρώνουμε.
1: Από αυτά που έρχεσαι τα κεράσια 20 ευρώ το κιλό. 17 πλήρωσε η γυναίκα το μουσχάρι το κοιμά στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε προειδοποιήσει.
1: Θα πω το εξής για να το διακομωδήσω και λίγο, γιατί έχουμε τρελαθεί, έχουμε φρικάρει.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είναι η εβδομάδα Eurovision,
0: ναι,
1: θα το πω έτσι απλά, ρε κύριε Χαριώτη.
0: Φέρτο μου.
1: Φέρτε μας τη ζωή μας πίσω, την αξιοπρέπειά μας, και φέρτε τον σε αυτούς σας μπροστά στις κάλπες οι πολίτες, για να φέρετε αποτέλεσμα ανατροπής και ριζικής αλλαγής με τον Κυριάκο Βελόπουλο να οδηγήσει το κράτος και αρυφάνια έτσι όπως το αξίζει. Δεν αξίζει ο Έλληνας να μην μπορεί να πάρει ένα κιλό κεράσια. Φτάνει! Γιατί μας ακούνε από το μαξί μου. Είμαστε πολλοί. Δεν θα αντέξει άλλο αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ μέσα. Πόσο θα πάρουν στο πεζοδρόμιο, πόσο αίμα θα κυθεί. Είμαστε εκατομμύρια κόσμος από πίσω. Ακούτε το μαξί μου, σας λέμε. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ στη δικιά μου εκπομπή που φέρνω και την ευθύνη δεν υιοθετώ καμία άποψη, αλλά δεν μπορώ να κόβω και τους ανθρώπους που θέλουν να πούνε την άποψή τους, βέβαια κόσμια και στα όρια του νόμου. Βέβαια όσοι εδώ είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, είναι ραδιόφωνο, Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5, το βράδυ 8 με 9 έχουμε νέες υποθέσεις που θα σας δείξουμε πώς και εσείς μπορείτε στο επόμενο που μπορεί να κλειτώσει χρήματα, όπως δείχνουμε στα καινούργια παραδείγματα σήμερα 8 η ώρα με 9, μην το χάσετε, ενημερώστε φίλους και γνωστούς, θα δείξουμε νέα κουρέματα. Και βέβαια κοινοποιήστε αυτές τις εκπομπές, ενημερώστε αυτόν τον κόσμο ότι δεν αξίζει να χάνετε τα σπίτια για το τίποτα. Είμαστε εδώ και μπορούμε να βοηθήσουμε και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και βέβαια 9.30 ώρα ενημερώστε φίλους και γνωστούς στις πλατφόρμες του TikTok Χαλκίου της Γαβρίλη. Θα το πούμε αυτά τα θεματάκια τώρα, θα μιλήσουμε για τα κεράσια, θα τα πούμε βέβαια πιο ανοιχτά, έτσι, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο και πρέπει να προσέχουμε. Θα μιλήσουμε και από όδη ηγείται αυτή η χώρα και θα μιλήσουμε πάλι 9.30 ώρα, ενημερώστε, κοινοποιήστε. Μπαίνει πάρα πολύ κόσμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χιλιάδες, ενημερώστε ότι συνεχίζεται άλλοι να γελάνε και άλλοι να πληρώνουν. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, δώσε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ο λαός. Θα τα εξηγήσουμε σήμερα πιο χοντρά το βράδυ, γιατί εκεί μπορούμε να μιλήσουμε πιο άνετα. Δεν θα μιλήσουμε πιο κυριλέ, μην κάψουμε και το ραδιόφωνο. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, κάποιος να δουλεύει εντός σκύλου. Και δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό κεράσια και να κάνουν 20 ευρώ. Βέβαια, το γιατί κάνουν 20 ευρώ έχει εξήγηση από πίσω. Αλλά όχι, κύριοι, δεν μας κόψετε και το φρούτο. Δεν θα κάνει το κεράσι ίδιο πολύ τελείω. Θα τρελαθούμε τελείω. Ένα παγωτό, μια βάφλα και 4 μπαλάκια παγωτό να έχουν τώρα 13, 14, 15 ευρώ. Ήμαρτον εσείς, πια ήμαρτον. Να χάνει ο άλλος το σπίτι του για πλάκα. Μήπως κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Πόσο θα ταλαιπωρείται αυτός ο δύσμητος λαός. Πόσο θα παίρνουν πάνω στον πόνο των άλλων καρέκλες, αξιώματα, εκατομμύρια ευρώ. Πόσο.

0: 2-10-49-64-5-69. Εάν έχετε πρόβλημα με τράπεζες, με πληστηριασμούς, με διαταγή πληρωμής από το δημόσιο, αν έχετε φραγμένους λογαριασμούς, παρακαλώ καλέστε από ποιο σημείο της Ελλάδας και να είστε, μπορούμε πραγματικά να σας βοηθήσουμε. Και βέβαια θα πούμε και ένα διαμέρισμα τετέρτου ρόφου, 70 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 100.000 σε Κεσαριανή. Όποιο ενδιαφέρεται να το αγοράσει, αν έχει κάποιο δικό του ακίνητο να πουλήσει, πολύ ευχαρίστω να το βγάλουμε εδώ και στις εκπομπές μου και το βράδυ στο TikTok θα τα πούμε όλα. 2-10-49-64-5-69, αν έχετε προβλήματα πραγματικά και θέλετε βοήθεια, είμαστε εδώ για άλλη μια φορά να γράψουμε χρυσά αποτελέσματα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία και συγχαρητήρια για τον αγώνα σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, συνήθως μιλάω πρωί.
0: Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάται.
1: Ήθελα να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν λίγες μέρες.
0: Πες το.
1: Έχουν πριν από τα Χριστούγεννα κάποια ΙΕΚ που στέλνουν mail για τηλεκατάρτιση. Για κάποιους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για κάποιους άνεργους, επιδοτούμε ένα σεμινάρια τηλεκατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, θα κάνω και εγώ μια αίτηση μετά από 25 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα. Δεν έχω πάρει ποτέ μου επιδότηση, δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά. Θα πάρω και εγώ, λέω, αυτό το 750. Έκανα μια αίτηση, πριν το Πάσχα με ενημερώνουν ότι πέρασα. Λέω, ωραία, θα κάνω και εγώ την τηλεκατάρτισή μου, θα μάθω δύο πράγματα, θα πάρω και το επίδομα και εγώ μια φορά.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι λοιπόν στην πλατφόρμα και μας ενημερώνουν από τα ΙΕΚ ότι αυτό, επειδή άργησε να ξεκινήσει, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 1,5 μήνα το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η τηλεκατάρτιση αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-3,5 ώρες την ημέρα. Και έρχομαι και λέω, μάρε παιδιά, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που είναι 10 ώρες στη δουλειά και 2 ώρες πήγαινε, έλα, 12. Να κοιμηθεί και 8 ώρες, δηλαδή τι θα κάνει, δεν έχει άλλες δουλειές ο κόσμος. Και αν χάσεις μία ώρα, χάνεις την εκπαίδευση.
0: Άχι.
1: Δηλαδή αν δεν συμπληρώσεις τις 149 ώρες μέσα στον ένα μήνα, χάνεις την εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, μα έχει βγει πριν τα Χριστούγεννα, γιατί το δημοσιεύεται τελευταία στιγμή. Και μου λέει, αργήσαμε, λέει, και επειδή θα χάσει τα κονδύλια το κράτος.
0: Μπράβο.
1: Όσοι μπορούν, λέει, θα το ολοκληρώσουμε. Μα λέω, είναι δύσκολο. Δεν γίνεται, λέει, έτσι είναι, κυρία. Και θέλω να το πω, γιατί υπάρχει ακαταστασία τρομερή.
0: Κάτι μας είπες τώρα.
1: Είναι, οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτα.
0: Αδελφέ, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά που μας ετοιμάσεις και μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Μην τη χάσετε, τη σημερινή εκπομπή είναι καταπληκτική. Νέα εκπομπή με νέα κουρέματα. Είναι και η κυρία Βορδόνη, επίσημη δημοσιολογήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εξηγεί τα πώς και γιατί. Θα τα πούμε έτσι λίγο χοντρικά. Και βεβαίως 9.30 ώρα σήμερα σας καλώ όλους στις πλατφόρμες στο TikTok, στο Facebook να ανοίξουμε συζήτηση, να πούμε όμως λίγο πιο έξω τα δόντια, γιατί εδώ δεσμευόμαστε λιγάκι. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις, ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 2-10-49-64-5-69. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Μείνετε μαζί μας στο τέλος, θα εξηγήσουμε γιατί κόβονται οι εξειδικαστικοί και γιατί οι 72 δόσεις δεν ταιριάζουν για όλους. Μείνετε μαζί μας, μείνετε μαζί μας.

8 η ώρα σήμερα δείχνουμε νέα κουρεματά. Είναι και η κυρία Βορδόνη, δικηγόρος μας, είναι και ο κύριος Μητρόπουλος. Εξηγούμε τα πώς και τα γιατί και τι γίνεται με τις 72 δόσεις και γιατί κόβονται αυτές οι 72 δόσεις, γιατί για ποιο λόγο δεν κάνουν για όλους. Θα πούμε όμως μερικά πράγματα. 8 η ώρα εξηγούμε περισσότερο και βέβαια 9.30 ώρα σήμερα εξηγούμε τα πάντα σε μια γλώσσα λίγο πιο απλή, γιατί εδώ δεσμευόμαστε, είναι ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Γιατί από τη μία έχουμε την πείνα, την αλεπορία, τη φτώχεια, και από την άλλη κάποιοι δεν υδρώνουν για τη φανέλα. Ποιοι είναι αυτοί που δεν υδρώνουν για τη φανέλα? Δεν υδρώνουν για τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η φανέλα του Μαξίμου? Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό με ρώτησε σήμερα ένας που ερχόμουν. Έκανα μια βόλτα εκεί στον Κορυδαλό, στην Πλατεία Ελευθερίας, και μου λέει: σου πω, ρε Γαβρίλο, έχεις εκπομπή? Λέω: ναι, έχω εκπομπή. Ωραία, μου λέει. Καλά το βράδυ, μου λέει: ξέρω, 9.30 ώρα θα είμαι στο Facebook να ακούσω, θα τα πει χαλκιώτικα. Λέω: γέλαγα. Ρε, εσύ, μου λέει, για ποια φανέλα μιλάει? Λέω: ποια φανέλα, ρε, του λέω, για την προοδευτική? Για ποια μιλάς? Ρε, ποια προοδευτική, μου λέει. Τη φανέλα που ο Πρωθυπουργός δεν ιδρώνουμε, οι βουλευτές της Β' Πειραιά, της Α' Πειραιά, όχι όλοι. Τι λες, ρε, του λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει: δεν είπε, μου λέει, στη συγκέντρωση που θυμάζει ο Πρωθυπουργός, σου είπε: δεν ιδρώνεται όλοι για τη φανέλα. Για ποια φανέλα? Για ποια φανέλα? Για ποια φανέλα? Ποια φανέλα δεν ιδρώνεται? Κάποιος άλλος είπε: ήρθαν οι μουσεφίριδες να διώξουν, λέει, τους οικοδεσπότες. Κάποιος άλλος είπε: οι πρίγκιπες. Ρε, τι γίνεται, ρε? Ξέρετε τι γίνεται. Θα σου το πω το βράδυ, 9.30 ώρα θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Στο Facebook και στο TikTok. Έχετε καταλάβει τι γίνεται τώρα? Τώρα εδώ, προσέξτε λίγο. Βουλιάζει το καράβι και φεύγουν τα ποντίκια, ή βουλιάζει το καράβι και τα ποντίκια μένουν και θέλουν άλλο καπετάνιο? Μία γιαγιά μου το είπε αυτό. Τι λες, καλέ, της λέω, τι είναι αυτά που με ρωτάς? Μου λέει: βουλιάζει το καράβι και φεύγουν τα ποντίκια, ή θα μείνουν τα ποντίκια και θα αλλάξει ο καπετάνιος? Παιδιά, αυτή ήταν 89 χρονών. Τι κοίταγα. Δώσε, δες την απάντηση.

Πάμε στις γραμμές και μετά θα πάμε να δούμε για τις 72 δόσεις και για τον εξοδικαστικό, το νέο εξοδικαστικό και πώς μπορείτε όλοι εσείς να έχετε καλύτερη διεκδίκηση για κουρέματα, για καλές δόσεις, ό,τι μπορούμε καλύτερα. Έδιωξα κι εγώ μια γάτα. Άνοιγε, άνοιγε. Ακούστε λίγο τι γίνεται τώρα στο Μαξίμου, ακούστε.

0: Μια γάτα εκεί ήταν πάνω. Για άκουστε λίγο και πάμε και στις γραμμές. Θα ακούσουμε λίγο τον Πλούταρχο και μετά θα πάμε στις γραμμές. Λίγο υπομονή για τις γραμμές. Και θέλω να σχολιάσουμε για τη γάτα που του έμπηγε τα νύχια το βράδυ. Για ακούστε, τι γίνεται, για ακούστε.
1: Τόσους μήνες που την είχα, μου ξυγιότανε στην τρίχα.
0: Τι γίνεται στη Β' Πειραιά, στις κλειστές πόρτες, τι γίνεται.

Ακούστε τι έγινε με τη γάτα. Η γάτα έγινε από σώ και δεν το έταγα. Η γάτα τα ψάρια. Για πάμε γραμμές, για πάμε γραμμές. Παρακαλώ, 2-17-18.000 για λίγο. Εσείς, μιλάτε εσείς, 2-17-18.000, παρακαλώ. Μπείτε στην ομάδα μας. Ρωτήστε, πάρτε θέση, τοποθετηθείτε.

0: Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Γιατί αυτή πάλι, πάλι ζημιά θα κάνει. Για πάμε στις γραμμές, πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Παρακαλώ, ορίστε εσείς.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Ο Μαρίνος από Ήλιον είμαι.
1: Γεια σας κύριε Μαρίνο, χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο παρακαλώ.
2: Ναι, μισό λεπτάκι.
1: Ναι. Ωραία, πάμε.
2: Τελείως.
1: Ορίστε, λοιπόν, ορίστε.
2: Θέλω να πω για το ψέμα που είπε ο κύριος Δέδιας, αν δεν γνωρίζει και αν δεν είναι Έλληνας, να φορέσει παντελόνια για να πάει στη Γερμανία.
1: Τα διεθνή ύδατα που είπε, ναι, στη Λευκάδα, ναι.
2: Στη Λευκάδα, ναι, αυτό.
1: Διεθνής ύδατα.
2: Λοιπόν, και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει, δεν ξέρω, δεν είδα. Λοιπόν, έχουμε και τον όνομα το Πινόκιο, που πάει και φτιάχνει γυψοσανίδες ή θα βάλει μια κάσα σε μια πόρτα και θα πει ότι έφτιαξα ένα νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Και τα ράντζα τα κρύβουν όταν πηγαίνουν,
1: ναι,
2: άλλοι.
1: Ναι.
2: Τα κρύβουν.
1: Μάλιστα.
2: Να σου πω σε νοσοκομεία. Ευαγγελισμός.
1: Τώρα εξυπηρετείτε, λέει ο κόσμος πολύ γρήγορα.
2: Λοιπόν, Ευαγγελισμός.
1: Ναι.
2: Γεώργιος Γεννηματάς και κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι που βγάζουν
1: μάτια.
2: Τα κρεβατάκια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί ο Άδωνης λέει ότι τα έχω όλα στρώσει. Τα μαλλιά του, ναι, τα στρώσε. Να του κάνουμε και ο Μπούγκλες.
1: Όχι προσωπικές, όχι προσωπικές για τα μαλλιά του κυρίου Άδωνη, για όνομα Θεού. Την πολιτική,
2: ναι,
1: του,
2: λοιπόν,
1: πέστη μου,
2: κοίταξε,
1: για την πολιτική του.
2: Κοίταξε, ναι, η πολιτική αυτή,
1: ναι,
2: όλοι
1: ναι,
2: έχουν φέρει το λαό να πηγαίνει στα σκουπίδια και να τρώει.
1: Είμαστε, λέει, παράδειγμα πολύ καλής ανάπτυξης οικονομίας. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και αξίζουμε και τρίτη τετραετία.
2: Ναι, πόσα. Οι ρουφίχτρες ρουφάνε πιο πολύ η άμα. Οι ρουφίχτρες.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
2: Να πάνε να κάνουν, όχι, συγγνώμη, να κάνουν ένα ποθενέσχες,
1: ναι,
2: σε όλους τους πολιτικούς αυτούς τους υπουργούς,
1: ναι,
2: όπως κάνανε στο Κασελάκι. Ο κύριος Μπολάκης που έκανε που έδειξε στα παιδιά το bullying και γίνεται αυτό με τα μαχαίρια.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, ορίστε, παρακαλώ εσείς.
3: Εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα εσείς.
3: Ωραία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Επειδή ερεθίστηκα τώρα με τον κύριο Δένδια και με το...
1: Ερεθιστήκατε, είπατε.
3: Ναι, με την έννοια ότι είπατε το κύριο Δένδια, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο κύριος Δένδιας είναι, τι είναι,
3: κάτι κινήσεις που κάνει. Για να το πιάσω σαν θέμα.
1: Διεθνή ύδατα, είπε ο άνθρωπος.
3: Είπε διεθνή ύδατα. Δηλαδή, εντάξει, έσχος, ας πούμε. Ένα. Δεύτερον. Και ένα άλλο μεγάλο φάουλ του κυρίου Δένδια, πριν από κάποιο καιρό, που ευθυγραμμίστηκε τελείως με τη γραμμή της κυβέρνησης, η οποία είναι. Να φέρουμε τους διάφορους μετανάστες και να τους εντάξουμε εδώ, να τους κάνουμε Έλληνες και να ψηφίζουν.
1: Μήπως είσαστε Μητσοτακικός.
3: Πώς?
1: Μήπως είσαστε, λέει, Μητσοτακικός και τον υποστηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Εγώ.
1: Αστείευομαι.

0: Δε τσάμπα είναι. Είναι τσάμπα.
1: Πολύ ενδιαφέρον, ναι, πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Καλέστε το 2-10-49-64-5-69, αφήστε τα στοιχεία σας.
1: Θα το πω στους συναδέλφους μου, θα το πω.
0: Είναι τσάμπα, είναι τσάμπα.
1: Θα το πω στους συναδέλφους μου, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είπαμε Κορυδαλό.
0: Και Σαριανή, ακόμα καλύτερη περιοχή. Πάμε.
1: Σαριανή, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Πέστε το, πέστε το γρήγορα, δεν υπάρχει χρόνος.
1: Πολύ ωραία, πολύ γρήγορα. Η πρότασή σας για, για να συγκεντρωθούμε κάποιοι και να αγοράσουμε κάποιο οικόπεδο κτλ. Για να αναγείρουμε οικοδομή με πλήρη διαφάνεια φυσικά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Λαϊκές κατοικίες. Αυτό θα το ξεκινήσουμε. Το γνωρίζω. Αυτό θα το ξεκινήσουμε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εκεί βάζουμε όλοι μικρά κεφάλαια. Μικροί εννοούμαστε, με πλήρη διαφάνεια βέβαια. Και, δηλαδή, ένας έχει 30.000 ή 100.000. Τι να κάνει με 100.000. Αν μαζευτούν πολλοί και φτιάξουμε μια οικοδομή και την πουλήσουμε, και τα μικρά κεφάλαια παίρνουν αξία. Αυτό τώρα το οργανώνουμε. Το οργανώνουμε. Νομίζω ότι σε κανένα μήνα, 1,5-2 θα μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ενδιαφερθεί. Θα το δούμε και αυτό. Όλες οι συναλλαγές γίνονται μέσω τράπεζας και όλοι βεβαίως μπορούν να ελέγξουν για τη διαφάνεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα τελευταίο, ένα μικρό, πολύ μικρό τελευταίο.
0: Πάμε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ τον Νίκο, παρακαλώ τον Νίκο Πάσχο κάπου να τον βολέψουμε. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά με καλή διάθεση και συνεννόηση μπορούμε να τα βρούμε, νομίζω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, γεια.
0: Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Έχω δει πολλούς απογοητευμένους που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν και μια πίεση ενός φίλου, μιας γνωστής, ενός συγγενή. Του είπαν πήγαινε και σε αυτό να τον ακούσεις. Και αυτός έφυγε. Και είχαμε διασώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και είχαμε πετύχει και κούρεμα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ σε όλους κούρεμα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης, ένας οφειλέτης πίσω στο γραφείο δικό μου και δεν έφυγε με άριστο αποτέλεσμα. 2-10-49-64-5-69 και για τις δύσκολες περιπτώσεις, ας πούμε, γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σας περιμένω όλους σήμερα 8 με 9 στο αλέρτ που τα δείχνω ότι έχω κάνει και βέβαια 9.30 ώρα διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, Χαλκιώτης Γαβρίλος στις πλατφόρμες. Θα γίνει το Έλα να δεις. Το Έλα να δεις θα γίνει. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμπερνου. Πάμε. Ο Δημήτρης δεν συμφωνεί με την τρίτη τετραετία. Γιατί ρε Δημήτρη, γεια σου ρε Δημήτρη. Δεν λέω το επιθέτω ποτέ. Όχι λέει τρίτη τετραετία. Λέγει κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω. Όχι τρίτη τετραετία. Γιατί ρε φίλε. Γιατί. Πάνε πολύ καλά. Είμαστε παράδειγμα οικονομικού μοντέλου. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Για πάμε, είμαστε παράδειγμα οικονομικού μοντέλου και ανάπτυξη στην Ευρώπη, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν καταλαβα τον αμφισβητείτε. Για πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Ορίστε. Παρακαλώ εσείς. Είστε στον αέρα του Μάχη FM. Παρακαλώ λίγο δυνατά. Μας ακούτε? Πάμε, πάμε στον επόμενο.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, είχα πάρει ένα δάνειο.
0: Ναι, πώς λέγεστε?
2: Ευελίνα από το Μαρούσι.
0: Μάλιστα κύριε Ευελίνα.
2: Μ' ακούτε?
0: Πολύ δυνατά, καθαρά, πολύ καθαρά σας ακούμε.
2: Είχα πάρει ένα δάνειο.
0: Ναι.
2: Το οποίο ήταν 85 δόσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η τελευταία του λήξη ήταν 1η Μαΐου του 26.
0: Μάλιστα.
2: Την πλήρωσα.
0: Μάλιστα.
2: Πήγα να πάρω το εξοπλιστήριο, όπως το λένε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μου λέει χρωστάτε μία δόση του Ιουνίου ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς γίνεται εφόσον έχω τα χαρτιά και είναι όλα μηχανογραφημένα. Και λέει τελευταία δόση το Μάη. Και δεν μου πήγε το εξοπλιστήριο.
0: Μάλιστα. Θα κλείσετε ένα ραντεβού με το γραφείο, να το δουν οι δικηγόροι δικοί μας, να διαβεβαιώσουμε και να σιγουρέψουμε.
2: Μου είπε να περιμένω, λέει, μία εβδομάδα.
0: Α, περιμένετε 15 μέρες εσείς και ξαναμιλάμε, εντάξει.
2: Να σας πω κάτι. Αν με βοηθήσετε εσείς, πόσα θα μου πάρετε?
0: Να δούμε αν μπορούμε καταρχήν. Να δούμε αν μπορούμε. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο μετά από 15 μέρες, αφού σας είπε και ο τραπεζικός, δεν δικηγόμαστε για 10 μέρες. Και αν δεν εξυπηρετηθείτε, θα σας εξυπηρετήσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επίσης με υγεία, επίσης.

0: Πάμε τώρα να πούμε στο κομμάτι. Τελειώσαμε. Πέντε έχει πάει. Λοιπόν, πάμε τώρα για το εξοδικαστικό 72. Δόσεις, παιδιά, θέλουν να πληρώνετε και είναι μέχρι το 23 και 24 πρέπει να είναι ρυθμισμένες. Για να μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, 9.30 ώρα σήμερα μπείτε στις πλατφόρμες, θα τα εξηγήσω όλα. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση με τις 72 δόσεις. Καλός ο εξοδικαστικός. Έρχεται και νέος εξοδικαστικός προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι είναι: υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Πολλοί νομίζουν ότι μπήκα και τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Σωστή στρατηγική, σωστή προετοιμασία, σωστή αξιολόγηση. Στον εξοδικαστικό έρχονται πολλοί, δεν εγκρίνονται γιατί για εισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά στοιχεία, ασυνέπειες, λάθος στοιχεία, μη βιώσιμο προφίλ. Το σημαντικότερο όμως, το 99% των υποθέσεων αυτών έχουν να κάνουν με την διαχείριση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. 8 η ώρα με 9 σας περιμένω όλοι στο alert και βέβαια το βράδυ στις πλατφόρμες σε 9.30 ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μείνε Δημάχη FM, ακολουθεί Στέφανο Αρχαίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Δευτέρας. Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Γιατί ξεπλένει στον ανιψιό του Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη κατά Γρηγόρη Δημητριάδη Νίκου Χατζη Νικολάου. Για στημένη συνέντευξη, οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου Real Group υποκλοπές. Γιατί εμπλέκει και τον Πυρακάκη. Αγορές, στοιχήματα, τζόγους. Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου. Ποιοι πλούτησαν. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο νίκησε το χρυσό. Συντάξεις, τριπλό μπόνους έως 600 ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις και επίδομα 300 ευρώ. Η άγνωστη βιογραφία του Σπύρου Μελά για τον Ιωάννη Μεταξά. Στερημένα νιάτα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη φτώχεια. 11 Μαΐου 1990. Φίλε, έφυγε ο στράτος. Μέσα σε ένα ταξί στο δρόμο για τον Ευαγγελισμό. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ. Επάξια. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειάς του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσα ακούν τις εκπομπές της επανάληψη, τις δρακουλιάρικες νύχτες του χειμώνα και του καλοκαιριού. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο Στέφανος Χίος, στη μουσική επιμέλεια και στην κονσόλα ο Αντώνης Ακούλης. Θα εκφράσω με αυτό το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου σε μουσική του κύριου Νίκου Καρβέλα τη θερμή μου αγωνιστική συμπαράσταση στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβερνήσεως, στον έγκριτο νομομαθή εμβριθή ποινικολόγο, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, συμπαραταθέμεθα μαζί σας. Συμπαριστόμεθα στον πόνο σας, στη θυσία σας και με αγωνιστικούς πατριωτισμούς. Στηρίζουμε την προσπάθειά σας για εξυγίανση της παράταξης. Της μεγάλης φιλελεύθερης νεοδημοκρατικής παράταξης. Κύριος Δημητριάδη σε μια χθεσινή συνέντευξη. Κόλαφο, ποταμό, στην εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, στην κατά 33,33% πουλημένη εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, έβγαλε ένα δισέλιδο μεγάλο, το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρότατες αναταράξεις στην πολιτική γονίστρα του τόπου. Θυσιάστηκα για την παράταξη. Θυσιάστηκα για την πατρίδα. Κύριε Δημητριάδη, μου έχετε κάνει 9 αγωγές και 9 μηνύσεις. Εκφράζω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και δασύπρια αναγγέλλω από αυτήν την πατριωτική συχνότητα και ανακράζω περήφανα λευτεριά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, λευτεριά στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης που έγινε θυσία για την ιστορική παράταξη. Και του χαρίζω και το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τη φτωχολογιά. Η φτωχολογιά είναι όλη η πολιτική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι δημοσιοποίησαν σήμερα το πρωί τα πόθεν έσχες τους. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του είναι ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του, προσέξτε, το δηλωμένο εισόδημα, το οποίο είναι μόνο το έσχες. Δεν είναι το πόθεν. Δεν είναι από πού. Τα έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές αυτά. Δεν έχουμε παρά μόνον κάποια μπακαλοτεύτερα, κάποιες σελίδες που θυμίζουν τα παλιά τραπεζομάτιλα που στρώναμε στις χασαποταβέρνες. Στις χασαποταβέρνες. Τη λαδόκολα της χασαποταβέρνας. Αυτό θυμίζουν τα σημερινά πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ουδείς εξ αυτών, γιατί ο νόμος είναι κάλπικος, νοθευμένος, βρώμικος και παραχαραγμένος. Και πάνω απ' όλα πρόστιχος. Είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό να δίνονται αυτά τα έσχες στη δημοσιότητα. Και να μην αναφέρουν πουθενά, πουθενά, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά και να μας πούν επιτέλους ποια είναι η Επιτροπή Βουλής για το θέμα της διοντολογίας και για το θέμα του πόθεν έσχες, η οποία, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή η οποία ελέγχει τις πηγές του πλουτισμού των Ελλήνων πολιτικών. Είναι ένα ακαθόδες θέμα, το οποίο δεν είδα περιέργως να συμπεριλαμβάνεται στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση συντάγματος. Γιατί ο πρώτος διδάξας της κλεπτοκρατίας στη χώρα είναι το ζεύγος. Αύριο, στην εφημερίδα Μακελιό, θα δείτε ένα σοβαρότατο θέμα. που αφορά την κλεπτοκρατία του πολιτικού, την κλεπτοκρατία του βουλευτή, την κλεπτοκρατία του υπουργού. Ρε εσείς, και μιλάω προς όλους, της Βουλής, το κατασκεύασμα, δεν ντρέπεστε λίγο? Τσίπα ντροπής δεν έχετε? Την ώρα που φτωχαίνει η Ελλάδα, την ώρα που ο πληθωρισμός είναι στο 5,5%, την ώρα που βγαίνουν οι ολιγάρχες, οι σούπερ μαρκετάδες ολιγαρχίας και κάνουν περίεργες, απαράδεκτες, ποταπές δηλώσεις για το πώς πλούτησαν και το πώς πλουτίζουν εις βάρος του Έλληνα πολίτη, έχετε το θράσος να δημοσιοποιείτε σε μια τέτοια σοβούσα οικονομική κρίση που περιτυλίγει τη χώρα, την περισφύγει σαν τη χειρότερη μέγενη, σαν τη χειρότερη, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες του πατριωτικού μάχη 99,8 στα FM, σαν τη χειρότερη αγχώνη, σαν τη χειρότερη κρεμάλα, σαν τον πιο βασανιστικό και φιαλτικό επιθανάτιο ρόγχο στο λαιμό των Ελλήνων πολιτών. Και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να δίνουν στη δημοσιότητα ψεύτικα, κάλπικα και παραχαραγμένα αποθενέσχες. Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης παρασύρθηκε από το μεγάλο μένος να δηλώσει την αλήθεια στο πόθεν του και στο έσχες του, και ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, 1 εκατομμύριο έσοδα. Έκανε λάθος ο λογιστής μου, λέει. Ξέχασα να τα δηλώσω. Γιατί, λέει, οι ξένες τράπεζες δεν στέλνουν αυτό το χαρτί που στέλνουν όλες οι ελληνικές τράπεζες για το σύνολο του ετήσιου εισοδήματος. Ότι όπως και να έχει, εγώ δεν είμαι σχετικός με αυτά, γιατί εγώ δεν έχω περιουσία, είμαι ακτήμων, έτσι, δεν έχω χρήματα στις τράπεζες, αφήστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτοί εδώ, οι παγαπώνδες της πολιτικής, έχουν το θράσος να δημοσιοποιούν τα πόθεν έσχες σε μια περίοδο που ο Έλληνας πολίτης λέει το ψωμί ψωμάκι. Άκουσα τον πρόεδρο των Ελλήνων σούπερ μαρκετάδων, κάποιον Πεταλά. Το πετάλωσες το άλογο, κύριε Πεταλά? Το πετάλωσες? Είχε το θράσος. Έχεις το θράσος? Πάρε τηλέφωνο εδώ στο 710. Στο 710, 8000. Πάρε, σε έχω κράξει 2 φορές. Ας σε κράξω και τώρα. Να βγαίνει να κάνει δηλώσεις ο κύριος Πεταλάς, ο πρόεδρος των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, που τον ρώτησα ποιο σούπερ μάρκετ έχει και ακόμα δεν λάβω απάντηση. Μια μαρκέτα κάπου έχει εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού την έχει. Τι εκφράζεις εσύ, πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, με όλο το σεβασμό απέναντί σου? Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι και του είπαν εσύ. Δεν του είπαν εσύ. Δεν τον ρωμάει κανένα να του πει εσύ. Ποιο θα του πει εσύ? Με το κύριε και το μημόπτου. Δεν μας λες, κύριε πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, γιατί αυξήσατε σε 6 μήνες, σε 8 μήνες κατά 50% τα ζαζαβατικά, τα λαχανικά και τα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ? Ξέρετε τι είπε αυτός? Έφταιγε ο καιρός. Ο κακός μας ο καιρός έφταιγε. Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ποιος καιρός? Που θέλεις τέτοιο κράξιμο που να αντιχούν οι φωνές μας στα αυτιά σου όλη τη νύχτα και να μπορεί να κοιμηθείς? Ψευτολόγοι, ψευτολόγοι. Έφτυγε ο καιρός, λέει. Έβρεξε πολύ. Έβρεξε πολύ, λέει. Και επειδή έβρεξε πολύ, τα ζαζαβατικά και τα λαχανικά και τα μαρούλια και οι ντομάτες θέλουν ανιδρία για να γίνουνε. Έβρεξε πολύ, λέει, φέτος. Και είχαμε ανέμους και αέριδες. Γι' αυτό ανεβάσαμε την τιμή. Ντροπή σου! Ντροπή σου, μεγάλος άνθρωπος!
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα!
0: Το προσβάλλω, ναι, το προσβάλλω. Δεν έχεις τσίπα ντροπής. Έχετε κατακρεουργήσει εσείς, οι ολιγάρχες, τον σούπερ μάρκετ, τον Έλληνα πολίτη. του πήρατε το σκάλπ. Το Σάββατο είπα, δεν υπάρχουν πατριώτες σούπερμαρκετάδες να τηρήσουν. Μα αυτό απασχολεί τον Έλληνα πολίτη. Όχι τα ψεύτικα και παραγραγμένα ποδενέσκες. Οι ψευτιές, οι λαμογιές, οι παλιανθρωπιές, οι offshore εταιρείες. Τα κρυμμένα εκατομμύρια στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Υπάρχουν καλές τράπεζες στην Ελβετία. Έτσι, κυρία Γκραμπόφσκι. Καλές τράπεζες. Μπαίνεις εκεί με τη ντουαλέτα, τις γόβες μανέστρα. Τις γόβες μανέστρα. Και λες να κάνω μια ανάληψη. Να κάνω μια ενημέρωση. Δώστε μου ένα report. Δώστε μου ένα report. Στην Ελβετία τα λεφτά της κυρίας Γκραμπόφσκι. Τα φανερά. Τα κρυφά δεν ξέρω. Λέγονται πολλά. Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλθάνι. Αλθάνι! Ο Γεωργιάδης. Ο Σπύρος.
2: Τα λυπήσαστε!
0: Ναι! Να τα φέρεις πίσω! Ναι! Πάρτο! Φέρτο! Πάρτο! Φέρτο!
2: Τα λυπήσαστε! Τα λιγουρεύεστε!
0: Ναι!
2: Τα λυπήσαστε! Δικά
0: ναι.
2: σου! Ένα απλό τηλεφώνημα!
0: Όχι, δικά μας είναι! Δικά μας είναι, δεν είναι δικά σου! Εμείς δεν ταΐζουμε! Άδωνη, φίλε παλιέ! Φίλε παλιέ! Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο 5 με 6 κάθε απόγευμα εδώ, ριζωμένοι. Στραβοσουγιάδες πάνω στο σβέρκο τους. Στραβοσουγιάδες, σαν τους στραβοσουγιάδες. Είμαστε πάνω από το σβέρκο τους. Δεν θέλουν να ακούν τη φωνή μας, λέει. Δεν τους αρέσει. Θέλουν να ακούν τις φωνές των άλλων. Των αποδέλυπων. Συστηματούχων. Των μίντια και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σαν να το ξέρα. Που κάναμε την εκπομπή του Σαββάτου για τα μίντια και την αντικειμενική ενημέρωση. Και να, προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Δημοσιοποιήθηκε. Για να ξεκινήσουμε, ξεκίνησαμε τα ποδενέσκες. Ψεύτικα. Κάλπικα όλα. Ψευδεπίγραφα. Μην ακούτε κανέναν. Τι δελτίο θα ακούσετε το βράδυ για να πληροφορηθείτε, τι, τα ποδενέσκες. Ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μισό εκατομμύριο στράπεζες. Τα φανερά. Τα φανερά και δηλωμένα. Να μας πεις, κύριε Μητσοτάκη, τα αφανέρωτα και τα αδήλωτα πόσα είναι. Και που τα έχεις. Να ρωτήσουμε τον Μπίλ Ανθάνη. Να ρωτήσουμε τον Εμμύρη του Κατάρ. Τον Εμμύρη και τον Σεΐχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την κόρη σου Σοφία. Με τη CVC. Αλήθεια, αυτή... Γιατί δεν κάνει φορολογική δήλωση. Για μένα θα έπρεπε να κάνουν φορολογική δήλωση και ποδενέσκες και τα παιδιά των πολιτικών, τα οποία είναι ενήλικα. Γιατί ξέρετε, βρίσκουν τη χαραμάδα. Τα φορτώνουν στα παιδιά, στις γυναίκες, στα γαμπροκουνιάδια, από εδώ και από εκεί, για να μην τους βρίσκουνε. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουν γνώση οι φύλακες και οι φύλακες. Να δω πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες φυλακές του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λέει ότι θα ανοίξει τις νέες φυλακές το 2030. Να ετοιμάσεις και δικό σου κελί. Να ετοιμάσεις και δικιά σου γωνιά. Από τώρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Η μεγαλύτερη για αυτούς λαχτάρα, ξέρετε ποια είναι? Να βγει καμιά παλαβή πατριωτική κυβέρνηση και να τους χώσει όλους μέσα. Και τότε θα δω, κύριε Χρυσοχοΐδη, αν ετοιμάζεις καινούργιες φυλακές στον Ασπρόπυργο ή στα περιφερειακά προαστία των Αθηνών. Να δω εκεί τι φυλακές θα ετοιμάσεις. Να κρατήσεις μια γωνιά για την πόρτη σου. Διότι δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και για τον κύριο Δένδια, το φίλο σου. Και για τον κύριο Κεραπετρή, τον άλλο φίλο σου. Και αυτοί έχουν ποδενέσκες. Έφτασε, κυρίες και κύριοι, να πει ο κύριος Δένδιας. Σας είπα, 5 με 6 αυτό κάνουμε, αντισυμβατικό δελτίο. παίρνουμε τις ειδήσεις και τις αναλύουμε. Δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Άρα ακούστε εμάς και μετά κλείστε τηλεόραση και πηγαίνετε για περίπατο. Πάρτε το σκύλο σας, πάρτε τη γυναίκα σας, το ίδιο είναι. Όπα, πάμε, έλα. Ένα, δύο, αλλά

Θα πάτε όλοι φυλακή σαν το καπεντανάκι που έχει ντούκλα το μουστάκι. Καλά, κοιτάξτε μη στραβώσει η δουλειά. Και βγήκα μια πατριωτική κυβέρνηση. Μην τρελαθεί ο κόσμος και δώσει κανένα τριαντάρι σε κανένα πατριωτικό κόμμα. Γιατί παιδιά, την έχετε κάνει από κούπες. Εγώ σας το λέω και αμαρτία ουκέχω. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα συγχωρεθεί σε αυτά που σας λέω. Προσέξτε μη στραβώσει το κλίμα και δοθεί στον κόσμο καμιά παλαβομάρα και δώσει κανένα 25% σε κανένα πατριωτικό κόμμα, θα πάτε όλοι φυλακοί. Καλά, καλά.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κύριε Δένδια, αλήθεια, στην πατριδογνωσία του δημοτικού, στη βαθμολογία του γυμνασίου, στη βιογραφία, οι καθηγητές σας και οι δάσκαλοί σας σας έβαζαν άριστα. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νεόκοπος δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση, ο οποίος θέλει να αναλάβει το κόμμα, ο οποίος θέλει να βάλει να βγει βουλευτής, ο οποίος θέλει, είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο οποίος θέλει να γίνει και Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι δυνατόν να αναφέρει ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων? Κύριε, δεν διαπείτε στο κάντα μας, πάστε τα νευρά. Μισθοσυντήρητε. Ρε φτωχαδάκι. Ρε κάτοικε εκεί του Παγκρατίου, στο φτωχό διαμέρισμα που μένεις με τη γυναικούλα σου και την οικογένειά σου. Βάλε ένα χάρτη, ρε κακομύρι, γεωπολιτικό, γεωφυσικό, ό,τι θέλεις, εκεί στον πίνακα, εκεί στον τοίχο, να δεις που είναι η Λευκάδα. Είναι αυτό να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να κάνει δηλώσεις επειδή δεν θέλει να τα βάλει με τους Ουκρανούς. Επειδή δεν θέλει να τα βάλει, θέλει να τα βάλει με τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει ότι το ντρόν το οποίο βρέθηκε, σοβαρό έβριμα, το οποίο αναστάτωσε τον κόσμο, άκουγα το πρωί, κυρίες και κύριοι, το ένας ψαράς το πήρε το ντρόν. Μα είναι δυνατόν? 100 κιλά, τα 300 κιλά έγιναν 100 κιλά. Σε εκείνου θα γίνουν 50 κιλά. Όσα κιλά κι αν είναι η βλακεία σας, είναι ακατάπαυστη, είναι αθεράπευτη. Είστε βλάκες εκφύσεως, εκγενετής βλάκες. Τα DNA σας είναι βλακώδη. Σας λουζόμαστε εμείς με τα βλακώδη DNA σας. Άκουα τον ψαρά και έλεγε, εγώ, λέει, το ψάρεψα, τον ντρόν. Τι να κάνει ο έρμος? Το πήρα, λέει, το τράβηξα, το τράβηξε. Με 100 κιλά εκθετικά επάνω. Θα μπορούσε να γίνει παράνομο του πυρός. Να τυναχτεί το μισό αιώνιο στο Αιγαίο. Να τυναχτεί το μισό Ιόνιο στο Αιγαίο, ναι, όπως το είπα. Ή το μισό Αιγαίο στο Ιόνιο, ή το μισό Ιόνιο στον αέρα. Δεν το βγάζει τις λέξεις μας. Έχουμε τα νοήματά μας με τον κύριο Δένδια. Και βγαίνει και λέει αυτός ο Τσανακό Τζαναμπέτης, που θέλει να βγει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο μελλοντικός κυβερνήτης της Ελλάδος είπε, δεν είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων η Λευκάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, την παρέδωσες στους Τούρκους? Την παρέδωσες στους Αλβανούς? Πού την παρέδωσες, ρε? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και βγήκε και το αθώο και απολολόπρόβατο, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι μορφή είναι αυτή? Αυτό τον τύπο λες και τον έχουν βγάλει από τα κλασικά εικονογραφημένα, τα οποία αφηγούνται κηδείες, φέρετρα, τελετές και νεκροταφεία. Ο τύπος είναι πραγματικός νεκροθάφτης. Από ποιο βιβλίο του Καρόλου Ντίκενς? Από ποιο βιβλίο του Ιουλίου Βέρν? Από ποιο βιβλίο των κλασικών εικονογραφημένων σε βγάλανε σένα και ξεπετάχτηκες? Η κακιά μάγισσα του παραμυθιού. Αν ήταν, κυρίες και κύριοι, κάποιος δεινός σκητσογράφος, θα τον έφτιαχνε πάνω από ένα τάφο να θάβει πεθαμένους. Πεθαμενατζής. Στη δε νομική, αφήστε τι λέγεται για τον κύριο Πετρίτη και για την καθηγητική του δεινότητα. Άσχετος. Έχω παλιούς φίλους στη νομική. Ο πιο άσχετος καθηγητής της νομικής είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, που αν δεν ήταν ο Περιστέρης, δεν θα γινόταν, κυρίες και κύριοι, ούτε εξοφυλαρούχας στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ζακύνθου, που χτες τους πλακώσανε με τα μπουκάλια στον πύργο οι πυριώτες. Φάγανε τέτοιο μπουκάλι που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους στον αγώνα μπάρας. Τι νόμιζετε? Ενημερωμένος για όλα είμαι. Νύχτα μέρα καταπίνω τις ειδήσεις σαν το βρικόλακα. Τους πλακώσανε με τα μπουκάλια χτες και έγινε κόλαση εκεί στον πύργο και διακόπηκε ο αγώνας του μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι είναι, κύριε Αρκουλή? Τα λέω σωστά? Μπράβο.
1: Εντάξει, ωραία. Μάστε, παλήθεια, λοιπόν.
0: Άρε μακαρίτη. Άρε μακαρίτη. Γιατί δεν ζεις. Γιατί δεν ζεις. Να καυτηριές εσύ. Μεγάλη στόφα ο αλέφαντος. Πολύ μεγάλη στόφα. Ληστεία το πρωί στην κάτω τη Θωρέα. Κάτι μου μυρίζει εκεί. Ρελές.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Μπάσκε. Μπάσκε. Μπάσκε ζει ο Παλαιοκώστας. Κύριε της ασφάλειας. Δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας μπατσούλης. Μόλις ακούσανε ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, πήρανε λέει καμιά 200.000 ευρώ εκεί. Τους πέσανε στο δρόμο και τα μαζεύανε από το δρόμο τα λεφτά.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Και δεν εμφανίστηκε λέει ούτε ένας αστυνομικός εκεί. Τους είπανε ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, κοντά στη Λιβαδιά, τους είπανε ότι υπήρχε Σαβ Τζιπ, στο οποίο επέβαιναν οι λησταρχοί, οι ληστές, τις κουκούλες. Δεν έσκασε μύτη ούτε ένας αστυνομικός. Τι γίνεται εκεί πέρα, μαγκές? Τα αρπάζετε όλοι από τον Παλαιοκώστα? Δίνει μεροκάμα το μεγάλος. Λευτεριά στο Βασίλη Παλαιοκώστα. Λευτεριά.
3: Δώσε πόνο.
0: Τους έχει πιάσει σύγκριο στην ασφάλεια. Ξέρετε, παίζουνε βρώμικα παιχνίδια καστοί. Παίζουνε βρώμικα παιχνίδια στην ασφάλεια. Πριν από λίγες ημέρες, γιατί είστε χάπατα. Δεν καταλαβαίνετε την επικαιρότητα, δεν διαβάζετε την επικαιρότητα. Δεν διαβάζετε εφημερίδες. Δεν διαβάζετε τις ειδήσεις. Δεν ακούτε τις ειδήσεις, δεν αναλύετε τις ειδήσεις. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Πριν από λίγες ημέρες, ένας μπατσό δημοσιογράφος στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία, έγραψε ένα πολύ βρώμικο άρθρο για τον επί 20 χρόνια δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα. Έβαλε ένα ερώτημα βρώμικο. Θα το έλεγα διαφορετικά, αλλά δεν μου επιτρέπει το ήθος μου. Ρε Φρίξο Δρακοντίδη, που σε ξέρω τόσα χρόνια, παίζεις το παιχνίδι της ασφαλιάς. Εγώ τι έχω να πω, το λέω στα ίσια, Φρίξο μου, και επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια και είσαι καλό παιδί. Καλά ρε εσύ. Καλά ρε εσύ. Πήγες και έγραψες άρθρο «Ζει ή πέθανε ο Παλαιοκώστας». Γιατί έχεις πληροφόρηση ότι έχει πεθάνει? Ποιος το έπανε, μπάτσι? Ντροπή ρε Φρίξο. Ντροπή ρε αγόρι μου, εσένα που σε αγαπάω, σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Από το μηδέν έγινες δημοσιογράφος, δεν ήξερα να γράψεις τι λέει, ούτε το όνομά σου. Και πήγες και έβγαλες αυτό το άρθρο «Ζει ή πέθανε ο Παλαιοκώστας» σε Πρώτο Θέμα. Ενά λοιπόν ο Παλαιοκώστας, εμφανίστηκε στην κάτω τη Θωρέα. Σε βάλανε οι αστυνομικοί να ψαρέψει τον Παλαιοκώστα, να ψαρέψει τα ταπεινά του ένστικτα για να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε στην κάτω τη Θωρέα. Πήγαινε βρέστονε. Τι τον πέρασε ρε τον Παλαιοκώστα, κανένα βλάκα? Ο Παλαιοκώστας, για να ξεφεύγει από την ελληνική αστυνομία 20 χρόνια, σημαίνει ότι τους έχει όλους χαρτζηλικώσει. Όλους. Δεν έσκασε μπάτσος εκεί το πρωί. Μαζεύανε τα κλοπημαία από το δρόμο. Τους πέσαν τα λεφτά, τους σκηθήκαν τα λεφτά στο δρόμο. Πρώτη φορά συμβαίνει. Και με το πάσο τους, με την άνεσή τους, τα μαζεύαν από το δρόμο. Και έχω την εκτίμηση ότι κάπου δώσανε κιόλας. Τα σκορπίζαν από εδώ και από εκεί. Άμα πάρεις 200.000 ληστεία, μεγάλη δουλειά έκανες, δεν θα δώσεις και 10.000 σε αυτούς, οι οποίοι σε περιέθαλψαν, σου έδωσαν αυτοκίνητο. Σε κάλυψαν. Δεν λένε κουβέντα για σένα. Και πήγατε ρε και γράψατε στο Πρώτο Θέμα «Ζει ή πέθανε ο Παλαιοκώστας». Γιατί σας βάλανε οι αστυνομικοί να κάνετε αυτή τη δουλειά για να εμφανιστεί σήμερα ο Παλαιοκώστας. Αν είναι ο Παλαιοκώστας. Δεν τολμούν να το γράψουν. Δεν τολμούν να το γράψουν. Μυρίζει η ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Και εμείς επειδή έχουμε μύτη, τη μυρίσαμε. Υφυπουργός Παπαθανάσης, το πόθεν έσκες. χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Καλά ρε αθεόφοβε, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Αυτό είναι δελτίο αντισυστημικό. Όχι το βράδυ έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο, να φοράμε τις περούκες, τα περουκίνια, να φοράμε τις γόβες, τις ακριβές τσάντες, τα ακριβά τα γεράκια και να βγαίνουμε και να κάνουμε τους κοκοβιούς και τις κοκοβίνες, την κυρία Κουκοβίκου, Κουκουβίκου, την κυρία Κουκουβίνου, Κουκουβίκου, πως λεγόταν αυτή, στο ειδί γενή να φοβάται τον άντρα. Κοκοβίκου, η κυρία Κοκοβίκου, στο δελτίο των 8, ποιον 8, 8 παρατέταρτο βγαίνουν, 8.30 τελειώνουν, τα μαζεύουν και φεύγουνε. Και τώρα που έφυγε η Κοσιόνη, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τώρα που μας άφησε χρόνους τηλεοπτικούς η κυρία Κοσιόνη, θα τα βάψουμε μαύρα. Ήδη είμαι τεθλιμμένος, βαρύτατα στεναχωρημένος για την απώλεια της κυρίας Κοσιόνη από το Sky. Λευτεριά και στη Σία Κοσιόνη, με μια καλή μεταγραφή στον Αντένα, γιατί ο Χατζηνικολάου έχει πατώσει, έχει 4%. Άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, τι σου μένε να πάθεις. Και πάμε στο φιλέτο τώρα. Τώρα πάμε σε αυτούς που τα έχουν μεγάλα τα μάτια, τα μπράτσα και τα φρύδια. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας τεραστίο εκτοπίσματος κομματάνθρωπος στην Ελλάδα που λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο μεγάλος πατριώτης, ανιψιός, χωρίς καμία δόση ειρωνίας. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έδωσε μια βαρισήμαντη συνέντευξη δισέλιδη στην εφημερίδα Ρία του μεγαλύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, του φιλτάτου, του μεγαλειωτάτου της δημοσιογραφίας, Νίκου Χατζηνικολάου. Σε αυτή τη συνέντευξη υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Το NGR, το διαδικτυακό πόρταλ του εφοπλιστού κύριο Βάγγελου Μαρινάκη με το τεράστιο εκτόπισμα, μη σε πετύχει ο Βαγγέλα σε καμιά γωνία. Μη σε πετύχει. Και τον δεις και βράδυ, έχεις τελειώσει. Πας με έφραγμα.
4: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
0: Εκεί λοιπόν, στο NGR, από χτες λυσάξανε. Λυσάξανε να βάλουν εναντίον του μέγιστου πολιτικού ανδρός, του μέγιστου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και εναντίον του μέγιστου αυτοκράτορος της ελληνικής δημοσιογραφίας, του κύριου Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτοί οι κακοπροαίρετοι, αυτά τα παλιόπαιδα του NGR, γράψανε δήθεν, δήθεν, που πρέπει να διαψευστούν αυτά με τα βδελιγμίας, ότι λέει ο μέγας πολιτικός ανήρ, ο κύριος Δημητριάδης. Ακούστε τι έγραψαν τα παλιόπαιδα του NGR, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα. Όχι στο στόμα, πιπέρι στο χέρι, να μην ξαναγράψουν. Να τους κάψουμε τα χέρια. Γράψανε, λέει, ότι η συνέντευξη ήταν στημένη. Τι κακοήθειες είναι αυτές. Γράψανε επίσης ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός και πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης που παραιτήθηκε επί της εποχής των υποκλοπών, ότι ο ίδιος, λέει, από το γραφείο του, λέει, έφυγαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Και όταν στημένη συνέντευξη, και μάλιστα λέει ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη, είχε σχέση με το γραφείο τύπου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη. Ακούστε κακοήθειες που λένε για το μέγιστο πολιτικό άνδρα, τον κ. Δημητριάδη. Στη συνέντευξη αυτή επίσης λένε και κάτι άλλο οι κακοήθεις του NGR και του Βήματος, τους οποίους σίγουρα τους έχει βάλει ο κ. Μαρινάκης να χτυπήσει την κυβέρνηση. Σίγουρα. Εμείς τιθέμεθα αναφανδών υπέρ της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης. Κυρίες και κύριοι, ήταν Ευαγγέλιο αληθείας. Ναι. Ο κακός Μαρινάκης. Ο καλός Δημητριάδης. Ο μεγάλος Χατζη Νικολάου. Ο Ναπολέων της ενημέρωσης. Εκθιάστε τους. Δοξάστε τους. Αυτοί λοιπόν στο NGR, οι κακοήθεις, τα παλιόμαλα, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα, τολμήσανε και γράψανε ότι λέει ο κύριος Χατζη Νικολάου πούλησε το 33,33% σε μια διαφημιστική εταιρεία. Και τα συμβόλαια της πώλησης, ακούστε τι γράφουν. Τα έφτιαξε, λέει, και μπήκε ως νομικός παραστάτης στην αγοραπολισία που έγινε μεταξύ του συγκροτήματος της Real Group των κυρίων Χατζη Νικολάου Κουρί με τη διαφημιστική εταιρεία. Μπήκε νομικός μεταξύ, για να κάνει τα συμβόλαια, ο κύριος Δημητριάδης. Ακούστε τι διαπλοκή φτιάχνουν και υφαίνουν αυτοί οι κακοήθεις του NGR. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και βεβαίως σε αυτή τη συνέντευξη στην Περιβόητη βγήκε ο μεγάλος πολιτικός άνδρας που επί των ημερών του η ΕΕΠ δεν παρακολουθούσε πολιτικούς. Παιχνίδι είχαν στήσει. Ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό παιχνιδάκι. Να δούμε αν το τηλέφωνο του δεν διαμπάζει. Να δούμε αν τη λέει ο Χίος το τηλέφωνο με τις χώρες του. Να δούνε τι λέει με τους συναδέρφους του. Παίζανε ουσιαστικά. Είχαν φτιάξει μια μονόπολη. Όχι παρακολουθήσεων. Από περιέργεια ακούγαν τα τηλέφωνα για να μας προστατέψουνε. Είχαν απλώσει από πάνω μας ένα τεράστιο δίκτυ προστασίας για να μας προφυλάσσουν από τις κακές παρέες. Και όχι μόνο αυτό. Όταν έφαγα τις δυο σφαίρες, αυτοί συνήνεσαν για να μην φάω περισσότερες και να μπλοκάρει το όπλο. Αυτοί με έσωσαν δηλαδή. Χρωστάω σε αυτούς τη ζωή μου. Πώς αλλιώς να τα πω, κυρίες και κύριοι. Πώς αλλιώς να τα πω. Αυτοί οι καλοί και ο άλλος ο κακός. Βάλε τον κακό να τον ακούσουμε. Τον κακό. Τον κακό Βαγγέλη. Μα είναι δυνατόν, κύριε Μαρινάκη, να λες τέτοια πράγματα για τον κύριο Δημητριάδη. Για το μέγιστο πολιτικό άνδρα του τόπου. Ντροπή σας, κύριε Μαρινάκη. Ντροπή σας. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά.
5: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Το λούπαρε ο Βαγγέλης, τι είναι αυτά που λέει. Κύριε Μαρινάκη, ποιος θα που λέτε.
5: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος.
0: Σας παρακαλώ, παρακράτος.
5: Μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης. Αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Ωρε Παναγία μου, πού τις είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και δεν τις θυμάμαι εγώ. Και έχει και μια άλλη δήλωση που έχει κάνει, δυνατή, βάλε και αυτή. Κύριε Μαρινάκη, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα για τον Όσιο Κυριάκο, για τον Όσιο Γρηγόρη, για τον Όσιο Γεραπετρίτη. Τι είναι αυτό που λέτε παρακράτος. Ποιος σας τα έχει πει αυτά. Συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, αλλά κάνετε μεγάλο κακό να διαβάζετε κάθε μέρα την εφημερίδα Μαγκελιό. Σας δημιουργεί πολύ μεγάλο εθισμό και μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ, σταματήστε να διαβάζετε Μαγκελιό. Σταματήστε.
6: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όπως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή.
0: Πες τα, Βαγγέλη!
6: Οι οποίοι επανειλημμένα δεν έχουν ούτε δουλειά, με το ελληνικό δημόσιο, ούτε σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από την δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στην παγκόσμια ναυτιλία. Η απλοκή είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο. Η απλοκή είναι να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το ίδιο όφελος. Όλα αυτά θα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και στην πατρίδα, χωρίς να περιμένω τίποτα και κανένα όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Καζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει.
0: Λευτεριά και στο Βαγγέλη Μαρινάκη! Λευτεριά!
6: Και αντέχει όταν δεν έχει να αποκριθεί τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή. Και στο τέλος...
0: Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα, λέει εδώ φίλος.
6: Ότι δεν θα άλλαζαμε τίποτα αυτό το πανέμορφο...
0: Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα!
6: Και το έκανα ξανά και ξανά.
0: Έχουν χιούμορ οι ακροατές. Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα, Βαγγέλη μου. Παρακαλώ, βγάλε τον το φίλο μας.
7: Στέφανε.
0: Έλα, αδερφέ μου.
7: Καλησπέρα. Μήπως έχεις ντούγκλα στο μουστάκι.
0: Μωρέ, και ντούγκλα στο μουστάκι έχω και στο κάτω μουστάκι έχω. Γεια σου, φίλε. Τραγούδι. Ντούγκλα στο μουστάκι, στο κάτω. Στο κάτω.

Μεγάλες στιγμές. Η χώρα ζει μεγάλες στιγμές. Λευτεριά στο πολιτικό κρατούμενο και διωκόμενο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κάτω τα χέρια σας, θα σας τα κόψω. Μου έχει κάνει 9 μηνύσεις και 9 αγωγές. Γεια σου ρε Γρηγόρη Γίγαντα. Λευτεριά στο Γρηγόρη Δημητριάδη, που έγινε θυσία για τον τόπο. Του χαρίζω το τραγούδι της Άτζελας Δημητρίου. Ποια θυσία, Γρηγόρη μου, Γκρέγκορι Πέκ μου.

Πάμε λίγο στα ποδενέσχες για να δούμε λίγο κάποια νούμερα που μας ενδιαφέρουν. Ποδενέσχες, Κωστάκη Καραμαλή, το Αχιλλέος. Ο τύπος ο οποίος διαφεύγει ακόμα από την τσιμπίδα του νόμου. 828.000 καταθέσεις, 350.000 εισόδημα, 23 ακίνητα και συμμετοχή σε 4 εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες είναι offshore εταιρείες. Είναι offshore εταιρείες. Ο καημένος. Να τον λυπηθούμε.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρασε τη Σκοβέση, διετής ανανέωση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και των κυρίων Μουζάκη και Θάνου, με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, με παρέτηση απειλή ο Τσιάρας. Στο καλό, να ανοίξει και το μικροβιολογικό, να ησυχάσουμε. Θα σας αλλάξουν τα πετρέλαια οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, και ειδικά η κυρία Παπανδρέου, πήγατε να την εκδικηθείτε. Οι δικαστές δεν κρίνουν μόνο βάσει των νόμων, κρίνουν και βάσει της προσωπικής πεποίθησης. Αυτό να το θυμάστε, το λέει η ποινική δικονομία. Βάση της προσωπικής δικανικής πεποίθησης, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσάρα. Μάστα και φύγε! Μάστα και φύγε!

Πόθεν έσχες Αλέξη Τσίπρα. Δύο διαμερι... Εγώ ένα ήξερα. Πώς το ένα έγιναν δύο? Ένα λεπτό. Εγώ ήξερα για ένα διαμέρισμα στο Διόνυσο. Εδώ ξαφνικά βλέπω... Ένα λεπτό, κύριε Τσίπρα. Γιατί ξέρετε, όσο και αν κάνουν ελαμογές, όσο και αν πάνε τα κρύψουνε, όσο και αν πάνε τα κουκουλώσουνε, κάποια ψήγματα αλήθειας φαίνονται στο ποθενέσχες. Εγώ ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ακίνητο στο Διόνυσο, το οποίο το έχει φτιάξει ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, ο Παύλος Τσίπρας, και το οποίο το έφτιαξε με λεφτά της Χούντας, της Επταετίας, Παπαδόπουλο. Ήταν ο μεγάλος εργολάβος της Επαναστάσεως, εντός εισαγωγικών. Αφήστε, τα έχω γράψει, το έχω καλύψει το ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβγαλα τη φωτογραφία του Παύλου Τσίπρα στον αέρα. Το πού τη βρήκα είναι άλλο θέμα. Αμα σκάβεις βρίσκεις. Και δικά σου στάφους. Κύριος Τσίπρας, φαίνεται ότι έχει δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο στην Αττική. Ξέρετε πόσο κάνει το κάθε διαμέρισμα στο Διόνυσο? Από 500. 5 με 6. Χιλιάρικα. Κατοστάρικα, ρε. 500 με 600 χιλιάρια κάνουν τα σπίτια στο Διόνυσο. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών. Ένας πρώτος όροφος 211 με ζωνέτα είναι. Όχι διαμέρισμα. Από γονική παροχή αποτελούν τις νέες εγγραφές ακινήτων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Τσίπρα. Στο πόθεν έσχεσαι, ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει εισόδημα μόνο 72.000, το οποίο επιμερίζεται σε 33.000 από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, 32.000 από εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά ύψους 6.000 ευρώ εισόδημα από ακίνητα. Παίρνει μάλλον και νίκια. Επίσης, κύριε Τσίπρα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης βάζετε και το ενίκιο? Δηλαδή βάζετε το 500 που πληρώνετε στο Σούνιο? Ε, το βάζετε και αυτό? Για να πάρετε πίσω επιστροφή από το Α2, από το επίδομα 2. Ε, ψευτολόγοι. Ε, ας πω, και κάτω στην Αστρέχα, στο Σούνιο, απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα που έκανε εργασίες ενώ απαγορευότανε. 500 ευρώ πληρώνεις ακόμα νίκη, κύριε Τσίπρα? Ε, 500 ευρώ. Έχει και ένα δάνειο 20.000. Έχει πληρώσει τα 15. Έχει δάνειο πιστωτική κάρτα 1.500 ευρώ. Με οφειλόμενο ποσό 771, ενώ δηλώνει μοτοσυκλέτα 652 κυβικά, πακτήτη και το 7. Και επίσης, ο κύριος Τσίπρας δηλώνει συμμετοχή με αρχικό κεφάλαιο 2.700 στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Και δεν μου λέει, Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα? Ε, η Μαρίκα. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Η Μαρίκα.

0: Κύριε Αρκουλή, βάλτε και την απάντηση του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Μαρινάκη, που είχε δώσει όταν τον αποκαλούσε ο κύριος Μαρινάκης διαπλεκόμενο και ότι είναι αυτός η κατάρα του τόπου. Για βάλτε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού.
0: Κοιτάξτε, εδώ ακούτε τον πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο της Ελλάδος. Ησυχία, απόλυτη ησυχία, να ακούσουμε την ερώτησή του, παιδιά. Η ερώτησή του έχει βαρύνουσα σημασία. Σαν τις ερωτήσεις που έδωσε και που έγιναν στον κύριο Δημητριάδη στη Ριέλ. Ησυχία απόλυτη. Τσιμουδιά. Χατζη Νικολάου speaking.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χαρισνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χαρισνικολάου.
0: Ήταν μια από τις πιο αντικειμενικές συνεντεύξεις που έχουν δοθεί του κύριου Χατζηνικολάου με τον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Έβαλα τα γέλια. Τώρα μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Σε τι τόπο

0: Ορίστε, κύριε Αρκούδη. Τι θέλετε? Γραμμή. Βγάλτε τη και τη γραμμή. Βγάλτε τη. Εδώ μιλάνε.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηνικολάου. Τώρα είναι δυνατόν να μιλήσουν οι ακροατές. Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, κύριε
0: Κύρο. Καλησπέρα, κυρία Γλωσσοκοπάνα.
1: Πάπα.
0: Ναι.
1: Με ποιο δικαίωμα,
0: τι
1: κύριε
0: λες,
1: μου.
0: Τι λες.
1: Με ποιο γιατί... δικαίωμα, κύριε μου.
0: Κύριε μου.
1: Εγώ πήρα να σου πω ότι είσαι δυνατός, συνέχισε. Είμαστε δίπλα σου, θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Μα αρέσουν αυτά που λες. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή είμαι και εγώ κρυαρίνα, μην με βρίζεις. Γιατί αν αρχίσω εγώ,
0: σου απέδωσα.
1: Γιατί
0: άρα λοιπόν έχω δίκιο που σε είπα Γλωσσοκοπάνα.
1: Άμα πια. Θα τα πάμε πολύ.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά, γερός και δυνατός, θα λες έτσι όπως θα λες.
0: Και εσύ αγάπη μου, και εσύ. Γεια σου. Μ' αγαπάνε οι χείρες εμένα. Έχω μια... Κύριε Αρκούλη, γιατί μ' αγαπάνε πολύ οι χείρες? Και τα πέντε ορφανά. Οι χείρες και τα πέντε ορφανά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ένα ωραίο σχόλιο μου γράφει ο κύριος Ναπτάκης. Γεια σου Μαρινάκη Παπαφλέσσα. Επίσης, ο αγαπητός... ένας αγαπητός Χρήστος μου λέει: CIA είχε πει ότι ο Χρυσοχοίδης είναι εξαιρετική φυσιογνωμία, οπότε φυλακή δεν πάει. Ο Καραμαλής δεν είναι εφοπλιστής. Το πατρικό του είναι στο Διόνυσο του Τσίπρα. Και ένας ακόμα φίλος, για να διαβάσω και τα μηνύματά σας, μου λέει: τι ήθελε ο κύριος Δημητριάδης με το Ράμα στην Αλβανία? Να ξέρω, πηγαίνετε, πάρετε τηλέφωνο στο γραφείο του να το ρωτήσετε. Και ένας άλλος φίλος μου λέει: στη συνέντευξη που ακούσαμε του κύριου Χατζηνικολάου, ο Μητσοτάκης μιλάει ο Δημητριάδης? Ένα το καλό ερώτημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να ξέρετε ότι η σημερινή εκπομπή ήταν μια εκπομπή έντονης και μη ακμάζουσα στο δημοσιογραφικό χώρο πολιτικής σάτιρας. Όσα ακούσατε είναι όλα ψέματα. Όλα ψέματα. Λευτεριά στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, γίγαντα! Είμαστε όλοι μαζί σου, ρε! Προχώρα, ρε! Προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

τέσσερα νέα κόμματα έρχονται. Δείτε το σχετικό μου βίντεο στο Κωνσταντίνος Βογδάνος Greek Conservative στο YouTube. Εύχομαι να περάσετε καλά στους Metallica. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την εκπομπή της Παρασκευής στην ιστορία των blues. Σας άρεσε πάρα πολύ, τόσο πολύ μπορεί να την ξαναπαίξουμε. Θα πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες για το ζήτημα του ουκρανικού drone και πρόκειται στην πορεία της εκπομπής να το κάνουμε, διότι με αηδία, με συγχωρείτε, αυτή είναι η λέξη. Καλησπέρα στον Δημήτρη Θαριβιανάκη από τους Αγίους 10 στο Ηράκλειο Κρήτης. Καλησπέρα Στέλιο Ραπτάκη, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κύριε Καψάλη. Κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, στο 6943-635-451 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μόνο μέσω Viber. Κάτσε να σας το ξαναπώ, μπορώ να το πω με διάφορους τρόπους. 6.943.635.451, ορίστε. Πάντα υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να κάνεις κάποια πράγματα και δεν τον βλέπεις καν μπροστά σου. Αντώνη, να πω με για τα γυαλιά. Καινούρια είναι. Είδες. Κουκλί είσαι, αγόρι μου. Κουκλί. Ζωγραφίστο. Αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Αντώνη Αρκουλή, γνωστό AKA ως οικουμενικό τεκονσολάρχη πάσων των κονσολών, και σήμερα ρυθμίζει ο καλός φίλος και συνεργάτης τους ήχους. Ξανά λοιπόν, 6943635451 για τα γραπτά σας μηνύματα μόνο μέσω Viber. Αν χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν πρόκειται κανένας λάβει το μήνυμά σας. Και βεβαίως τηλέφωνο 2.107.108.000 ή αλλιώς 210-71-08-000. Αλλά μην πάρετε ακόμα, διότι έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή που θέλω να του μιλήσω τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες. Οπότε και πήρε μία απόφαση η οποία νομίζω ότι είναι σημαντική. Θέλω, παρακαλώ πολύ, να ακούσετε τη συνομιλία μας και θέλω, αν κρίνετε, αν αισθανθείτε ότι θα θέλατε να κάνετε μια ευγενική παρέμβαση, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, να μην διστάσετε να το κάνετε. 2-10-71-08-000, γιατί, διότι η εκπομπή αυτή είναι δική σας. Λοιπόν, μου λέει ο user, πάρα πολύ καλή Μετάλλικα, καλύτερη απόδοση από τις προηγούμενες δύο φορές που τους είχα δει. Ίσως έπαιξε ρόλο ότι ήταν στο στάδιο και όχι στο χωράφι της Μαλακάσας. Τους είχα δει στην Μαλακάσα. Εντάξει, τι να σου πω,

δεν δεσμεύει ότι το μεγαλύτερο, σημαντικότερο, κορυφαίο metal συγκρότημα είναι η Iron Maiden. Και το λέω χωρίς να είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Το αγαπημένο μου metal συγκρότημα είναι η Manowar. Αυτούς δεν έχω δει, τους περιμένω πώς και πώς. Καλησπέρα στον Θωμά. Α, ακούει από Πέλα νόμου Πέλας. Άσε φίλε Θωμά, το μόνο το οποίο έχω να σου πω είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανα εισαγωγή της κόρης μου που είναι 3,5 ετών, ούτε καν 4, είναι εκεί ακριβώς στα 3,5 χρόνια, της έκανα εισαγωγή και γνωριμία με τους Iron Maiden μέσα από το κομμάτι Alexander the Great. Και μάλιστα υπάρχει, πρέπει να σου πω, και μια ταινιούλα στο YouTube με υπόκρουση στο κομμάτι Alexander the Great και πλάνα από το Alexander the Great, την ταινία που είχε βγει, τη Χολιγουδιανή, πριν καμιά 20, δεν θυμάμαι, χρόνια, και η οποία ήταν αξιοπρεπής, θα έλεγα, σμπαυτικούλικη. Και έτσι μαθαίνω στη μικρή και για τον Μεγαλέξανδρο, το σημαντικότερο Έλληνα ίσως όλων των εποχών κατά κάποιους, και για τους Iron Maiden. Μετά εντωμεταξύ της έβαλα και το κομμάτι με την ελαφρά ταξιαρχία των Iron Maiden, το Trooper. Άσε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τίποτα στη ζωή, να ξέρετε, δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο αν κανείς επιστρατεύσει τα μεγάλα όπλα της ζήσης τούτης. Δηλαδή νηστεία, προσευχή, και άλλοι θα πούνε Ramones, άλλοι θα πούνε punk, άλλοι θα πούνε metal. Ναι, ο Θάνος μου το λέει, Metallica λέει, κάνουν marketing. Εντάξει, νομίζω είναι ο Κέρκ Χάμετ, ο οποίος ψηλός καμπάζει από αρχαία ελληνικά, οπότε κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος με τον οποίο πρόκειται να μιλήσω σε λίγο, αν δεν κάνω λάθος, είναι λαϊκός. Ναι, Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος μου στέλνει μήνυμα. Ραντεβού λοιπόν στους Maiden. Για το ουκρανικό, λέει, θαλάσσιο ντρόουν, άκουσες τη δικαιολογία, έλεγε ο σκληρός δένδιας. Δεν θα μου βάλεις άλλο TED. Θα μου το κρατήσεις, σε παρακαλώ, πολύ σε κενό. Και θα πάμε μετά στον Βασιλή για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν. Ο Δένδιας κάνει αυτό το οποίο μια ζωή κάνει. Δικηγόρος των Rothschild είναι. Και αυτή τη στιγμή θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλετε να το ακούσετε. Ορισμένοι, σε κάποιους πρόκειται να φανεί υπερβολικό, αλλά Κωνσταντίνος Μπογδάνος speaking, και είναι η αλήθεια. Βλέπω όλο ένα και μεγαλύτερη κινητικότητα από κέντρα συνδεδεμένα με το Ισραήλ, που επιθυμούν σιγά σιγά να παίρνει πόδιο Μητσοτάκης για να ανεβάσουν τον Δένδια. Εξού και ο Δένδιας θα κάνει όλα γαργάρα. Παραβίασαν την εδαφική μας κυριαρχία. Μην το κάνουμε Τσίπρας, που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτά τα λέγανε οι Τσιπραίοι. Επίσης, θέλετε μια πρόβλεψη? Δεύτερο ήταν ο Τσίπρας. Το Πασόκ θα παιχτεί αυτή τη στιγμή με τα κόμματα που είναι να κατέβουνε. Δεν μετράω Σαμαρά και δεν μετράω Κασιδιάρη. Δεν μετράω Σαμαρά διότι δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς πρόκειται να κατέβει. Μάλλον πιστεύω ότι ο Σαμαράς μέχρι το τέλος θα αμφιρέπει και θα ντυλάρει. Τα λέω στο κανάλι στο YouTube και σας λέω και γιατί. Και Κασιδιάρη δεν μετράω διότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εν τέλει πρόκειται να του επιτραπεί να κατέβει. Λοιπόν, με τα κόμματα όμως που είναι μέσα τώρα στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή με Τσίπρα και με Καριστιανού, σας λέω ότι η δεύτερη θέση είναι πολύ πιθανόν να παιχτεί μεταξύ Τσίπρα και Ελληνικής Λύσης. Και μπορώ να επιχειρηματολογήσω σε βάθος και μάκρος για αυτό το οποίο σας λέω. Από εκεί τώρα και ύστερα, κύριε Κώστα Λεϊλεκτσόγλου, δεν μπορώ να ακούσω το φωνητικό σας μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το στείλατε, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω διότι είμαι στον αέρα. Μου είναι αδύνατον να ακούσω φωνητικά μηνύματα. Εν πάση λοιπόν, περίπτωση, κάτσε τώρα να δω τι έγινε. Μου έχουν, όχι, δεν θέλω, φίλε μου, μου έχουν χαλάσει εδώ πέρα τα συστήματα. Μπράβο, πήγαμε. Για το ουκρανικό λοιπόν θαλάσσιο ντρόουν έχουμε. Παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, η θάλασσα έχει σύνορα, να σας θυμίσω, των εθνικών χωρικών υδάτων, με στόχο οπλισμένο στρατιωτικό μέσο άλλης χώρας
να χτυπήσει στόχο τρίτης χώρας, εμπλέκοντάς μας σε διμερή πόλεμο. Αυτό συνέβη με τους Ουκρανούς. Αν ήταν τουρκικό το ντρόουν, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Όμως επειδή είναι ουκρανικό και τους έχουμε δώσει το μισό μας πυροβολικό ταμείο, 1104, τους έχουμε δώσει τα αυτοκινούμενα, τους έχουμε δώσει. Έβλεπα προχθές BBC και στο βίντεο στο BBC τα μισά πολυβόλα των Ουκρανών, πυροβόλα, κανόνια σε απλά ελληνικά των Ουκρανών, ήταν ελληνικά, έχουν ακόμα επάνω την ελληνική παραλλαγή. Τα πήραν από τα ελληνικά νησιά και τα δώσαν στους Ουκρανούς και λέγαν σε εμάς ότι είναι άχρηστα και λέγαν σε εμάς ότι τα πυρομαχικά που τους δώσαμε είχαν λήξει. Α, μάλιστα, λήγουν στην Ελλάδα αλλά δεν λήγουν στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί είναι okay να χρησιμοποιούν λιγμένα. Εμάς άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι και χρειαστεί να πολεμήσουμε για παραπάνω από 3 μέρες, όσο τώρα έχουν πάει τα αποθέματα ο Δένδιας και οι φίλοι του, θα τα ψάχνουμε τα λιγμένα. Αλλά όχι, ο Δένδιας τα έδωσε. Ο Δένδιας λοιπόν βγαίνει και μας λέει για το ουκρανικό ντρόουν. Άκου τώρα σε παρακαλώ πολύ, ό,τι ξεφτύλας. Αλλοί ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι έχει μέσα, μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς. Ό,τι ξεφτύλας, αυτό είναι το θέμα. Μέγα τενεκέ. Αυτό είναι το θέμα. Ή το θέμα είναι ότι είσαι σουρωτήρι, ότι μπαίνει όποιος να είναι, σου παρκάρει οπλισμένα ενεργά ντρόουν στις δαντελωτές ακρογιαλιές της πατρίδας μας για να χτυπήσει ρωσικά τάνκερ στη Μεσόγειο και εσύ το κάνεις γαργάρα. Σε σχέση λοιπόν με τα ουκρανικά ντρόουν, επειδή ξαναλέω, έχω μιλήσει με στρατέους, έχω μιλήσει με ναυτέους, έχω μιλήσει με λιμενικαίους, έχω μιλήσει με κόσμο και δουνιά, σας λέω ότι η ελληνική πλευρά γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι Ουκρανοί και κάνει πλάτες στην Ουκρανία. Τους χάλασε τη σούπα μια βάρκα με ψαράδες. Αυτό είναι το κλου της όλης υπόθεσης. Ο Δένδιας ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι Ουκρανοί, ο Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι Ουκρανοί. Έχουν δώσει στους Ουκρανούς την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, την ελληνική αποκλειστική ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης, όπως επίσης και το ελληνικό Search and Rescue, για επιχειρήσεις των Ουκρανών εναντίον ρωσικών στόχων ή στόχων ρωσικού ενδιαφέροντος, και τους χάλασαν τη δουλειά οι ψαράδες που το βρήκανε και δώσανε φιρμάνι, έβγαλαν φιρμάνι, δώσανε εντολή διαταγή σε όλα τα πληρωμένα μέσα τους να λένε το εξής: μυστήριο με τον τρόπο. Πόσες φορές τον διάβασες τον τίτλο αυτό? Δεκάδες. Μυστήριο με τον drone ή thriller με τον drone. Κανένα μυστήριο, κανένα thriller. Ξέραν πάρα πολύ καλά ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως εφαλτήριο για να χτυπούν ρωσικούς στόχους. Τους έχουμε δώσει και το βρακί μας.

0: exist.
1: Να σας το πω κάποια άλλη φορά. Αν και σας το είπα όλο τώρα στο τέλος. Αθηνά, όχι, δεν θα φέρω την Αλεξία στην συναυλία. Ηλικιακά δεν την πιάνει, δεν πειράζει. Να σου πω, το παίρνει το vibe. Το παίρνει το vibe. Άμα το παιδί σου λέω μεγαλώνει με τρούπερ, το παίρνει μια χαρά το vibe. Είναι πάρα πολύ βασικό ένα αυτή παιδιού 3,5 ετών να εξοικειώνεται με το metal. Είναι πάρα πολύ βασικό, διότι το metal, ειδικά το κλασικό metal, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη μουσική με πάρα πολλά επίπεδα. Και το να καταλάβει από μικρό το αυτί ενός ανθρώπου ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχει απαιτήσεις για να τα ακούσεις είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται εύκολα σε όλους, ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο και είναι άξιο προσοχής. Αυτό είναι σπουδαία υπόθεση τώρα. Τι να λέμε. Τι ζήσαμε το Σάββατο, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Κι άλλος μεταλλικό πλήκτος. Γεια σου ρε Γιάννη Παπαδόπουλε, κομμάτω δύναμη. Λοιπόν, καλησπέρα μου, λέει η Σοφία. Οι Ουκρανοί γενικώς έχουν καλές σχέσεις με τα λιγμένα, ιδιαίτερα ο ηγετίσκος τους. Εγώ ξέρω, φαντάζομαι, Σοφία μου, ότι ο Ζελένσκι, αν μιλάς για αυτούς, δεν έχει καμιά σχέση με λιγμένα. Καλή περίπτωση, καλό σενάριο θα ήταν αν έπαιρνε λιγμένα χάπια. Όλα του τα συμπτώματα δείχνουν κοκαίνη. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια και σε μου ήρθε η Ουκρανική πρεσβεία να μου πει. Ας μου ήρθε η Ουκρανική πρεσβεία να μου πει και να πω σε αυτήν και σε αυτή τη φάση όλα τα συμπτώματα της κινησιολογίας και της συμπεριφοράς δείχνουν κοκαίνη. Και πείτε μου εσείς ότι δεν είναι. Μάχη 99,8. Γεια σου Λευτέρη δύναμη. Κάτσε μια στιγμή. Μα είναι ουκρανόπληκτος πειρατής. Πειρατή το τόπι μου. Αγαπημένε μου Λευτέρη. Γλυκό μου εσύ αγόρι. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Λευτέρη. Δεν σας λέω το επίθετό του επειδή είναι μεγαλοσύμβουλος. Μεγαλοσύμβουλος πολύ σημαντικών ανθρώπων. Μας παρκάρουνε τα ντρόουν. Μας παρκάρουνε σου λέω τα ντρόουν. Έχω το τρούπερ. Αν το έχω βρέστο μου, σε παρακαλώ, να το ρίξουμε. Μας παρκάρουνε τα ντρόουν στη δαντελωτή ακτογραμμή και τον γυαλό της πατρίδας. Τα ξέρουν, τα έχουν κατεβάσει και κάνουν τα σπαρθένους. Ξεβράκω το σπαρθένα, no exist. Και το βρήκαν οι ψαράδες, οι οποίοι, παιδιά, άγιο είχανε. Οι πυροκροτητές were live, πρέπει να σας πω. Οι πυροκροτητές ήταν ζωντανοί, ενεργοί. Αν τους ακουμπάγανε, θα είχαν πάει όλοι μαζί στον Άγιο Πέτρο. Παρέα, courtesy of the Ukrainian government. Και τους χάλασε τη δουλειά μια βάρκα με ψαράδες, που ουσιαστικά τους απεκάλυψε αυτό το οποίο η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει να κάνει, καλύπτοντας τους ουσιαστικά τους Ουκρανούς και δίνοντας χώρο εθνικής κυριαρχίας για πράξεις πολέμου εναντίον τρίτης χώρας. Εγώ ένα πράγμα σας λέω. Ένα πράγμα σας λέω. Αγάπη μου εσύ, αγάπη μου. Λοιπόν, αν ήταν τουρκικό αυτό το ντρόουν, θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Προφανώς θα είχε πέσει η κυβέρνηση, διότι είναι αδιανόητο ένα πολεμικό σκάφος οποιασδήποτε άλλης δύναμης να έχει φτάσει, παιδιά, μέχρι τη Ζάκυνθο, μέχρι τη Λευκάδα. Το έχουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι μου λέει ο κύριος Δαριβιανάκης. Κανένας δεν μας αγαπάει, όλοι κοιτάζουν την τσέπη τους και το συμφέρον τους. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για τους Ρώσους. Θεωρώ ότι με τους Ρώσους υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Μπερμπούτσαλε. Να σου το πω με ρωσική προφορά. Ούτε με τους Ρώσους υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Ενώ σε επίπεδο πολιτικό. Δεν τίποτα το ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι οι Ρώσοι, οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους ως τρίτη Ρώμη, αναγνωρίζουν ως πολιτισμικό τους πρόγονο και πολιτισμική τους κοιτίδα το ελληνικό Βυζάντιο, που εμείς το έχουμε πετάξει στα σκυλιά, είναι μία αλήθεια. Τι να κάνουμε. Οι Ρώσοι πριν από το 1002, οπότε και ο Βασίλειος Βουλγαροκτώνος, έστειλε τη μικρή του αδελφή την Ανούλα με κάτι δρόμονες και κάτι χελάνδια να διαπλέψει την Μαύρη Θάλασσα για να καταλήξει να γίνει νυφούλα στα 12

0: της στον Βλαδίμηρο τον Ρος και να τους μάθει να σκουπίζονται και να χρησιμοποιούν μαχαιροπύρουνα, είναι κάτι το οποίο τι να κάνουμε, το εκτιμάει η ρωσική ψυχή. Αλλά μέχρι εκεί, μη φανταστείς. Να σου θυμίσω, το 1963 η Σοβιετική Ένωση είχε απειλήσει να ρίξει πυρηνικά στην Ακρόπολη. Μόνοι μας είμαστε, αγάπες. We are all alone. Ευτυχώς έχουμε κανένα φίλο, τέλος πάντων, να κάνουμε καμιά καλή κουβέντα. Ο Καλλιτερίτης λέει ότι μπορεί να το έφεραν με νταλίκα ή με μεγάλο πλοίο και να το κατέβασαν με γερανό. Τι μαθαίνεις, είναι αυτό το οποίο σας το έχω πει από προχθές πάλι στο βίντεο στο YouTube. Με συγχωρείτε, ανερυθρίαστα κάνω τη διαφήμισή μου, διότι πριν από εσάς, για σας mothership έχει έρθει. Το κατέβασαν από μεγάλο πλοίο. Δεν ξεκίνησε το drone να κάνει 1700 χιλιόμετρα, 1500 αν δεν έκανε τον περίπλο της Πελοποννήσου. Αλλά θέλετε να μου πείτε ότι πέρασε τον drone από τον ισθμό? Κατά πρώτον, ο ισθμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα κλειστός. Λοιπόν, στείλανε ένα πλοίο, τέλος πάντων, container ship, δεν ξέρω κι εγώ τι, το οποίο όπου γουστάρει κατεβάζει, αφήνει στη θάλασσα και ένα από αυτά τα καριδότσουφλα και τέλος, κάπου εδώ πάνε και οι άλλοι. Τι μου γράφει ο George? Γεια σου ρε George, δύναμη. About myself but not alone. By myself but not alone, θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι, αυτό φίλε μου, όπως το λες, απαγορεύεται η αλίευση ιχθύων, αλλά επιτρέπεται πλοία ξένων δυνάμεων να αφήνουν οπλισμένα drone στις ελληνικές ακρογιαλιές. Ένα μεγάλο ουρανόμικες ασιχτήρ. Έτσι, πλανάτε στο στερέωμα. Σαν το εν τούτο Νίκα. Μας παλιά οι Έλληνες ηγέτες, οι ηγέτες τέλος πάντων του ευρύτερου ζητήματος που λέγεται ελληνισμού, κοιτούσαν στον ουρανό και βλέπανε εν τούτο Νίκα. Τώρα ένα μεγάλο ασιχτήρ νομίζω ότι είναι αυτό που θωρούν οι οφθαλμοί των. Βασίλη Καρυπίδη, καλό μου παιδί, αγαπητέ μου φίλε, νεανία έντιμε και συγχρόνως επιστήμονα αποστρατευθέντα από την υπηρεσία της πατρίδος. Καλέ σύντροφε της Νάνσης και καλό παιδί και αδελφέ, μ' ακούς?
1: Βάτε σκύλια λέστε είναι η χώρα. Κωνσταντίνε, σε ακούω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για αυτή τη φορά που μου δίνεις ξανά βήμα στην φιλόξενη συχνότητα Μάχη FM. Και ήθελα να ξεκινήσω, μιας και έκανες αναφορά στο συμβάν της Λευκάδας, στο, εγώ θα το έλεγα, οριακά και έγκλημα. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο κόσμος γιατί ποσότητα εκρηκτική ύλης. Μιλάμε και το τι μπορούν να κάνουν 300 ή 100 κιλά, ας υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει, ας πούμε, τι μπορούσαν να κάνουν είτε στους ψαράδες οι οποίοι αλίευσαν, ψαρεύσαν αυτή τη βάρκα, την είδαν εκεί πέρα να κόβει βόλτες, και άλλος πόσος κόσμος κατέβηκε στη συνέχεια στο λιμάνι όταν πήγαν το συγκεκριμένο.
0: Αυτό ήταν το πιο, κάπως, το πιο ωραίο από όλα ήταν αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: το κάναμε και αξιοθέατο. Το κάναμε, ναι, και αξιοθέατο.
1: Πήγανε, ναι, να το δούνε και δεν ξέρω πώς, δεν έχει σχολιαστεί καθόλου και δεν βρέθηκε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπο, κάποιο διάδειγμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Τίποτα ακόμα. Σήμερα μετά από πίεση, σε ανώτατο λέει διπλωματικό επίπεδο, το θέμα με το θαλάσσιο ντρόουν. Έπρεπε με το που το βρήκανε να έχει ανακληθεί ο πρέσβης μας στην Ουκρανία για να του πούμε φέρτε πίσω τις οβίδες των 105, τις χρειαζόμαστε. Αλλά συγγνώμη μισό λεπτό, Βασίλη, επειδή είσαι ρε παιδί μου, έχεις αυτό το του νεανία, το βιαστικό, είσαι το αντίθετο του διζελοκίνητου. Αρπάς ρε παιδί μου, αρπάς, βουμ, 0-100 σε 4 δευτερόλεπτα. Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να σε ρωτήσω το εξής. Το σκέφτηκες καλά?
1: Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης φιλοδοξεί. Και θα πάμε και στην Ουκρανία και θα πάμε σε όλα, αλλά θέλω αλλιώς να το ξεκινήσω. Ο Βασίλης φιλοδοξεί στις επόμενες εκλογές, οπόταν και αν αυτές λάβουν χώρα, να γίνει ο νεότερος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι 25 χρονών, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω τα τελευταία 5 σχεδόν χρόνια, εκ των οποίων τα 4 σίγουρα έχουμε μία στενή επαφή. Είναι ο νονός μου στον κόσμο του YouTube, ο άνθρωπος που με μπρίζωσε να κάνω κάτι το οποίο όχι απλά μου βγήκε, αλλά είμαι ευγνώμων που με έβαλε σε αυτό το σκεπτικό, σε αυτό το τρυπάκι και στη διαδικασία. Και είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο βάζω το χέρι μου στη φωτιά ως προς το εξής: τις καλές του προθέσεις. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν ξέρω τον βαθμό στον οποίο θα καταφέρει να πραγματώσει τους στόχους και τους σκοπούς του. Ξέρω όμως ότι αυτό το παιδί είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, για τους οποίους μπορώ να πω και να το πάρω πάνω μου ότι η πρόθεσή του είναι αγνή, φωτεινή και πατριωτική. Γι' αυτό σε ρωτάω, το σκέφτηκες καλά?
1: Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά, Κωνσταντίνη, και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή της ζωής τους βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Για κάθε έναν άνθρωπο αυτό το σταυροδρόμι έρχεται σε ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του. Κάποιον έρχεται για το αν θα επιλέξει, αν θα σπουδάσει. Σε κάποιον έρχεται αν θα επιλέξει αν θα πάει στο εξωτερικό ή όχι. Σε σένα μπορεί να ήρθε όταν σου προτάθηκε πρώτη φορά να εμφανιστεί στην τηλεόραση πριν 10 χρόνια, μετά από άλλα 10 χρόνια στο ραδιόφωνο. Το δικό μου λοιπόν σκαλοπάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο βλέπω μπροστά μου, είναι αν θα δώσω την μητέρα των μαχών και αν θα μπορώ στη συνέχεια να λέω στα παιδιά μου σε 15-20 χρόνια ότι εγώ, παιδί μου, προσπάθησα. Και ποια είναι αυτή η μητέρα των μαχών? Η μητέρα των μαχών δυστυχώς είναι μέσω της πολιτικής και δεν υπάρχει μέσω της καθόδου στις εκλογές. Είναι αυτή η οποία, θα την έλεγα έτσι όσο πιο απλά μπορώ, η μάχη απέναντι στο, να μην την πούμε εγώ κουλτούρα, να μην την πούμε καταστροφή του έθνους, να μην την πούμε ολική εξολόθρευση των μυαλών των νέων. Να το συμπεριλάβουμε όλο σε μια καινούργια λέξη, κάτι καινούργιο. Πώς να το θέσω όλο αυτό? Η μάχη απέναντι στο σύστημα, θα την έλεγα. Η μάχη απέναντι στο κατεστημένο. Η μάχη απέναντι στην υφιστάμενη κατάσταση. Και ενώ πάντα στην ιστορία έχουμε ταυτίσει τους προοδευτικούς ανθρώπους ως τους επαναστάτες και αυτούς οι οποίοι θέλανε να αλλάξουν τα δεδομένα, θεωρώ ότι σήμερα η επανάσταση είναι να είσαι πατριώτης, να είσαι συντηρητικός, να είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Έχει γίνει το νέο mainstream. Παντού και για οποιονδήποτε έχει σχέση με τον χώρο της Εκκλησίας, με τον φυσικό χώρο της Εκκλησίας, δεν αναφέρομαι στην ηγεσία, αναφέρομαι με τον ναό, θα διαπιστώσει ότι σφίζουν από ζωή, και πιστεύω ότι έχει παίξει και ρόλο η σειρά του Αγίου Παϊσίου, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οι ναοί, βλέπω μια μεγάλη στροφή πίσω στις παραδοσιακές αξίες. Ο νέος επαναστάτης είναι αυτός ο οποίος πάει κόντρα σε αυτά που του δίνουν έτοιμα. Πολυπολιτισμικότητα, αλλαγή της σύνθεσης της κοινωνίας, αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτός ο οποίος θέλει να διατηρήσει τις αξίες του και τα ιδανικά του είναι ο νέος επαναστάτης. Και εμένα αυτή είναι η μάχη μου, και αυτή τη μάχη θέλω να δώσω στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Έχουμε κάτι κοινό, ή μάλλον έχουμε ακόμα κάτι κοινό. Και εσύ και εγώ προερχόμαστε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πλέον πλαισιώνει αντισυστημικές επιλογές, αντισυστημικά εθνοσυντηρητικά κόμματα, και θα πούμε περισσότερο για την επιλογή σου να πολιτευτείς με την Ελληνική Λύση, προέρχεται από, θα έλεγα, την μεγάλη μήτρα της κεντροδεξιάς. Δηλαδή και από οικογενειακά περιβάλλοντα. Δεν σου λέω ότι έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ότι έχεις υπάρξει ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως δεν θα το πήγαινε εκεί πέρα, η ψήφος είναι μυστική. Αλλά προερχόμαστε από τη μεγάλη μήτρα της κεντροδεξιάς και από οικογένειες οι οποίες ήταν μέσα σ' άκρες αυτής της αντίληψης, από τον μπλε καφενείο. Πώς πιστεύεις ότι ξεπεράστηκε πλέον αυτή η καταγωγή, και θεωρείς ότι αυτό είναι ιστορικά τελεσίδικο?
1: Κωνσταντίνε, κοίταξε. Οι όλοι κατάγονται και έχουν κάποιο είδους οικογενειακό δεσμό με τα δύο, άντε τρία κόμματα τα οποία διαχρονικά έχουν περάσει από τη χώρα μας. Είτε η ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΚΚΕ, το οποίο είναι, ας πούμε, το οποίο έχει μείνει από τις καταστάσεις τέλος πάντων στον εμφύλιο και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει για κάποιον, για κάποια οικογένεια, να το θέσω έτσι, πολιτική παρθενογένεση, αλλά στη δικιά μου περίπτωση υπάρχει το εξής. Μεγάλωσα σε ένα νεοδημοκρατικό σπίτι, όπου η οικογένειά μου στήριζε την Νέα Δημοκρατία για να μην μας πάρουν οι κακοί Πασόκοι τα σπίτια. Αυτό το κλίμα υπήρχε στο σπίτι. Και ξέρεις, για κάποια χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρικάς, στα 15 μου, στα 17 μου, μπορεί και να το πίστεψα αυτό. Μπορεί να έβλεπα και να έλεγα ότι ξέρεις κάτι, μπορεί αυτό να ισχύει. Μεγαλώνοντας όμως, και μιας και είμαι παιδί της κρίσης, παιδί του κορονοϊού, παιδί της τεχνητής νοημοσύνης, διαπίστωσα ότι όλοι αυτοί δεν έχουν απολύτως καμία διαφορά, ή άντε να θέσω μια διαφορά, η οποία είναι μονάχα η γραβάτα. Όποιες πολιτικές και αν εφαρμόστηκαν από τις παρατάξεις που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είχαν κάποια ουσιαστική διαφορά. Μια γραβάτα ήταν. Απλά οι μεν ήταν επαναστάτες χωρίς γραβάτα και άλλοι ήταν σοβαροί οικογενειάρχες, υποτίθεται. Αλλά εγώ έτσι ήρθα και σε μια εσωτερική ρήξη, πρώτα απ' όλα προβληματιζόμενος για το τι πρέπει να κάνω, και στη συνέχεια και σε μια οικογενειακή ρήξη. Λέω, πατέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια, λέω, που στηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία, είδες, λέω, να βελτιώνεται η χώρα. Πώς? Το για πες μου, λέω, γιατί εμένα από τους 10 φίλους μου, οι 5 βρίσκονται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Η παρέα μου στην Ελλάδα εργάζεται σεζόν αναγκαστικά, γιατί δεν μπορεί να... δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι, ή μένουν με τους γονείς τους, δεν μπορεί να συντηρήσουν ένα σπίτι με μια δουλειά με ένα βασικό μισθό. Και μιλάμε τώρα για σπουδαγμένους ανθρώπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν επενδύσει 5-7 χρόνια από τη ζωή τους για να κάνουν μεταπτυχιακά, και αμείβονται με έναν μισθό που δεν τους φτάνει ούτε για να αυτοσυντηρηθούν. Όλα αυτά, λέω, πατέρα, λέω, εγώ θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Λέω, τους δοκιμάσαμε, λέω, αυτούς. Ψηφίστηκαν 52 χρόνια πλέον, ας πούμε. Και δεν βλέπω κάποια διαφορά. Δεν μπορώ, λέω, να δοκιμάσω την υφιστάμενη κατάσταση. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ξεκινήσω το δικό μου δρόμο αναζήτησης για να βρω με ποια παράταξη, με ποιο, καλά, τον ιδεολογικό χώρο το γνωρίζουμε. Ο χώρος, ο ιδεολογικός, ανήκει στον ευρύτερο εθνοσυντηρητικό, παύλα πατριωτικό χώρο. Και από εκεί και πέρα, μετά από αρκετές προσεγγίσεις, διάβασα προγράμματα, κοίταξα κοινοβουλευτικό έργο, παρακολούθησα ομιλίες και συγκεντρώσεις, κατέληξα ότι αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιλογή για εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεν μιλάμε απλά για μια αντίδραση στο σύστημα, γιατί η αντίδραση από μόνη της δεν αρκεί, θα πρέπει να αντιπροτείνεις, θα πρέπει να πεις ότι εγώ πιστεύω σε ένα εναλλακτικό μοντέλο, πιστεύω σε κάτι διαφορετικό. Τη βρήκα μονάχα στην ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία έκανα και μια προσέγγιση τα τελευταία χρόνια. Και τους τελευταίους μήνες οριστικοποίησα και την κάθοδό μου στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά είναι και η μοναδική διαφορετική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί όταν βλέπω ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία που κυβερνήσαν, δεν είχαν κάποια ουσιαστική διαφορά. Και απέναντι σε αυτό δεν μπορώ να επιλέξω κάποιον που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή και ο Τσίπρας δεν είναι το νέο. Το παλιό είναι. Και ο Σαμαράς, αυτός και αν είναι το παλιό, το αρχαίο είναι αυτός. Δηλαδή 74-75 χρόνια που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Ασχολείται 50 χρόνια με την πολιτική. Δεν μπόρεσε να λύσει τα προβλήματα της χώρας τότε. Δεν μπόρεσε να βελτιώσει την κατάσταση για τους νέους και για τις νέες. Δεν μπόρεσε να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα. Θα το λύσει σήμερα. 50 χρόνια και μπροστά του. Θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά να ανανεώνονται και τα πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από την πολιτική. Γιατί αυτοί, δυστυχώς, η πλειοψηφία των πολιτικών που μας κυβερνάνε, περνάνε σχεδόν όλη τη ζωή τους στον πολιτικό στίβο. Δηλαδή ακόμη και ο Άδωνης παρουσιάστηκε ως ένα αντισυστημικό πρόσωπο, άσχετα βέβαια που άλλαξε τις απόψεις του και έγινε και αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, είναι πλέον σχεδόν 20 χρόνια στην πολιτική. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να κάνεις 1, 2, 3 προσπάθειες, να μείνεις κάποια χρόνια και να προσπαθείς να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά πρέπει να αποχωρήσεις και να δώσεις το χώρο σε κάτι διαφορετικό. Βλέποντας τα αυτά λοιπόν, επέλεξα, όπως είπα, την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και θα δώσω τη μάχη μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο τόπος διαμονής μου τα τελευταία 10 χρόνια και λόγω σπουδών και μεταπτυχιακών και τα σχετικά. πιστεύω ότι είναι μια πόλη η οποία απαιτεί τεράστια προσοχή, γιατί εσύ μένεις στην Αθήνα, για μας τους εκτός Αθηνών, εμείς τα βάζουμε, τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί δυστυχώς, γιατί εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, για να γνωρίζω την κατάσταση πως είναι εκεί. Μπορώ να μιλήσω μόνο από εδώ πάνω. Βλέπω ότι είναι ένα διοικητικό κέντρο, το Κολωνάκι και οι περιοχές Πέριξ, οι οποίες αποφασίζουν για περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες πιθανόν οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πατήσει ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν πατήσει στην Περαία της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν πατήσει στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν πατήσει στη Ξάνθη, δεν έχουν πατήσει στην Κομωτινή. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και μία από τις αιτίες των προβλημάτων που έχουμε. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, ας μείνουμε εδώ για αρχή.
0: Κατάγεσαι από την Ξάνθη.
1: Σωστά, ναι, στην Ξάνθη μεγάλωσα. Μέχρι
0: δεν σκέφτηκες να κατέβεις στην Ξάνθη.
1: Δυστυχώς έχω φύγει από την Ξάνθη λόγω σπουδών και έχω φτιάξει τη ζωή μου στην Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη στην οποία μένω και εργάζομαι. Mm-hmm. Και τα προβλήματα βέβαια στην Ξάνθη δεν λύνονται από την ίδια την Ξάνθη. Δηλαδή είναι μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά είναι τεράστια σημασία και απαιτεί επίλυση τα προβλήματά της από το κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα εκεί πέρα, ούτε οι τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες ή οι βουλευτές που έχουμε και μειονοτικούς βουλευτές, οι οποίοι, άμα ανοίξουμε τώρα όλη αυτή τη συζήτηση, είναι τεράστιο θέμα, αλλά δεν μπορεί να λυθεί από τους ξανθιώτες το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται με μια σοβαρή κυβέρνηση, η οποία σου λέει ότι εγώ δίνω προτεραιότητα στη Θράκη, ειδικά στο δημογραφικό της Θράκης, όπου η σύσταση πληθυσμιακή είναι εντελώς διαφορετική. Τώρα πώς να εξηγήσω εγώ σε έναν Αθηναίο ότι είναι ο Πομάκος? Δεν μιλάω για όλους, έτσι. Mm-hmm. Μιλάω για μια μερίδα ανθρώπων η οποία ζει στο δικό του συνεφάκι. Πώς να εξηγήσω ότι είναι οι Έλληνες μουσουλμάνοι? Πώς να εξηγήσουμε τι είναι το τουρκικό προξενείο? Αυτά δυστυχώς είναι προβλήματα που τα λύνει κάποιος μόνο άμα είναι κυβέρνηση.
0: Προτείνει ο Χρήστος ότι όλοι οι βουλευτές, λέει, είναι από την επαρχία, λέει. Πώς δεν γνωρίζουν?
1: Οι βουλευτές είναι από την επαρχία. Να αναλύσουμε λοιπόν πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές και πόσους βουλευτές έχει η αντιπολίτευση.
0: Εγώ θα ήθελα να μείνουμε μόνο για μία σύντομη αναφορά, και το λέω γιατί. Διότι με ενδιαφέρει να απαντώ στους ακροατές.
1: Για
0: παράδειγμα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει, από εμένα λέει σίγουρη ψήφος. Γιάννη, δεν ήξερα ότι ψηφίζει Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Σοφία εξακολουθεί να μου λέει για τους Μετάλλικα. Ο Σάκης λέει, δεν είμαι δεξιός, δεν είμαι αριστερός, δεν είμαι κεντρός, αλλά ούτε και φιλελεύθερος. Πολύ απλά δεν γουστάρω την ανομαλία για τους ανώμαλους, γιατί είμαι μόνο Έλληνας. Ο κύριος Χρυσάφης μου στέλνει φωνητικό μήνυμα. Δεν μπορώ να ακούσω φωνητικό μήνυμα, κύριε Χρυσάφη μου. Είμαι στον αέρα. Πόσους βουλευτές βγάζει η Ξάνθη? Μην το τεντώσουμε περισσότερο όπως χρειάζεται.
1: Τα τρία συστημικά κόμματα έχουν. Ένας Χριστιανός ο Νεοδημοκράτης και δύο οι μουσουλμάνοι βουλευτές, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το παιχνίδι εκεί είναι και λήξαν.
0: Ναι.
1: Το προξενείο κάνει τα δικά του κόλπα, δεν υπάρχει. Είναι λήξαν το παιχνίδι και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή.
0: Ωραία, βρε Θήριο, να σε ρωτήσω, περίμενε. Την Αλφα Θεσσαλονίκης δεν τη φοβήθηκες? Εμένα μου αρέσει, να σου πω κάτι, μου αρέσει η τόλμη σου. Κατέβηκα στην Αλφα Αθήνα την πρώτη φορά που κατέβηκα, και τη μόνη ουσιαστικά, ως υποψήφιος βουλευτής. Πολλοί κόσμος με είχε πλήρως ξεγραμμένο. Εγώ είχα μία περπατησιά βεβαίως από την τηλεόραση ως επιτοπλίστων. Εσύ έχεις το πολύ επιδραστικό σου κανάλι στο YouTube, πολύ γνωστό ανάμεσα στους νεοτέρους και όλο και περισσότερες εμφανίσεις. Αλλά ρε άνθρωπε, δεν τη φοβήθηκε στην Αλφα Θεσσαλονίκης? Είναι η περιφέρεια των πολιτικών θηρίων εκεί.
1: Η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή στην οποία μένω. Μένω, ας πούμε, κεντρικά. Το θέμα είναι ότι είναι και μια περιοχή στην οποία ιστορικά εδώ πέρα βλέπουμε όντως πολλούς της κυβέρνησης, και θεωρώ ότι εδώ πέρα θα υπάρχει και η μεγαλύτερη επίδραση σε κάποιον νέο που το όπλο του δεν είναι τα χρήματα ή δεν είναι ότι εγώ είμαι υπουργός και έχω κάνει τάδερους φέτια, αλλά το γεγονός ότι είμαι ένας νέος που το όπλο του είναι ένα τηλέφωνο. Αυτό έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Βασίλης και ο λόγος μου, το όπλο μου είναι το τηλέφωνο και οι σφαίρες μου είναι τα λόγια μου. Αυτό είναι το όλο εγχείρημα. Και θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προσπαθήσω να αλλάξω τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Και παρά τα αυτά, το γεγονός ότι στην Α Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, κατεβαίνουν θηρία και με τεράστιους προϋπολογισμούς. Γνωρίζω ότι δεν είσαι το γένος Ωνάση, ούτε Βαρδίνο Γιάννη.
1: Εγώ δεν κάνω καν οποιαδήποτε απόπειρα να τυπηθώ οικονομικά με τον οποιοδήποτε. Μάλιστα δεν έχω καν σκοπό να επενδύσω χρήματα σε αυτό. Το σκεπτικό είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάνουν τόσο ακριβές καμπάνιες. Κλείνουν συμφωνίες με τηλεοπτικά μέσα ή με εφημερίδες της περιοχής. Όλοι αυτοί λοιπόν απευθύνονται στην υψηλή κοινωνία. Εγώ προσπαθώ να απευθυνθώ και στο νέο και στο νέο άντρα και στη νέα γυναίκα, η οποία λέει ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ θέλω κάποιον ο οποίος με διαφάνεια μπορώ να τον βρω, να του μιλήσω, να μου μιλήσει απλά, να με εξηγήσει και να πάρει ένα πρόβλημα από περίπλοκο και να μου το κάνει απλό και να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να απευθυνθώ πρώτα απ' όλα στη νεολαία αλλά και ευρύτερα στη συνέχεια. Δεν αποκλείω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 60, 70, 80 χρόνια, ο οποίος είναι συνταξιούχος, ο οποίος όμως έχει τη λογική μέσα στο κεφάλι του και σου λέει ότι θα κάτσω να προβληματιστώ, θα κάτσω να σκεφτώ, θα κάτσω να συζητήσω γιατί ένας 25χρονος θέλει να μπει στον πολιτικό στίβο. Εγώ ως άνθρωπος είμαι πολύ ταπεινός. Κάνω την πρώτη μου προσπάθεια, δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχω τη σκέψη πάνω το κεφάλι μου και ό,τι φέρει ο Θεός.
0: 25 χρονών. Έχεις πιστεύει στην επάρκεια για να σταθείς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο?
1: Πολύ άνετα. Δεν θέλω να περί αυτό λόγο, αλλά υπάρχει σχολή που σε κάνει βουλευτή, υπάρχει σχολή που σε κάνει υπουργό, υπάρχει κάποιο είδους πανεπιστημιακή εκπαίδευση για κάποιον. Οι προϋποθέσεις για τους βουλευτές είναι να είναι 25 ετών με καθαρό ποινικό μητρό και για τους άντρες να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία. Μάλιστα τώρα φημολογείται ότι σκέφτονται να το αλλάξουν αυτό και να το κάνουν στα 21 και για τους άντρες να μην είναι υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία.
0: Ούτε
1: αλλά
0: το ένα θα γίνει ούτε το άλλο, από ό,τι μαθαίνω.
1: Μακάρι να μην γίνει προφανώς.
0: Μου λέει ο Θάνος, συγγνώμη, ναι. Μου λέει ο Θάνος, ο οποίος είναι τρομερά δυσπιστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος, τι να σου πω, άκουγε τη Μαρία, νομίζω Άννα Μαρία το όνομά της, ναι, την Άννα Μαρία, του ονείρου η Άννα Μαρία. Πραγματικά έχει κάνει 90.000 views στο YouTube. Είναι η κοπέλα που έλεγε δουλεύω γκαρδαρόμπα σε κλαμπ και έχω φρικάρει. Και μου έλεγε του Μπιτρού, virtue signaling, δεν αυτό, δεν τα εννοεί αυτά τα οποία λέει, μη μασάτε. Είναι τρομερά δυσπιστός. Πραγματικά. Νομίζω ότι ο Θάνος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται μπροστά σε μια λαχταριστή μακαρονάδα και αναρωτιέται αν η μακαρονάδα είναι ολόγραμμα. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν και για σένα too good to be true. Εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματα που γράφονται με σεβασμό. Μου λέει ωραίος ο Βασίλης, αλλά αρχή άνδρα δείκνηση. Δηλαδή ότι άμα πάρεις εξουσία στα χέρια σου, τότε θα φανεί το πραγματικό μέταλλο του χαρακτήρα σου και το ποιος είσαι.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά υπάρχει μέσα σε όλο αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα πρέπει να υπάρξει και η πιθανότητα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οι εκλογές είναι ένας τρόπος να καταφέρουν άνθρωποι να προβληματίσουν τον κόσμο, να διεκδικήσουν την ψήφο τους και στη συνέχεια, άμα ο λαός τους εμπιστευτεί, να τους βάλουν μέσα στη Βουλή. Επίσης, το πιθανότερο είναι ότι εγώ, ακόμη και να εκλεγώ, δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει τα πάντα, διότι δεν υποστηρίζω ότι γνωρίζω τα πάντα. Εγώ γνωρίζω 5-10 πράγματα στα οποία μπορώ να προσφέρω. Για παράδειγμα, μπορώ να μιλήσω για τους νέους στα social media.
0: Α, μπράβο, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πες ρε παιδί μου ότι τα καταφέρνεις. Πες ότι επιτυγχάνεις το να εισέλθεις στο κοινοβούλιο και να γίνεις ο νεότερος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Αντώνη, τον χάσαμε, αν έχεις την καλοσύνη τον ξαναπάρουμε. Λοιπόν, εκεί θέλω να τον ρωτήσω, αλλά για κάτσε μια στιγμή πριν τον ρωτήσω, διότι εδώ πέρα ευκαιρία να αρπάξουμε τον Nesquik που έλεγαν και πιο παλιά. Για να δούμε αν θα προλάβω Μια στιγμή και δυο. Μα από μπαταρία. Φοβερός. Λες. Το καταφέραμε. Τον έχουμε. Ελά.
1: Επέστρεψα.
0: Επέστρεψες δρυμύτερος. Λοιπόν, και δεν προλάβαμε να βάλω και το τρούπερ. Και ετοιμάστηκα να σε κακολογήσω κιόλας. Να λέω, μα είναι δυνατόν, θέλει να γίνει ο νεότερος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και έμεινα από μπαταρία. Αλλά τελικώς μάλλον ήταν θέμα σύνδεσης. Μάλλον μας ακούνε. Και μάλλον βάζουν εμπόδια.
1: Είναι κανένα Predator, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι εμένα με είχε το Predator πάντως. Την περίοδο δηλαδή που ήμουν βουλευτής, υπήρχε περίπτωση να έχουν αφήσει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας απρεντατόριαστο, δεν νομίζω. Και μπορεί και να είναι ακόμα. Δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα το να κρύψω. Τι λέγαμε για τα 25 χρόνια, για τη θητεία, ναι, για το αυτό, για το ότι δεν υπάρχει. Α, ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Πού θέλεις λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, πες ότι καταφέρνεις να μπεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, να υποψιαστώ ότι κύριο από τα συνθήματα της εκστρατείας σου θα είναι «Κάντε με τον νεότερο βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σύνθημα.
0: Ευχαριστώ.
1: Το οποίο σκέφτομαι να το υιοθετήσω πολύ.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνε, θέλω να προσφέρω τη βοήθειά μου στα εξής θέματα. Για παράδειγμα, νεολαία και social media. Για παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Μπορώ να μιλήσω και με την ιδιότητά μου ως μηχανικός.
0: Αχα.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για τη woke agenda.
0: Αχα.
1: Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ασχοληθεί εκτεταμένα και με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ γνωρίζω 10 θέματα, με τα οποία 10 θέματα ασχολούμαι.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία τα γνωρίζω καλά. Δεν είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να σου μιλήσει για τα φοροτεχνικά. Διότι οι πολιτικοί μας σήμερα αισθάνονται ότι αν δεν γνωρίζουν ένα ζήτημα, τους σταυρώσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακό κάποιος να μην ξέρει τα πάντα. Είμαι 25 χρονών. Ξέρω 10 πράγματα και θέλω να μάθω και άλλα 10 και να μαθαίνω άλλα 10. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό και το ταπεινό. Και επίσης, επειδή νωρίτερα με ρώτησες και ήθελα να απαντήσω κιόλας,
0: mm-hmm,
1: στο ότι αν θα μπορούσα να σταθώ μέσα στη Βουλή, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν επιτυχία και ήταν ψεύτικα. Δεν με πειράζει κάποιος να μην έχει επιτυχίο, αλλά να λέει ψέματα. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει καμιά τριανταριά μαθήματα από το πανεπιστήμιο τους μέσα σε ένα χρόνο. Βέβαια, ποιο τρόπο δεν μάθανε ποτέ. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για σκάνδαλα. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι δίνανε χρήματα σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν τα δικαιούντουσαν. Ποιο είναι α, το παράπτωμα που έχω εγώ σήμερα στα 25 και β, θεωρώ ότι με διαφάνεια, με ειλικρινή συζήτηση και διάλογο με τον κόσμο και καθημερινό feedback ότι παιδιά, η Βουλή είναι αυτή, ψηφίζουμε αυτές τις τροπολογίες, έρχονται αυτά τα νομοσχέδια και αποκαλύπτοντας πάντα την αλήθεια, γιατί εμένα αυτός σου είπε είναι το όπλο μου. Το όπλο μου είναι το τηλέφωνο και οι σφαίρες μου είναι το στόμα μου. Θεωρώ ότι μπορώ σιγά σιγά και μπορούν να πιστεύω και όλοι οι νέοι, έτσι. Εγώ προτρέπω επίσης και τους υπόλοιπους συνομήλικους στην παρέα μου, στον κύκλο μου και μέσα από τα social media να ασχολούνται, διότι η πολιτική ημέητα είναι αυτή η οποία καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας. Από το πόσους φόρους θα πληρώσουμε μέχρι και το αν θα πάμε σε πόλεμο. Είναι κάτι τρομερά, χρειάζεται τρομερή υπευθυνότητα για αυτό το πράγμα.
0: Ενδιαφέρονται οι συνομιλικοί σου τώρα για αυτό το πράγμα. Κοίτα, εγώ δεν θα προσπαθήσω να το παίξω ο θείος που κάθεται με τους νέους στην γιορτή το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα. Σας παρακολουθώ λίγο, πρέπει να σου πω, ως ένα θέαμα σχεδόν εξωτικό. Σαν να βλέπω μια ξένη χώρα, την οποία ίσως να έχω επισκεφθεί πριν από 30 χρόνια και πλέον μου είναι αγνώριστη. Η νεολαία μου είναι λίγο σαν το Λονδίνο. Έζησα στο Λονδίνο χρόνια της ζωής μου, έκανα μέρος των σπουδών μου, εργάστηκα εκεί, ξέδωσα όσο δεν έχω ξεδώσει ποτέ οπουδήποτε. Τώρα κοιτάω το Λονδίνο, δεν μου θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνώριζα. Οπότε σε ρωτώ και να μου πεις σαν ένας πρεσβευτής, αν θέλεις, αυτής της ηλικίας. Έχουν το νου να σε παρακολουθήσουν ή απλά είσαι μία εξαίρεση? Διότι όσο γι' αυτό, εγώ το επιβεβαιώνω ότι ο Βασίλης έχει τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαιτούνται. Ή απλά είσαι μια εξαίρεση και επί της ουσίας δεν θα απευθυνθείς στους πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι Χατζικοσμάροβα, αλλά θα απευθυνθείς τελικά στους μεγαλύτερους που θα σε ψηφίσουν για να αισθάνονται και εκείνοι ότι μπολιάζονται από την νεότητα. Σου δώσα όλο το μάρκετινγκ της υπόθεσης τώρα.
1: Το έθεσες πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δυστυχώς η νεολαία δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Και εκείνο δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Δεν ασχολείται με τίποτα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των νέων σήμερα δεν ασχολείται με τίποτα. Σε προηγούμενη εκπομπή, στην προηγούμενη εμφάνιση που είχαμε κάνει μαζί, δεν λέγαμε ότι οι νέοι δεν ερωτεύονται, δεν κάνουν σεξ, δεν προχωράνε στις σχέσεις τους. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε ένα τεράστιο μέρος της νεολαίας, η οποία είναι αποχαυνομένη απόλυτα. Όχι, δεν ασχολούνται με τα πολιτικά. Ας το πιάσουμε αυτό στο τελευταίο σκαλί, το τελευταίο σκαλοπάτι της πυραμίδας. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θεωρώ ότι είναι κυριολεκτικά lost cause. Είναι χαμένο να προσπαθήσεις να απευθυνθείς σε αυτούς. Αυτοί πιστεύω ότι θα ξυπνήσουν μονάχα όταν μια κρίσιμη μάζα, η οποία ακούει και προβληματίζεται, αυτή πάρει τα σκύπτρα. Δηλαδή εγώ και ας πούμε ότι είμαστε το 1% των νέων που απευθυνόμαστε και έχουμε δημόσιο βήμα και ακτιθέμε τα καθημερινά μιλώντας και παίρνοντας θέση για κάποια ζητήματα σε όποιο, από οποιοδήποτε ιδεολογικό χώρο, απευθυνόμαστε σε ένα 20-30% ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται και προβληματίζονται. Υπάρχει και ένα 69-70% πόσο μένει μετά, το οποίο δεν κάνει καμία απολύτως κίνηση. Ζει στο τηλέφωνό του, ζει με έναν εγκέφαλο ο οποίος αδυνατεί να επεξεργαστεί ακόμη και τα πιο βασικά προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι όλοι αυτοί θα ξυπνήσουν μονάχα όταν δούνε κόσμο, όχι έξω, όταν δούνε κάποια αντίδραση. Ο νέος σήμερα δεν περιμένει τίποτα από τους πολιτικούς, δεν περιμένει τίποτα από την πολιτική, γιατί τους θεωρεί όλους ίδιους. Βλέπει ανθρώπους με κουστούμια να μιλάνε ακαταλαβήθηκα. Οπότε θεωρώ ότι όταν δουν έναν άνθρωπο, εδώ πέρα δεν θέλω να μπω στην περίπτωση του Φιδία στην Κύπρο, που έχει γίνει ας πούμε ανεξάρτητα από το τι έχει πράξει ο ίδιος, και εγώ θα διαφωνήσω σε πολλά πράγματα, παρακίνησε ένα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν ασχολούνταν. Εγώ αυτό θέλω να κάνω στη δικιά μας περίπτωση, να παρακινήσω ένα μέρος από αυτούς τους ανθρώπους που νοιάζονται, που ασχολούνται, που προβληματίζονται, και θεωρώ ότι θα μας πάρει μπάλα όλους μαζί μετά. Μόλις φτιαχτεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων η οποία προβληματίζεται και πάρει τα χέρια της τα σκύπτρα, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Επιλέγεις την ελληνική λύση, και προφανώς η ελληνική λύση επιλέγει και εσένα, διότι δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να δεχθεί ένα κοινοβουλευτικό κόμμα να σε χρήση υποψήφιο χωρίς να είναι κάτι το οποίο το αξίζεις. Αλήθεια, αισθάνεσαι τιμή?
1: Αισθάνομαι τεράστια τιμή, διότι ένα κόμμα το οποίο έχει διαχρονική, έχει πλέον μία παρουσία μέσα στη Βουλή 7 χρόνια, το οποίο έχει μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα, το οποίο έχει πρόγραμμα, οργάνωση και χιλιάδες στελέχη ανά τη χώρα, το να μου δίνει εμένα την ευκαιρία να κατέβω στις εκλογές, πολλό δε μάλλον στην Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά την κοιτίδα της παράταξης, μου δίνει μια τεράστια τιμή και, ένα τεράστιο, και μια τεράστια αίσθηση υποχρέωσης

0: αιώνων. Που όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι και όσοι, όσες τα υποστηρίζουν είναι επίσης απατεώνες και παλιάνθρωποι. Μπορεί να είναι απλά αφελείς. Προς τους λοιπούς λοιπόν θειασότες του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, πώς απευθύνεσαι?
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα και θέλω να σου κάνω μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, την οποία θα ήθελα και εσύ στη συνέχεια να ασχοληθείς, να κάνεις ένα βίντεο για αυτό το θέμα. Παρακολουθώντας κανείς τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχανε τώρα...
0: Μου βάζει και homework, παιδιά, ο Καρυπίδης.
1: Είχανε τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη παράταξη είναι το Reform UK του Nigel Farage. Το οποίο κέρδισε και τις περισσότερες έδρες στις τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, τι έγινε εκεί πέρα? Υπήρχαν δύο βασικοί συντηρητικοί παίκτες, έτσι. Ένας από τον οποίο ήταν το Reform, και ήταν και ακόμη ένας ο οποίος κατέβαινε, ο οποίος, ενώ θυμόμουν το όνομά του μέχρι τώρα, μου διέφευγε. Θα το κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Λοιπόν, και ο κόσμος συσπυρώθηκε, ήταν το Restore UK, λοιπόν, το ναι, κόμμα το οποίο κατέβηκε.
0: Όντως.
1: Ενώ αρχικώς το Restore UK είχε πολύ πιο μεγάλη στήριξη και δημοσκοπικά και τα σχετικά, αυτό δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη. Γιατί αυτό που κατάφερε ο Farage να περάσει στον υπόλοιπο κόσμο ήταν ότι είναι προτιμότερο να υπάρξει μια μεγάλη εθνοσυντηρητική παράταξη και don't split the vote. Το βλέπα παντού και στο TikTok. Νέοι να ανεβάζουν βιντεάκια που λέγανε να μην χωριστεί η ψήφος. Δηλαδή, αυτό το 30% πόσο πήρε στις εκλογές, αντί να χωριστεί σε 2 δεκαπεντάρια, το Restore πήρε ένα 2-3% και το Reform UK πήρε 30%. Για να μην τα λέω καταλαβίστικα, αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό. Να ακολουθήσουμε τον μεγαλύτερο, με βάση και την τελευταία κάλπη, ας πούμε τις τελευταίες ευρωεκλογές, με την Ελληνική Λύση να παίρνει 9,5% και με τις δημοσκοπήσεις, όποιος τις εμπιστεύεται ή σε όποιον βαθμό τις εμπιστεύεται, οι οποίες μετράνε την Ελληνική Λύση έως και 12% σήμερα, είναι πολύ προτιμότερο οι ακόλουθοι μικρών κομμάτων, τα οποία περιορίζονται στο όριο εισόδου της Βουλής, να ρίξουν την ψήφο τους σε ένα μεγάλο κόμμα, να φτιαχτεί μια μεγάλη εθνοσυντηρητική παράταξη, η οποία θα περιλαμβάνει και την πιο σκληρή δεξιά και τους αντισυστημικούς και τους, τον εθνικό χώρο και τους συντηρητικούς και τους αντισυστημικούς συλλήβδιν, έτσι, μια μεγάλη παράταξη η οποία θα μπορέσει να σταθεί, να διεκδικήσει ακόμη και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μετρήσει πολύ περισσότερο και θα τρομάξει πολύ περισσότερο το Μητσοτάκη να δει έναν Κυριάκο Βελόπουλο, μια ελληνική λύση, να το θέτω σωστά, με ποσοστά 15%. Άρα να υπάρξει μια διάσπαση της ψήφου στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία θα περιοριστούν πιθανώς και θα μείνουν εκτός Βουλής, και η ψήφος τους, για εμένα τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές, θα είναι χαμένη. Η κατάσταση σήμερα απαιτεί συσπήρωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, έτσι όπως το βλέπω, και πρέπει να υπάρξει μια φωνή. Άμα μπορέσει ο εθνοσυντηρητικός χώρος να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, τα πράγματα μέχρι τις μεθεπόμενες εκλογές, έτσι βάζω τον γκρουπάκι των 2-3 εκλογών που θα πάμε είτε τον Οκτώβριο είτε τον Μάρτιο μαζί, οι επόμενες εκλογές μετά από την επόμενη κυβέρνηση, θα σημάνουν πιθανώς και για το αν θα αποκτήσει η χώρα μας ποτέ μια πραγματικά εθνοσυντηρητική κυβέρνηση, να το θέσω έτσι, γιατί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στη χώρα μας δεν το έχουμε δει αυτό ποτέ. Δηλαδή να έχουμε, υποτίθεται, μια δεξιά κυβέρνηση και μια εθνοσυντηρητική αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, ναι, που μια λέξη που ήταν παντελώς άγνωστη στην Ελλάδα τελικώς πιάνει, αφού τη μετέφερα, με συγχωρείς πολύ, από το National Conservative και ήσουν από τους πρώτους που αφουγκράστηκε την ισχύ της. Κάποιοι στην αρχή κοίταζαν τη λέξη, την έννοια εθνοσυντηρητικός, ξαναλέω, National Conservative, λες και μιλούσαμε για κονσέρβες. Και βλέπω ότι έχει πιάσει τελικά αυτός ο σπόρος και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Αντώνη Αρχουλή, ξέρω ότι δεν έχουμε δελτίο. Έχουμε δελτίο τέτοια ώρα? Κάτσε, έχουμε. Ωραία. Όπα, ο φίλος μου Μιχάλης, καλώς τον. Σύσταση, λέει, προς τον αγαπητό Βασίλη, να παλέψει, λέει, στον προεκλογικό στίχο της πολιτικής για να δει πόσο δεν αξίζει τελικά, ειδικά σε αυτή τη χώρα, αποικία προτεκτοράτο από την εποχή της ανεξαρτησίας του. Και άκου τώρα, σε παρακαλώ, τι λέει και ο Θάνος, που είναι φίλος. Λέει, έχω, λέει,

0: την αίσθηση ότι ο Βασίλης δεν έχει καταλάβει λέει, τι έχουν υπογράψει με το μνημόνιο και πόσο βαθιά μέσα στο μέλλον. Έχει λέει σίγουρα λέει, αγνές και πατριωτικές προθέσεις. Λοιπόν, αλλά δεν θεωρεί ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Και το λέω όσο περισσότερο κομψά μπορώ. Εν τω μεταξύ, έχω ένα φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει μηνύματα μιας δασκάλας, η οποία είναι προφανώς βίζητα και παίρνει αναρωτικές για να πάει στο Ντουμπάι, φίλε. Και από το οποίο Ντουμπάι σηκώνει stories στο Instagram. Δηλαδή, το visita culture έχει πάει κόκαλο πλέον σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δασκάλα από την επαρχία, μικρή και ζουμπουρλούδικα, η οποία βγάζει κάτι τσοντοειδείς φωτογραφίες στο Instagram, παίρνει αναρωτική και σηκώνει stories από το Ντουμπάι, ρε μα. Δηλαδή πώς παράγουμε πολύ περισσότερες βίζιτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε και τις εξάγουμε τις που... Ναι. Τα νεύρα μου. Μείνε στην τηλεφωνική γραμμή, δεν τελείωσα μαζί σου μικρέ. Βασίλης Καρυπίδης κυρίες και κύριοι, επανέρχομαστε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 7. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Στα επίπεδα των 104 δολαρίων το βαρέλι παραμένει από τα ξημερώματα η τιμή του Brent. Απαντώντας στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, καθώς επίσης και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Κρίσιμη θεωρείται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο με στόχο την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ Κίνας και πιέσεις προς τον Xi Jinping για το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί αυτή την ώρα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024, με στοιχεία για εισοδήματα, ακίνητα, δάνεια, καταθέσεις και συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς και των σύζυγων τους. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη για τις υποκλοπές με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν το οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό. Και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα, αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη ανανεώθηκε ομόφωνα από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου για μία διετία. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργού Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Νεκρό εντοπίστηκε σε οικισμό της Ξάνθης νεογέννητο βρέφος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα. Ογκολόγος καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε συνολική κάθριξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς συνήθως τελικού σταδίου και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως στις 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει τους ασθενείς σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα. Οι δικαστές δεν το αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλους αδύναμη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στις φυλακές. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Βασίλης Καρυπίδης. Κοντολογείς λοιπόν, Βασίλη, κάνουμε έναν επίλογο.
2: Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εγώ θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, να δώσω τη δικιά μου μάχη, όπως είπα νωρίτερα, θέλω να πω, να μπορώ να πω στο γιο μου ή στην κόρη μου σε 20 χρόνια ότι εγώ προσπάθησα. Προσπάθησα και, και απέτυχα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα. Βέβαια, εύχομαι και μακάρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ας μην είμαι εγώ. Ας υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, νέα αγόρια, νέες γυναίκες, οι οποίες θα κάνουν την προσπάθειά τους να ξυπνήσει ο κόσμος κάποια στιγμή και σιγά σιγά θα δούμε την κατάσταση να αλλάζει. Και θέλω να προσθέσω πριν για αυτό που έλεγες για τις βίζιτες. Κωνσταντίνε, αυτό είναι σημάδι αρακμής. Θυμάμαι κάποτε όταν έπεσε τότε το Ανατολικό Μπλοκ, ότι έλεγαν, εγώ δεν ζούσα καν τότε, ότι πότε γέμισε η χώρα μας από Ουκρανές, από Ρωσίδες. Και σήμερα λοιπόν που υποτίθεται ότι στην Ελλάδα 2.0 η χώρα μας πηγαίνει κυριολεκτικά αεροπλάνο, τρένο, όπως το έλεγε ο Άδωνης, που πηγαίνουν όλα τέλεια και όλα άριστα, είναι οι δικές μας οι γυναίκες, οι οποίες αν βάλουμε και το Women Empowerment του νέου μοντέρνου φεμινιστικού, φεμιναζί κινήματος, που πάνε στον αραβικό κόσμο και εκδίδονται. Είναι πραγματικά, νομίζω, το μέγιστο της παρακμής που μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε να... θα κάνω εγώ ό,τι περνάει από το χέρι μου, γιατί πραγματικά πιστεύω στο σκοπό, θέλω να υπηρετήσω τον Έλληνα και την Ελληνίδα, πιστεύω στις θέσεις και το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης και θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, διότι είναι και το μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει έτσι από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Διαφορετικά χαθήκαμε. Κωνσταντίνε, διαφορετικά χαθήκαμε.
1: Λέει ο Θάνος, ο αυστηρός τηλεοκροατής, ότι δεν έχει καταλάβει, λέει ο Βασίλης, για πόσο καιρό μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα και πόσο βαθιά είναι η εθνική μας υποταγή. Εγώ θα αντιτείνω και θα αντιπροτείνω στον κάθε Θάνο ότι ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε καταλάβει πόσο νέος είναι ο Βασίλης και πόσο χρόνο πραγματικά έχει μπροστά του, ούτως ώστε να παλέψει και κάποια από αυτά τα οποία μας βασανίζουν και μας καταδικάζουν σε αυτήν την παρακμή, εφόσον μπορέσει να τα διορθώσει, να τα θεραπεύσει. Πόσο δηλαδή αυτή η γενιά έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Σε απεχθάνομαι διότι με κάνεις να αισθάνομαι μεσήλικας, σε αγαπώ διότι βλέπω σε σένα έναν νέο ο οποίος όχι απλά δεν με προσβάλλει όπως κάνουν πολλοί άλλοι, αλλά αντίθετα μου γεννά μία αληθινή και ζεστή αισιοδοξία. Βασίλη, από τη δική μου πλευρά προφανώς είναι ναι και να ξέρεις ότι σε αυτή την πορεία ο φίλος θα είναι δίπλα σου. Αυτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και πραγματικά εγώ έτσι το βλέπω. Ή θα δώσουμε τη μάχη, θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Αλλά τουλάχιστον να τη δώσουμε αυτή τη άποψη. Είμαι καλύτερα να προσπαθήσω και να αποτύχω, παρά να μην προσπαθήσω καθόλου.
1: Και ο Θάνος μου λέει, και εγώ νέος είμαι, μαν, 32 χρονών είσαι, νεότατος είσαι, φίλε μου Θάνο. Γι' αυτό και νομίζω ότι ίσως αξίζει τον κόπο να κοιτάξεις κατά πόσο μπορείς να νιώσεις, όχι να φανείς, στα παλιά με τα παπούτσια τι θα φανείς, να νιώσεις λίγο πιο αισιόδοξος. Τόπο στα νιάτα, λέει η Σοφία, και Βασίλη Καρυπίδη, καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σου.
2: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.

Είναι σπάνιες οι φορές που δεν πατάω καθόλου τραγούδι. Η μία περίπτωση είναι να πρόκειται για κάποιο ελληνικό άσμα το οποίο να είναι ύμνος θρύλος και απλά να ντρέπομαι. Είναι αυτό που λέει ντρέπεσαι, να μπεις μέσα στο σπίτι, ντρέπεσαι με τα βρωμοπάπουτσά σου να ακουμπήσεις το χαλί. Αυτή τη ροδομπορντοκόκκινη μπουχάρα από τα βάθη της Ανατολής, από το Ισφαχάν. Δεύτερη περίπτωση που σπανίως πατάω κομμάτι είναι να θέλω να πάω ρε παιδί μου προς νερού, να πλύνω τα χέρια μου, που έλεγε η αριστοκράτησα εκ των γιαγιάδων μου. Ή να βάλω ένα νεράκι. Ή να λαντήσω λίγο με τον Αντώνη, τον φίλο μου, να βγω λίγο απ' έξω ή να κοιτάξουμε λίγο τις μπάνκες και τις βάσεις δεδομένων μας για άλλα τραγούδια, δηλαδή να κάνω κάτι άλλο. Να μην είμαι από πάνω δηλαδή. Τρίτη περίπτωση, να πρόκειται για ένα τόσο αριστουργηματικό κομμάτι του ξένου ρεπερτορίου που παρά το γεγονός ότι τα αγγλόφωνα, γαλλόφωνα, ξενόφωνα κομμάτια είναι πολύ πιο εύκολο να τα πατήσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο, δεν μου γεννά το αίσθημα της αδείας να το κάνω, ειδικά σε κάποιες φορές. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση του The Trooper, τον Iron Maiden, και Iron Maiden γιατί, διότι βγαίνουμε από τον αστερισμό των Metallica, σας μακαρίζω όσοι πήγατε, δεν ήμουν, τους είχα δει παλαιότερων, να είστε καλά και πάντα χαρές. Άκουσα τα καλύτερα, πρέπει να σας πω, και κάποιες γκρίνιες, τέλος πάντων, βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν γκρίνιες. Μπαίνουμε όμως ουσιαστικά σιγούλια-σιγούλια στον αστερισμό της μεγαλύτερης metal μπάντας όλων των εποχών, σύμφωνα με ορισμένους, που δεν είναι άλλοι από τους Iron Maiden. Το συγκεκριμένο δε κομμάτι από το Peace of Mind το 1983 έχει ίσως και το ονειρικότερο line-up της συγκεκριμένης μπάντας. Αφήστε τον Bruce Dickinson, ο οποίος είναι η ηχηρή απάντηση σε κάθε μάνα, θεία, πατέρα, μεγαλύτερο συγγενή, ο οποίος έλεγε «Τι ακούς, είναι σατανάδες, είναι χαμένα κορμιά». Bruce Dickinson, θέλω να σου πω, καθηγητής πανεπιστημίου και ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας και πιλότος. Όχι σχέση με καταχρήσεις και αηδίες. Ο άνθρωπος υπόδειγμα και ο οποίος είχε και ένα project, τους Iron Maiden, οι οποίοι έχουν γράψει από τα σημαντικότερα τραγούδια στο διεθνές ρεπερτόριο για ιστορικές περιστάσεις, για κομμάτια της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτό, για παράδειγμα, το οποίο μόλις ακούσαμε, το The Trooper, είναι για την επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας, πόλεμος της Κρυμαίας, μια αυτοκτονική επίθεση του ελαφρού βρετανικού υπηκού μπροστά σε μια παράταξη από ρωσικά κανόνια. Τους κάναν σκόνη οι Ρώσοι τους Βρετάνους, και έμεινε στην ιστορία η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας. Το έχουμε μάθει και εμείς οι παλαιότεροι, το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, εκεί έχεις έναν υπερηχητικό Dave Murray στην κιθάρα, και δεν θα πω στην πρώτη κιθάρα, διότι οι Iron Maiden έχουν δύο lead guitarists οι οποίοι παίζουν ένα λαξ, και έναν διαστημικό Adrian Smith, ο οποίος ξεκινάει το σόλο και το συνεχίζει μετά ο Murray. Έχεις έναν αχαλήνωτο Steve Harris στο μπάσο και έναν εξώκοσμο πλήρως και συνδεδεμένο με ατομικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, Νίκο McBrain στα drums. Ξαναλέω, είναι από την εποχή που ακούμε και την original επίσης συνεργασία Steve Harris και Νίκο McBrain, και στο Rothschild περίπου εκείνης της εποχής. Τώρα τι σας λέω κι εγώ, τα δικά μου έτσι μουσικά αποθυμένα, πώς να το πω. Ρίξε μου ένα Alexander the Great, αυτό θα το πατήσω τώρα, και πριν το βάλεις θα δώσω το 2-10-71-08-00-00 σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε τηλέφωνο. Εγώ στην πρώτη ώρα ήθελα να φιλοξενήσω τον φίλο μου, διότι το βρίσκω και συγκινητικό, ρε αδερφέ, να κατεβαίνει ένα νέο παιδί σε αυτή την αρένα της πολιτικής. Και τώρα όσον αφορά στην δεύτερη ώρα, θα διαβάσω δικά σας μηνύματα και θα παίξω και μουσικές. Αν λοιπόν θέλετε
Τι είναι, το όπα, μπαμ, μπαμ, κατευθείαν οι γραμμές. Να είστε καλά, θα βγάλω λοιπόν τηλέφωνα σε λίγο. Αν λοιπόν θέλετε να τα πούμε στον αέρα, ξαναλέω 2-10-71-08-0-0-0. Μαχητικές καλησπέρες στο Βασίλη Καρυπίδη, μου λέει ο Θανάσης ο φίλος μου ο Πούλος. Συνεχίζω την ακρόαση, αν προλάβω θα σας πάρω τηλέφωνο. Γεια σου φίλε μου Θανάση. Ο κύριος Δημητριάδης λέει, ονομάζομαι Χρήστος Δημητριάδης και θα ήθελα να κάνω ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο. Κύριε Δημητριάδη μου, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό, ούτε στενός συνομιλητής του κυρίου Βελόπουλου. Είμαι ούτε στην εκπομπή του. Καλέσατε εκτός, τι να πω, μήπως παίζει τέτοια ώρα η εκπομπή επανάληψη στην Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω, θα επιλέξετε μια άλλη ώρα, από ό,τι γνωρίζω. Κάνει ενίοτε εδώ εκπομπές τα μεσημέρια ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση. Τόπος Ανιάτα, λέει η Σοφία, το αγαπημένο μου Σοφάκι. Αλφα Θεσσαλονίκης, λέει, πολύ υποψήφι, δύσκολη η περιφέρεια. Το ξέρω. Και το κομμάτι το οποίο θα ακούσετε τώρα, πρέπει να σας πω ότι αποτελεί πρώτης τάξεως εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Πρώτης τάξεως. Α, κάτσε, περίμενα να δω τι μου λέει ο Χριστός Ιατρόπουλος. Ναι, φίλε, συγγνώμη. Ο Ντίκινσον ήταν και στην ομάδα ξυφασκίας της Μεγάλης Βρετανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976. Παιδιά, σας λέω, καθηγητής πανεπιστημίου, πιλότος, ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας, μέλος Ολυμπιακής Ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας στο Μόντρεαλ το 1976, στο άθλημα της ξυφασκίας, και είχε και ένα side project, ρε αδερφέ, τους Iron Maiden. Ο Ντίκινσον, σας ξαναλέω, είναι το πλέον ακλόνητο και αποστομωτικό επιχείρημα σε κάθε πατέρα ο οποίος σου έλεγε «χαμένα κορμιά, αλήτες». Μιλάμε για Iron Maiden, δεν μιλάμε για Sex Pistols. My son, ask for thyself another kingdom. Η φωνή αυτή υποτίθεται ότι είναι του Φιλίππου του Δευτέρου της Μακεδονίας. Οι οποίοι Iron Maiden έχουν λύσει το Σκοπιανό, διότι μακεδονικό δεν υπάρχει, πριν εμφανιστεί καν το Σκοπιανό.

λέγοντας σε ένα μέρος της αρχαίας Ελλάδος, σε μια πανάρχαια περιοχή, ονόματι Μακεδονία. Και διηγείται όλη την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς ξεκινάει όμως σε ένα μέρος της αρχαίας Ελλάδος? Πριν να αρχίσουν οι Σκοπιανοί να μας λένε ότι ο Βουκεφάλας ήταν Ζάσταβα, ο Ντίκινσον και η παρέα του έχουν βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Εν τω μεταξύ, θέλω πραγματικά να καταλάβετε το μεγαλείο, διότι μέσα στο κομμάτι υπάρχει πυρίχιος. Κάθισαν κάτω και σου λένε ποιος ήταν ο μακεδονικός ρυθμός. Δεν ξέρω πώς το φτιάξαν αυτό, πώς ήλθαν σε επαφή με όλα αυτά τα μουσικά. Στοιχεία της μακεδονικής ταυτότητας, μάλλον και από τους Ποντίους, και σε κάποια στιγμή κόβει το κομμάτι και σου βάζει πυρίχιο μέσα.

και να σας πω πρώτης τάξης εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διότι από αυτό το άλμπουμ και από αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι κάτσε τώρα, ακούω αυτό και μετά μιλάω.

τσέκαρε τη γνώμη του Ντίκινσον για τη σύγχρονη Ελλάδα στο live το 2016 στο Βουκουρέστι και η χειρότερη να είναι τον δικαιολογό. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Η Αθηνά μου λέει, αν έτσι και το παίξουν, λέει, θα γκρεμιστεί το ΆΚΑ. Ρε, το παίξανε στη Μελβούρνη το 2023 και το παίξανε μια φορά το 2024 στις ΗΠΑ και θα το παίξουν στα Αθηνά. Το 22 στην Αθηνά δεν το παίξανε, αλλά εντάξει, μπορεί να έχουν καταλάβει. Διότι όταν το παίζουν στη Μελβούρνη, σε κάποια στιγμή γυρνάει στο κοινό και λέει, υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία.

0: ψυχολογιά. Χρήστο, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν το έχουν παίξει στην Ελλάδα. Μου λέει, δυστυχώς, λέει, Κωνσταντίνε, για χρόνια ολόκληρα δεν το έπαιζαν, λέει, το Alexander the Great στις συναυλίες ή Iron Maiden, με άνωθεν, λέει, εντολές προφανώς από το Υπουργείο Εξαγγλίας. Θα σου πω ότι όσο μπορώ να καταλάβω τον Bruce Dickinson, που δεν είμαστε και κολλητοί, δεν υπάρχει περίπτωση Υπουργείο στην Αγγλία να πει στον Dickinson τι πρόκειται να κάνει. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Επίσης, πριν πάω σε τηλεφωνικές γραμμές, και έχω τρεις ζωή να έχουν, που περιμένουν το σύνορα. Ξεκινήσαμε με 6-7, αλλά μετά βέβαια στο Alexander the Great είναι ένα μακροσκελέστατο κομμάτι, το οποίο ήθελα να παίξω ολόκληρο για να πω και τι καταπληκτικό εκπαιδευτικό υλικό είναι για τα παιδιά μας, ειδικά στο φιλμάκι στο YouTube, που είναι με σκηνές από την συμπαυτικούλικη ταινία Alexander the Great. Παιδιά, θυμάμαι μόνο την Ολυμπιάδα από αυτήν την ταινία. Και πάλι προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά της. Γενικώς με τους οποίους δεν τα πάω καθόλου καλά, όπως και με τα αθλητικά. Μιλώντας για αθλητικά, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχω πάρει σήμερα από εκτζίδες, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Και λοιπόν θα σας πω το εξής. Είμαι Παναθηναϊκός. Όμως έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου οι ομάδες οι οποίες έχουν τον δικέφαλο στο έμβλημά τους και την Κωνσταντινούπολη στο ακρονίμιο τους. Δηλαδή, ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Το γεγονός, και το λέω εγώ Παναθηναϊκός, ότι το πρωτάθλημα το παίρνει, το ελληνικό πρωτάθλημα το παίρνει η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, με κάνει και ρηγό. Και το ίδιο θα έλεγα εάν το έπαιρνε και ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Θα με συγχωρήσετε, είναι μια μορφή πατρίδας και η ομάδα, και η ομάδα δεν αλλάζει, κόμματα αλλάζουν, γυναίκες αλλάζουν, μυαλά αλλάζουν, ομάδα δεν αλλάζει. Αν γνωρίσετε άνθρωπος στη ζωή σας που σας είπε ότι άλλαξα ομάδα, αλλάξτε πεζοδρόμιο. Να σου πω, η θρησκεία αλλάζει πιο εύκολα από την ομάδα, φίλοι μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν το βάλα καν πάντως αυτά τα οποία αλλάζουν. Ως Παναθηναϊκός, λοιπόν, ας σας πω, μακάρι να ξημερώσει άσπρη μέρα και για μας, τους Παναθηναϊκούς, γιατί είμαστε πολύ πονεμένοι με τους διαφόρους που έχουμε μπλέξει. Όμως, επίσης, θα σας πω, fair play και congrats. Συγχαρητήρια, φίλοι μου αεκτζίδες. Και συγχαρητήρια, φίλοι μου αεκτζίδες, ξαναλέω γιατί. Διότι με συγκινεί βαθύτατα ότι το ελληνικό πρωτάθλημα το πήρε η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Και θα έλεγα, ξαναλέω, ακριβώς το ίδιο εάν το έπαιρνε ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Να είστε καλά και εισάλα με υγεία. Καλησπέριζω την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε.
1: Χαίρε, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Καλά είμαι, καιρό έχω να σ' ακούσω.
1: Ναι, ξέρεις, παίρνω λίγο όταν έχει. Όταν έχεις πει κάτι το οποίο με τσιγκλάει λίγο και θέλω έτσι να.
0: Για πες μου τι σε τσίγκλισε.
1: Ο Καρυπίδης εννοείται. Νέος αυτός, νέος κι εγώ. Να μην πάρω, να πω κι εγώ.
0: Ισχύει, είναι... σωστό. Εσύ ακόμα πιο νέος από τον Καρυπίδη εντωμεταξύ.
1: Εγώ είμαι πιο νέος και θα σου πω εδώ. Γενικά εγώ ακόμα δεν έχω ούτε ανακοινώσει κάτι, ούτε έχω ασχοληθεί τόσο, γιατί είμαι λίγο στο 50-50 ακόμα.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι ο Καρυπίδης δεν θα είναι ο μόνος που θα κατέβει για βουλευτής.
0: Οκ. Okay.
1: Και δεν θα είναι και μόνος του, γιατί αυτό συμφωνώ σε πολλά που λέει και διαφωνώ γιατί σε πάρα πολλά που λέει, αλλά αυτό είναι η πολιτική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα του γαλάζω λίγο το τέτοιο ότι μπορεί να μην είναι ο νέος, ο πιο νέος, okay. Και να είμαι ο πιο νέος.
0: Κοίτα, να σου πω, δεν γίνεται, διότι κάτω από 25 δεν επιτρέπεται να κατέβεις.
1: Ναι, απλά εγώ μπορεί να είμαι στο όριο.
0: Στο όριο μεταξύ 24 και 25, μαζί σου φίλε μου, εγώ κουστάρω να βλέπω.
1: Μόλις πριν γίνουν οι εκλογές να έχω κλείσει 25.
0: Μ' αρέσει πολύ να βλέπω νέους ανθρώπους να μπαίνουν στην αρένα. Πραγματικά.
1: Αυτό που λένε πολύ και καλά, ότι αν έχουμε τα προσόντα οι νέοι και αν μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο της πολιτικής, εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή εκεί θα είναι, όχι στο αν είναι ο άλλος αριστερός, αν είναι δεξιός, αν είναι συντηρητικός. Εγώ ίσα ίσα διάλεξα την ελληνική λύση μόνο και μόνο, εκτός ότι συμφωνώ σε πολλά, στο ότι δεν κοιτάει τόσο σε τι μεριά είσαι, αν είσαι αριστερός, αν έχουν σίγουρα μία δικιά τους, ότι πιο πολύ θέλουμε το συντηρητικό, ναι, μεν, ναι, αλλά δίνουν την ευκαιρία σε όποιον θέλει και μπορεί να ακολουθήσει. Εγώ οι πεπιθήσεις μου δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, αλλά θεωρητικά θα έλεγες ότι είμαι αριστερός. Δεν είμαι, αλλά θα έλεγες με ταμπέλα ότι θα ήμουν ένας πιο αριστερός, θα έκλεινα προς τον αριστερό τομέα. Εγώ αυτό εκεί θα κολλήσω, ότι εκεί θα είναι η αλλαγή, όταν σε ένα κόμμα θα υπάρχουν από όλες τις μεριές, ώστε να μπορούν να υπάρχουν όλες οι απόψεις. Γιατί καλώς ή κακώς τώρα οι νέοι, όπως είπε και ο Καρυπίδης, δεν ασχολούνται, όχι γενικώς, έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα οι νέοι. Επλά στο κομμάτι της πολιτικής, πολλοί φίλοι μου λένε, ας πούμε, λεφτά δεν θα μου δώσει η πολιτική. Θα βγάλω λεφτά μόνος μου, η πολιτική ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα με βοηθήσει κάπου. Δεν συμφωνώ τόσο, αλλά είναι μια άποψη.
0: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Η πολιτική για ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιτύχει μια καλή οικονομική εξασφάλιση στη ζωή τους, είναι δρόμος που χάνει λεφτά. Δεν βγάζει.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα σου πω το άλλο, το οποίο συνέχεια θα με βρίσκουν όλοι αντίπαλο σε αυτό, στο ότι όλοι, ειδικά οι μεγάλοι, λένε ότι το μέλλον είναι τα παιδιά. Το ακούω αυτό από το παππού του παππού, ότι το παιδί θα γίνει το μέλλον. Και νομίζω όλοι ξεχνάνε ότι κάποτε ήταν παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ όταν ήσουν παιδί, ο πατέρας έλεγε ότι εσύ είσαι το μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ μετά έκανες παιδί, το παιδί μου θα είναι το μέλλον. Πήγαινε, αυτό συνέχεια πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Και τώρα που εγώ, ο Καρυπίδης, και όλοι οι άλλοι που θέλουν να κάνουν μια αλλαγή, γυρνάνε και σου λένε, αυτός είναι νέος. Εμείς δεν είμαστε στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Εμείς δεν είναι
0: πρώτα. Ναι. Όταν μας συμφέρει οι νέοι είναι το μέλλον, και όταν δεν μας συμφέρει, διότι φοβόμαστε ότι πρόκειται να μας εκτοπίσουν, μα δεν είναι πολύ άγουρος, μα δεν είναι πολύ νεαρός, ανώριμος και ακριβώς όπως τα λες.
1: Ναι, αλλά το αστείο της εσύ είναι ότι γυρνάνε και σου λένε δεν γίνεται ένας 25χρονος να μπει στην πολιτική, και θα φέρω τον παράδειγμα του Μητσοτάκη, ο οποίος λέει δεν έχουμε δουλέψει, δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε... Και βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να το πάμε και σε 21. Άρα δηλαδή εγώ που είμαι 25 είμαι ανίκανος, και τώρα που εσύ θες να βάλεις και έναν 21χρονο, αυτός π.χ. είναι πιο ικανός να κατέβει στην πολιτική. Ή κατάλαβες, δηλαδή μία σου λέει ότι οι νέοι δεν είναι για την πολιτική ακόμα, δεν έχουν κολλήσει ένσημα, δεν. Και μετά που σου λέει, ναι, αλλά εμείς προστατεύουμε, θέλουμε να κάνουμε το μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Όπως τους βολεύει, αδελφέ. Όπως τους βολεύει.
1: Εκείνε,
0: σου λέω, αν φοβούνται ότι θα τους εκτοπίσετε, είστε άγοροι και ανώριμοι. Είναι πολύ νωρίς. Αν θέλουν να καρποθούν έτσι λίγοι από τη ζωτικότητα και την ορμή σας, τότε τόπο στα νιάτα. Χώρος στους νέους. Κουλουπού.
1: Τους χαλάμε πλάτη μαγιά.
0: Πού θα κατέβεις, τι περιφέρεια σκέφτεσαι?
1: Βόρειο τομέα Αθήνα θα πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ είμαι, ή αλλιώς μετά στην καταγωγή μου στη Λάρισα.
0: Αχα.
1: Δηλαδή είναι αυτά τα δύο μέχρι στιγμής. Απλά επειδή είναι το 50-50 ακόμα δεν το έχω ούτε κυνηγήσει, ούτε λίγο το έχω τρίξει παραπάνω, γιατί ακόμα δεν ξέρω αν θα είμαι, ώστε να αρχίζω να λέω παιδιά είμαι, θα είμαι.
0: Το κόμμα με το οποίο θέλεις να κατέβεις το ξέρει?
1: Ελληνική Λύση.
0: Ναι, εννοώ με την Ελληνική Λύση, έχεις μιλήσει?
1: Ναι, κανονικά.
0: Α, αυτά είναι, ωραιότατος.
1: Έχω μιλήσει και με την αντιπρόεδρο.
0: Να σου πω, θα πεις και το επίθετό σου τώρα?
1: Η Παπα-Νικολάου είναι το επίθετό.
0: Ναι, μωρέ, το ξέρω, αλλά λέω, άμα θέλεις να το πεις. Προς τα έξω.
1: Εμείς τα λέμε, δεν φοβόμαστε.
0: Αυτός.
1: Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι, οπότε.
0: Ωραίοι είμαστε. Επίσης να πω σε οποιονδήποτε ακούει ότι εγώ συνομιλώ ασμένος και πολύ ευχαρίστος με οπαδούς πολλών κομμάτων. Δεν με χρειάζεται, δηλαδή, επειδή τώρα μου προέκυψαν δύο λυσίτες, λοιπόν πάρτε με και Νίκη να ψηφίζετε και εξωκοινοβουλευτικά να ψηφίζετε και κοινοβουλευτικά να ψηφίζετε και Νέα Δημοκρατία να ψηφίζετε και Πασόκ να ψηφίζετε. Πάρτε, εδώ είναι εκπομπή για όλους, δεν είναι εκπομπή για κάποιους. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Άκουσε παρακαλώ, να παίρνεις συχνότερα.
1: Πόσο γίνεται.
0: Να παίρνεις συχνότερα. Λοιπόν, εννοείται. Οπότε τι θα αναγράφετε στο ψηφοδελτίο?
1: Στο ψηφοδελτίο θα πω δύναμη στους νέους, νέα φωνή. δηλαδή, για μένα εκεί θέλω να, δηλαδή, όπως είπε και ο Καρυπίδης, δεν είναι ότι έχουμε τις γνώσεις τις πολλές, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τους 50χρονους που πλέον, ειδικά τους 50χρονους πολιτικούς, mm-hmm. που δεν βλέπουν ούτε τα προβλήματα των νέων, ούτε τα προβλήματα των πατεράδων. Γιατί καλώς κακώς εμείς σαν νέοι βλέπουμε πολύ καλύτερα το πώς μας βοηθάει ένας πατέρας, ένας τέτοιο, και όχι από τη μεριά του πατέρα, αλλά το πώς εγώ θα δω τον πατέρα μου που θα παλέψει για να μου δώσει εμένα το μέλλον. Ο πατέρας μου είναι αριστερός, επαναστάτης, δηλώνει, okay, για μένα είναι μεγάλος επαναστάτης και μεγάλος Έλληνας, παρόλο που για πολλούς όταν είσαι αριστερός αυτόματα δεν είσαι π.χ. Έλληνας.
0: Υπάρχουν πατριώτες αριστεροί, μην τρελαθούμε.
1: Ναι, απλά το λέω με την έννοια, γιατί ο πατέρας μας μου λέει πώς γίνεται εσύ να πας να κατέβεις με ένα δεξιό κόμμα και πώς... Του λέω δεν έχει. Το point είναι ότι γι' αυτό το λόγο το λέω και λέω σε ένα δεξιό, γιατί είναι το ότι θα δώσω μια αλλαγή σε ότι πλέον δεν θα πω ο δεξιός πρέπει ντε και καλά πάει στους δεξιούς, ο αριστερός στους αριστερούς. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε το κοινό. Έχω κάτσει και έχω ακούσει τον αριστερό να λέει τα ίδια πράγματα που λέει ένας δεξιός. Κοίτα, τα λέει διαφορετικά.
0: Για μένα, ειδικά στο συγκεκριμένο κόμμα με το οποίο αναφέρεσαι, δεν υπάρχει δεξιό πρόσημο. Πραγματικά το λέω. Αυτό. Και δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό. Για κάποιους δεξιούς τους λείπει να είναι δεξιό κόμμα η Ελληνική Λύση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πούμε ότι δεν τοποθετείται ως δεξιό κόμμα. Δεν αυτοπροσδιορίζεται έτσι. Να σου πω, έχουν πλακώσει άπειρες γραμμές. Σε φιλώ, ξαναπάρε γρήγορα.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Και είδες, ήδη έχουμε βγάλει, πώς το λένε, δύο πιτσιρικάδες σήμερα οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν. Φοβερό. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε από 5 λεπτά για τις επόμενες 3 τηλεφωνικές γραμμές και θα τα καταφέρουμε. Δεν θα παίξω άλλες μουσικές. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλτατε.
2: Δόξα τω Θεώ. Χριστός Ανέστη, επειδή δεν ευχηθήκαμε.
0: Αληθώς ο Κύριος.
2: Ιωάννης από Γαλλία.
0: Βεβαίως, το γνωρίζω.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Παπα-Νικολάου, συγχαρητήρια στον κύριο Καρυπίδη που ασχολούνται με τα κοινά σε τόσο νεαρή ηλικία.
0: Εν τω μεταξύ είναι φοβερό. Έχω μιλήσει με τρεις ανθρώπους σήμερα, είστε και οι τρεις κάτω των 30.
2: Πρέπει όταν θα βγούμε να σε κεράσω μερικές μπύρες, γιατί με κόβεις πολύ πολύ πιο νέο.
0: Μα να σου πω και στις φωτογραφίες που σε βλέπω για παράδειγμα στα Facebook και τα σχετικά εκεί που πας για paintball και εγώ δεν ξέρω τι, πώς το λένε, μου φαίνεσαι νεαρότατος, δεν είσαι.
2: Θα ανεβαίνουν οι μπύρες όσο μιλάς.
0: Οκ, okay, κανένα πρόβλημα, συνέχισε, άσε τις μπύρες, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, να συγχαρούμε και τον κύριο Βελόπουλο, διότι αν ο Φίλιππος δεν εμπιστευόταν τους νέους όπως κάνει και ο κύριος Βελόπουλος, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα είχε γράψει τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ιστορίας, διότι ήταν 19 ετών όταν ξεκίνησε την εκστρατεία του.
0: Ναι, που τον έβαλε πρώτα να κατέβει, νομίζω, προς Θήβα πλευρά, αν δεν κάνω λάθος. Για πες λοιπόν.
2: Θέλω να σου μιλήσω για κάτι το οποίο έγινε λίγων ημερών. Προσπάθησα να σε ξανακαλέσω, αλλά δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Mm-hmm. Δεν είχα την ευκαιρία. Κωνσταντίνε, θέλω να κάνουμε μια πολύ μικρή συζήτηση, εφόσον έχουμε 5 λεπτά, για να σου αποδείξω ότι την χώρα αυτή την κυβερνάει η αριστερά ιδεολογικά. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν νόμοι που εφαρμόζονται για όλους τη χώρα αυτή?
0: Όχι. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά πρακτικά δεν υπάρχουν.
2: Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κατομολογεί αν επαναλάβει το ίδιο πράγμα τρεις φορές, το γεγονός πως δεν ορκίστηκε για τη θέση την οποία έλαβε και είπε έναν δικό του έτσι, λόγο, mm-hmm. εν είδη όρκου, όπου ορκίζεται στη Χαμάς, ορκίζεται δεν ξέρω στους εξωγήινους, σε ό,τι αυτός επιθυμεί. Η ορκομοσία αυτή είναι αυτομάτως άκυρη.
0: Προφανέστατα.
2: Όταν όμως το ίδιο πράγμα συμβεί τρεις φορές, τότε δεν μπορεί κανείς, Κωνσταντίνε, να πει πως οι νόμοι ισχύουν για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Όταν πρόκειται για την αριστερά, οι νόμοι δεν ισχύουν. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν, όποτε γουστάρουν και λογαριασμό δεν δίνουν σε κανένα. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό. Δεν ζούμε σε μια χώρα που υπάρχει ισονομία. Ζούμε σε μια χώρα που οι νόμοι που ισχύουν για σένα και για μένα δεν ισχύουν για τους ανθρώπους.
0: Ιωάννη, θα το δούμε στην πράξη αυτό. Θα το δούμε στην πράξη την Πέμπτη. Την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία.
2: Μακάρι να κάνω λάθος.
0: Την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν σε αυτήν την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου λάβει μέρος κανονικά ο μη ορκιστής Δημοτικός Σύμβουλος του Ανταρσία Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος, όπως είπες, ορκίστηκε στον Παύλο Φίσα, στη Χαμάς, στα ορφανά ντολμαδάκια, στο Τόφου και δεν ξέρω που αλλού ορκίστηκε, τότε αυτό το οποίο λες είναι βέβαιο ότι θα ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Αλλιώς δεν σημαίνει ότι δεν θα ισχύει, σημαίνει ότι έχουν σφίξει τα γάλατα και επειδή έρχονται εκλογές προσπαθεί η κυβερνόσα παράταξη να δείξει κάποια ελάχιστα σημεία τα οποία θα σταματήσουν να εξαγριώνουν τον κόσμο.
2: Επειδή δεν θέλω να καταχραστώ ούτε του χρόνου της εκπομπής αλλά ούτε και της ευγενίας του Κωνσταντίνε, θα σου πω ότι θα επανέλθω τηλεφωνικώς μετά την συνεδρίαση.
0: Θέλω σε παρακαλώ πολύ να τα πούμε την Πέμπτη. Να δώσουμε ραντεβού από τώρα. Να δώσουμε ραντεβού από τώρα. Ιωάννη, σε ευχαριστώ και σε ασπάζομαι. Χαιρετισμούς στην κυρία σας. Περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε, όπως είπα, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. 5 λεπτά για το κάθε τηλεφώνημα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου.
3: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Πήγε στους Μετάλλικα?
0: Όχι.
3: Όχι. Η ωραιότερη στιγμή της συναυλίας ήταν μία για μένα.
0: Οι τρύπες?
3: Ο Ζορμπάς.
0: Ο Ζορμπάς, ε.
3: Εκεί που ξεκίνησε το instrumental να παίζει. Ναι, με την κιθάρα. Η καλύτερη στιγμή όλης της συναυλίας. Ήταν ο φόρος τιμής. Ο φόρος τιμής.
0: Οκ, εντάξει.
3: Τέλος πάντων, εκτός από τους Iron Maiden, έχουν γραφτεί για τον Μέγα Αλέξανδρο δύο τραγούδια.
0: Για πες.
3: Ένα Ισραηλινό.
0: Ναι.
3: Το Μέλε Χάμιτι.
0: Ναι.
3: Της Ζεχάβα Μπεν, τραγουδιστές. Και ένα αραβικό, το Μέλε Χαλ Μέλεχ, το Βασιλιά Αχ Βασιλιά. Τον Σάλαμ Μπράδερς.
0: Οκ.
3: Αναφέρονται στο Μέγα Αλέξανδρο.
0: Τι κάψα είχαν οι Σαμαμά με τον Χάμελ Λεμπετού σε αυτού. Χαίμ, τι χαζίμ, χαντιλού χαϊμί, νονι χαϊμ, κατά χαϊμ. Ναι.
3: Και όμω του τύπου μέσα να
0: φάρσει το μιλάω το εβραϊκό.
3: Το Ισκάνδρ.
0: Ναι, το Ισκάνδρ, χίχαμε αντίμ, νο χαμίν τα χαλούμ, νι χαϊμ, δε λεχάιμ, χαλαδίμ.
3: Κάπω έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Με τρολάρεις τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ εσένα ποτέ. Τρολάρω τους Εβραίους. Δηλαδή, τρολάρω τους Εβραίους, γιατί κάτσε περίμενε, αυτό μπορεί να είναι, πώς το λένε, διατύπωση που να θεωρηθεί έγκλημα καθοσιώσεως. Τρολάρω το πώς ηχεί η Ισραηλινή γλώσσα. Όπως κάνω τα «Je m'appelle le Paris, lavabo, s'il te plaît, combinaison, distributeur».
3: Το πιο Ισραηλινό τραγούδι είναι με μπουτζούκι.
0: Ναι.
3: Και έχει καθαρά ελληνικό ρυθμό.
0: Ρε φίλε, εσύ μου είχες πει για τον Άρη Σαν.
3: Όχι.
0: Όχι, ε.
3: Α, ναι, σου είχα πει.
0: Εσύ μου είχες πει για τον Άρη Σαν.
3: Ότι είχε πάρει τραγούδια του εδώ του συντοπίτη του Μιχάλη του Μενιδιάτη. Και τα είχε διασκευάσει.
0: Φίλε, πρώτη μούρη στο καβούρι. Τρελή φίρμα στο Ισραήλ ο Άρη Σαν. Μπούμπα, μπούμπα, πέρερε.
3: Αυτό το μπούμπα μπούμπα είναι Μενιδιάτης.
0: Και το μπαμ μπαμ, πώς το λέει το άλλο. Και αυτό Μενιδιάτης είναι. Άκου να δεις. Πάντως τρελή φίρμα. Πρώτη μούρη τόσο πολύ που τη δώσανε τιμητική υπηκότητα.
3: Ναι,
0: μετά τον εκτελέσανε κάτι μαφιόζι στην Αμερική. Αλλά
3: αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Τι να κάνεις τώρα, παιδί μου, εντάξει. Ζωή περιπέτεια.
3: Εγώ πήρα έτσι σήμερα μουσικολογικά. Τα σοβαρά θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Δεν θέλω να γίνομαι ραδιομαϊντανός.
0: Τι ομάδα είσαι, θυμίσαι μου, Ολυμπιακός δεν είσαι εσύ?
3: Ορίστε.
0: Ολυμπιακός είσαι.
3: Ναι.
0: Ναι, το θυμόμουν.
3: Πρόσεξε και επειδή είπες για τις...
0: Επειδή μου στέλνει ο Στάθης, μου λέει μου άρεσε το σχολείο για την ΑΕΚ, μιας και ο μισός είμαι από εκεί, από πίσω, από Κωνσταντινούπολη. Ο άλλος μισός λέει από την Ένδοξη Ρούμερη.
3: Και να πω και στον ακροατή, ότι εγώ πέρα από Ολυμπιακός, γιατί και αυτοί ήρθαν από εκεί, οι Ανδριανόπουλοι, συμπαθώ ότι η ομάδα έχει σχέση με προσφυγιά. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Απόλλωνας.
0: Ναι, αλλά με πραγματική Ιωνικός. Ελληνική προσφυγιά, όχι...
3: Ναι. Ό,τι έχει σχέση με προσφυγιά...
0: Γεια σου ρε, Στάθη Γίγαντας, ευχαριστώ για το μήνυμα.
3: Λόγω καταγωγής, είμαι δηλαδή μαζί τους που λένε. Και ας μην είμαι ο παγό.
0: Ο Χριστιανός ο Μαντζουράνης, άκου τώρα τι μου λέει ο παλιάνθρωπος. Λέει ό,τι που είναι η Ρότσιλντ, λέει, ισχύει. Ποια αριστερά και δεξιά. Οι Ρότσιλντ έχουν δικηγόρο, κύριε, σε αυτήν εδώ τη χώρα, τον κύριο Δένδια, από ό,τι θυμάμαι.
3: Ψέματα. Έχει δίκιο.
0: Ψέματα.
3: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Άκου, εγώ έχω γνωρίσει Ρότσιλντ στη ζωή μου. Δεν το παίζω άκαπνος. Έχω ζήσει πράγματα στα 46 μου χρόνια για 7 ζωές. Έχω γνωρίσει και Ρότσιλντ. Και έχω γνωρίσει Ρότσιλντ, τους πιο επικίνδυνους και σνόμπ Ρότσιλντ του πλανήτη, Ριβ Γκος στο Παρίσι. Και μάλιστα έχω γνωρίσει και γυναίκα Ρότσιλντ.
3: Αυτή το, η Γάλλη δεν... είναι από τους πιο βαθείς Ρότσιλντ, του πιο σκοτεινούς.
0: Νομίζω ότι είναι η βαθύτερη των Ρότσιλντ.
3: Ναι.
0: Ρότσιλντ.
3: Ναι.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ποτέ στη ζωή μου, πουθενά, ακόμα και στους κύκλους της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, έχω μείνει στο Windsor. Windsor Great Park, όχι στο ίδιο το ανάκτορο, αλλά σε κομμάτι βασιλικής περιουσίας, εκεί που εκκλησιάζονται τα πρωινά της Κυριακές, όταν εκκλησιάζονται, εκεί, λοιπόν, Cumberland Lodge, νομίζω λεγότανε, δεν έχω γνωρίσει πιο σνόμπ βασίλισσα του παγού άνθρωπο από τους Ρότσιλντ της αριστερής όχθης των Παρισίων, Ριβ Γκος. Ναι, μακράν πιο σνόμπ άνθρωποι στον πλανήτη.
3: Κλείνοντας, θα σου ρίξω μια ατάκα για μελλοντική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Σωστά.
0: Yep.
3: Εφαρμόζονται πρωτόκολλα τα οποία έχουν συνταχθεί, και το λέω πολύ σοβαρά, τα οποία έχουν συνταχθεί πριν από 3 αιώνες. Εφαρμόζονται πρωτόκολλα. Okay.
0: Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο. Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο, αλλά θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία.
3: Και κάτι τελευταίο, σαν υστερόγραφο, αυτά που θα βγάλει, τα αρχεία που θα βγάλει ο... τα αρχεία που θα βγάλει ο... που θα αποχαρακτηρίσει ο Τραμπ για τα UFO.
0: Σιγά με να αποχαρακτηρίσει το... Ναι.
3: Μην το γελάμε.
0: Εντάξει,
3: μην το γελάμε καθόλου.
0: Να σου πω, περίμενε. Άλλη ώρα. Έχεις έναν υπέροχο τρόπο να διηγείσαι πράγματα. Και μερικές φορές θες να τα διηγηθείς όλα μαζί. Άσε, ναι, να σου πω, ζωή να έχουμε. Από αύριο.
3: Ζωή να έχουμε και ώρες να έχουμε.
0: Έτσι.
3: Καλό βράδυ, Κωνσταντί μου.
0: Ciao, darling. Λοιπόν, σε αυτό το single είναι...

0: μόνο.
1: Στη διάθεση σας.
0: Θα ήθελα να επιτρέψουμε, εσύ ναι. θα το κρίνετε αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο Ζαχαρία Παπαντονίου, ναι. ένα παλιό τροβαδούρο, να αφήσει λίγη τρυφερότητα σε αυτή την εκπομπή. Χθες ήταν η γιορτή της μάνας.
1: Α, ναι.
0: Και νομίζω ότι τε δικαιούται.
1: Βεβαίως. Ζαχαρίας Παπαντονίου όμως, συγγνώμη, δεν ήταν συγγραφέας. Αυτός δεν είναι που έχει γράψει τα ψηλά βουνά.
0: Φυσικά. Και ποιητής και συγγραφέας και ταξιδιωτικός και διπλωμάτης και. Όχι, δεν το έκανε 50 τόσο.
1: Εξαιρετικά. Θα μας διαβάσετε κάτι από Ζαχαρία Παπαντονίου.
0: Βεβαίως.
1: Καταπληκτικό.
0: Να μην το διαβάσω, λοιπόν, και το απαγγείλω.
1: Ακούστε με, ακούστε με, περιμένετε. Ναι. Λοιπόν. Το μικρό σας όνομα, κατά πρώτον, για να το ξαναδώ.
0: Ηρώ είμαι, ηρώ.
1: Το ξέρω, ηρώ, αλλά από το να το λέω εγώ, θέλω να λέτε είμαι ηρώ και θα σας διαβάσω Ζαχαρία Παπαντονίου για την
0: να
1: μάνα.
0: Και η κόρη σας.
1: Τη μανούλα. Ακούστε, η κόρη μου τέτοια ώρα μάλλον θα την κάνει μπάνιο η μαμά της. Οπότε δεν ακούει. Βρείτε. Οπότε ηρώ, ακούστε με λίγο. Την εκπομπή θα την κλείσετε εσείς. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα μετά τη δική σας απαγγελία. Όταν τελειώσετε με την απαγγελία, θα καληνυχτήσετε για το ακροατήριο. Εγώ σας ευχαριστώ και σας καληνυχτίζω από τώρα και επίσης απευθύνομαι στο ακροατήριο και ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο πάλι με τη βοήθεια του Θεού στις 6 ώρα το μεσημέρι μαζί. Την εκπομπή την κλείνει σήμερα η αγαπητή μας η Ρο με ένα κείμενο του Ζαχαρία Παπαντονίου για τις μανούλες. Από μένα χαίρετε.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Ο πόνος της μάνας τυφλοφορείται, το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου. Όταν της πήραν τη φωλιά και τα μικρά της, με τα μικρά της τα πουλιά, σε μαύρο αρχίνι, σε κλαδί, πολύ πικράνα και λέει, τυρητιτιό, τυρητιτιό, και ακούστηκε ως το Θεό. Φεύγει ο μικρός ο κυνηγός που τα πουλάκια της κρατά, μα έφτασε άγγελος γοργός εδώ στη γη και τον ζητά. Τυρητιτιό, τυρητιτιό, παιδάκι άσπλαχνο, έλα εδώ. Καθώς επήρες τα μικρά, έτσι κι εγώ θα να σε πάρω. Για στάσου να σε πάω στο χάρο, να κλάψει η μάνα σου πικρά. Συρρητητιό, συρρητητιό, τι ως παράπονο είναι αυτό. Τρέμει σαν φίλο το παιδί, πέφτει στα γόνατα και κλαίει. Τη μάνα μου λυπή σου λέει, και το πυλάκι από το κλαδί. Συρρητητιό, συρρητητιό, μάνα δεν ήμουνα κι εγώ. Ο άγγελος παίρνει τα μικρά και με τη θεία του καλοσύνη, σολάνθη στο κλαρί τα αφήνει. Εκεί στη μάνα τους κοντά, τυρητιτιό, τυρητιτιό, και εκεί μιλάει εκείνη στο Θεό. Μια χάρη Θεέ μου σου ζητώ, της μάνας του να μην πεθάνει. Μην το παιδέψεις άλλο, φτάνει, κι ας μου καμε τόσο κακό. Τυρητιτιό, τυρητιτιό, ξέρω από της μάνας τον καημό. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες

0: Ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα απόθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024, με στοιχεία για εισοδήματα, κίνητα, δάνεια, καταθέσεις και συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς και των σύζυγων τους. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη για τις υποκλοπές με το Πασόκ να μιλά για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Στα επίπεδα των 104 δολαρίων το βαρέλι παραμένει από τα ξημερώματα η τιμή του Brent. Απαντώντας στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, καθώς επίσης και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το πρώτο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτή τη βδομάδα στην Κίνα, θα συζητήσει το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο. Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και ενεργειακά θέματα. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπαδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονυσίου Μοζάκη, ανανεώθηκε ομόφωνα από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου για μία ακόμα διετία. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια, υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, μια νέα εβδομάδα που μας βρίσκει πλέον με πρωταθλητή ή πρωταθλήτρια θα λέγαμε καλύτερα, καθώς η ΑΕΚ από χθες το βράδυ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026 και μάλιστα με έναν χιτσκοκικό τρόπο, καθώς και κάποια στιγμή βρέθηκε όχι μόνο να κινδυνεύει αλλά να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν έγινε το 0-1 από τον Ντετέι, γιατί τότε τα πράγματα δεν εξελίσσονταν καλά για την ΑΕΚ και σε αυτό και στο άλλο παιχνίδι. Ήρθαν όμως τα πάνω κάτω και ήρθε για μια ακόμη φορά το αποτέλεσμα που ήθελε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία στα play-off, εάν την έβαζε κάποιος να ζητήσει τι θέλει να κάνουν οι αντίπαλοι της, δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε σε αυτό το σενάριο. Πραγματικά, ό,τι χρειαζόταν η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα, από τις άλλες ομάδες το κάνανε. Και γι' αυτό πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη των play-off. Όχι πως δεν το άξιζε η ΑΕΚ, κάθε άλλο. Και νομίζω το έχουμε μεταφέρει κατ' επανάληψη από αυτή την εκπομπή και μάλιστα είχαμε προκαλέσει και ερωτηματικά σε συζητήσεις που είχαμε με τους καλεσμένους, γιατί δεν θεωρούν ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ενώ ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν την πιστεύα την ΑΕΚ ακόμα και τότε. Δεν την πιστεύα την ΑΕΚ ακόμα και όταν μπήκαν στα play-off. Δεν την πιστεύαν την ΑΕΚ ακόμα και όταν έκανα το διπλό μέσα στον Πειραιά. Και μετά άρχισαν σιγά σιγά να θεωρούν ότι μήπως μπορεί. Η ΑΕΚ έκανε το αυτονόητο. Και η ΑΕΚ έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, ειδικότερα μέσα στην έδρα της, για να πάρει τα αποτελέσματα που χρειαζόταν και να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος. Μία ΑΕΚ η οποία εχθές φάνηκε ότι το ήθελε πάρα πολύ το παιχνίδι. Μία ΑΕΚ η οποία ήθελε να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο της πρόωρα αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ήθελε να μπει σε καμία διαδικασία ενός ή δύο, αν θέλετε, τελικών, γιατί η ΑΕΚ αν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα θα αγωνίζονταν μέσα σε Τούμπα και μετά στην έδρα της με τον Ολυμπιακό, που έτσι όπως είναι τα πράγματα και αυτή τη στιγμή, αλλά και έτσι όπως θα ήταν, δεν θα υπήρχε καμία διάφορη ομάδα. Επομένως έκανε το αυτονόητο, πήρε τη νίκη, πήρε το πρωτάθλημα και πλέον το άγχος είναι για την δεύτερη θέση απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πραγματικά συγχαρητήρια για την ΑΕΚ για αυτή την επίτευξη του στόχου που είχε βάλει σε ένα νέο ξεκίνημα που έγινε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, με τον κύριο Νίκολιτς, που κατάφεραν να φέρουν στην ΑΕΚ αυτό το τίτλο. Μια ΑΕΚ η οποία, η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα της σεζόν δεν έδειχνε ότι θα κατακτούσε το πρωτάθλημα. Όχι πως δεν είχε την ομάδα, δεν έδειχνε αυτή την εικόνα. Και μάλιστα υπήρχαν και αρκετές μουρμούρες στις πρώτες 3-4-5 αγωνιστικές. Όταν έστρωσαν όμως τα πράγματα και όταν έχασε τελευταία φορά, νομίζω κάπου τον Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ έμεινε αίτητη. Πώς αυτή η ομάδα λοιπόν να μην αξίζει το πρωτάθλημα? Για να είναι αίτητη κάτι κάνει καλά. Για να είναι αίτητη δείχνει ότι έχει μια σταθερότητα. Για να είναι αίτητη και μάλιστα και με μια καλή ευρωπαϊκή πορεία που θα μπορούσε να ήταν επική αν γυρνούσε εκείνο το παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία Ράγιο πλέον πηγαίνει στον τελικό, έτσι, και θα μπορούσε στη θέση της να ήταν κάλλιστα η ΑΕΚ. Ήταν άτυχη στο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, πλήρωσε τότε για μένα ένα πολύ κακό, ένα άτυχο πρώτο ημίχρονο μέσα στην Ισπανία που θα μπορούσε να έχει πετύχει σίγουρα ένα γκολ, αλλά εκεί τα παιχνίδια της μοίρας της τα έφεραν αντίστροφα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το παιχνίδι μένει στο παρελθόν. Η ΑΕΚ προσπάθησε, πήγε για επική ανατροπή, δεν τα κατάφερε. Έκανε φόκους στο πρωτάθλημα και το πήρε. Το πήρε πανάξια. Και χάρηκε ο κόσμος της ΑΕΚ, ο οποίος εχθές γέμισε το γήπεδο. Υπήρχαν τρελοί πανηγυρισμοί και δικαιολογημένα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μια ΑΕΚ η οποία έφτασε στο 14ο πρωτάθλημά της. Και στόχος της είναι
με αυτή την εξέλιξη που θα υπάρχει να μπορέσει να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Μία ΑΕΚ η οποία με το καλημέρα βάζει στο ταμείο της αρκετά χρήματα, μόνο και μόνο από την παρουσία της στα play-off της, του Champions League, και τα πράγματα θα μπορούν να είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοούμε, η συμμετοχή στα play-off αντιστοιχεί στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, που αυτό είναι το μίνιμουμ των χρημάτων των οποίων θα πάρει. Ακόμα όμως και να μην προκριθεί, μπαίνοντας μέσα στο Europa Link, στο League Face, παίρνει άλλα 4 εκατομμύρια, 4,3. Επομένως πάμε στα 8,6 εκατομμύρια δεδομένα έσοδα. Και σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζεται και το value pillar, το οποίο θα φανεί ανάλογα με το πώς είναι η παρουσία γενικών των ομάδων, αλλά και η παρουσία της κάστοτε ομάδας στις διοργανώσεις που παίζει. Άρα μιλάμε για ένα ποσό πάρα πολύ μεγαλύτερο, πάνω από τα 10 εκατομμύρια. Εάν φυσικά καταφέρει να μπει στο League Face του Champions League, τα έσοδα ξεκινούν από τα 19 εκατομμύρια. Από τα 19 εκατομμύρια. Τώρα θα μου πείτε, μια ομάδα η οποία έχει φέτος ένα μεγάλο budget θα σωθεί άμα έρθουν 20 εκατομμύρια. Παιδιά, τα χρήματα δεν λείπουν από κανένα. Και πολύ περισσότερο σε μια ομάδα η οποία θέλει να επενδύσει. Και δεν νομίζω ο κύριος Ηλιόπουλος αυτά τα λεφτά τα οποία θα εισπράξει να τα κρατήσει στην άκρη για του χρόνου ή για οτιδήποτε άλλη δουλειά εμφανιστεί μπροστά στην ΑΕΚ. Στην ομάδα μέσα θα τα ξαναρίξει. Και θα προσπαθήσει να τη μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ήδη μου φανεί κάποιες κινήσεις που έκανε. Έφερε Γιώβιτς. Το Γιώβιτς που το λέγατε Χοντρούλη. Ο Χοντρούλης έβαλε ένα γκολ στο 95. Δεν το έβαλε αυτός, αλλά η κίνηση που έκανε και το γύρισμα που έφερε την μπάλα, αυτό ήταν το γκολ. Ο άλλος έκανε τα εύκολα. Έτσι είναι, ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Και δεν μπορώ να μηδενίζουμε ποδοσφαιριστές που έχουν τεράστια ιστορία. Και ο Γιώβιτς δεν είναι και κανένας στα τελειώματά του. Έχει κι άλλο να παίξει ποδόσφαιρο. Και αν φύγει από την ΑΕΚ, να δείτε πάλι σε ποια ομάδα θα πάει. Σίγουρα η ΑΕΚ ήταν αυτή η ομάδα η οποία άξιζε τον τίτλο, ήταν η πιο σταθερή από όλες. Αν και ίσως φανεί λίγο οξύμορο αυτό το οποίο θα πω, ίσως πολύ καλό ποδόσφαιρο στα play-off να έπαιξε και ο Ολυμπιακός. Και θα πάμε φυσικά και στον Ολυμπιακό, να πούμε και εκεί αρκετά πράγματα, που βάσει της εικόνας που είχε, άξιζε περισσότερα. Ειδικά στο ζευγάρι των αγώνων με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός είχε τριπλάσεις, σχεδόν τετραπλάσεις τελικές από τον ΠΑΟΚ. Και δεν κατάφερε να τον κερδίσει σε κανέναν αγώνα. 3-1 έχασε μέσα στην Τούμπα, 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεξήγητο. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή και αυτά τα οποία χάθηκαν από τον Ολυμπιακό χθες, ένα τέτα-τέτ του Ελκαμπή που πήγε να κάνει λόμπα στον Παυλέγκα, ή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ένα πλάγιο τέτα-τέτα, αν μπορούμε να πάρουμε αυτή την έκφραση, που κάλλιστα θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα και θα έκανε εύκολη τη ζωή του συμπαίκτη του, νομίζω ότι εκείνο ήταν για να έβαζε τον γκολ. Στάθηκα σε δύο φάσεις, να μην πάω παρακάτω, ή εκείνα τα τρία διαδοχικά σουτ που γίνανε μέσα στη μεγάλη περιοχή, που απέκρουσε ο Παυλέγκα. Που ο Παυλέγκα, παρένθεση, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ βγει φέτος Champions League, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του θα το χρωστάει στον Παυλέγκα. Κλείνουμε την παρένθεση. Και θα επιστρέψουμε φυσικά και στα θέματα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Απλά να σταθούμε και σε αυτό το παιχνίδι λίγο πριν πάμε στα ρουπορτάζ το οποίο έχουμε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη στα χέρια του 150%. Ο Ολυμπιακός το κατάφερε και αυτό. Το κατάφερε γιατί χάνει την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ παίζοντας την έδρα του με την αδιάφορη ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών, σίγουρα τα προγνωστικά λένε ότι μπορεί να κάνει το 2-2. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει στην έδρα του τον Παναθηναϊκό, θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο, και τελευταία αγωνιστική θα πάει να παίξει για την δική του, το δικό του Champions League μέσα στην ΑΕΚ, που θα είναι φιέστα τίτλου. Δηλαδή θα πάει για να βγει Ευρώπη, για να βγει, να πάρει τη θέση του Champions League, θα πρέπει να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ. Τώρα
Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο. Δεν θα είναι και κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά το μονοπάτι του είναι σαφώς πιο δύσκολο από αυτό του ΠΑΟΚ. Μπορεί και να το κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί και να το κάνει. Έχει την ομάδα να το κάνει. Αλλά το έφτασε, ακόμα και να το κάνει, μπορεί να μην είναι αρκετό. Δεν είναι εύκολο, αλλά και να το κάνει, μπορεί να μην του είναι αρκετό. Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως έγινε με τα ψέματα στα play-off, μιλάω βάσει της εικόνας του ΠΑΟΚ στα play-off και όχι βάσει της συνολικής εικόνας του φετινού ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο ήταν η καλύτερη ομάδα. Μετά έγιναν πράγματα και θάματα. Τώρα δικαιολογίες και εξηγήσεις μπορεί να δώσει ο καθένας χιλιάδες. Εμείς μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Ένας ΠΑΟΚ μετά το Φλεβάρι δεν βλεπότανε. Κέρδιζε με το Στανιό, έφτασε σε σημείο να χάσει κάποια παιχνίδια τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δεδομένη νίκη. Και παρόλα αυτά, στα play-off ξεκίνησε με το αριστερό, αλλά θα τερματίσει όχι με το δεξί, αλλά σίγουρα όχι και με το αριστερό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες με την ΑΕΚ. Καταρχάς, με το που έληξε το παιχνίδι, υπήρχε μια μεγάλη, ένα ξέσπασμα του κόσμου. Ο κόσμος μπήκε μέσα στο γήπεδο, ένας χαμός με τους παίχτες να πανηγυρίζουν, οι φίλαθλοι, το ίδιο ο Ηλιόπουλος μπήκε μέσα, έκανε το δικό του γύρο του θριάμβου. Και μην μπει γυρίσει και πει κανείς σε γραφικότητες τώρα από το καλά κάνει, με εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει όπως συμπεριφέρεται ο Ηλιόπουλος. Γιατί ό,τι κάνει φαίνεται ότι είναι αυθόρμητο. Δεν είναι ούτε κάτι προκατασκευασμένο, ούτε σχεδιασμένο, ούτε οτιδήποτε. Αυτό σκέφτεται, αυτό λέει. Με οποιαδήποτε συνέπεια και αν έχει. Αυτό θέλει να κάνει, αυτό λέει. Με οποιαδήποτε συνέπεια και αν έχει. Αυτό θέλει να κάνει, αυτό θέλει να τραγουδήσει, αυτό τραγουδάει. Ας ακούσουμε λοιπόν τι τραγούδησε χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος για την ΑΕΚ πάντα. Αγάπαμε, γίνομαι δυο όμως να περάσω.

0: Δεν το άλλο και Αντώνη Ρέμο, αλλά σίγουρα χίλια μπράβο στον Μάριο Ηλιόπουλο. Καταρχάς, μόνο που σηκώνει το μικρόφωνο να τραγουδήσει μπροστά σε κόσμο, respect. Δεν το κάνουν πολλοί αυτό. Λίγοι το κάνουν και το κάνουν ή αυτοί που έχουν πολύ καλή φωνή, που στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει ο κύριος Ηλιόπουλος, ή αυτοί οι οποίοι το νιώθουν πραγματικά και θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους. Που αυτό το έχει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και γενικά, χθες ήταν μια γιορτινή ημέρα, η οποία ακόμα και σήμερα μεταφέρεται παντού, μέσα στην Αθήνα, μέσα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χθες υπήρχαν πανηγυρισμοί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Είδα αρκετά βίντεο από την Χίο, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Μυτιλίνη, από την Κοζάνη. Πολλοίς κόσμος, την Κατερίνη, πολλοί κόσμος βγήκε στους δρόμους. Πανηγύρισε, όσοι δεν ήταν στην Αθήνα, πανηγύρισαν την κατάξη του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, δείχνοντας το στίγμα ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία, και αυτό έχουν δείξει και έρευνες, είναι η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη διασπορά οπαδών στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι πυρήνες αξίδων θα συναντήσεις πάρα πολλούς και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Ρόδο και στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία και. Αντίθετα, ας πούμε, για παράδειγμα, Ολυμπιακούς ή Παναθηναϊκούς, κυρίως Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τους συναντάς πέρα από την Αθήνα, που είναι ο σκληρός πυρήνας αυτών των ομάδων, όπως και τη ΣΑΕΚ, τους συναντάς κυρίως στα νησιά. Για ένα περίεργο λόγο, αν και υπάρχει εξήγηση, άμα το γυρίσουμε πίσω το χρόνο, εκεί στα νησιά παλιότερα δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, ακούγαν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και έγιναν όλοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και το δεύτερο πυρήνας τους είναι η Πελοπόννησος. Κατά κύριο λόγο, όχι πως δεν έχουν κόσμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η ΑΕΚ έχει περισσότερη, μεγαλύτερη διασπορά. Δεν λέω για περισσότερο κόσμο, λέω για μεγαλύτερη διασπορά. Λοιπόν, αυτά τώρα με τις έρευνες και με τις θεωρίες. Λέγαμε λοιπόν ότι πανηγυρίστηκε έντονα. Χιλιάδες βιντεάκια ανεβήκανε από χθες μέχρι σήμερα και ειδικότερα για τη σημερινή ημέρα. Είδα καράβια να φτάνουν στην Αμοργό και να έχουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Είδα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με το κινητό τους να χτυπάει με τον ύμνο της ΑΕΚ. Είδα πάρα πολλά βίντεο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να γεμίζει ο κόσμος με χαρά. Σήμερα, εντάξει, χάρηκαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αύριο θα χαρούν κάποιοι άλλοι. Έτσι είναι, γι' αυτό υπάρχει αθλητισμός. Και είναι πολύ καλό που να ζήσουμε επιτέλους, όχι πως είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ξαναπάρει πρωτάθλημα, αλλά ρε παιδί μου, αυτές οι δυναστείες εντός εισαγωγικών που για 30 χρόνια δύο ομάδες παίρναν το πρωτάθλημα, πρέπει κάποια στιγμή να σπάσουν. Δεν είμαστε ούτε Σκωτία, ούτε δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χώρα υπάρχει αυτό το δίπολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τα είπε έξω από τα δόντια, έτσι όπως τα ένιωθε, έτσι όπως ήθελε, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Και μάλιστα να πω ότι οι επόμενες κινήσεις του Προέδρου της ΑΕΚ αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακές και μάλλον πολύ πιο εντυπωσιακές. Ήδη ακούγονται πάρα πολλά για πολύ καλές κινήσεις που στοχεύουν να ενισχύσουν ακόμα και την μεσαία γραμμή και τα άκρα της επίθεσης. Και γενικά, από ό,τι φαίνεται, θα πέσουν αρκετά χρήματα στα ταμεία, από τα ταμεία μάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ, για την ενίσχυση του ρόστερ. Δεν αποκλείεται στην φιέστα της ΑΕΚ να μπούμε και σε ανακοινώσεις. Κοινό μυστικό, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κερφό καμάρι. Η μία από αυτές θα έχει να κάνει με την επέκταση συνεργασίας με τον Πινέδα. Και αυτό τουλάχιστον φημολογείται, έτσι. Δεν το προδικάζουμε, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό. Και με άλλους παίκτες που θέλει να τους κρατήσει στην ομάδα, να τα κλείσει από το όλα αυτά τα θέματα για να πάει να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται για να δυναμώσει την ομάδα. Μάριος Ηλιόπουλος, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα της Ένωσης.
1: Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος. Επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που κάνανε και την ανατροπή σήμερα. Και είναι και αυτές οι λέξεις που μας οδηγήσαν όλη τη χρονιά, φέτος, σε αυτό τον απίστευτο δρόμο, με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που έχουν συνηθίσει ο πολύς ο κόσμος μέχρι σήμερα, σε ένα περιβάλλον το οποίο γελάγανε πέρυσι και ίσως και φέτος στην αρχή, διότι έχουν μάθει άλλες τακτικές. Και ο πολύς κόσμος, είτε μπροστά είτε κάτω από το, από το προσκήνιο, μιλάγανε ότι εφόσον δεν υπάρχει το παρασκήνιο, το σύστημα, το κύκλωμα μαζί σου, δεν μπορείτε ποτέ να πάρεις πρωτάθλημα. Αποδείξαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον. Θα μπορούσε η ΑΕΚ φέτος να είναι στο τελικό. Όταν ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουν, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουν. Κάποιοι λοιπόν να λύσουν τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες, έχουν να δουν πολλά πράγματα ακόμα. Αυτή η νίκη σήμερα είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε, τη μεγάλη ιδέα πριν από περίπου 102 χρόνια, που ξεριζωθήκανε από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί όμως, οι οποίοι παρακολουθούν νοητά από το σύμπαν, είναι αυτοί που μαζί με όλους εμάς, με τον Μάρκο, τον Νίκολιτς, τον Χαβιέ, τον Ριμπάλτα, τους παίχτες μας αυτούς απίστευτους και όλο το προσωπικό που είμαστε μία γροθιά, αυτοί λοιπόν ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό, που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 ετών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, εκτός από τους ξεριζωμένους της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, που είναι αφιερωμένο αυτό το πρωτάθλημα που ξερίζωσε ένα σύστημα διαπλοκής, είναι και αφιερωμένο στα νέα παιδιά που από σήμερα θα ξέρουν ότι μπορούν να οραματίζονται, μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του εφαγωνίζεστε, και για να κλείσω, εξάλλου δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη, και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ψηλά τη σημαία της και ψηλά, και ψηλά τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ. Καλό επίσης, μέσω αυτής της νέας διαδικασίας, όλους τους αγαπημένους φιλάθλους όλων των ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, που αγαπάνε το εφαγωνίζεστε, να έρθουν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία να πιστοποιήσουν και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέσω του ΕΦ αγωνίζεστε, και να κατακρίνουν, επικρίνουν και να είναι μακριά από παρασκήνια, από στημένα, από πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής γενναίας ψυχής, με αυτή τη μαχητικότητα που μας διακρίνει σαν Έλληνες, αυτό το DNA το περήφανο που πάντα η Ελλάδα, όσες δυσκολίες και αν πέρασε, πάντα βρέθηκε στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή. Οι νέοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν και αυτοί το ΕΦ αγωνίζεστε.
0: Αυθεντικός λοιπόν, και συγχαρητήρια στον Μάριο Ηλιόπουλο για αυτή την επιμονή που είχε, γιατί κοντραρίστηκε αρκετά, η αλήθεια είναι, και όχι τίποτα, απλά ήταν και έξω από το χώρο του ποδοσφαίρου. Καλώς ή κακώς υπάρχει ένα σύστημα, εγώ δεν θα πω στο θέμα της διαιτησίας σε καμία περίπτωση, αλλά υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σύστημα το οποίο το κοντράρισε η ΑΕΚ και κατάφερε να τον νικήσει. Αλλά πέρα από όλα αυτά υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι, και σε αυτό τα εύσημα και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο η ΑΕΚ οφείλει στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής ήρθε, έφτιαξε την ομάδα, δέχτηκε επικρίσεις στην αρχή και ήταν δικαιολογημένο αυτό. Μια ομάδα, δεν θα πω καινούρια 100%, αλλά σίγουρα ήταν μια διαφορετική ΑΕΚ από την περσινή. Και κατάφερε, δημιούργησε ένα σταθερό κορμό, έχοντας Ρέλβας, έχοντας τον Μουκουτί δεξιά, είχε τον Ορώτα που ήρθε σαν δεύτερο back ουσιαστικά. Αλλά ουσιαστικά αυτός τράβηξε όλο το κουπί φέτος και ήταν εξαιρετικός στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος. Φυσικά το κέντρο της ΑΕΚ με Μαρίν και Πινέδα που ήταν το καλύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος. Φυσικά μπροστά με τον Κοϊτά, ο οποίος, ο Κοϊτά, για όσους δεν το ξέρουν, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος, Ελλάδα και Ευρώπη. Ελλάδα και Ευρώπη, όχι πάντα βασικός, αλλά αγωνίστηκε σε όλα. Ένα δεν έπαιξε μόνο που ήταν τιμωρημένος με την Λιβαδιά. Νομίζω έχει κερδίσει ΑΕΚ 4-0. Σε αυτό. Σε όλα τα άλλα έπαιξε ο Κοϊτά. Μπροστά Γιώβιτς Βάργκας. Είχε ένα κορμό η ΑΕΚ. Είχε αρχή και τέλος. Δεν είχε βάθος, η αλήθεια είναι. Αλλά τράβηξαν κουπί και άντεξαν. Είδατε στον ΠΑΟΚ που, ας πούμε ότι είχε μια αντίστοιχη ομάδα. Τι εννοώ, ότι είχε μια εντεκάδα αρκετά καλή, αλλά είδατε ότι μετά κλάταρε ο ΠΑΟΚ, μόλις βγήκαν από μέσα Κωνσταντέλια, Τάισον, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς για 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, πάει ο ΠΑΟΚ, άλλος ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ άντεξε όμως έτσι και τα κατάφερε. Και κατάφερε να βρεθεί σε μια διαδικασία τέτοια που πήρε την τύχη στα χέρια της και την αξιοποίησε. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας της ΑΕΚ, που είναι ο Μάρκος Νικολίτς.
2: I want to dedicate this victory to them, and of course I cannot forget in the end the people who are most important for me. This is my family, my wife and my daughter here in Athens.
3: Λοιπόν, με τη δική σας κατανόηση να πω ότι ο coach ξεκίνησε λέγοντας ότι συνήθως οι συνεντεύξεις τύπου φέτος ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Η σημερινή ενδεχόμενα θα είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα. Ξεκινώ με πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Άξιζαν πραγματικά να είναι πρωταθλητές φέτος. 8 πόντι διαφορά, 2 αγωνιστικές πριν τη λήξη τη σεζόν είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, καταπληκτικό. Και μάλιστα σε μια τέτοια διοργάνωση τόσο δύσκολη, τόσο ανταγωνιστική, με εξαιρετικούς αντιπάλους και μάλιστα από την πρώτη χρονιά της παρουσίας μου εδώ. Βεβαίως, να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα, ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας, όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίχτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία, και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτόν ενδεχόμενα μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ό,τι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός έδρας, εκτός έδρας. Μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό. Είχαμε 22 περίπου χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν στο Βόλο, ήταν στο ξενοδοχείο να μας υποδεχτούν, ήταν με το λεωφορείο όταν φτάναμε στο γήπεδο και βεβαίως ταξίδεψαν στην Ευρώπη για να μας στηρίξουν. Οπότε αφιερώνουμε την νίκη και το πρωτάθλημα στους φιλάθλους. Και ένα προσωπικό σχόλιο. Αφιερώνω αυτήν την επιτυχία στην οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και την κόρη μου, οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα, και βεβαίως στην οικογένεια του coach, η οποία είναι στο Βελιγράδι, και τους πάρα πολλούς φίλους του. Περίπου 30 άνθρωποι ταξίδεψαν για να είναι σήμερα εδώ μαζί του, έκαναν ένα 1000 χιλιόμετρα περίπου, και σε όλη αυτή την μεγάλη οικογένεια του coach, η οποία χαίρεται αυτή τη στιγμή στο Βελιγράδι μαζί του.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε, αν όχι έχουμε και λίγο ακόμα ρεπορτάζ, από τον αγώνα, την κατάκτηση μάλλον, την επόμενη μέρα της ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδος πλέον, και θα πάμε να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον, τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα, που όπως είπα και πριν από λίγο, αυτό το παιδί έβγαλε ψυχή και κάνει κατάθεση ψυχής. Ήταν ο παίκτης που τράβηξε κουπί στη δεξιά πλευρά της άμυνας και το έκανε και με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και από την πλευρά του στάθηκε αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και με μια ιδιαίτερη αφιέρωση.
4: Δουλέψαμε αρκετά, η αλήθεια είναι όλη τη σεζόν. Είχαμε πίεση, νομίζω όλα τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες πραγματικά. Κάθε μέρα επαγγελματίες, στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε 2 αγώνες ακόμα. Αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
0: Ένα πρωτάθλημα, Λάζαρε,
4: πρώτα. Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος ζωής μου, μαζί με τα παιδιά μου. Αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα. Είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο, μαζί με τη δικιά μου βέβαια. Αλλά ναι, για να μην υπάρχουν και θέματα. Αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω, γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτήμητο. Στη γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω, γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για μας και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίχτες, απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς, αλλά είναι και εκπληκτική assist που βγάζει ο Γιώβης, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Λάζα, αλλά πραγματικά και όλους, όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, μπορώ να ονομάσω έναν που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε, είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να το staff που είναι από πίσω, όλοι, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, είναι επαγγελματίες όλοι, πραγματικά τι να πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά έχεις απόλυτο δίκιο, η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζεις Champions League, ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, okay. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.
0: Και αν σας είχαμε αναφέρει λίγο νωρίτερα έτσι, τον κορμό της ΑΕΚ και στους παίχτες στους οποίους στηρίχτηκε πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολιτς για να πάρει το πρωτάθλημα, αδικήσαμε σίγουρα που δεν αναφέραμε τον Στρακόσκια, ο οποίος αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη χρονιά της καριέρας του, αλλά σίγουρα ήταν μία από τις καλύτερες και έδειξε ότι μπορεί να παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αν με το καλό η ΑΕΚ φτάσει και στο Champions League σου, στη League Face, εκεί θα ξαναστρέψει αρκετά βλέμματα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πάνω του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Στρακόσκια, τι δήλωσε, έτσι μια μικρή δήλωσή του για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
5: Πιστεύω μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το κάνει. Περάμε συνήθως από μεγάλες λύπες σε μεγάλες χαρές, οπότε είχαμε ένα ίσιο τέλος, όπως είπα. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, το αξίζαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και ο κόσμος μαζί και εμείς και ο Θεός έβαλε το χεράκι του, οπότε πήραμε αυτό μέσα εξή.
0: Πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, εκεί που όπως είπαμε ο Ολυμπιακός ήταν καλός, ως αρκετά καλός και δικαιωματικά ήταν η ομάδα η οποία πέτυχε το 1-0 με πάρα πολλές τελικές στο ενεργητικό του, με καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Ο αγώνας πήγε έτσι όπως φαινόταν, το ρου της αναμέτρησης που ήρθε με τον γκολ το οποίο σημειώθηκε και πήρε το προβάδισμα ο Ολυμπιακός και εκεί θα έλεγε κανείς πως η εικόνα του αγώνα ήταν ότι ο Ολυμπιακός με ένα δεύτερο γκολ θα έπαιρνε την νίκη και θα κλείδωνε έτσι τους τρεις βαθμούς, προσπαθώντας στη συνέχεια να έχει αυτό στην τύχη στα χέρια του και να μην εξαρτάται από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Αλλά μάλλον λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, δεν ξέρω για ποιο λόγο ή αν ήταν εντολή ή εν πάση περιπτώσει συνειδητά κάποιοι παίκτες άρχισαν να δίνουν χώρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ ή από την άλλη πλευρά αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφυπνίστηκαν και άρχισαν να παίζουν επιτέλους ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γρήγορα σχετικά τον γκολ και μάλιστα είχε και ευκαιρίες για να πετύχει και ένα δεύτερο με έναν Ολυμπιακό που ήθελε μένα αλλά δεν μπορούσε. Και αυτό είναι ίσως το μότο που έχει ο Ολυμπιακός από τα Χριστούγεννα και μετά. Ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός στα παιχνίδια του Champions League με ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακός στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Κυρίως από την αναποτελεσματικότητά του που δημιουργεί πολλές τελικές για να πετύχει ένα γκολ. Και αν δεν το κάνει αυτό εύκολα ο Ελκαμπή που ήταν ο βασικός εκτελεστής της ομάδας και ακολούθησαν από εκεί και πέρα και ο Ταρέμι μέχρι εκεί ήμασταν, παραπάνω δεν είχε, δεν έφτανε εύκολα στον γκολ. Που είχε παίχτες που έχουν την ποιότητα, που ο καθένας από αυτούς μπορεί να σκόρπωσε χθες για παράδειγμα, σκόραρε ο... Έλα τώρα, κόλλησα με ο Βραζιλιάνος, αμυντικό δεξιμπακ. Τέλος πάντων. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις παίχτες που μπορούν να σου πάρουν την νίκη. Δεν το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Για κανένα λόγο. Και έτσι την πλήρωσε την ύφη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μετιλίμπαρ και τι εξήγηση δίνει αυτός και πώς θα πορευτεί πλέον η ομάδα στα τελευταία δύο παιχνίδια.
6: Όμως είναι μας κοστάντες ή μας κονσεκουέντες κολοκαθήμους.
7: Είναι αλήθεια πως ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο μάτς και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προσπάθειες και ούτε δύο λεπτά δεν περάσαμε όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Πριν δεχτούμε τον γκολ, δεχτήκαμε και άλλη απειλή από τα αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο σταθεροί, πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε. Ακόμα μια φορά ξοδέψαμε, όπως είπατε, τόσες ευκαιρίες και ακόμα μια φορά στην άμυνα κινδυνεύσαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν τελειώσαμε οι στόχοι, γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε σε μένα δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση και μετά, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε τον απολογισμό.
6: Creo que por opciones, por ocasiones las tenemos, nos falta meterlas, ¿no? Y estar mucho más tranquilos. Pero creo que podemos quedar segundos.
7: Φυσικά και μπορούμε, παρόλο που δεν το αποδεικνύουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζει πως δείχνουμε στα παιχνίδια μας πως είμαστε ισχυροί, πως είμαστε δυνατοί και έχουμε τη δυνατότητα. Δεν καταφέρουμε να βάλουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Με ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Πρέπει να είμαστε τώρα και σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ότι μπορούμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε.
0: Για το Ροντινέι έλεγα, άμα κολλάει το μυαλό καμιά φορά, κολλάει. Ερντινέι ήθελα να πω, Ροντινέι φυσικά είναι ο παίκτης. Εν πάση περιπτώσει, συνονοηθήκαμε. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αν έστω στο φινάλε του έρθουν ευνοϊκά τα πράγματα. Και λέω του έρθουν ευνοϊκά, αλλά θα πρέπει να μπει μέσα και η παράμετρος να παίξει και ποδόσφαιρο και να κερδίσει τους αγώνες. Που επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολη αποστολή. Σαφώς πιο εύκολη αποστολή του ΠΑΟΚ, που παίζει με την αδιάφορη πλέον ΑΕΚ και θα παίξει με κεκλεισμένο το θυρών στη Λεωφόρο. Αλλά έχουμε δει πολλά εφέτος στα φάτα play-off. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα μάθουμε μέχρι την Κυριακή ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στο Champions League. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα και πώς σκέφτεται την επόμενη μέρα και η πλευρά του ΠΑΟΚ μέσω του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θεωρούσε, πίστευε, ευελπιστούσε ότι φετινή χρονιά θα ήταν μια χρονιά πανηγυρική και λόγω των 100 χρόνων του συλλόγου και κυρίως έτσι όπως πήγαινε και η εικόνα που είχε η ομάδα θα μπορούσε να πάρει ένα τίτλο που δεν ήρθε ούτε το κύπελλο Ελλάδος που ήταν το ακλόνητο φαβορί, ούτε η έξοδος στο Champions League με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πλέον ούτε καμιά καλή ευρωπαϊκή πορεία σε σχέση με αυτές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και το τελευταίο έτσι αποκούμπι του ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη θέση, μήπως και καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία του να μπει στην νυν face του Champions League, του μέχρι πρώτη μας που λέγαμε τους ομίλους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να συνεχίσουμε.
8: And then I can say that in this moment I have to fight and to be focused for the second position. Yes.
9: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις. Το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό μέσα στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά του βαθμού δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζει με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
8: Advantage from a lot result in Athens between AEK and Panathinaikos and the second to go and not to lose such a game for this let's say possibility of going in a Champions League plenary game.
9: Η αλήθεια είναι ότι το ζούσαμε έντονα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό, με τους φιλάθλους που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πάντα όπως είναι ένα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας. Ένα να έχουμε ένα τυχές αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση και να πάμε μέχρι το τέλος για αυτό που θέλαμε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο δεύτερος στόχος, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, κάτι το οποίο δίνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στα προβληματικά του Champions League.
8: To show reaction and will to fight until the end because this is for us important never to give up.
9: Ήταν μια δύσκολη σεζόν από την αρχή της, ακόμα και πριν το σημερινό παιχνίδι, δύο μέρες πριν είχαμε προβλήματα, μικρό προβλήματα με κάποιους ποδοσφαιριστές, με τον Οσδόε που έχασε δύο προπονήσεις, όπως και ο Τάισον, ένας μικρό πρόβλημα, ο άλλος επειδή ήταν άρρωστος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια δύσκολη χρονιά, δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά. να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να μην τα παρατάμε για οτιδήποτε έχει μείνει.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ που τουλάχιστον μπορεί να μην κέρδιζε, αλλά ήταν σίγουρο κερδισμένος στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, γιατί τώρα πολύ απλά κρατάει την τύχη στα χέρια του, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, αλλά πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να έχει την τύχη να κρατάει την τύχη, γιατί αν δεν κερδίσει την ΑΕΚ και κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, αυτομάτως ο Ολυμπιακός γίνεται φαβορή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει δύο νίκες φυσιολογικά στα δύο τελευταία παιχνίδια ή τέλος πάντων μία νίκη σίγουρα με την ΑΕΚ Τετάρτη μεθαύριο στην Τούμπα και ενδεχομένως σε συνδυασμό με το άλλο αποτέλεσμα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα την οποία θα κάνει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Αν μπορέσει να νικήσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό ή τέλος πάντων ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με μια ισοπαλία και αυτός να μπορέσει στην ισοβαθμία να είναι καλύτερος, γιατί είναι καλύτερος στην ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη έτσι πως εξελίσσονταν τα παιχνίδια στη Φιλαδέλφεια, στο 90-4. Όλοι περιμέναμε, βλέποντας και τα δύο μάτς παράλληλα, να πάνε ισόπαλα 1-1 και να είχαμε ένα φίνις του πρωταθλήματος απίστευτο από αυτά που σε οδηγούν σε άλλες σκέψεις και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έρχεται στην Τούμπα. Τώρα βέβαια η ΑΕΚ θα έρθει απελευθερωμένη στην Τούμπα, θα είναι αλλιώς τα πράγματα, ίσως να είναι και καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό, για το παιχνίδι της Τετάρτης. Και επίσης αμέσως μετά η ΑΕΚ θα οργανώσει τη δική της φιέστα, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, Μάκη και φίλοι ακροατές και ακροάτρες, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δύο νίκες. Αυτό είπε και σήμερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου στους παίκτες του. Θέλει να πάρει την θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι για δεύτερος, αυτό λένε όλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι για πρώτος, αλλά φέτος ουσιαστικά και αυτός και ο Ολυμπιακός κλώτησαν το πρωτάθλημα και το πήρε έξυπνα, πιστεύω εγώ, και με δόση τύχης η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην δεν πούμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια σήμερα που μιλάμε. Όσον αφορά
0: μια
1: στον ΠΑΟΚ,
0: Νίκο,
1: Μάκη, πρέπει να
0: αν λέγαμε στην ΑΕΚ πριν. Συγγνώμη, ναι. Λίγο, αν λέγαμε στην ΑΕΚ πριν ξεκινήσουν τα play-off, πες μας τι αποτελέσματα θέλουν να φέρουν οι άλλες ομάδες, δεν θα μας έλεγε αυτό το σενάριο το οποίο έγινε. Όλα τα αποτελέσματα ήταν κουτί για την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς αυτό, αλλά υπάρχει και μια γκέλα φοβερή που έκανε ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Βόλο, που αυτή η ήττα από τον Βόλο του στέρισε ουσιαστικά του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, για την προσωπική μου εκτίμηση. Γιατί αν είχε τώρα τους τρεις βαθμούς, αυτούς που δεν πήρε εκεί, δεν θα ήταν τα πράγματα έτσι, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα εάν και αν, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα κοντραριστούν για δεύτερη θέση. Στον ΠΑΟΚ είχαμε εξελίξει σήμερα μπασκετικές, όπου στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Βεζερτζής, ο κύριος Βασίλης Οικονομίδης και υπεύθυνος GM, General Manager, ήταν ο Νίκος Μπουντούρης, ο πρώην διεθνής καλωσφαιριστής. Και οι τρεις τελείωσαν από τον ΠΑΟΚ σήμερα με ανακοίνωση της ΚΑΕ αλλά και παρατήσεις δικές τους που προηγήθηκαν τις ανακοινώσεις. Δηλαδή το πρωί ο κύριος Οικονομίδης και ο κύριος Βεζτζής υπέβαλαν την παρέτησή τους, όχι ο Νίκος Μπουντούρης, αλλά αμέσως μετά ανακοινώθηκε ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από εδώ και πέρα θα είναι ο κύριος Ιωάννης Πετμεζάς στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Με αυτές τις αλλαγές θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη στον Άρη. Μάκη, να πω ότι ο Άρης ξύπνησε αργά, κερδίζει τώρα, έκανε τρίτη συνεχόμενη νίκη, κάτι που δεν είχε κάνει σε όλο το πρωτάθλημα και μάλιστα κέρδισε δύο φορές τον κυπελούχο Όφη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σχολιάζεται διαφορετικά από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Κουαμέ που έβαλε δύο γκολ για πρώτη φορά έπαιξε βασικός από την αρχή, δικαιώνει τον προπονητή του, τον κύριο Γρηγορίου, και γενικά ο Γρηγορίου να πούμε ότι κερδίζει πόντους από τη σοβαρότητά του και τη δουλειά που κάνει στον Άρη. Και εγώ δεν αποκλείω στο τέλος, αντί να ψάχνουν να βρουν άλλο προπονητή, αυτός ο οποίος θα ανανεώσει να είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα ακόμη, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια την Κυριακή τελειώνουν όλα.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Και εγώ καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, σαφώς έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι τις παρούσεις και αύριο μέρα του Θεού είναι, και άλλωστε έχουμε μπροστά μας και τα παιχνίδια της Τετάρτης, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική και εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο κρυστάλλινη εικόνα για την επόμενη μέρα, το που θα βρεθεί η κάθε ομάδα. Πάμε όμως εμείς σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το μπάσκετ. Η ΑΕΚ κυριολεκτικά έκανε χαρακίρι το Σάββατο, χάνοντας μέσα από τα χέρια της έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Μια αδιανόητη εμφάνιση της ΑΕΚ που στα 3/4 του αγώνα ήταν εξαιρετική, στο φινάλε όμως έριξε κάτω ό,τι δημιούργησε, χάλασε τα πάντα, και ενώ είχε μια σημαντική διαφορά στα χέρια της, πήγε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί μάλλον δεν μπόρεσε να καταβάλει αντίσταση απέναντι στην Ρήτας. Ένα παιχνίδι το οποίο έδειχνε να είναι ξεκάθαρα ΑΕΚ, τελικά κατέληξε στα χέρια της Ρήτας, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να επιστρέψει στην Αθήνα χωρίς να έχει το τρόπαιο στις αποσκευές της. Πάμε να ακούσουμε στο φινάλε της εκπομπής πώς το εξήγησε αυτό ο Ντράγκαν Σάκοτα.
2: Πρέπει να πω ότι ήταν τα παιχνίδια τουλάχιστον με μερικές μέρες σίγουρες. Εδώ φαίνεται ότι, όπως είπες και στην αίσθηση, ότι στον οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και βλέπεις κίτρινο, αλλά δεν γράφει πώς.

0: είχε ένα μπάλανς στην ομάδα και το μέσα παιχνίδι, έξω παιχνίδι. Έχουν παίκτες που αλλάζουν συνέχεια, μπορούν να παίξουν με ενέργεια, με πίεση, πολύ καλή αμήνα. Και εμείς παρόλα αυτά είχαμε ένα παιχνίδι που ελέγξαμε πάνω από 30, θα έλεγα 33-34 λεπτά. Θα το δούμε στην ανάλυση. Και δυστυχώς όταν δηλαδή όταν πέφτει η ενέργεια, όταν έχεις το μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι εντάξει έχω αρκετά μεγάλη διαφορά, το πληρώνεις. Το έχω πληρώσει πολλές φορές στη ζωή μου. Και είναι ένα πρόβλημα εμείς να δημιουργήσουμε μια ομάδα με πολλά παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που μπορούν να παίξουν και να μην κουράζουμε τους θεωρητικά πρωταγωνιστές. Είναι ένα πρόβλημα που πίστευα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι με την θέληση και ενθουσιασμό που δημιουργήθηκε το Final Four. Στο τέλος δεν αντέξαμε. Όπως είπα, λείπαμε τον κόσμο και τους παίκτες και το σωματείο. Αλλά συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Ελπίζω και του χρόνου ότι είμαστε ακόμα καλύτεροι. Αν μπορούσαμε εμείς να έχουμε ίδια ενέργεια όπως είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς και στο ημίχρονο στη συνέντευξη είπα ότι.
1: Ναι, δεν σας άκουσα. Είπες ότι δεν μπορεί να έχουν και πάλι.
0: Αυτά δηλαδή που. Δεν νομίζω ότι μια ομάδα σου τάρει 11%. Ναι. Μια ομάδα που ζει από τα τρύπατα. Ναι. Τώρα, μόλις έχει πέσει λίγο η απόδοση και ξεκίνησαν να κάνουν ενέργεια με το λάθος τρόπο, μαζί και αυτά παίζουν και κακές επιλογές, επειδή το μυαλό είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Όταν χαλάει, όλα γίνονται. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Με 3 πόντους έχουμε την μπάλα στα χέρια, πέφευγε στο out. Έχουμε εντολή τι να κάνουμε.
1: Έχει χρησιμοί να γίνει φάουλ.
0: Κοίταξε, 22 δεύτερα κανένας δεν θα κάνει φάουλ. Αλλά όμως για να περάσει low pass και να κάνουν shoot με τη μία,
1: αυτό σε πειράξει.
0: Εμείς κάνουμε, και εμείς κάνουμε switching defense και θέλουμε να τους έχουμε ακόμα 5-10 δεύτερα στην επίθεση.
1: Να τους καθυστερήσεις δηλαδή.
0: Και ο καθένας να πάρει ευθύνη να κάνει φάουλ, είπαμε. Είχαμε και αποτέλεσμα, είχαμε και μπάλα στα χέρια. Τέλο πάντων, υπήρχε μια ερώτηση η οποία ποτέ δεν κατηγορώ παίκτη για τελευταία επίθεση. Για τελευταία επίθεση πρέπει να έχεις καρδιά, πρέπει να έχεις τέτοια για να πάρεις
1: μπάλα
0: στο τελευταίο σουτ. Οπότε δεν υπάρχει κριτική ποτέ. Για τελευταία άμυνα μπορεί, τελευταία φάση στην άμυνα, ναι. Θέλω να πω, εντάξει, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά τι θα γίνει με αποτέλεσμα. Μεγάλα σωματεία δεν ζουν από το τελευταίο σουτ. Μεγάλα σωματεία συνεχίζουν να βελτιώνονται, κάνοντας ανάλυση.
1: Σωστό, και βελτιώνοντας αυτό που δεν κάνουν καλά.
0: Όπως το κάναμε εκεί πέρσι και φτιάξαμε λίγο καλύτερη ομάδα, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε, επειδή βρήκε μπροστά μια ομάδα με πολύ πολύ ενέργεια
1: και φλόγα έτσι και φωτιά έτσι.
0: Δίψαγε ένα αποτέλεσμα. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε. Σαν προπονητής, όσο θέλεις να βοηθήσεις, δεν χρειάζομαι δικαιολογίες. Αλλά κρίμα που τις συμβολές δεν περνάνε. Επειδή η κούραση χαλάει το μυαλό. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, αυτά προλάβαμε σήμερα να ακούσουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει πολλά περισσότερα. Κρατάμε και αύριο μέρα του Θεού είναι και αύριο θα είμαστε μαζί σας στις 8 η ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε

0: Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024 με στοιχεία για εισοδήματα, ακίνητα, δάνεια, καταθέσεις και συμμετοχές σε εταιρείες καθώς και των σύζυγων τους. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη για τις υποκλοπές με το Πασόκ να μιλά για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόουν και σήμερα ο κ. Ιεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό. Και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα, αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα επίπεδα των 104 δολαρίων το βαρέλι, παραμένει από τα ξημερώματα η τιμή του Brent. Απαντώντας στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, καθώς επίσκεται την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, θα συζητήσει το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στέναρα το Πεκίνο. Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και ενεργειακά θέματα. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ογκολόγος καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε συνολική κάθριξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς, συνήθως τελικού σταδίου, και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν ως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει τους ασθενείς σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στις φυλακές. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια, επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες δεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, καλησπέρα σας.
1: Θέλω μόνο να τη βρεις, θα τα ακούσεις.
0: Συγχαρητήρια από όλους κανονικά τους φιλάθλους. Έτσι πρέπει να είμαστε, χωρίς παροπίδες. Αν είμαστε φιλάθλοι, αν είμαστε οπαδοί, λογικό είναι να μην χαρούμε.
1: Σου αλλάζουν συνειδήσεις, δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε να ξεχνάμε το οπαδικό και να είμαστε φιλάθλοι. Εγώ Παναθηναϊκάκιας, αλλά πραγματικά το συγχαρητήριο αξίζει σε μια ομάδα που τερματίζει πρώτη.

0: Τώρα εκείνα εκεί τα play, τα off και αυτά που γίνονται στο τέλος δεν μπορώ να το κατάλαβα ποτέ. Δεν μπορούσα να καταλάβω όταν βλέπω ότι τελειώνει ένα πρωτάθλημα μέχρι ένα σημείο και έχουν βγει κάποιοι πώς παίζουν μετά μεταξύ του 4-5. Τέσσερι πώς είναι εκεί και μόνο μαχούν ποιος θα πάει πρώτος όταν έχει τελειώσει κάποιος πρώτος.
1: Μαχηροί αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες.
0: Κάτι δεν μου αρέσει δηλαδή σαν φίλαθλος. Τότε τι παίζαν όλο το καιρό σε ένα κανονικό πρόγραμμα και στο τέλος δεν τους βάζανε από την αρχή να παίξουν τέσσερα να τελειώνουμε, αφού θα ξέρουν πως 4-5 θα ήταν υποτίθεται φαβορί του τίτλου. Βάλτε εκεί πέρα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, βάλτε και άλλη μία ακόμη να παίζουν 6 και καμιά δεκαριά αγώνες, να κάνουν και τις πράξεις και να βγει το πρωτάθλημα. Και μετά οι άλλοι να παίζουν για το ένα β' πρωτάθλημα. Ένα κύπελο, και αυτό γιατί κύπελο είναι. Έτσι.
1: Αγάπησε τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κουστή.
0: Μόνο στην Ελλάδα γίνονται παράξενα πράγματα, μου φαίνεται, παιδιά. Όσο και να μας αρέσει.
1: Μου φωνάζουν να προσέχω. Σαν πολύ μπροστά προς.
0: Δεν ξέρω. Πάντα όλα. Όλα ψάχνουν μία λογική. Στο καλό Νίκο. Ψάχνουν μία λογική σε πολλά πράγματα που μας μπερδεύουν μερικές φορές, παιδιά, και δεν είμαστε καχύποπτοι σύμπαντα. Δεν είμαστε. Και πραγματικά με καρδιά το λέω, η ΑΕΚ, μπράβο, μπράβο, μπράβο, το εννοώ στα αλήθεια. Αν και Παναθηναϊκά έκανε, αλλά λέω γενικά, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε κάποια στιγμή μείον 15 βαθμούς. Πώς βρεθήκαμε παραλία και διεκδικούμε ακόμη και δεύτερη θέση, αν κερδίζουμε δηλαδή κανένα δύο αγώνες, μην παίρναμε και το πρωτάθλημα. Και είμαστε κάπου 15 πίσω. Βαθμούς κάποια στιγμή. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε, ετοιμαστείτε να κάνουμε την κουβέντα μας. Ενώ να υπενθυμίσω εγώ, ξεκινώντας κάθε μεσημέρι, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Οβελόπουλος. Τα απογεύματα 5 με 6, όχι να προηγηθούμε πριν, να πούμε πριν μία, με 4 ο Γρηγόρης ο Σερέτης, μετά 5 με 6 ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάριδες. Και πάει λέγοντας άλλες εκπομπές που κάθε τόσο σας αναφέρω. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Μάκης.
0: Ο?
2: Μάκης.
0: Μάκης. Έλα Μάκη, έλα κύριε Μάκη, έλα Μάκη.
2: Λοιπόν, είμαι 90 χρονών.
0: Ναι.
2: Έχω 75 χρόνια πληρώνω. ΙΚΑ, ΤΕΒΗ, ΤΕΒΗ και ΟΓΑ. Είμαι σε 3 και μια ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή που είχα κάνει και ατομική ασφάλεια. Δηλαδή ο Λύς έπεσε έξω και είναι χρεοκόπηση, μάση περιπτώσει τραβιέμαι 15 χρόνια και δεν μπορώ να βγάλω σύνταξη. Και δημόσιους υπάλληλους έγινα.
0: Μάκης είπαμε.
2: Ναι.
0: Μάκη μου, πολύ... Παράξενα τα ακούω, ρε παιδί. Πολύ μπέρδεμα. Δηλαδή, πώς και δημόσιος υπάλληλος και δεν έχεις βγάλει.
2: Την ίδια, άκου Ηλία, την ίδια ώρα που ήταν ο άνθρωπος και πήγε με το όπλο εκεί, εγώ ήμουν στην Κηφισίας, με έστειλαν από εδώ, δηλαδή, από την Ακαδημίας και από το Πειραιώς, το ΤΕΒΗ και το ΕΒΚΑ,
0: ναι.
2: Με έστειλαν εκεί σε μια προϊσταμένη διευθύντρια. Την Κηφισίας 178.
0: Να σου πω, πώς βρέθηκες εκεί την ημέρα εκείνη?
2: Όχι, έχω πάει τα χαρτιά και πήγα πιο μπροστά 10 μέρες και μου λέει εδώ τον είχα το φάκελο, τον έχασα.
0: Τι λες μου.
2: Κάπου θα τον έχω στο υπόγειο, λέει, κάτω θα πάω και θα τον βρω. Ξαναπήγα και πήγα την ίδια μέρα που ο άνθρωπος πήγε, λοιπόν, και είπα την ίδια ώρα εκεί. Στο γραφείο αυτής και μου λέει εφόσον πήρε σύνταξη το ΓΑ 200 ευρώ,
0: ναι.
2: Δεν δικιούσε, οι όλοι στις συντάξεις λέει πήγαν εκεί και πήραν τα 200 ευρώ. Είναι κράτος αυτό?
0: Να σου
2: δεν
0: πω, Μάκη μου.
2: Δίκιο άνθρωπος.
0: Να σου πω, Μάκη, καλά που δεν σε πιάσανε για συμπαράσταση. Να σου πω.
2: Άκου να δεις τι έπαθα εγώ. Αυτός πήρε το όπλο, ο άνθρωπος δεν έπρεπε να την κάνει αυτή την πράξη.
0: Ναι.
2: Μπάση περιπτώσει, εγώ λόγω. Με έπιασε το τέτοιο και έφυγα και μπήκα στα σασέρι και δεν μπόρεσα να κρατήσω τα δάκρυα για να μην μιλήσω, να μην πω κουβέντα, τι να πεις δηλαδή. Και να είναι όλες και να συζητάνε για τα νύχια, για το έτσι και να κάθομαι μια ώρα και να περιμένω σαν το ζώο.
0: Ορίστε.
2: Και δεν είναι υπηρεσίες αυτές.
0: Πω.
2: Αγανάκτης, 90 χρονών, 15 χρόνια.
0: Πες μου όμως κάτι.
2: Τρέχω και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Τα φάγανε τα λεφτά.
0: Να σου πω ρε Μάκη μου κάτι. Για να μας διευκρινίσεις λίγο, αν τα ακούσει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να τα ακούει παράξενο. Έπαιρνες μία.
2: 90 χρονών και δεν μπορώ να πάρω σύνταξη και δημόσιο.
0: Περίμενα να σου πω κάτι. Άρα είχες χιλιάδες ένσημα. Πόσα είχες?
2: 70 χρόνια σου λέω δουλεύω.
0: Ωραία, και το ΟΓΑ πώς. Και πώς βγήκε τόσο για το ΟΓΑ?
2: Γιατί έκλεισα τη μονάδα, είμαι στρατιωτικός, ιδιωτικός, υπάλληλος στρατιωτικός. Στο στρατό δηλαδή. Και ήμουν ο πρώτος που έγινε δημόσιος υπάλληλος, διότι είχα βγάλει άδειες, είχα βγάλει σχολές και αυτά.
0: Ναι.
2: Είχα βγάλει άδειες και έγινα ο πρώτος και μετά έγινε ένας από τη Θεσσαλονίκη και μετά γίνανε εκατομμύριο. Δηλαδή όσοι ήταν όλοι τους έπιασε και γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι μετά από μένα. Και εγώ να μην μπορώ να έκρισει η μονάδα και λέει ότι τα κάψαν τα χαρτιά. Το τέβι μου είπαν ότι τα έφαγε ένας υπάλληλος στον Τύρναβο και τον δικάσαν και τον απολύσαν. Εγώ θα κάνω έλεγχο αν τα έφαγε ο υπάλληλος ή τα έφαγε ο τέτοιος.
0: Και τι ευθύνη φέρνεις εσύ?
2: Απάτη του κράτους είναι η Λία. Απάτη του κράτους είναι η Λία.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν σε πιστεύω.
2: Απάτη του κράτους. Χιλιάδες ακούνε τώρα και θα σε πάρουν χιλιάδες και θα σε το βιβιώσουν. Φεύγουμε με κλάματα γιατί τι να πούμε τώρα. Μπήκα στα σασέρι και έτριχα τα δάκρυα, λες, δεν μπορούσα να κρατήσω από την τέτοια μου. Δηλαδή έλεγες τι να κάνω τώρα.
0: Βέβαια.
2: Γι' αυτό φτάνουν οι αυτοκτονίες, γι' αυτό φτάνουν τώρα τα άλλα. Γι' αυτό έφτασε και ο Ανδρομάχος. Τι να πει. Πας στη Γερμανία, λοιπόν, και μόλις έφτασα στην πόρτα, μου λέει έλα, τι θέλεις, μου λέει. Της λέω, ήρθα για να βγάλω ένα χαρτί. Λοιπόν. Το χαρτί αύριο 12 η ώρα ή θα έρθουμε εμείς να σου το φέρουμε ή θα έρθεις να το πάρεις από εδώ. Φύγε να πας να δουλέψεις γιατί εσύ μην πληρώνεις, λέει, στη Γερμανία.
0: Πού είμαστε?
2: Δηλαδή δούλεψα 75 χρόνια ρε Σιλία. Δεν δικαιούμαι μια δραχμή. Πήρες το τέβι 200 ευρώ. 200, το πλήρωσα το τέβι. Το ΟΓΑ. Και θα μείνω στα 200, της λέω. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Και με έπιασε το ρίγος έτσι και μην μάθω εγκεφαλικό και πήρα τα σασέρι να κατηβώ κάτω, δεν ήξερα πού να πάω πάνω κάτω και έκλειγε, δηλαδή με πήραν και δεν μπορούσα να κρατήσω μια ώρα τα δάκρυα καθόμουν. Τι να σου πω τώρα Ηλία, δηλαδή δεν μπορείς να συγκρατηθείς με αυτούς, δηλαδή με όλη τις υπηρεσίες. Είναι σαν και εκείνο που λέει είχε ένα τραΐ σε ένα χωριό και έγινε δημόσιος υπάλληλος στην επαρχία και έγινε δημόσιος υπάλληλος, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ τους πληρώνω, δεν τους πληρώνω κάτως. Εμείς τους πληρώνουμε όλοι, εσύ, εγώ και όλοι που δουλεύουμε. 75 χρόνια δουλεύω, είμαι 90 και δεν μπορώ να πάρω σύνταξη. Τι να κάνω, πες μου τι να κάνω. Είμαι μόνος και με μέσα στο σπίτι, έφυγε η γυναίκα μου, έχασα και το παιδί μου τώρα. Πήγε στο νοσοκομείο με τα πόδια. Βγάλαν νεκρό 59 χρονών παιδί. Τι να κάνω, πες μου.
0: Δεν σου απαντάω γιατί και μόνο όπως είπες, κατέβαινε σαν σας τα δάκρυα. Αν άκουγε ένας υπεύθυνος, θα καταλάβαινε πόσο αληθινό τηλεφώνημα είναι. Δεν σου λέω τίποτα, σαν να σε κοροϊδεύω με τα μάτια.
2: Ηλία, αν πήγαινα πάντα, είχα τόσο απελπισία. Η κύμα είναι στον ένατο όροφο κιόλα. Αν πήγαινε προς τα πάντα, σας έρθει, δεν ήξερα, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, τόσα περάσαν από το μυαλό μου, δηλαδή που... δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι κράτος αυτό,
0: δεν το πιστεύω, τυρανάει τον πολίτη του αυτό το κράτος.
2: Είναι 90 χρονών, ρε, είναι 90 χρονών, να κάνω το Πάσχα με δυο αυγά που με έφερε ένας φίλος μου. Είναι κράτος αυτό. Έφτασες 75 χρόνια, είσαι δεν είσαι να πάρεις τη σύνταξή σου. 67 χρονών. Κατάλαβες.
0: Μάκη, δεν μπορώ να συστήσω τίποτα γιατί θα είναι σαν να σε δουλεύω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
2: Τι να κάνω, δεν ξέρω, Ελία.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Όταν μου λες τώρα.
2: Είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Είμαι, δηλαδή, έπαθα και.
0: Όταν, να σου πω, όταν έβγαλε αυτή τη σύνταξη το ΟΓΑ, ήταν στα κανονικά.
2: Πλήρωσα και 6.000 το ΟΓΑ. Μου λένε πρέπει να πληρώσεις ακόμα ήδη τόσο. Πάρτα τα κι αυτά. Δηλαδή. Μη συζητάς. Είκα πλήρωτα. Δεν είναι ότι είκα 40 χρόνια και να μην μπορείς να πάρεις σύνταξη. Γιατί έκλεισαν λέει οι μονάδες τότε και τα κάψαν τα χαρτιά. Τι τα κάψαν του, είκα έκαψε τα χαρτιά.
0: Τι λες. Είκα
2: έπαιρνε τα λεφτά. Ή τα κρατούσε ο αξιωματικός ο διοικητής της μονάδας.
0: Ακούκα.
2: Δηλαδή έχει παραλύσει το κράτος, έχει ξυφτυλιστεί δηλαδή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξυφτύλα από αυτήν. Για όλους δεν μιλάω, για ένα και για δυο δηλαδή. Δεν είναι, τι να κάνω, πες μου τι να κάνω. Είμαι αγανακτισμένος τόσο.
0: Τι να σου. Σε κάνα. Πού άλλο μπορεί να πας, σε κάνα δικηγόρο, καμιά γνώμη να πάρεις, τι μπορεί να κάνεις.
2: Σε 10 δεν βρίσκεις ηλία όλη η λεφτά. Και σήμερα πήγα, δηλαδή σε 10 έχω πάει. Δεν υπάρχει, δηλαδή να εξυπηρετηθείς.
0: Και στο κάτω-κάτω τι να πας, να βάζεις δικηγορικά εκείνα που ήταν.
2: Είναι τα αυτό. Και ξαναπλήρωσα και σήμερα είμαι τώρα το μεσημέρι. Η ώρα 3 χωρίσαμε. Μου λέει θέλω δώσω μου προκαταβολή λέει. Έδωσα σε 10 λεπτά δώσω. Λοιπόν βγάλτε μου και πάρε πόσο θέλεις να τα πάρεις. Τι να πω.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να σηκώνω τα χέρια. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Δεν είμαστε ιδιώτη να πω μετάφαγε ο ιδιώτης. Είμαστε κρατική υπηρεσία σε στρατό. Δημόσιος υπάλληλος. Είπα πρώτα υπάλληλος και μετά έγινα δημόσιος και πληρωνόμανε από το δημόσιο. Υπάρχει δημόσιο, γιατί πληρωνόμανε εγώ από το δημόσιο.
0: Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο τίποτα. Σε αφήνω να μας πάρει κανείς άλλο να μου πει για το θέμα σου.
2: Ευχαριστώ Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ ρε Μάγκη. Να είσαι καλά. Ένας άνθρωπος τώρα 90 χρονών. Μη μας πει κανένας υπεύθυνος ή ακούει κανένας και πει τάχα το έχει βάλει κανείς έναν άνθρωπο τέτοιας ηλικίας να λέει πως δάκρυς το Ναζέρ, λες και κάνουμε αντιπολίτευση εδώ πέρα και βάλαμε κανέναν. Έτσι, μην ακούσω κανένα. Δηλαδή, να μακάρι να μας έπαιρνε ένας υπεύθυνος να μας έδινε μια απάντηση πάνω σε αυτό. Είναι δυνατόν να σαν 90 χρόνια σιγά πάνω να σου κάνει πλεκτάνη, να βγει, να πει ότι δεν έχει πάρει τόσο περισσότερο το ΟΓΑ, δεν μπορεί να βγουν τα χαρτιά, του κάψαν τα χαρτιά. Σιγά μιλάει ο άνθρωπος παραμύθι. Και μόνο από τον τρόπο που τα λέει καταλαβαίνεις ότι είναι αληθινός. Άντε αυτό το κράτος, ρε, τι είναι αυτό, ρε. Σοριάστε από την αρχή κάτω σε όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Περιμένανε πολλοί άνθρωποι, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Παιδιά, ο άνθρωπος τώρα και μόνο από τον άκουγα 90 χρονών και ας σου λέει αυτό το παράπονο, τι να του πεις, τι τον άφηνα να μιλάει. Τι να κάνω, του κάνω τον πονηρό. Παρακαλώ. Έπεσε και αυτό, το ξέρω, δεν μπορούσα να κάνω. Εντάξει, άμα πέσανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι.
3: Καλησπέρα. Γεια σου Λιάκο, καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
3: Τώρα θα σου θυμίσω λίγο τα παλιά εγώ, γιατί το έχουν κάνει λίγο κέντρο παραπώνων την εκπομπή.
0: Δεν πειράζει, αν ακούσω και το όνομα να μου λέτε πάντα.
3: Λοιπόν, πάντα θα στο πω το όνομα. Είμαι ο Γιώργος που έχω διπλό όνομα, με λένε και Βασίλη.
0: Α, ναι.
3: Μου είπες να σε ξαναπάρω.
0: Ναι.
3: Είμαι το παιδί.
0: Ναι, τότε, Γιώργο, πάνω, που έκανες τη Σούζα φυλακές ανήλικων. Καλά έκανες και πήρες.
3: Τι κάνεις, καλά, γερός, δυνατός?
0: Τι να κάνω ρε Γιώργο, ακούω εδώ πέρα, άκουσα τον άνθρωπο και μου ξεκίνησε η εκπομπή με ψυχοπλάκωση.
3: Υπάρχουν πολλά τέτοια στην κοινωνία μας, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξυπνάει. Λυπάμαι που το λέω, σέβομαι τις μεγάλες ηλικίες, αλλά και οι μεγάλες ηλικίες, οι δικές μας, γιατί και εγώ δεν είμαι παιδάκι πλέον, κάναμε λάθη και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ και να ακούω τώρα ανθρώπους να λένε, ξέρω εγώ τι, δημοσκοπήσει 23% το ένα, 19% το άλλο το φτάνει. Αφού αυτά τα δύο κόμματα, ρε παιδιά, μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, τι συνεχίζουμε και μιλάμε? Δηλαδή, κορεδεύουμε τον εαυτό μας. Έχουμε δει το χάλι της χώρας. Φτάνει πια, τέλος. Τέλος, δηλαδή θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση και να σταματήσω εδώ τα πολιτικά. Όσοι με ακούνε, ας καταλάβουν πλέον ότι πρέπει αυτή η χώρα να κυβερνήσει ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος άνθρωπος. Δεν θα τους πω όνομα, δεν θα τους πω ποιον, καταλαβαίνουν.
0: Καλά λες.
3: Λοιπόν, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό το κράτος μια ζωή έτσι ήταν. Μια ζωή με παράπονα, με γκρίνια. Ρε παιδιά, έλεος. Βλέπετε, δεν λειτουργεί το κράτος. Το φάγανε, καταστράφηκε, τέρμα, τελείως. Τέλος, ξαναπάει για χρεοκοπία πάλι, είναι θέμα χρόνου. Τέλος. Δεν πρόκειται να μπει τέξη. Δεν πρόκειται να μπει τέξη. Τελείως, γεράσαν. Το 60 δεν θα υπάρχει Έλληνας εδώ. Θα κάνουμε σύλλογο Ελλήνων στην Ελλάδα. Τέλος.
0: Καλά,
3: πρέπει κάποιος να ξυπνήσει. Άμα δεν ξυπνάμε,
0: καλά,
3: δεν
0: λες.
3: Μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Καλά λες Γιώργο, καλά λες. Είναι σωστά αυτά που είπες όλα.
3: Να ξυπνήσουμε. Δηλαδή, έλεος. Εγώ έχω φτάσει 61 χρονών. Και τη γλίτωσα και με τόσες σούρες. Λοιπόν, και πήρα αυτοκίνητο στα 34. Γιατί είχα τη γυναίκα μου έγκυος ο Βλάκας στη μηχανή και πέσαμε και παραλίγο να αποβάλει. Πόσο ηλίθιος ήμουν κι άρρωσος με τις μηχανές. Από εκεί πήρα αυτοκίνητο.
0: Να σου πω,
3: δηλαδή,
0: εκείνο που έκανες τότε στο γύρισμα δεν ήταν, το ήταν αεροπλανικό.
3: Εντάξει, εκεί έφυγα, μωρέ, εντάξει.
0: Έφυγε, ναι, μωρέ, το λέω τώρα για να το διασκεδάσουμε λίγο, ρε.
3: Τώρα εγώ, καταρχάς, εγώ ήμουν παιδάκι τότε, ανήλικο, 16 χρονών να ήμουν, το πολύ.
0: Τόσο,
3: να ήμουν 17.
0: Βέβαια.
3: Δεν θυμάμαι, Δευτέρα Λυκείου πρέπει να πήγαινα. Και μάλιστα, τότε που τα έκανα εγώ αυτά, έρχονταν Πανεπιστημίου Πολυπάνω Ζωγράφου. Έρχονταν, παιδί μου, από κάποια γραφεία.
0: Ναι.
3: Υπήρχε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, που ο οποίο ήταν στην πλατεία Καραϊσκάκη και πιτσιρικάδες. Εμείς θέλαμε λεφτά τότε να πάρουμε μηχανές, τις
0: σταματάγαμε,
3: να φτιάχνουμε. Και έρχονταν, ξέρεις, όποιος έκανε καλή σούζα και αυτά, αφού σταματάγαμε και έρχονταν, μας πλαγιάζαν. Και μας λέγανε, θέλω να παίξεις σε ταινία.
0: Ναι. Να ξέρεις, Γιώργο,
3: άλλο
0: ήταν το,
3: η φάτα μας.
0: Γιώργο, το γύρισμα αυτό ήταν το 1984.
3: Αυτό, κοίταξε, εγώ δηλαδή ό,τι είχα κάνει με θέματα τέτοια, δηλαδή έτσι Κασκαντέρ και τέτοιες φάσεις, είχα ξεκινήσει από το 82 και τελείωσα το 82 με 84.
0: Ναι.
3: Αυτό, ό,τι έκανα αυτά τα δύο χρόνια δηλαδή,
0: ναι.
3: Όσες ταινίες είχα πάει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά δεν πήγα γιατί μετά αλλάξαν. Είχε στην πλατεία Καραϊσκάκη ένα γραφείο το οποίο, ξέρεις, αυτό έβγαζε μοντέλα και καλά. Και καλά σου δίνε μια ταυτότητα σαν κομπάρσος που έλεγε Σωματείο Βοηθητικών Ηθοποιών.
0: Αχα.
3: Δεν ξέρω αν το ήξερες, στην πλατεία Καραϊσκάκη και πολλά
0: μεγάλα. Δεν το ήξερα, ναι.
3: Ναι, και καλά ξέρεις ότι και καλά να σε προωθήσει για ηθοποιό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστά, ναι.
3: Ναι, και σου δίνε και μια ταυτότητα που έλεγε Σωματείο Βοηθητικών Ηθοποιών, ο κομπάρσος. Εμείς κομπάρσος το ξέραμε. Και μου έλεγε και συγγνώμη ο πατέρας μου, τι πάθηκε κανείς, του λέω τι καλά, δεν ήξερε για μηχανή βέβαια. Τι άμα τα ήξερε αυτά, θα με είχε σκοτώσει τότε. Τότε έπεφτε και ξύλο, ξέρεις, έπεφτε καμιά σφαλιά. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και μόνο μια φορά τον έπιασε ένας ταξιτζής και με είδε στον δρόμο που με γνώρισε ο κερατάς και μόλις τον βλέπει, λέει αυτό το πιτσιρικά, λέει, τον βλέπεις? Και με κοιτάει ο πατέρα μου και πήγα σπίτι, λέει, τον βλέπω. Αυτός, λέει, αν δεν σκοτωθεί καμιά μέρα το παιδάκι, λυπάμαι, λέει, τους γονείς του. Και έρχεται σπίτι.
0: Να σου πω, Γιώργο, τότε που οι γονείς ρίχνανε ακόμη λίγο ξύλο, ε.
3: Ναι, εντάξει, τώρα έφαγα και τις φάπες.
0: Είμαστε πιο αυστηροί.
3: Ωραία. Ξύλο.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Περιμένω 2-3 γραμμές. Γιώργο, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Έγινε και εγώ, Ηλία μου. Να σε καλά. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Να σε όποτε θες, Γιώργο. Όποτε θες. Περιμένω πάλι.
3: Περί Κασκαντέρ. Είχα εντάξει και αυτή τη Χαλκίδα, τη γέφυρα.
0: Έλα.
3: Σε ταινία. Ήμουν αυτός που πέρασε όταν σηκωνόταν η γέφυρα.
0: Ναι.
3: Που σηκωνόταν η γέφυρα που κυνηγάγαν τα περιπολικά που πέρασαν πάνω από τη γέφυρα.
0: Σε ποια ταινία ήταν αυτή?
3: Δεν τη θυμάμαι καθόλου.
0: Ναι.
3: Δεν τη θυμάμαι καθόλου τώρα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ ποια ταινία λες να σε βοηθήσω, ναι.
3: Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Ήταν τότε που σηκώνανε τη γέφυρα, ξέρεις, για να περάσει το καράβι από κάτω.
0: Την τελευταία στιγμή.
3: Την ώρα, ναι, που τη σηκώνανε, εγώ πήδηξα πάνω από τη γέφυρα και καλά με κυνηγάγαν τα περιπολικά πίσω. Δεν θυμάμαι. Η κόντρα ήτανε.
0: Ναι.
3: Μιχαλόπουλος υπήρχε μέσα, μου φαίνεται.
0: Άμα ήταν ο Μιχαλόπουλος, ήταν καμιά στροφή, καμιά κόντρα, καμιά. Πες το άλλο, το φοβερό Δελιανίδη που έκανε την πρώτη ταινία στην Ελλάδα, τέτοιο στυλ, το Τσακάλια.
3: Όχι, τα
0: τσακάλια, όχι. Όχι, όχι τα τσακάλια ήταν. Το 81, το 82 άρχισε τα τσακάλια. 81, 82.
3: Όχι. Εγώ εκείνες χρονίες, 82, 83, 84. Κάπου εκεί είχε γίνει ό,τι είχα κάνει. Σε 5-6 ταινίες.
0: Γιώργη, θα με πάρεις πάλι να μου πεις άλλα κουσκουσάκια. Κλείνω.
3: Ναι, τέτοια μέσα σου παράπονα. Τα είπαμε για τη χώρα μας. Να, πρέπει να γίνει.
0: Να, το μου τα πες μια χαρά. Να σε καλά, ρε Γιώργο.
3: Πρέπει να ξυπνήσουμε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, αν ζούμε, που θα ζούμε. Καλά, εσύ εντάξει, είσαι μορφή μέχρι και το 2060 μορφή θα είσαι.
0: Αυτά τώρα αυτά, μου δίνεις κουράγιο.
3: Σοβαρός άνθρωπος. Μιλάμε με ήθος, ύφος και αξιοπρέπεια ηθοποιός. Σε έβλεπα εγώ και στα γυρίσματα εκεί και στον Μπάμπι που κάναμε. Πίναμε καφέ με τους ηθοποιούς εκεί. Εγώ τσεκάριζα πιτσιρικάς, αλλά έβλεπα. Τέσσερα πιτσιρικά τσεκάρει καλύτερα.
0: Βέβαια. Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Τι έλεγε ο ένας, τι έλεγε ο άλλος. Έγινε Λιάκο μου.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Σε στριμώχνω λίγο. Περιμένω τέσσερις γραμμές να μην πέσουν όπως προηγούμενες με τον κύριο Μάκη που ξεκίνησε να εκπομπεί έτσι 90 χρόνων άνθρωπος. Που ακούσαμε εκείνο το παράπονο που σε πιάνει ψη. Λίγο ευαισθησία να έχεις και λίγο ανθρωπιά και λίγο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Ευγένιος από εργαζόμενος στην Νίκη.
0: Γεια σου, Ευγένη.
4: Είμαι από ένα χωριό της Αφιροχίας, γιατί είσαι από τη Λευκάδα.
0: Ναι.
4: Θέλω να μιλήσω για τον κύριο που μίλαγε για τις συντάξεις.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι 71 χρονών.
0: Ναι.
4: Η αδερφή μου 74.
0: Ναι.
4: Και παίρνει αγροτική σύνταξη. Αλλά ναι. Πριν 30 χρόνια πληρούνε και παίρνει μια σύνταξη 700 ευρώ.
0: Ναι.
4: Τα λέω καλά, κύριε Ελία, με τη στιγμή.
0: Περίμενε. Παίρνει αγροτική σύνταξη ο άνθρωπος και
4: αλλά εκείνο, πληρούνε επί 30 χρόνια 30.000 δραχμές το χρόνο.
0: Τι. Έπαιρνε νοείς.
4: Παίρνει τώρα 700 ευρώ. Αλλά πλήρωνε πριν 30 χρόνια, κάθε χρόνο 30.000 ευρώ.
0: Ναι, ποιος παίρνει τώρα 700.
4: Η αδερφή μου που είναι
0: εδώ. Α, η αδερφούλα σου, αυτό δεν άκουσα, ρε Ευγένη. Ωραία, προχωράμε.
4: Εγώ, αγαπητέ Ελιέ, είμαι 71 χρονών.
0: Ωραία, σ' ακούω, Ευγένη.
4: Το αρχές Φλεβάρι κατέθεσα, πήγα στον εργατολόγο, τα ένσημά μου.
0: Ναι.
4: Τα ένσημά μου είναι στο ΙΚΑ. Ναι. Μόνο στο ΙΚΑ,
0: ναι.
4: 41 χρόνια ένσημα. Και εγκρίθηκε η σύνταξή μου.
0: Ναι.
4: Αυτός τι έκανε 90 χρονών. Δεν πλήρωνε πουθενά.
0: Όχι, σου λέει, είχε κάνει μέχρι και το δημόσιο, είχε δουλέψει, λέει, και δεν του βρίσκουν τα ένσημα, λέει, τι κάηκε.
4: Εγώ 41 χρόνια ένσημα, κύριε Ηλία,
0: ναι.
4: Και η σύνταξή μου εγκρίθηκε. Σε 2 μήνες φεύγω από την Κολοαθήνα. Θα πάω στο χωριό μου εκεί κοντά στην αυτολογία.
0: Καλά κάνεις.
4: Και σκάσεις λάπο.
0: Καλά κάνεις.
4: Φυσικά δε. Αφού είσαι από τη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
4: Τον τρώνε ή το έφερες εκεί.
0: Ναι, ναι, θα πάω στο εξωτερικό τώρα το καλοκαίρι. Θα πάω να βγάλω τώρα...
4: Να μην σου μιλάνε για τις συντάξεις με διάφορες τέτοιες που λένε.
0: Ναι, αλλά Ευγένη... Ένας άνθρωπος 90 χρόνων που σε παίρνει και λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω που λέει ψέματα σε κάτι να κυνηγείται μέσα στα γραφεία να δακρύζει.
4: Δεν είπα ότι λέει ψέματα, δεν ξέρω αν λέει ψέματα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Μην νομίζω ότι δεν γίνονται στο δημόσιο αυτά τα τρελά που μας είπε. Ευγενία.
4: Σ' ακούω, κύριε Υγεία.
0: Μην νομίζεις πως δεν γίνονται τα τρελά αυτά να τα ακούμε για πρώτη φορά στο δημόσιο αυτά που γίνονται. Έχουν χαθεί ένσημα, λέει, και έχουν κλείσει αυτοί. Δεν ξέρω τι και τι μας είπε εκεί ο Μάκης. Ωραία. Λοιπόν, όλα καλά δηλαδή εσύ. Ε?
4: Εγώ ξαφνικά αρχές της Φλεβάρη έδωσα τα χαρτιά μου, τα ένσημά μου σε εργατολόγο.
0: Ναι.
4: Και κρίθηκε η σύνταξη.
0: Να σου πω, γιατί είσαι 71 χρόνια, δεν βγήκε στα 67.
4: Όχι, είμαι 71.
0: Ναι, γιατί λέω, γιατί όχι στα 67.
4: Γιατί τα κατέθεσα τώρα.
0: Τώρα πει 3 χρόνια τα κράταγες.
4: Ναι.
0: 4, γιατί.
4: Γιατί είμαι μακάκες.
0: Έλα εσύ, δεν το πιστεύω, ρε Βιέμι. Κι ας είσαι, αφήνετε, μην αφήνετε πραγματικά, γιατί αν και ο κύριος Μάκης δεν το πιστεύω, πει στα 90 το που λες και εσύ, μην κάνετε τέτοια λάθη και μετά λέτε σας φταίει το πολιτεία, δεν ξέρω.
4: Εγώ με τον εργατολόγο το έδωσα το λάθος. Είμαι 71.
0: Ναι.
4: Εγκρίθηκε η σύνταξή μου. Είναι πάρα πολύ καλή η σύνταξή μου.
0: Μπράβο.
4: πήρε και προκαταβολή, δηλώνεις όταν καταθέσεις τα καρδιά σου, αν θέλεις να παίρνεις προκαταβολή.
0: Ναι.
4: Και θέλω άλλο δίμη. Αλλά λέω, πώς αυτός ο άνθρωπος δεν μπορείς να πάρεις δίκιο.
0: Πώς δεν πήγε με έχεις δίκιο, άσε με. Δεν, και εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να μην την πιστέψω τον άνθρωπο 90 χρόνια και μου λέει τέκλειε στα σανσέρ και να με παραμυθιάζει. Δεν φαινόταν τέτοιο άνθρωπο.
4: Κύριε Υγεία, δεν ξέρω τι να σα πω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, Ευγένιε μου. Ευγένιε μου, σε ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Υγεία.
0: Θα συστήσω σε εκείνο
4: τη Λευκάδα. Είναι πάντα.
0: Θα πάω στο εξωτερικό το καλοκαίρι, θα πάω στη Λευκάδα.
4: Εκεί που θα είσαι για τον drone, έτσι.
0: Ναι, γιατί άκουσα έναν υπουργό που είπε ότι είναι διεθνή υδατακή. Δεν το ήξερα και που κολυμπάω. Εγώ είμαι στο εξωτερικό τότε.
4: Το άκουσα εγώ με τον Στέφανο.
0: Ναι, στη Βασιλική που εγώ πηγαίνω. Το καλοκαιράκι πηγαίνω στη Βασιλική. Δεν ήξερα ότι θέλω να πάρω πέστο για το εξωτερικό μου.
4: Ναι.
0: Πιάνουμε εκεί πέρα.
4: Δεν είναι κάτω, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
4: Άκου τι είπε ο άλλος, ρε.
0: Ναι, ναι. Διεθνή ύδατα εκεί πέρα τότε που έκανα πέρσι, που ήταν τώρα από εδώ μέσα και τα άλλο έξω.
4: Ξέρεις από πού είμαι, σου είπα.
0: Πού?
4: Από ένα χωριό κοντά στην Ανθολογία. Περνάς.
0: Πώς το λέμε. Πώς το λέγαμε.
4: Είναι κάτω στη λίμνη την Ευρακία. Ναι. Ρίβιον.
0: Πώς το λέμε.
4: Ρίβιον σου λέω.
0: Το βλέπω, τα περνάω.
4: Α, μπράβο.
0: Ναι, βλέπω
4: τώρα,
0: ακόμη και το.
4: Πάνω στο βουνό.
0: Πάνω στο βουνό θα είσαι, αλλά κάτω-κάτω υπάρχουν κάτι πινακίδες εκεί και βλέπω διάφορα, γι' αυτό σε ρώτησα.
4: Α.
0: Να είσαι καλά.
4: Κύριε Ηλία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πραγματικά τώρα αυτό.
4: Αν είσαι τεξούγος που δεν παίρνει, κάποια λάθη έκανε.
0: Να είσαι καλά, Ευγένιε μου, θα πω τώρα κάτι, έχεις δίκιο.
4: Και εσύ να είσαι καλά, κύριε Ηλία.
0: Να είσαι καλά, Ευγένιε μου. Λοιπόν, άκου παιδιά. Σε αυτό που λέει ο κύριος Ευγένιος, παιδιά. Καλά, λέει, ρε Μάκη μου. Ρε κύριε Μάκη. Πάρε μετά μέσα και ας μου τηλεφωνώσεις να δώσω ένα εργατολόγο φοβερό να βρεις άκρη τότε. Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν έχεις πάει σε κανένα σωστό εργατολόγο, τι θα πει κάνεις τώρα και κυνηγάς κάτι που έπαιρνες στο ΓΑ και σε έχεις βάλει τόσες χιλιάδες ένσημα. Εκτός κάνεις κανένα λάθος. Αλλά δεν σε ακούω ούτε να πίνεις ούτε τίποτα. Ήσουν νορμάλ και ωραίο μυαλό. Δεν γίνεται να αφήνετε ρε παιδιά τα αυτά που πρέπει και που είναι υποχρεωμένο το κράτος να σας βγάζει και να μου λες το κυνηγάς τώρα. Πότε το κυνηγάς? Το λέω στα αλήθεια αυτό με τον εργατολόγο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένας φοβερός εκεί πέρα που είναι στο Περιστέρι, ένα Σταυρόπουλος. Το λέω και είναι και ευκαιρία να πω την καλή κουβέντα. Φοβερός εργατολόγος. Δεν ξεχάσω εγώ τα πήγα εκεί πέρα. Κάθε μου κάνει, δεν μου λες, έχεις δουλέψει λυρική. Δεν παίρνει σύνταξη, μου λέει. Φοβερός. Όλοι οι άλλοι λέγανε ναι, βγάζεις, κάνεις, κάτι παραμύθια. Γιατί είναι καταραμένο επάγγελμα εγώ. Έπρεπε να έχω λάβει τα μέτρα μου, να έχω ένσημα για να πάρω. Και ξέρετε πως ειδοποιεί, είδατε. Η φόνη σου του σώζει πολλούς από αυτούς, ακόμη και ονόματα. Δόξα τω Θεώ, εγώ κοίταγα να κοιτάω, να πληρώνω, να κάνω, να με εντάξει. Και ήμουν εντάξει. Αλλά με ρώτησε ο άνθρωπος για να πάρω, πώς το λέμε, πρόωρη. Έχεις, μου λέει, όχι. Αυτό ήταν το φοβερό. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε, ναι, αυτό κοίτα, μάλλον παίρνεις. Άλλοι μου λέγανε, ήταν για να το σκάω φράγκο. Κατρελά πράγματα. Μεγάλο πράγμα ο εργατολόγος. Μεγάλο πράγμα. Και πάω σε αυτόν εκεί πέρα, παιδιά, μην χρειαστείς, κύριε Μάκη. Πάρε με τηλέφωνο να στο δώσω. Να πάρεις και τον Σταυρόπουλο και μπαίνει μου λέει για γράμμα πως από εδώ. Να σε καλά και σταυρό, χάρηκα εκεί πέρα. Μια κουβέντα που μου λέει έχεις κάνει. Δεν βγαίνεις. Στο καλό. Και μόλις κλείσεις έλα. Μάγκας. Μόλις έκλεισα πήγα και ήταν και ο γιος του εκεί Λεβέντης. Φοβερό γραφείο. Γι' αυτό και λέω την καλή κουβέντα. Ούτε με έχει, ούτε ξέρει, ούτε λέω την κουβέντα τώρα. Αλλά να λέμε για τους φοβερούς επαγγελματίες, την καλή κουβέντα. 4-5 λάμογια είχα πάει, δώσ' μου 100 ευρώ. Ένας δικηγόρος μετά το πήρε και τσαμπουκά πίσω. Του λέω: έρχομαι να σου πάρω τα 100 ευρώ. Δεν μοιάζει το 100 ευρώ, με νοιάζει το ψέμα που είπες. Είπες ότι βγάζεις, ενώ εγώ δεν με ενδιαφέρει να πάρω καμιά λαμογία σύνταξη. Όταν θα είναι η ώρα μου και εσύ μου λες: όχι, βγάζεις τώρα. Λέω σοβαρά. Ναι, μου λέει: αλλάσου με 100 ευρώ για τα τέτοια. Και το πήρα πίσω το κατοστάρικο. Δεν τα ειλικρινά μου ακούτε λίγο τσιγκουνίστικο, αλλά ήταν νοικοκυροσύνη αυτό που έκανα. Δηλαδή, μου το δώσει πίσω. Και πήγαμε, περίμενα ένα αδελφό του με φακελάκι. Πάμε, μπράβο, ρε, πες του, να είναι καλά. Λοιπόν, μη σα κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Και είναι, Ιακωβού.
0: Καλώς τον. Όνομα.
5: Ο Μανώλης είμαι από την δουλειά μου.
0: Έλα, Μανώλη μου.
5: Καλαμίνα.
0: Να είσαι καλά, έλα, Μανώλη μου.
5: Πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες. Πώς είσαι εσύ εκεί κάτω, πώς είναι? Σαλαμίνα.
5: Καλά. Εντάξει. Δεν μπορεί, κυκλοφορώ. Κατά τα άλλα καλά.
0: Κανα ντρόν εκεί πέρα σε καμιά παραλία?
5: Όχι.
0: Όχι.
5: Ακόμα.
0: Εντάξει. Ωραία. Πιάνετε Ελλάδα εκεί η Σαλαμίνα, έτσι?
5: Γιατί να μην πιάνει? Δεν κατάλαβα.
0: Αυθόρμητο είσαι. Εντάξει.
5: Γιατί να μην πιάνει η Ελλάδα?
0: Ξέρω εγώ.
5: Είναι η Ελλάδα η Σαλαμίνα.
0: Ξέρω εγώ, ρε Μανώλη, και εγώ τη Λευκάδα νομίζω ότι έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Αλλά όξω ότι είναι εξωτερικό, ότι πιάνετε λέει από το εξωτερικό ότι έρχονται. Ή να ήταν, βρέθηκε αυτό το ντρόν στη σπηλιά τη Λευκάδο που ήταν.
5: Oh.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Μανώλη μου.
5: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, Μανώλη, να είσαι καλά.
5: Καλησπέρα πήρα να σου πω και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το κάνω σατυρικά για να μην κάνουμε, να μην κάνουμε και αρχίσουμε και βρίζουμε τίποτα. Γιατί πραγματικά είναι τρελά πράγματα αυτά που ακούμε. Επειδή είμαι και από τη Λευκάδα, γι' αυτό με εισαγωγικά με πονάει, το διασκεδάζω βέβαια και γι' αυτό τα λέω αυτά. Λοιπόν, και το φέρω και άλλες φορές κουβέντα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Παρακαλώ.
0: Χαμηλώστε, χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου. Γιατί ακούγεται σαν να είναι αυτά τα ούφο που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
6: Ναι, ποιος μιλάει, εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Τότε ακούταν τακ τακ τακ, τώρα ακούμε καλά το όνομα.
6: Αριστεία Ιωαννίδου.
0: Έλα κύριε Αριστεία μου, ναι, το ήτανε, κάτι, ήτανε, κάτι γινόταν.
6: Η συμβουλή που δώσατε στον άνθρωπο είναι η πιο σωστή, στον κύριο Μάκη. Να πάει σε αυτόν τον εργατολόγο, να τον βοηθήσει.
0: Ναι.
6: Από γενέσεως του ΙΚΑ ψεύδονται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το 52-53 που συμπλήρωσαν οι πρώτοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ από το 36 τα χρόνια και διεκδίκησαν σύνταξη, στους Πειραιώτες είπαν ότι δεν μπορούν να τους δώσουν σύνταξη γιατί καταστράφηκε το ΙΚΑ, λέει, με τους βομβαρδισμούς του Πειραιά.
0: Άκου τρελά πράγματα.
6: Και ο πατέρας ενός δικηγόρου που το άκουσε βγήκε από τα ρούχα του και είπε, εγώ παιδάκι δούλευα κλητήρας στον Κεράνη, θυμάστε την τεράστια εταιρεία.
0: Ναι.
6: Κεράνη, η οποία ανήκε στον Πειραιά. Και μία φορά το μήνα ο Πιτσιρίκος έπαιρνε μία βαλίτσα ασήκωτη με μετρητά να έρθει στα κεντρικά του ΙΚΑ στην Πειραιώς να πληρώσει για τους εργαζομένους, για πολλούς εργαζομένους η εταιρεία.
0: Ναι.
6: Δεν υπήρχε ΙΚΑ στον Πειραιά.
0: Άκου.
6: Και στράφηκαν τότε οι άνθρωποι εναντίον του ΙΚΑ. Αλλά πολλοί είχαν προφτάσει να πεθάνουν. Δεν είχε χαθεί κανένα αρχείο να πάει στον εργατολόγο. Ούτε κάηκαν ούτε πετάχτηκαν. Είναι παγία πρακτική να λένε αυτές τις μπούρδες στους ανθρώπους, ειδικά άμα βλέπουν κανένα ηλικιωμένο.
0: Ναι. Σου λέει...
6: Το λέω εγώ που είμαι 88 χρονών.
0: Και να σου πω κάτι, κυρία Αριστεία. Δηλαδή, πού ποντάρουν αυτοί τώρα? Δεν το ψάξει ένας άνθρωπος, λέει τώρα
6: πια. Είναι γέρος, ποιος... είναι ηλίθιος.
0: Και καλά. Και εκείνοι οι γραφειοκράτες.
6: Στον παππού που έβγαλε το περίστροφο, τι του είδε? Στα δικαστήρια, τι του είπανε? Ότι είσαι και με τα δύο πόδια στον τάφο και θέλει σύνταξη. Κάτι πολύ κόψες κουβέντες.
0: Ναι.
6: Όταν πλήρωνε, δεν το ρωτούσανε πόσο χρόνο είναι.
0: Δεν μου λες κάτι, κυρία Αριστεία. Αυτοί οι άνθρωποι γραφειοκράτες, αυτά τα...
6: Εγώ είπα σε μία, εύχομαι να μην χρειαστείτε αυτά που δεν δίνετε εσύ σε πελάτη τότε. Τότε ήμουν ακόμα εν ενεργεία, δεν ασχολιόμουν με το εργατικά. Συνέβη,
0: ναι,
6: να πάω εκ μέρους του γραφείου,
0: ναι,
6: σε μία. Τι να σας πω.
0: Ωραία, αυτές το κάνουν. Τι κέρδος έχουν οι ηλίθιοι αυτοί?
6: Έχουν άνωθεν εντολή, δεν το κάνουν από μόνες τους.
0: Θέλει να πεις τι κάνουν, αγαπάνε πολύ?
6: Είναι παγία πρακτική όλων των ασφαλιστικών και ασφαλιστικές εταιρείες ιδιωτικές το ίδιο κάνουν.
0: Αυτό εξυπακούεται οι ιδιωτικές να τις δικαιολογήσουν στο κλέψιμο, αλλά αυτοί τι κέρδος...
6: Όχι, οι ιδιωτικές έχουν μάθει από τους δημόσιες. Η διδασκαλία είναι ήταν από το ΙΚΑ και φαίνεται ότι εξακολουθεί και το ΕΦΚΑ να είναι ακόμη χειρότερο. Τώρα που συγχωνεύθηκαν τα ταμεία, ισχυρίζονται ότι δεν βρίσκουν τα αρχεία. Να τσακιστούν, να δουλέψουν, να τα βρούνε. Πού πήγαν τα αρχεία? Το Ταμείο Νομικών είχε 300 υπαλλήλους που αριζόντουσαν. Αλλά τουλάχιστον όταν πήγαινες να ρωτήσεις ένα χαρτί, δεν μπορούσε να πούνε δεν το βρίσκουμε.
0: Ναι.
6: πού θα πάει αυτό το πράγμα. Να πάει στον εργατολόγο.
0: Ναι.
6: Είναι λίγο μπλεγμένη υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βρίσκονται τα χαρτιά του.
0: Ναι.
6: Αλλά θα βρεθεί.
0: Το είπα, αν θέλει ο κύριος Μάκης, κυρία Αριστεία, το είπα να με πάρει τηλέφωνο, να του δώσω έναν. Πραγματικά θα χαρεί.
6: Άκουσα τον κύριο Σταυρόπλο, τον έχω ακούσει.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Μου έκανε εντύπωση. Είχα πάει 5-6 και μου λέγανε παραμύθια.
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν 10 εξαιρετικοί άνθρωποι και υπάρχουν και κάτι λαμόγια σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Ναι,
6: και στο
0: ναι,
6: δικό
0: ναι.
6: μας ακόμη χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Οι χασοδίκες είναι τόσοι πολλοί με πλειοψηφία στη Βουλή. Όλοι σχεδόν οι βουλευτές ισχυρίζονται ότι είναι δικηγόροι.
0: Mm.
6: Έχουν πάρει το πτυχίο μέσω του κόμματος.
0: Mm.
6: Γιατί κανείς τους δεν σηκώθηκε να πει τώρα ότι όλοι οι δικαστές έχουν κομπιούτερ στο οποίο εκδίδουν τις αποφάσεις και οι γραμματείς πατάνε ένα κουμπί και τις εκτυπώνουν. Γιατί περιμένουν να καθαρογραφούν αποφάσεις? Ποιος θα τις καθαρογράψει? Η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέλει να πεις από εκεί πέρα απευθείας και δεν κάνουν καθόλου, δεν κουράζονται?
6: Όχι μόνο δεν κουράζονται, μόλις βγάλει ο δικαστής την
0: απόφαση. Βγαίνει αμέσως ενώ και λέω δεν κουράζονται, δεν κάθονται να αντιγράφουν, να κάνουν τίποτα.
6: Τίποτε. Αυτό που κάνουν χειρόγραφες, οι αποφάσεις και αυτά στα νιάτα μας, όχι. Λοιπόν, ένας βουλευτής μέσα σε αυτή τη ρημάδα, τη Βουλή, δεν σηκώθηκε να πει ότι οι αποφάσεις είναι έτοιμες.
0: Ναι.
6: Γιατί δεν το ξέρει, γιατί δεν ξέρουν νομικά.
0: Ωραία. Κυρία Αριστεία, σε ευχαριστώ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θυμώνω με αυτά.
0: Μας δίνει συμβουλές ωραίες. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πήρε ο κύριος Μάκης. Κάτσε το τηλέφωνο. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και θα του δώσω τηλέφωνο του κύριου Σταυρόπουλου. Τελείως. Το εννοώ. Όταν λέω, δεν το πάει. Δεν έχω τι να κάνω στον αέρα. Μπράβο. Κάτσε το ραντιόνι του ανθρώπου. Μήπως βρει μια άκρη. Μου τον δουλεύαν οι βλάκες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Λία.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Μάκης.
0: Όχι ρε Μάκη μου, μη μου βγαίνεις εμέ.
7: Όχι, γιατί είπες για έναν εργατολόγο και αν είπα ψέματα εγώ, μην ξημερώσω άμεσα.
0: Το ξέρω, να σου πω, σε κατάλαβα τώρα, μου είπες και μόνο πως δάκτυσα στο σανσέρ.
7: Που βγήκε ο άλλος και είπε.
0: Όχι, πάρ' το πίσω.
7: Εγώ ήταν.
0: Ωραία, εγώ φταίω αν είπε το παραμικρό, άσε με.
7: Σε τρία ταμεία.
0: Σε καταλαβαίνω. Μη μου λες τίποτα άλλο κουβέντα. Σε ευχαριστώ. Άσε, τώρα ο άνθρωπος φαίνεται αγνώστος τώρα και εσύ ρε Ευγένια μετά μου λέτε παραμυθόνες για τον άλλον. Μην με κάνετε και σας κλείνω ψυχρό το τηλέφωνο. Είμαι καλός, αλλά μου τη βιδώσει να είμαι. Μην μου λέτε ποτέ υπονοούμενο για τον άλλο και με παρασύρετε και εμένα και λέω δεν μπορεί ρε Ευγένια να λέει έτσι. Και με παρασύρετε και εμένα και λέω πάω να το στρογγυλέψω λίγο. Δεν γίνεται. Ένας άνθρωπος 90 χρόνων τώρα το είπα 10 φορές. 90 χρόνων δεν έχει τι να κάνει. Πήρε σε μια εκπομπή, είπε πως κατέβηκε το σανσέρ, πήρε να δακρύσει. Φαινόταν και μόνο από αυτό η αλήθεια που έλεγε. Μάκη, μη σε νοιάζει, τηλεφωνώ αύριο στο υπόσχομο, στο λέω από τώρα και σου δίνω το τηλέφωνο που σου υποσχέθηκα. Τελείωσε. Πάμε σε άλλη γραμμή.
8: Έλα, Λιακό, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
8: Ο Πάνος.
0: Έλα, Πάνο.
8: Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
8: Σε σένα. Με υγεία. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό με τον Δένδια. Που είπε ότι το ντρόν έπεσε εκτός
0: σε
8: χωρικό
0: διεθνή είδα τα διεθνή.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, εσύ που είσαι στη Λευκάδα κιόλας.
0: Εκεί έκανα εγώ το ένα χέρι μου ήταν στα διεθνή και το άλλο μέσα.
8: Έτσι. Κοίταξε, το διακομωδούμε, αλλά η ουσία είναι ότι έχουν τέτοιο θράσος, ντροπή δεν υπάρχει, τσίπα δεν υπάρχει και λένε πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός ο επόμενος της χώρας. Θα τρελαθούμε. Και θα υπάρξει έστω ένας που θα πάει να τον ψηφίσει. Έστω ένας. Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Μας παίζουν, μας κοροϊδεύουν, λένε ό,τι λένε χωρίς να υπάρχει τίποτα. Θα του πούνε να πει κάποιος, Ελλάδα ρε, τι είναι αυτά που λες. Μας έχετε βάλει στον πόλεμο με τους Ρώσους και... Πάτε να μας μπλέξετε, που είμαστε ήδη μπλεκόμενοι.
0: Πάνω, όπως θυμάσαι το σχόλιο που έκανα όταν άκουσα πως βρέθηκε ντρόν εκεί την ίδια βραδιά. Υποπρόσεξε τα λόγια μου.
8: Μη σου πω ψέματα, όχι.
0: Δεν πειράζει.
8: Δεν το θυμάμαι, δυστυχώς.
0: Που είπα να μην φοβάστε από την Ανατολή, να θυμάστε από δυτικά και δεν εννοώ την Ιταλία. Έλεγα όποιος το, όποιος το πιάσει, γιατί δυτικό είναι αυτό που είναι και είμαστε οι μεγάλοι αυτοί της Δύσης και της Ευρώπης και της, οι φανατικοί της Ουκρανίας. Προχωράμε, πάμε.
8: Ωραία. Ένα, το άλλο που θέλω να πω είναι αυτό που είπε η Χιαγιά σήμερα, ότι μπαίνουν στην Κρήτη την ημέρα 200 λάθρο.
0: Ναι.
8: Την ημέρα. Βάλε το μήνα πόσο βγαίνει, έτσι.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, καταλαβαίνεις το νούμερο.
0: Ναι.
8: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και αυτοί μιλάνε για ότι στον Εύρο υπάρχει ασφάλεια και φύλαξη και αυτά.
0: Ωραία πάνω μου, μη μου λες τίποτα άλλο να πάω.
8: Και, που... και ένα προσωπικό ζήτημα, στην καλοσύνη, 1,5 λεπτάκι με το
0: βελό. Ναι, ναι.
8: Αν με ακούει κάποιος και έχει γνώσεις πάνω σε αυτό που θα πω, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ και θα το είμαι υπόχρεος αν μου δώσει κάποια λύση ή αν υπάρχει κάποια λύση.
0: Ναι.
8: Και στο πήγε ζωντανά.
0: Ναι.
8: Ή αλλιώς να ζητήσω το τηλεφωνό μου, να πάρω να το αφήσω. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχω χάσει τη μαμά μου, τη σκορεμένη.
0: Ναι.
8: Και εγώ είμαι αμαία με 80% αναπηρία.
0: Αυτό το θυμάμαι καλά, ναι.
8: Παίρνω ένα επίδομα το ΠΚΑ 338.
0: Ναι. Και αυτό το
8: ήταν θυμάμαι. Μπράβο, στο είχα ξαναπεί, ναι. Ηλία, ναι. Ήταν να πάρω και ένα το ΚΕΑ, το ελάχιστο κοινωνικό, το οποίο το δίνουν στους αμαία εφόρους ζωής για γύρω στα δύο κάτι, 230, 220, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
8: Αλλά δυστυχώς εμένα μου το απέρριψαν για το λόγο ότι η μαμά μου συγχωρημένη μου άφησε ένα κίνητο το οποίο ανέρχεται αντικειμενική αξία 90.000.
0: Ναι. Και περνάς το όριο της αντικειμενικής,
8: 93.500. Είναι η αντικειμενική αξία. Και αυτοί έχουν βάλει ταβάνι για 90.000.
0: Ναι.
8: Που άμα το δεις σε χώρο πόσο πιάνει, θα πάρεις πλάκα, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ναι.
8: Ούτε τίποτα, σαν ένα τραπέζι. Δηλαδή, άμα το υπολογίσεις, θα ανατριχιάσεις και θα πεις καλά. Σου κόβουνε το ΚΕΑ.
0: Και να σου πω κάτι. Και σιγά το σπίτι που. Να είναι καλά το σπίτι προς το δεν το εννοώ ειρωνικά. Γιατί το σπίτι κάθε μήνα σε βοηθάει καθόλου και σου δίνει φραγκάκια μέσα από τον τοίχο.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Άντε μην πω τίποτα.
8: Αν έχει κάποιος την καλοσύνη και είναι γνώστης και έχει κάποια έτσι συμβουλή να μου δώσει, αν μπορώ να κάνω κάτι για να το πάρω, θα ήταν πραγματικά... Ναι. Θα
0: αυτό ξέρεις,
8: κανά...
0: βάζουν ένα όριο. Μια φίλη είχα, κάτι έπαιρνε και πήγε λίγο παραπάνω τώρα σε εκείνη την περιοχή και τη κόψαν αυτό που έπαιρνε. Πήγε το πέστο, το ανεβάσανε λίγο, το αυτό που λες και εσύ, δηλαδή ήταν τόσα τραγωνικά
8: αντικειμενική αξία.
0: Ναι. Που αυτές οι αντικειμενικές αξίες παίζονται καλά. Λοιπόν,
8: σωστά.
0: Πάνω μου, μακάρα να μας πει κάποιος κάποια άλλη, μην νομίζεις ξεχνάω και στο λέω να φύγεις, μήπως μας ακούσει κανείς σε κάτι. Δεν πάει να κόψεις κάνα κομμάτι από τον τοίχο.
8: Έλατε.
0: Να το μικρύνεις λίγο.
8: Δεν πάμε καλά, Ηλία.
0: Λοιπόν, άντε, κάνε κουράγιο, γεια, χαρά πάνω μου. Γεια.
8: Καλό βράδυ, Ηλία μου.
0: Γεια σου, ρε πάνω μου. Σε όλα τα παιδιά, διαβάσω λίγο, μου πω τίποτα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Πότε θα γίνει η απόσυρση των παλιών. Ο Μάικ, γεια σου, Μιχάλη. Των παλιών τρένων και μετρό από Πειραιά και Φυσιά. Δεν ξέρω, φίλε μου, τι να σου πω, μην με ψεύτης. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, Κωνσταντίνος, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Ηλία, Ουρανία, καλησπέρα Ουρανία. Καλησπέρα Δημήτρης, η Δημήτρη, δεν ξέρω Δημήτρης, καλησπέρα. Τρελός Έλληνας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και ψυχική δύναμη. Να είσαι καλά, τρελέ Έλληνα. Πάμε ακόμη, καλή εβδομάδα με υγεία. Πάμε, εμείς φταίμε, θέλει να γράψει, λέει φταίνε, καλά λες. Λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί δήθεν είναι υπάλληλοι, να το καταλάβετε επιτέλους. Σωστά. Ηλία, αυτό που κατάλαβα, δεν υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι. Άλλωστε, δεν υπάρχει κράτος. Άλλαξαν οι άνθρωποι, άλλαξαν τα πάντα. Ο τρελός είναι πάλι, έρχονται χειρότερα. Μαρία, να πω και το επίθετο κόντι, για να διευκρινίζετε από δύο-τρεις Μαρίες που είναι πάντα μέσα. Λυπάμαι πολύ για αυτόν τον άνθρωπο. Αλήτες και κλέφτες είναι αυτοί που κυβερνούν. Για ποιο δημόσιο κύριε, τον Μπάχαλο, ποιο δημόσιο κύριε, τον Μπάχαλο. σε είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν άκουσες. Μπορεί να το κλείσαμε τώρα, χωρίς να το θέλουμε. Ποιο κράτος ανήκει, και συνεχίζουν. Δυστυχώς ψάχνουν για κάτι καλό, αλλά τίποτε μας πήραν και μας σήκωσαν. Φταίμε οι Έλληνες και μετά τα λαμόγια. Όλοι τους είναι ανθέληνες. Σωστά τα λέει ποιος ακούει. Κλέβουν κάθε μέρα και τώρα που μιλάμε κλέβουν. Ηθοποιάρα ο Βόγλης, μου λέει γιατρός. Καλός ηθοποιός ο Βόγλης, γιατρέ, πραγματικά. Καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα ο Τωμάς. Χαιρετήματα στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά. Γεια σου Λιάκο, είμαστε ακριβώς αυτό που μας κυβερνά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οι περισσότεροι ψεύδονται ότι νοιάζονται για την πατρίδα, αλλά κλαίγονται επειδή είναι στην απέξω στο φαΐ. Ο Δίος, Δίος 221, κάπως, να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, Κακλαμάνι, έχω μάθει ότι είσαι Ιλουμινάτος. Ναι, Νίκο, μπράβο, είσαι πολύ ωραία πληροφορημένος. Συγχαρητήρια, εγώ έγραψα και το έργο αυτό, Ιλουμινάτη. Δεν θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι? Λοιπόν, ο Χρήστος, φαίνεστε στην δήλωση. Φαίνεται στην φορολογική δήλωση, μας λέει μάλλον ο Χρήστος, μας δίνει πληροφορία. Χρήστος Παλικαράς. Λοιπόν, σε ακούμε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, μια μεγάλη παρέα και σε χαιρόμαστε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Θωμά μου. Δώσε χαιρετισμού στην παρέα. Και ο Νίκος, η αρίστη μου τόπε. Δεν ξέρω τι εννοείς η αρίστη μου τόπε. Λοιπόν, ωραία. Το μόνο από όλα αυτά τα μηνύματα, ωραία παιδιά, σας διάβασα. Ό,τι θέλετε γράψτε, και εσύ που έγραψε την Ιλουμινάτη, γράψε μου λίγο ακόμη πληροφορίες για μένα, ρε εσύ. Με βοηθάς να το πω στον αέρα, να ενημερώσω και τον κόσμο, αφού είσαι πληροφορημένος για μένα ότι είμαι Ιλουμινάτη. Μακάρι να ξέρεις την Ιλουμινάτη. Και εσύ γράφεις τη λέξη για να εντυπωσιάσεις. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα σας λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
9: Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα.
0: Γεια σου Γιώργο.
9: Έχω να σας μιλήσω για ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με το ασφαλιστικό.
0: Ναι.
9: Μέχρι το 1996,
0: ναι,
9: οι γυναίκες και λιγότερο οι κύριοι που δουλεύανε σαν αποκλειστικές νοσοκόμοι στα νοσοκομεία δεν είχαν καμία ασφάλιση.
0: Ναι.
9: Όμως πολλοί από αυτούς είχαν φροντίσει να πάρουν βεβαιώσεις ότι εργαζόντουσαν εκεί. Το 1996 έγινε η ένταξη αυτού του κλάδου στο ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ το σημερινό. Αν και τα νοσοκομεία θα ήταν υποχρεωμένα να δώσουν βεβαιώσεις τότε, ώστε να μπορέσουν να εξαγοράσουν αυτά τα χρόνια οι ασφαλισμένοι, οι άνθρωποι που δούλεψαν τέλος πάντων, και όπως είπα προηγουμένως δεν ήταν ασφαλισμένοι γιατί υπήρχε ολιγορία του κράτους στο να ασφαλίσει αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα, δεν δίνουν βεβαιώσεις και όπως λένε, επειδή τους γνωρίζουν προσωπικά, γνωρίζουν δηλαδή και αυτοί που γίνανε διευθυντές και αυτοί που κατέχουν διοικητικές θέσεις, ότι είναι πολιτική εντολή. Πολιτική εντολή λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι λιώσαν δίπλα στα κρεβάτια των ασθενών, να μην πάρουν ποτέ τους σύνταξη. Είναι ένα θέμα.

0: Είναι κάποια εκτακτή.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Οι αποκλειστικές νοσοκόμοι στα νοσοκομεία καλούνται από το, από το προσωπικό του νοσοκομείου με σχέση ιδιωτικού δικαίου να περιθάλψουν για ένα βράδυ έναν ασθενή νόμιμα.
0: Από εκεί καλούνται, ε?
1: Ναι, από το νοσοκομείο καλούνται, από το δημόσιο καλούνται λοιπόν.
0: Αχα.
1: Και πληρώνονται από τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 1996 δεν υπήρχε καμιά ασφάλιση για αυτούς. Το 1996 και συγκεκριμένα το Μάρτιο, αν δεν απατώμε, ή τον Ιούνιο, μπήκαν στον ΕΦΚΑ, μπήκαν στο ΙΚΑ δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Το δε τίμημα που παίρναν ήταν τόσο μικρό, ώστε όταν μπήκαν στον ΕΦΚΑ αυτοί οι άνθρωποι, διπλασιάστηκε το τίμημα και υπήρξε κρίση στο επάγγελμα. Δηλαδή, επειδή προσθέσανε την αξία του ενσύμου,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαν οι άρρωστοι να καλέσουν.
0: Ωραία, να σου ρωτήσω, Γιώργο, συγγνώμη γιατί κατά το διάλογο να βοηθιόμαστε με την έννοια. Μετά το 96 αρχίζαν και καταγράφονται τα ένσημα ή φταίνε και έπρεπε να καταγράφονται και τα προηγούμενα?
1: Δεν υπήρχαν ένσημα, δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές.
0: Α, δεν πληρώνανε.
1: Ούτε οι άρρωστοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι λένε οι άνθρωποι? Ωραία, λέει, δεν πληρώνανε ασφαλιστικές εισφορές. Δεν πληρώναμε ασφαλιστικές εισφορές, λένε οι άνθρωποι. Αλλά μας δώσει το δικαίωμα να τις εξαγοράσουμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αφού υπάρχουν βεβαιώσεις ότι κάναν και αποδείξεις χειρόγραφες.
0: Σωστό.
1: Ήταν περασμένες στις λίστες των νοσοκομείων.
0: Και
1: θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο Λαϊκό.
0: Ναι.
1: Στο οποίο οι διοικητικά υπεύθυνοι εκεί, που τη γνωρίζουμε από παιδί γιατί μαζί μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, είμαι και εγώ στον υγειονομικό κλάδο και είναι, ναι, η σύντροφός μου σε αυτή τη θέση,
0: ναι,
1: που είναι. Λοιπόν, η οποία λέει ότι, κοίταξε, κύριε Γιώργο μου, λέει, εγώ ξέρω ότι η γυναίκα σου δούλευε εδώ. Αλλά πίστεψέ με, δεν με αφήνουν να το κάνω, να σας δώσω τη βεβαίωση. Γιατί θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο.
0: Ωραία, αν πάνε, ρε Γιώργο, όπως λες πολύ σωστά, και αγόραζε, εξαγόραζε ό,τι δουλειά έχει κάνει κάποιος, ήταν σήμερα να τα πληρώσει. Δεν μπορούνε, ναι, δεν μπορούσανε.
1: Δεν τους δίνει το δικαίωμα.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε μεγάλες ηλικίες πλέον,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα έπρεπε να λάβουν σύνταξη δικαιωματικά.
0: Γιατί
1: όχι,
0: ξέρεις, ωραία.
1: Όχι κατά χάρη.
0: Ωραία. Ναι.
1: Εσύ. Όχι δηλαδή ότι θα πρέπει κανείς να τους λυπηθεί,
0: ναι,
1: και να τους ελεήσει για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα...
0: Να πληρώνω τις εισφορές τους. Γιώργο μου, ναι, σε ευχαριστώ για να κάνω αλλαγή της ώρας.
1: Να σας πω και κάτι για τον κύριο που πήρε προηγουμένως με το ζήτημα της αναπηρίας.
0: Παίρνουμε όμως 10 δευτερόλεπτα αν μπορείς.
1: Ναι, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι δυστυχώς,
0: ναι,
1: ο φόρος είναι κλιμακωτός και η αλλαγή της κλίμακας δεν προβλέπει,
0: ναι,
1: κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πρέπει να απευθυνθεί σε μια επαγγελματία ή σε έναν επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Για να μπορέσει να το βρει λύση μέσα από συνεργασία με έναν δικηγόρο ή έναν συμβολιογράφο.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία η παρατήρησή σου, ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό κατάλαβα και εγώ σε αυτή τη φίλη που της βάλανε παραπάνω και τελείωσε. Βάλανε τι? Ότι ένα χιλιάρικο παραπάνω και την καθαρίσανε. Πάμε σε. Πάμε αλλαγή της ώρας και γυρνάμε, ναι.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Παιδιά, έτσι γράψτε μου ότι άλλο θέλετε πάνω σε αυτά που λέτε, παιδιά, θέλει τα ένσημα. Ναι, μας το είπε και ο πριν ο Γιώργος. Χρήστο, σωστά. Ευχαριστώ. Και πάμε σε, πάμε σε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, γράψε. Να δούμε ο φίλος μας εδώ πέρα τι, κάτι για απεφωτισμένος γράφει. Σου εύχομαι καλό φως, φίλε. Καλή φώτιση. Σου εύχομαι. Λοιπόν, να έρθουμε ρε παιδιά λίγο, να πάμε λίγο σε πραγματάκια μέχρι να πάρω γραμμή. Πώς ξεφθυλίζεται έτσι την Ελλάδα και τους Έλληνες? Έχει δει κανείς από εσάς, παιδιά, τον Ατσίλα, αυτό το ευγενικό παιδάκι που λέγαμε καλή του επιτυχία, που και τώρα το λέμε καλή επιτυχία? Αλλά τι καλή επιτυχία όμως, μας τιμάει την Ελλάδα? Έχετε δει κανέναν Έλληνα έτσι με αυτή την εικόνα του αρχαιοελληνιστή που θέλουν να είμαστε? Έχετε δει κανέναν αρχαίο Έλληνα σε αυτά τα καραγκιουζιλίκια? Εσείς και πάνω κρατικοί που ετοιμάζετε και που βάζετε να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα, φέρνετε ευθύνη. Γιατί την εκπροσωπείτε κάτι μεταξύ βάτραχου, κάτι μεταξύ δυστυχώς καραγκιόζη, κάτι μεταξύ ερμαφρόδιτου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιδί πως το βάλατε να χορεύει στην ελληνική πρεσβεία εκεί πάνω και να κάνει αριστερά δεξιά ένα γελίο πράγμα και βάλει να ξεφτιλιστεί και το σιρτάκι. Δεν έχουμε τον άνθρωπο, έχουμε την εικόνα πάτε και που θέλετε να ζηλεύετε την Ελλάδα πάντα. Θέλετε να δείχνετε τον Έλληνα καραγκιόζη. Αυτό κάνετε. Με αυτή τη μορφή που πάτε να παρουσιάσετε αυτό το παιδί, δεν με ενδιαφέρει αν είναι άξιο, δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλό παιδί, δεν με ενδιαφέρει αν κλαίει η μάνα του, γελάει η μάνα του. Αυτό είναι θέμα τελείως ευαισθησία πάνω σε θέματα. Το πώς παρουσιάζεις κάποιον που εκπροσωπεί την Ελλάδα δεν έχει συναισθηματισμό. Δεν θα συμπίζω εγώ σε αυτά, θα βγάλουν και τη μανούλα και θα κλαίνε και θα κάνουν τάχα. Τον έχουν βγάλει και ένα γελίο πλάσμα αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά. Κάνει αυτό, φοράει τα βουλάκια εκεί πέρα στο κεφάλι. Λες και είναι ούτε για παιδικό πάρτι και τον παρουσιάζει πως αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί την Ελλάδα. Έχετε τρελαθεί, ρε. Να καταλάβω. Εμείς είμαστε λίγο στον καλλιτεχνικό χώρο και πονάμε. Είναι εκπροσώπηση της Ελλάδος αυτή για να πάνε ξαπούν αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Και ας βγούμε και τελευταίοι. Κάντε μια φορά μια εκπροσώπηση να είναι αντάξια σε αυτό το λαό, σε αυτή την Ελλάδα με το παρελθόν της. Τι καραγκιοζηλίκια παρουσιάζεται? Και ξεχνάω τον άνθρωπο εκεί πέρα. Την αγωνία του, το πώς τον έχουν φτιάξει, πώς τον έχουν παρουσιάσει, τι παραμύθι τον έχουν τυλίξει εκεί πέρα στο Χρυσόχαρτο. Άλλο αυτό, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει αυτό που εκπροσωπεί για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Καραγκιόζητες βάζετε. Κάτι μεταξύ λαγουδάκι, κάτι μεταξύ βάτραχου, κάτι μεταξύ κλόουν, κάτι μεταξύ αλεπούς. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλώς το να.
3: Ο Γιώργος Σιμελία.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εγώ θέλω να συμφωνήσω με το δεύτερο κύριο που πήρε τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέει. Επιτέλους πρέπει κάτι να αλλάξει. Από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ τα λέω έτσι και μερικοί αγανακτούν και παίρνουν τηλέφωνο και αγάει γουρ. Είδες όμως, μπράβο στον κύριο το δεύτερο. Είπε την απόλυτη αλήθεια. Εγώ 40 χρονών είμαι, μας έχουν καταστρέψει οι πιο παλιοί πατεράδες μας με τις επιλογές τους, με αυτούς που πάνε τόσα χρόνια και ψηφίζουν αυτούς τους διεφαρμένους. Και πολύ φοβάμαι μη μας μπλέξει και σε κάνα πόλεμο αυτός εδώ ο πρωθυπουργός που έχουμε. Μπορεί εγώ να μην τον ψήφισα, αλλά τον ψηφίσανε πάρα πολύ. Χιλιάδες και από την περιοχή μου το ίδιο. Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε σαν άνθρωποι πρώτα, πώς πάμε και ψηφίζουμε στην κάλπη, έτσι, και μετά να αλλάξουμε αυτούς που μας κυβερνάνε. Γιατί και οι 300 είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει να αλλάξουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Ηλία, τι έγινε εκεί στην περιοχή σου, στο νησί, κάτι για ντρόουν, κάτι ουκρανικό, δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Εντάξει, το είδατε, το ξέρουμε, ρε Γιώργο, μην κουραστεί τώρα ο κόσμος να ακούει. Πήγε
3: ένα... να μην κουραστεί, απλά δεν
2: βρέθηκε
3: ξέρω
2: εκεί ποιο... σε μια σπηλιά της Λευκάδος, ψαράς, ναι. Βρήκε, από όπως μας τρυπήσαν τα σύνορα, τι βρέθηκε ναι. Εκεί, ποιοι το είχαν βάλει. Τι σκοπό είχε.
3: Σύνορα, μπάτε σκύλια, λες τι είμαστε. Άρα, δεν υπάρχουν σύνορα.
2: Αυτό είχε χτυπήσει κάποια ρωσικά. Είχε χτυπήσει κάποια ρωσικά καράβια, δεν ξέρω τι. Ποιος ξέρει τι ετοιμαζότανε, που έπρεπε να μην μπορεί να περάσει τίποτα και το βρήκανε κάτι ψαράδες. Τώρα τι άλλο να πω, είναι για λύπηση.
3: Να σου πω κάτι.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
3: Είναι για λύπηση, όχι να μην πεις. Είναι για λύπηση, για κατάντια. Είναι να γελάει ο κόσμος. Και τι να πω, οι ψαράδες, χαρά στο κουράγιο τους. Δηλαδή μπορούσε να ανατιναχθεί αυτό το πράγμα και να του στείλει Αθήνα ή να ανατιναχτεί το νησί. Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχο σε τίποτα. Είναι τόσο ανίκανη αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι, που περιμένουν ξανά κόσμος να τους ψηφίσει. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν. Και τα τρία κόμματα για μένα είναι συνυπεύθυνοι για αυτό το χάλι, και ο κόσμος που πάει και τους ψηφίζει, και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι και αυτοί. Είναι υπεύθυνη για αυτό το χάλι που ζούμε. Αυτά ήθελα να,
2: να
3: πω.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
2: Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Είπαμε πριν για αυτό το θέμα εκεί, να μην το κουβεντιάσουμε άλλο. Όταν θα πάω εκεί στο εξωτερικό, στη Λευκάδα, θα σας φέρω κουβέντα το καλοκαίρι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
2: Γεια σου, Βασίλη μου.
4: Θέλω να μου πεις, μπαίνοντας Λευκάδα από εκεί αλλάζουμε διαβατήριο?
2: Όχι, αλλάζουμε λίγο πριν, ακριβώς στη γέφυρα πριν μπούμε από την Λακαρνανία.
4: Από εκεί λέω, από τη γέφυρα εκεί.
2: Ναι, εγώ το ανανέωσα προχθές.
4: Α, για να μπορέσω να το ανανεώσω γι' αυτό, βρε παιδί μου.
2: Ναι.
4: Θέλω να δω τώρα η Λευκάδα. Θα ψηφίσει πάλι? Αυτό θέλω να δω, Ηλία μου. Πρώτο, δεύτερο. Και αυτός ο Γεωργιάδης που βγαίνει, αν έχει παντελόνια ας βγάλει τα ράντζα, που μπορεί να τα βγάλει τα ράντζα, αλλά δεν τον αφήνουν οι διευθυντές. Οι διευθυντές οι μεγάλοι, έτσι. Οι φραγκάτοι.
2: Θέλει να πεις, έχουν κέρδος να έχουν τα ράτσα εκεί, εννοείς?
4: Τα κρεβάτια τα παίρνουν οι διευθυντές.
2: Α, ναι, κατάλαβα.
4: Είναι κρυφά τα ράτσα.
2: Ναι.
4: Και τα κρεβάτια είναι ακόμα πιο κρυφά. Τα έχουν οι διευθυντές, σου λέω.
2: Ναι.
4: Κάποτε ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς που μας έβγαζε από το 166 και ελέγχαμε τα νοσοκομεία και πιάναμε τα κρεβάτια, δεν υπήρχαν ράντζα. Αν έχει το κουράγιο και τα παντελόνια, ας το κάνει ο Γεωργιάδης. Να σε καλά, Ηλία.
2: Να
4: σε
2: καλά, Βασίλη.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλό σου βράδυ και εγώ, Βασίλη. Μετά μη σας λένε παιδιά και πειράζεστε, οι κυβερνώντες, ο λαός μιλάει. Εγώ ούτε τους τσιγκλάω, ούτε τους λέω από πριν πάρτε να πείτε εναντίον, ούτε υπέρ σας. Ανάλογα τι έχεις κάνει, σε θαυμάζει όχι ο κόσμος. Γενικά εννοώ, δεν εννοώ για τον άνθρωπο τον Γεωργιάδη. Γενικά λέω, για αυτό που λέω συνέχεια εγώ, για τον υπουργό εκεί πέρα, που έλεγε πως είναι σε διεθνή ύδατα εκεί πέρα. Ντρεπόμαστε, λέω. Πάμε σε γραμμή, ναι, πάμε σε γραμμή, ρε παιδιά. Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη. Είμαι η κυρία Μέρη από το Πόρτο Ράφτη.
2: Γεια σου, κυρία Μέρη, τι κάνετε?
5: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Να είσαι καλά, κυρία Μέρη. Εδώ στην εκπομπή ακούμε εσάς διάφορα.
5: Εγώ λίγο θα ελαφρύνω ότι...
2: Ναι, πες μας κάνα...
5: κάνα ποιματάκι ωραίο.
2: Πες μου ότι θέλεις να φύγουμε λίγο από το πνεύμα αυτό
5: να
2: της...
5: Να φύγουμε λίγο έτσι από τα στενάχωρα.
2: Ναι.
5: Και λίγο έτσι κουραστικά, να το πούμε και έτσι. Οφείλω κάτι στον κύριο Κώστα και πρέπει να του το δώσω.
2: Βέβαια.
5: Λοιπόν, του στέλνω λοιπόν και εγώ το μήνυμά μου και του λέω: αγαπητέ κύριε Κώστα.
2: Στον Μπάρμπα Κώστα λέμε.
5: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι.
5: Δεν θέλω να είσαι παραπονούμενος. Γι' αυτό ποίημα σου έγραψα, να είσαι πάντα χαρούμενος. Λόγος καθαρός και δυνατή φωνή και από μυαλό ξηράφι. Αυτά που λες και οι εμπειρίες σου αξίζουν χρυσάφι. Για τα νεανικά σου χρόνια όλο εσύ μιλάς. Θα περάσεις τον αιώνα, μην το συζητάς. Τα βότανά σου μάζευε για την ευζοία και πες μας και εμάς το μυστικό για τη μακροζωία. Αυτό ήταν.
2: Πολύ ωραίο, Μέρη μου. Ωραίο είναι, ωραίο. Θα το έχει χαρεί ο Μπάρμπα Κώστας.
5: Πιστεύω να το άκουσε.
2: Από 97 θα γίνει 7 τώρα.
5: Θα γίνει παιδάκι. Επίσης είναι ο μικρός παραπονιάρης της παρέας.
2: Είναι λίγο παραπονιάρης κάτι φορές τώρα τελευταία.
5: Είπε κάτι κακά λόγια.
2: Ναι.
5: Αλλά του λέω εγώ, μικρούλι, λόγια κακά να μην λες, γιατί θα σου βάλω πιπέρι και ύστερα θα κλαις.
2: Πες το πια, βοήθα λίγο που νομίζω ότι του κάνα παρατήρηση.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
5: Επίσης θα ήθελα κάτι να πω για τους συνακροατές, έτσι για να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας από τις δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε καθημερινά.
2: Ναι.
5: Τους προτείνω λοιπόν, τώρα που θα έρθουν οι ζέστες, βγείτε στο μπαλκόνι σας. Ανθίστε το με όμορφα, χρωματιστά και ευωδιαστά λουλούδια. Βάλτε και μικρές γλαστρούλες με μυρωδικά, δηλαδή δυόσμο, βασιλικό, ρίγανη, λεβάντα. Αυτά κάποια στιγμή θα σας αποζημιώσουν. Θα βάζετε τα φυλλαράκια τους στο φαγητό σας και θα έχετε υπέροχη γεύση. Αυτά ήθελα να
2: με
5: σας πω.
2: Με φόβησες για μια στιγμή, μήπως μου βάλεις καμιά λέξη μέσα από αυτά που είπε ο κάποτε πρωθυπουργός ο Γεωργάκης. Λέω, τι θα πει η γυναίκα τώρα.
5: Όχι.
2: Να είσαι καλά.
5: Καμία σχέση.
2: Να είσαι καλά, το ξέρω. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά και αγάπη σε όλους.
2: Να είσαι καλά.
5: Και στην κόρη μου που μας παρακολουθεί τώρα και μας ακούει μέσω ίντερνετ.
2: Και μου είπες το όνομα της Γεωργία ή κάνω λάθος.
5: Η Γεωργία.
2: Τι θυμάμαι.
5: Το όνομα της αδελφής σας.
2: Ναι, να είναι καλά.
5: Να τους χαιρόμαστε, να είναι καλά τα κορίτσια.
2: Και να περνάει καλά στην Αγγλία. Λοιπόν,
5: να είστε καλά. Καλό
2: σου βράδυ,
5: κυρία
2: Μέρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε
5: πούμε
2: γραμμή, παιδιά, περιμένετε στις 5 γραμμές. Ωραία. Μετά το ειδικό φτιαγμένο ποίημα για το Μπάρμπα Κώστα, το μικρό αυτό παιδί 97 χρονών. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
6: Μαρία λέγομαι.
2: Ναι, κυρία Μαρία.
6: Και θα ήθελα να πω κάτι για τη Eurovision, μιας και το αναφέρατε. Εγώ βέβαια ποτέ μου δεν την έχω παρακολουθήσει.
2: Ναι.
6: Και θυμάμαι όμως πέρσι με το τραγούδι το ελληνικό που η Κλαβδία πήγε στη Eurovision και κανένας δεν είπε ποτέ μια καλή λέξη. Γιατί δεν άρεσε στους Τούρκους το τραγούδι που ήταν για τους Ποντίους.
2: Κοίταξε. Μαρία, είπαμε γυναίκα.
6: Ναι, Μαρία.
2: Μαρία μου, μην αδικούμε, άκου τώρα. Άκουσε με, πρόσεξε κάτι.
6: Ναι,
2: όχι, δεν είπανε καλή. Είπαμε πολύ ωραία λόγια για το κορίτσι πέρυσι, γιατί είχα και φωνάρα.
6: Ναι, εσείς και εγώ το είπαμε.
2: Κατάλαβα.
6: Αλλά στην τηλεόραση να σκεφτείτε ότι εκείνο το Σάββατο κάποιοι νεαροί που κάνουν κάτι εκπομπές εκεί βάζανε στοίχημα.
2: Ναι.
6: Ότι θα πάει κάτω από το 11 και θα γίνουμε ρεζίλοι στη Eurovision.
2: Τους πήραζε το ελληνικό, φαίνεται, ξέρω τι να πω κι εγώ.
6: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και τώρα εγώ δεν ξέρω βέβαια το παιδί αυτό τι είναι, αλλά βάζουν μια μαϊμούνα χοροπηδάει. Μέχρι και η πρεσβεία άνοιξε τις πόρτες.
2: Μα γι' αυτό είπα στην πρεσβεία εκεί τι ελληνικό πνεύμα δείξαμε.
6: Ναι.
2: Είναι
6: και
2: δυνατόν.
6: Και σας λέω ότι για την Κλαβδία κανείς ούτε το διαφημίζανε έτσι που γίνεται τώρα. Στην τηλεόραση δεν τολμά να ανοίξεις κανένα κανάλι. Έχει αυτό.
2: Ναι.
6: Ένα φοβερό πράγμα. Τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ.
2: Γιατί παρακαλάνε όλοι αυτοί που μισούν την Ελλάδα να γίνει ο Έλληνας όπως αυτό το καραγκιοζηλίκι που πάνε να δείξουν.
6: Ακριβώς. Τι ανθεληνισμός είναι αυτός.
2: Τρελό πράγμα.
6: Τι πράγμα είναι αυτό. Θέλουν να είμαστε ίσοι με τους Πακιστανούς, με τους Μπαγκλαδεσιανούς, μας βγάζουν ταυτότητες που δίνουν σε αυτούς.
2: Μα αυτή είναι, αυτή είναι καλύτερη από, το, από αυτό που πάμε να παρουσιάσουμε εμείς στην Eurovision σαν εικόνα. Μην τους υποτιμάς αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα βγαίναν έτσι.
6: Εγώ δεν τους υποτιμάω, υποτιμάω εδώ αυτούς που μας κυβερνούν.
2: Ξέρω
6: εγώ
2: πώς
6: δεν
2: την αλλάζω
6: την ταυτότητά μου, δεν θέλω να έχω ταυτότητα με τους Πακιστανούς.
2: Ναι.
6: Τελείωσε αυτό το θέμα και άμα, άμα θέλουν ας μην τη δέχονται. Κάτι που μου το έχει δώσει το ελληνικό κράτος και να μην το δέχονται όταν χρειαστεί να πάω κάτω.
2: Να σε καλά,
6: δεν
2: Μαρία.
6: Δεν μπορώ να το διανοηθώ, ειλικρινά σας
2: λέω. Ναι, κυρία Μαρία. Να σε καλά, κυρία Μαρία.
6: Και εσείς να είστε καλά.
2: Να
6: καλό καλά. Βράδυ και ευτυχώς που κάνετε και
2: να
6: αυτή
2: σε καλά,
6: την
2: να σε καλά. Και παιδιά, προσέξτε κάτι. Άλλο να πιστεύουμε πως δεν μπασταρδευτεί η Ελλάδα και άλλο λες και έχουμε κανένα αποθυμένο ρατσιστικό για τους ξένους. Η Ελλάδα πάντα ήταν φιλόξενη η Έλληνες. Φιλόξενος Δίας. Εμείς δώσαμε μαθήματα φιλοξενίας και βρίσκονται όλοι αν θέλουν σήμερα μας λένε πως δεν είναι φιλόξενος. Ποιος ο Έλληνας. Ποιος ο Έλληνας όλα τα χρόνια που έλειπε τον παραμικρό ξένο και έλεγε τόσο από τη νερό. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, εννοούσα τώρα μην νομίζει κανείς ότι λέω εναντίον των Πακιστανών ή των ανθρώπων αυτών να είναι καλά. Ότι αυτοί είναι πιο ανώτεροι από αυτό που αναπαρουσιάσουμε με τον Ακύλα. Αυτό εννοούσα. Και το ξαναλέω. Όχι, τους υποτιμάς λέω τους ανθρώπους αυτούς. Στην κυρία Μαρία. Τους υποτιμάς μπροστά από το Καραγκιόζηλί και λες κάτι μεταξύ λαγού, κάτι μεταξύ αρκούδας, κάτι μεταξύ με μπότες εκεί γυναικείες, κάτι μεταξύ ερμαφρόδιτου, κάτι μεταξύ. Δεν μπορεί να καταλάβεις τι είναι. Έλληνας είναι αυτό, εκπροσώπηση ελληνική είναι. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλώς το Κώστα. Γεια σου Κώστα μου.
7: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Κώστα μου.
7: Φαίνεται, δεν φαίνεται κύριε Ηλία. Ο λαός έχει διαφθάρει. Είμαστε διεφθαρμένοι. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Για μένα δεν φταίει μόνο ο λαός. Φταίει και ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διεφθαρμένο. Δεν συμφωνεί. Φέρ το τραγούδι που συνάμε σε Eurovision. Και από κάτω χειροκροτάνε όλα τα κανάλια, τραγουδάρα.
2: Ναι.
7: Εδώ στην Ελλάδα πάντα κάνανε κουμάντο οι τεχνίες, γι' αυτό θα πάνε μπροστά. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο. Ο δικηγόρος παράνομο. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός σε θέλει ηλίθιο. Είπε ο Γιώργος να σηκωθούμε να ψηφίσουμε. Μα δεν μετράει αυτό που ψηφίζεις. Να τους μετράει τους ψήφους.
2: Σωστά.
7: Καταλάβατε.
2: Βέβαια.
7: Δεν πάει να ψηφίσεις εσύ να πούμε, ξέρω εγώ να με το συγχωρεμένο του Χριστόδουλου. Αυτοί να βγάλουν αυτό που θέλουν αυτοί. Η σύγκυρα λόγη. Έπαθα να πω την ιστορία αυτή της εταιρείας στην Εκοπή. Αυτή την είχε ο Βιεννόπουλος.
2: Ναι.
7: Που λένε δίθεν ότι πέθανε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει, δεν έχει δει κανεί πεθαμένο.
2: Ναι.
7: Μετά την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς. Ξέρετε ποιος ήταν διευθύνος της Τράπεζα Πειραιώς σύμβουλος. Ο συγχωρεμένος ο Καριάτογλου. Αυτός βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Μετά βγάλανε από τρίτο πρώτο το Μητσοτάκη με τις οθωματικές εκλογές. Μετά ποιος την πήρε τη Σιγκυραλότη. Μανολόπουλος μαζί με τον Μπάχτα. Το θυμάστε ποιος ήταν ο Μπάχτας. Ο Μανολόπουλος ήταν ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ο Πάρτας ήταν ο δήμαρχος της Χουριές. Εκεί που δώσανε τον Χριστό στην έντονά του. Και περιμένετε να γλιτώσετε ποτέ από δάφτους. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτό το λαό. Και όπως έλεγε και ο Νίτσε, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό περιμένοντας την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα έρθει ποτέ. Αντού τα λέει.
2: Καλό βράδυ Κώστα μου. Σωστά όλα. Σωστά όλα. Και όταν βγήκε που τη θεωρούσα πως θα είναι και μια σε εισαγωγικά επανάσταση της Ευρώπης η Μελώνη, της Ιταλίας είπε ένα φοβερό. Δεν είναι σημασία πώς ψήφισε, είναι ποιος τη μετράει. Και το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα και το κάνει η κουβέντα από την αρχή της εκπομπής, αυτό το σοφό. Ποιος μετράει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Είμαι ο Νίκος.
2: Ναι, Νίκο.
8: Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
8: Όλους. Ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα.
2: Mm-hmm.
8: εφόσον μου επιτρέπετε.
2: Βεβαίως.
8: Πρόσφατα βγήκε κάποιος κύριος και δήλωσε τεκμηριωμένα κατά την άποψή του ότι η προσευχή πρέπει να καταργηθεί, λέει.
2: Ναι.
8: Θα το έχετε ίσως ακούσει,
2: ναι,
8: από τα σχολεία και τα λοιπά.
2: Ναι.
8: Πέρυσι συνέβαινε να εργάζομαι στη βιομηχανική περιοχή Αστροπύργου. Και έπαιρνα σε καθημερινή βάση σχεδόν το λεωφορείο Κυρίλου Ψάρη. Σε αυτό το λεωφορείο επιβιβάζονταν ένα σωρό παιδιά του γυμνασίου, αγόρια και κορίτσια.
2: Ναι.
8: Σε αυτό ήθελα να πω στο δήμαρχο να ασχοληθεί, να τους πάρει δύο λεωφορεία να τα πηγαίνει σχολείο. Και όχι να αναγκάζονται να τρέχουν να προλάβουν το αστικό τα παιδιά. Με πάση περιπτώσει, παρά να ασχολείται με το ξελαστήκωμα των πεζοδρομίων που κάνει,
2: ναι,
8: και βάζει του βλάκια, θα πάρει δύο λεωφορεία να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Εντύπωση μου έκανε, κύριε Καγκλαμάνη, ότι περνώντας από μια εκκλησία που συμβαίνει να είναι στη διαδρομή, η πλειοψηφία των κοριτσιών και αρκετά αγόρια έκαναν το σταυρό τους. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση θέλω να πω ότι χάρηκα που παιδιά...
2: Ναι, νόμιζες πως τα καταφέρανε να μην κάνουνε και να διαβρώνουν όσο κάνουν, όσο προσπαθούν
8: κάτι.
2: Αυτό
8: θέλω να πω.
2: Σωστά.
8: Σας μιλάω για πρόσφατο παρελθόν και
2: σωστό,
8: μέχρι σήμερα πρέπει να είναι. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένα παιδιά τα οποία κάνουν το σταυρό τους. Εσύ ποιος είσαι που αποφασίζεις? Ο κύριος δεν ξέρω ποιος, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του. Εν πάση περιπτώσει, πιο πέρα να σας πω, πέρασε από το μυαλό μου το χαστούκι που είχα φάει όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου από σε ώρα προσευχής όλο το σχολείο, γιατί κάτι γέλασα, κάπου με ενόχλησε η φωνή αυτού νου που έλεγε την προσευχή. Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο γυμναστής από εκεί πάνω και μου ρίξε μια σφαλιάρα που είδα τον Ταρζάν Φαντάρο, κύριε Καγκλαμάνη. Τον Ταρζάν Φαντάρο είδα. Λοιπόν, αργότερα συνειδητοποίησα ότι καλά έκανε ο άνθρωπος και μου το έριξε. Θέλω να πω, είναι σύμβολα, είναι ώρα προσευχής. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σαν γελίος και να καταδικάζεις την προσευχή μέσα ώστε να τη βγάλουν σιγά σιγά και αυτοί από τα σχολεία.
2: Ναι.
8: Αυτά ήθελα να πω, να μην μακρηγορήσω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ, κύριε Νίκο μου.
8: Καλό βράδυ. Γεια
2: σας. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Είναι κάποια πράγματα που είναι συμπαγές με αυτό που λέγεται Ελλάδα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Δεν είδα το Κολοκοτρώνης, τι είπε. Κολοκοτρώνης υποτίθεται πως έχα, άμα δεν είσαι Έλληνας δεν τον δέχεσαι. Ότι ήταν ο σωτήρας μας. Ότι ήταν η ψυχή του 21. Πού ήταν συνυφασμένη όλη η φιλοσοφία του. Πώς ήταν, τόσο χαζός ήταν αυτή η μεγάλη μορφή, αυτός ο σοφός στρατηγός, αυτός ο σοφός στρατιωτικός. Εκεί έβαλε την υπογραφή του και δεν θα την έπαιρνε πίσω. Για τον Χριστό, για την Παναγία, για ένα φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Λες τόσο καθυστερημένοι ήταν αυτοί, ή τόσο προχωρημένοι και ξέρανε που κρατάνε τις πραγματικά τις κολόνες της Ελλάδος. Τώρα μας ακούει κανείς, βέβαια, αν θέλει να στα λέει. Καταλαβαίνω τι θέλει, αλλά το ράφουμε στα παπουτσάκια μας, τα οποία είναι πιο ελαφριά αυτές τις μέρες. Γιατί φοράγαμε πιο βαριά παπούτσια, τώρα κουράζει το πόδι το παπούτσι. Ανάλογα τη φοράς, νιώθεις και πώς περπατάς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
2: Καλώς τον ευνοούμενο της εκπομπής.
9: Έχω να πω την ευχή του Χριστού και της Παναγίας για την ποιήτριά μας και την ευχή τη δική μου να έχει για τα καλά λόγια που είπε.
2: Βέβαια.
9: Όσο για τα βότανα, είναι η συγκομιδή της Μολόχας τώρα.
2: Mm-hmm.
9: Την αποξηραίνουμε και τη βάζουμε σε ένα γυάλινο βαζάκι και είναι το καλύτερο φάρμακο. Αυτό το φάρμακο το πήγα σε φαρμακοποιό σήμερα, σε γυναίκα φαρμακοποιό και με χίλιο ευχαρίστησε. Μου λέει θα παρατήσω τα μαλόξια το στομάχι μου και τα λοιπά και θα παίρνω αυτό. Λοιπόν, είναι συγκομιδή να τα ακούει όλος ο κόσμος του γαϊδουράγκαθου τώρα. Μαζεύουμε το γαϊδουράγκαθο, το αποξηραίνουμε, είναι για το σηκώτη το καλύτερο φάρμακο. Θα συνεχίσω.
2: Αμέ.
9: Εχθές λέγαμε για την τσουκνίδα.
2: Ναι.
9: Η την τσουκνίδα την ήμερη την αποξηραίνουμε και είναι φάρμακο σαν τσάι να το πιούμε για τον προστάτη.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, να μην διανοηθεί κανείς γιατί έγινε, εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω για βότανα σήμερα, να το φέρει κουβέντα τώρα, να μην διανοηθεί κανείς να φάει άγρια τσουκνίδα γιατί το στομάχι του το κατάστρεψε. Την τσουκνίδα τη βάζαμε μαζί με άλλα χορτά και φτιάχναμε πίτα και τα λοιπά. Είναι καλή τσουκνίδα, δεν λέω ότι δεν είναι καλή, αλλά όχι η άγρια. Η άγρια τσουκνίδα είναι θάνατος για το στομάχι.
2: Να σου πω, ρε Παγκο, και πώς ξεχωρίζει η άγρια από την κανονική, από την, ναι.
9: Είναι πολύ φαρδιά η άγρια, είναι φαρδιά, έχει φαρδιά φύλλα.
2: Αχα.
9: Λοιπόν, ένα, όσο για τα χόρτα, με τα χόρτα έζησα εγώ στην κατοχή. Το 1940-41 τα χόρτα με ζήσαν εμένα. Και τώρα ζω με αυτά τα βότανα. Με αυτά ζω τώρα εγώ. Λοιπόν, γιατί για τα χρόνια που είπε η κοπέλα. Η...
2: Ναι.
9: Λοιπόν, με το βήμα. Λοιπόν, ένα χόρτο που δεν το είπε κανείς εχθές λέγεται βρωμούσα.
2: Βρωμούσα.
9: Βρωμούσα, χόρτο για τα νεφρά. Όταν λέω κάτι, ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι σαν να παίρνει χίλια φάρμακα από το φαρμακείο, η βρωμούσα. Και δεν πειράζει σε τίποτα, ενώ τα φάρμακα σε πειράζουν. Του κάνω ακόμα από τη μία, από τη μία καλό, από την άλλη σου κάνω κακό τα φάρμακα. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι πριν φύγεις, να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα ζουήφιο που το λένε βρωμούσα.
9: Βρωμούσα το καλύτερο χόρτο για τα νεφρά,
2: ναι,
9: που τρώμε βραστό.
2: Λέω, υπάρχει και ένα σας κουλίκι που το λέμε βρωμούσα, επειδή βρωμάει.
9: Βρωμάει το χόρτο αυτό. Μυρίζει,
2: όχι αυτό, είναι... όχι. Λέω.
9: Όχι, το άλλο δεν το ξέρω, το άλλο που με ρωτάτε.
2: Εντάξει, εντάξει, γιατί υπάρχει και, νομίζω και ένα που λέμε αυτή είναι βρωμούσα, αλλά... Το να, κατά, το χόρτο
9: να, σου πω και, να σου πω και κάτι άλλο. Δεν ήθελα να το πάω εκεί το πράγμα σήμερα. Το καλύτερο ραδίκι όλου του κόσμου, όχι της Ελλάδος, βγαίνει στην Πάρνηθα. Είχε, ο Γιώργος που είπα τα Μέγαρα για τα ραδίκια είχε δίκιο. Λοιπόν, το καλύτερο χόρτο είναι το ραδίκι, ο βασιλιάς του χόρτου.
2: Έτσι,
9: και μετά από το ραδίκι είναι η Πρικαλίδα, είναι πρώτα ξαδέρφια με το ραδίκι. Βγαίνει και αυτό στην Πάρνηθα. Αλλά πήγα να μαζέψω στην Πάρνηθα, από το πίσω μέρος, εκεί κατεβάζει χειμώνα, καλοκαίρι νερό η Πάρνηθα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, και έχουν πάει τα αγριογούρουνα τώρα και δεν μπορείς να ανέβεις καθόλου. Από το μέρος του Αυρώνα, λέω, από το πίσω μέρος της Πάρνηθος. Δεν μπορείς να ανέβεις, γιατί τα αγριογούρουνα έχουν σκάψει τα πάντα εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, μάζεψα χόρτα εγώ, αλλά χαμηλά πολύ, όχι αυτά που ήθελα. Λέει, ακούω, Ηλία.
2: Όχι. Τι κάνανε με τους λύκους εκεί πάνω, δεν ξαπλωθήκαν οι λύκοι να φάνε τα γριογούρνα ή τα γριογούρνα τη βγάλανε καθαρή.
9: Τα γριογούρνα τα μικρά τα τρώνε οι λύκοι. Τα μεγάλα δεν μπορούν να τα φάνε, γιατί τίθονται στο λύκο.
2: Βέβαια.
9: Αυτό γίνεται.
2: Ωραία. Παρακώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
2: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
9: Yeah.
2: Ωραίες πληροφορίες, ναι, ωραία πράγματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο μας πει κανείς αν υπάρχει ένα ζωήφιο, ένα σαν σκουλίκι, σαν τη διάλογη εκεί πέρα που λέγεται βρωμούσα. Λοιπόν, βρωμούσα. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ τα μεσημέρια, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. 12 με 1 συνέχεια, κάθε μέρα. Και 5 με 6 ράδιο Μακελάριδες, πέρα από το Σαββάτο, 4 με 7 ο Στέφανος Οχίδιος. Προχωράμε την επόμενη γραμμή, γιατί βλέπω ότι περιμένουν καμιά 13. Παρακαλώ.
10: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
10: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
2: Γεια σου Γιάννη.
10: Είχαμε ξαναμιλήσει πριν από μέρες και είχαμε αναφερθεί στο Σταμαναγκάτι, αν θυμάμαι καλά.
2: Στο
10: Σταμαναγκάτι.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, μου είχες πει για αυτό το το χόρτο εκεί.
10: Ναι, ναι, ναι, το οποίο γίνεται σαν αγκάθι και το οποίο το χρησιμοποιούν για να βουλώνουν το στόμιο του στάμνα να μην μπαίνουν ζωήθεια κτλ.
2: Ωραία.
10: Τώρα θέλω να πω ένα άλλο πράγμα που ίσως φανεί λιγάκι κουφό, αλλά επειδή όλοι, σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε, κυριαρχεί η άποψη ότι όλα, για όλα όσα μας συμβαίνουν σαν πολίτες και σαν κράτος, φταίνε οι πολιτικοί. Ναι. Που ασκούν μια πολιτική και κυβερνούν τη χώρα γενικά. Έχω να πω ότι αυτούς που μας κυβερνούν, κάποιοι από εμάς τους έχουν ψηφίσει.
2: Βέβαια.
10: Ωραία. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο υπεύθυνοι σαν άτομα αυτής της κοινωνίας που λέγεται ελληνικός λαός γενικά και να συμπεριφερόμεθα πιο σωστά και απέναντι στον εαυτό μας και να μην δηλιάζουμε να κοιτάζουμε να αντικρίζουμε τα μούτρα μας στον καθρέφτη. Σωστό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να το ρίξω δηλαδή σαν ιδέα και ας φανεί και κουφό λιγάκι. Δεν θα με πειράξει. Μήπως θα έπρεπε κατά την ψηφοφορία να καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθενός και τι ψηφίζει και να του δίνει μόνο αυτό το ψηφοδέλτιο η Επιτροπή και ο δικαστικός αντιπρόσωπος που είναι εκεί και διεξάγει στο κάθε εκλογικό τμήμα τις εκλογές. Και να καταγράφεται και ο οποίος θα επομίζεται και την ευθύνη σε οποιαδήποτε ζημιά πάθει το κράτος από την κακή διακυβέρνηση, δηλαδή από την κακή διαχείριση των πραγμάτων, να υπόκειται σε συνέπειες αυτοί που τους ψήφισαν και όχι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί τώρα πηγαίνει το καράβι προς τα βράχια, κινδυνεύουμε όλοι να πνιγούμε και τελικά
2: και δεν φέρνει κανείς ευθύνη.
10: Για τις αποφάσεις κάποιων, ναι, φέρνουμε όλοι εμείς την ευθύνη και φοβωνόμαστε το φορτίο της όποιας ζημιάς. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταφερνόμαστε εναντίον των πολιτικών οι οποίοι είναι δικό μας γέννημα, δικό μας κατόρθωμα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Έχει μία λογική.
10: Κύριε Κακλαμάνη, έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Επειδή η τύχη τα έφερε, εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Έχω σπουδάσει μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Θεωρούμε μηχανολόγος μηχανικός, για την εποχή μου είχα σπουδάσει τις μεγαλύτερες μηχανές που υπήρχαν στον κόσμο ολόκληρο, γιατί μπορούσα να παρέμβω σε οποιαδήποτε μηχανή του μεγαλύτερου σκάφους της τότε εποχής. Μια επίσημη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για να με κατατάξει μισθολογικά σε μια κατηγορία μου έδωσε την ειδικότητα του εργοδικού μηχανολόγου μηχανικού. Εγώ όμως με το διάβασμα και την ενασχόληση γύρω από τη μηχανική τεχνολογία και τη μηχανολογία απέκτησα πάρα πολλές ικανότητες, δηλαδή διήβρυνα τους πνευματικούς ορίζοντες γύρω από το αντικείμενο που με ενδιέφερε και ασχολούμαι πάρα πολύ. Παρατήρησα όμως, επειδή η τύχη το έφερε, να υπηρετήσω στο δημόσιο και ειδικά στο Υπουργείο Παιδείας σαν τεχνικός και ένα πράγμα μου έχει κάτσει σαν αγκάθι στην ψυχή μου και με βασανίζει. Ποτέ δεν έγινε επίσημη παράδοση κάποιου έργου από τον λεγόμενο ΟΣΚ, ήταν ο οργανισμός που κατασκεύαζε τα σχολικά κτίρια, δεν έγινε ποτέ επίσημη παράδοση σε κάποιον φορέα του δημοσίου και κάποια παραλαβή από κάποιους υπεύθυνους ότι το έργο ήταν εντάξει. Ξέρετε με ποια μέθοδο? Με κορύφωση στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνουν οι γονείς να κάνουν κατάληψη, δηλαδή να καθυστερούν την αποπεράτηση του έργου, να φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα, με αποτέλεσμα να αγανακτούν οι γονείς, γιατί τότε υπήρχαν παιδιά και δεν είχαν σχολεία πολλά. Πήγαιναν λοιπόν οι γονείς και κάνανε κατάληψη και μπαίνανε με το έτσι θέλω στα σχολεία, πράγμα το οποίο επεδίωκαν να συμβεί οι διάφοροι εργολάβοι για να μην παραδώσουν το έργο. Και άρχισε και λειτουργούσε με όποιες ανορθοδοξίες κατασκευαστικές, λειτουργούσε το κάθε κτίριο. Δηλαδή, την έχω ζήσει, δηλαδή είναι ένα βίωμα σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις αντιλήψεις του κάθε ενός ανθρώπου, το οποίο έχει μεγεθυνθεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να απορούμε παρά να σκύψουμε στα προβλήματα, να δούμε από πού ξεκίνησαν.
2: Τι λάθη έχουμε κάνει και οι ίδιοι.
10: Όπως το λέει και η εβραϊκή παροιμία, ο Εβραίος σαν φτωχήνει, λέει, τα παλιά δευτέρια ανοίγει. Πάει προς τα πίσω δηλαδή να δει που έκανε το λάθος για να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Εμείς δεν βλέπω να έχουμε καμιά τέτοια τάση. Ούτε σαν άνθρωποι, ούτε σαν παράγοντες.
2: Να σου πω κάτι, παρακαλώ, γιατί είπες ένα πολύ έξυπνο και πονηρό μέσα από την εμπειρία της δουλειάς σου τότε. Αυτοί οι γονείς πηγαίνανε και το κάνανε αυτό, ήταν κατευθυνόμενοι λες ή από μόνοι τους κάνανε τη βλακεία και βοηθάγανε τους κατασκευαστές μετά?
10: Κοιτάξτε, οι γονείς θέλανε πάντα τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε νεότερα κτίρια για να είναι πιο υγιεινά, πιο καθαρά. Ωραία. Και πιο σωστά.
2: Δεν βλέπανε ότι καθυστερούν όμως κάτι, κάνουν κακό.
10: Βοηθούσαν όμως και οι διάφοροι παράγοντες και οι σύλλογοι, μεταξύ των οποίων από τους συλλόγους, πρόεδροι συνήθως ήταν οι κομματικά στελέχη.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
10: Αυτοί λοιπόν υποδάβριζαν και παρακινούσαν και υποκινούσαν καταστάσεις. Δηλαδή είναι ένας τέτοιος σχεδιασμός που αν δεν έχεις ψηλό μυαλό που λέμε στα μέρη μου, δεν μπορεί να τα αντιληφθείς.
2: Είναι πολύ, είναι πολύ έξυπνο και πολύ ψηλό πραγματάκι αυτό που μου λέτε, αλλά σημαντικό.
10: Μα και τώρα έχετε δει εσείς να γίνεται σε κανένα δημόσιο έργο να υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, παράδοση από αυτόν που το κατασκεύασε και την ευθύνη του παραλαβώντα να την έχει αυτός που υπογράφει σε περίπτωση που δεν είναι σωστό το έργο να την πληρώνει εκείνος.
2: Σωστό.
10: Όχι, τα φορτώνουν όλα στο λαό και στο δημόσιο γενικά και την πληρώνουμε όλοι μας πάλι.
2: Σωστό. Σωστό.
10: Και έτσι κλέβουν όλοι οι διάφοροι επιτίδιοι.
2: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά.
2: Καλά, λέει άνθρωπος.
10: Καλό σας βράδυ.
2: Καλά είπε, καλό βράδυ, παιδιά. Μερικά πράγματα τα δίνετε πολύ σημασία. Είναι μερικά πολύ έξυπνα πράγματα. Για να πάμε, παιδιά. Πάμε σε επόμενη, ναι.
11: Ναι, καλησπέρα, Ηλία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σου.
11: Έλα, ο Γιώργος είμαι από Πειραιά, Ηλία.
2: Γεια σου, Γιώργο.
11: Τι κάνουμε, ο καλά.
2: Ναι.
11: Ξέρουμε κανένα βουλευτή να έχει ταλαιπωρηθεί, Ηλία, για τη σύνταξή του.
2: Τώρα, Γιώργο, τι ζητάς.
11: Μπράβο. Άρα... αυτοί οι 300 που λέει ο Γιωργάκης ότι είναι στην κοινωνία μας δεν είναι. Αυτοί είναι μέχρι να τους ευεργετήσεις, δηλαδή να τους δώσεις ψήφο. Μόλις τους δώσεις ψήφο και κάτσουνε, στρέφονται κατά της κοινωνίας. Μας βάζουνε τέτοιες φάκες που δεν μπορούμε να σκεφτούμε, Ηλία, ούτε μια στιγμή τι να κάνουμε, δηλαδή μας έχουν βάλει τόσα που σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Σωστά. Αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, πλήρωσε κάνε. Δείξε.
2: Μισό λεπτό, Γιώργο, να μασίσω λίγο, γιατί λέει το ότι είμαι μασόνος, μου γράφει κάποιος.
11: Άλλο κι αυτό.
2: Μισό λεπτό, γιατί λέει.
11: Ναι, περιμένω.
2: Μασόνος ο Ηλίας 100%, το πιστεύω κι εγώ, ένας που γράψει μιλάτε. Και μασάω λίγο τώρα για να του κάνω το χατήρι να το αποδείξω, κατάλαβες.
11: Ναι, ναι.
2: Πάμε, Γιώργο μου, έλα. Δεν ναι, χαλάω το χωτή τη σκέψη.
11: Είσαι Ιλουμινάτη να πούμε. Ναι. Ξέρει και αυτό τι του γίνεται.
2: Για αλουμίνιο ξέρει αυτό. Πάμε, προχωράμε.
11: Λοιπόν, αυτοί είναι οι 300 που μα ταλαιπωρούν και μα βάζουν τόσε φάκε που δεν ξέρουμε να ξεφύγουμε. Λοιπόν, μια φάκα τώρα είναι πάλι για τα ακίνητα. Ποιο υπουργείο είναι για τα σπίτια μεταφορών, δεν ξέρω.
2: Ναι. Που ανεβάζουν την αντικειμενική.
11: Όχι, τώρα βάζουν ένα καινούριο. Αφού κάνουμε το ε9, κάνουμε κτηματολόγιο, κάνουμε ηλεκτρονική ταυτότητα, τώρα θέλουν λέει και το μίδα. Τι είναι ο μίδα, στα περιουσιακά στοιχεία λέει του κάθε σπιτιού. Δεν πάνε να κουρευτούν όλοι τους. Μας έχουν λαλήσει, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει η Ηλία μου.
2: Πραγματικά.
11: Αυτό τι πράγμα, αυτός ποιος ασχολείται με τα σπίτια. Ένα σπίτι έχουμε και ένα αυτοκίνητο, ρε. Τι θα κάνουμε δηλαδή.
2: Έχει φτύσει αίμα κάποιον να φτιάξει ένα σπίτι, του έχουν βγάλει, τα άντερα.
11: Μπράβο, του έχουν βγάλει, ναι.
2: Άντε πια.
11: Ματώσανε τα χέρια τους να κουβαλάνε πέτρες να χτίσουν ένα σπίτι. Λοιπόν, και αυτοί έρχονται τώρα, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Μπάς φύτος, όσο για τον Ακύλα που είπες προηγουμένως, Ηλία. Κάποιος χειμωνάς, αν τον ήξερες, ένας ζωγράφος.
2: Ναι.
11: Για την Biennale, ξέρεις την Biennale που βάζουν 5 καρέκλες ανάποδα και λένε είναι γλυπτό.
2: Ότι είναι τέχνη, ναι.
11: Μπράβο. Είχε βάλει ένα αρχαιολογικό άγαλμα και τις 5 καρέκλες και λέει κοιτάξτε που ήμασταν και που καταντήσαμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με τον Ακύλα. Πού ήταν η Ελλάδα και ναι. Πού καταντήσαμε.
2: Ναι.
11: Καταλαβαίνεις.
2: Και τα βάζουμε και ξέρεις τι μου κάνει τώρα, με πειράζει και λίγο εσάν συνείδησή μου.
11: Ναι.
2: Τα βάζω με ένα παιδί το οποίο είναι κατασκεύασμα από άλλους, λες και έχω να κάνω... με καμία αντιπαλότητα με το παιδί αυτό. Απλώς είναι στο σύστημά τους και χορεύει.
11: Δεν έχουμε αντιπαλότητα.
2: Ναι.
11: Απλά τον έχουν κουρδίσει. Όπως ήρθανε κάτι πόντι παλιά να πούμε, φέραν αυτοκίνητο από τη Γερμανία στην Ελλάδα και μείνανε κάπου στην Ιταλία και κοιτάνε μπροστά, δεν έχει μηχανή και λέει ρε εσύ πού είναι η μηχανή ρε, γιατί μείναμε. Και λέει ο άλλος ο συνάδελφός του λέει κουρδιστό μας δώσανε. Τους δώσανε κούρδισο αυτοκίνητο και ξεκούρδισε μέχρι εκεί.
2: Να σε καλά, καλό βράδυ.
11: Έτσι τι δώσανε και στον Άγγιλα, τον κουρδίσανε εκεί το παιδί.
2: Μετά αύριο θα δεις κουρδισμό, όποτε πρόκειται να γίνει τη βραδιά.
11: Ας προσέξουμε τι θα ψηφίσουμε αυτή τη φορά.
2: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, παιδί. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Επόμενη, παρακαλώ.
12: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
2: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
12: Σου βεβαιώνω την κουβέντα σου που ψάχνεις να βρεις για την Βρωμούσα.
2: Ναι.
12: Ναι, υπάρχει ένα, όπως είναι ο Τζίδικας, όπως είναι έτσι ένας...
2: Σαν ακρίδα, σαν ακρίδα, αλλά πιο κάτω, πιο χοντρό.
12: Όπως είναι κατσαίδα μικρή, ναι.
2: Ναι.
12: Αυτό άμα σου πέσει απάνω, βρωμάει, το σκοτώσεις, το πατήσεις, μυρίζει ο κόσμος όλος.
2: Ναι.
12: Αυτό... Πηγαίνει στις τζιτζιφές, στα τζιτζίφια,
2: ναι,
12: και στις ελιές ανάποδα. Έτσι και το ρίξεις πάνω, μυρίζουν όλες οι ελιές. Βρωμάει πέτα από τις ελιές όπως είναι.
2: Τι λέει ρε παιδί μου.
12: Μιλάμε για πολύ παλιό βρώμικο να πούμε είδος. Ναι. Και όσο... Δηλαδή να δεις Βρεσιλία μου πως τα παλιά χρόνια... τα φυτά δεν θέλανε να πούμε ούτε ρατσίσματα ούτε τίποτα. Η ροδιά, όταν σκάει τα ρόδια,
2: mm-hmm,
12: γιατί υπάρχουν ροδιές λοιπόν που σκάνε τα ρόδια. Παλιά λοιπόν παίρναμε την άγρια κινάρα, το γαϊδουράκατο που λέμε,
2: mm-hmm,
12: ξέρω όπως ήταν, και το βάζαμε στη σταύρωση της ροδιάς.
2: Mm-hmm.
12: Και τα ρόδια δεν σκάγανε. Γινότησαν και μεγάλα και δεν σκάγανε. Από το κλαδί, που, από το χόρτο δηλαδή, αυτό την άγρια κινάρα που τη βάζαμε πάνω στις ροδιές.
2: Ναι.
12: Λοιπόν, εμένα σκάγανε, να πω, οι δύο-τρεις σκάγανε τα ρόδια. Μόλις τους έβανα αυτό το γαϊδουράκατο που λέμε απάνω, το ξηρό το γαϊδουράκατο μέσα στη σταύρωση,
2: mm-hmm,
12: δεν έσκαγε καμία χρονιά ρόδι. Και κάτι άλλο, το σπαράκι...
2: Mm-hmm.
12: Το άγριο σπαράκι είναι όλα τα λεφτά. Γιατί υπάρχει και το σπαράκι το ήμερο.
2: Ναι.
12: Το φυτό.
2: Ναι.
12: Το σπαράκι, ναι, όμως το άγριο είναι όλα τα λεφτά. Το κάνεις φυτό, το κάνεις τηγανιτό, το κάνεις με αυγά, το κάνεις όπως θέλεις. Είναι όπως είναι η βολβή, η άγρη με τους παρτούς. Καμία σχέση. Ο βολβός πρέπει, ο άγριος πρέπει να τον σκάψεις με το τσαπί να πούμε με 20-30 πόντους για να το κάνεις. Αλλά είναι μεζές, είναι το κάτι άλλο.
2: Ναι.
12: Υπάρχουν και κάτι το ωραίο για να τα ακούσουν όσοι ξέρουν να πούμε και όσοι έχουν υπερβουλίες στο σπίτι.
2: Ναι.
12: Κορφολόγησε μπροστά τις κορφούλες, 5 πόντους από την υπερβουλιά σου, πλύντα, βάνε το νερό να βράσει, βάνε μια κουταλιά αλάτι μέσα και μόλις βράσει το νερό, βάλ τα μέσα να βράσουν όπως βράζει τα χόρτα.
2: Ναι.
12: Βγάλ τα. Βάλτα στο τραπέζι, ελαιόλαδο, λεμονάκι ή άμα θες θα πάει και με το ξύδι, να μην ξέρεις τι τρως.
2: Ναι.
12: Από το αμπέλι μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Ναι.
12: Τα βλαστάρια από το αμπέλι, ναι, από την κλιματαριά.
2: Τα βλασταράκια που είναι πάνω στην άκρη, ε.
12: Είναι στην άκρη, δηλαδή όπως είναι κλιματόβεργα από την κορφολογάμε.
2: Εκείνα τα μικρά πραγματάκια που είναι σαν να πετιώνται εκείνη την ώρα.
12: Όχι, η συνέχεια του κλαδιού, η συνέχεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Η συνέχεια. Κόφτεινε 5 πόντους να πούμε και άντε μόνο τα 2-3 φιλαράκια μπροστά που έχει που είναι σαν ένα νόμισμα,
2: ναι,
12: ενός ευρού.
2: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, άστα αυτά πάνω. Μαγείρεψε τα, πάε και αν έχεις το μάχη να πούμε θα έρθεις να μου πεις πώς θα σε κάνει να είμαι 18 χρονών.
2: Ναι.
12: Μιλάμε, το θες με ξυδάκι, το θες από τα πράγματα, όπως βάζεις τα χόρτα. Να μην, ναι, ξέρεις τις τρως. Είναι και τραγανό, είναι και πολύ ωραίο.
2: Mm.
12: Είναι κάτι πράγματα πολύ απλά. Αλλά ο κόσμος
2: δεν τα ξέρει, ρε, δεν μπορεί να τα ξέρουν. Ναι.
12: Αυτό λέω. Οι νέοι τώρα δεν τα ξέρουν. Οι πιο παλιοί να πούμε εντάξει, να πούμε δεν είναι και όλες.
2: Και όσο χάνονται οι παλιοί, ποιος να μάθει στους νέους, άσε να.
12: Και επειδή εσύ είσαι αλλοδαπός τώρα, είσαι για 3 μήνες εδώ, γιατί έχει έρθει με πρόσκληση. Ναι, έχει έρθει. Και έχει δικαίωμα 3 μήνες να καθίσει. Μετά πρέπει να φύγει. Να πάρεις κάτω στην πατρίδα σου,
2: ναι,
12: εκεί που ήταν το τέτοιο, το εργαλείο που βρήκανε.
2: Ναι.
12: Γιατί είναι ξένο κράτος τώρα, δεν είναι τώρα. Μην λέμε τώρα. Κύριε Βασιλική, κάτω νιγρή, εκεί δεν είναι.
2: Ευτυχώς έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να κουνηθώ παντού.
12: κοιτάξτε να δεις, εξαρτάται. Θα είσαι πρόσφυγας, δεν θα είσαι. Ξέρω εγώ, θα σε δεχτούν όπως πρέπει. Δεν λες ότι τη γλίτωσε το νησί με 100 κιλά το βαρέλι μπροστά στην πλώρη, να πούμε, στον πυροκροτητή του 100 κιλά. Εκτός τα υπόλοιπα, να πούμε.
2: Και ψαράδες και εκεί πέρα εκείνο το λιμανάκι, το οποίο στη Βασιλική, Γιώργο, είναι ένα πραγματάκι. Γύρω-γύρω καμιά εικοσαριά. Καμιά εικοσαριά ταβέρνες σαν κύκλος. Θα γινότανε μπουρλότο.
12: Τι θα γινότανε. Δεν θα έμενε τίποτα. 300 κιλά. Το αστικό κύμα μόνο δεν θα έχει αφήσει τίποτα.
2: Ναι. Ωραία, Γιώργη. Ευχαριστώ, Γιώργο.
12: Αυτά θέλω να πω. Καλή σου
2: ημέρα. Καλό βράδυ, Γιώργο. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. 4 γραμμές περιμένουν. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, Αντώνης Αρκουλής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
13: Εγώ είμαι Ηλία.
2: Ναι.
13: Γιώργο, από τα Μέγαρα δεν είπαμε για τη βρωμούσα το έντομο. Είπαμε για τη βρωμούσα το χόρτο.
2: Όχι, εντάξει, άκουμε μου Κώστα, είπα εγώ. Υπάρχει και ζωήφιο και πήρε και λέει σωστά ότι υπάρχει και βοή. Άλλο ναι, το ένα.
13: Γι' αυτό ναι, είπαμε.
2: Ναι.
13: Όσο για την Περγουλιά, ναι, στην ελληνική τη λέμε κλιματαριά, όχι Περγουλιά.
2: Ναι, Πέργολα μόρτο, εντάξει, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, την καθαρίσαμε τη θέση μας.
2: Βέβαια.
13: Άντε, γεια.
2: Άντε, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, πάλι είμαι ο Νίκος.
2: Ωραία, Νίκο, η δεύτερη φορά, ρε παιδιά. Έλα,
14: ήθελα, αν μου επιτρέπεις, μία μικρή παρέμβαση στα όσα είπε ο κύριος...
2: Όσο μπορείς πιο γρήγορα, όμως περιμένουν γραμμές. Πάμε.
14: Ναι, δεν νομίζω ότι ο κόσμος, παρόλο που δεν είμαι νεοδημοκράτης, δεν νομίζω ότι ο κόσμος που ψήφισε, ψήφισε Άρτσι Μπούρτσι, βάσει εξαγγελιών και βάσει προγράμματος ψήφισε ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι συνυπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα, για τη διασπάθηση του χρήματος, για το ξεπούλημα της χώρας, για τη φτωχοποίηση του κόσμου.
2: Ναι.
14: Εγώ που θεωρητικά να πούμε ότι ψήφισα, δεν μπορεί να είμαι.
2: Όχι, δεν μπορεί, κοίταξε. Δεν έκανα σχόλιο εκείνο
14: εκεί. Δεν εξαγγέλθηκε τέτοιο πράγμα.
2: Όχι μόνο αυτό, να ξέρει κάτι άλλο. Δεν φταίω εγώ αν ψήφισα κάτι το οποίο με ξεγελάσανε και κάνανε από το άσπρο μαύρο μετά.
14: Αυτό ακριβώς.
2: Όχι,
14: δεν,
2: εντάξει.
14: Δεν μπορεί να είμαι συνυπεύθυνος.
2: Τώρα, κοίταξε αυτή η παρατήρηση, το να τιμωρείται κάποιος, αυτό είναι να ξέρει ποιος ψηφίζει. Εντάξει, δεν πιάνετε το σχολείο σα καθόλου. Ευχαριστώ, Νίκο.
14: Ναι, και κάτι άλλο.
2: Ναι, Νίκο. Ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενη. Παιδιά, μην βγαίνετε την ίδια φορά δύο φορές. Μην βγαίνετε την ίδια μέρα. Μην μου βγαίνετε για να μπορέσει να μην τυρανηθεί άλλο κόσμο. Παρακαλώ.
15: Έλα, εγώ είμαι.
2: Ναι.
15: Ακούω, εγώ είμαι από ο Κώστας από την Πλατεία Αμερικής.
2: Γεια σου, Κώστα.
15: Για μένα το καλύτερη σαλάτα είναι η καπαρή.
2: Ναι.
15: Και το φασκόμηλο για τσάι.
2: Ναι. Να σου πω, ποια διαφορά μεταξύ φασκόμηλου και τσάι, ρε Κώστα?
15: Α, το φασκόμηλο είναι βουνίσιο να με, είναι μυρωδάτο να με, το πίνεις και είναι ωραίο να με.
2: Ναι, αλλά και το τσάι το βουνίσιο δεν παίζεται, εντάξει, είστε μοσχοβολάι.
15: Ναι, ναι.
2: Απλώς το φασκόμηλο
15: είναι
2: πιο...
15: Το χαμομήλι
2: είναι πιο...
15: Το χαμομήλι είναι και αυτό είναι νερό.
2: Ναι, το φασκόμηλο κάτι μου λέει πως είναι πιο βαρύ σαν νερόφημα.
15: Ναι, αλλά κάνει καλό στην υγεία, αυτό είναι ένα.
2: Βέβαια.
15: Είναι πιο βαρύ, αλλά κάνει καλό στην υγεία.
2: Ναι.
15: Και η κάπαρη είναι ωραία σαλάτα να με. Πολύ καλή σαλάτα. Με καμία λίτσα, λίτσι, ωραίο.
2: Ναι. Βέβαια. Και κάτι άλλο τώρα που έχουν τελευταία που το έχει βγάλει μόδα και τα βάζουν μέσα στη σαλάτα που κάποτε δεν τα ξέραμε καν. Ξέραμε τις σαλάτες κλασικούλες, αυτό, αυτό, αυτό. Και τώρα μπαίνουν 10 ακόμη βοτανάκια μέσα, ναι. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, Κώστα?
15: Όχι, όχι, αυτά ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά, Κώστα, καλό βράδυ.
15: Γεια, γεια.
2: Γεια σου, Κώστα. Επόμενη γραμμή, παιδιά, ότι να μην τυρανιέσαι, θα προλάβετε όλοι. Μέχρι τις. Πόσο μας μένει ακόμη, ρε Αρκουλή? 7 λεπτά. 15 λεπτά, 14 λεπτά, 7 λεπτά μόνο. Πάμε, παρακαλώ. Είδες ότι προφήτης Ηλίας, είδες πως μαντεύω. Πάμε, παρακαλώ.
16: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
16: Γεια σας.
2: Περιμένω όνομα.
16: Ο κύριος Ηλίας.
2: Ο κύριος Ηλίας ο ίδιος.
16: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Λέγομαι Παναγιώτης.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
16: Τηλεφωνώ από Κυψέλη. Μπορείς να μου πείτε το τηλέφωνο του Σταυρόπουλου?
2: Ναι, δεν θα το πω έτσι. Δεν θέλω στον αέρα. Πρώτον δεν το έχω γιατί με ψεύτησα να το πω τώρα.
16: Α, αλλά καλά, εντάξει,
2: να αφήσει το τηλέφωνο και σου υπόσχομαι και σένα όπως την κυρία. Όχι, στον κύριο είχα προσχεθεί, στο Μάχη.
16: Όχι, θα σας πάρω αύριο το βράδυ να μου
2: θα πάρει και θα πει για το τηλέφωνο Σταυρόπουλου και θα σε πάρω. Θα αφήσει το δικό σου και σε πάρω εγώ.
16: Εντάξει. Όσο για αυτό που είπε ο κύριος από τα Μέγαρα για τη Ρωδιά,
2: ναι,
16: δεν στέκει. Η Ρωδιά τα σκάει τα ρόδια όταν δεν ποτίζεται. Είναι υδρόφιλο δέντρο η Ρωδιά. Από όταν αρχίσει και τα έρθει και δέσει, άμα το έδαφος δεν είναι νοτερό,
2: ναι,
16: δεν είναι, θέλει πότισμα κάθε μέρα.
2: Η Ρωδιά, ε!
16: Άμα την ποτίζεις κάθε μέρα δεν τα σκάει τα ρόδια.
2: Υπάρχει και περίπτωση, να σου πω τώρα, όταν ναι, λέμε τα ρόδια, όταν οριμάσει ρε παιδιά η Ρωδιά, δεν το σκάει από μόνο της.
16: Όχι. Η Ρωδιά άμα δεν ποτίζεται, τα σκάει τα ρόδια τον Ιούλιο. Ενώ αν ποτίζεται, δεν τα σκάει. Μέχρι τις 25 το Αγίου Δημητρίου που τα μαζεύεις που έχουν οριμάσει, δεν σκάνε τα ρόδια, σκάει ελάχιστα.
2: Πάει μέχρι τον Οκτώβριο
16: ενώ,
2: δηλαδή, ε!
16: Ενώ, ναι, αν δεν ποτίζεται, τα περισσότερα τα σκάει τον Ιούλιο.
2: Μάλιστα.
16: Δεν κρατάει κανένα.
2: Ωραία.
16: Αν είναι εξαιρικό το έδαφος, αν είναι υγρό το έδαφος,
2: ναι,
16: νεωτερό, κοντά σε πηγάδι, ξέρω εγώ, γι' αυτό οι παλιοί τα βάζαν κοντά σε πηγάδια. Τότε δεν θέλει πόσιμα. Ναι.
2: Άκουσε με τι θέλω, παρακαλώ. Ναι. Ή θα πάρεις τώρα αμέσως και θα αφήσεις το τηλέφωνό σου και θα σε πάρω αύριο να σου δώσω, όπως και στον κύριο Μάκη, το ναι, τηλέφωνο του Σταυρόπουλου, ή μην ξεχαστείς αύριο, ή μη ζητάω.
16: Είναι... Θα το θυμηθώ, εγώ ακούω κάθε μέρα Μάκη. Και άκουγα και πριν γίνει ο σταθμός αυτός, γιατί ήταν ένας ιδιωτικός σταθμός και έβανε δημοτικά.
2: Ωραία.
16: Και τον άκουγα από τότε.
2: Πάρε όποτε θέλεις, πάρε όποτε θέλεις να σου δώσουμε το τηλέφωνο αυτό που θα σου είναι χρήσιμο του εργατολόγου.
16: Ναι, έγινε.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα,
2: Χριστός. Πιο δυνατά τη φωνή σου και βοήθα.
17: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
17: Να σας πω, πήρα για το προηγούμενο κύριο.
2: Το όνομά σου θέλω.
17: Κώστας από Καλλιθέα.
2: Έλα Κώστα.
17: Λοιπόν, είπε ότι βάσει προγράμματος ψηφίζουν οι Έλληνες, ποια προγράμματα ας πούμε. Ο Μητσοτάκης πριν ακόμα πολιτευτεί, σε συνέντευξή του στο εξωτερικό, δήλωσε ότι είναι αντιναβητιστής. Που
2: αντί,
17: σημαίνει ότι
2: πώς
17: είναι
2: το πες,
17: εναντίον
2: το πες,
17: του έθνους. Είναι μια πολιτική ορολογία.
2: Πώς λέγεται, πώς το πες.
17: Αντιναβητιστής. Ναβητισμός. Σημαίνει ότι είμαι εθνικός, πιστεύω στο έθνος.
2: Ναι, ναι.
17: Αυτός είναι αντί, το έχει δηλώσει. Και το έχει δηλώσει 5-6 φορές και εδώ στην Ελλάδα. Αμέσως όταν ο Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε το σχέδιο με τη Μακεδονία, δήλωσε ότι θα καταργήσει τη συμφωνία.
2: Ναι.
17: Αλλά αμέσως μετά από 3-4 μέρες, δήλωσε ότι το κράτος έχει συνέχεια.
2: Ναι.
17: Αυτό τι σημαίνει. Εφαρμόζουμε την πολιτική των πρώτων.
2: Που έχει κάνει ο προηγούμενος.
17: Τα έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Είπε ότι θα καταργήσει το νόμο του Κατρέγκαλου. Το έχει δηλώσει. Υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά και διάφορα άλλα.
2: Ναι.
17: Και ξαφνικά τώρα ψηφίζουν βάσει προγράμματος. Δεν μας φέρνουν ένα πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να δούμε τι λέει, είτε του Πασόκ είτε όποιου ανού.
2: Μήπως εννοούν όμως, να σου πω κάτι, μήπως εννοεί ακριβώς ο άνθρωπος ηρωνικά ότι βάσει προγράμματος, αλλά δεν υπακούει κανείς το πρόγραμμα που λέει.
17: Όχι, το πρόγραμμα να μας φέρει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ναι.
17: Το πρόγραμμα για διάφορα θέματα. Για την εξωτερική πολιτική, για την εσωτερική και διάφορα θέματα.
2: Ναι,
17: απλώς
2: ναι,
17: να το φέρει. Να δούμε αν έχουν εφαρμόσει κάτι από αυτό. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 1974, από τις 24 Ιουλίου που ήρθε ο Καραμαλής, αυτός να μην το χαρακτηρίσω τώρα, η Ελλάδα πάει κατά διαβόλου. Ήδη τα είχαν συμφωνήσει πριν το 1967 για το Αιγαίο να μοιραστεί. Το έχει δηλώσει και σε συνέντευξη ο Μητσοτάκης, ο γέρος, που δήθεν ήρθε σε συνεννόηση με τους Τούρκους, μα ο Παπαδόπουλος τον έδιωξε να τον ξεφορτωθεί. Ας τα ακούς τον Τάιζε κάθε μέρα. Τον πήρανε οι Τούρκοι, τον λαδώσανε και μετά έφυγε για τα Ευρώπας. Τι να μας πούνε τώρα οι νεοδημοκράτες, οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι πασοξίδες και όλοι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, εγώ σε ευχαριστώ. Δεν σταμάτησα καθόλου το λόγο σου.
17: Είχα κάτι φίλους εκεί.
2: Πού?
17: Και έχουμε πιει και καφέ. Τώρα δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
2: Όχι, τι είπες, δεν κατάλαβα τι είπες τώρα τελευταία σου λόγια.
17: Κάποτε ήσουνα στο τηλεάστη.
2: Ναι, πάντα 5-6 χρόνια ήμουν Καρατζαφέρη εκεί.
17: Ναι, α, μπράβο. Είχα κάτι φίλους από εκεί και είχαμε βρεθεί. Είχαμε πιει καφέ.
2: Έλα, να σε καλά.
17: Από το τηλέφωνο δεν λέγονται.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
17: Μάνη και Καλυθέα.
2: Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Ναι. Ωραία. Γιατί εγώ παιδιά, Άρτου Καρατζαφέρη, τηλεσίτη τότε, τηλεάστη μετά. Και μετά σε όλα τα καναλάκια, κανένα άλλα δεκαριά έκοβα βόλτες. Σε διάφορα κανάλια. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο τον Ηλία Κακλαμάνη, από τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού πούμε και ξεχνάω κάτι βραδιά στο ευγενικό αυτό καλό παιδί τον Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο, πάμε εκεί και κάτι βράδια Μιχάλη. Καλό παιδί, Μιχάλη.

Μαχαιριά, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουν αισθημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Έχουμε να πούμε πολλά, έχετε να ακούσετε πολλά. Καταρχήν καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, καταβλακιώτικα το έχουμε, να έχετε. Αμάν. Ένα σώμα, μια ψυχή. Μουσική, ψυχαγωγία για την καλή μας ψυχολογία. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Όντως είναι το καλύτερο φάρμακο. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που προσφέρει αυτή την εκπομπή με την μουσική. Όπως είπε και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Κακλαμάνης, που πήραμε σκυτάλια από τον Ηλία τον Κακλαμάνη και είπε κάτι νούμερα, νομίζω το 40. Το 40. 40 αυτός, 35 εγώ, αλλά Ηλία μου Κακλαμάνη, τα νούμερα είναι για τους λογιστές, δεν είναι για εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκούλης, ο Γλυκούλης, εδώ.
1: Σαν τα χείλη σου αφήλαγαν, θα νιώθαν ότι γιορτάζαν και θα αρχίζει η καρδιά πάλι να κουπανάει όπως βρωτάει ουρα.
0: Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Να συστηθώ κι εγώ όμως, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πολλά θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αυτά μου λέγε ένας φίλος Χρήστος τώρα εδώ στο τηλέφωνο. Με τα ασφαλιστικά, με τα λεφτά.
2: Με σένα να γεμίσω.
0: Λοιπόν, ελάτε όμως εδώ να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι. Να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, γιατί είναι μια δύσκολη εβδομάδα που έρχεται. Για διευκόλυνση μηνυματάκια.

Πιο σιγά θα το μάθω και θα το λέω όπως το ποιηματάκι στο δημοτικό. Είχα το απόλυτο δίκιο που μου λέγατε μπουρου μπουρου μπουρου, το λες γρήγορα. More than tax, εποχή φορολογικών δηλώσεων. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση. Όχι μόνο με τα ε9, αυτά τρομάζουν λίγο, έτσι, τα περιουσιακά. Τρομάζουν λίγο με τα ένφια κτλ. More than tax. Να μην λέω περισσότερα εγώ, να επισκεφτείτε και να δείτε. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Τηλεφωνικό κέντρο 210-95-99-381. Είναι του More Than Tax αυτό το τηλέφωνο. 210-95-99-381. More Than Tax με τους καλύτερους συνεργάτες.

Με τα καλύτερα, έτσι. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, απλά, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης δεν είναι απλά μια πίτσα. Προσφέρει πολύ περισσότερα. Ακούγεται σαν πιτσαρία, αλλά. Είναι εθνικής αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery η πιτσαρία του Ζεάκη.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είδα πάρα πολλά μηνύματα, έτσι. Ανοίγω το τηλέφωνο και το Viber, πάρα πολλά μηνύματα και λιγνά. Δημήτρη μου, να σε καλά. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλή πολύ στον Πειραιά το 991. Καλή και όμορφη εβδομάδα να έχουμε, Λεβεντάκο μου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Να παίρνουμε τέτοιες ευχούλες. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Τζανί. Και θα διαβάσω τα μηνυματάκια γιατί είναι πολλά. Έχουν έρθει και είναι πολλά. Κάθε βραδιά. Αυτό βέβαια είναι ευχάριστο. Κάθε βραδιά εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Ολαλά. Ζωτάκι. Να με ξεπερνάει. Λοιπόν, Μαρία μου, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στην Μαρία μας πλατεία Αμερικής. Μπήκαμε δυναμικά, έτσι. Μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καψουρά κόλλεϊ με πολλά πόπο. Να σου πω κάτι, είχες πάει στην εκδήλωση στο Φάλιρο με τα αεροπλάνα, έτσι, μεγάλη επίδειξη. Περνάγαμε πάνω από το γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, δεν έχω να σου πω τίποτα. Αλλά Γιώργο μου, καλησπέρα. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο.

Η επιμονή θέλει και αιμονή. Τώρα τι από τα δύο ταιριάζει, τι πάει, έτσι. Η αιμονή και η επιμονή πάνε πακέτο. Λοιπόν, ο Γιώργο μου όντως ήταν τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας σε ένα πολύ όμορφο σοου, παιδάκια, που διαμορφώθηκε στο Παλαιό Φάλιρο, στον Αττικό Ουρανό βέβαια. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, όπως ήρθανε τα ποδοσφαιρικά, τα ακούσατε βέβαια, τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει, να τα πούμε κι εμείς έτσι. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, έτσι, το 14ο νομίζω πρωτάθλημα. Επαγγελματικό, το 14ο επαγγελματικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ, έτσι. Έχω να πω συγχαρητήρια καταρχήν στην ΑΕΚ, πανάξια. Το πήρε. Τέλος. Αλέξανδρο, δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα, Μιχαλάδα, λέει. Καλή εβδομάδα. Να έχεις, λέει, με εκπομπάρες, λέει, και μουσικάρες. Παρέα τα κάνουμε αυτά, λεβέντη μου. Τα κάνουμε μαζί, τα κάνουμε παρέιτσα. Θα υπενθυμίσω λίγο το Viber και τα μηνυματάκια που έρχονται. 693-84-00856. Λοιπόν, ένα άλλο θεματάκι. Ξέχωρα από τα οικονομικά που μου ανέφερε αυτός ο φίλος ο Χρήστος. Δεν μου είπε ο Χρυσάρας από πού είναι, περιοχούλα, δεν έχει καμία σημασία με τα οικονομικά. Χρυσάρα μου, τώρα μαθαίνω. Χρυσάρα, τώρα μαθαίνω, έτσι. Και εγώ λίγο με τα οικονομικά. Νωρίς είναι ακόμα. Αυτό που είπε ο Ηλίας ο Καγκλαμάνης δεν μας αγγίζει. Δεν είναι τα όρια και τα νούμερα τα δουλεύουμε. Σε άλλο level. Τα μαθαίνω κι εγώ σιγά-σιγά. Έχω περάσει απέναντι. Με πέρασαν μάλλον απέναντι. Με πέρασαν, έτσι. Δεν θα μπεις τίποτα για την ξυπόλυτη, ούτε καν. Δικό μας αυτό. Τώρα ποιοι φάγανε τα λεφτά, πώς θα φάγανε, λεβεντάκο μου, έχει γνώση και κρίση ο ελληνικός λαός. Αλλά έλα ντε που πάμε, πάτε πάλι εκεί. Στα ίδια και στα ίδια. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βιβί, το 204, καλή εβδομάδα. Δεν έχω κάτι, είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρούλα, το λέω το τηλεφωνάκι γιατί μου κάνανε την παρατήρηση και δίκιο έχει. Και δίκιο έχει ο κόσμος ότι όντως πολλές φορές το λέω στα γρήγορα. Και καλό είναι να συμπληρώνουμε, είτε λάθη είναι, είτε καλά είναι να τα λέμε. Λοιπόν, Αντώνης Αρκουλής, δεν μου το θυμίζει ο Αντώνης Αρκουλής, τώρα θέλει να ξεμπερδεύει ο Αντώνης, είναι κουρασμένος. Αντώνης Αρκουλής στη ρύθμιση του ήχου. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, Μάχη 99,8, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πυραιώτη. Γιώργο μου, πανάξια πρωταθλήτρια, να τα λέμε. Είδες, το λέω από την αρχή. Ήταν όντως πανάξια, που δεν το πίστευα. Αρχή σεζόν. Εάν θα με ρώταγε σε μένα σαν Μιχάλη Οικονομόπουλο, θα το έλεγα φαβορί, όπως και το συζήτησα, Ολυμπιακό και ΠΑΟ. Ήρθανε τα αντίθετα όλα. Όλα, λα. Χριστέ μου! Ορίστε, αυτά είναι. Βιβί μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ένα τηλεφωνάκι, τα τέσσερα τελευταία νούμεράκια θα πω έτσι, για να μην το δώσω όλο στον αέρα, έτσι, να μαζευτούμε λίγο. Το 02451 2451 έχω δώσει, ναι, έχω δώσει 5. 02451 έχουν γνώση οι φύλακες σε πάρα πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε, το έχω πει πολλές φορές, και ακούμε. Ας είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο κόσμοι. Βλέπουμε, καταλαβαίνουμε το τι μπορεί να γίνεται. 24-51. Τα τέσσερα τελευταία βάλουμε και ένα μηδενικό, πάμε 5. Για να μην το δώσουμε ολόκληρο. Πάμε στη Ρένα μας από τη Σαρονίδα. Να πούμε καλησπέρα, Ρενάκι μου από τη Σαρονίδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Δεν θέλω να με ευχαριστήσει, είναι η δουλειά μου. Να καλησπερίσουμε, να πούμε καλή εβδομάδα και στην Ουρανία μας. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Ουρανία μου, καλησπέρα, όλα καλά. Τώρα μην το διαβάσω όλο. Να μην το διαβάσω όλο, όλα καλά. Από την, από εδώ την πλευρά του Μιχάλη, του Οικονομόπουλου και του Μάχη είναι όλα καλά. Όλα καλά. Συμφωνούμε, Αλέξανδρε, user σε πολλά πραγματάκια, έτσι. Καλησπερίζουμε την Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδάκια, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Γιώργο μου, είμαστε εναχωρημένοι λίγο και στον Άγιο Δημήτριο, έτσι, ειλικρινά. Και εγώ δεν το περίμενα. Η μπάλα μου είχε πει ένα φιλαράκι, είναι φιλικού γένους. Αδικήθηκε όντως ο Ολυμπιακός, έτσι. Επειδή ήμουνα, το είδα. Δεν προσπαθώ να καλύψω κάτι, το είδα, έτσι. Η μπάλα φιλικού γένους τελικά, με τίποτα. Είναι και αυτό που λένε η θεά τύχη. Η θεά τύχη. Είναι η Μαρία μας με τον Γιώργο της, την εκπαιδευτικός, που μου είπε ένα θεματάκι, έτσι. Μαρία μου, θα το θέσουμε το θεματάκι, γιατί υπάρχουν γονείς που μας ακούνε, υπάρχει και η νεολαία εδώ του Μάχη που μας ακούνε. Μαρία είναι εκπαιδευτικός, έτσι. Μαρία μας στην Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο. Το ζευγαράκι είναι εκπαιδευτική. Έχουμε, λέει, στεραβωθεί να περνάμε απουσίες, έτσι. Είναι τώρα 11/5, είναι Μάης τώρα. Τα παιδάκια βρίσκουν τώρα μια δικαιολογία, έτσι, να διαβάσουν, να κάνουν, να ράνουν. Αλλά, είδες, όπως σου το είπα, οι καφετέρειες είναι γεμάτες. Δεν θέλω να αδικήσω, τα βλέπω, γιατί και εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον Ρούμπο από το Κάτω Εγάλεο, τον δάσκαλο. Δάσκαλος ο Βαγγέλης εδώ, έτσι. Άλλο το τι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Κλιντεράτες, λέει, καλησπέρα, κλιντεράτες. Θα το αναλύσουμε το θεματάκι με τις κλιντεράτες.

0: κάτω.
1: Τώρα με λίγα λόγια, εσύ με λες όλα κατσικοπόδαρο εδώ, έτσι. Επειδή δεν κέρδισε, έτσι. Τώρα με λίγα λόγια αυτό λες τώρα, έτσι. Πω. Κατσικοπόδαρο, το περίμενα τώρα εγώ αυτό το πράγμα να το κάνω. Να τα ακούσω από τα χίλια τα δικά σου, παιδάκο μου. Είπαμε, η μπάλα είναι στρογγυλή. Η μπάλα έχει θηλυκού, είναι θηλυκού γένους. Τώρα όλα τα άλλα θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπούλες εδώ και θα τα πούμε. Η ΑΕΚ έκανε δύο μεταγραφές φέτος. Έτσι, ο Αλέξανδρος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, user εδώ και κι άλλοι. Τώρα δεν το συζητάμε, είναι ένα αγαπημένο άθλημα. Δύο μεταγραφές, όχι αεροδρομίου, έτσι. Όπως το κάνουμε και εμείς. Βάζω και εμάς μέσα εδώ, στην δική μας την ομάδα, Λεβεντάκο μου. Έτσι. Βγήκανε δύο. Ας το κλείσουμε τα θεματάκια αυτό γιατί με πονάει. Και πήγα οργανωμένος, έτσι. Τέλος πάντων, popcorn μου πήρανε για εκείνα εκεί. Όχι, τα έφαγα όλα. Τα τελευταία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Ανέπτυξε ένα θεματάκι ο φίλος μου ο Νίκος ο Καλέργης που είπα τώρα με τα παιδάκια ότι στη Νέα Πέραμο σε ένα σχολείο που ξεκίνησε να φτιάχνεται γιατί δημοτικό. Θα το πάρουμε σαν δημοτικό, αν αφήσουμε το νήπιο. Όχι, τα νήπια δεν καταλαβαίνουν, Νικολάκη μου Καλέργη. Του ευχαριστώ πάρα πολύ να φύγετε τέτοια θεματάκια και να το λέτε και στους δημοσιογράφους μας εδώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στα κοντέινερ. Κάνουν μάθημα στα κοντέινερ και στο δικό μου, εκεί που πήγαινα εγώ κάποτε, που τελείωσα το Λύκειο, έτσι. Λέω κάποτε γιατί πάνε 15 χρόνια που το έχω τελειώσει τώρα. Περίπου τώρα, ακριβώς δεν θυμάμαι. Είπαμε τα νούμερα είναι για τους λογιστές και για τις λογίστριες. Κάποιοι τώρα θα χαμογελάνε όταν το λέω, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία, προκαλούμε και δίνουμε γέλιο, χαμόγελο. Τι πιο καλύτερο, να κάνεις τον άνθρωπο να χαμογελάει. Δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι, είναι σε κοντέινερ. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε. Τα πιο πολλά που γίνονται και στα νοσοκομεία που γίνονται. Περηφανεύεται ο κύριος Σπύρος εκεί με τα νοσοκομεία κτλ. Είναι χορηγίες αλωνών. Είναι χορηγίες αλωνών. Πάρε παράδειγμα, ασθενοφόρα, κοιτάξτε πίσω που είναι χορηγία. Πάρτε αυτοκίνητα, τα λέμε μόνο βρατεπώνυμα εδώ, έτσι. Αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Από πού είναι χορηγίες. Χορηγίες είναι. Και κάνουν μια υπερηφάνεια ότι έχουν αγοράσει, ότι έχουν δαπανίσει χρήμα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι όλα δικά τους. Είναι χορηγίες τα πιο πολλά. Μάλλον κάτι φορολογικό γλιτώνουν, θα σας τα πω. Έχουμε μπλέξει με το More Than Tax εδώ. More Than Tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι το καλύτερο. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Με τη Μαρία μας την Ελιαράκου. Και θα διαβάσουμε τα μηνύματάκια. Αμαλία μου, να είσαι καλά. Πάμε στον Πειραιά, στην φίλη μας την Αμαλία. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει. Όλα καλά, με ερωτηματικό αφιερωμένα. Όλα Έφη μου. Εδώ. Πώς είναι να πεθαίνεις, ζητάμε να μαθαίνουμε. Σαββατοκύριακο δεν είναι επανάληψη. Και το λέει. Κοριτσάκι μου όμορφο, καλησπέρα την αγάπη μου σε σένα, στον φανταστικό τον προϊστάμενο, τον είχα. Θέλω να είστε καλά και να χαμογελάτε. Το εφάκι μας από την Πετρούπολη με τον προϊστάμενο, το φανταστικό.

Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, στο κάτω το εργάλεο, τον φίλο μου τον καλό, τον δάσκαλο, παίρνουν πολλοί, έχουν πάρει πολλοί. Από τους δασκάλους πάντα έχουμε να πάρουμε, πάντα έχουμε να μάθουμε. Πάντα. Ακούσε έναν εκπαιδευτικό, και την νοσηλεύτριά μας εδώ, να πούμε καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μας, τον Χριστάκο. Χριστάκο μου Πετραλώνα, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στο Γέρακα, την περιοχή του Γέρακα, τον φίλο μου τον Νίκο, τον ψήστη τον καλό. Τώρα και μη μου λέτε τώρα διευσήματα. Μη μου λέτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσει το τραγουδάκι ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το κάτω Γάλλιο.

Το φιλεράκι με το καλό φίλο μου ο Χρήστος, να χαμηλώσει λίγο το ραδιοφωνάκι του. Χριστάκο μου, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο για να σε ακούω, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της. Μαρία μου, εάν θέλεις να επικοινωνήσεις λίγο, ότι είναι λάθος εντελώς το τραγουδάκι. Είναι εντελώς λάθος το τραγουδάκι από την πλατεία Αμερικής. Τον φίλο μας τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη είναι τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, δεν κάνω λάθος, έτσι, καθόλου, ούτε καν. Ούτε καν. Δημητρούλα νοσηλεύτρια, θα τα πούμε μετά οι δυο μας. Βασίλη μου, Παπαγιάννη, τι κάνεις ρε Βεντακόμου, όλα καλά?

Λοιπόν, να περάσουμε στο φίλο μας τον Πέτρο από τον Κολωνό να του πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Παλικάρι μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Πετράκο μου, να έχουμε με υγεία και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Έχουμε αυτό, είναι ό,τι το καλύτερο. Όλοι μας. Μηνυματάκια. Τον φίλο μου τον Πυροσβέστη που τον είχαμε χάσει, που να του ευχηθώ τα καλύτερα. Πάει για βαρδιούλα. Κωστάκι μου, καλή σου βάρδια. Τα καλύτερα για να προσέξουμε λίγο τα θεματάκια. Λένε, αρχή σεζόν από Μάιο, έτσι, είμαστε πανέτοιμοι για τις φωτιές. Το οποίο το καλοκαίρι αποδεικνύεται με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Ας το θίξουμε το θεματάκι, εντελώς, αν πείτε τώρα αυτές. Όχι, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Να καλησπερίσουμε για να πούμε καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ό,τι το καλύτερο. Η αγάπη είναι θύελλα. Ας το μαθαίνουμε. Καλησπέρα, Ελενάκη μου, Δαλάκα, με τον Γιώργο σου. Θα τα πούμε σε λίγο.

Και σε έθελα στον ουρανό, σε έψαγνα στη γη, σε βρήκα λεβεντάκο μου, σένα περίμενε τώρα λίγο, σε με τα λουλούδια τα φανταστικά. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου, στο καλό με τον αδερφούλη του από το Εγάλαιο, τον μάνετζερ, τον κύριο Μιχαηλίδη, με τον αδερφό του τον Γιώργο, Χρήστος και Γιώργος. Τώρα στη Ρίτα μας από το Εγάλαιο δεν έχω Ρίτα μου να πω λίγο κάτι, λέει. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο πάνω σε αυτό που μου γράφεις τώρα. Δεν το αφήνουμε για αυτή την εβδομάδα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, να είναι καλά, να είναι τέλεια. Δεν τα αφήνουμε τώρα. Μην τρώγεσαι, ειλικρινά στο λέω και εσύ, μην τρώγεσαι. Λοιπόν, η Μαρία μας με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής θα είναι αυτούς το τραγουδάκι. Και περιμένω και από την Εύφη, από την Πετρούπολη, ε. Λοιπόν, η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός μέτρος.

0: Κωστάκι μου, πυροσβέστη, να στο αφιερώσω το τραγουδάκι για όπου αγαπάς με όλη μου την αγάπη. Τον φίλο μας τον Κώστα, τον πυροσβέστη που μας ενημέρωνε ολόκληρο καλοκαίρι που περάσαμε. Την προηγούμενη σεζόν για τις φωτιές, άσε τη λέω εγώ πολλές φορές εδώ, άμα είσαι καμένος. Άμα είσαι, και είναι φανταστικό τραγουδάκι, Λεβεντάκο, έτσι, με τον, όλα τα τραγουδάκια είναι φανταστικά και είναι δικές σας οι επιλογές. Και να πάνε όλα καλά, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, Πασχάλη Στερζής έρχεται για τη συνέχεια. Να περιμένει λίγο η Δήμητρα. Η Δημητρούλα είναι νοσηλεύτρια, έχω και τον Πέτρο και πέρα που τα έχει με τις νοσηλεύτριες, Δημητρούλα. Άστα να πάνε. Φίλος Πέτρος εδώ, καλό παιδί, χρυσό παιδί, αλλά όταν ακούει νοσηλεύτρια, του πήρανε μια πίτσα την άλλη φορά, βγάζει σπηριά. Τέλος πάντων, Μιχαηλίδης Χρήστος από το κάτω Εγάλεο με τον αδερφούκι του τον Γιώργο να ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Τερζή. Το αδιαφορώ. Χριστάκο μου είναι αυτό. Στην νεολαία μας εδώ του Μάχη. Σήμερα. Ο Στέφανος. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι. Κοκοτάκι. Πώς είναι με καπνιστάκι, λέει κοκοτάκι. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει καλή εβδομάδα. Λεβέντη μου και σε σένα, την αγάπη μου.
1: Θέλω να μείνω.
0: Χριστέ μου.
1: Αγκαλιά.
0: Εσύ πυροσβέστη, έχεις ακούσει τα πάντα όλα. Είναι πολλά τα μηνυματάκια. Στο πόρτο ράφτη είναι ο φίλος μας ο Τόλης που έχει στείλει μηνυματάκι. Καλησπέρα Μιχάλη, Τόλης από το πόρτο ράφτη, φιλιά στην Δήμητρα, λέει στο πόρτο ράφτη. Τα δικά μου ρε φίλε. Και τα δικά μου ρε φιλαράκι, καλό. Γεια σου κύριε Τσιτσόνη.
1: Αν έξω βρέχει

Λοιπόν, τα είδες και με τον Ολυμπιακό, τα είδες, τα νιώσαμε, τα περάσαμε. Τα είδες, τα νιώσαμε, τα περάσαμε, τι γίνεται. Λοιπόν, η Εύη μας, Εύη μας από την Ελευσίνα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα Μιχάλη μου, και καλή εβδομάδα Ευάκη μου, να είσαι πάντα καλά. Υγεία, εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι λέει τώρα η ουρανία μας εδώ. Α, καλά το πας ουρανία, καλά το πας, βεντούζα το πας. Ωραία πραγματάκια, είπα για τον Πέτρο. Είπα για τον Πέτρο. Αλλά βλέπω σήμερα αρχή της εβδομάδας, παιδιά, ειλικρινά, το έχω πει και θα το λέω πάντα. Και βλέπουμε και ακούμε. Και βλέπουμε και ακούμε. Ένα κορίτσι και από το Περιστέρι μεριά, από το Πιτσούνι City. Θα ακούσει. Να πούμε καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο 136. Είναι η φίλη μας η Όλγα. Όλγα μου, καλησπέρα στον Κορυδαλό μεριά. Δεν είναι με τα φαρμακεία. Δεν είναι με το φαρμακείο. Όχι, νομίζω, έτσι. Να ξέρουμε τι εφημερεύει, πώς εφημερεύει, να δώσουμε στον κόσμο συνταγές. Αλλά φαρμακάκια θα πάρουμε. Σταγονίτσες για τα ματάκια, τα φτάκια. Και το άλλο μωρέ και δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, τραγουδάκι με το Στράτο Διονυσίου, θέλει να τα ακούσει η νοσηλεύτρια. Από τη Νέα Ιωνία είναι η Δημητρούλα μας. Ακούει το τι λέω τώρα. Γεια σου Βαγγέλη μου αστέρι. Ο Βαγγέλης ο ταξιτής εδώ. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα στους εργαζόμενους. Λοιπόν, η φίλη μας η Τόνια. Τόνια μας, τι κάνεις από το Περιστέρι? Καλά.

Σε τρώει καψούρα όμως, έτσι. Όπως και να θέλεις, είπαμε, ένα τραγουδάκι μπορεί να κάνει μία μικρή διαφορά. Μεγάλη και τεράστια. Είναι μερικά λόγια που λένε οι παροιμίες. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, λέει, και κόκαλα τσακίζει. Τα αφήνουμε αυτό, γιατί τώρα με τη γλώσσα, με τα κόκαλα κτλ. Κτλ. Είναι και κάτι κούκλες πάνω στο μπατάρι που δεν είναι κοίταγμα. Θέλουν να τις βάλουμε τη σειρά. Είναι δικά μου αυτά που λέω, έτσι. Σόνια μου, τι γίνεται, κορίτσι? Μ' αρέσει να χαμογελάει ο κόσμος. Αυτό μου το είπε, και να την καλησπερίσω. Και καλησπέρα και καλημέρα, είναι η Ματίνα μας. Καλή εβδομάδα στην Ματίνα μας από το Ήλιον, που έχει δώσει μια μεγάλη προσφορά. Παιδάκια, για Σαββατοκύριακο, όποιος έχει ένα εξοχικό, θα μας το πείτε εδώ, θα να πάρετε τα κλειδιά, τα θα που λέγανε κάποτε οι πολιτικοί. Εδώ δεν ισχύουν. Εδώ λέμε πάντα αλήθειες και είναι όλα αληθινά. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, το λέμε με όλη μας την καρδιά. Λοιπόν, Παναθαλάσσια, προς το Αίγιο, κάτω, έτσι. Όποιος θέλει εξοχικό να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ή οποιαδήποτε μέρα, φίλη μας η Ματίνα θα δώσει τα κλειδιά του εξοχικού της να περάσετε όμορφα, έτσι. Λοιπόν, το όλα, τα πάρτα όλα, πάρτα όλα, Γιώργο μου. Τον Γιώργο μας εκεί με την Έλενα την Δαλάκα, την κυρία Έλενα τη Δαλάκα, τη ζωγράφω, έτσι. Είναι αυτό το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε κι άλλο Πασχάλι Τερζή. Άμα εμπιστεύεσαι το παιδί εκεί, εσύ, Παρασκευά μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Παρασκευά από το νέο το Ηράκλειο. Γεια σου Παρασκευά. Είμαι καλά, λεβέντη μου, αυτό επιθυμώ και για εσάς. Αλήθεια.

Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. 849 που έχει στείλει το μηνυματάκι είναι η Βαλέρια, η φίλη μας η Βαλέρια. Καλογρέζα μεριά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κορίτσι, με υγεία. Καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Φορτηγατζή. Βαγγέλη μου, τι κάνετε, τα βαριά τιμόνια. Γιορτάσατε και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Τους οδηγούς εκεί. Καλή εβδομάδα και σε σένα, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Πάμε τώρα, η Ρένα μας έχει ένα τραγουδάκι παραγγείλει. Για να ανέβουμε, παιδάκια, λίγο ψυχολογικά, ηθικά. Επιβάλλεται να ανέβουμε, έτσι. Ανεβάζουμε τραγουδάκια, ανεβάζουμε την ψυχολογία μας, ανανεώνονται και τα εγκεφαλικά μας, τα κύτταρα. Δεν το ξεχνάμε. Σπυράκο, τι κάνεις, φίλε μου? Όλα καλά, Σπύρο μου, είμαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει, και καλή εβδομάδα σε σένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Ζεστούλα. Α, το κορίτσι από το Γάλλιο που ζεσταίνεται, η Έφη. Έφη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Τώρα, ζεσταίνεσαι, από τι μπορεί να είναι? Εξάψεις έχεις? Ωλαλα, μπορεί να είναι εξάψεις, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να το κοιτάξεις. Αλήθεια.

Λοιπόν, περιμένουμε, Γιώργο μου. Το παιδί με τα λουλούδια και με τα τριαντάφυλλα και τις γαρδένιες. Παρέλαβε στο χεράκι η γαρδένια. Δεν είναι από εκεί το μάτι. Δεν προέρχεται από εκεί το μάτι από τη γαρδένια. Πάντως στα χέρια πολλά λουλούδια. Δεν έχω να κρύψω κάτι, ειλικρινά. Να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στην φίλη μας την Χαρούλα. Φαν εδώ από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλή εβδομάδα. Είναι καλό να κάνουμε εξετάσεις, παιδάκια, ειλικρινά το λέω. Ας πάρει και ένα 2 ευρώ οι οποίοι παραπάνω που τα έχουν χρεώσει. Χρεωμένοι είναι κι αυτοί, έτσι. Όλοι χρεωμένοι είμαστε. Μια χώρα χρεωμένη μας την κάνανε. Να τα λέμε. Λοιπόν, στο Μενίδη μεριά, φίλε μου Βαγγέλη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στον φίλο μας τον Μανώλη, τώρα πάμε στην Καλλιθέα. Τον Καλλιθεώτη, Μανώλη μου. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα και τη δική του μάχη, Λεβεντάκο μου. Να, μια κυρία τώρα φύγει να δώσει εξετάσεις. Να κάνει εξετάσεις, μάλλον, έτσι. Κάποια φλέβα, μάλλον το χερικό. Εγώ πιστεύω στο χερικό, παιδιά. Λένε πολλές φορές, άντε το χερικό εκείνο, ναι, και για το αίμα. Α, πάει τώρα η νοσοκόμα να σου τραβήξει με τη σύριγγα αίμα. Άμα δεν το κατέχει και σπάς τη φλέβα, άντε τώρα δεν υπάρχει φλέβα. Εγώ έχω τσιτώσει και έχουν βγει φλέβες. Ωλαλά. Καλοπροαίρετα, μωρέ παιδάκια, για όνομα Θεού και της Παναγίας τώρα, έλα. 9.33, η φίλη μας η Χρύσα έχει στείλει μηνυματάκι από τα Πετρέλωνα, τα Άνω. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Χρύσα μου. Πάμε τώρα με το Βαζαφύρι τον Μελά. Το έχει ζητήσει ο Στέφανος ο Κόκοτος. Γεια σου Γεράσιμε. Ο φίλος μου ο Γεράσιμος ο Κουμάντος εδώ. Ονοματεπώνυμα καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα από το κάστρο της Σιλήνη. Ανδρέα μου, ταξιτζή μου. Τα βαριά τιμόνια είναι όλα εδώ. Ανδρέας Κουφούλας από το κάστρο το πανέμορφο της Κυλίνης.

0: Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, το τραγουδάκι ήταν αυτό. Στον φίλο μου τον Αντρέα μετά από το κάστρο της Κυλλήνης, έτσι, θα ακούσουμε έτσι τραγουδάκι. Με συγκινήσε ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γεράσιμος ο Κουμάντος. Λοιπόν, Μιχαλάρα λέει και καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Πέρασαν 36 ολόκληρα χρόνια, λέει, 10 Μαΐου 1990, λέει, από την Αποφλά, ναι. Με τον, την τεράστια απώλεια του στράτου του Διονυσίου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λεβεντάκο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, το διάβασα το μηνυματάκι μετά το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε κι άλλο στράτο. Θα ακούσουμε, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Κωστάκι μου, Καλλιθέα, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κωστάκι μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Καλησπέρα στη Φωτεινή και καλή εβδομάδα, το κορίτσι μας από το Ρέντι. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά. Πάντα κρατάμε μία πισινή. Θα απαντήσω και στην Έφη τώρα που μου λέει εσύ κρυώνεις, ζεσταίνεσαι. Εγώ, Έφη μου, ούτε ζέστη ούτε κρύο. Εγώ μπαίνω σε άλλα θεματάκια. Εγώ προσαρμόζομαι εύκολα. Προσαρμόζομαι πανεύκολα. Και έχω αποδείξεις. Πάντα μιλάω με ντοκουμέντα στη ζωή μου. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 99,8. Το 693-84-00-856. Εδώ να δούμε ποιος θα αντέξει. Απλό μηνυματάκι και Viber.
1: Όσοι σε κι από που κρατά.
0: Τραγουδάκια το Περιστέρι, περιμένω.

0: Λοιπόν, νοσηλεύτρια για σένα το λέει το τραγουδάκι, έτσι. Βάλει ανοιχτή ακρόαση. Για σένα το λέει, έτσι. Για πες το άλλο, τι είπε, ο. Όλα, όχι το άλλο που είπε. Όλα. Για πες το, τόνισε το λίγο για να πεις το τραγουδάκι. Το λες καλά. Όλα, λα. Έλα, πες το. Εντάξει, εντάξει, κόμισε. Να
1: είσαι καλά, γεια. Εσένα να θαυμάζω.
0: Συγγνώμη, το κλείσα. Ακούσε το τραγουδάκι πάλι το παλικάρι μας εκεί από το κάστρο της Κυλλήνης. Ταξιτζής ο φίλος μου Αντρέας. Αντρέα μου, πάμε να τα ακούσεις πάλι. Παιδάκια, συμβαίνουν αυτά. Είναι ζωντανή εκπομπή και πρέπει. Όλα, λα.
1: Οχτώ φιγούρες πέταξες.
0: Καλαμαδιανιά, για τον Πέτρο κάτι θέλεις να πεις, αλλά ο Πέτρος τώρα έχει δουλειά.

Λοιπόν, τώρα από το Βόλο, από το Ξεβόλο, να ξέρω ο Πέτρος τώρα μπασκεμπολίστα. Εγώ δεν το ήξερα, έτσι. Βαγγέλη μου, τι παίζεις? Βαγγελάκο μου. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στο μηνυματάκι με τον φίλο μου τον Πέτρο, έτσι. Καλό παιδί, δεν το συζητάω, εντάξει. Όλοι είμαστε καλοί παιδάκια. Όλοι είμαστε καλοί. Τώρα, Δήμητρα, και με τον μπασκεμπολίστα δεν το ήξερα, έτσι, με τον κύριο Κοκολάκη, ούτε καν, έτσι. Καλό. Θα τον κοιτάς τον Πέτρο από κάτω. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πραγματάκια. Βαγγέλη μου, καλό δρόμο, εύχομαι. Είναι φορτηγατζής το παλικάρι. Βαμβάκι, Λεβεντάκο μου, ο δρόμος σου, να είσαι πάντα καλά. Διαφωνούμε σε ορισμένα πραγματάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Πάμε ένα στράτο Διονυσίου.

0: Το σεϊμπέτικο δεν πάει. Δεν χορεύεται έτσι. Να ήταν κανένα άλλο αράβικο, κανένα τραγουδάκι ουρανία μου. Γυρνά στο λέω να πω ναι. Ότι κάνει ζέστη. 19 βαθμοί Κελσίου, παιδάκια, έτσι. Αυτή την ώρα, 19 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Πιάνουμε πάντα και μετριώνται όλα αυτά από το κέντρο. Λοιπόν, το μαράκι μα. Από το ήλιο, με το λουλουδάκι τη εκεί το τρικουάζ. Να τη πούμε όμορφη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου φιλαράκι μου καλό, τον φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και δύναμη και αγώνας. Αυτό πάνε μαζί, πάνε πακέτο. Τραγουδάκι με τον Νίνο, ένα ερωτευμένο κορίτσι. Είναι η Σόνια, μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι. Σόνια τότε με τα μέλια, με τα βάζαν, την είχατε ακούσει. Έχει γράψει ρεσιτάλ εδώ στο μάτι. Έχει γράψει, έχει δώσει ρεσιτάλ. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι με τον Νίνο. Ερωτά μου, πανέμορφο.
1: Τι θα μπορούσα να σου πω.
0: Να πω καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο τον Νίκο από την Άρτα. Νικολάκι μου και σε σένα και όπου αγαπάς. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα μου.

0: Λοιπόν, πάμε στη Δημητρούλα μας, αν και δεν κάνουμε διαφήμιση, έτσι δεν είναι θέμα διαφημιστικό. Τώρα να πούμε όντως καλημέρα. Καλημέρα στην Δήμητρα, στο κατάστημα ραπτικής μόδης Τρούλα. Δεν έχουμε. Καλημέρα, Δήμητρα, είναι στο Πόρτο Ράφτη. Τώρα για να ραφτούμε, να φτιάξουμε κουστούμάκια είναι όχι νωρίς ακόμα. Θα καλοκαιριάσει. Καλημέρα. Επιδιορθώσεις τα πάντα όλα. Δημητρούλα μας εκεί. Καλό είναι να μας ακούνε. Να ραφτούμε και λίγο, να σηκώσουμε και κανένα παντελονάκι όταν θα μπαίνουμε σιγά σιγά. Ποτέ μην ξέρεις. Ποτέ μην λες ποτέ. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε στο Παγκράτη τώρα. Είναι η φίλη μας η Μέρη, η Μερούλα. 82-84. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου, και σε σένα. Στεφανάκο μου, εύχομαι τα καλύτερα, λεβέντη μου. Για να βλέπω την νεολαία να ξεσηκώνεται. Όχι, έχω θεματάκι με τα άλλα, ούτε καν. Πάμε και δύο χαρακτήρες τώρα, τα δείχνει όλα, τα ταρώ. Αλλά, και εμείς καθόμαστε και λέμε. Λοιπόν, και στο Πόρτο Ράφτη εκεί, κατάστημα ραπτικής στη Μοδιστρούλα. Έχουμε εισχωρήσει παντού. Μόνο μάχη 99,8, το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.
1: Πότε δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη.
0: Σόνια μου, εντάξει, το τραγουδάκι. Παρό.

να καλημερίσουμε την φίλη μας την Γεωργία τώρα. Γεωργία μας από τα Μέγαρα, ήρθα λίγο αργά λέει, αλλά δεν πειράζει. Γεωργία μου, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Κάλιο αργά λέει, μια παροιμία παρά ποτέ. Και τώρα που έχουμε τώρα ημερολογιακά, είμαστε 12/5, έτσι. Και τα παιδάκια που δεν πάνε σχολείο όλα, τώρα καθηγήτριες, καθηγήτρια, εκπαιδευτικοί που πήραν μηνυματάκι, δεν παραβρίσκονται όλα στην τάξη. Το είπα και πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, δεν πειράζει τίποτα. Οι απουσίες είναι πάντα δικαιολογημένες. Μια και είναι αρχή της εβδομάδας, να ρίξουμε μια ματιά στο πλανητικό του σκηνικό, τι λέει. Έχουμε τον Ερμή, άλλοι ρίχνουν τα ταρό, εμείς λέμε το πλανητικό σκηνικό, ότι βλέπουμε όπως το βλέπουμε, αλλά πάντα αληθινό και πραγματικό. Και πάνω σε αυτό δεν έχουμε πέσει, νομίζω, ποτέ, μα ποτέ έξω. Μα ποτέ έξω. Τα παίρνω τα μηνυματάκια σας μετά. Λοιπόν, ο Ερμής είναι στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον Δία στον καρκίνο, ευνοεί συμφωνίες. Έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε δουλειές και το ένα και το άλλο. Πολλοί τα ξέρετε περισσότερο. Συζητήσεις, οικονομικές συμφωνίες. Έρχονται και ευχάριστα πραγματάκια. Έρχονται και ευχάριστα πραγματάκια. Τι θα ευνοηθούν αυτή την εβδομάδα, ποια ζώδια είναι ευνοημένα για όλη την εβδομάδα, έτσι. Ταύρους, καρκίνους, παρθένοι, ιχθύ στα ψαράκια θα είναι ευνοημένα, έτσι. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Εντάξει, μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν τα ζώδια των φίλων μου το Στράτο. Στράτο μου, καλημέρα, ρε παιδί μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Καλό. Όλοι καλοί είμαστε. Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Βασιλάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, πήρατε μία γεύση, έτσι. Δυο σου μάτια. Με το πλανητικό το σκηνικό. Έρωτας είσαι, είναι ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ο Ερμής στον Ταύρο, εξάγωνο με τον Δία στον καρκίνο, ευνοεί συμφωνίες. Θα έχουμε καλά αποτελέσματα, θα πάει καλά η δουλειά. Στα ερωτικά δεν θα το πω τώρα, θα το πω λίγο πιο μετά. Θα είναι συναισθηματικά. Και τα ερωτικά λίγο πιο μετά. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8.

0: Λέω τώρα μην κλείσει τώρα και κατσιρίδα έτσι. Να την ακούγατε πώς σιρίζει. Χριστέ μου! Λοιπόν, more than tax φορολογικά φοροτεχνικά. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά. Θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Αν και δεν έχει περάσει πολύ ώρα. Γλυκό να δω. Να βάλει το χέρι λίγο στην τσέπη, έτσι. Είναι υπόθεση προσωπική. Και να αφήσει λίγο τις ταμπλέτες. Να αφήσει λίγο τις ταμπλέτες. Πάμε να ανέβουμε ψυχολογικά υπηκά. Ένα μηνυματάκι που έχω πάρει από τον Κόκκινο Μήλο. Μας ακούνε λέει στον Κόκκινο Μήλο. Είναι προς Φιλαδέλφια, ε.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Στον Κόκκινο Μήλο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την αγάπη, την Φραουλίτσα από τον Κολονό. Θες να κάνεις μία με την Τσιρίδα να σε ακούσει ο κόσμος λίγο.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία θέματα.
0: Αγάπη Κολονός, με ακούς?
1: Τα τραπέζια.
0: Με ακούς? Όχι, δεν σε έχω στον αέρα, εκτός αέρα μας ακούει. Μας ακούς? Τρελή. Όχι κορίτσι μου, όχι ούτε καν. Λοιπόν, να πάρουμε μία έξι από την γλυκιά Τσιρίδα. Μισό.

Σχεδόν στην φραουλίτσα μας την ακούσατε, πήρατε μια γεύση. Χιλιά τσιρίδα, εντάξει τώρα, παιδάκια, εντάξει. Τα τσιρίζουμε και λίγο, ο καθένας έχει τα δικά μας. Εγώ ούτε ζέστη ούτε κρύο. Όπως ανέφερα. Πατριωτάκι μου, τον φίλο μου τον Γιάννη. Χαμομήλι, έτσι. Πω, μου τα έχει πει ο φίλος ο στρατής από την Κάριστο αυτά, έτσι. Και τα έχει αναφέρει πολλές φορές. Χαμομήλι, φάρμακο. Φάρμακο, δεν το συζητάμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Δανάη από το Περιστέρι. Να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Γιατί ρε Δανάη, γιατί να το κάνουμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο? Γιατί να μας κρατάνε κακία? Γιατί παίζουμε? Γιατί να υπάρχουν κακοί άνθρωποι? Καλημέρα κυρία Δανάη. Λοιπόν, ο βασιλιάς του κόσμου είναι το μάχη, έτσι. Ο μάχη. Μάχη. Όπως θέλετε πες το, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, 99,8, δεν αλλάζει κάτι. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι θέλει να το ακούσει η Ρίτα από το Εγάλιο. Εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι. Βλέπω, λιώνω και εγώ. Α, να το πω κι εγώ. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, γιατί μου έχεις γράψει για τον αφορισμό? Γιατί μου έγραψες για φορή?

0: Λοιπόν, πάμε στα δικά στα μηνυματάκια τώρα. Θέλω να είστε έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου καλή. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία μας το 928. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στην φίλη μας την καλή, όπως το είπα, την Χρύσα, αν τα πιστεύω, τα ζώδια δείχνουν λίγο. 100% ας το πω κι εγώ. Εντάξει, δείχνουνε. Εσύ βάζεις το αυτοκίνητο όταν οδηγείς το GPS. Ξέρεις πόσες διαδρομές σου δείχνει, πού θα πας, πώς θα πας. Ένα μικρό παραδειγματάκι φέρνω, έτσι. Λένε, ψάχνει το GPS να σε πάει από το πιο κοντινό δρόμο. Το κλείσουμε το κομματάκι, έτσι δεν είναι? Το εμπιστεύεσαι πάντα ότι μπορεί να μπλέξεις κάπου, πού, να σε μπλέξει κανένα στενό, να σε μπλέξει κάπου? Στην φίλη μας την Ειρήνη να πούμε καλημέρα από Πετράλωνα, μεριά Κουμπαρούλα, Κουμπάρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα City. Τώρα λέει σ' αγαπώ
1: τόσο στον ουρανό.
0: Από εδώ μέχρι τον ουρανό
1: τόσο.
0: Και μετά λένε ασχολούνται με τα ταρό και παλιώσαμε. Οκ, κατάλαβα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Γεια σου βασιλάκι μου. Μεγάλη ομάδα, η μεγάλη ομάδα, τα παιδιά που είναι στην Αττική, το Fan Club. Θα πάμε και στο Βύρονα, στο φίλο μου το Μάριο. Να του πω καλημέρα.

Λοιπόν, γιατί δεν έχει περάσει η ώρα, Βαγγελάκο μου? Έχει περάσει η ώρα. Μετά τις 12 δεν είναι η διπλή ταρίφα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σε ένα πολύ καλό μου φίλο, συνεργάτη, να το πω, πώς θέλετε να το πω, έτσι. Τον φίλο τον Πέτρο, χρόνια σου πολλά, λεβέντη μου. Να είσαι καλά, πολύχρονος, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Πραγματικά το λέω, τα καλύτερα στη ζωή σου. Θα παίρνεις παραδείγματα από κάποιους μεγαλύτερους σου, έτσι.

Πέτρο μου, χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα που θα έρθουν, τα καλύτερα, έτσι. Ούτε ζέστη ούτε κρύο, έτσι. Λοιπόν, εσένα φιλαράκο μας καλό, έτσι. Φίλο μου καλό. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα στον φίλο μου τον Τρικαλινό από τα Τρίκαλα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, έχεις τα καλύτερα, δεν θέλω να πω, λέω Δημήτρη, Τρίκαλα μεριά, συνδυασμένα πολλά. Έχουν συνδυαστεί πολλά. Τα καλύτερα είναι μπροστά σου. Τα καλύτερα έρχονται. Λοιπόν, πάμε τώρα για την φίλη μας την Όλγα από το Κορυδαλό και στην πλατεία Μέμου. Λοιπόν, δεν εφημερεύει τίποτα σήμερα, λέει, απολαμβάνει. Όλγα μου, να σε πάντα καλά. Αυτό που δεν κουμπώνει θα το δούμε.

πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Αγγελική, το 288. Αγγελική μου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές καλημέρες και από μένα. Στον φίλο μου τον Δανίλο. Δανίλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την Αγγελικούλα, Αγγελικούλα δεν έχω καταλάβει. Το 288 είναι τα τρία τελευταία νουμεράκια. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Λοιπόν, στο Μαρούσι. Και για το φιλαράκι μου το καλό, τον Βαγγέλη που πιάνει, λέει, διπλή τα ρήφα μετά τις 12. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, Βαγγέλη μου. Τώρα έχω το παλικάρι το άλλο με τον Ολυμπιακό και στον Άγιο Δημήτριο, στον αεροπόρο. Θα τα πούμε συνέχεια, έχουμε χρόνο. Πάρα πολύ, αλήθεια. Πόσες έννοιες, πόσες... Παρασκευά μου κι εγώ.

καλέ μου, Βαγγελάκη, με το ταξί. Νομίζω το τραγουδάκι ήταν αυτό με το Στράτο του Οδυσσίου που έκανε μια μικρή παραλλαγή. Αγγελικούλα μας από το Περιστέρι μας ακούει. Αγγελική μου, να σε καλά. Ορίστε μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Πρώτη φορά είδα έτσι. Θα θυμάμαι τώρα, είναι και λίγο περίεργη ημέρα. Δευτέρα, τσακαροδευτέρα δεν είναι. Κάναμε και μια μικρή έτσι, αναφορά για το πλανητικό το σκηνικό. 2-10-718-000-3-0-0-0, έτσι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να ετοιμαστεί και ο φίλος μου Αντώνης ο Αρκουλής, ο ηχολήπτης μας εδώ σιγά σιγά. Η κούραση. Βαγγέλη μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ. Λεβεντάκο μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ για ένα τραγούδι, ούτε καν. Να πάμε λίγο στην έγινα τον φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, καλημέρα. Μας βάλα, σου βάλα. Το έχω τάμα να δω εκεί πέρα στον Άγιο. Και δεν λέω ψεματάκια τώρα εδώ πέρα, έτσι. Πέρα με τέτοια πραγματάκια δεν παίζουμε. Λοιπόν, στη Ματίνα μας από το Ήλιον, αυτή τη φανταστική κυρία, ειλικρινά το λέω. Το Ματινάκι μας εκεί από το Ήλιον, να είναι πάντα καλά. Προσπαθούμε πάντα και το καλύτερο. Στο σκοτάδι. Ούτε ζέστη, αλλά ούτε και κρύο. Έφη μου εγάλεο. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι. Έφη εγάλεο μερικά. Να καλημερίσω τον φίλο τον Γιώργο. Γιώργο μου, Ελευσίνα, καλημέρα. Όλοι εδώ στη μάχη.

0: Λοιπόν, Νικολάκη μου, να σε καλά το ψάρι, να κεράσει ψαράκι, λέει το παλικάρι, να είναι πάντα καλά. Φίλος μας ο Νίκος από την Έγινα τη Σουβάλα. Ψάρι, φόσφορο, έτσι να βλέπουμε καλύτερα. Μα, έχω παραγγείλει εγώ τώρα, έτσι. Θα ρίνουμε για τα ματάκια μας λίγο, καλό είναι. Από φαρμακείο, όχι φαρμακείο, είναι φαρμακευτική εταιρεία είναι. Από φαρμακευτική εταιρεία. Βαγγέλη μου, να σε καλά, παλικάρι μου, Φορτηγάτζης. Είναι φθιώτιδα, έχει πατήσει φθιώτιδα. Είναι νομός φθιώτιδας, όχι ότι δεν τα ξέρω. Είχα πει στη γεωγραφία ότι είναι καλός, αλλά... έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό για την κοπελιά εκεί, από τον Ταύρο. Την Αναστασία! Λοιπόν, κυρία Βαλάκα, Έλενα, περιμένω μηνυματάκι να μου πείτε για το τραγούδι. Έκανε τόση δουλειά ο Γιώργος, έτσι. Έλα, ζωντάνεψε το κορίτσι, ζωντάνεψε.
1: Ένα για σένα κι ούτε για τα μάτια να μου πεις μια απλή συγγνώμη για να...
0: Ζωντάνεψε και δουλεύει. Ω λαλά.

Φανταστικό, πανέμορφο. Πανέμορφο τραγουδάκι, αλλά δεν μ' αρέσει τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό που κυκλοφορεί όλο αυτό το καιρό εκεί πέρα να πολιτευτεί, να κάνει. Θα πει δικαίωμά του είναι τώρα, έτσι. Βρήκε. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, Νίκος και Νίκη από τα Εξάρχεια. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα είχατε στείλει μηνυματάκι, Λεβέντη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε άλλο μηνυματάκι, καλησπέρα, καλημέρα. Καλό βράδυ, λέει. Καλό βράδυ από Στεργίου εταιρεία. Κάνουμε διανομή όλο το βράδυ, λέει, και μας κρατάς παρέα. Στάθης. Στάθη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Πρώτη φορά βλέπω και δικό σου μηνυματάκι. Λοιπόν, είναι το 6015 ο φίλος του Στάθης από εταιρεία Στεργίου. Να κάνω μια διευκρίνηση. Μήπως είναι αυτό με τα. Είναι και αγαπημένα μου, νομίζω, έτσι. Εάν δεν κάνω λάθος. Και μ' αρέσει αυτά που είναι, μου αρέσει, που είναι το Πάσχα, τα τσουρέκια με τη σοκολάτα. Αν δεν κάνω λάθος στο μυαλό μου, μένα πάει πάντα στα αγγλικά και στα. Να το διευκρινίσουμε κι αυτό. Λοιπόν, Στεργίου με ένα έτσι μου έρχεται εκεί πέρα με τα φτιάχνει φανταστικά. Κάνω και διαφήμιση. Η κυρία Έλενα Βαλάκα με τον Γιώργο της θέλει να ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Ξημέρωσε, λέει, καλή μου. Ξημερώσαμε, παιδάκια, και δουλειά δεν βγάλαμε. 19 βαθμοί Κελσίου είναι στο κέντρο των Αθηνών. Αυτό το θερμόμετρο πάνω κάτω αναβοκατεβαίνει. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Ωραία, αν είναι αυτή η εταιρεία τώρα θα πάρω τέτοιο, δεν το συζητάω. Από Στεργίου. Τα τσουρέκια, τα γεμιστά με τη σοκολάτα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κανένα φάρμακο, τίποτα, κανένα εταιρεία. Άλλη. Πάμε να μάθουμε. Πρώτη φορά μηνυματάκι. Σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Λοιπόν, φίλος Στάθης, 6015 από εταιρεία Στεργίου.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι είχαν βάσει τα τριγυρίδια, Γιώργο μου, έτσι, στο κρουασάν. Θα το περιμένω το μηνυματάκι, θέλει να γράψει το παλικάρι. Βλέπω και τις τελίτσες χορεύουνε, μέχρι να έρθει το μηνυματάκι στο Viber. Αν και εδώ με το τέτοιο το πάμε μια χαρά, εντάξει, χορεύουνε, οι τελίτσες χορεύουνε. Αλλά ταυτόχρονα και ο κόσμος και το κοινό. Να δούμε από πού είναι. Λοιπόν, φίλοι μας Γεωργία από τα Μέγαρα. Δεν θέλω να συγκινήσει. Δεν θέλω, γιατί να συγκινήσει. Γιατί. Ω Παναγία μου, εσύ με κλαίες νομίζω από τώρα. Ω Παναγία μου, για να βρούμε τον πελά μου, λέει συγκινούμε. Δεν είπα κάτι να συγκινηθείς, κορίτσι μου. Ωλαλα, με κλαίες από τώρα. Λοιπόν, μηνυματάκι έχει έρθει. Ναι, λέει. Και σε όλα τα περίπτωρα και σούπερ μάρκετ, λέει. Και γλυκά σάντουιτς, λέει, κάθε βράδυ μας κρατάς παρέα. Δουλεύω πάντα ανοίχτα, φίλε μου. Λοιπόν, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα, επειδή είμαι φαν. Και στα κουρασάν, πώς τα λένε, αλλά και στο άλλο. Και με τη σοκολάτα, το τσουρέκι. Δεν είναι κακό τώρα να πούμε ένα κουρασαράκι για το Σεργείο. Ολόκληρο μηνυματάκι διαβάσαμε, έτσι. Η εταιρεία Σεργείου. Εδώ στο Μάχη 99,8. Μαζί μας και μαζί σας είναι το More Than Tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας και τα εργατικά σας. Καλυψούς 110. Ισόγειο. Με την Μαρία μας, την Ηλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες. 2-10-95-99-381 το τηλεφωνάκι. Κανόνισε, Στάθη μου!

Άντε μωρέ τώρα μας λέει τώρα για την υποκυκαιμία. Πω πω, κοίτα μας την είπανε. Μας την είπανε, δεν φτάνει τώρα ζήτησε από το παλικάρι. Στάθη μου, μου την είπανε. Άκου τώρα υποκυκαιμία. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κρατήσω αυτό. Λοιπόν, για την φίλη μας την Αγγελική, το 25288. Αγγελικούλα, δεν το θυμάμαι τώρα με το χολαργό ότι έστενες, ούτε καν. Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά σου λέω, να είμαστε καλά. Δίνουμε πάντα ο καθένας μια ξεχωριστή μάχη. Για πολλά πράγματα, έτσι. Για να είμαστε πάντα καλά. Εμείς εδώ στο μάχη θέλουμε να ξεχωρίζουμε και πιστεύω ότι ξεχωρίζουμε, έτσι. Στάθη μου, τον φίλο τον Στάθη. Όχι, λέει Βεντάκο μου, οδήγα, οδήγα, οδήγα. Λοιπόν, όποτε θες να φέρω, λέει, αργό να στείλω, λέει, γιατί οδηγώ. Λέει, τι μου οδήγα, για όνομα Θεού και της Παναγίας τώρα. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκι. Άλλοι, λέει, σε κλαίνε και άλλοι, λέει, σου μετράνε, λέει, τα βαρέα. Θα σου πω ότι με κλαίνε. Ξέρεις πώς και με κλαίνε. Εντάξει, εδώ δεν ξέρω πού πάνε τα μαύρα και αν τους πάνε τα μαύρα. Δεν πειράζει, Βεντάκο μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Να δούμε πω πω λέει τι μας κάνεις βραδιάτικα. Πω πω. Πω πω.

0: Οδηγό που κάνει διάνομες, γι' αυτό το λέω, από ό,τι μας κάνει βραδιάτικα, λέει, εγώ είμαι φαν, λέει, Στεργίου. Θα πάμε στην εταιρεία Στεργίου και θα δείτε τι έχει να γίνει. Αλήθεια, αλήθεια. Και εσύ, φραουλίτσα, είσαι φαν. Αμάν, οικονομό, που λέει, αμάν. Αμάν με τις υποχυγεμίες μας. Εμένα με κλαίνε. Εμένα έχουν στείλει, τι λες τώρα.
1: Όσα έζησα κοντά.
0: Φίλοι, αδελφοί, συνάδελφοι, να το πω έτσι, να θέλουν να σου κάνουν πόλεμο, πόλεμο. Στάθη μου, τους αφήνω να λένε ό,τι θέλουνε.

Νικολάκης με τη νίκη εκεί στα Εξάρχεια. Να είστε καλά, παλικάριά μου. Νίκο μου, ζευγαράκι. Κάνω καλά λάθος? Έχω πάρει μια φωτογραφία από ένα παλικάρι εδώ με τη φανελίτσα. Δύο, όχι ένα. Έχει πάρει ένα στεργείο εδώ πέρα και έχει αρχίσει το δαγκόνι. Αυτό είναι με το φανελάκι. Έχω πάρει και από ένα μηνυματάκι εδώ μια κοπελιά που μου λέει για ένα στιθόδεσμο. Το καταλάβω το μήνυμα αυτό με το στιθόσμο. Παιδάκια, είναι και η ώρα λίγο περασμένη, έτσι. Και όσο λέμε τέτοια πραγματάκια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. 20 εμένα λέει το δικό μου. Οπό. Λοιπόν, πάμε Φιλαδέλφια. Γιορτάζει, γιόρταζε. Τώρα η Σεβαστή. Σεβαστή, καλημέρα καταρχήν. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πανάξια, ειλικρινά το λέω, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος, ότι πήρε το πρωτάθλημα. 14ο είναι, έτσι. Στη συλλογή της ΑΕΚ είναι το 14ο. Είναι και άλλες ομάδες που έχουν πολλά περισσότερα. Είναι και άλλες ομάδες, Σεβαστή μου, και το λέω, πανάξια με την ΑΕΚ που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αλλά είναι και άλλες ομάδες που δεν χωράνε. Έχουν παραγγείλει να φτιάξουν για να τα βάλουν μέσα βιτρίνα. Αλήθεια. Πρέπει να μας την πει, Σεβαστή, αλλά δεν πειράζει. Καλά κάνει. Καθένας με τον πόνο του και εμείς με το δικό μας. Καθένας με τον πόνο του και εμείς με το δικό μας. Καλά κάνουνε. Εγώ είπα συγχαρητήρια και θα το ξαναπώ πάλι.

έχω πάρει μηνυματάκια με τις υπογλυκαιμίες. Τέτοια μέρα, τέτοιο βράδυ, έχω πάρει μηνυματάκια με τις υπογλυκαιμίες. Έπαιδα για σιγά. Εγώ ζητιάνος έγινε τώρα εδώ πέρα στο παλικάρι. Στάθη μου, μπορεί, άμα θα σου γράψω, θα σου πω. Μπορεί να τα στείλεις κάπου ή κάνεις διανομές σε όλη την Αθήνα ή έχετε ένα κομμάτι. Νομίζω ότι ο καθένας έχει ένα δικό του ξεχωριστό κομμάτι. Λοιπόν, καλό βράδυ στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα, Γιώργο μου, από Ελευσίνα. Γιατί έχω κι άλλο παλικάρι που κάνει καλή δουλειά στα Μέγαρα και με τα λουλούδια. Έδωσα μια γαρδένια εγώ σήμερα κάπου, μοσχομύρι. Και μόνο που την έχω πιάσει τα χέρια μου, μοσχοβολάει ακόμα. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Δανίλο μου, καλά βρυτά και εγώ σε ευχαριστώ. Βεβέντη μου, εγώ θα τα μεταφέρω, θα τα πω για τα καλά βρυτά. Και η Αχαΐα, καλά βρυτά προς τα πάνω τα χωριά, πάνε Βεντούζα. Πάνε πάρα πολύ Βεντούζα. Όλα πάνε καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο, όλα είναι τέλεια. Τέλεια. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Αυτό να το θυμάστε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτό με τον Μαργαρίτη. Να πούμε καλημέρα στη Γεωργία μας από Αμφιάλη και τον Κώστα. Καλημέρα. Προλαβαίνω. Λοιπόν, από την Αμφιάλη το 5603 603. Καλημέρα. Έλα τώρα, δεν υπάρχει τώρα με τη σοκολάτα που μου λες. Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει το μηνυματάκι. Είναι σαν τα ζώδια που διάβασα και είπα, έτσι. Τώρα αντικατάστατο, τώρα έλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γιώργο μου, καλά μα κάνω. Όντως, φίλος μου Γιώργο, τους αναστήσαμε όλους. Έχω να πω, εγώ το είπα στην αρχή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Σχεδόν είχα πει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όντως,

0: Έρχομαι και στο κέντρο των Αθηνών.
1: Για να σβήσει ο καημός και σκληρός χωρισμός.
0: Α, είμαι σωστός το ξεπάκι. Γιατί η αλήθεια δεν είναι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου το έγραψε. Όντως αναστήσαμε. Όντως τους αναστήσαμε. Λοιπόν, ωραίο και όμορφο να ζήσετε, να είστε καλά, αργωνιασμένοι είμαστε. Λέει, το πέτυχες, ρε, πού το κατάλαβες. Είναι ο Νίκος, το φιλανέ, το 528, από τα Εξάρχεια. Έλατε, Νικολάκη μου. Έλατε, είναι αυτό το ένστικτο. Ναι, ρε, λεβεντάκο μου, να είστε καλά, αργωνιασμένο, μες στα μέλια. Μες στα μέλια! Πάρει και βασιλικό πολιτό και τον άλλο με το, πώς θα λένε, με τη γύρη. Πικρίζει λίγο, είναι λίγο κάπως περίεργη. Λοιπόν, εύχομαι στα παιδιά τα καλύτερα. Ειλικρινά το λέω, να είστε πάντα καλά, να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Κοντά σας φέρνω. Λαλά. Κοντά σας φέρνω. 2-10-710-8000. Έχουμε περάσει το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ στο Μάχη 99,8.
1: Σου λείπει και χαρά να τη μοιράζεσαι.
0: Παλικάρι μου, το καταλαβαίνω. Κάθε οδηγός λέει ναι. Γι' αυτό το είπα πριν. Λοιπόν, μια και είσαι στο κέντρο της Καλλιθέας. Στο κέντρο της Καλλιθέας.
1: Κάθε σου ώρα και
0: στο κέντρο της Αθήνας
1: να εκεί κάθε σου.
0: Θα πάρουμε ένα κουρασάνο σοκολάτα. Τέλος.
1: Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη σιωπηλή, κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι. Όταν αρχώνεσαι και κλαις, όταν
0: θα πω κάποτε έμπλεξε. Α, δεν το έχει καταλάβει, δεν πειράζει. Έχουμε τα λιβανιστήρια.

Πάντως ο Πέτρος ούτε ένα ευχαριστώ δεν έστειλε έτσι, για τα χρόνια πολλά και τραγουδάκια, αλλά πού. Άσε μας και από τον φίλο μου το Στάθη εδώ πέρα από τη στιγμή.

Πήγε μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Καλό βράδυ, Χαρούλα μου. Καλό βράδυ, όνειρα γλυκά. Να είστε πάντα καλά. Που σε παλικάρι μου είσαι με τον Ναβάρα. Να το παιδί από την Κόρινθο τώρα. Βεντούζα στην Κόρινθο. Εδώ είναι ένας φίλος εδώ πέρα με το φορτηγό. Βέβαια μπορεί να είναι ο ταχογράφος, έτσι. Μπορεί να έχει υπερβεί το όριο. Έτσι γίνεται με τα φορτηγά. Τα καλό είναι. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον Βαγγέλη, είχε αλλάξει νομό. Αλλά μας ακούει, δεν έχουμε θεματάκι. Βαγγέλη μου, να σε καλά λεβεντάκο μου, φορτηγατσί μου. Και στον φίλο μου τον καλό με τον Ναβάρα από την Κόρινθο, που πάει και λουτράκι, που και που. Θανάση, δεν έχεις ακριβτείς. Αλλά λεβεντάκο μου, παν μέτρον άριστον. Τουλάχιστον λεβέντι μου σου κολλάνε ανθυγινό. Λοιπόν, τον φίλο τον Στάθη που είναι στεργείο που δουλεύει. Μπορώ να το καταλάβω, φιλαράκι καλό. Μπορώ να σε καταλάβω. Νυχτοκάματο και το έχω πει πολλές φορές πώς βγαίνει το νυχτοκάματο. Και με τη συντροφιά που μου λέτε ότι κρατάμε. Θα τα πούμε, λεβεντάκο μου, κοίτα μη σε βγάλει ο δρόμος προς Καλλιθέα μεριά ή προς το κέντρο στην Αθήνα, να φάμε αυτό το γεμιστό του στεργείου. Λοιπόν, το μυαλό σου λέει σε ένα στην Καλλιθέα. Πού φάνε.

Και όταν υπερβούν λίγο τα φορολογικά, να τους φορολογήσει ο Κούλης, έτσι. Λίγο, όχι πολύ. Με τίποτα υπερορίες, με τίποτα Κυριακές. Μπαμ, καμπάνα. Αμέ.

0: πηγαίνει.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Βασιλάκο. Βασιλάκο μου, είδες η έξοδος καμιά φορά τι κάνει καλό. Κάνει καλό. Φίλος μου Βασίλης, φίλος Βασίλης εδώ στο Μάχη από τον Ταύρο. Καλή εβδομάδα Βασιλάκη μου, με υγεία. Λοιπόν, στην τώρα τι να πω, πώς να το πω τώρα. Η μέρη από το Παγκράτη. Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε. Μερούλα, χίλια συγγνώμη ρε παιδάκι μου. Έμπλεξα με ένα ταρίφα κάτω και στο κάστρο της Κιλίνης στον Αντρέα και μου διέφυγε. Τα βλέπω τώρα στο κομπιούτερ, παιδιά. Έρχονται εδώ στο κομπιούτερ και τα βλέπω. Χίλια συγγνώμη βρε Μερούλα μου. Και αύριο μέρα είναι. Αμάν. Δεν έχω χρόνο. Είναι και αυτό που λέμε καπνιστάκι, αλλά πω. Σιγά. Bye. Λοιπόν, καλή εβδομάδα!

0: Τι φανταστικό τραγούδι, άλλο πήγα να πω. Τι πανέμορφο τραγουδάκι αυτό με το Βέρτη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, ναι, τα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, ήσουνα όλη τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι είναι η Άννα Μαρία. Λοιπόν, καληνύχτα παρεάκι μου, να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο ξημέρωμα Τρίτης με υγεία, όνειρα, γλυκά, φίλοι μου. Λοιπόν, η Άννα Μαρία το 943. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά, κοριτσάκι, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Θέμης Αδαμαντίδης είναι το τελευταίο τραγουδάκι, αυτό που λέμε στην καρδιά, ε.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά.
0: Αυτό που λέμε στην καρδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τα μηνυματάκια. Δώσατε ένα ρεσιτάλι. Φοβού τους Δαναούς σχεδόν αφαίροντας. Αυτό να το ξέρετε, έτσι. Μόνο Μάχη 99,8. Γιατί θα σας τηλεφωνήσουν. Θα σας ερωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά εσείς. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Δυνατά. Μάχη 99,8. Καλή εβδομάδα, λέει, καλό βράδυ, τόλοι μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ και σένα από το Πόρτο Ράφτη.
1: Και κάπως νευρικό.
0: Και πιάσαμε και λίγο για τα αγγλικά, πιάσαμε και λίγο. Πολλά πραγματάκια. Πια, την καλή την έννοια, έτσι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Έλα, μην παρεξηγηθούμε. Καλή εβδομάδα, χαμόγελο και θετική ενέργεια, έτσι. Να είστε πάντα καλά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μαζί μας, μαζί σας. Το More Than Tax, εκεί οδηγούν οι δρόμοι όλοι, φορολογικά, φοροτεχνικά. Οι καλύτεροι με τους καλύτερους. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αθήνα, εδώ στο Μάχη 99,8, με την Μαρία Μαστιλιαράκου.
1: Και κάπως νευρικά, όταν...
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Λίγο απότομα θα πούμε την πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, γιατί έχει και δροσερές σαλάτες η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη και κρέπες. Πιτσαρία Ζεάκης, λίγο απότομα μας ήρθε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εμείς πάλι αύριο εδώ πρώτα ο Θεός στο Μάχη. Thank you very much. Good night. Α, και το εγκλέζικο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους δρακουλιάριδες ακούνε τις ζωντανές μας εκπομπές μετά μεσονύχτια. Και είναι πολλοί αυτοί. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες, στον πατριωτικό μάχη 99,8, θα ανοίξουμε ένα θέμα. Θα ανοίξουμε μια μεγάλη πληγή, την οποία, δυστυχώς, πολύ λίγοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παραδημοσιογράφοι, είτε παπατζίδες, είτε αρπακτικά, αποφεύγουν να ανοίγουν στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μεγάλο λοιπόν θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα πλην της επικαιρότητος είναι μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφία και ολιγαρχία. Τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η τεράστια επιρροή που δέχονται από τους κομματικούς φορείς της χώρας,

0: ή καταπιεστική μέχρι εξαντλήσεως πίεση που ασκείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις που προσπαθούν με το νέο σύνταγμα, το οποίο δυστυχώς δεν είδα πολλοί ακροατές, φίλοι, δεν είδα επίσης πολλούς τηλεθεατές φίλους, δεν είδα πολλούς αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να σχολιάζουν και δεν είδα και πολλούς συνταγματολόγους, αλλά και τον νομικό κόσμο να ασχολείται με μια πολύ επικίνδυνη προαναγγελία που έκανε αυτός ο κουτόφραγκος πολιτικός της Ελλάδος, αυτός ο κουτοπόνηρος πρωθυπουργός, για τις αναθεωρήσεις συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος, που θα προχωρήσει όπως λέει αυτή η μεγάλη φιλελεύθερη κεντρώα και πασοκική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η οποία αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Είναι το πιο μείζον θέμα που έπρεπε να απασχολήσει πέρα την κοινή γνώμη. Αλλά για να σε απασχολεί ως κοινή γνώμη, θα πρέπει να λαμβάνεις τα φώτα της ενημέρωσης από τα μίντια. Από τον μηντιακό παράδεισο ή την μηντιακή κόλαση. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια χώρα που διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις του κόσμου όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα μαζικής ενημέρωσης που να επεξηγήσουν τα πολύ επικίνδυνα ολισθήματα ενός μαφιόζου πρωθυπουργού. Είναι αποδεδειγμένο. Αφήστε, μη μου λέτε ότι δεν είναι μαφιόζος. Μπορώ να σου παραθέσω 15 διαφορετικά απολυτίκια δημοσιογραφικών ρεπορτάζ που το αποδεικνύουν. Αυτό το καθεστώς λοιπόν ετοιμάζεται να επιβάλλει τη νέα αναθεώρηση του συντάγματος. Ρίξτε μια ματιά παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά για να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια εκτροματική συνταγματική αναθεώρηση που σκοπεύει πρωτίστως στην ανελευθερία, που σκοπεύει δευτερευόντως στο καπάκωμα, στην ενθυλάκωση συγκεκριμένων διατάξεων που επιβάλλουν μια φασιστική νοοτροπία στο χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και επίσης περιλαμβάνει το άρθρο 16 του συντάγματος και το 14 που είναι η ελευθερία του τύπου, για να δούμε τι επιδιώκουν να κάνουν στην αφιλτράριστη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλά και το άρθρο 16 του συντάγματος που αφορά στην κατάργηση ουσιαστικά της διάταξης περί δημοσίων πανεπιστημίων και στην εξύψωση του πλουτοπαραγωγικού εκπαιδευτικού συνόλου, το οποίο μας φέρνει τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα χωρίς συγκεκριμένα εχέγγυα αξιοπιστίας, εκπαιδευτικής συνολικής διάπλασης στο χώρο των αξιόπιστων πανεπιστημίων, που σημαίνει ότι μπάτε σκύλια, λέστε όποιοι θέλετε μπαίνετε μέσα και το παίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια με άσχετους πανεπιστημιακούς χωρίς καμία υποδομή και με συγκεκριμένα καλούπια που ποντάρουν μόνο στο κέρδος και στο τζίρο. Μην ξεχνάτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ΕΕ, όπως λέμε, αποκαλούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν ωφέλεια, δεν έχουν σκοπιμότητα το τζίρο. Έχουν σκοπιμότητα την εκπαιδευτική, πάνω απ' όλα, ισότητα. Την εκπαιδευτική νοοτροπία καλλιέργειας του πνεύματος και της ηθικής στους πανεπιστημιακούς χώρους. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το άρθρο 86 του συντάγματος, που εκεί πάλι δεν μας έχουν διευκρινίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Μας είπαν αυτό τον πομφόλιγα, ότι τάχα οι υπουργοί και οι βουλευτές, σας μιλάω για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και τις εξαγγελίες του, και πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Γιατί Γιατί κυρίες και κύριοι, ακουμπάμε δυστυχώς ως κοινωνία στο απόστημα της απείλας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν ενημερώνουν τον κόσμο και που έχουν άμεση σχέση με τους ολιγαρχικούς παράγοντες του τζίρου, του ακαταλόγιστου κέρδους και βεβαίως της φοροδιαφυγής. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλάμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ βασικό ως συστατικό της δημοκρατίας. Πολύ λίγοι δώσαν τη σημασία. Και λυπάμαι που πολύ λίγοι πολιτικοί αρχηγοί δώσαν σημασία. Και δεν το σχολιάσανε. Έπρεπε να υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις για την αναθεώρηση, για την υποτιθέμενη αναθεώρηση επί προτάσεων, ουσιαστικών προτάσεων. Κυρίες και κύριοι, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτός είναι ο σημερινός μας βασικός παραγόν με τον οποίο θα ασχοληθούμε, είναι υποταγμένα, είναι υποδουλωμένα, είναι κυδαιμονευόμενα και δεν είναι ανεξάρτητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καθαρή ενημέρωση. Εμείς θέλω να εξαιρεθούμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι το ερώτημα που θέτω σήμερα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί μέχρι τις 7 είναι: ποια είναι κατά την εκτίμηση τη δική σας το χειρότερο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Και ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις χειρότεροι θύλακες δημοσιογραφίας ως προσωπικότητες αλλά και ως μέλη συγκεκριμένων μηντιακών οργανισμών στη χώρα? Εμείς τολμάμε σήμερα να βάλουμε το χέρι στην πληγή, να βάλουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θέμα που το αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι. Και μέσα συγκαταλέγω και την αθλητική δημοσιογραφία, η οποία οδεύει προς την χουλιγκανοποίηση των μερικών απαραδέκτων πρωτοσέλιδων, τα οποία κοσμούν όσα περίπτερα της Ελλάδος έχουν απομείνει ανοιχτά. Άρα το θέμα σήμερα είναι μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία δεν εξαιρούνται και τα ραδιόφωνα. Όσες εφημερίδες εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι να υπολειτουργούν, όσα σημεία πώλησης, γιατί όπως βλέπετε οδηγείται η κατάσταση στο λουκέτο όλης της ενημέρωσης των ανεξάρτητων εφημερίδων της χώρας, και βεβαίως πώς διαμορφώνεται το τοπίο στους μηντιακούς ομίλους. Ποια είναι η ολιγαρχική πίεση και παρεμβολή στην ενημέρωση των ελληνοπολιτών? Μα αυτό δεν είναι το πρωταρχικό. Από πού περιμένει ο πολίτης να ενημερωθεί? Ποιες είναι οι βασικές πηγές που θεωρεί ο κόσμος αξιόπιστες και αντικειμενικές στην ενημέρωση? Υπάρχει μια τάση αυτόν τον καιρό να λέγεται ότι ακόμα και η διαδικτυακή ενημέρωση δεν είναι αντικειμενική. Και ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται, έχει ήδη στραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ενημέρωση από τα social media, που δυστυχώς σε πλήστες των περιπτώσεων, και εγώ είμαι τελευταίος που θα ήθελε μια απαγορευτική διάταξη για τα social media, δυστυχώς παραπληροφορούν και ενημερώνουν τον κόσμο χωρίς ένα δημοσιογραφικό φιλτράρισμα. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χειρότερα, τα πιο ευτελή, τα πιο αναξιοπρεπή, τα πιο κομματικά μίντια που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ποιοι είναι οι 3, 4, 5 χειρότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι? Μπορείτε να βάλετε και την αφεντιά μας μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στο 6-9-40 είναι δύσκολο το θέμα σήμερα. Εσείς θα περιμένατε σήμερα να αρχίσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά θα γίνονται μόνο στις καθημερινές εκπομπές. Στις εκπομπές Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, γιατί όπως βλέπετε έξω έχει 26-27 βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Στις καθημερινές εκπομπές θα κάνουμε το δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Όμως στις εκπομπές Σαββάτου θα έχουμε ένα κεντρικό, μεγάλο και βασικό θέμα. Και σήμερα ανοίγουμε την πόρτα, είτε αυτή είναι πίσω πόρτα, είτε είναι μπροστινή πόρτα, των μηντιακών ομίλων στην Ελλάδα. Για να βοηθήσω στη συζήτηση, γιατί θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σήμερα. Αυτή την εποχή, τα υποτίθεται mass media, οι μεγάλοι παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, είναι η τηλεόραση του Sky, είναι η εφημερίδα Πρωτοθέμα, είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει σημασία που τα αναφέρω αυτά. Ο Action 24, όποιοι το παρακολουθείτε, το τηλεοπτικό σταθμό, είναι όμιλος των παραπολιτικών, του κύριου Κουρτάκη, είναι όμιλος του Μέγκα, του κύριου Μαρινάκη, είναι η κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία, είναι τα δύο συγγενή κανάλια, ο Α και το Σταρ, και βεβαίως είναι και ο πολύ περίεργος αντένα του κυρίου Θοδωρή Κυριακού, του διαδόχου, του μεγάλου μηδιάρχη Μίνωα Κυριακού. Τα υποτιθέμενα μεγάλα ενημερωτικά ραδιόφωνα στη χώρα είναι ο Real FM, που το 33,3% πουλήθηκε σε διαφημιστική εταιρεία, αλλά εξακολουθεί ο όμιλος του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου και του κυρίου Κουρή να επικυριαρχεί πάνω σε ένα 33,3 που έχει πουληθεί και στο υπόλοιπο το οποίο ανήκει στους δύο συγκεκριμένους μηντιάρχες του τόπου. Είναι επίσης ο 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, είναι ο Alpha News, ο Αντένα, ο οποίος έχει γυρίσει εντελώς τούμπα και παίζει μουσική. Πάει το παλιό ενημερωτικό ραδιόφωνο του Αντένα, ισοπεδώθηκε εντελώς. Ο κύριος Θοδωρής Κυριακού είχε άλλες φιλοδοξίες, να καταργηθεί η ενημέρωση από το πάλε ποτέ ισχυρό ραδιόφωνο του Αντένα, το οποίο είχε μεγάλο παρεμβατικό στόχο και μεγάλη παρεμβατική εμβέλεια στα δρόμενα, στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Είναι το ξενέρωτο τηλεοπτικό κανάλι του Αντένα, εγώ το αποκαλώ ξενέρωτο εντελώς, πιθανότατα είναι για μεγάλες ηλικίες, για μεγάλες ηλικίες να μην είναι, να είναι για μικρές ηλικίες, και βεβαίως είναι και ο ραδιοσταθμός του κυρίου Αλαφούζου, ο Sky. Στο 6943-6354-51 δέχομαι τα μηνύματά σας και στο 2-17-18.000 τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Αρκουλή, πάμε στο πρώτο βίντεο για να προβληματίσουμε λίγο τον κόσμο και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση που την κρίνω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Γιατί σε λίγο θα ακούσετε και αποσπάσματα από δημοσιογράφους που κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί αντικειμενικούς και κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί δημοσιογραφικά δελήγματα.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με περισσότερο πάθος από τους ίδιους τους υπουργούς? Η απάντηση κρύβεται στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Η δημοσιογραφία δεν είναι πια λειτουργήμα, αλλά το δοκιμαστικό για μια θέση στο κράτος. Διευθυντές ειδήσεων και πολιτικοί συντάκτες χτίζουν το προφίλ ενός πολιτικού για χρόνια. Μόλις το κόμμα ανέλθει στην εξουσία, οι ίδιοι άνθρωποι μετακομίζουν στα γραφεία τύπου των υπουργείων, γίνονται σύμβουλοι επικοινωνίας ή παίρνουν θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Αυτή η συναλλαγή ακυρώνει κάθε έννοια αντικειμενικότητας. Πώς μπορείς να ελέγξεις κάποιον όταν ο στόχος σου είναι να γίνεις ο επόμενος υπάλληλός του? Η δύναμη αυτών των μεσητών δεν βρίσκεται μόνο στο τι λένε, αλλά κυρίως στο τι επιλέγουν να μην λένε.

Κυρίες, κύριοι, ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο. Όμως, εγώ θα επιμείνω σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, πλην των θεμάτων της επικαιρότητας. Ξέρω ότι επίσης, πολλοί από εσάς έχετε πάει για μπάνιο. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς είστε στις παραλιακούς δρόμους όλης Ελλάδος. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε στον ήλιο μοίρα. Και ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς αυτές τις ώρες μπορεί να είστε στους πολυέξοδους δρόμους των σούπερ μάρκετ. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχει κι άλλα ο Μπαξές ο σημερινός. Ένα σοβαρό θέμα είναι ποιοι κερδοσκοπούν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που έχουν κερδοσκοπήσει όλο αυτό το διάστημα? Οι τρεις γη του κυρίου Τραμπ, οι οποίοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτές οι άσχετες δηλώσεις. Καλά, αυτός ο τύπος είναι τουρίστας ή παριστάνει τον τουρίστα? Και μιλάω για τον κύριο Δένδια, ο οποίος αντί να εξηγήσει στον κόσμο, κύριε Δένδια, τι είναι αυτό το ντρόν με τα 100 κιλά, 100-300 κιλά κριτικά, το οποίο μπήκε στη χώρα και το βρήκανε οι ψαράδες. Οι ψαράδες, κυρίες και κύριοι, το πιάσανε με τις απόχες. Αντί να παρέμβει το ελληνικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων και τα ΤΕΕΜΗ, το λιμενικό, που έχει συγκεκριμένο μαγαζί το οποίο ασχολείται με τα θέματα των εκκλητικών, να το πω έτσι απλά, υπεραπλουστευμένα και λαϊκά, ασχολήθηκαν οι ψαράδες. Οι ψαράδες καθέλκυσαν τον ντρόν σε ήρεμα και απίνεμα λιμάνια. Οι ψαράδες, οι αλλοίς, όλα τα κάνουν οι ψαράδες. Τελικά, οι ψαράδες κυβερνούν τη χώρα. Διότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα πρέπει να ανήκουν στην παροιμία που λέει «Δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε, δεν πάμε για ψάρεμα». Αυτή είναι. Εάν κρίνει κανένας από την κεφαλή και την κορονίδα της πολιτικής εξουσίας, ταιριάζει απόλυτα αυτή η παροιμία στον άρχοντα της πολιτικής εξουσίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνεις που δεν κάνεις, δεν πας για ψάρεμα. Γάντι του ταιριάζει αυτή η παροιμία. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομματικό συγγενολόι των κομμάτων, το κομματικό συγγενολόι του κρατικού μηχανισμού, δήθεν η ατάκα του κυρίου Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ και βλέπουμε. Και έχουμε μπει σε μια κατάσχετη σήμερα εκλογολογία, πότε θα γίνουν οι σωτήριες εκλογές. Τι λες, μωρέ? Οριοθέτησε χρονικά ο μεγάλος καβαλάρης του τόπου, ο μεγάλος ζογκλέρ, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το αγράμματο παίγνιο της διεθνούς τάξης πραγμάτων, οριοθέτησε χρονικά πότε θα γίνουν εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ. Να ετοιμαζόμαστε δηλαδή το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Ο Παπατζής. Την ίδια ώρα, δύο μεγάλοι πόλεμοι συνταράσουν το παγκόσμιο νεφέλωμα της πώλησης και της εμπορίας οπλικών συστημάτων. Κάποιες χώρες έχουν γίνει παμπλούτες, πουλώντας όπλα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σήμερα έγινε η μεγάλη παρέλαση της 9ης Μαΐου. Πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτή. Ίσως γιατί δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Όταν, κυρίες και κύριοι, τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στην ερυπωμένη δυτική Γερμανία του Χίτλερ και κατήγαγαν τη μεγαλύτερη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
ήταν ισχυνή η παρέλαση, υποτονική. Και αυτό υπό τον φόβο κάποιας συγκεκριμένης απόπειρας εναντίον του Προέδρου Πούτιν. Ο Πούτιν ζει το δικό του εφιάλτη μαζί με τον κύριο Τραμπ. Μετά την υποτιθέμενη απόπειρα, την τρομολαγνική απόπειρα, δίθεν απόπειρα, από ένα μπαλαβό που έτρεχε σαν το κατσίκι για να πυροβολήσει κάποιον από το FBI ή τη CIA, ο κύριος Πούτιν έχει, όπως λένε πολιτικοί παρατηρητές, κλειστεί στο καβούκι του. Η Exxon Mobil συνεχίζει τις διεργασίες για την ανέβρεση πετρελαίου και υδρογοναθράκου στη χώρα σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Ενώ τα κρουαζερόπλια όλου του κόσμου αποδοκιμάζονται στο να πιάσουν λιμάνια μεταφέροντας χτυκιό, χανταϊό και νεροϊό, όπως θα αποκαλούν. Τελικά, τα ποντίκια είναι αυτά τα οποία κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτό θέλουν να μας πείσουν οι νεόκοποι επιστήμονες του τόπου και οι νεόκοποι παγκόσμιοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το νέο χτυκιό και την κατασκευή εμβολίου. Ουσιαστικά και συνολικά αυτά περιέχει η σημερινή επικαιρότητα. Το θέμα των media το ανοίγουμε και θα το ανοίξουμε βαθιά, λέγοντας μεγάλες αλήθειες. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τα πρώτα ηχητικά ντοκουμέντα. Για να δούμε. Τελικά, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε αυτόν τον έρημο τόπο. Από πού μπορεί να ενημερώνεται με αντικειμενικότητα ο Έλληνας πολίτης? Απέμειναν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμος? Υπάρχουν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι? Και ποιοι είναι αυτοί? Το διαδίκτυο κερδίζει ή χάνει οπαδούς της ενημέρωσης? Τα social media υποκαθιστούν την ενημέρωση, την αναπληρώνουν ή τη χαντακώνουν? Βαθύτατα ερωτήματα που αφορούν το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, τελικά η σημερινή ελληνική δημοσιογραφία βρίσκεται στο χαντάκι της δωροληψίας και της δωροδοκίας, ή υπάρχουν ακόμα ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που αντέχουν στις πιέσεις εξουσίας?

0: media, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, δωροδοκία και δωροληψία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντικειμενική και κυδαιμονευόμενη δημοσιογραφία και πάνω απ' όλα, όσο κυρίες και κύριοι, η εξουσία πιέζει, ξεγυμνώνει, απαξιώνει και πάνω απ' όλα ποδηγετεί τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία. Σήμερα μιλάμε για τα του οίκου μας. Πολύ δύσκολα θα ακούσεις σε εκπομπές ραδιοφωνικές κυρίως, γιατί στις τηλεοπτικές θα πρέπει να δείχνεις και τη φάτσα σου. Και ξέρετε, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σταματήσει να ντρέπονται λέγοντας ψέματα και δείχνοντας τη φάτσα τους. Ενώ στο ραδιόφωνο μπορούν άνετα να λένε ψέματα χωρίς να δείχνουν τη φάτσα τους. Αυτό είναι σαν το παιχνίδι της Τουρδοκαμήλου. Βάζω το κεφάλι μου στην άμμο και αρχίζω να λέω ψέματα. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Έδρα και θέατρο επιχειρήσεων, η μεγάλη τηλεόραση του Sky, του κυρίου Αλαφούζου. Και εκεί εκτυλίσσεται πραγματικά μια κολασμένη μέρα. Ένα κολασμένο πρωιό.
1: Αν δεν μιλήσεις με ειλικρίνεια,
2: αν δεν το βρεις μπροστά σου.
1: Πέρα με πυροβολούν τρεις μέρες τώρα. Υφίσταμε το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Τι είπα.
3: Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Όταν έγιναν τρία...
0: Αυτό είναι το όλα τα Πούλιτζερ, έτσι. Αφού στα έχω βάλει σειρά, ρε φίλε. Όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι.
1: Έπρεπε να δυστυχώς να
0: όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι αυτό. Τι είναι!
1: Τι είπα!
4: Τι δηλαδή πρέπει να.
0: Πορτοσάλτη και χιό τη κλέχονται. Μάλιστα.
3: Πάμε. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία.
1: Αν μου επιτρέψετε, δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
5: Το οποίο σημαίνει.
6: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος. Αυτό μπορεί να είναι το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
3: Σωστά.
1: Τι είπα! Τι είπα!
7: Τι είπες, μωρή καμιά.
8: Μα ξέρεις τώρα τρεις μέρες με βαράνε Ρενό, τι ξέρεις γιατί είπα. Γιατί είπα ότι είναι παρήγορο που μετά αυτή την τραγωδία που συνέβη, τουλάχιστον τα στενοφόρα πήγαν στην ώρα τους εκεί. Ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός να μην είναι τραυματίες πεταμένοι μες στα χωράφια. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
9: Αυτό που απάντησες είναι ψέμα.
10: Κατάντια, με συγχωρείτε, να δούμε το βίντεο.
11: Ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει «Κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι». Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
1: Τι είπα. Τι είπα.
10: Μάλιστα.
8: Κυνήγησαν δημοσιογράφους ο Πολάκης. Μετά κάτι Λούμπεν. Μετά κάτι Κανάκηδες. Η ΕΣΥΕ πού είναι.
12: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
0: Κυρίες, κύριοι, εμείς δεν κάνουμε κανένα σχόλιο επί των θεμάτων αυτών. Εγώ τα έβαλα για να τα ακούσετε. Εγώ δεν το παίζω ούτε έξυπνος, ούτε αντικειμενικός, ούτε μαχητικός, ούτε αντισυστημικός, ούτε πατριώτης, ούτε τίποτα. Εγώ σαν απλός ουδέτερος παρατηρητής, ακούω έναν έγκριτο πολιτικό συντάκτη και θέλω να αποφύγω όσο δυνατόν σήμερα τις κριτικές. Γιατί ξέρετε, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε τις ιδεολογικές μας απόψεις. Όμως, θέλω να σας πω ένα μικρό, συγκεκριμένο, ας αφηγηθώ συγκεκριμένο κομμάτι από την εποχή που μαζί με τον Μακαρίτη συνταγματολόγο, Μακαρίτη Κασιμάτη, Γιώργο Κασιμάτη, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, μαζί με τον Αριστόβουλο Μάνεση. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης ουσιαστικά ήταν ο θεμελιωτής. Σας είπα, είναι μια εξειδικευμένη εκπομπή σήμερα. Όσοι μπορείτε να την παρακολουθήσετε και έχετε τις αντοχές, ακούστε τη. Όσοι δεν θέλετε, πηγαίνετε να ακούστε τους metal στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άλλωστε εκεί γίνεται από το πρωί του κουτρούλιο γάμος. Ψάχνουν να βρουν εισιτήρια. Μιλάω για τη μεγάλη αυτή συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, με αυτούς τους φωνακλάδες, τους τζερτζελέδες, που θα πάει σήμερα σύμπασα η ελληνική νεολαία για να ακούσει αυτούς τους καραγκιόζηδες. Για να ακούσει αυτούς τους ναρκωμανείς, τους ναρκοσυλλέκτες. Πηγαίνετε στα σκληρά. Εδώ έχουμε μαλακά. Μαλακά. Εδώ είναι τα μαλακά, εκεί είναι τα σκληρά. Δεν θέλω να κρίνω τον κύριο Χιώτη. Παρά το γεγονός ότι με έχουν κρίνει. Είμαι μεγαλόκαλος, μεγαλόψυχος. Και πάνω απ' όλα είμαι μεγαλόπνος όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη χώρα. Διότι έχω μια ελπίδα ότι μπορεί κάποτε, κάποια στιγμή, κάποια μέρα, που λέει και το τραγούδι του Καρατζίδη, να διορθωθεί λίγο η κατάσταση στην ελευθερία του τύπου στη χώρα. Όταν όμως, διερωτώ με, όταν έχεις τη δυνατότητα, όταν σου δίνεται η γονιπετική δυνατότητα, η γονιπετική δυνατότητα, για να γίνουμε και δημιουργοί νέων λέξεων, η γονιπετική, όμικρον, ύψιλον, έψιλον, γιώτα, ήτα, που λέμε γονιπετής στα τέσσερα, όταν σου δίνεται η γονιπετική ικανότητα, όπως έχω ακούσει από πολλούς δημοσιογράφους και μπροστά μου, να σχηματίζουν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού και να του λένε: «Πρόεδρε, τα είπα καλά? Με άκουσες? Άκουσες τι καλά πράγματα είπα για σένα?» Και να του λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος κι αν είναι αυτός, «Παίρνω από το μαξί μου να συζητήσουμε αύριο». Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Εμένα, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Κασιμάτης, ο αείμνηστος καθηγητής Κασιμάτης, σε ένα εξαιρετικό, και πολλοί συμφοιτητές μου, σειρές μου εκείνη της εποχής στην νομική Αθηνών, την εποχή του 1986-1992, μέχρι που τα παράτησα, τα έστειλα στο διάολο και έφυγα, μου είχε μάθει κάτι και μου το είχε πει σε πρώτο πρόσωπο. «Παιδί μου», έτσι αποκαλούσε τους φοιτητές του, «δεν νοείται δημοσιογράφος που να μην είναι τουλάχιστον 15 μέτρα απέναντι από την εξουσία. Εγώ είμαι ένας φορέας εξουσίας». Και όταν τον ρώτησα γιατί μου επιτρέπετε να είμαι δίπλα σας, μου είπε: «Απομακρύνσου το συντομότερο δυνατό. Θα ακούς από μένα αυτά που νομίζεις ότι είναι σωστά. Δεν νοείται δημοσιογράφος να συμπλέκεται και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πολιτική εξουσία». Αυτό με μάθε και το τήρησα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν διανοήθηκα ποτέ να πάρω τηλέφωνο ένα πολιτικό παράγοντα παρά μόνο για να τον ελέγξω, παρά μόνο για να τον ρωτήσω. Εγώ δεν κάνω φροντιστήριο εδώ ξενογλωσσών. Το μόνο που κάνω είναι να εξομολογούμε όλο αυτό που έχω ζήσει σε αυτό το χώρο από την εποχή του 1987, όταν ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε το δημοτικό ραδιόφωνο στη Σπάρτη, με έναν απίστευτο δήμαρχο σε αντιπαλότητα, και μετά να έρθω το 1990 και να κάθομαι 6 μήνες κάτω από το Αντένα, από το ραδιομέγαρο του Αντένα, για να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ώρα να τρουπώσω. Ήταν όπως λέει και ο Τζαλετάκος, είναι να τρουπώσω εγώ. Ο Βουτσάς: «Άμα τρυπώσω, τρούποσα. Εκεί θα με δείτε». 6 μήνες να κάθομαι στο... Σας εξομολογούμε αυτά που έχω ζήσει. Να κάθομαι στο χιόνι, στο χαλάζι, στη βροχή, ναι, το έχει στρώσει κάτω. Και εγώ κάθομαι να παίξω καημένος, ένας φοιτητάκος, 22 χρονών, για να πάω να βρω τον Αλέκο Ρίγα, τον τότε Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση του Αντένα. Και τρούποσα. Κοροϊδέψα το security και ανέβηκα τον έκτο μήνα. Και μπαίνω σε μια αίθουσα σύνταξη και βλέπω μπροστά μου τον πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο Θοδωρή Δρακάκη, την αγαπητή εξαιρετική δημοσιογράφο Τζέλα Παυλάκου. Πολλοί από εσάς δεν τους θυμάστε. Τον πονηρό Πασόκο Στρατή Λιαρέλη, τον υπερπονηρό Πασόκο Σταμάτη Μαλέλη, τον Τερέσκου Ίκ το γίγαντα που έβγαζε το περίστροφο και έπαιζε ρώσκι ρουλέτα μέσα στην αίθουσα σκέψεων για να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οπλοφορούσε, διότι τότε ο Τένες Κουίκ σε προκήρυξη στις 17 Νοέμβρη και δεν οπλοφορούσε τυχαία ο άνθρωπος, είχε προεξαγγελθεί ο στόχος. Ήταν τότε που η 17 Νοέμβρη δεν χαριζότανε. Μπουμπούναγε. Εποχή 90-95. Πολλές δολοφονίες στην Αθήνα και ένας από τους στόχους αυτών των δολοφονικών εξαγγελιών της 17 Νοέμβρη προκηρύξεων ήταν και ο δημοσιογράφος Τέρες Κουίκ. Υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και εξαιρετικοί. Η Μαρία Παπαναγιώτου που έκανε το ρεπορτάζ υγείας, η κυρία Αρετή Δημητρακοπούλου που έκανε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, σας πάω πολύ μακριά τώρα. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή που έκανε την πρωινή εκπομπή. Όχι, δεν ήταν ο Ρίζος. Δεν ήταν ο Ρίζος στον Αντένα. Ο Δημήτρης. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, ο Ρίζος ήτανε στον Αδέσμευτο, στον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτα μετά τον διώξανε στη Βραδινή, στον Ελεύθερο Τύπο, τον διώξανε και φτιάξε τον Αδέσμευτο Τύπο και εκεί καβάλισε ο Μίτσης και φτιάξανε δύο αδέσμευτους τύπους και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σας θυμίζω πράγματα που γινόντουσαν τη δεκαετία του 90 στην απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και ήταν και ένας που έφυγε πρόσφατα. Ο Σταύρος Τσόχος. Εκείνη την ώρα λοιπόν που μπήκα μέσα και τα χάσα με τον Μακαρίτη Γιώργο Καράγιωργα, ο οποίος με πήρε από το χέρι και μου πέλα το παιδί μου. Ψαρωμένος εγώ τότε. Δεν υπάρχει καμιά θέση σε αυτά που ζητάς. Ή θα φύγεις ή θα πας μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ήταν ένα μικρό δωματιάκι 4x4. Και αυτό ήταν το αθλητικό τμήμα του Αντένα, το οποίο πέταγε τότε. Εκεί υπήρχανε αξιόλογοι συνάδελφοι, ο Νίκος Χαραμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, βεβαίως, καλή του ώρα, ο Παύλος Παπαδημητρίου, Πουρουπουπού, η Βίκη Μιχέλη, ναι, τα θυμάται και ο Σαρκουλής. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Και ο Μιχαλάκης ο Τσόχος που ήρθε μετά, και βεβαίως ο Νίκος ο Δελαγραμμάτικας που έκανε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μια σφιχτή ομάδα που αργότερα έγινε δυνατή ρεπόρτερ. Και μπήκα και εγώ ψαρωμένος. Μετά ήταν η κυρία Κανέλα Δημάκου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης που τον θυμάμαι από τότε και σήμερα τον ακούω στο Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, και βεβαίως η αγέροχη μορφή του Σταύρου Τσόχου. Γνωρίστηκα με τον Τσόχο και μου είπε να σου πω, άμα βρεις να κάτσεις, κάτσε, άμα δεν βρεις, κάτσε έξω. Τέλος. Και μετά άρχισαμε να μεταδίδουμε και ήταν και ο Μακαρίτης Μιχάλης Νομικός, ο οποίος ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, ανδρώθηκε το μαγαζί και έγινε ένα ισχυρό αθλητικό τμήμα. Εκεί άρχισα και γνώριζα τα υποτιθέμενα μεγαθύρια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πιστέψε με, πριν ελαχίσει των εξαιρέσεων, απογοητεύτηκα. Διότι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που ανέφερα, ήτανε καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Αλλά κάποιοι άλλοι ήτανε παλιόπαιδα. Ήτανε βρωμόπαιδα. Αυτοί που ανέφερα όμως ήταν καλά παιδιά. Βοηθούσαν. Και ήταν η απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεν θα ξεχάσω τη μετάδοση του 1991 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας, όταν σκοτώθηκε ένας φίλαθλος από φωτοβολίδα, ένας νεκρός φίλαθλος της ΑΕΚ, το τι μπιπ έφαγα από το Σταύρο, τον Τζόχο, τον Μακαρίτη, το δάσκαλο καλή του ώρα. Δεν λέγεται, κυρίες και κύριοι. Με περιέλουσε. Με περιέλουσε. Δεν ήταν εκονοποιημένος. Παρουσιάζαμε την εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα. Για όσοι θυμάστε. Την καλύτερη εκπομπή αθλητική στην ιδιωτική τηλεόραση. Απέναντί μας είχαμε τον Σωτηρακόπουλο, ο οποίος ήταν Κέρβερος. Πραγματικά καλός αθλητικός τέκτης. Με πολλές γνώσεις. Και τότε ήταν η εποχή που ακόμα ευδοκιμούσε και ο Γιάννης Διακογιάννης και ο Φουτουκίδης και ο Τσόχος και ο Νίκος ο Κατσαρός και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, καλή του ώρα, πολύ ταλαιπωρημένος με αυτά που του συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και πολύ ακόμα. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια κάστρα ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για την φιλτραρισμένη είδηση. Από τότε μέχρι σήμερα φτάσαμε στο σημείο του Άρη Πορτοσάλτε. Και αυτόν και τους προαναφερθέντες και μένα. Και μένα, δεν ξέρω κανέναν. Αλλά αφού ανοίξαμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση για την αντικειμενικότητα στον χώρο του τύπου, όλους θα μας κρίνει ο κόσμος και πάνω απ' όλα η ιστορία. Ηχητικό νούμερο 2.

0: και η Τατιάνα Στεφανίδου.
1: Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του, πώς σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στον ΟΣΕ, που 10 χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν ενεργός πολιτικά. Με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός αυτός. Όχι.
0: Και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
2: Συζητάμε αν αυτός ο άνθρωπος στα 59 του, κάνοντας μια τελείως διαφορετική δουλειά, με 6 μήνες εκπαίδευση, ήταν επαρκής για να κάνει τη δουλειά.
3: Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά.
2: Λοιπόν, αφού το περιμένατε, γιατί η δική μας δουλειά. Ένα λεπτό.
0: Και η Μαρία Σαράφογλου.
4: Κύριε Γενιδόνια, όλους αυτούς τους μήνες τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας?
5: Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονιστικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία.
4: Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες?
5: Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
4: Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί...
5: Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως
4: ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας.
5: Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
4: Όλους αυτούς τους μήνες τι κάνατε?
0: Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
6: Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβηνε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξοικείαση του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τις εταιρείες και τότε σιδηροδρομικοί φωνάζανε ότι δεν πρέπει για πολλούς λόγους να διασταστούν οι εταιρείες στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το 0 το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη? Μήπως δημιουργήθηκαν έτσι για να μπούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία?
2: Καλά, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
7: Αυτό δεν υπήρχε.
6: Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό.
2: Πώς δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο? Αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
8: Όχι ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού. Να συνηγορήσουμε υπέρ της εξουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, που σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Που όταν μου έριξαν τις σφαίρες είπατε ότι είμαι μεγάλος αλήτης. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα θα τα ακούσετε όλοι σας. Δεν τα πω εγώ, θα τα πει ο κόσμος. Εγώ θα κρατήσω αντικειμενική και ουδέτερη στάση, κύριε Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνετε 4% στο δελτίο ειδήσεων. 4% αυτά σας να κάνετε. Δεν λέω εγώ αυτά. Σήμερα βάζουμε το χέρι στην πληγή. Όσοι έχετε άντερα θα την ακούσετε την εκπομπή. Όσοι δεν έχετε, κλείσετε τα ραδιόφωνα.
9: Σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
7: Σωστά.
9: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος.
8: Ακούστε τι είπε, ο θάνατός τους δεν πήγε χαμένος.
7: Εγώ πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος, που είναι όλο συγκλονισμένος.
8: Κυρία Μάνδρου,
7: και πολύ σωστά είπες,
8: η αντικειμενικότατη, φως, νερό, τηλέφωνο.
7: Πραγματικά είναι έξω, είναι αδιανόητη. Μέσα στο εθνικό πένθος, ότι αυτή η απεργία είναι αδιανόητη.
0: Και ο Άρης Πορδοσάλτε.
10: Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό, στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύει από όλες τις παρατάξεις ένας κομματικοδίαιτο συνδικαλισμό. Το ταραβέρι είναι
11: την ευθύνη άρευου την έχει η πολιτική ηγεσία.
10: Συμπερώντων, χρόνια τώρα.
11: Μα οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε.
10: Γιατί δεν το έχουμε. Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκολ, μία αυτογκολάρα.
0: Και ο Βασίλης Χιώτης.
12: Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το. Από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Και ο μηχανισμός λειτουργήσε. The roof, the roof.
0: και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
13: Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα.
3: Πότε οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια.
13: Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
3: Μα
13: να
3: ξανάρθουμε στο...
13: Εσείς απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
0: Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας. Μπορεί και όχι.
14: Αλλά τέτοιοι είστε.
8: Θέλω να πω ότι τα περισσότερα βίντεο είναι από το Lumben TV, έτσι. Και από άλλους διαφόρους ελευθέρους YouTuber, οι οποίοι έχουν κάνει ένα ωραίο αμάγαλμα, μια ωραία σειραφή και μοντάζ. Εάν λοιπόν έχετε πρόβλημα, να απευθυνθείτε σε αυτούς, όχι σε μένα. Εγώ τα βρήκα και τα παίζω. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, η ραδιοφωνία είναι ελεύθερη. Πηγαίνετε να κάνετε τα παράπονά σας σε αυτούς. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Μήπως στα Τέμπη, μήπως στο μεγάλο μαζικό έγκλημα των Τεμπών, στη μαζική θηριωδία των Τεμπών, που όλοι απέφυγαν να το αποκαλούν μέχρι το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζικό έγκλημα, αποκαλύφθηκε η βρώμα, η δυσοδεία και η κομματοκρατία στις τάξεις της υποτιθέμενης αντικειμενικής δημοσιογραφίας? Ερώτημα θέτω. Διότι εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη ερευνητική σειρά. Προσπαθήσαμε να μάθουμε αν επάνω στο φορτίο ήταν κάτι παράνομο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν από τη λαθρεμπορία καυσίμων. Κάποιοι άλλοι όμως, εκείνες τις πρώτες ώρες φαίνεται ο καλός δημοσιογράφος, ο αντικειμενικός, μα και δαιμόνευτος. Εγώ σας είπα, αφήστε με έξω από αυτήν την ιστορία. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ο πρώτος που μίλησα, ζωντανά στον αέρα, με τον τότε περιφερειάρχη και σήμερα υπόδικο, τον κύριο Αγοραστό. Παρά το γεγονός ότι του έβγαλα την αλήθεια από το στόμα, λέγοντας ότι αυτός ήταν παρόν στο μπάζωμα των Τεμπών. Όμως, από όλη αυτή την ιστορία της μαζικής θηριωδίας των Τεμπών, αποκαλύφθηκε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλη η της πρωτοκαθεδρίας, η πρωτοκλασσάτη δημοσιογραφή, γι' αυτό τα πέσμαζε τα βίντεο, τα έβαλαν τότε με τους συνδικαλιστές, τα έβαλαν τότε με 2-3 μεμονωμένες περιπτώσεις, με το Σταθμάρχη. Ο Σταθμάρχης ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν η πολιτική εξουσία. Διότι ήταν προεκλογική περίοδος. Ήταν το 2023, όταν η κυβέρνηση σε 2 μήνες θα έκανε εκλογές. Και όλοι τότε συστρατεύτηκαν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων με το μέρος της εξουσίας. Δηλαδή υπήρχαν 57 πτώματα στη φωτιά των Τεμπών, στη μυρωδιά των Τεμπών, στο θάνατο των Τεμπών, και όλοι τα βάζαν με το Σταθμάρχη. Ακούσαν τον κύριο Βαγγελάτο, κυρία Στεφανίδου, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι. Έχω πει πάρα πολλά. Θέλω εσείς να τους χαρακτηρίσετε. Εσείς είστε η λαϊκή εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς τους δίνετε δύναμη. Εσάς παίρνει η Νίλσεν αυτή η ψευδεπίγραφη από όλες τις πλευρές. Απατεωνίστικη εταιρεία τηλεθεάσεων. Εσάς παίρνει και σας ρωτάει τι είδατε σήμερα. Αυτούς όμως όλους που τα βάλανε τότε με 2-3 ανθρώπους για τη θηριωδία των Τεμπών, το Σταθμάρχη, ακούσατε οι άλλοι τι έλεγε, η Τσαχπίνο Μπιρμπιλιάρα. Η Τσαχπίνο Μπιρμπιλιάρα, την ακούσατε. Ένας άνθρωπος με άσπρα μαλλιά, να τα ρίξουμε όλα στο Σταθμάρχη. κουβέντα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κουβέντα για το Μητσοτάκη. Κουβέντα για το Χατζηδάκη. Ο άλλος τον δικαιολογούσε. Κουβέντα για τον Καραμαλή. Ακούσατε το όνομα Καραμαλής πουθενά? Πουθενά. Μόνο οι συγγενείς των τεμπών φώναζαν. Είναι παράνομο το φορτίο. Και δυστυχώς συνηγορούσαν υπέρ της εξουσίας και πρόσωπα μέσα από τους συγγενείς των τεμπών. Στις πρώτες ώρες φαίνεται ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Εμάς αφήστε μας απ' έξω. Για μας θα πω μετά. Εσείς θα κρίνετε αυτούς που βλέπετε. Εσείς είστε υπόλογοι για αυτούς που βλέπετε. Ναι. Και εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτούν τι κανάλι βλέπετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να μετρήσουμε τα ανομήματά μας. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για το επίπεδο αντικειμενικής ενημέρωσης στη χώρα. Και είμαι ο τελευταίος που θα κάνω φροντιστήριο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θύτευσα και δεν πέρασα από το ΙΕ Καντένα της Σχολής Δημοσιογραφίας. Μπρε κύριε Αρκουλή και επανερχόμεθα με τραγούδι.